0: Σομαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μια και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκέα συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να αποκοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις, ενώ αναμένονται και ενισχύσεις. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Την ίδια ώρα, έντονα καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Σύμφωνα με αναρτησή του, η ισχυρή άνεμη σε συνδυασμό με την ξαφνική και σφοδρή χαλαζόπτωση που σημειώθηκε χθες το απόγευμα έπληξαν καλλιέργειες βαμβακιού, καλαμποκιού, μυδικής και σποροπαραγωγής, κηπευτικών, φασολιών καθώς και δενδρόδης καλλιέργειες, κυρίως καρυδιές. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρ. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς, νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις, πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν με μονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά Επιρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείς διευθύνσεις 4 με 6 και στο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κοιμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές του 32 με 30. Και τοπικά στα Ηπειρωτικά, την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα, τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 3.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα, καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας, κύριε Γιώργο Μουρούτη. Και μαζί και χώρια άλλη μια μέρα. Με πολύ ζέστη.
0: Μέσα από τη συχνότητα του Skype.
1: Τα 2-3 του Ιούλιου, αν δεν κάνει και τώρα μια δοκιμασία έτσι κάπως πιο καυστική.
0: Διάβαζα
1: μόνο με τα καυστικά της παραπολιτικής και της πολιτικής.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Διάβαζα χθες την Καθημερινή ότι εμείς στην Ελλάδα την είχαμε γλιτώσει φέτος με τους καύσωνες μετά από πάρα πολύ καιρό. Δεν είχε κάνει καύσωνα με την έννοια που είναι επιστημονική, δηλαδή. Αν δεν κάνω λάθος, ο καύσωνας ορίζεται με τη θερμοκρασία να είναι μεγαλύτερη από τη θερμοκρασία του σώματος.
1: 36-37 και πάνω.
0: Ναι, και πάνω, 38 ας πούμε.
1: Αλλά εντάξει, είναι και η αίσθηση πολλές φορές λόγω της υγρασίας, ανάλογα. Εντάξει.
0: Πέρσι και πρόπερσι είχαμε πάρα πολύ υψηλές θερμοκρασίες στην χώρα μας. Φέτος μέχρι στιγμής την είχαμε γλιτώσει και την είχε γλιτώσει πολυεπίπεδα η χώρα και στον τουρισμό και αλλού. Οπότε νομίζω ότι είναι η πρώτη ταλαιπωρία που θα περάσουμε. Νομίζω περιορισμένη επίσης. Διάρκεια ταλαιπωρία. Εντάξει, θα περάσει. Έχουμε συνηθίσει.
1: Θα περάσει και αν είχαμε και είπαμε σε όλους τους σειρμούς air condition, είπα μια καλή κουβέντα χτες. Δεν ξέρω, μας ακούσαν, αλλά τέλος πάντων η Στασία ανακοίνωσε από ό,τι άκουσα χθες το βράδυ ένα πρόγραμμα να εφοδιαστούν όλοι οι σειρμοί με air condition. Και εδώ που τα λέμε, αν οι μισοί σειρμοί δεν έχουν τόσα χρόνια air condition, φαντάζεσαι λοιπόν τι προδιαγραφές είχαν πριν. Αλλά τέλος πάντων ανακοίνωσε ότι όλα αυτά, λέει, θα διευθετηθούν τα επόμενα δύο χρόνια. Θα γίνει ο διαγωνισμός.
0: Θέλει,
1: αυτό κατάλαβα.
0: Θέλει το χρόνο του.
1: Άρα υπομονή.
0: Υπήρχε μια δημόσια συζήτηση αν τα τρένα που θα αναβαθμιστούν με air condition είναι μικρότερο το κόστος τους από το να αγοραστούν καινούργιοι σειρμοί που θα περιλάμβαναν και air condition. Κρίθηκε ότι θα είναι πιο γρήγορη η παράδοση των πρώτων, οπότε ορθώς μπαίνουμε σε αυτή τη διαδικασία. Να πω όμως, σήμερα διάβασα ότι το 1987 σαν σήμερα ξεκινούσε ένας πολύ μεγάλος καύσωνας στην Αθήνα που κράτησε μέχρι και τις 29 Ιουλίου, όπου είχαμε τουλάχιστον 1.300 ανθρώπους νεκρούς από αυτόν τον καύσωνα. 1987 κράτησε πολύ μεγάλο διάστημα, μία εβδομάδα, με θερμοκρασίες πάνω από 40 βαθμούς και τότε μία περίοδο που δεν ήταν πολύ διαδεδομένη. Το air condition ήταν ο ανεμιστήρας, αν θυμάσαι, Δημήτρη. Μία περίοδο που δεν είχαμε και τόσο υψηλή εγκληματικότητα και ο κόσμος κοιμόταν είτε στις παραλίες είτε στα μπαλκόνια.
1: Καλά, αυτό δεν είχε να κάνει μόνο με
0: τα λεγόμενα διαμπερί.
1: Είχε λιγότερο τσιμέντο η Αθήνα τότε, για να συνεννοηθούμε. Είχε περισσότερο χώμα, περισσότερους κήπους.
0: Όχι, αλήθεια είναι ότι είχαμε κήπους.
1: 13 είναι 40 χρόνια πριν. Τέλος πάντων, εγώ ήμουν Ιταλία τότε, τη γλίτωσα, αλλά θυμάμαι τις περιγραφές και τις συζητήσεις και τα τηλέφωνα. Ούτε κινητά είχαμε τότε, υπενθυμίζω. Αλλά τέλος πάντων, εμείς είδαμε ότι και άλλοι βρέθηκαν απροετοίμαστοι με το κύμα του καύσωνα στη Δυτική Ευρώπη αυτές τις ημέρες. Άρα πρέπει να θυμόμαστε και να είμαστε πιο σοβαροί σε σχέση με τα ζητήματα και τις συνέπειες της περιβαλλοντικής κρίσης ή αλλαγής, όπως λένε αρκετοί. Αλλά τέλος πάντων, κρίση είναι, γιατί έχουμε διάφορα φαινόμενα. Και άλλωστε, από ό,τι ακούω, να δούμε αν θα πέσουν μέσα την Παρασκευή, λέει, θα έχουν και μια καταιγίδα.
0: Ναι,
1: γιατί αρχίζει και πέφτει η θερμοκρασία, το παρήγορο θα πέσει η θερμοκρασία, αλλά θα έχει και καταιγίδα, λέει.
0: Λες και μας καταράσκει για την Παρασκευή, φεύγουμε διακοπές, οπότε είναι...
1: Είμαι βέβαιος ότι όση καταιγίδα και να έχει, θα είσαι χορευτικός.
0: Και είπαμε να μην είμαστε στο πλοίο χορευτικοί, γιατί με καταιγίδα χορευτικός είναι
1: από
0: προβληματικό.
1: Από ό,τι μου είπες, δεν έχεις πολύ μακρινό ταξίδι.
0: Όχι, δεν έχω
1: πλοίο.
0: Πολύ μακρινό ταξίδι. Γυρνώντας τη συζήτηση σε αυτό που έλεγε.
1: Σε ωραίο μέρος θα πας, εντάξει.
0: Εμείς πάντα στην Τζία πάμε, οπότε είναι ωραίο μέρος και την αγαπάμε πολύ. Θα επαναφέρω την συζήτηση στην ακραία ζέστη, η οποία σύμφωνα με δημοσιεύματα πλήττει ουσιαστικά την ευρωπαϊκή οικονομία, προκαλώντας ζημιές πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων, γιατί μειώνεται η παραγωγή και αυξάνεται και ο πληθωρισμός λόγω της ζέστης, και με αποτέλεσμα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα κληθούν να προσαρμόσουν και την οικονομική τους στόχευση και να δαπανίσουν σχεδόν 70 δισεκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο έως το 2050, προκειμένου να προσαρμοστούν στις επιπτώσεις της αύξησης της θερμοκρασίας. Αυτά για όσους θυμίζω έλεγαν ότι δεν υπάρχει καμία κλιματική κρίση, καμία κλιματική αλλαγή, μεταξύ των οποίων και ο πρόεδρος Τραμπ, και με αποτέλεσμα να αποχωρήσει από τη συμφωνία για το κλίμα. Αυτό δυστυχώς.
1: Όλα αποχωρεί, όλα αποχωρεί και όλα τα κάνει χειρότερα. Είδαμε τι γίνεται με τα τάνκερ αυτές τις ημέρες. Οι Χούθοι έχουν πάρει φόρα και λένε ότι θα κάνουν τα ίδια και με τη Σαουδική Αραβία αλλά και στην Ερυθρά. Αλλά το ζήτημα δεν είναι εκεί. Το ζήτημα είναι ότι όλο όλο εξτομίζει μεγάλες κουβέντες ο κύριος Τραμπ και το μπάχαλο συνεχίζεται.
0: Έχει δημιουργήσει όμως, Δημήτρη, τεράστια αναστάθμιση, ειδικά στο θέμα του κλίματος. Ο κόσμος, ο πλανήτης, οφείλει έναντι των επόμενων γενναίων να πάρει κάποια μέτρα. Για όσους ανθρώπους έχουν αυτή την ευθύνη. Επώδυνα, επώδυνα, κοστοβόρα, κοστοβόρα. Διαφορετικά μας ξεβολεύουν, μας ξεβολεύουν. Έτσι είχε αποφασίσει ο πλανήτης και προωθούσε συγκεκριμένες στρατηγικές. Έρχεται μια μέρα κάποιος και λέει: δεν υπάρχει κλιματική αλλαγή, όλα αυτά είναι ανοησίες. Και καταραίει μια ολόκληρη στρατηγική για το καπρίτσιο, την πολιτική, αν θέλετε, στόχευση, την οικονομική στόχευση ενός προέδρου μιας χώρας, έστω και αν αυτή η χώρα είναι η Αμερική. Δεν είναι πολύ ευχάριστα αυτά.
1: Εντάξει, έχει μια προσπάθεια ανατροπής συνολικά των ζητημάτων, όπως έχει και ζήτημα, υπενθυμίζω, παρέμβαση στο Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, επειδή λες τώρα για το κλίμα, που το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της ηγεσίας Τραμπ, ακριβώς γιατί θεωρεί ότι έχει φτάσει σε σημείο, όχι μόνο που δεν συμμετείχε η Αμερική, δεν είχε υπογράψει, δεν εμπλέκεται μέχρι τώρα, είναι από τις χώρες που είναι εκτός του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, αλλά προσπαθεί να ανατρέψει και την ηγεσία του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου, επειδή θεωρεί ότι όλες οι κινήσεις των τελευταίων ετών, που είτε αφορούσαν τον κύριο Πούτιν, που είναι λίγο φιλαράκι από ό,τι δείχνουν οι εξελίξεις του κύριου Τραμπ, είτε αφορά τον Νετανιάχου ή άλλους πολλούς, ή τον πρώην, που είναι και για διαφορά πρόεδρο των Φιλιππίνων, τέλος πάντων, προσπαθούν τώρα τον πρόεδρο του δικαστηρίου να τον ανατρέψουν. Έγραψε και ένα άρθρο ο κύριος Ρούμπιο, μου κάνει εντύπωση. Γκαζώνει πολύ και ο κύριος Ρούμπιο. Προφανώς
0: τα έχουν
1: η διεκδίκηση για το μετά τα ζητήσουν όλα.
0: Και τα έχουν μετρήσει και δημοσκοπικά. Εγώ αυτό που θέλω να επισημάνω σε αυτό που λες, Δημήτρη, είναι ότι ο κόσμος, με βάση κάποιες σταθερές που ξέραμε, δηλαδή με βάση τις θεσμικούς διεθνείς οργανισμούς, όπως το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο και όπως για παράδειγμα τη Συμφωνία για το Κλίμα, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, δεν υπάρχουν όσο υπάρχουν ηγέτες τύπου Τραμπ, δηλαδή που αμφισβητούν συγκεκριμένες σταθερές. Ή ακόμα και για τον ίδιο τον ΟΗΕ ήταν η ρητορική του πάρα πολύ οξία και διαφορετική από αυτή που είχαμε συνηθίσει. Όμως πάμε σε πιο διαφορετικές ειδήσεις, θα έλεγα, δικές μας, γιατί υπάρχει κόσμος που δεν έχει ακούσει ακόμα ότι έφυγε η μεγάλη ερμηνεύτρια, η Μέρι Λίντα. Μεγάλη φωνή.
1: Έφυγε και μεγάλο δίδυμο με τον Μανώλη Χιώτη.
0: Τεράστιο δίδυμο και έφυγε πλήρης σημερών στα 90 της. Ζούσε τα τελευταία χρόνια στο γυροκομείο Αθηνών. Είχε δώσει συνεντεύξεις με πολύ έτσι αξιοπρέπεια, ανταποκρινόταν στα αιτήματα για συνεντεύξεις και νομίζω ότι είναι ένα πρόσωπο το οποίο θα λείψει από την καθημερινότητά μας, γιατί είναι καθημερινότητά μας εδώ και πάρα πολλά χρόνια τα τραγούδια της και ο τρόπος με τον οποίο τα τραγουδούσε, τα ερμήνευε. Να ακούσουμε λίγο Μέρι Λίντα και επιστρέφουμε.

0: Σαν σήμερα, Δημήτρη, επίσης πέθανε το 1988 και ο Τόνης Μαρούδας, επίσης σπουδαίος.
1: Α, βλέπω το έχεις Έρμηνες. Προχωρήσει και το μουσικό, καλά κάνεις. Ναι.
0: Εμένα, εγώ το λατρεύω, τον λατρεύω, ανακαλύπτω.
1: Σπράγησε τη δεκαετία εκεί, 50, τι ήταν. 50.
0: Μεταξύ μας, εγώ προσπαθώ να ανακαλύψω ήχους οι οποίοι έχουν εξαιρετικό ενδιαφέρον. Προσκυμήντου, ας ακούσουμε και κάτι ακόμα.

0: Πώς μπορεί ένα γεγονός το οποίο αφορά την απώλεια ενός ανθρώπου να σε γεμίζει με ευχαρίστηση, γιατί είναι τόσο ευχάριστες οι νότες και οι μελωδίες και του Μαρούρα και της Μέρης Λίντα, που νομίζω ότι η αναφορά στα πρόσωπά τους μόνο ευχάριστες μνήμες και ευχάριστες παραστάσεις δημιουργεί.
1: Και μας κατάμε τις φωνές τους μαζί μας διαχρονικά. Και οι παλιότεροι και οι νεότεροι, νομίζω, έστω και αν δεν έχουν ξανακούσει και ακούσουν τα κομμάτια αυτά, μπορούν να έχουν μια εσωτερική δόνηση από τον τρόπο της εκτέλεσης και το περιεχόμενο ακόμα και των στίχων. Και φυσικά της μουσικής.
0: Έχουμε πολιτικά, όχι πάρα πολλά, αλλά έχουμε.
1: Πριν πας στα πολιτικά, ναι, τώρα, επειδή το κοίταγα προηγουμένως, δεν ήμουν βέβαιος, εγώ θέλω να θυμίσω ότι το 43, την ανήμερα σαν σήμερα, έγινε μια μεγάλη διαδήλωση. Πολλοί λένε ότι ήταν ίσως και πάνω από 100.000 άτομα τότε επικατοχής απέναντι στα ναζιστικά στρατεύματα, γιατί είχε εκδοθεί η διαταγή που άφηνε περίπου να αλωνίζουν οι Βούλγαροι κατακτητές από τη Θεσσαλονίκη και πέρα.
0: Είχαν αναθέσει στους Βούλγαρους οι Γερμανοί.
1: Και έγινε μεγάλη διαδήλωση, κινητοποίηση, υπήρξαν και θύματα, ανάμεσά τους και μια φοιτήτρια επωνήτησα μικρή 17 χρονών, η Σταθοπούλου, και μια άλλη φοιτήτρια, η Κούλα Λίλη, αν λέω σωστά το όνομα. Λοιπόν, τέλος πάντων, το θυμίζουμε γιατί δεν είχαμε απλά την ναζιστική κατοχή, να τα θυμίσουμε.
0: Σημαντικό
1: αυτά.
0: Είναι ότι σε αυτές τις συνθήκες ο κόσμος βγήκε στους δρόμους και αντέδρασε.
1: Με ρίσκο τη ζωή του και αντέδρασε και τελικά πάρθηκε πίσω η αυτή, ας το πούμε, απόφαση ανάθεση.
0: Ήταν πιο σκληρή η Βουλγαρία όταν είχαν υπό τη διοίκηση τους ελληνικές περιοχές. Και γιατί ήταν πιο σκληρή? Γιατί νόμιζαν, οι Γερμανοί θεωρούσαν ότι οι διεκδικήσεις των Βουλγάρων στην Μακεδονία θα ήταν ενεργές και μετά, όπως και σήμερα, οι πληγές του τότε δεν έχουν 100% επουλωθεί πολιτικά και πάντα νομίζω ότι ένα βλέμμα των Βουλγάρων στην Μακεδονία υφίσταται, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι είναι, έτσι είναι, απλά για να το θυμίσουμε.
0: Είναι τόσο απλό το θέμα των Σκοπίων. Εγώ θα το λέω πάντα, το θέμα των Σκοπίων και του ονόματος και της ουσιαστικά της ταυτότητας αυτού του κράτους είναι πιο σύνθετο από ότι ορισμένοι θέλουν να δείχνουν ότι είναι.
1: Πάντως λίγο το αφήσαμε πίσω σε ένα βαθμό. Βόρεια Μακεδονία διεθνώς αναγνωρισμένη, τα άλλα είναι μπροστά μας.
0: Βόρεια Μακεδονία.
1: Θέλει δουλειά. Το κράτος. Θέλει δουλειά. Το κράτος, το κράτος.
0: Οι άνθρωποι αυτοί, κανένας πολιτικός δεν τολμάει να το πει, λέγονται Μακεδόνες.
1: Δεν θα τους απασχολούσε ποτέ αυτό.
0: Λέγονται Μακεδόνες και ομιλούν τη μακεδονική γλώσσα.
1: Έτσι είναι αυτά.
0: Να τα λέμε αυτά.
1: Λοιπόν, δεν τα ξεχνάμε. Είναι τα όρια τη συμφωνία.
0: Πληγώνεται από τέτοιες καταστάσεις και νομίζω ότι είναι μια ιστορία η οποία δεν είναι μια απλή ιστορία που τελείωσε με αυτή τη συμφωνία. Είναι, κατά την άποψή μου, ανοιχτή, όχι για μας, για άλλους, και είναι έναντι ημών. Πάμε όμως σε διαφορετικά ζητήματα. Χθες είχαμε μια συνέντευξη της κυρίας Κουφονικολάκου στο ΟΑΝ, που ήμουν και εγώ παρόν σε αυτή την συνέντευξη. Και θες να ακούσουμε κάτι που είπε, και θέλω το σχόλιο το δικό σου, γιατί μου φαίνεται εξαιρετικά ενδιαφέρον.
2: Ο Μαμντάνη, για παράδειγμα, ως ηγέτης των Δημοκρατικών, θα συλλάμβανε τον Νετανιάχου, από ό,τι είπε. Εσείς, αν ήσασταν κυβέρνηση?
3: Υπάρχει ένταλμα σύλληψης από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εφαρμόζουμε το ένταλμα του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου.
2: Άρα, στη χώρα μας, ο Νετανιάχου θα μπορούσε να έρθει, αν είχαμε την Ελλάς στην κυβέρνηση του τόπου.
3: Είναι πάρα πολύ σαφή τα πράγματα για μας. Εμείς από το πρώτο λεπτό έχουμε μιλήσει για γενοκτονία από το Ισραήλ στη Γάζα. Έχουμε μιλήσει για ανάγκη άσκησης πίεσης, ούτως ώστε να ανασταλεί η σύνδεση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ισραήλ, και η οικονομική και η εμπορική, έτσι, και οτιδήποτε άλλο υπάρχει σε αυτό το επίπεδο. Έχουμε μιλήσει για άμεση αναγνώριση του Παλαιστινιακού κράτους, ήρθε η στιγμή, και έχουμε μιλήσει και για τις ντροπιαστικές πρακτικές εκ μέρους του Πρωθυπουργού, ο οποίος, επειδή ο Νετανιάχου κινδυνεύει να συλληφθεί, ας πούμε, πηγαίνει στο Ισραήλ, ώστε να δώσει το στίγμα ότι δεν θέλει να ξεβολέψει τον Νετανιάχου, προκειμένου να μην εκτεθεί σε οποιοδήποτε κίνδυνο.
0: Κοίταξε, δεν είπε μόνο αυτά εκεί.
1: Καλά, εδώ είναι 15 πράγματα μαζί. Αλλά
0: είπε βασικά ότι αν ερχόταν ο Νετανιάχου στην Ελλάδα θα συλλαμβάνεται, ότι πρέπει να αλλάξουμε τη στρατηγική μας με το Ισραήλ. Αυτό είπε.
1: Άμεσα αναγνώριση. Το έχει λίγο πιο πλαστικά, αλλά μια στιγμή τώρα. Επειδή εγώ, χωρίς να ξέρω τη συζήτηση τώρα για το κανάλι με την κυρία Κουφονικολάκου, λέω το εξής. Είπα πριν για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Κατά τη γνώμη μου, δεν έχει σημασία τι ακριβώς και σε ποια συγκυρία μίλησε ο Μαμντάνη ή μίλησε η κυρία Κουφονικολάκου. Εκείνο που μας ενδιαφέρει ως Ευρωπαίους και θεσμικούς, όχι, θέλω να. Δεν κάνω συγκρίσεις μέγεθων.
0: Την εξουσία να το κάνει.
1: Το βασικό άλλη... μέγεθος, το είπα πριν χωρίς να ξέρω την επόμενη φάση. Λέω, το βασικό θεσμικό ζήτημα είναι ότι πρέπει να παραμείνει και να ενισχυθεί και να ισχυροποιηθεί το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, το οποίο δεν τον αγνώρισαν. Όχι μόνο οι Αμερικανοί, ούτε το Ισραήλ. Μια στιγμή, Ούτε το Ισραήλ. Όχι, τι να αφήσω, αυτό είναι το δομικό. Άρα έχει σημασία οι πολιτικές δυνάμεις στην Ευρώπη, είτε κυβερνούν είτε είναι στην αντιπολίτευση, φιλοδοξούν να κυβερνήσουν, να επαναβεβαιώσουν και να θυμίζουν στους συμπολίτες μας ότι στηρίζουν το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Και ανέφερα πριν τη σύγκρουση ανηλίας γίνεται για την ηγεσία του. Και ίσως μερικοί εδώ στην Ελλάδα παρεξηγούν το θέμα τι είναι δικαστική εξουσία του.
0: Παρακάτω, λοιπόν. Μισό λεπτό.
1: Μια στιγμή. Είναι γεγονός ότι όχι μόνο με την Ελλάδα, αλλά και σε άλλες περιοχές και ο Πούτιν δεν ταξιδεύει, γιατί έχει και αυτός ένταλμα σύλληψης.
0: Είναι το ίδιο, Δημήτρη μου.
1: Ο Πούτιν, λέω, δεν ταξιδεύει. Και ο Νετανιάχου δεν ταξιδεύει, σοβαρό, γιατί έχει ένταλμα.
0: Άσε με να πω τότε την άποψη.
1: Άρα...
0: Είναι σοβαρό αυτή την περίοδο ο στρατηγικός και ο πιο σοβαρός σύμμαχος της χώρας μας, που είναι απέναντι από τα συμφέροντα της Τουρκίας και δημοσίως, που είναι το Ισραήλ, και δημοσίως και με δηλώσεις και για τον εξοπλισμό της Τουρκίας και για τον ρόλο της Τουρκίας της περιοχής. Ένα κόμμα, ο εκπρόσωπός του, να λέει ότι ουσιαστικά θα πρέπει να διαρρήξουμε τις σχέσεις με αυτό το κράτος και αν έρθει ο πρόεδρος του, ο πρωθυπουργός του στη χώρα μας, θα το συλλάβουμε.
1: Δεν το είπα ακριβώς έτσι. Τώρα, εγώ δεν θέλω να καλύψω την κυρία Κουκουφόνη. Εγώ τι κατάλαβα στο ακροατής τώρα, όπως το άκουσα. Κατάλαβα.
0: Μόνο αυτό, ξεχώρισε και τα παιδιά τα οποία πεθαίνουν και είναι Παλαιστίνια. Κάποια παιδιά από τα παιδιά που βιάστηκαν και σκοτώθηκαν, που κατά την άποψή μου.
1: Δεν πιστεύω ότι εννοείται δύο πράγματα. Δεν πιστεύω ότι εννοείται δύο πράγματα. Πολλές φορές τώρα, κοίταξε. Ξέρεις, είναι εύκολο να απομονώσεις ή να μετατοπίσεις ένα θέμα. Η κυρία Κουφονικολάκου, αν διατύπωνε θέση να διακοπεί συνεργασία με το Ισραήλ με άλλη αφορμή ή με άλλη αιτία, είναι άλλη συζήτηση. Γιατί το θέμα της συνεργασίας με το Ισραήλ δεν είναι απλά μια κυβέρνηση.
0: Και
1: η κυβέρνηση Τσίπρα τη συνέχισε την ιστορία που είχε ξεκινήσει ο κύριος Σαμαράς.
0: Άλλο
1: με
0: Νετανιάχου και άλλο Ισραήλ.
1: Απολύτως.
0: Η Χαμάς και άλλο η Παλαιστίνη, γιατί η Χαμάς, παρά το γεγονός ότι εμείς θέλουμε να το παρουσιάζουμε έτσι, είναι η επίσημη έκφραση των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν είναι. Οι Παλαιστίνοι έχουν την Παλαιστινιακή Αρχή, παρότι αμφισβητείται και από τη Χαμάς και από άλλους.
0: Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Αύγουστος στην Παλαιά Επισκοπή Τεγέας. Ένας τόπος γεμάτος πολιτισμό και ιστορία. Ο ίσκιος των δέντρων του υπέροχου πάρκου της Επισκοπής αγκαλιάζει έθιμα και παραδόσεις αιώνων από την εποχή του Βυζαντίου μέχρι σήμερα. Σας καλούμε να γίνετε κοινωνή, αέναοι φύλακες των λαογραφικών μας παραδόσεων και όλοι μαζί να διαφυλάξουμε την πολιτιστική μας κληρονομιά και να την μεταλαμπαδεύσουμε στις επόμενες γενιές. Είσοδος ελεύθερη. Οργάνωση Τεγιατικός Σύνδεσμος. Υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Με την υποστήριξη του Δήμου Τρίπολης και του Επιμελητηρίου Αρκαδίας. Χορηγός επικοινωνίας, Δημοτική Ραδιοφωνία Τρίπολης.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί, διαμήνυσε ότι το αμμοντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Έτσι, ρίξαμε τους τόνους.
1: Τους τόνους τους ρίξαμε, αλλά έχουμε ένα κοινό τόπο. Ένα, το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο είναι ένας θεσμός που τον στήριξαν οι περισσότερες χώρες και αντέδρασε, ξαναλέω, η Ρωσία, η Αμερική και το Ισραήλ.
0: Ο Νετανιάχου και να το συλλάβουν στην Ελλάδα.
1: Όχι, γιατί το τεντώνεις τώρα. Σε αυτό, αντί να μιλάμε γι' αυτό λοιπόν, αντί να μιλάμε γι' αυτό και για την αντιδραστική στάση αυτών που θέλουν να οδηγούν τις χώρες τους σε αυταρχικές διεξόδους, ας το πω έτσι, όπως ο Τραμπ.
0: Ο Νετανιάχου σε αυταρχικές διεξόδους.
1: Ο Νετανιάχου το έχει γραμμένο. Έχει γραμμένο το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Αυτή είναι η διαφορά μας.
0: Τι σε νοιάζει εσένα τι κάνει ο Νετανιάχου? Πώς ως χώρα, εμένα με
1: διαφέρει. Μα συγχωρείς τώρα.
0: Πας στην κουβέντα.
1: Ταυτίζουμε τον Νετανιάχου με το θέμα του Ισραήλ. Γιατί, για ποιο λόγο?
0: Επίτρεψε.
1: Μεθαύριο μπορεί να είναι μέσα στην
0: Χαμάς. Μην πω τώρα. Μην πω τώρα. Των Παλαιστινίων.
1: Όχι, δεν τον ταυτίσαμε ποτέ. Γιατί εξηγήσαμε ότι η επίσημη αρχή των Παλαιστινίων ήταν και παραμένει η Παλαιστινιακή αρχή.
0: Ποιο το λέει αυτό?
1: Ποιο το λέει? Ο ΙΕ και ο ΟΗΕ. Ποιο άλλο το πει εγώ?
0: Από το 88 έχει νομίζω να κάνει.
1: Δεν έχει σημασία από πότε έχει να κάνει εκλογές. Πολλοί κάνουν εκλογές ή δεν κάνουν. Αλλά ο ΙΕ αναγνωρίζει την Παλαιστίνη και την Παλαιστινιακή αρχή. Αυτό είναι αδιαφυσβήτητο. Δεν το συζητάμε.
0: Στη Γάζα ποια είναι η αρχή?
1: Καμία αρχή δεν υπάρχει τώρα.
0: Εσύ το λες αυτό.
1: Μα εγώ το λέω διότι εδώ μεσολάβησαν καταστάσεις, όχι απλά εκλογές. Και από πότε γίνουν εκλογές, όχι μόνο στη Γάζα. Εκλογές έχουν να γίνουν και στη Δυτική Όχθη.
0: Από το 2005 έχουν γίνει. 21 χρόνια έχει.
1: Μα τι σχέση έχει αυτό με το ποιο αναγνωρίζει ποιον?
0: Εντάξει.
1: Τι σχέση έχει? Καμία σχέση δεν έχει. Όχι, να το κρατήσουμε αυτό. Ο ΙΕ ποιον αναγνωρίζει τη Χαμάς? Όχι, η Τουρκία αναγνωρίζει τη Χαμάς, αν θέλετε να το πάμε έτσι. Και την έχει φιλοξενήσει και τα γραφεία της και τα ρέστα. Και βλέπουμε ότι τα αυταρχικά καθεστώτα έτσι παίζουν. Σήμερα με σένα, αύριο με μένα, μεθαύριο με κάποιον άλλο.
0: Είναι επιχειρηματολογία μεταξύ μας όπως σε συμφέρει.
1: Και γιατί? Όχι όπως με συμφέρει.
0: Λες,
1: ποιος οργανισμός αναγνωρίζει ποιον?
0: Είναι αυταρχικός ο Νετανιάχου, ο οποίος εκλέχθηκε με ένα, αλλά είναι αυταρχικός. Είναι.
1: Είπα εγώ ότι εκλέχθηκε, αμφισβήτησα την εκλογή του.
0: Άσε με να πω και εγώ το επιχείρημα. Σου λέω πώς έχεις έναν τρόπο να δομείς τα επιχειρήματα. Όπως σε συμφέρουν.
1: Η
0: εκπρόσωπος, η Παλαιστινιακή Αρχή της Δυτικής Όχθης, άρα εκφράζει και τους Παλαιστινίους της Γάζας, που δεν ισχύει μέχρι τώρα, ενώ η εκλεγμένη Παλαιστινιακή Αρχή της Γάζας, που είναι η Χαμάς, η οποία μετά έμεινε με αυταρχικό τρόπο στην εξουσία, δεν εκφράζει τους Παλαιστινίους, γιατί μα συμφέρει να εκφράζει τους Παλαιστινίους. Δεν γίνεται όλα μαζί.
1: Είπα εγώ τι με συμφέρει εμένα. Οι Παλαιστίνοι τι επιλέγουν? Οι Παλαιστίνοι λοιπόν επέλεξαν τις τελευταίες τους εκλογές την Παλαιστινιακή Αρχή.
0: Και μόνο στη Γάζα. Το 2005.
1: Το 2000. Αυτό είναι πρόβλημα, γιατί ξεχνάς ότι έχουν ακόμα και τώρα το θέμα των επικισμών και την αβεβαιότητα της ιστορίας της συμμετοχής και τα λοιπά. Μην τα πιάσω όλα τώρα, πέρα από την αμφισβήτηση της Χαμάς και των δαχτύλων της Τεχεράνης και τα ρέστα. Εκείνο όμως που μας ενδιαφέρει εμάς είναι ποιον αναγνωρίζει ο κόσμος, η διεθνής κοινότητα.
0: Σημαίνει
1: και
0: ο κόσμος.
1: Όχι, δεν τη λέω εγώ και τη λες εσύ.
0: Εντάξει, έχουμε τον κύριο Μανιάτη στην γραμμή, τον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ, και τον καλημερίζουμε.
2: Καλημέρα. Ακούω διαφωνία στην ομάδα σας.
0: Έχουμε διαφωνία θεσμικού χαρακτήρα, θεσμικού.
2: Το κατάλαβα. Να σας ενημερώσω, μιας και άκουσα τα τελευταία δευτερόλεπτα, ότι μέσα στον Οκτώβρη, με την ευθύνη του Αντιπροέδρου των Σοσιαλιστών, θα οργανώσουμε μια μεγάλη εκδήλωση στις Βρυξέλλες για το Μεσανατολικό, με την ευρύτερη έννοια πια, και τι μπορεί να κάνει η Ευρώπη προκειμένου να αποκτήσει ουσιαστικό λόγο σε όλα αυτά τα ζητήματα και να μην είναι απλώς ο μεγαλύτερος δωρητής, αλλά ανύπαρκτος στην επίλυση του προβλήματος.
0: Σε αυτό, κύριε Μανιάτη, που είναι πολύ σημαντικό, εξαιρετικά σημαντικό, γιατί όπως το λέτε η Ευρώπη δεν είχε το ρόλο που θα όφιλε να έχει, ο διάβλος της Ευρώπης προς τη Μέση Ανατολή είναι η Ελλάδα. Για πολλούς λόγους. Πρώτον για τα ενεργειακά, που για να είμαστε δίκαιοι από εσάς ξεκίνησαν στις αρχές της δεκαετίας του 2010 και τους αγωγούς και τη διασύνδεση με το Ισραήλ. Και δεύτερον και για τα πολιτικά, που η Ελλάδα διατηρεί καλές σχέσεις και με την Παλαιστινιακή αρχή, αλλά και με το Ισραήλ. Νομίζω λοιπόν ότι ο ρόλος της Ελλάδας εκεί θα μπορούσε να είναι ευρύτερος και διευρυμένος. Και εμείς σχολιάζαμε και τσακωθήκαμε πριν την δήλωση που έκανε η κυρία Κουφονικολάκου, ότι αν έρθει ο πρωθυπουργός του Ισραήλ θα πρέπει να τον συλλάβουμε. Άρα λοιπόν να αναταραχθούν με αυτό τον τρόπο οι σχέσεις της χώρας μας και κατ' επέκταση της Ευρώπης με το Ισραήλ, από το να αναδειχθούν ακόμα περισσότερο και να είναι ο ρόλος μας λίγο πιο διευρυμένος. Αυτό ήταν η συζήτησή μας και η διαφωνία μας.
2: Μάλιστα. Είναι ένα μεγάλο θέμα που αξίζει τον κόπο πάντως να το κουβεντιάσουμε, γιατί υπάρχει μια μεγάλη κριτική που κάνουμε εμείς στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην Όφηση Κοντερλάιν και στην Κάγια Κάρλας. Και η κριτική αυτή έχει το εξής πολύ απλό χαρακτηριστικό. Δεν γίνεται στη γειτονιά μας να υπάρχουν δύο πόλεμοι ουσιαστικά, ένας στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη και στο Λίβανο και ένας δεύτερος, όποιος σχετίζεται ασφαλώς στα στενά του ορμός, εμείς να είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες της UNRWA. Η UNRWA είναι ο φορέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών που έχει την ευθύνη για τη σύντηση, για την εκπαίδευση, για τη στέγαση των Παλαιστινίων. Και ενώ λοιπόν είμαστε οι μεγαλύτεροι δότες, δυστυχώς αποουσιάζουμε σε όλες τις περιπτώσεις από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων. Με χαρά κάποια στιγμή να το κουβεντιάσουμε και να σας πω και τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα.
0: Με χαρά και θα μας ενημερώσετε όταν θα κάνετε και την εκδήλωση αυτή, να την καλύψουμε και να καλύψουμε και τα συμπεράσματά της.
2: Με χαρά. Λοιπόν, υποθέτω να καλέσατε για τα ενεργειακά τα χθεσινά, έτσι δεν είναι?
1: Για είστε στην επικαιρότητα, δεν είστε? Πήρατε μια πρωτοβουλία, έχετε τις θεματικές πρωτοβουλίες της αξιωματικής αντιπολίτευσης και χθες ήσασταν από τους βασικούς εισηγητές μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Ανδρουλάκη. Πέστε μας τα βασικά σημεία για να συνεχίσουμε την κουβέντα.
2: Ωραία. Εμείς αυτό που καταθέσαμε χθες, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Φρέντι Παρασέρης, ο υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα και ο καθηγητής Κώστας Μαθιουδάκης ως γραμματέας του τομέα και εγώ βεβαίως, καταθέσαμε δύο σκέλη προτάσεων. Η πρώτη πρόταση ήταν ποιο είναι το δικό μας όραμα για την Ελλάδα του 2035, γιατί εμείς έχουμε μάθει να σχεδιάζουμε στα ενεργειακά σε ορίζοντα δεκαετίας, έτσι όπως πρέπει να κάνει κάτι σοβαρό κράτος. Το δεύτερο σκέλος είχε να κάνει με την αυστηρότατη αλλά απολύτως τεκμηριωμένη κριτική μας στην απόλυτη, στην τραγική ανικανότητα της κυβέρνησης να χειριστεί όλα τα μεγάλα ζητήματα. Να ξεκινήσω λοιπόν από το πρώτο ζήτημα, ποιοι είναι οι πέντε εθνικοί στόχοι τους οποίους έχουμε θέσει για το 2035. Πρώτον, η Ελλάδα ενεργειακά ανεξάρτητη στο μεγαλύτερο δυνατό βαθμό, στηριζόμενη τόσο στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που έχει και την αποθήκευση, όσο και στους υδρογονάνθρακες. Δεύτερος στόχος, σε μόνιμη βάση, ρύθμιση της αγοράς ενέργειας, ώστε το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις να είναι σαφώς χαμηλότερο από αυτό που υπάρχει σήμερα. Τρίτος εθνικός στόχος, η ενέργεια να τεθεί στην υπηρεσία της παραγωγικότητας και της παραγωγής στην Ελλάδα και να μην έχουμε το φαινόμενο της μετανάστευσης των ελληνικών επιχειρήσεων λόγω του ακριβού ενεργειακού κόστους σε τρίτες χώρες. Τέταρτος στόχος, η δίκαιη μετάβαση. Θυμίζω ότι ο Πρωθυπουργός υποσχέθηκε μετά την απολιγνητοποίηση της Δυτικής Μακεδονίας και της Μεγαλόπολης να επενδυθούν 7,5 περίπου 7,1 δισεκατομμύρια ευρώ στη Δυτική Μακεδονία. Είναι ζήτημα αν έχει επενδυθεί το 10-15%. Όμως η δίκαιη μετάβαση δεν πιάνει μόνο τις περιοχές που απολιγνητοποιήθηκαν, αλλά αφορά άμεσα και όλα τα οικονομικά ασθενέστερα νοικοκυριά, όπως επίσης και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις της χώρας. Εδώ καταθέσαμε επίσης πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Και ο πέμπτος εθνικός στόχος είναι αξιοποιώντας το σχεδιασμό που είχαμε κάνει τη δεκαετία του 2010 με τους αγωγούς, τα καλώδια κλπ. Μαζί με την αξιοποίηση των ελληνικών κοιτασμάτων υδρογονανθράκων και τις συνεργασίες που έχει αναπτύξει η χώρα από το 2010 μέχρι και σήμερα, να αναβαθμίσουμε γεωπολιτικά τη θέση της χώρας, ώστε πια στο επίπεδο των 27 κρατών μελών, αλλά και στην ευρύτερη γειτονία μας, η Ελλάδα να είναι ένας πολύ σπουδαίος ενεργειακός παίκτης, όχι μόνο διαμετακόμισης των ενεργειακών προϊόντων, φυσικού αερίου και ηλεκτρισμού, διαμετακόμιση τρίτων χωρών, αλλά και παραγωγής και εξαγωγής των δικών μας προϊόντων. Αυτή ήταν η πέντε εθνική μας στόχη.
1: Ωραία. Αυτή είναι η στόχη που παρουσιάζεται εσείς ως αξιωματική αντιπολίτευση. Εγώ θα ήθελα να πάω σε κάτι πιο χειροπιαστό αυτή τη στιγμή που αντιμετωπίζει όλη η Ευρώπη και η χώρα μας. Ξέρετε πολύ καλά εσείς και πέστε μας και παραπάνω στοιχεία ότι η αποθήκευση φυσικού αερίου στην Ευρώπη είναι σε χαμηλά επίπεδα αυτή τη στιγμή και θα χρειαστεί να αποθηκευθεί εν ώψη του χειμώνα. Και ξέρουμε τον μπάχαλο που γίνεται στον Περσικό κόλπο αυτή τη στιγμή με την ιστορία των στενών του Ορμούζ και πάει λέγοντας και το καθεστώς των μουλάδων. Εσείς πιστεύετε ότι οι κινήσεις που έχουν γίνει μέχρι σήμερα και της Ευρώπης, προσέξτε το, εγώ λέω συνδυαστικά και της Ευρώπης αλλά και της ελληνικής κυβέρνησης σε σχέση με το αμερικάνικο LNG είναι ικανοποιητική στρατηγική απάντηση μεσοπρόθεσμα?
2: Απαντώ ευθέως. Πρώτον, το θέμα της ελλιπούς πλήρωσης των αποθηκών, των υπόγειων αποθηκών φυσικού αερίου στην Ευρώπη για άλλη μια φορά, είναι η δεύτερη φορά που την πατάει η Ευρώπη. Η πρώτη φορά ήταν το 2021 πριν την εισβολή του 2020, πριν την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι η δεύτερη φορά που μπαίνει το καλοκαίρι, σε λίγο έρχεται φθινόπωρο και η πλήρωση των αποθηκών είναι πολύ κάτω από το μέσο όρο των τελευταίων 5 ετών. Εδώ δυστυχώς για δεύτερη φορά η Ευρώπη πιάστηκε αδιάβαστη. Μαζί με αυτό βέβαια, γιατί ουσιαστικά ζούμε μια τέλεια καταιγίδα στα ενεργειακά αυτό το διάστημα, έχουμε τη μείωση της τροφοδοσίας της παγκόσμιας αγοράς λόγω του ορμούς, έχουμε την αύξηση των καταναλώσεων λόγω των καλοκαιρινών μετακινήσεων και λόγω της αύξησης της παραγωγής ηλεκτρισμού από μη πυρηνικά εργοστάσια, επειδή ακριβώς υπάρχει ξηρασία σε ποτάμια στην Ευρώπη. Έχουμε λοιπόν ένα σύνολο παραγόντων οι οποίοι μας κάνουν εξαιρετικά επιφυλακτικούς για το μέλλον. Τώρα, να σας πω για το LNG. Έχω πάρα πολλές φορές τονίσει ότι θα ήταν αδιανόητο να αντικαταστήσουμε την εξάρτηση κατά 40% από το ρωσικό φυσικό αέριο με μια άλλη εξάρτηση από το αμερικανικό LNG κατά περίπου τον ίδιο βαθμό. Άρα, εμείς θα πρέπει ως Ευρώπη να κινηθούμε με βάση τη στρατηγική που λέει ενεργειακή απεξάρτηση από οποιαδήποτε τρίτη χώρα. Εδώ λοιπόν πρέπει να σας πω ότι έχουν γίνει κάποια βήματα. Για παράδειγμα, σήμερα που μιλάμε, η Νορβηγία με αγωγούς και LNG τροφοδοτεί την Ευρώπη σε ένα συνολικό ποσοστό της τάξης του 20-25%. Άρα η Νορβηγία, καλά κάνουμε με την Νορβηγία και έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Έχει μειωθεί δραματικά η τροφοδοσία μας από το Κατάρ. Είναι πάντα, ήταν και είναι μέτρια η τροφοδοσία μας από Αλγερία και Αζερβαϊτζάν. Και απομένει ο μεγάλος τροφοδότης της Ευρώπης που είναι το αμερικανικό LNG. Εδώ υπάρχει ένας τεράστιος κίνδυνος. Εάν δεν διασφαλίσουμε μια συμβόλαια μακροπρόθεσμα, όχι με τιμές της σπότ αγοράς, αλλά με μακροπρόθεσμα συμβόλαια με αμερικανικές εταιρείες ότι θα υπάρχει τροφοδοσία της Ευρώπης και σε περιπτώσεις κρίσεων αλλά και σε τιμές σταθερές όταν θα εκτοξευτούν πιθανά οι τιμές του φυσικού αερίου, τότε θα έχουμε πέσει ξανά σε μια παγίδα.
1: Ναι, αλλά μπορεί να γίνει κάτι συντονισμένο από Ευρωπαίους έστω, όχι από όλη την Ευρώπη. Καταλαβαίνετε τι ρωτάω.
2: Απολύτως. Ακούστε τώρα. Με φαίνεται να θυμηθώ κάτι που το είχα συγκεκριθεί ως υπουργός της Ελλάδας το 2014 όταν χειρίστηκα την κρίση τότε με την Κρυμαία. Είχε γίνει η προσάρτηση της Κρυμαίας και είχαμε την Προεδρία. Ήμουν προεδρεύων του Συμβουλίου Υπουργών Ενέργειας. Έκανα μία πρόταση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αφού πέρασε η κρίση με 5 σκέλη. Το ένα από αυτά ήταν το εξής. Να ενώσουμε δυνάμεις ώστε τα 27 κράτη-μέλη αντί να αγοράζουμε το κάθε ένα χωριστά σε διαφορετικές τιμές από διαφορετικούς προμηθευτές, να κάνουμε έναν χρονοπρογραμματισμό σε επίπεδο εξαμένου και σε επίπεδο έτους και να βγαίνουμε στις παγκόσμιες αγορές του LNG πακέτο και τα 27 κράτη-μέλη.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Ποιοι το απέρριψαν?
2: Το απέρριψαν οι πάντες μέχρι πριν 2 χρόνια, ήρθαν μετά από 2 χρόνια, πριν 1,5 χρόνο, και το ενσωμάτωσαν ως προοπτική σε έναν κανονισμό που λέγεται Aggregated EU. Δηλαδή έπρεπε να περάσει μια δεκαετία. Τους το έχουμε πει. Και ήταν μια πρόταση με βάση την εμπειρία που βιώσαμε. Δυστυχώς ακόμη και τώρα δεν είναι πολλά τα κράτη που έχουν δει σε αυτόν τον μηχανισμό της ενιαίας προμήθειας φυσικού αερίου. Προσέξτε, το φυσικό αέριο, το υγροποιημένο φυσικό αέριο, το LNG, αν περιμένεις να το αγοράζεις από τη σπότ αγορά, κάηκες. Διότι οι τιμές θα είναι στο Θεό. Εάν υπάρχει δε κρίση, θα δίνουν καλύτερες τιμές και η Νότια Κορέα και η Ιαπωνία. Η Ευρώπη δύσκολα θα μπορεί να τους ανταγωνιστεί και τότε όλα αυτά θα μετακυλιστούν στον τελικό καταναλωτή. Αυτό που πρέπει εμείς ως Ευρώπη να προωθήσουμε είναι κοινή προμήθεια ως Ευρωπαϊκή Ένωση και σταθερά μακροπρόθεσμα συμβόλαια ώστε να έχουμε σταθερές και μειωμένες τιμές.
0: Κύριε Υπουργέ, κύριε Μανιάτη, εγώ θέλω να σας επαναφέρω λίγο στα δικά μας, γιατί θέλω να σας επαναφέρω στα δικά μας, διότι θεωρώ ότι είναι εξαιρετικά χρήσιμο όλα όσα μας λέτε, εξαιρετικά δομημένα και δουλεμένα και δείχνουν και τη διαφορά του κόμματός σας από τα άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης που έχουν μόνο μια αρνητική προδιάθεση και αρνητική, αν θέλετε, οπτική για τα πράγματα. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι η εξής. Παρά το γεγονός ότι και καταθέτεται αλλά και τεκμηριώνεται πολύ σημαντικές και ενδιαφέρουσες πολιτικές θέσεις, το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να βρίσκεται καθυλωμένο σε ποσοστά τα οποία δεν αρμόζουν για κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης, για κόμμα που διεκδικεί την ηγεσία. Τι πάει λάθος και τι μπορεί να αλλάξει σε αυτό?
2: Κύριε Μωρίτη, το έχουμε κουβεντιάσει πάρα πολλές φορές αυτό το θέμα. Εγώ αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι αυτό που μας αναλογεί καταρχήν ως κόμμα, δηλαδή να έχουμε σοβαρά και υπεύθυνα στελέχη. Και δεύτερον, να καταθέσουμε στην ελληνική κοινωνία σοβαρές, τεκμηριωμένες και κειμενικά ευαίσθητες προτάσεις. Αυτό το κάνουμε. Υπάρχει τώρα το δεύτερο σκέλος, που είναι κατά πόσο αυτές οι προτάσεις και αυτή η δημόσια παρουσία όλων μας έχει αντανάκλαση στα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά, που δεν έχει αυτή που θα θέλαμε όλοι μας. Έχω την εκτίμηση πάντως, για να μιλήσω λίγο με τους όρους της συγκυρίας, ότι από τη στιγμή που είχαμε το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, έχουμε τώρα το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, είναι εύλογο στην αρχή να υπάρχει μια εκτόξευση των δημοσκοπικών χαρακτηριστικών και στη συνέχεια να κατακάθεται η δημοσκοπική επιλογή που κάνουν οι πολίτες. Αυτό ήδη το βλέπουμε εντονότατα στο θέμα στο κόμμα της κυρίας Καριστιανού. Εκκρεμεί να δούμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση μέχρι τα μέσα υποθέτω του Σεπτεμβρίου με το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ο οποίος κύριος Τσίπρας υποχρεωτικά θα πρέπει να καταθέσει προτάσεις πολύ συγκεκριμένες. Διότι επιτρέψτε μου να σας πω ότι το να λες στην Ιθάκη το βιβλίο τι ωραία και σπουδαία τα έκανα, αλλά φταίνε για όλα τα κακά οι συνεργάτες μου που όμως εγώ τους έχω επιλέξει, στη συνέχεια να κάνει ένα μανιφέστο το οποίο κανείς δεν διάβασε για δεύτερη φορά και το οποίο δεν λέει τίποτα, και τώρα πια να έρχεσαι και να προσπαθείς να πείσεις την ελληνική κοινωνία να ξεχάσει ότι μέχρι πριν 6-7 χρόνια κυβερνούσες. Σου κυβερνήτης της Ελλάδας, όχι πριν 20 χρόνια, πριν 6-7 χρόνια, και έχεις συγκεκριμένες επιλογές κάνει. Το τρίτο μνημόνιο, την υποθήκευση της δημόσιας περιουσίας, μια σειρά από ζητήματα για τα οποία θα πρέπει κάποια στιγμή να υπάρξει και ένας ουσιαστικός απολογισμός. Αυτό ξέρετε, στα πρώτα βήματα δεν συνυπολογίζεται στην κοινωνία. Έχω την εκτίμηση λοιπόν, για να κλείσω την απάντησή μου στην ερώτησή σας, ότι μέσα στον Σεπτέμβρη θα δείτε τα ποσοστά του ΠΑΣΟΚ να ανεβαίνουν δραστικά, σημαντικά, επειδή ακριβώς θα αρχίσουμε πια να αναμετριόμαστε όλοι, περιλαμβάνω όλα τα κόμματα και τη Νέα Δημοκρατία και τον κύριο Τσίπρα και τον ΠΑΣΟΚ, όλοι, όχι με τον ίσιο μας, αλλά με το πραγματικό μας μπόι.
0: Εντάξει, χωρίς να ξέρω όμως, χωρίς να είμαι σίγουρος ότι αυτό είναι και κάτι το οποίο θέλει η κοινωνία, γιατί είναι ένα κομμάτι της κοινωνίας που είναι οργισμένο και θέλει μόνο την αντίδραση και την αντισυστημική ή ανορθολογική οπτική στα πράγματα.
2: Αυτό πάντα σε όλες τις κοινωνίες. Ακούστε, τα ζήσαμε και στη διάρκεια του COVID.
0: Και του μνημονίου.
2: 25% είναι οι άνθρωποι που δεν θέλουν να ακούσουν τίποτα και είναι οργισμένοι με τους πάντες. Αυτό το 20-25% που πέρπει είναι και διαχρονικό και είναι και παγκόσμιο. Σε όλες τις κοινωνίες υπάρχουν περίπου τέτοια ποσοστά. Εμείς δεν μπορούμε να μιλήσουμε για αυτούς τους ανθρώπους, δεν μπορείς να τους εκφράσεις αυτούς τους ανθρώπους. Ο καθένας έχει τη δική του άποψη.
1: Κρατάμε όσα ενεργειακά σοβαρά και για την Ευρώπη και για τη χώρα μας είπατε, και θα επανέλθουμε και για τα πολιτικά, κύριε Μανιάτη.
2: Να επανέλθουμε λίγο και για τις πιο συγκεκριμένες προτάσεις μας, γιατί πρέπει να σας πω ότι η Ελλάδα έχει μια τεράστια προοπτική τώρα που σχεδιάζεται το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης για την επόμενη επταετία να παίξουμε σημαντικό ρόλο, και δυστυχώς η κυβέρνηση είναι κραυγαλαία απούσου.
0: Κρατάμε το σχόλιο σας αυτό. Να σας ευχαριστήσουμε για την παρέμβασή σας.
1: Θα
0: είμαστε σε επικοινωνία για τα υπόλοιπα. Ήταν ο κύριος Γιάννης Μανιάτης, ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, αντιπρόεδρος του Κοινοβουλίου. Είναι ή του σοσιαλιστικού της ομάδας του Σοσιαλιστικού της ομάδας. Πριν πάμε σε ειδήσεις, να σας ενημερώσω ότι παραιτήθηκε ο κύριος Βασίλης Κόκαλης από βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, από τη βουλευτική ιδιότητα, όχι μόνο από μέλος του ΣΥΡΙΖΑ, και τον διαδέχεται ο κύριος Γιάννης Καρυπίδης στη θέση του.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 4 με την Αθηνά Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία, τα οποία διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών από την πλευρά του, Αμπάς Αραχτσί, με ανάρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς, όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, βάρος του Αιγυπτίου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμανλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμανλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό δυστύχημα. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς

0: αστυνομίας και ασυγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον αποκοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την αρχηρά ακτή. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Λίγες νεφώσεις αναμένονται σήμερα στην Αττική. Άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 5 και στα ανατολικά το πρωί τοπικά 6 μποφόρα. Από το απόγευμα θα στραφούν σε ανατολικούς νοτιοανατολικούς και θα εξασθενήσουν. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 34 βαθμούς Κελσίου. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες με τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στα βόρεια και ανατολικά υπηρωτικά, τις Ποράδες, την Εύβοια και το πρωί στα νησιά του Βορειοανατολικού Αιγαίου. Βαθμία εξασθένηση αναμένεται από το απόγευμα. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και στο Ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση σε όλη τη χώρα και θα κυμανθεί σε κανονικά για την εποχή επίπεδα. Θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 33 βαθμούς και τοπικά στα υπηρωτικά την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα τους 34 με 35 βαθμούς Κελσίου. Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημέρωσή σας στις 4.30.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: καλημέρα. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. 22 Ιουλίου. Είναι από το δυνατόν. Από τους τρεις μήνες του καλοκαιριού έχουν φύγει και εμείς είμαστε ακόμα εδώ. Η μέρα ξεκίνησε έτσι με τον θάνατο της μεγάλης Μέρις Λίντα, μία από τις μεγάλες σημαντικές φωνές του ελληνικού τραγουδιού. Δεν τραγούδησε μόνο με τον Μανώλη Χιώτη, τον οποίο τον ακούτε τώρα εδώ να παίζει ίσως το καλύτερο μπουζούκι που έχει παίξει στην Ελλάδα, αλλά μετά τραγούδησε μέχρι και με τον Μίκη Θοδωράκη και τον Μάνο Χατζηδάκη. Βέβαια, εμείς εδώ πρέπει να μιλήσουμε για το σήμερα. Λίγο οι θερμοκρασίες τρελές. Το αυτοκίνητο έγραψε 39 κάποια στιγμή. Δεν νομίζω πως πάει πολύ καλά, νομίζω πως ήταν πιο λίγο. Και μακριά από τα δάση. Καμία δουλειά στα δάση. Θυμάστε τι συνέβη τέτοιες μέρες στο Μάτι. Το θέμα των ημερών είναι η ενέργεια και οι αυξημένες τιμές των καυσίμων και στην εκπομπή έχουμε τον κύριο Στέλιο Ψωμά, ενεργειακό σύμβουλο Συνδέσμου Εταιριών Φωτοβολταϊκών, να μας πει για την καινούργια αυτή μόδα, τα φωτοβολταϊκά στα μπαλκόνια. Κύριε Ψωμά, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας. Το αναφέρατε σαν μόδα. Πράγματι δεν είναι μόδα μόνο στην Ελλάδα, αλλά γίνεται και διεθνώς. Ξεκίνησε πριν από μερικά χρόνια με πρώτη την Γερμανία, όπου έχουν εγκατασταθεί εκατομμύρια τέτοια συστήματα, αλλά σιγά σιγά ο ιός χτυπάει και άλλες χώρες, στη Βρετανία και σκάτω στην Αμερική, όπου 29 πολιτείες ετοιμάζονται να περάσουν νομοθεσία, αν δεν την έχουν περάσει ήδη, για να δώσουν τη δυνατότητα στους καταναλωτές να γίνουν κοινωνοί της ενεργειακής μετάβασης.
0: Για εξηγήστε μας λίγο τι είναι αυτό. Το έχω δει εγώ σε διάφορες εκεί μπροσούρες που το διαφημίζουν και στη ΔΕΗ νομίζω το έχω δει, που βάζεις κάτι στο μπαλκόνι σου και έχεις και μια μπαταρία, μα θες να αποθηκεύεις και το ρεύμα. Για πέστε μας λίγο.
1: Πριν πάμε στην μπαταρία, να πούμε πως δουλεύει μόνο το φωτοβολταϊκό. Ουσιαστικά η νομοθεσία προβλέπει ότι μπορούμε να βάλουμε μέχρι δύο φωτοβολταϊκά πλαίσια, είτε στο μπαλκόνι είτε σε άλλο χώρο. Τα λέμε φωτοβολταϊκά μπαλκονιού καθ' υπερβολή, είναι το χαρακτηριστικό τους. Αν και το σωστό θα ήταν φωτοβολταϊκό της μπρίζας.
0: Ναι. Τι εννοείται της μπρίζας, μπαίνει στην μπρίζα?
1: Εννοούμε ότι αφού από την πίσω πλευρά το φωτοβολταϊκό έχει ένα μικρό μετατροπέα που μετατρέπει το ρεύμα σε κατάλληλο, σε ρεύμα ίδιο με το δικτύο.
0: Εναλλασσόμενο.
1: Ακριβώς. Και το βάζουμε σε μια απλή μπρίζα του σπιτιού. Αυτή είναι η λογική των φωτοβολταϊκών μπαλκονιού σε όλο τον κόσμο. Και τώρα, εφόσον υπάρξει, εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, τα καλά νέα είναι ότι η ελληνική νομοθεσία για πρώτη φορά αναγνωρίζει την αναγκαιότητα αυτών των μικρών φωτοβολταϊκών, γιατί δεν μπορεί ο καθένας να τοποθετήσει ένα κανονικό σύστημα αυτοκατανάλωσης, όπως λέγεται, στο σπίτι. Για παράδειγμα, μπορεί να μην υπάρχει ο κατάλληλος χώρος, μπορεί να είναι κάποιος ενοικιαστής και επομένως δεν μπορεί να εγκαταστήσει ένα μόνιμο σύστημα. Σε αυτή την περίπτωση τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού δίνουν μια διέξοδο.
0: Αυτό το σύστημα λειτουργεί παράλληλα με το σύστημα του ρεύματος που παίρνεις από τη ΔΕΗ?
1: Φυσικά δεν λειτουργεί παράλληλα και ουσιαστικά σε βοηθάει να κάνεις μια εξοικονόμηση στους λογαριασμούς του ρεύματος.
0: Mm-hmm. Πόσο, δηλαδή σε τι ποσοστό?
1: Όχι πολύ μεγάλη, υπολογίστε μέσο όρο 15%, αλλά εκεί που αν σκεφτούμε ότι κάποια νοικοκυριά, κυρίως τα φτωχότερα, δυσκολεύονται να πληρώσουν για αυτό το λογαριασμό και το 15% είναι
0: σημαντικό. Και πόσο κοστίζει ένα τέτοιο σύστημα δηλαδή?
1: Λογικά θα έπρεπε να κοστίζει γύρω στα 6 εκατοστάρικα και κάνει απόσβεση σε λίγα χρόνια, γιατί το σύστημα αυτό θα αντέξει πάνω από 25 χρόνια. Με βλέπετε κάπως επιφυλακτικό, γιατί αυτή τη στιγμή που συζητάμε μόλις έχει τελειώσει η δημόσια διαβούλευση για την υπουργική απόφαση που καθορίζει λεπτομέρειες και όλα θα εξαρτηθούν από το τι θα προβλέπει. Αν οι ρυθμίσεις που θα προβλέπονται είναι οι ίδιες για παράδειγμα της Γερμανίας και των άλλων κρατών, τότε σαφώς θα πρέπει ένα πολύ θετικό μέτρο και ο καθένας μπορεί να εγκαταστήσει πάρα πολύ εύκολα. Το παίρνει από ένα μαγαζί και την άλλη μέρα έχει ηλιακή ενέργεια στο σπίτι του.
0: Βέβαια, Τελειώστε, με συγχωρείτε.
1: Το σχέδιο υπουργικής απόφασης ήταν κάπως φοβικό, θα με επιτραπεί να πω. Έβαζε μια σειρά από μη αναγκαίες προϋποθέσεις που είχαν σαν αποτέλεσμα να μην μπορείς να το βάλεις μόνος σου, να χρειάζεται καταστάτη να έρθει να στο βάλει, είχε αυξημένο κόστος και με αυξημένο κόστος η απόσβεση γινόταν σε πολλά χρόνια, άρα θα λειτουργούσε σε έναν αντικίνητρο. Πολλοί αντέδρασαν σε αυτήν τη ρύθμιση, ελπίζουμε ότι την άλλη εβδομάδα θα χρησικοποιηθεί, το σενάριο που θα ακολουθεί θα είναι το θετικότερο και έτσι θα δοθεί δυνατότητα για να έχουμε ενεργειακή δημοκρατία στην πράξη.
0: Πάντως κάποια εγκατάσταση πρέπει να γίνει. Αυτό το ρεύμα που θα βγαίνει από αυτό το βολταϊκό κάπου πρέπει να διοχετεύεται, έτσι δεν είναι?
1: Μα γι' αυτό βάζουμε στην πρίζα. Διοχετεύεται στις καταναλώσεις του σπιτιού χωρίς να χρειάζεται.
0: Χωρίς τίποτα άλλο δηλαδή.
1: Να χρειάζεται παρέμβαση στον πίνακα του σπιτιού.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η λογική. Γι' αυτό υπάρχει χωριστή ρύθμιση και γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση τουλάχιστον σε δύο περιπτώσεις προτείνει να εγκατασταθούν πηγές συστήματα, τα οποία θα πρέπει να πούμε δεν απευθύνονται σε όλο τον κόσμο, απευθύνονται σε πολύ συγκεκριμένο κοινό. Ανέφερα πριν τα πολύ φτωχά νοικοκυριά, τους ενοικιαστές, αλλά και σε αυτούς ακόμα θα πρέπει το κτίριο να είναι κατάλληλο, δηλαδή θα πρέπει να είναι ασφιέστος ο χώρος που θα το τοποθετήσουμε. Αυτό το ξέρω γιατί κάποιοι φοβούνται ότι αν μπουν να γεμίσει ο τόπος μας, σήμερα θα γίνει. Δεν πρόκειται να γεμίσει ο τόπος με αυτά τα συστήματα. Αρκεί να σας πω ότι στα οικιακά συστήματα από το 2009 μέχρι σήμερα είχαμε περίπου 80.000 συστήματα. Επομένως, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα έχουμε την ίδια δημιουργήση σε ένα χρόνο, η σχέση που θα εγχέεται συνολικά είναι πάρα πάρα πολύ μικρή και δεν υπάρχει πρόβλημα, όπως πιστοποιούν και διάφορες μελέτες που έχουν γίνει για την ασφάλειά τους τόσο σε εταιρικές εγκαταστάσεις των σπιτιών όσο και για το δίκτυο.
0: Και με αυτά τα δύο συστήματα μπορεί να βάλει κανένα σπίτι, τι μπορεί να σηκώσει αυτά τα συστήματα? Δηλαδή,
1: οτιδήποτε, αφού από τη στιγμή που δεν σταματάει να διοχετεύεται ρεύμα από τον πάροχό του, απλώς ένα μέρος αυτής της κατανάλωσης καλύπτεται από το...
0: Μάλιστα. Αν τα συμψηφίσεις με τη ΔΕΗ δεν μπορείς δηλαδή να παράγεις ρεύμα το οποίο να το δίνεις σε όλο το δίκτυο και να συμψηφίσεις με αυτά που καταναλώνεις.
1: Όχι, αυτό είναι το θεσμικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση που είναι κάτι διαφορετικό και προφανώς αφορά μεγαλύτερα συστήματα από τα μικροηλιακά, γιατί ξέχασα να σας πω ότι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού υπάρχει ένας περιορισμός της ισχύως στα 800 βατ. Αν θέλει κανείς να καλύψει περισσότερες ανάγκες του, τότε θα βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης με το οποίο μπορεί να καλύψει μέρος ή και το σύνολο των αναγκών του. Την περίσκεια της ενέργειας την ενχέει στο δίκτυο εναντί μιας αμοιβής.
0: Βέβαια αυτό δεν βλέπω. Ξέρω φίλους οι οποίοι προσπάθησαν να το κάνουν στα εξοχικά τους σπίτια, αλλά τους είπαν ότι η ΔΕΗ εκεί που βρίσκονταν δεν έχει αυτή τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και να το συμψηφίζει. Δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό.
1: Εδώ και 1,5 χρόνο υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο για να γίνεται αυτό. Όμως το θεσμικό πλαίσιο, η παλιά υπουργική απόφαση που υπήρχε, δεν ήταν λειτουργική. Υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα. Γι' αυτό το λόγο αυτές τις μέρες τροποποιείται αυτή η υπουργική απόφαση για να αποκτήσει τη λειτουργικότητα που χρειάζεται και να υποχρεωθούν οι πάροχοι και οι διάφοροι άλλοι εμπλεκόμενοι στη διαδικασία να συνδέουν τέτοια συστήματα παντού στη χώρα.
0: Και το δίκτυο της ΔΕΗ έχει τη δυνατότητα να παίρνει ρεύμα και από μένα και να το συμψηφίσει με κάποιο τρόπο?
1: Ασφαλώς και έχει τη δυνατότητα αυτή. Όλα τα συστήματα αυτοκατανάλωσης που είναι συνδεμένα στη χώρα είναι το 10% των συνολικών φωτοβολταϊκών που υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Δεν είναι το πρόβλημα για την χωρητικότητα των δικτύων τα μικρά οικιακά συστήματα προς Θεού.
0: Βέβαια, νομίζω πως έχουμε αργήσει λίγο με αυτήν την ιστορία. Θα μπορούσαμε τόσα χρόνια να είχαμε όλοι μας στην ταράτσα τους, σε όλες αυτές τις χιλιάδες πολυκατοικίες που έχουμε στην Αθήνα, να είχαμε ένα φωτοβολταϊκό και να μπορούσαμε να βοηθήσουμε λίγο την κατανάλωσή μας. Ο ήλιος είναι εκεί και πυρώνει τα πάντα.
1: Καλό αργά παρά ποτέ, αλλά τα τελευταία 5 χρόνια βιώσαμε δύο μεγάλες ενεργειακές κρίσεις με τον πόλεμο στην Ουκρανία και στον Κόλπο. Και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σπάζοντας ρεκόρ ταχύτητας, κάθε 6 μήνες βγάζει προτροπές και συστάσεις αυτοκατανάλωση, αυτοκατανάλωση, αφήστε τα φωτοβολταϊκά να μπουν στα κτίρια, βοηθήστε τους οικιακούς καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό. Αυτό το μήνυμα δεν έχει πάντα ληφθεί υπόψη στην Ελλάδα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά τα πράγματα θα κυλήσουν καλύτερα.
0: Και θα μπορούσε να έχει μια μπαταρία να το αποθηκεύσει αυτό το ρεύμα για να το χρησιμοποιήσει το βράδυ, ας πούμε.
1: Αυτή είναι, αυτό είναι το δεύτερο σκέλος που αναπτύσσεται πλέον. Τα συστήματα αυτοκατανάλωση μπορεί να συνδυάζονται με μπαταρία που κρατάει ενέργεια από το μεσημέρι που υπάρχει περίσσια ενέργεια και την καταναλώνει κανείς το βράδυ. Και μάλιστα έχουν εμφανιστεί στο εμπόριο και οι λεγόμενες μπαταρίες πρίζες, κατά αναλογία με τα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού. Την οποία τη βάζει πάλι σε μια κοινή πρίζα του σπιτιού και αξιοποιώντας ενδεχομένως αύριο μεθαύριο και τα δυναμικά τιμολόγια, επιμηχάνεις ακόμα περισσότερη εξοικονόμηση στο λογαριασμό του ρεύματος.
0: Θα μπορούσες, ξέρω ότι το ρεύμα είναι πολύ ακριβό κατά τις βραδινές ώρες που μπαίνουν διάφορα, φεύγουν οι ΑΠΕ, δεν μπορούν να παράγουν και μπαίνουν το φυσικό αέριο, μπαίνουν και διάφορα άλλα εργοστάσια και φτάνει στα 200 ευρώ η κιλοβατόρα, δεν θυμάμαι πώς το είναι τώρα. Θα μπορούσε κάποιος με αυτό το σύστημα εκείνες τις ώρες να χρησιμοποιεί την μπαταρία που έχει φορτώσει για το σπίτι του.
1: Αν έχει δυναμικό τιμολόγιο, ναι.
0: Αν έχει
1: δυναμικό τιμολόγιο, δηλαδή να τιμολογείται η ενέργεια που καταναλώνει με βάση την ώρα κατανάλωση. Στην Ελλάδα η πλειοψηφία των τιμολογίων είναι flat, όπως λέμε, έχουν την ίδια τιμή μέρα-νύχτα.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε αυτή την περίπτωση, βάζοντας κανείς την περίσσια της ενέργειας από το φωτοβολταϊκό σε μπαταρία, την καταναλώνει το βράδυ. Και έτσι αυξάνει το ποσοστό της ιδιοκατανάλωσης και άρα αυξάνει την εξοικονόμηση ενέργειας. Σε κάθε περίπτωση, ή σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, η μπαταρία συμφέρει και γι' αυτό το λόγο έχει γίνει πλέον αναπόσπαστο κομμάτι ενός φωτοβολταϊκού συστήματος. Μέχρι τώρα ξέματα φωτοβολταϊκό μόνο τους, από εδώ και πέρα ακόμα και η ίδια η νομοθεσία σε πολλές περιπτώσεις επιβάλλει να υπάρχει και μπαταρία.
0: Και θα υπάρχει κάποια βοήθεια του κράτους προς τον καταναλωτή να μπορεί να πάρει με χαμηλότερη τιμή αυτό το σύστημα?
1: Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποιο πρόγραμμα που τρέχει. Ένα πρόγραμμα που έτρεχε έχει λήξει. Και πάλι επικαλούμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία λέει ότι βοηθήστε τους οικιακούς κυρίως καταναλωτές να βάλουν φωτοβολταϊκό με μπαταρία. Και στη συγκεκριμένη περίπτωση, εκείνο που χρειάζεται ενδεχομένως την ενίσχυση είναι η μπαταρία. Έτσι ώστε να έχει κανείς ένα ισχυρό κίνητρο για να από εδώ και πέρα τα επόμενα 20-30 χρόνια να έχει χαμηλότερου λογαριασμού του ρεύματος.
0: Αυτά τα 800-900 βατ, πόσο είπατε που είναι το όριο, πόσο, 800, είναι αρκετά κάποιος να έχει ένα εξοχικό σπίτι και να το δώσει ρεύμα μόνο, να είναι αυτάρκες στο σπίτι μόνο με αυτό το ρεύμα?
1: Τα 800 βατ δεν είναι αρκετά, γι' αυτό υπάρχει και ξεχωριστή ρύθμιση για αυτά. Σε αυτή την περίπτωση θα μπορέσει κανείς να βάλει ένα σύστημα αυτοκατανάλωσης κοινό, να το πω έτσι.
0: Δηλαδή πόσο και ένα σπίτι χοντρικά?
1: Μπορεί να βάλει 3, 5, 10 κιλοβάτ, οικιακά θεωρούνται όσα έχουν μέχρι 10,8 κιλοβάτ αρμοθεσία. Είναι ένα σύστημα που από 3 έως 10 κιλοβάτ είναι υπεραρκετό για να καλύψει τις ανάγκες σχεδόν όλων των σπιτιών, των κατοικιών στην Ελλάδα.
0: Σου επιτρέπει να βάλεις δηλαδή και άλλα πάνελ εκτός από αυτά τα δύο, να βάλεις πέντε?
1: Επιτρέπεται. Απλώς τότε εμπίπτει σε ένα διαφορετικό καθεστώς, δεν είναι στα φωτοβολταϊκά μπαλκονιού όπως λέμε, το οποίο είναι καινούργιο φυσικό πλαίσιο, είναι το κανονικό πλαίσιο για την αυτοκατανάλωση. Ήδη περίπου 40.000 συμπολίτες μας έχουν βάλει τέτοια συστήματα τα τελευταία χρόνια. Και τώρα που θα βελτιωθεί η νομοθεσία και θα είναι πιο εύκολο να τα τοποθετήσει, φαντάζομαι ότι θα γίνουν ακόμη περισσότεροι.
0: Και αυτό από πού κάποιος μπορεί να τα αγοράσει αυτά τα...
1: Τα μεν φωτοβολταϊκά μπαλκονιού θα πολλούνται ακόμα και σε πολυκαταστήματα. Τα δε άλλα απευθύνεται σε μια εταιρεία μικρή ή μεγάλη που κάνει εγκαταστάσεις οικιακών συστημάτων και το εγκαθιστά ο ένας εγκαταστάζει για αυτή.
0: Πολύ ενδιαφέρον. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Ψώμα.
1: Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Ο κύριος Ψώμα ήταν, είναι σύμβουλος ενέργειας και είναι από τους ανθρώπους αυτούς που χρειάζεστε, φαντάζομαι, για να θέλετε, αν θέλετε να βάλετε κάτι τέτοιο στο μπαλκόνι σας.
2: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι στα κατοικίδια μας αλλά και στα αδέσποτα δεν δίνουμε κόκαλα. Ούτε ψαροκόκαλα, ούτε αβοκάντο, ούτε κρεμμύδια, ούτε σταφύλια, ούτε σταφίδες, ούτε αλκοόλ, ούτε σοκολάτα, ούτε ζάχαρη, ούτε καφέ, ούτε τσάι.

0: Ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένα αεροσκάφη. Χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλιο στα ασθενά του Ορμούς. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διαμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραχτσί. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα του NF35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις, ωστόσο σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου σε ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυπνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: το οποίο δεν ήθελε να ακούσει ο Χιώτης όταν ήταν εδώ. Καιρός να αλλάξουμε θέμα και να μιλήσουμε για κάτι πιο, τι να πω, που αφορά όλες τις οικογένειες. Έχουμε στο τηλέφωνο την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, Υπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι
0: και σε εσάς. Περάσατε χθες ένα νομοσχέδιο από το Υπουργείου. Θα μας πείτε περίπου τι προβλέπει.
1: Σωστά. Περάσαμε χθες μετά από αρκετές μέρες και στη διαβούλευση αλλά και στις επιτροπές συζητώντας το με φορείς αλλά και με όλα τα κόμματα. Το οποίο φέρνει ουσιαστικά τέσσερις μεγάλες αλλαγές για την αναπηρία και τέσσερις μεγάλες αλλαγές για το στεγαστικό. Και δεν σας κρύβω εδώ. Δεν μιλάω με ευχαρίστηση ή με συγκίνηση για αυτά που κάνουμε, γιατί είναι πάρα πολλά αυτά που δεν κάνουμε, οπότε έχουμε πολλή δουλειά ακόμα. Αλλά δεν σας κρύβω ότι σας πρώτη φορά συγκινήθηκα, γιατί ένιωσα ότι αυτή η προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση και από το Υπουργείο το 19 στην κοινωνική πολιτική και ειδικά στην αναπηρία, η οποία ήταν σε ένα αόρατο φάσμα για πάρα πάρα πολλά χρόνια, κάπως έχει αλλάξει σελίδα. Και γιατί το λέω αυτό, γιατί πια στην αναπηρία, και εδώ πάμε στις τέσσερις μεγάλες αλλαγές της αναπηρίας, δεν είμαστε πια μόνο στο επιδοματικό μοντέλο. Δηλαδή, όταν ανέλαβα εγώ, κύριε,
0: επιδοματικό. Δεν δίνεται μόνο επιδόματα, ναι.
1: Ναι, δηλαδή, θα σας πω, σκεφτόμουν, εγώ είμαι 38 χρονών, έχω ένα παιδί 15 μηνών. Το 19, το μόνο που θα είχα ήταν ένα επίδομα. Δηλαδή, ναι, θα ήμουν πραγματικά μόνιμο. Αν είχα αναπηρία, μια γυναίκα 38 χρονών με ένα μωρό 15 μηνών, θα ήμουν μόνη μου με ένα επίδομα. Τώρα, καλά τα επιδόματα ενισχύονται, χρειάζονται για ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ισότιμα. Χρειάζεται πολύ παραπάνω βοήθεια από ένα επίδομα. Αλλά πια υπάρχουν υπηρεσίες που και στο επίπεδο της κοινωνίας πια, και βέβαια όπως αυτοί αντανακλάται μέσα στο ίδιο το κοινοβούλιο, θεωρούνται πλέον από εκεί που καν δεν τη συζητούσαμε, θεωρούνται και αναγκαίες, αλλά και δεν σας πω εγώ αυτονόητες. Δηλαδή, συζητούσαμε για τον προσωπικό βοηθό, για την πρώιμη παρέμβαση στα παιδιά, για τα μαθήματα κινητικότητας ή για την προσβασιμότητα που πρέπει να υπάρχει, ας πούμε, παντού από τα σπίτια μέσα στο φυσικό περιβάλλον έξω.
0: Προσβασιμότητα που τη μάθαμε το 2004, όταν ήρθαν οι Ολυμπιακοί Αγώνες. Δεν καταλαβαίναμε ότι και ένας άνθρωπος που είναι σε καροτσάκι θα πρέπει να μπορεί να ανέβει στο λεωφορείο.
1: Μα έτσι είναι, κύριε Παπαδόπουλε, γιατί δεν ξέρω, πολλοί από εμάς πάμε, ας πούμε, στην Ευρώπη, πηγαίναμε στην Ευρώπη και λέγαμε, πω, κοίτα, εδώ υπάρχουν άτομα με αναπηρία.
0: Ράμπα,
1: και
0: νομίζαμε
1: ότι
0: ράμπα
1: στην Ελλάδα δεν υπάρχουν, ας πούμε. Yeah. Στην Ελλάδα απλά για χρόνια δεν μπορούσαν να βγουν από το σπίτι τους. Και υπάρχουν, σας λέω, πάλι πάρα πολλά που πρέπει να γίνουν. Αλλά υπάρχουν υπηρεσίες, δεν είναι πάρε ένα επίδομα και μείνε μέσα στο σπίτι με αυτό. Yeah. Είναι πολλά παραπάνω που οφείλουμε να κάνουμε και πια υπάρχει, δηλαδή, μιλάμε για αποειδερματοποίηση, μιλάμε για νευροδιαφορετικότητα, μιλάμε για το φάσμα. Δηλαδή έχουν μπει και λέξεις στο λεξιλόγιο μας που δεν είχαμε ιδέα όλα αυτά τα χρόνια. Και αυτό νομίζω σε κάποιο βαθμό είναι και αποτέλεσμα της δικής μας προσπάθειας που κάθε οργάνωσε τα πράγματα, έβαλε μια σειρά διοικητικά και νομοτεχνικά, αν θέλετε, είναι πολύ δύσκολα πράγματα και μεγάλη ευθύνη, αλλά πια υπάρχει προσωπικός βοηθός. Μπορεί ένας άνθρωπος να πάει στη δουλειά του χρησιμοποιώντας τις υπηρεσίες και δημιουργώντας σχέση με έναν προσωπικό βοηθό που πέραν του επιδόματος τον πληρώνει το κράτος για να σε πάει στη δουλειά, για να πας να φοιτήσεις, για να πας στο σούπερ μάρκετ, για να μπορέσεις να κρατήσεις την προσωπική του υγιεινή.
0: Πολιτισμός. Πόσοι άνθρωποι, πόσοι προσωπικοί βοηθοί υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα?
1: Σήμερα έχουμε πάνω από 2.000 προσωπικούς βοηθούς και 1.500 άτομα που χρησιμοποιούν προσωπικό βοηθό.
0: Ναι.
1: Είχαμε ένα, και για να δείτε, αυτό το κάναμε ένα πιλωτικό το λεγόμενο, έτσι, δηλαδή είχαμε βρει κάποια ευρωπαϊκά χρήματα, είπαμε αυτή η υπηρεσία χρειάζεται, χρόνια κάπως υπέρ της αναπηρίας λένε και φωνάζουν ότι χρειαζόμαστε αυτή την υπηρεσία, ακόμα και αν το φώναζαν χρόνια, δεν είχε κάτι κανείς κάτω, να κάτι να δει πώς γίνεται. Πώς μπορεί να βγει, πέραν του κόστους που θα έχει, πώς μπορεί να βγει. Γιατί σας λέω, τεχνικά είναι πραγματικά μια δύσκολη υπηρεσία. Πώς τους αξιολογείς, πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει ο νότης και πόσες ώρες ανάγκη μπορεί να έχει η δόμνα με την ίδια αναπηρία.
0: Οι άνθρωποι που έχουν τέτοια ανάγκη είναι πολύ περισσότεροι από 2.000 ή 3.000.
1: Βέβαια. Και γι' αυτό έγινε χθες με νόμο του κράτους από πιλωτικό καθολικό.
0: Ναι.
1: Δηλαδή, πήγαμε σε ένα πρόγραμμα, για να το πω οικονομικά, που στην τριετία είχε προϋπολογισμό 40 εκατομμύρια σε ένα πρόγραμμα που το έτος έχει προϋπολογισμό 53 εκατομμύρια.
0: Ναι. Αυτά δηλαδή, είναι χρήματα τα οποία τα παίρνουν από την κοινότητα, από την Ευρωπαϊκή Ένωση.
1: Αυτά είναι χρήματα τώρα του προσωπικού βοηθού, τα οποία αρχικά ήταν τα, δηλαδή τα 40 στην τριετία ήταν Ταμείο Ανάκαμψης. Τώρα τα 53 κατέτος είναι κατά κύριο λόγο κρατικός προϋπολογισμός, κατά 60% κρατικός προϋπολογισμός και κατά 40% το λεγόμενο ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Και εδώ μαζί με αυτό, σε αμιγώς κρατικά χρήματα, γιατί ξέρετε πολλές φορές εμείς τι λέμε, μας ενδιαφέρει η παροχή. Τώρα αν είναι από ευρωπαϊκή τσέπη ή αν είναι από εθνική τσέπη, αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η παροχή και βέβαια η βιωσιμότητα της χρηματοδότησής της. Δηλαδή, και νοιάζει αν είναι ευρωπαϊκά τα χρήματα, όταν σταματήσει ο ευρωπαϊκός πόρος να μπορεί να τον αναλάβει με εθνικούς πόρους. Ναι. Αλλά πολλές φορές και στο κοινοβούλιο υπάρχει συζήτηση, δεν το θέλουμε επειδή είναι ευρωπαϊκά χρήματα. Προσπαθώντας το αυτό στην άκρη. Και θα σας πω και κάτι άλλο. Βάζοντας και στην άκρη το ότι όλοι στο κοινοβούλιο, το ΠΑΣΟΚ, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΚΚΕ, η Ελληνική Λύση, η Πίεση Ελευθερία, όλοι ζητοκράβγαζαν την ανάγκη της καθολικότητας και του προσωπικού βοηθού και τη πρώιμη παρέμβαση σε παιδιά μέχρι 6 ετών που έχει θεραπείες έτσι ώστε αν είναι παρακολουθό αυτισμού, αν είναι στην
0: εκπαιδευτικότητα.
1: Ακριβώς, λογοθεραπείες, εργοθεραπείες, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, 800 ευρώ το μήνα κουπόνι πάνω από θεραπείες του ΕΟΠΗ.
0: Ναι.
1: Ακόμα και αν όλοι αναγνωρίζαμε την καθολικότητα και πλέον υπάρχει συζήτηση που και στο κοινοβούλιο κάπως καταλαβαινόμαστε μεταξύ μας, γιατί πριν κάποια χρόνια δεν θα καταλαβαίναμε ούτε την ο προσωπικός βοηθός, ούτε η πρώιμη παρέμβαση. Ξέρετε ότι τα περισσότερα κόμματα είτε ψήφισαν παρόν είτε όχι,
0: ναι,
1: και στον προσωπικό βοηθό και στην πρώην παρέμβαση.
0: Δεν έχουν.
1: Δηλαδή ήταν όλοι στο ναι μεν αλλά.
0: Δυστυχώς αυτό είναι.
1: Και το ίδιο έκαναν και το 2021 και το 2022 στην ψήφιση των πιλωτικών.
0: Ναι. Για ένα πρόγραμμα που είμαι βέβαιος ότι όλοι αυτοί, άμα κάτσει το βγει από την Μολομέλα και καθίσει δίπλα στο καφενείο, θα σου πούνε μπράβο. Έτσι, θέλαμε και εμείς να το κάνουμε και θα το στηρίξουμε με κάθε τρόπο.
1: Ναι, αλλά ενώ από τη μία πλευρά είναι και χαρούμενο και αισιόδοξο το ότι όλοι λένε πόσο πολύ χρειάζεται αυτό το πράγμα και πώς πρέπει όλοι να το έχουμε, ναι, και περισσότερες ώρες και με περισσότερα χρήματα και να πληρώνονται καλύτερα προσωπική βοηθή.
0: Αλλά όταν μπαίνει το κομματικό μέσα δεν το ψηφίζουν.
1: Ναι. Ναι. Ναι. Εδώ όμως βέβαια να σας πω και οφείλω να το πω ότι το ΠΑΣΟΚ τήρησε υπεύθυνη στάση. Ναι. Δηλαδή, καθότι υπήρχε η γενική παραδοχή της αναγκαιότητας των διατάξεων, αλλά στο διατάφτα ο καθένας ψήφισε όχι ή παρόν και στήριζε αλλού, για να σου πω απλά. Μπορώ να πω ότι τουλάχιστον η εξωματική αντιπολίτευση στο συγκεκριμένο, γιατί έχουμε πάρα πολλά
0: παραδείγματα. Στάθηκε στο περιστάσιο, ναι.
1: Ναι.
0: Γιατί
1: τουλάχιστον επειδή πρόκειται για αναπηρία και για στεγαστικό, είναι κάτι σημαντικό. Έχω πάρα
0: πολλά. Πέστε μας για το στεγαστικό λίγο. Κοινωνική, δηλαδή στέγη για ανθρώπους που είναι ευάλωτοι.
1: Κοινωνική στέγαση, ναι. Δηλαδή, 4 μεταρρυθμίσεις εδώ πέρα. Η πρώτη είναι τα κοινωνικά διαμερίσματα, μάλλον κοινωνικά μισθώματα διαμερισμάτων σε ανενεργά στρατόπεδα, επειδή συνεχώς όταν μιλάμε για το στεγαστικό και καταλαβαίνουμε πόσο μεγάλες είναι οι στεγαστικές πιέσεις, λέμε ότι χρειάζονται δύο παράγοντες για να λυθεί. Η μία είναι η λεγόμενη άμβληση του κομματιού της ζήτησης, δηλαδή πώς ενισχύει ένα νοικοκυριό στο εισόδημά του, έτσι ώστε να του δώσει κάτι για να μπορεί να ανταποκριθεί στο υψηλότερο ενίκιο, στη δόση του στεγαστικού δανείου, στο πώς αγοράσει ένα σπίτι. Και το άλλο, και το πιο δύσκολο για την Ελλάδα στην εξίσωση, είναι το πώς αυξάνει την προσφορά των σπιτιών, έτσι ώστε εν τέλει να πέφτουν τιμές. Και σε μια χώρα που οι μισοί άνθρωποι, για άλλους λόγους μπορούμε να συζητήσουμε, να μην συζητήσουμε, θέλουν να ζουν στην πρωτεύουσα, που δεν υπάρχει δομή στην υγεία στην Αττική, έχουμε πάρα πολλούς οριζόντιους και κάθε τους περιορισμούς του πώς μπορούμε να χτίσουμε, δεν μπορούμε να σκάψουμε, δεν μπορούμε να υψώσουμε σε ίσους βόλους, ακόμα και δικαστικούς περιορισμούς. Έχουμε πολύ μικρό κλήρο, το οποίο έχει και τα θετικά του. Δηλαδή, στην Ελλάδα δεν έχει 3-4 μεγάλες εταιρείες ή οικογένειες που τους ανήκει η μισή χώρα. Είναι μικρός ο κλήρος.
0: Πώς θα γίνει λοιπόν τώρα στα στρατιωτικά, στρατιωτικές εγκαταστάσεις?
1: Λίγες από τις εκτάσεις που παραμένουν μεγάλες είναι τα στρατόπεδα που είναι ενεργά.
0: Ναι.
1: Δύσκολα βγει μεγάλη έκταση για να κάνει ένα μεγάλο.
0: Φαντάζομαι εκατοντάδες τέτοια στρατόπεδα σε όλη τη χώρα θα υπάρχουν. Ενεργά.
1: Οπότε ξεκινάμε τώρα με 3 από τους εκατοντάδες.
0: Ναι.
1: Ξεκινάμε με την Αθήνα, στην Πάτρα και στη Θεσσαλονίκη, με μια συνεργασία με το Εθνική Αμήνη. όπου σε κομμάτια ανενεργών στρατοπέδων ξεκινάμε με 2.000 διαμερίσματα.
0: Ποιος
1: τα χτίσει? Με χρήματα που δίνει, θα τα χτίσει, ποιότητες θα τα χτίσουν, αλλά μέσω του στρατού.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή βρήκαμε εμείς στο Υπουργείο μας χρήματα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Ο λόγος που το λέω είναι ότι το ότι είναι χρήματα από το Κλιματικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό, υποχρεώνουν σε ένα επίπεδο πράσινης κατασκευής, το οποίο από μόνο του είναι έγκυο για μια καλή κατασκευή. Και το λέω αυτό για να ξέρει ο κόσμος ότι δεν θα πάμε να κάνουμε τις παλιές εστατικές κατοικίες που έβλεπε ο κόσμος και λέει, ας πούμε, πώς είναι έτσι αυτά. Η χρηματοδότηση από μόνη της εγγυάται το επίπεδο της κατασκευής, γιατί πρέπει να είναι πράσινη πολύ υψηλού κλιματικού.
0: 2.000 λοιπόν τέτοιες κατοικίες θα φτιάξει.
1: 2.000 τέτοιες κατοικίες, και να σας πω το παράδοξο και σας πες. Εκεί που όλοι λέμε και συζητάμε μαζί πόσο χρειάζονται οι κατοικίες αυτές και πόσο πρέπει ο κόσμος να βοηθηθεί. Ξέρετε ότι μέσα στην αντιπολίτευση, ακόμα και από την αριστερά, είχαμε την ρητορική ναι μεν αλλά, ναι πολύ καλές, αλλά να μην τις κάνετε εκεί πέρα, γιατί θα χάσουν, ακούστε τώρα τη λογική που έχουν απογείωση, θα χάσουν την αξία τους,
0: ναι,
1: από την αριστερά τώρα αυτό, έτσι, θα χάσουν την αξία τους τα σπίτια των ανθρώπων που είναι εκεί κοντά και αυτή τη στιγμή βλέπουν, ας πούμε, δάσος και αύριο θα βλέπουν κατοικία.
0: Αυτό είναι λίγο καταθλιπτικό που λέτε. Δεν πιστεύω ότι κάποιος το έβαλε ως επιχείρημα.
1: Βέβαια, υπάρχει στα πρακτικά. Βέβαια. Το είναι τρομερό. Mm. Δηλαδή, είναι το κλασικό. Εμείς το βλέπουμε συνεχώς και στην αναπηρία αυτό.
0: Ναι.
1: Και μια από τις άλλες τέσσερις διατάξεις που περάσαμε στο στεγαστικό, που σας λέω, είναι αυτή. Απαλλάσσουμε από φόρο μισθωμάτων όλους όσοι νοικιάζουν το σπίτι τους, είτε για κοινωνική κατοικία, είτε για στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Γιατί το βλέπουμε και εκεί. Του λέει, ναι, βεβαίως να γίνουν πράγματα για αναπηρία, αλλά να μην γίνουν στο απέναντι οικόπεδο. Οπότε, επειδή έχουμε πολλές φορές και στο κέντρο της Αθήνας και ακόμα και από δήμους συμπεριφορές που δεν καταδικάζουν τέτοιου τύπου συμπεριφορές πολιτών, λέμε ότι για να δημιουργήσουμε λιγότερα αντικίνητρα, γιατί από ό,τι ξέρετε, κάποιος μπορεί να έχει αντικίνητρο για να φιλοξενήσει είτε μια. Με οικονομικό αντάλλαγμα, έχει ότι να φιλοξενήσει, να νοικιάσει είτε σε μια κοινωνική κατοικία, είτε σε άτομα με αναπηρία, σε μια στέγη υποστηριζόμενη διαβίωση. Που όλοι λέμε, τι θα γίνει το παιδί μου αν έχει αναπηρία όταν φύγω από τον κόσμο. Λέμε, αν νοικιάσει το σπίτι σου, και μα βοήθησε και το Υπουργείο Οικονομικών και το δέχτηκε αυτό.
0: Τους δίνετε
1: αν νοικιάσει το σπίτι
0: κίνητρο,
1: σου,
0: ναι,
1: ακριβώς, δεν πληρώνει φόρο μισθωμάτων.
0: Μάλιστα.
1: Είναι
0: όσοι άνθρωποι. Επειδή τώρα τελείωσε η ώρα, δεν έχω άλλη ώρα να σας δώσω, αλλά θα ήθελα. Πόσοι άνθρωποι είναι ευάλωτοι και χρειάζονται τη στήριξη του κράτους για τέτοιου είδους υπηρεσίες?
1: Κάτι τώρα αυτό είναι. Πώς θέτει κανείς την ερώτηση?
0: Ναι.
1: Γιατί το στεγαστικό.
0: Όχι,
1: έχει
0: το
1: πάρα
0: στεγαστικό.
1: Πολύ σε πάντα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το στεγαστικό έχει από την αστεγία,
0: ναι,
1: μέχρι την ευαλωτότητα την ακραία, μέχρι μια μέση οικογένεια η οποία δεν βρίσκει ένα βιώσιμο ενίκιο.
0: Καταρχήν, πόσοι άνθρωποι ζητούν τον προσωπικό βοηθό αυτή τη στιγμή, να καταλάβω δηλαδή πού βρισκόμαστε. Ξέρετε, στην Αγγλία όταν ζούσα, ρωτούσα για πώς τα έχετε κάνει όλα αυτά. Λέει, εμείς είχαμε το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο και όλοι οι μεγάλες πόλεις είχαν ισοπεδωθεί και είχαμε πάρα πολλούς ανθρώπους που δεν είχαν πόδια, χέρια και δεν μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά τους. Άρα το κράτος αναγκάστηκε αμέσως μετά τον πόλεμο να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο.
1: Να προσαρμοστεί για να μπορέσουν και όλοι αυτοί οι άνθρωποι να μπουν στην παραγωγική διαδικασία.
0: Αν οι μισοί σου άνθρωποι είναι τέτοιοι, ναι.
1: Και είναι και σημαντικό, δηλαδή και για μας, ένα μεγάλο στίγμα που μας απομένει, με τα πολλά μας απομένουν στην αναπηρία, είναι η ενσωμάτωση των ατόμων με αναπηρία στην αγορά εργασίας. Οπότε εδώ και με τον προσωπικό βοηθό, αλλά ο προσωπικός βοηθός πάει και μαζί με το πρόγραμμα αυτό που εμείς περάσαμε από τον θετικό προϋπολογισμό, έτσι ώστε να μπορούν να λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρία απευθείας χρηματοδότηση έως 14.000 ευρώ. Ήδη την έχουν πάρει 1.500 άτομα για να κάνουν τις αλλαγές στο σπίτι τους που χρειάζεται. Δηλαδή, έχω εγώ ένα δυστύχημα. Μένω σε αναπηρικό αμαξίδιο και δεν μπορώ να ανοίξω το θερμοσύφωνο γιατί ο ηλεκτρολογικός πίνακας είναι ψηλά.
0: Σωστά.
1: Δεν σας λέω απλά για ρημουλκάκι και για ράμπες που όλοι σκεφτόμαστε. Ας πούμε, παθαίνω κάτι στα χέρια
0: μου. Πώς μπορεί να μάθει κανένας όλα αυτά? Δηλαδή, πώς μπορεί κάποιος.
1: Πολύ καλή ερώτηση. Πολύ καλή ερώτηση. Και είναι σημαντικό γιατί πολλές φορές μας λένε, μα βγείτε έξω, πείτε τα.
0: Ναι.
1: Έχουμε φτιάξει ένα website που το λέμε οικογένεια.gov.gr, το οποίο έχουμε μέσα όλες τις πολιτικές και τις υπηρεσίες που έχουμε και μπορεί κάποιος να μάθει για ποιες είναι δικαιούχος, ποια είναι τα κριτήρια και βέβαια μπορεί και απευθείας να κάνει αίτηση.
0: Οικογένεια.gov.gr
1: Οικογένεια.gov.gr Όπως και για το στεγαστικό έχουμε το στέγαση.gov.gr το οποίο έχουμε βάλει μέσα και ένα έξυπνο σαν κομπιουτεράκι στο οποίο βάζει τα χαρακτηριστικά σου. Είμαι μόνος μου, είμαι δημόσιος υπάλληλος, ζω στην Αλεξανδρούπολη. Τι ηλικία έχω, έχω τρία παιδιά. Και σου βάζει βάση των χαρακτηριστικών σου σε ποια προγράμματα είσαι δυνητικά δικαιούχος ή όχι.
0: Κυρία
1: Μιχαλίδου, αλλά έχουμε δουλειά να κάνουμε και να σας πω ότι ακούμε και πολλά. Δηλαδή, όλα αυτά δείτε
0: πώς θα μια φορά στο στούντιο.
1: Έχουν παραμετροποιηθεί.
0: Να τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
0: Ήταν η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, υπουργός κοινωνικής συνοχής και οικογένειας. Θέματα από τα οποία πρέπει να συζητάμε πολύ συχνότερα από ό,τι κάνουμε.

Λοιπόν, περίπου αυτά είχαμε να πούμε τώρα. Υπάρχουν διάφορα μηνύματα που έχουν ενδιαφέρον. Είμαι μητέρα αλληλώνος παιδιού με αναπηρία. Πήρα τηλέφωνο για προσωρινό βοηθό και μου είπαν ότι δεν είναι για εκτός σπιτιού, γιατί εγώ ζήτησα να το συνοδεύει στο πανεπιστήμιο. Να μην με κοροϊδεύουν κτλ. Κυρία Εύη, θα στείλω τα στοιχεία σας στην κυρία Μιχαηλίδου. Ο Γιώργος λέει ότι ο πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Προσβασιμότητας, κ. Κυμπουρόπουλος, πήγε στη Βουλή να μιλήσει και δεν υπήρχε ούτε μία θέση για αμαία. Τον είχαν στο διάδρομο ανάμεσα στα έδρανα. Σε καροτσάκι, λέει, ο Άγγελος βάζει τα ψώνια του σούπερ μάρκετ. Ο άνθρωπος με ειδικές ανάγκες κάθεται σε αμαξίδιο. Με συγχωρείς, Άγγελε, έχεις απόλυτο δίκιο. Γενικά, σε αυτά τα θέματα είμαστε σαν χώρα πολύ πίσω και πρέπει κάποια στιγμή να προχωρήσουμε όπως κάνει και η υπόλοιπη Ευρώπη. Πριν κλείσω να πω ότι στην εκπομπή αυτή στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Νόσης Παπαγιαννάκος, στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Δημήτρης Γιαννήρης, στις μουσικές επιλογές Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό κέντρο ο Πέτρος Μωραΐτης. Εμείς αύριο στη μία, γεια σας.

0: 100,3.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 5 με την Αθήνα Μαράκη. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις

ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωση του ο ΣΥΡΙΖΑ. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα.

0: αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυρά Ακτή. Λίγο μετά τις 11 το πρωί σήμερα θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς με μονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Πρωινό 5η, 23 Ιουλίου 2026, συντονισμένοι στον Sky. Να είστε καλά, δυνατοί και γεροί. Κάθε καλό, με χθες τη θερμοκρασία να ξεπερνάει κατά τόπους και τους 43 βαθμούς Κελσίου. Δοκιμαστήκαμε, αντέξαμε όμως, αυτό δεν έλειπε. Οι πολίτες αναζητήσαμε λίγη δροσιά όπου μπορούσαμε, εάν έπρεπε να ήμασταν έξω για δουλειές ή για οτιδήποτε άλλο. Οπότε λοιπόν είχαμε τα ζητήματά μας, είχαμε τα θέματά μας, με μια αλλαγή τελείως του σκηνικού του καιρού, σύμφωνα και με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, με θερμοκρασίες οι οποίες να πέφτουν, με ανατροπή σκηνικού, με πτώση θερμοκρασίες και έντονα φαινόμενα για την Παρασκευή. Με σημαντική αλλαγή του καιρού να έρχεται και να αναμένεται τις επόμενες ημέρες. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως είμαστε εδώ για να τα ζήσουμε και για να τα, έτσι να τα διαπιστώσουμε, ότι και εφόσον η πρόγνωση της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας όντως αποδειχθεί ότι είναι αυτή και δεν υπάρξουν κάποιες αλλαγές. Πάντως τα πολύ πολύ άσχημα εννοώντας σε επίπεδο θερμοκρασιών υψηλών φεύγουν, οπότε λοιπόν από σήμερα κάτι θα αλλάξει και θα είναι πολύ πολύ πιο εύκολο. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν ένα διημεράκι, τριημεράκι για άλλες περιοχές πολύ πιο έντονων θερμοκρασιών περνάει, το αφήνουμε πίσω μας και ξεκινάμε για αλλαγή σκηνικού του καιρού και βεβαίως με κάποιες βροχές, κάποιες έντονες βροχοπτώσεις και όλα αυτά τα οποία με μελτεμάκι να φυσάει, με βοριαδάκι, έτσι ώστε να δροσίσει και να πέσει και η θερμοκρασία. Ναι, εδώ θα είμαστε να τα πούμε και να τα συζητήσουμε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε στην επικαιρότητα, στην εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, την οποία καθημερινά εδώ αναλύουμε και παρουσιάζουμε όλα τα ρεπορτάζ και τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών. Έχουμε στην εσωτερική επικαιρότητα την παραπομπή του πρώην υφυπουργού, του κ. Τριαντόπουλου, καθώς και 4 εκ των 7 συγκατηγορουμένων του σε δίκη ενώπιον του ειδικού δικαστηρίου για την υπόθεση της αλλίωσης του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος Ατέμπη. Εισηγείται ο αντιεισαγγελέας του Αριοπάγου, ο κ. Μητρούλιας, προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, το οποίο είναι και αυτό το οποίο και θα αποφασίσει. Αυτή είναι πρόταση του εισαγγελέα, δεν σημαίνει ότι θα είναι και αυτή η καταληκτική απόφαση και ότι θα γίνει αυτό το οποίο λέει ο εισαγγελέας. Αναμένουμε το δικαστικό συμβούλιο, το οποίο σύμφωνα και με τις πληροφορίες της Άννας Κανδύλη, της δικαστικής διδάκτριας της τηλεόρασης του Sky, αυτό θα συμβεί περί του μήνα Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα θέματα με την Τουρκία, η οποία δεν πληρεί τους όρους για την ένταξή της στα F-35. Η Τουρκία λοιπόν δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35. Και αυτό είναι που το ξεκαθαρίζει το State Department σε επιστολή προς το Δημοκρατικό Βουλευτή, τον κύριο Μπέλ, με ημερομηνία 22 Ιουλίου. Και έρχεται τώρα στο φως της δημοσιότητας και τη δημοσιεύει η εφημερίδα σήμερα Καθημερινή. Αναζητήστε για να την βρείτε. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε την διαδικασία όπου το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου, εκεί όπου συνήθως επιστρέφουν και όλοι οι συναρμόδιοι υπουργοί και ο Πρωθυπουργός, εκεί είναι όπου εκάστοτε Πρωθυπουργός εξετάζει τα τελευταία μέτρα τα οποία θα μπορεί να ανακοινώσει ο εκάστοτε Πρωθυπουργός με αφορμή και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Έτσι λοιπόν, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου θα οριστικοποιηθούν και τα μέτρα που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός στην Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, με προτεραιότητα να δίνεται στους ελεύθερους επαγγελματίες, με την κυβέρνηση να επιδιώκει τον επαναπατρισμό των ψήφων από αυτή τη συγκεκριμένη επαγγελματική ομάδα. Όλα αυτά λοιπόν βεβαίως τα ακούμε, τα συζητάμε. Έχουμε τις προφορίες και από το κυβερνητικό ρεπορτάζ αλλά και από το οικονομικό επιτελείο, με όλα αυτά τα οποία μας μεταφέρουν οι συνάδελφοι που καλύπτουν την κυβέρνηση και το οικονομικό ρεπορτάζ. Οπότε λοιπόν εκεί μένει να δούμε τι ακριβώς θα γίνει. Σίγουρα θα είναι μέσα και οι συνταξιούχοι, σίγουρα θα είναι μέσα και πολλές άλλες επαγγελματικές ομάδες και κατηγορίες πολιτών. Από την άλλη, βεβαίως, έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με ακόμη μία νύχτα επιθέσεων στον Περσικό κόλπο, ενώ έχουμε τη σύλληψη 28χρονων για τη δολοφονία του Σταύρου Γεωργίου και ο κίνος φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές να ομολόγησε ότι τον σκότωσε μετά από τσακωμό που είχαν οι δυο τους το βράδυ της Δευτέρας. Yo no.
Μαυρούλα θα ρυθμίζει τον ήχο, στην δημοσιογραφική επιμέλεια Θανάσης Καραγιάννης, στις μουσικές πινελιές και τη σύνδεση με το χτες και το σήμερα φροντίζει πάντοτε η Κωνσταντίνα Βαρσάμι και στο τηλεφωνικό μας κέντρο όπως πάντα στην πρωινή του Βάρδη ο Πέτρος Μωραήτης είναι εδώ να απαντήσει στα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα, στις πρωινές σας κλήσεις στο 210-48-00-170-174 και βεβαίως εμείς θα διαβάσουμε τα δικά σας μηνύματα μέσα από το κείμενο του Πέτρου και φυσικά μέσα από τον διαδίκτυο και το κινητό άμα τα στείλετε στην οθόνη του ηλεκτρονικού υπολογιστή που έχουμε μπροστά μας. Να έχετε λοιπόν ένα καλό πρωινό, 5 και 14 πρώτα λεπτά η ώρα και ξεκινάμε νομίζω με την παράθεση των κυριότερων ειδήσεων σε τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Αθήνα Μαράκη και στη συνέχεια η ακρόαση των ρεπορτάζ. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση αυτή, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές Δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη και χθες ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απείλησε με αντίπεινα τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλια στα στενά του Ορμούζ. Ο κύριος Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, με ανάρτησή του. Το επιτέλειο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Εντάξει, το δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ενώ έπλε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο κυβερνήτης του δεξαμενόπλιου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητα του πλοίου ή τις συνθήκες της επίθεσης. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον δύο σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων, καθώς όπως υποστηρίζουν, τα δύο πλοία παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία.

συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στην οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στη σύλληψη και ταυτοποίηση του 28χρονου στην περιοχή της Αχαρνών. Οι ίδιες πηγές αναφέρουν τις ληφθείς, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για την παράνομη είσοδό του στην χώρα μας, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε κέντελμα σύλληψη από το 2024 για ασέλγη σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη έχει γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τώρα, διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνοντας τόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνοντας εισαγγελέας του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Ντεμών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη Πυροσβεστικής και Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Η ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο δίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα, πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 έως το 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάνταγο, σχολιάζει η Ελλάς.

0: και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο. Τώρα δεν είναι η κακιά μας η μοίρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα. Το ένωσε ο Γενικός Γραμματέας του Κουκουέ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση στον Ασπρόπυργο. Οι πολίτες σκανδαλώδη χαρακτήρισαν μάλλον την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε χθες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται σήμερα και ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της έξυχα συνταγματικής θητείας. Ανεξαρτοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος σε δήλωσή του. Ο κ. Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές από τον ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στις 3 το μεσημέρι θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου. Εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που υπάρχει και εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς και σήμερα στην κατηγορία 4 βρισκόμαστε σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύει επίσης μέχρι νεωτέρα σε απαγόρευση εισόδου στους λόφους Λεκαβητού και Φινόπουλου. Έντονα τώρα καιρικά φαινόμενα στην άλλη όψη του καιρού σημειώθηκαν κατά τόπου σε διάφορες περιοχές Περιφερειακής Ενότητας του Εύρου από εχθές το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών λόγω έντονων καιρικών φαινομένων. Κάνει λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης. Αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με τους 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, προσκλήσεις νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυράκτη. Σήμερα μετά τις 11 το πρωί θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της ιστοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εξετάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο δικό τους κινητό τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων ηλεκτρικού ρεύματος σχεδιάζει να επιβάλλει στα τέλη του μηνός η αρμόδια αριθμιστική αρχή, καθώς διαμορφώνει καθοριστικά την τιμή ρεύματος χωρίς να γίνεται εμφανώς αντιληπτό, παγιδεύοντας τους καταναλωτές την χαμηλή χρέωση της κιλοβατόρας που διαφημίζουν οι ενεργειακοί πάροχοι. Για παράδειγμα, ένα μηνιαίο πάγιο της τάξης 15,90 ευρώ προσθέτει στην τιμή της κιλοβατόρας σε μια τυπική κατανάλωση των 330 κιλοβατόρων ενός μέσου νοικοκυριού 4,8 λεπτά. Για μια σταθερή τιμή της τάξης των 13-17 λεπτών η κιλοβατόρα που κυμαίνει την πλειονότητα των μπλε τιμολογίων, η τελική τιμή διαμορφώνεται αντίστοιχα σε 1 ευρώ στις τάξεις από 17,8 έως 21,8 λεπτά. Έναν ψηφιακό φάκελο όπου θα συγκεντρώνονται όλες οι οφειλές προς την εφορία, τα ασφαλιστικά ταμεία, τους Δήμους, τις περιφέρειες και τους υπόλοιπους φορείς του Δημοσίου, δημιουργεί το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Κάθε πολίτης λοιπόν θα έχει πρόσβαση μέσω των κωδικών TaxisNet στην ενιαία αυτή ψηφιακή πύλη πληρωμών, όπου θα βλέπει το σύνολο των χρεών του και όπου θα το επιτρέπεται και θα εξοφλεί από την πλατφόρμα. Σε πυρηνό κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στην Σικελία, που υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέα μέτωπο από τώρα πυρκαγιές ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο. Οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης. Σημειώνουμε ότι στην Ισπανία η μεγαλύτερη φετινή δασική πυρκαγιά έχει ήδη κάψει περίπου 320.000 στρέμματα, ενώ στην Γαλλία συνεχίζονται οι προσπάθειες κατάσβεσης μεγάλων πύρινων μετόπων. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στην Μέρι Λίντα, η οποία έφυγε από τη ζωή εχθές, ηλικία 91 ετών. Η εξόδιος ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γεροκομείου Αθηνών, και η ταφή θα γίνει στο πρώτο κημητήριο Αθηνών. Αθλητική σας ενημέρωση. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Πάξη. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο Τζέικοπ Νίστρουπ έδειξε έτοιμος για τις ευρωπαϊκές προκλήσεις, και για τις οποίες θα έρθει αντιμέτωπος ο Παναθηναϊκός στο φετινό Conference League. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού, με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε τη μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA. Ο Report παρουσίασε την λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από τη Λίγκα, με τον Greek Freak να βρίσκεται στη 17η θέση της κατάταξης. Στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη πρωινή ενημέρωση. Εδώ είμαστε, εδώ είστε, και ξεκινάμε την παράθεση των ειδήσεών μας με όλα αυτά που είχαμε από εχθές, διότι ένας 28χρονος Αιγύπτιος συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος στο πλαίσιο της έρευνας για τη δολοφονία του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται πίσω ότι έχει ομολογήσει ότι εκείνος τον σκότωσε μετά από διαπληκτισμό και μετά από έναν εσωτερικό καβγό των δύο για προσωπικούς λόγους, και φυσικά υπάρχει, φαίνεται, και σύμφωνα με πληροφορίες αστυνομίας, υπάρχει και μια καταγγελία που είχε γίνει το 2024 από μια ανήλικη για ασυλία της. Πάμε όμως να ακούσουμε το αναλυτικό ρεπορτάζ, το οποίο επιμελήθηκε ο Μιχάλης Τεζάρης.
1: Από πολλαπλές κακώσεις στο κεφάλι, αποτέλεσμα χτυπημάτων με αμβλή αντικείμενο, το οποίο μέχρι στιγμής δεν έχει εντοπιστεί, προήλθε ο θάνατος του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Τρίτης, αστυνομικοί κλήθηκαν στο γραφείο που διατηρούσε στον Άγιο Παντελεήμονα. Τον εντόπισαν σε εμβριακή στάση με χτυπήματα σε πρόσωπο και σώμα.
2: Ο τρόπος με τον οποίο βρέθηκε ισορρός οδηγεί σε ανθρωποκτονία. Άλλωστε, δεν υπάρχουν ίχνη παραβίασης. Φαίνεται δηλαδή ότι το θύμα ουσιαστικά άνοιξε την πόρτα, όπως λέμε σε αυτές τις περιπτώσεις, στο δολοφόνο.
1: Στελέχη της ελληνικής αστυνομίας αναζητούν υλικό από κάμερες που υπάρχουν σε καταστήματα και οικίες περιμετρικά του γραφείου του, ενώ μέσα από χειρόγραφες σημειώσεις προσπαθούν να διαπιστώσουν με ποια άτομα ήρθε σε επαφή τις τελευταίες ώρες της ζωής του.
3: Ένας εξαιρετικός γείτονας, ήταν αρκετά χρόνια, είχαμε πολύ καλές σχέσεις, φιλικές θα έλεγα.
1: Σύμφωνα με τα όσα έχουν γίνει γνωστά από αστυνομικές πηγές, στο γραφείο του δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης της πόρτας.
4: Κάποιες φορές διανυκτέρευε και εκεί πέρα.
5: Γιατί, ναι.
4: Και ερχόταν πελάτες και αργά. Ναι. Οι πελάτες του κυρίου Γιώργη.
1: Ο δράστης, όπως σημειώνουν αστυνομικές πηγές, επιτέθηκε με μανία στον δικηγόρο, χτυπώντας τον με γροθιές και κλωτσιές σε κεφάλι, πρόσωπο και στο σώμα.
6: Ένα χρόνο τώρα που το έχουμε, πάντα μας μίλησε πολύ ανθρώπινα, πολύ φιλικά, πολύ μας έλεγε για την οικογένειά, τη ζωή του, τα πάντα.
1: Η είδηση της δολοφονίας του Σταύρου Γεωργίου προκάλεσε σοκ στο νομικό κόσμο της χώρας, με τους συναδέλφους του να εκφράζουν με ανακοίνωσή τους την οδύνη τους.
7: Η είδηση του θανάτου του συγκλονίζει ολόκληρη την νομική κοινότητα. Η απώλεια ενός λειτουργού της δικαιοσύνης, υπό συνθήκες που διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές, προκαλεί εύλογη ανησυχία και έντονο προβληματισμό.
8: Είμαστε όλοι συγκλονισμένοι από τον αδόκητο και βίαιο θάνατο του συναδέλφου Σταύρου Γεωργίου. Τον γνώριζα από 40 ετίας περίπου. Είχαμε συνυπάρξει σε πάρα πολλές υποθέσεις.
1: Ο γνωστός δικηγόρος εντοπίστηκε νεκρός μέσα στο γραφείο του από μέλη της οικογένειάς του, ενώ αυτές που αρχικά πήγαν στο σημείο, καθώς ανησύχησαν που δεν είχαν επαφή μαζί του για ώρες, ήταν οι δίδυμες κόρες του. Ο Σταύρος Γεωργίου είχε πολυετή παρουσία στη δικηγορία. Έγινε ιδιαίτερα γνωστό στο Πανελλήνιο από την εποχή της εξάρθρωσης της 17 Νοέμβρη. Ενώ, μεταξύ άλλων, είχε εμπλακεί νομικά στην υπόθεση εξαφάνισης του 11χρονου Άλεξ Τιβέρια, καθώς και στην υπόθεση της δολοφονίας και δεμαχισμού της μικρής Άννη στο κέντρο της Αθήνας.
0: Αυτά λοιπόν με την υπόθεση αυτή. Αναμένουμε περισσότερες ανακοινώσεις σήμερα, αλλά και βεβαίως στην εξέλιξη, βεβαίως και την προσπάθεια της αποκάλυψης όλων των στοιχείων και όλων των δεδομένων, το βιντεοληπτικό υλικό, αλλά και βεβαίως με την ομολογία, έτσι όπως λένε οι αστυνομικές πηγές, του Αιγύπτιου, του 28χρονου αυτού Αιγύπτιου, ο οποίος εντοπίστηκε και στην περιοχή του Αγίου Πεντελήμωνα στην οδό Αχαρνών. Τώρα 12 τη νύχτα είχαμε αμερικανικών ενόπλων επιθέσεις των ενόπλων δυνάμεων που εξαπέλυσαν εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση όπως πάντα της δυνατότητας Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Συγκεκριμένα τώρα, οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, όπως δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής στα ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ τώρα ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις Ιράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρωμένα αεροσκάφη. Με αντίπεινα τώρα, απειλεί ο Αμερικανός πρόεδρος του Ιρανός για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα οι Ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το Ιράν δεν είναι ακόμη έτοιμο για συμφωνία, αλλά θα είναι πολύ σύντομα γιατί δέχεται ισχυρά πλήγματα, επανέλαβε ο Αμερικανός πρόεδρος από την Τζόρτζια. Την ίδια ώρα, το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντιοφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή.

0: Τώρα το Ξαμανόπουλο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπειλε 70 ναυτικά μίλια νητοειδικά τη περιοχή στι ακτέ Σαουδική Αραβία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτικών και Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κυβερνήτη του Ξαμανόπουλου ανέφερε ότι το πλοίο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, το οποίο προκάλεσε πυρκαγιά στο πλοίο, ενώ το πλήρωμα προσπαθεί να την κατασβέσει. Μέχρι στιγμή δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα περισσότερε πληροφορίε για την ταυτότητα του πλοίου ή τι συνδίκε επίθεση. Την ίδια ώρα, η φρουρή τη Επανάσταση του Ιράν έκανε γνωστό τι πρώτε πρωινέ ώρε ότι σταμάτησαν τρία πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ χωρί να ξεκαθαρίσουν πότε ακριβώ, με δελτίο τύπου του σώματο, το οποίο αναμετέδωσαν η κρατική τηλεόραση και το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Ιρνα. 5:30 τίτλοι ειδήσεων και επιστρέφουμε με Δέθνα Μαράκη.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και η Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει Ιρανικό δίκτυο που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρούροι της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, δεξαμενόπλιο χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, ενώ έπλεε περίπου 70 ναυτικά μίλια νοτιοδυτικά της περιοχής Αλ-Σουκάικ στις ακτές της Σαουδικής Αραβίας, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν στρατιωτική επιχείρηση εναντίον 2 σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων, επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10:30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, έως 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 στη Θεσσαλονίκη.

Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό. Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Η πρώτη πρωινή ενημέρωση και το Παρασκευή, 5η λοιπόν, 23 Ιουλίου. Με ανατολή του Ιουλίου 6 και 20 λεπτά, Δύση του Ιουλίου 20 και 42 πρώτα λεπτά το απόγευμα και το 776 π.Χ. αρχίζουν στην Ολυμπία οι πρώτοι Ολυμπιακοί αγώνες. 1833 φτάνουμε με βασιλικό διάταγμα. Η Εκκλησία της Ελλάδος ανακηρύσσεται αυτοκέφαλη και υπάγεται στο κράτος. Το 1912 ο Ραλφ Βον Ουίλιαμς παρουσιάζει την σουίτα με τη μουσική που έγραψε για τις σφίγγες του Αριστοφάνη. 1952 στην Αίγυπτο ο συνταγματάρχης Νάσερ ανατρέπει τον βασιλιά Φαρούκ και αναλαμβάνει τη διακυβέρνηση της χώρας. 1974 πυρηγμένο θέμα του εγκλήματος στην Κύπρο, η Χούντα της Αθήνας καταραίει. Σε σύσκεψη με τη συμμετοχή των πολιτικών αποφασίζεται να κληθεί από το Παρίσι ο Κωνσταντίνος Καραμανλής. 2018 νύχτα κόλαση στην Αττική με δύο μεγάλα μέτωπα φωτιά σε Κινέτα και Καλλιτεχνούπολη. 104 είναι νεκροί και 172 τραυματίες στο μάτι. 1888, σαν σήμερα, γεννιέται ο Ρέιμοντ Τσάντλερ, Αμερικανός συγγραφέας αστυνομικών μυθιστορημάτων και είναι ο δημιουργός του Detective Philip Marlowe. 1920, γεννιέται η μεγάλη φωνή, η Πορτογαλίδα τραγουδίστρια των Φάντος, η Αμαλία Ροντρίγκες. Ένα, σαν σήμερα, γεννιέται το 1957, ο άνθρωπος μας έκανε και αγαπήσαμε όλη η Ελλάδα τον μπάσκετ, μεταξύ αυτών, αυτή τη χρυσή εποχή, ο Νίκος Γκάλης. Σαν σήμερα, το 2018, φεύγει από τη ζωή η Ελληνίδα ηθοποιός και συγγραφέας Χρήστας Πηλιώτη. Ένα, 1996, καλημέρες. Καλό πρωινό. Φεύγει από τη ζωή λίγες μέρες μετά τον εορτασμό των γενεθλίων της η μεγάλη Ελληνίδα στάρ παντού και πάντοτε Αλίκη Βουγιουκλάκη.

σε πολύ νεαρή ηλικία όμως, αν σήμερα φεύγει από τη ζωή μια πραγματικά πολύ πολύ επιδραστική τραγουδίστρια, Αγγλίδα τραγουδοποιός, από τις σπουδαιότερες της γενιάς της, σε πολύ νεαρή ηλικία, 27 ετών μόλις, με το ταλέντο της αλλά και την πολυτάραχη ζωή της, να απασχολεί όσο λίγες το κοινό και τα μέσα ενημέρωση. Σήμερα

του 2017. Επιστρέφουμε στη χώρα μας, διότι μια από τις σπουδαίες φωνές και διέπρεψε και ως ηθοποιός αλλά και τραγουδίστρια στη δεκαετία του 60, με μεγάλη της επιτυχία, ίσως τη μεγαλύτερη επιτυχία της, αυτή του Μάνου Χατζηδάκη, Φέρτε με ένα Μαντολίνο, φεύγει από τη ζωή, η ζωή Φυτούση.

0: Σωτήρα τα μίλησε, καλημέρα. Καλό πρωινό. Επιτέλους λίγη φυσική δροσιά. Καλημέρα, Δημήτρη Παπουτσία από τη Μελβούρνη. Καλημέρα, Μέλμπορν. Καλό πρωινό από την Καγκουροχώρα. Μελβούρνη, Αδελαίδα, Πέρθ, να είστε καλά. Αλεχάνδρο, καλημέρα. Να είστε καλά και εσένα. Καλημέρα στο Νιου Γιόρκ, στον κύριο Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να είστε καλά, αγαπητέ. Καλή δύναμη, καλό πρωινό. Στην κυρία Ευαγγελία από Ζωγράφου, επίσης, καλημέρα. Να και ο Αλεχάνδρο, η Χρυσή Πλειώτη δεν έφυγε απλά από τη ζωή σα σήμερα. Κάει και στο μάτι, έχει απόλυτο δίκιο. Ναι, Αλεχάνδρο, να είστε καλά. Καλή δύναμη αυτή η ημέρα μνήμης για όλους μας, για όλη την Ελλάδα. Απόλυτα συγκλονιστική η ημέρα και εδώ που τα ζήσαμε και φυσικά με φίλους και γνωστούς όπου είχαμε σχεδόν όλοι σε αυτή την τραγωδία. Τα καραπτολαγωνή σε καλημέρα, καλό πρωινό, καφεδάκι, μπισκοτάκι και ραδιοφωνάκι κολλημένο 100,3. Βεβαίως, να σε καλά. Τάκι μου, καλημέρα. Τάνια την Κυψέλη, καλημέρα, καλό πρωινό. Κυρία Κατερίνα από την Ευελπίδων εκεί Ίδρας, καλημέρα. Κυψέλη, καλό πρωινό. Και πάμε τώρα στα Τέμπη, διότι την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνονται οι εισαγγελέας του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Τέλνα Γαλάρη.
1: Ειδικό δικαστήριο και τον πρώην υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο σχετικά με το αποκαλούμενο μπάζωμα λίγες ώρες μετά το δυστύχημα στα Τέμπη, δείχνει ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου. Ο εισαγγελικός λειτουργός ζητεί να παραπεμφθεί σε δίκη για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για πράξεις που έγιναν ή δεν έγιναν αμέσως μετά την τραγωδία της 28ης Φεβρουαρίου 2023. Ο εισαγγελικός λειτουργός όμως δείχνει εμβόλιο και για άλλους 4 κατηγορουμένους για την αλλοιώση του χώρου. Για τον πρώην Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Κώστα Αγοραστό, τον τότε Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας και τους τότε επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας.
2: Όχι μόνο αλλοιώσαν τον τόπο του εγκλήματος, κατάξανε και έχουμε τα στοιχεία αποδεδειγμένα πλέον, τα απομεινάρια, τα οστά των παιδιών μας, τα χωράφια του παντρεμένου, στο κουλούρι, με στα βαγόνια. Για μένα είναι ηθικό το θέμα, γιατί ο γιος μου ήταν από τα παιδιά που καήκαν. Είναι μια πρώτη δικαίωση, αλλά όπως σου είπα, έπρεπε να είναι ήδη στη φυλακή αυτοί οι άνθρωποι. Η ιεροσυλία που κάνανε είναι χειρότερα από την ίδια τη δολοφονία.
1: Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, ο εισαγγελέας, απορρίπτοντας τους ισχυρισμούς των κατηγορουμένων, φέρεται να αναφέρει στην πρότασή του.
3: Όλοι οι κατηγορούμενοι ήταν παρόντες κατά τον χρόνο των επιχειρησιακών ενεργειών και από κοινού λάμβαναν τις κρίσιμες αποφάσεις με άτυπες σκέψεις στον χώρο του συμβάντος. Ο συντονιστικός ρόλος του Χρήστου Τριαντόπουλου και η από κοινού λήψη των αποφάσεων με τους λοιπούς κατηγορουμένους προκύπτει ιδιαίτερα από τα δελτία τύπου και συνεντεύξεις που έδωσε αυτός σε τηλεοπτικές εκπομπές.
4: Μαζώσαν και ξεμαζώσαν τον χώρο. Αποκρύψαν όλα τα στοιχεία. Έκαναν πάρα πολλές βιαστικές κινήσεις. Ο Αγοραστός ήταν ο άνθρωπος ο οποίος βρέθηκε από την πρώτη στιγμή στο σημείο πριν ακόμα είναι ο Τριαντόπουλος. Ήταν οι δύο πρώτοι που στήσαν το επιχειρησιακό σκέλος της απομάκρυνσης των χωμάτων.
1: Η εισήγηση του εισαγγελικού λειτουργού είναι πολυσέλιδη. Σε αυτήν αναφέρονται λεπτομερώς οι χειρισμοί που έγιναν τις πρώτες ώρες μετά το πολύ νεκρό δυστύχημα. Η υπόθεση για την αλλοίωση του χώρου αφορά συνολικά 8 κατηγορουμένους για παράβαση καθήκοντος και συμμετοχή στο αδίκημα. Στην πρότασή του, ο αντισαγγελέας του Αριοπάγου ζητεί να διαχωριστεί η δικογραφία για 3 χαμηλόβαθμους υπαλλήλους της πυροσβεστικής και να παραπεμφθούν στη τακτική δικαιοσύνη. Και αυτό διότι, κατά τον εισαγγελέα, το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος για το οποίο ελέγχονταν δεν συνδέεται με αυτό του υφυπουργού, αλλά με ελλείψεις στην πραγματογνωμοσύνη για τα αίτια της πυρκαγιάς.
5: Για μένα προσωπικά δεν έχει καμία απολύτως σημασία, διότι το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί με τα μέχρι τώρα στοιχεία που υπάρχουν μέσα στη δικογραφία. Η παρέμβαση αυτή στοιχειοθετεί και οδηγεί σε σφετερισμό και κατάχρηση εξουσίας.
1: Παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας έχουν δηλώσει περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων της ανίποτης τραγωδίας και επιζώντες τραυματίες. Κάποιοι μάλιστα έχουν ζητήσει την αναβάθμιση της κατηγορίας σε βάρος του Χρήστου Τριαντόπουλου σε κακούργημα. Όλοι οι κατηγορούμενοι είχαν απολογηθεί κάτω από άκρα μυστικότητα ενώπιον της ανακρίτριας του Δικαστικού Συμβουλίου και οι 8 είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι σε δίκη των 8 κατηγορουμένων θα έχει το αρμόδιο Δικαστικό Συμβούλιο που θα συνεδριάσει το φθινόπωρο.

0: Διπλή τώρα φορολογική παρέμβαση και στήριξη της μεσαίας τάξης βάζει μπροστά η κυβέρνηση και χρεώνει προεκλογική παροχολογία σαν αντιπολίτευση. Απαντώντας τώρα στις κυβερνητικές εξαγγελίες, η Ελλάς, όχι η ελληνική αστυνομία, αυτή του Αλέξη Τσίπρα, αντιπαραβάλλει την αύξηση του δείκτη φτώχειας, ενώ από το ΠΑΣΟΚ προτάσουν την επαναφορά της 13ης σύνταξης. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ για τα ζητήματα οικονομικά, τα οποία επαναλαμβάνουμε και θυμίζουμε ότι στο τέλη, το τελευταίο δεκαήμερο του Αυγούστου είναι εκεί όπου θα κάνει πολύ συγκεκριμένα και πολύ απτά όλα αυτά τα οποία θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ, εν όψη και της ΔΕΘ, ο Πρωθυπουργός. Ρεπορτάζ από την Δέσποινα Βλεπάκη.
1: Βολές προς την αντιπολίτευση για ακατάσχετη παροχολογία, διατύπωσε ο Κυριακός Μητσοτάκης στη διάρκεια των κοινών του δηλώσεων με τον Πορτογάλο ομολογό του Λίσμο Τενέγκρο.
2: Είναι πολύ εύκολο όταν είσαι στην αντιπολίτευση να υπόσχεσαι τα πάντα στους πάντες. Μάλλον το κάνουν βέβαια και με τη βεβαιότητα ότι εκτός αλλούς, επειδή ήδη ίσως ξέρουν ότι θα κερδίσουν εκλογές με το αζημίωτο, είναι τζάμπα είναι. Όμως αυτή τη στιγμή οφείλουμε να κρατήσουμε σταθερό το τιμόνι.
3: Ο Πρωθυπουργός σήμερα εμφάνισε συμπτώματα οξείας κρίσης αυτοκριτικής. Για πρώτη φορά αποφάσισε να μετανοήσει δημόσια για όσα ο ίδιος ακοστολόγητα έταζε ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης και δεν έκανε τίποτα εξαπατώντας τους πολίτες.
1: Την ίδια ώρα η κυβέρνηση ανεβάζει στροφές για τη Διεθνή Εκθεσία Θεσσαλονίκης και στις ασκήσεις επί χάρτου, μικρομεσαίες επιχειρήσεις και μεσαία τάξη βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της επόμενης φορολογικής παρέμβασης. Αυτή τη διπλή παρέμβαση επιβεβαιώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος έκανε γνωστή την πρότασή του για ένα μοντέλο έμφυα με χαμηλότερη επιβάρυνση για όσους διαθέτουν τα σπίτια τους και μεγαλύτερο κόστος για όσους τα διατηρούν κλειστά.
4: Τα ανοιχτά σπίτια ή οι πρώτες κατοικίες να πληρώνουν ακόμα λιγότερο το 50% κάτω και κάποιος ο οποίος επιμένει να έχει κλειστό το σπίτι και να προκύπτει αυτό, μήπως τα λεφτά αυτά τα οποία δεν θα παίρνουμε από τους πρώτους, θα τα εισπράττει από τους δεύτερους.
1: Από το ΠΑΣΟΚ εξακολουθούν να επιμένουν στην αναγκαιότητα επαναφοράς της 13ης σύνταξης.
5: Με τον κύριο Μητσοτάκη, ο κόσμος δεν πρόκειται να δει ποτέ 13η σύνταξη. Αυτό είναι το συμπέρασμα το συνολικό. Άρα, αν κάποιος θέλει να υπάρξει μια βελτίωση στον τρόπο με τον οποίο ζει, αν είναι συνταξιούχος, δεν μπορεί να ελπίζει τον κύριο Μητσοτάκη.
1: Επίθεση στην κυβέρνηση για την οικονομική πολιτική εξαπολύει η σύσσωμη αντιπολίτευση.
6: Θα πρέπει να βρουν από κάπου να του τα πάρουν. Αλλά προς Θεού, να μην ακουμπήσουν καθόλου τα κέρδη, να μην ακουμπήσουν καθόλου την περιουσία των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων.
7: Ο κύριος Μητσοτάκης θα έπρεπε να ρίξει μια ματιά στα μέτρα πραγματικής μείωσης της ακρίβειας που έχει επανειλημμένα προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Μπας και σώσει οτιδήποτε λίγο πριν απαλλαγεί η χώρα από την διακυβέρνηση του.
8: Δεν θέλει πραγματικά η κυβέρνηση να λύσει προβλήματα. Το είχα μπροστά μου εδώ.
9: Γιατί δεν θέλει να λύσει.
8: Ας πω εγώ.
9: Γιατί μια κυβέρνηση να μην θέλει να.
8: Γιατί είναι ανίκανοι να παράγουν πλούτο και μόνο που παράγουν είναι φόροι.
10: Δυστυχώς όμως μας κυβερνά ένα πρόσωπο με βαριά δυσανεξία στη δημοκρατική λειτουργία, βαρύτατη απέχθεια προς την Βουλή.
11: Τα μέτρα κατά της ακρίβειας δεν φαίνεται να αποδίδουν αύξηση του δείκτη φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού τουλάχιστον από το 23 και αύξηση του πληθυσμού που διαβεί κάτω από το όριο της φτώχειας από το 19.
0: Ο Υπουργός τώρα με κάθε ευκαιρία λέει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 2027 και με κάθε ευκαιρία φουντώνει και η συζήτηση για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Επιστροφή στη δεύτερη θέση επιδιώκει το ΠΑΣΟΚ που επιμένει στην αυτόνομη πάντως πορεία του και θεωρεί στρατηγική γαλάζια συσπήρωση την προώθηση όπως λένε το Αλέξη Τσίπρα. Από το Μέγαρο Μαξίμου πάντως κόβουν κάθε γέφυρα συνεννόησης με το ΠΑΣΟΚ του κ. Νίκου Κανδουλάκη. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
12: Με τη συζήτηση για προώρες κάλπες να φουντώνει παρά τις αρνητικές διαβεβαιώσεις του Πρωθυπουργού, οι πιθανές μετεκλογικές συνεργασίες ξαναμπαίνουν στο τραπέζι. Εντολή σταθερής κυβέρνησης προκρίνει κυβερνητική παράταξη.
13: Εκείνο που εμείς λέμε είναι ότι η χώρα χρειάζεται σταθερές κυβερνήσεις. Το ΜΕΝ ΠΑΣΟΚ έχει βγάλει ένα ψήφισμα στο συνέδριό του
14: αλήθεια,
13: που λέει ότι δεν συνεργάζεται με τίποτα με τη Νέα Δημοκρατία. Άρα έχει τερματίσει μόνο του αυτή τη συζήτηση.
14: Ο Τσίπρας δεν μπορεί να είναι εταίρος.
13: Προφανώς όχι.
12: Στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν στην αυτόνομη πορεία με πρώτο στόχο να επανέλθουν στη δεύτερη θέση.
13: Όλοι έχουμε καταλάβει περίπου τι συμβαίνει αυτή την περίοδο.
14: Τι συμβαίνει.
13: Με το κόμμα του κ. Τσίπρα.
14: Τι συμβαίνει.
13: Υπάρχει μια προσπάθεια της Νέας Δημοκρατίας να παρουσιάσει τον κ. Τσίπρα ως μπαμπούλα.
5: ναι, για να μαζευτούν κάποιοι ψηφοφόροι οι οποίοι θα πήγαιναν.
4: Άρα είναι ψεύτικο. Σε περίπτωση που οι πολίτες αποφασίσουν διαφορετικά, δηλαδή δεν μας δώσουν την αυτοδυναμία, θα μπορούσαμε να συζητήσουμε μόνο με ένα Πασόκ όπως αυτό του κύριου Βενιζέλου ή της αείμνησης Φόβης Γεννημάτα. Το Πασόκ του Νίκου Ανδρουλάκη έχει δώσει την απάντησή του και σε αυτήν την ερώτηση.
12: Εκτός συζήτησης είναι οποιοδήποτε σενάριο συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με τον Αντώνη Σαμαρά, με τον Γιώργο Φλωρίδη, να απαντά σήμερα στον Γιώργο Βλάχο.
6: Αφού δεν μπορούμε να νικήσουμε το Μητσοτάκη, να βρούμε έναν τρόπο να το διώξουμε. Άπειρα σενάρια, μια προοπτική ενός κόμματος, όχι για να κάνει κάτι άλλο στην Ελλάδα, αλλά κάνει ζημιά στο Μητσοτάκη. Τέτοιο κόμμα δεν έχει υπάρξει στην ιστορία.
12: Γι' αυτό νομιπορία μιλούν και από την Ελλάδα στο Αλέξη Τσίπρα. Ενώ από το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος αφήνουν εχμές για την αξιοπιστία των άλλων κοινοβουλευτικών κομμάτων.
14: Κανένα τέτοιο σενάριο δεν είναι αυτή τη στιγμή στο μυαλό μας. Καμία συνεργασία δεν ξεχνάζεται.
15: Τα τελευταία χρόνια είδαμε τα πάντα. Βουλευτές να αλλάζουν κόμματα. Κόμματα να διαλύονται. Άλλοι φεύγουν, άλλοι να γυρίζουν, άλλοι να ψάχνουν την επόμενη καρέκλα. Και κάπως έτσι ψήφος εκατομμυρίων ανθρώπων μπήκε σε ένα άθλιο πολιτικό παζάρι.
12: Για σχεδιασμένη κατάσταση και συνεργασίες από τα αποδυτήρια κάνουν λόγο τα υπόλοιπα κόμματα.
8: Όταν έρθει εκείνη τη στιγμή για το εθνικό καλό, το εθνικό συμφέρον, θα τα βρουν. Είτε Τσίπρας που είναι κομμάτι του Μητσοτάκη, είτε ο Ανδρουλάκης, θα τα βρουν αυτοί οι τρεις.
10: Περίμεναν ή πίστεψαν ότι ο Τσίπρας είναι κάποιος επαναστάτης ή κάποιος τίμιος. Κι εγώ κάποτε το είχα πιστέψει, αλλά πολύ γρήγορα διαπίστωσα το αντίθετο.
16: Και εσείς, κύριοι της πλειοψηφίας, έναν ολιγάρχη ζάπλωτο πρωθυπουργό χειροκροτάτε. Κάλους έχουν βγάλει τα δάχτυλά σας από το δουλικό χειροκρότημα.
12: Η μάχη των κομμάτων θα μεταφερθεί πλέον στη Βουλή την Πέμπτη και την Παρασκευή με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών στη συζήτηση για συνταγματική αναθεώρηση.
0: Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας εχθές το βράδυ σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
17: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει. Μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά είμαστε σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κάτω την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορά δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος θητείας μας.
0: Τώρα, την υπόθεση Νοβάρτης επαναφέρει στη δημόσια συζήτηση ο πρώην γαλάζιος βουλευτής ο κ. Μάριος Αλμάς. Ούτε λίγο ούτε πολύ κατηγορεί τον Άδωνη Γεωργιάδη για παθητική δωροδοκία και εκείνος το απαντά ότι θα δώσουν ραντεβού στα δικαστήρια. Την παρέτηση της Γεωργιάδη ζητάει το Πασόκ με τον Υπουργό Υγείας να επιστρέφει τα βέλη, χαρακτηρίζοντας λαϊκιστή τον Νίκο Ανδρουλάκη, φουλ επίθεση και από τον Παύλο Πολάκη που συντηρεί την βεντέτα μεταξύ Πολάκη Γεωργιάδη. Ρεπορτάζ Αντζικούκη.
12: Πολιτική θύελα ξέσπασε έπειτα από τις αναφορές του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μάριου για την υπόθεση Νοβάρτης και τον Άδωνη Γεωργιάδη.
18: Χρησιμοποιώντας την εξουσία που απορρέει από τις κυβερνητικές του θέσεις, ζητούσε από επιχειρήσεις που ως υπουργός με τις αποφάσεις του επηρέαζε τον τζίρο τους να χρηματοδοτούν μέσα ενημέρωσης για να βγαίνει ο ίδιος και να κάνει καριέρα πάνω σε αυτό. Αυτό είναι παθητική δωροδοκία και σε κάθε περίπτωση είναι ο ορισμός της διαπλοκής.
19: Προχώρησε νέες σκοφαντίες σήμερα στη Βουλή με ξαναζεσταμένο φαγητό από στοιχεία της δικογραφίας για την Νοβάρτης, για την οποία έχω ήδη αρχιοθετηθεί. Λυπούμαι που ένας πρώην συνάδελφός μου και πρώην βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας έχει φτάσει σε τόσο χαμηλό σημείο όπου εκτοξεύει σαχώς λάσπη απλώς και μόνο για τη μισή το Μητσοτάκη και εμένα.
12: Ο Μάριος Σαλμάς άνοιξε τη συζήτηση για την Οβάρτης κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης της Ολομέλειας όπου εξεταζόταν η άρση ασυλίας του έπειτα από μήνυση που του είχε καταθέσει ο Άδωνης Γεωργιάδης για συκοφαντική δυσφήμιση. Θέλησε μάλιστα να υπερασπιστεί τον εαυτό του καταθέτοντας μηνύματα μεταξύ του ιδίου και του Υπουργού Υγείας από τον Απρίλιο του 2025.
20: Έκανε τη μεγαλύτερη απρέπεια που δεν συγχωρείται. Σε δίκη μου με τον Μανιαδάκη, πήρες θέση εσύ υπέρ του καταδικασμένου πλέον. Ιστερόγραφο. Στο TRC Νοβάρτης ήσουν δεύτερος μετά τον Μανιαδάκη και σε ενημέρωσα αμέσως.
21: Στην δίκη ήμουν με τον Μανιαδάκη εδώ και πολύ καιρό, διότι έτσι του είχα υποσχεθεί όταν δεν υποχώρησε στον Τουλουπάκη. Και εγώ τις υποσχέσεις μου τις κρατάω.
12: Θα τα πούμε όλα στα δικαστήρια, ήταν η απάντηση του κυρίου Γεωργιάδη.
21: Με τον κύριο Σαλμά δεν ανοίγω κανένα διάλογο εκτός της αίθουσας των δικαστηρίων. Άλλωστε στην έναρξη της σκευωρίας Νοβάρτης είχε πρωταγωνιστικό λόγο. Και πριν κατηγορήσουν και τον ίδιο, ήθελε να γίνει και προστατευόμενος μάρτυρας στις Ηνωμένες Πολιτείες. Απλά οι Αμερικανοί κατάλαβαν τον χαρακτήρα του και τον έκοψαν.
22: Έθεσε ένα άλλο θέμα για την Οβάρτης, ουσιαστικά δίνοντας συγχωροχάρτη σε αυτούς οι οποίοι έβαλαν 10 πολιτικά πρόσωπα στα μανταλάκια, μεταξύ των οποίων και τον ίδιο.
12: Εξηγήσεις από τον Άδωνη Γεωργιάδη ζήτησε το Πασόκ.
23: Οι καταγγελίες για παθητική δωροδοκία, διαφθορά και διαπλοκή είναι εξαιρετικά βαριές και απαιτούν άμεσες, καθαρές και τεκμηριωμένες απαντήσεις. Ο Υπουργός Υγείας οφείλει να τοποθετηθεί χωρίς υπεκφυγές.
19: Το Πασόκ που έχει υποστεί το ίδιο στο πρόσωπο του πρώην Προέδρου του και του πρώην Υπουργού του, του κυρίου Βενιζέλου και του κυρίου Λοβέρδου, αλλά στο πρόσωπο του Γιάννη Στουρνάρα, το μέγεθος σκευωρίας Νοβάρτης σήμερα για να πλήξει εμένα, επειδή χθες έκανα ρεζίλι τον κύριο Δοδονή στη Βουλή για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υιοθέτησε όλες τις κατηγορίες Σαλμά, άρα όλη τη σκευωρία Νοβάρτης. Ντροπή σας, κύριε Ανδρουλάκη.
12: Να ανοίξει ξανά ο φάκελος της υπόθεσης, ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
24: Θα δικλείουν ακόμα μια φορά το βούρκο του συστήματος.
22: Περιμένω από κάποιον εισαγγελέα αύριο το πρωί να ξανανοίξει την υπόθεση και να αξιοποιήσει όλα τα στοιχεία που καταθέσαμε και να ασκήσουν αναίρεση για τους πάντες.
25: Σκοπεύουμε να τα καταθέσουμε όλα τα έγγραφα αυτά στη δικαιοσύνη.
26: Μένουμε άφωνοι γιατί ξεκινούν και ανοίγουν στόματα.
24: Αποτελούν σαφώς αποδεικτικά στοιχεία τέλεσης μιζώνων ποινικών αδικημάτων.
12: Η Βουλή αποφάσισε την άρση ασυλίας του κυρίου Σαλμά με 157 ψήφους υπέρ, 66 ψήφους κατά και 7 παρών.
0: Και κλείνουμε με όλα όσα συμβαίνουν στο ΣΥΡΙΖΑ, διότι το κουμπί εξόδου από το ΣΥΡΙΖΑ πάτησε και πέτυχε ο μέχρι πρώτον επικεφαλής του κόμματος, ο κύριος Σωκράτης Φάμελος. Σε εξαρτοποίησή του, συνοδεύθηκε και από τα καρφιά των πρώην συντρόφων του, ότι ναι, μεν αποχωρεί, αλλά δεν παραδίδει την έδρα στο κόμμα με το οποίο έγινε και πρόεδρος αλλά και εξελέγη. Ρεπορτάζ Πινελόπη Γκάλιου.
27: Με εχμές προς το κόμμα που ηγήθηκε για περίπου 2 χρόνια, ο Σωκράτης Φάμελος επέλεξε το δρόμο της ανεξαρτητοποίησης, επισφραγίζοντας οριστικά τη ρήξη του με τον ΣΥΡΙΖΑ.
28: Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο.
27: Εχμές που επέστρεψε η Κουμουνδούρου, καθώς κατηγόρησε τον ίδιο για την ευθύνη του αδιεξόδου και τον μέμφεται για το ότι δεν παραδίδει την έδρα του. Γεγονός που άνοιξε νέο γύρο αντιπαράθεσης.
29: Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για αδιέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε τον ΣΥΡΙΖΑ σε αδιέξοδο. Ο ίδιος ήταν το αδιέξοδο. Επιλέγει να αποχωρήσει από το κόμμα κρατώντας την έδρα. Δεν θυμόμαστε άλλη περίπτωση προέδρου κόμματος να εγκαταλείπει το κόμμα του και να διατηρεί τη βουλευτική. Του έδρα.
21: Οι βουλευτικές έδρες σαφώς ανήκουν στους ψηφοφόρους του ΣΥΡΙΖΑ και στην πολιτική και το προγραμματικό του σχέδιο, που όμως δυστυχώς σήμερα δεν εκφράζονται και δεν εκπροσωπούνται από τη σημερινή ηγεσία της Κουμουνδούρου.
30: Αν κάποιος φεύγει από το ΣΥΡΙΖΑ και δεν παραιτείται, το κάνει μόνο για να καταστέλει την κοινοβουλευτική δύναμη του ΣΥΡΙΖΑ.
27: Στο κύμα αποχωρήσεων από την Κουμουνδούρου προσθέθηκε και ο Βασίλης Κόκαλης, ο οποίος όμως επέλεξε την παραίτηση αντί της ανεξαρτητοποίησης.
31: Ο βουλευτής κύριος Βασίλειος Κόκαλης, μας γνωστοποιεί την παραίτησή του από το βουλευτικό αξίωμα.
27: Η κοινοβουλευτική ομάδα ανακοίνωσε ότι δεν θα παραστεί στη δεξίωση στο Προεδρικό Μέγαρο για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας, εκτιμώντας πως η εκδήλωση πόρο απέχει από τον σκοπό του αναστοχασμού για τη Δημοκρατία.
0: Καλημέρα, κύριε Αφροδίτη, μέσω τηλεφωνικού κέντρου. Αφροδίτη από τα Βρυλίσια, κυρία Μαρία από το Χαλάνδρη, πάντα και κυρία Βούλα από τον Παγκράτη και φυσικά ο κύριο Στέφανο από το Γέρακα. Η Εύη έχει στείλει το μήνυμά τη. Δροσούλα λέει επιτέλου Γιώργο, εδώ η φίλη σου η Εύη.
1: Δροσούλα δεν είναι.
0: Ναι, καλά, θα μα τα πει τώρα.
1: Κάποιο βαθμού έχει. Δροσούλα δεν τη λε.
0: Φτάνει σε 5 λεπτά. Λοιπόν, η Αθηνά Μαράκη θα ακολουθήσει Βελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά ο Πολογάς Γιώργος Ψάλτης. Εμείς στις 7 στο μαγκαζίνο και αύριο το πρωί στις 5. Να είστε καλά, για χαρά.

0: όμως έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μύρτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 6.

ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Ωστόσο, σημειώνεται ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στον χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Οι πολίτες απαιτούν μία και μόνη απάντηση, όλη την αλήθεια για όλους, χωρίς εξαιρέσεις και χωρίς καμία σκιά συγκάλυψης, επισημαίνει σε ανακοίνωσή του ο ΣΥΡΙΖΑ. Σκανδαλώδη χαρακτήρισε την εισαγγελική πρόταση για πλημέλημα η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας χθες σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ανεργία μειώνεται. Σήμερα ο δείκτης της ανεργίας είναι στο 8%. Αναστρέψαμε το brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, αφού έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας. Ο Πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση χρέους προς ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης επανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Στην περιοχή επιχειρούν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα και εθελοντές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Με αγρυπνία, χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως την Αργυρά Ακτή. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα, αναφέρεται στην ανακοίνωση. 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια Αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σαλαμτσέχ, στο νοτιοδυτικό Ιράν, όπως αναφέρει η Ιρανικό Δίκτυο που επικαλεί αξιωματούχο ασφαλείας. Το πλήγμα σημειώθηκε στην περιοχή του συνοριακού σταθμού, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες. Εν τω μεταξύ, οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούς. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα 3 τάνκερ προσπαθούσαν να περάσουν από την αρκοθετημένη νότια διαδρομή των στενών του Ορμούς, αλλά αφού το ένα εξεράγει και πήρε φωτιά, τα άλλα 2 έκαναν γρήγορα αναστροφή. Τα στενά του Ορμούς θα παραμείνουν εντελώς κλειστά όσο η Αμερική συνεχίζει τις σατανικές ενέργειές της στην περιοχή, τόνισαν οι φρουροί της Επανάστασης. Η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το σαουδοαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Εντσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σύμφωνα με σαουδοαραβικό πρακτορείο ειδήσεων, το οποίο επικαλείται επίσημη πηγή της Γενικής Αρχής Μεταφορών, η επίθεση προκάλεσε πυρκαγιά στην πλώρη του πλοίου. Η ίδια πηγή διαβεβαίωσε ότι όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή, ενώ οι αρμόδιες αρχές έλαβαν τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία του πλοίου, του προσωπικού και του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Νωρίτερα, οι αντάρτες
Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλοια Εντσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα δύο πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν,

0: παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που έχουν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις αγωγής στις σχολές και στα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι των πανελλαδικών εκτάσεων θα μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας, ενώ όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό τους τηλέφωνο. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράντες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος Ψάλτης.

0: πόσα τραγούδια έχει η Μεριλίντα. Παίξαμε το ένα που είναι 1,5 λεπτό, ρε παιδί μου. Καλά, εγώ το διάλεξα γιατί έχει και Θεσσαλονίκη και Μεριλίντα, ρε παιδί μου. Κατάλαβες, καλημέρα σας. Τι κάνετε, πώς είστε, πάει και η Μεριλίντα. Η Μεριλίντα, εδώ μεταξύ, να ξέρετε, ήταν αρκετό καιρό, για να μην πω χρόνια, φιλοξενούμενη εκεί στο γεροκομείο. Στο γεροκομείο Αθηνών, εκεί επί της Κηφισίας. Και από ό,τι έμαθα, η επιθυμία της είναι, και θα γίνει πραγματικότητα η τελευταία επιθυμία της, η νεκρόσιμος ακολουθεί ένα ψαλί εκεί στο εγκλησάκι του γεροκομείου. Θυμάμαι, νομίζω ότι τελευταία που είχε επισκεφθεί το γεροκομείο της Αθήνας και ο Πρωθυπουργός, και εκεί είχαν υποθεί και διάφορα πράγματα για το αν θα ανοίξουν ή δεν θα ανοίξουν και άλλες πτέρυγες εκεί στο γεροκομείο. Ένας χώρος υπέροχος, η αλήθεια είναι. Τώρα θα μου πεις τι υπέροχος, ψάλτη. Τέλος πάντων, ναι, με μεγάλη συζήτηση. Τώρα μην το ανοίξουμε για μας που έχουμε μάθει διαφορετικά με τους, για τους μπαμπάδες και τις μαμάδες. Και για μας, όπως καταλαβαίνετε, διότι έρχεται η ώρα του Γιάννη Βαλαόρα. Λοιπόν. Αλλά είναι ένας χώρος εκπληκτικός. Με πράσινο, θα πεις. Ναι, με πράσινο, γιατί όχι. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έφυγε μια ακόμα φωνάρα. Μέρη Δημητροπούλου το πραγματικό της όνομα, γεννημένη το 35, στον πύργο της Ηλίας, σε μια πολύτεκνη οικογένεια. Αλλά είχε τραγουδήσει όλα τα είδη, είχε φτάσει χάρη της και στο Λευκό Οίκο. Έτσι, μια γεμάτη ζωή, νομίζω. Γεμάτη ζωή. Αλλά πολύ ωραία τραγούδια. Και ωραίος, τουλάχιστον από τις ταινίες, γιατί εγώ δεν την ήξερα τη γυναίκα, δεν είμαι. Αλλά πολύ ωραίος άνθρωπος, πάρα πολύ ωραίος άνθρωπος. Έτσι τουλάχιστον φαινότανε. Λοιπόν, εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Ευτυχώς, παιδιά, έπεσε λίγο θερμοκρασία. Να σας πω την αλήθεια, το βράδυ το έκανα το απονενοημένο. Άνοιξα το παράθυρο και ξάπλωσα όξο, όχι μέσα. Ναι, μη γελάς, ναι αρέ. Διότι το μέσα είναι άλλο και το έξω είναι άλλο. Έτσι, λοιπόν, έχει πέσει η θερμοκρασία κατά 2 βαθμούς. Όχι, μην νομίζετε τρελά πράγματα. Αλλά ελπίζουμε στα καλύτερα μέσα στην πορεία της ημέρας. Μέσα στην πορεία της ημέρας, μπάσκε, πάρουμε λίγο καμιά ανάσα, τι έπαιξε μπασκετάκι. Λοιπόν, άντε να δούμε. Η θερμοκρασία σήμερα πάντως εδώ στα νότια προάστια που φτάσαμε είχε 29 βαθμούς Κελσίου. Χθες είχε 30 και να ξέρετε, τουλάχιστον αυτό έδειχνε το θερμόμετρο της μηχανής. Λοιπόν, για σήμερα εδώ στο Πειραιά η ανώτερη θερμοκρασία στους 31 βαθμούς Κελσίου. Και αύριο στους 29 και δίνει και βροχούλες ενδεχομένως. Καλά, σε αρκετές περιοχές. Και σήμερα το απόγευμα δίνει λίγο βροχούλες και αύριο θα είναι μια μέρα που θα έχει περίεργα καιρικά φαινόμενα. Άρα, το νου σας. Τώρα για να κάνω και λίγο πλάκα στο σύστημα, έβλεπα, γιατί ξύπνησα πάλι χαράματα, αλλά δεν έχει σημασία τι ώρα ξύπνησα, γιατί τα παππούδια εμείς ξυπνάμε νωρίς. Γεώργιε, λοιπόν, 4 μέτρα χιόνι λέει στο Περού. Χειμώνας βέβαια εκεί. Το απολάμβανα, παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε. Θα πεις, ψυχοπάθεια. Σωστό, δε. Αλλά έβλεπα το χιόνι και είχε μια κάμερα η οποία έδειξε πώς, ξέρω εγώ, κοιμηθήκανε το βράδυ, ξέρω εγώ, με 30 πόντους και σε ένα σημείο είχε 1,5 μέτρο. Δεν μπορείτε να καταλάβετε τι χαρά πήρα που έβλεπα το χιόνι. Λες και ήταν έξω από το σπίτι μου, ρε παιδί μου. Με αυτή την έννοια το λέω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, άντε να δούμε. Βλέπω το μεταξύ στοιχεία, μιας και λέμε για τον καιρό. Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, 5:30. Είναι ο δορυφόρος, η φωτογραφία που έχει ανεβάσει. Λοιπόν, βλέπω αρκετό αέρα στην Λίμνο, με 24 βαθμούς Κελσίου. 23 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη, καλημέρα Αβραάμ. 16 στη Φλόρινα, 17 στην Κοζάνη. Ο Βόλος πόσο έχει, 24-25, δεν φαίνεται καθαρά εκεί, δεν βλέπω κι εγώ, μην νομίζετε. Η Δράμα 21, η Αλεξανδρούπολη 19, η Πρέβεζα 22, η Ζάκυνθος 26, η Καλαμάτα 25, 28 τα Χανιά και το Ηράκλειο, βέβαια λογικό είναι αυτό. Τώρα στην Κάσο πάλι δεν βλέπω γιατί έχουν πάνω, 22 Σαντορινάρα, 24 βαθμούς στη Σκύρο. Εδώ στο Λεκανοπέδιο 26 στην πατρίδα μου στη Ραφίνα, 25 στο Βενιζέλος, 27-28 εδώ στα νότια προάστια δείχνει τώρα που μιλάμε. Λοιπόν, αλλά να ξέρετε ότι εντάξει, θα πέσει η θερμοκρασία όξω από το σπίτι, αλλά μέσα στο σπίτι έχει ακόμα ζέστη, έτσι. Δεν το καταλαβαίνετε. Δεν μπορούν εύκολα οι θερμοκρασίες να αποκλιμακωθούν. Ο Γιώργος εκεί έχει πάρει το μικρόφωνο και έχει πάει στο λιμάνι και χαιρετάει όλο τον κόσμο που φεύγει. Καλό ταξίδι να έχουμε, κάτι κοντομάνικα και κάτι σορτσάκια κλπ. Πολύ ωραία. Ο Γιώργος με λευκό παντελόνι, τι είναι αυτός, σωστός. Του κάνουν πλάκα οι πιτσιρικάδες, να ξέρετε. Τι να κάνει πρωί-πρωί. Για σκέψου, φεύγεις διακοπές τώρα, κάτι χαμόγελα μέχρι τα αυτιά είσαι. Τέλος πάντων. Εμείς εδώ είμαστε για να κάνουμε και σήμερα παρέα. Θυμίζω ότι έχουμε τον κύριο Ρίζο σήμερα για την Πέμπτη. 8 παρατέταρτο. Άρα παρακαλώ πάρα πολύ τα ερωτήματά σας είτε μέσω τηλεφωνικού κέντρου στον κύριο Πέτρο Μωραΐτη στο 210-48-170-174 για τις καλημέρες, για τα ερωτήματα, για τα σχόλια, για τις παρατηρήσεις, για ό,τι θέλετε να μας πείτε. Βλέπω κινησούλα εδώ και στην Ποσειδόνος βλέπω αρκετή κίνηση τώρα, πλάκα πλάκα εδώ μπροστά από το Sky. Μέχρι περίπου, πού είναι αυτό τώρα, ναι, μέχρι Μικράς Ασίας βλέπω κάτι, μπορεί να έχει γίνει κάτι εκεί. Για βοηθήστε, γιατί βλέπω πήξιμο στην κυριολεξία, δηλαδή πολύ ισχυρό μποτιλιάρισμα. Το ξαναλέω μπροστά εδώ από μας, στο Νέο Φάληρο, στον Sky. Αυτό είναι, ναι, μέχρι την ένωση τέλος πάντων της Λεωφόρου Αθηνών Πειραιός. Μέχρι εκεί μετά αποσυμφορίζεται λίγο η κατάσταση και έχει την κλασική κίνηση η οποία είναι φορτωμένη πέριξ του λιμένος του Πειραιά που λέει και ένας φίλος μου ο Μανώλης. Γεια σου ρε Μανώλη, καλημέρα. Λοιπόν, κανονίστε την πορεία σας. Κατά τα άλλα, έχουμε πολλά να κουβεντιάσουμε. Διαβάζω σήμερα διάφορα ωραία και μη ωραία πράγματα. Κάτι πυρηνικά βλέπω που υπογράψανε λέει οι Αμερικανοί με τη Σαουδική Αραβία. Πυρηνικά, στα οποία λέει διαφωνεί παρακαλώ πάρα πολύ το Ισραήλ. Για κρατήστε τη διαφωνία αυτή με τους Σαουδάραβες. Επίσης, σήμερα 11 η ώρα ακούσατε και στο Δελτίο Ειδήσεων έχουμε την ανακοίνωση των σχολών τις οποίες θα περάσουν τα παιδιά που έδωσαν φέτος εξετάσεις. Καλή επιτυχία σε όλους. Από την άλλη μεριά, το λέγαμε και χθες, σήμερα είναι η μέρα μνήμης για τα γεγονότα στο Μάτι. 104 νεκροί και πάνω από 70 είναι οι εγκαυματίες, οι οποίοι συνεχίζουν να ταλανίζονται. Τα είπαμε και την περασμένη εβδομάδα εμείς με την πρόεδρο του Συλλόγου. Σήμερα γίνονται μια σειρά από εκδηλώσεις στη μνήμη των ανθρώπων που έφυγαν, αλλά και για τους ανθρώπους οι οποίοι συνεχίζουν να ταλαιπωρούνται, έτσι, και να μας θυμίζουν αυτές τις ανοιχτές πληγές και ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Ελπίζουμε να μην τις ξαναδούμε. Από εκεί πέρα ξαναλέω ότι σήμερα έχουμε τα εγγένεια του Ε65 στο σύνολό του, από κάτω μέχρι πάνω, δηλαδή το τελευταίο κομμάτι που είναι που βγαίνει στα Γρεβενά. Επισήμως αύριο 24 του μηνός θα δοθεί στην κυκλοφορία ο δρόμος. Ξαναλέω, θα μπαίνεις από τη Λαμία και θα βγαίνεις μετά από σχεδόν δύο ώρες παρά στα Γρεβενά, παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν κακό να υπάρχουν αυτές οι δυνατότητες. Και για τα καύσιμα, τα οποία είναι ακριβά. Α, τώρα που λέω για τα καύσιμα. Είδα χθες με αφορμή τη δήλωση που έκανε πάλι στην τηλεόραση του Sky ο αντιπρόεδρος μας, τα είχε πει και εμάς τη Δευτέρα, να ξέρετε, ότι υπάρχουν 200 εκατομμύρια τα οποία σκέφτεται η κυβέρνηση να δώσει τώρα που ανεβήκανε πάλι τιμές των καυσίμων. Να τα δώσει τώρα όμως, όχι μετά από ένα χρονικό διάστημα. Τώρα, γρήγορα, άμεσα, διότι το 1,85 στο πετρέλαιο ή το 1,91 που είδα σε πρατήρια πάλι απόψε, δεν είναι λογική τιμή. Ξαναλέω, το πετρέλαιο και η βενζίνη, αλλά τώρα μιλάμε για το πετρέλαιο κίνησης. Γιατί? Διότι το πετρέλαιο κίνησης είναι στην αλυσίδα της μεταφοράς των προϊόντων και χιλίων άλλων πραγμάτων τα οποία ανεβάζουν τις τιμές πάλι. Θα μου πεις, πέσανε οι τιμές ψάλτη? Όχι, δεν πέσανε, αλλά λέω, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει ένα θέμα εκεί. Άρα τα 200 εκατομμύρια που είπε ότι υπάρχουν στην άκρη και ο Πρωθυπουργός και ο Αντιπρόεδρος, γρήγορα θα πρέπει να κινηθούν. Πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε, προσωπική λέει πρόταση, ο Πέτρος, θες να μας πεις κάτι, κάτσε παιδί μου. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση κατέθεσε ο Παύλος Μαρινάκης για τον ΕΝΦΙΑ. Είναι λέει προσωπική η πρόταση αυτή, όπως είπε χαρακτηριστικά. Θα σας τα πω και λίγο πιο μετά για να μην τα πούμε όλα μαζί και τα μαζέψουμε, αλλά έχει ενδιαφέρον η ιστορία αυτή της πρότασης. Στα άξια λόγου, δύο πράγματα ακόμα που θέλω να σας πω. Το ένα είναι ένα πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, ούτε λίγο ούτε πολύ, 180 σελίδων για την υπηρεσία δόμησης του Δήμου Ρόδου, που δεν μπορείτε να φανταστείτε τι παρατυπίες και παρανομίες εντόπισε, επαναλαμβάνω, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Μιλάμε για κάθε είδους παρανομία, παρατυπία, παραβίαση. Ξαναλέω, η υπηρεσία υποτίθεται τώρα ότι έχουμε και ηλεκτρονικό σύστημα, και όμως παρά το γεγονός αυτό, ο έλεγχος, λέει, σε 877 αιτήσεις προέγκρισης και 1024 αιτήσεις βεβαίωσης όρων δόμησης, ανέδειξε, λέει, παραβίαση προθεσμιών σε ποσοστό 80% χοντρικά. Έκδοση πράξεων για διαφορετικά ακίνητα από τα αρχικά ετηθέντα, 70 εκθέσεις αυτοψίας αφαιρέτων χωρίς βεβαίωση προστήμων. Α, ωραίο, πάρα πολύ ωραίο. Η έκθεση, λέει, διαβιβάστηκε στον Εισαγγελέα Εφετών Αθηνών, στο Δήμαρχο Ρόδου και στο Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος. Σας θυμίζω ότι η ιστορία εκεί στην υπηρεσία τη συγκεκριμένη έγινε διότι σκιστήκανε κάτι σελίδες. Αυτό ήταν η ευκαιρία και η αφορμή να γίνει έλεγχος. Δηλαδή, αν δεν είχαν σκιστεί οι σελίδες από κάποιους, καταλάβετε, δηλαδή, τυχαία ρε παιδί μου, πήγαν και πέρα μια σελίδα και τη βάγανε. Αν δεν είχαν γίνει αυτά τα ζητήματα, πολύ αμφιβάλλω αν θα είχε ψαχθεί η ιστορία. Έχω αυτές τις επιφυλάξεις. Μου επιτρέπετε, έτσι. 181 σελίδες. 181 σελίδες. Δεν τελείωνε με τίποτα. Το άλλο επίσης ζήτημα που διαβάζω σήμερα είναι, λέει, ότι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θέλει να βάλει, λέει, πλαφόν στο πάγιο των λογαριασμών ρεύματος. Μπα! Τι λέτε, ρε παιδιά! Τώρα πήρε χαμπάρι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ότι οι πάροχοι, δεν ξέρω πώς, βάζουν ένα πλαφόν στους λογαριασμούς, είτε είναι, ξέρω εγώ, το πράσινο τιμολόγιο, είτε είναι το γαλάζιο τιμολόγιο, είτε είναι οποιοδήποτε τιμολόγιο, το οποίο, λέει, πρέπει να το ψάξει. Πλαφόν, λοιπόν, στο πάγιο των σταθερών τιμολογίων εξετάζει να θέσει η αρμόδια ρυθμιστική αρχή σε μια προσπάθεια να καταστεί ευκολότερος, λέει, για τους καταναλωτές ο υπολογισμός του τελικού κόστους. Γιατί? Διότι το πάγιο, που σε κάποιες περιπτώσεις, λέει, αγγίζει και τα 16 ευρώ, πέφτει ένα κομμάτι, όπως καταλαβαίνετε, στην κιλοβατόρα, και αυτή η τιμή της κιλοβατόρας που σου πασάρουν, φίλε ακροατή, και μου πασάρουν και εμένα στα διαφημιστικά τους οι πάροχοι, δεν είναι πραγματικό, διότι, λέει, σε μια τυπική κατανάλωση περίπου 330 κιλοβατορών ενός μέσου νοικοκυριού, η επιβάρυνση λόγω του παγίου φτάνει περίπου τα 5 λεπτά. Δηλαδή, μπορεί να σου λένε 15 λεπτά και 5 το παγίο 20. Αλλά εσύ δεν το βλέπεις. Τα κόλπα του κόλπου, ο κόλπο κόλπο. Κατάλαβες, φυλακρότερες, σε τσιμπίζουν. Σου λέει, θα το δαγκώσει το τυράκι. Το γεγονός, λέω εγώ τώρα, καταρχήν έχει δικαίωμα, προφανώς έχει δικαίωμα, αλλά λέω, για να έρχεται τώρα η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας να το ψάξει για την ιστορία αυτή, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Κατά ταπεινή μου άποψη, λέω. Μάλιστα. Κατά τα άλλα, να το πω και αυτό, γιατί είναι συγκλονιστικό. Το έβλεπα χθες. Είναι τηλεγραφήματα διεθνών μέσων ενημέρωσης και δεν είναι καθόλου αισιόδοξο αυτό που θα σας διαβάσω, αλλά δεν έχει σημασία. Υπάρχει, λέει, ένα περιστατικό το οποίο έγινε, το οποίο αποκάλυψε η εταιρεία OpenAI. Μια μεγάλη εταιρεία η οποία, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζει, τρέχει προγράμματα για την τεχνητή νοημοσύνη και ξέρετε τώρα τι μας περιμένει, τι δεν μας περιμένει κλπ. Είναι η OpenAI, είναι η Anthropic και οι άλλοι κλπ. Και λέει το εξής, ακούστε την είδηση. Προηγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης κατάφεραν, λέει, να παρακάμψουν το προστατευμένο περιβάλλον δοκιμών, λένε, δοκιμών, δεν ξέρουμε αν ήταν πραγματικότητα, να αποκτήσουν πρόσβαση, λέει, σε εξωτερικά συστήματα και έκαναν αυτοβούλως κυβερνοεπίθεση σε άλλα συστήματα. Να το εξηγήσω. Δηλαδή, τα Συστήματα τα οποία υποτίθεται τώρα ότι θέλουν να βοηθήσουν, να συνδράμουν, η τεχνητή νοημοσύνη κλπ. Ξέφυγαν, λέει, από τα όρια στα οποία είχαν ενταχθεί και άρχισαν ως αυτόνομη συμπεριφορά να χτυπάνε και να χακάρουν άλλα συστήματα. Με ό,τι συνέπειες μπορεί να έχει το ζήτημα αυτό. Και αυτό, λέει, που φοβούνται τώρα οι ειδικοί είναι μήπως πιο γρήγορα από ό,τι περιμένουν η τεχνητή νοημοσύνη αποκτήσει συνείδηση. Όπα, ξαναματαλέω. Τρέχει εντωμεταξύ, λέει, η ιστορία αυτή πολύ πιο γρήγορα από ό,τι την υπολογίζουν οι ειδικοί. Βέβαια, δεν μιλάμε για κυβερνήσεις τώρα, έτσι, οι οποίες θα μου πεις τώρα για να κάνουν και κυβερνήσεις, ψάλτη. Σωστό και αυτό, αλλά είναι συγκλονιστικό το γεγονός. Πώς δραπέτευσαν, διαβάζω. Εντάξει, σας βάλω εγώ στους τεχνικούς όρους, δεν έχει καμία σημασία. Στη διάρκεια, λέει, δοκιμών, ανακαλύφθηκαν κενά ασφαλείας, τα οποία, λέει, τα εντόπισε η τεχνητή νοημοσύνη, παρέκαμψε τους περιορισμούς που είχαν σχεδιαστεί, για που τους κρατούσαν, λέει, απομονωμένους, και αφού απέκτησαν πρόσβαση εκτός του περιβάλλοντος, εντόπισαν, λέει, άλλα προγράμματα τα οποία έτρεχαν παράλληλα και τα χτύπησαν. Και όχι μόνο τα χτύπησαν, έκαναν ήδη ζημιά. Και το πήραν χαμπάρι, λέει, τέλος πάντων, και λένε, τώρα αλήθεια ψέματα, ο Θεός και η ψυχή τους, παιδιά, ότι τα ξαναέκλεισαν πάλι σε ένα περιβάλλον, βάζοντας πιο υψηλές ασφαλιστικές δικλείδες για το μέλλον. Πώς το έλεγε ένας φίλος μου, δυστοπικό το μέλλον, ψάλτη. Είναι δυστοπικό, παιδιά. Φοβάται, πώς το λένε, το θεριό και το θεριό το Γιάννη. Δεν φοβάται, φοβάται. Εν τω μεταξύ του Λαμπλού φοβάται. Χθες είχαμε, λέει, και το πρώτο τροχείο με αγριογούρνο στο Χαϊδάρι. Βγήκε στον δρόμο το αγριογούρνο, έψαχνα να βρει, λέει, φαγητό ενδεχομένως στην Εθνική Οδό. Και πήγαν εκεί, λέει, και βρήκανε το έρμο του ζωάκι, τραυματισμένο βαριά κλπ. Εντάξει, και το αγριογούρνο θέλει το γερμανό του, λέει, για ψυχή. Για θέλει, τέλος πάντων. Ναι, εσύ δεν τρέπεσαι καθόλου. Αμέσως το φαγητό το μυαλό σου, λαμόγιο. Βέβαια, μου τα λες εσύ, είναι. Πάρ' το μικρόφωνο και πέστα. Δεν τρέπεσαι. Λοιπόν, κατάλαβε, φίλε Ακροάτη, έχω απέναντι εδώ πέρα. Μου λέει πρωί-πρωί τι θα φάμε. Τι να φάσε, το έρμο του ζωάκι. Το έρμο του ζωάκι, ο κύριος Βραχνός είναι αυτός. Μεγάλη επιτυχία. Μεγάλη επιτυχία, καλημέρα σας. Λοιπόν, σε λίγο θα πάμε σε τίτλους. Κάτσε να δω και τα μηνύματα πρωί-πρωί. Καταρχήν να πω καλημέρα στη γειτόνισσα, μου λέει δροσούλα επιτέλους σήμερα. Είπαμε, γειτόνισσα σήμερα, σου λέω, βγήκα απόξω και ξάπλωσα. Στον καναπέ δεν ήταν και πολύ βολικό, η αλήθεια είναι. Αλλά ήταν σαφώς καλύτερα σε σχέση με χθες. Μέσα, παιδιά, δεν παίζεται. Το σπίτι μέσα είναι. Το βλέπω εγώ από το σκύλο, να ξέρετε. Ο Άρης είναι. Και δεν κάθεται ανάσκελα. Δηλαδή το ανάσκελα έχει ένα μικρό κομμάτι στο κορμί του, δεν πιάνει πολύ. Τώρα του κάνουμε και δίαιτα, γιατί είχε γίνει τετράγωνος κι αυτός, η αλήθεια είναι. Κάθεται μπρούμητα και με αριθά τα πόδια. Λες πάει. Τελείωσε. Τελείωσε. Μέχρι εδώ ήτανε. Λοιπόν, καταλάβατε. Καταλάβαμε να λέτε. Για να δούμε λοιπόν πώς θα πάνε τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Καλημέρα Δημήτρη, καλημέρα. Καλό δρομολόγιο. Πάει για Ασπρόπυργο. Καλή Πέμπτη να είσαι καλά. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα στο Ήλιο. Καλημέρα Κώστα. Ο Κώστας βάζει ένα άλλο ζήτημα. Προλαβαίνω. Εντάξει, 1,5 λεπτό είναι. Θα το πω συνοπτικά. Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο έγινε χθες στη Βουλή. Στην κουβέντα για την άρση της ασυλίας, για άρση της ασυλίας γενικότερα και για όλα όσα υπόθηκαν από τη μεριά του πρώην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Σαλμά, για την ιστορία Νοβάρτης και του κυρίου Γεωργιάδη. Επειδή εγώ δεν είμαι ειδικός επί του ζητήματος, έχω μάθει κάποια πράγματα, διαβάζω κάποια πράγματα, αλλά επειδή δημοσιοποίησε για κάποια SMS ο κύριος Σαλμάς, του ήρθε η ασυλία του κύριου Σαλμά μετά από μήνυση που του έχει υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης. Νομίζω ότι πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω εξηγήσεις. Ένθεν κακήθεν για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με αυτά τα οποία είπε ο κύριος Σαλμάς. Για να μην υπάρχουν σκιές για το μέλλον, το λέω, όχι τίποτα άλλο. Διότι είδατε πόσο απαξιωμένη είναι η πολιτική, τα λέγαμε και χθες. Και τα πολιτικά κόμματα και το κοινοβούλιο κλπ. Όσο συνεχίζονται αυτά, τόσο περισσότερο θα απαξιώνεται η πολιτική ζωή του τόπου. Θα μου πει σιγά την έκπληξη, ψάλτη. Δεν είναι, απλώς το λέω για να καταλάβουμε λίγο, ή μάλλον για να καταλάβουν και οι πολιτικοί, ότι επειδή τα λένε και λένε κάποια πράγματα, νομίζουν ότι ο κόσμος τους πιστεύει με την πρώτη. η απαξίωση δεν έχει προηγούμενο. Και όχι μόνο για τα πολιτικά κόμματα και για το κοινοβούλιο και για εμάς τους δημοσιογράφους, γιατί και εμείς έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι. Λοιπόν, αλλά νομίζω ότι χρειάζεται περαιτέρω εξηγήσεις η ιστορία Νοβάλτης. Από αυτά βασικά ξαναλέω που είπε ο κύριος Σαλμάς και την τοποθέτηση που έκανε μέσω ανάρτησης και ο αρμόδιος υπουργός ο κύριος Γεωργιάδης. Λοιπόν, Αβραάμ, δεν τρέπεσαι και εσύ καθόλου. Εντάξει, ο απέναντι το λαμόγιο. Και εσύ το αγριογούρνο θέλει τη μελιτζάνα του. Ναι. Ε? Ναι, θέλει ένα φαγητό, ρε παιδί μου, τι να κάνουμε. Ο καθένας έχει την αγάπη του. Λοιπόν, 6:30 ακριβώς οι τίτλοι ειδήσεων είναι εδώ. Σου βλέπω φορτωμένους. Έρχονται λοιπόν και θα μας τα πούνε και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά.
1: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
2: Sky Πολιτισμός. Χορηγός.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Την ελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμα 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες βράδυ πυρκαγιά στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες της πυροσβεστικής επικεντρώνονται στον ανακοπή πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκό Δάσος που εκτείνεται ως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 στη Θεσσαλονίκη.

0: αλήθεια το τραγούδι. Με λένε Γιώργο και τραγουδάω κανονικά. Καλημέρα σας. Το άκουσα το πρωί, παιδιά, το τραγούδι αυτό, γιατί ήρθα με αυτοκίνητο σήμερα. Έκανα την έκπληξη. Είχα μια υποχρέωση, οπότε έπρεπε να κουβαλήσω κάποια πράγματα. Και το άκουσα λοιπόν το πρωί και μου άρεσε. Και ήρθε το πρωί ο νεαρός απέναντί μου και συζητήσαμε και του λέω: κανόνισε, θέλω να το ακούσω, κύριε Γιώργο Βράχνε. Και το έκανε. Λοιπόν, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, στη ρύθμιση των ήχων ο κύριος Γιώργος Βράχνος, 6 και 21 ανέτει, λέει ο ήλιος. Έχουμε χάσει μάνι, παιδιά. Πόσο? Από και 3 και 4, 17, 18 λεπτά, να ξέρετε. Βέβαια, δεν δίνουμε σημασία. Τώρα είμαστε στα ντουζένια μας. Όσοι φεύγουν για διακοπές, όσοι είστε διακοπές, όσοι είστε εδώ και περιμένετε να φύγετε διακοπές, και όσοι είστε εδώ και δεν περιμένετε να πάτε διακοπές. Υπάρχει και αυτή η κατηγορία. Ο Γιώργης είναι απέναντι, να ξέρετε. Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε. Όντως ελέγχθηκαν χθες 1 με 5 που δεν έπρεπε να κυκλοφορούν και να δουλεύουν όσοι ήταν έξω, χειρονακτικές εργασίες κλπ. Διότι εμένα στη γειτονιά μου, ας πούμε, δούλευε κανονικά το παλικαράκι εκείνο απέναντι σε μένα που έφτιαχνα κάτι πέτρες, γιατί έχουμε μια πολυκατοικία εκεί, η γειτόνισσα μου ξέρει, που τέλος πάντων το κύκλωμα μπορεί να δώσει και την άδεια. Τέλος πάντων, θυμάστε τα κυκλώματα εδώ στις, πώς το λένε, τις πολυοδομίες. Βέβαια, είχαν κάνει κάποια ένσταση, έγινε όμως, πέρασε. Αυτό το παλικαράκι λοιπόν, το οποίο φτιάχνει κάτι, παιδιά, πολύ ωραίες πέτρες. Δεν ξέρω πώς φτιάχνει, είναι. Μπράβο, τον απολαμβάνω. Δούλευε κανονικά. Μέσα στο μεσημέρι δούλευε κανονικά. Όπως επίσης και τα παιδιά που μεταφέρανε πράγματα από τις δύο γνωστές εταιρείες της, και μάλιστα που είχαν και κινητοποίηση τη μέρα του τελικού. Κανονικά δουλεύαν τα παιδιά. Εκεί, ξαναλέω, γίνεται έλεγχος ή απλώς λέμε 1 με 5 δεν κυκλοφορεί τίποτα και το αφήνουμε να λειτουργήσει το σύστημα από μόνο του? Διότι το θέμα δεν είναι ότι δουλεύουν, το θέμα είναι ότι μην έχουμε κανένα πρόβλημα, κανένα τύχημα με κανέναν άνθρωπο. Διότι διάβαζα σήμερα, χθες μάλλον, ότι από έναν ειδικό, μήπως το καταφέρουμε να τα πούμε, γιατί δεν είναι κακή ιδέα, ότι οι υψηλές θερμοκρασίες δημιουργούν εκείνες τις συνθήκες στον οργανισμό που ενδεχομένως να προκύψουν ατυχήματα και ενδεχομένως δυστυχήματα. Άρα, δεν είναι απλώς ότι κάνουμε μια ανακοίνωση 1 με 5 και τελειώνουμε. Και επιπλέον, ξέρουμε ποιες είναι οι εταιρείες. Οι εταιρείες, πώς να το πω, τα κελίφη, οι οποίες έχουν τον στόλο των ανθρώπων οι οποίοι τους βγάζουν στο δρόμο και δουλεύουν για να μεταφέρουν από γράμματα, από δέματα, από καφέδες, από οτιδήποτε. Ξαναλέω, για να προστατεύσουμε τα παιδιά αυτά, τους ανθρώπους αυτούς και τη ζωή τους. Έτσι. Επίσης τώρα, γιατί το ξέχασα χθες, επειδή δεν μου είχε ξανατύχει, θέλω να το αναφέρω. Όχι χθες, προχθές το μεσημέρι, τέλος πάντων, στην Αττική Οδό βλέπω ένα μοτοσυκλετιστή που ήταν πάνω σε μια μηχανή της ελληνικής αστυνομίας. Ο ίδιος όμως δεν φορούσε στολή, φορούσε μια μαύρη μπλούζα, ο οποίος πήγαινε στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο. Λοιπόν, και πήγαινε με ταχύτητα, ρε παιδί μου. Εγώ τον πέτυχα στη μεταμόρφωση. Λοιπόν, ο οποίος έδιωχνε, ορθώς κατά την άποψή μου, αλλά δεν το είχα ξαναδεί, τα φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα και τα στέλνε στη δεξιά λωρίδα. Τους πήγαινε κοντά, τους σήκωνε το χέρι και τους έλεγε: δεξιά, βγες δεξιά, μην κάθεσαι στη μεσαία. Σωστή, ξαναλέω, η κίνηση. Αλλά δεν το είχα ξαναδεί αυτό, να σας πω την αλήθεια. Επαναλαμβάνω, μοτοσυκλετιστής σε μια μηχανή που είχε τα διακριτικά της ελληνικής αστυνομίας, ο οποίος, ξαναλέω, έσπρωχνε εντός εισαγωγικών φορτηγά από τη μεσαία λωρίδα στη δεξιά λωρίδα. Όπως νομίζω ότι πρέπει να είναι για να μπορούν να κυκλοφορούν τα οχήματα στις δύο αριστερές και να μην μπλοκάρει το σύστημα. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση. Αλήθεια σας το λέω. Λοιπόν, να πω καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη στον Άγιο Νικόλα. Πολύ ζέστη, μου λέει. Τι λέει, λέει ο μετεωρολόγος? Ο μετεωρολόγος Άρης δεν ξέρω τι λέει, αλλά η Χριστίνα Σούζη λέει ότι τα πράγματα θα βελτιωθούν και θα πάμε καλά, τουλάχιστον για τις επόμενες μέρες, με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Και μεταξύ μας, θα το ξαναπώ άλλη μια φορά, μην το πείτε ούτε του παπά για φέτος, σε σχέση με αυτά τα οποία είδαν άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Έβλεπα στοιχεία χθες το βράδυ από ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης. Στη Γαλλία, ούτε λίγο ούτε πολύ, φέτος 6.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες, παρακαλώ πάρα πολύ. 6.000 άνθρωποι. Ούτε ένας, ούτε δύο, ούτε τρεις. Πάντως, θες πιάσαμε ψηλές θερμοκρασίες, έτσι. 43 και 5 στη Φθιώτιδα, 42 στην κλασική Σπάρτη, πω πω παιδιά, έχω πάει στη Σπάρτη καλοκαίρι. Πω πω πω πω πω πω πω πω, δεν σας λέω τίποτα. Και πήγα και σε ένα αρχαιολογικό χώρο που έχει εκεί πέρα, κάτι έχει και ένα αρχαιολογικό χώρο και πήγα, πω πω τι το ήθελα. Πω πω παιδιά, μιλάμε για ζέστη, όχι παίξε γέλασα. Στον κάμπο της Αφίκλειας 41 και 4, στο Μιστρά, α, στο Μιστρά πήγα, μπράβο. Στο Μιστρά 41 και 3, ίδια θερμοκρασία και στα Ψαχνά Ευβίας. Και επίσης και στα Χανιά, στον Αλικιανό 41 και 1 και στη Λιβαδιά, γεια σου Γιάννη, στη Λιβαδιά 41,1 έδειξαν χθες τα θερμόμετρα. Αλλά αυτά παιδιά, χθες ξαναλέω, από σήμερα τα πράγματα γίνονται καλύτερα, ευχόμαστε να γίνουν καλύτερα προφανώς, και βέβαια θα χρειαστεί λίγος χρόνος, δεν είναι έτσι, ξαναλέω, αν και εφόσον και οι θερμοκρασίες στα σπίτια να πέσουν λίγο, γιατί τα πράγματα έχουν γίνει πάρα πολύ δύσκολα. Πραγματικά πάρα πολύ δύσκολα. Τώρα, πω πω, 96,2 είναι το Brent τώρα που μιλάμε, με μία άνοδο 2,3%. Πάει να κουμπίσει την κατοστάρα. Κατοστάρα 100, κατοστάρα 100. Και 88, έχει μεγάλη διαφορά το αμερικανικό. 88 και 3, 88 και 4 τώρα. Για να δούμε παιδιά, γιατί τα πράγματα γενικά να ξέρετε δεν πάνε καλά. Δηλαδή αυτά που λέγαμε χθες σε συνέντευξη που κάναμε με καλεσμένο, έχουμε ζητήματα πολλά πλέον τώρα. Δηλαδή κλιμακώνεται η κατάσταση. Πέρα τα όσα λέμε εμείς εδώ μεταξύ μας για της οικονομία της Ευρώπης, της Ελλάδας κλπ. Κλπ. Η οικονομία εδώ, τα πράγματα ζορίζονται και ζορίζονται πολύ. Έβλεπα εντωμεταξύ, να ξέρετε, τι γίνεται με τις αποδόσεις των ομολόγων. Έχουν, λέει, εκτοξευθεί σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί από την κρίση χρέους. Λοιπόν, το ελληνικό ομόλογο από τις 2 Ιανουαρίου που ήταν στο 3,5 χοντρικά, τώρα είναι στο 3,9. Και είμαστε γενικά σε καλό δρόμο μετά την κρίση που περάσαμε. Η Ιταλία ακουμπάει πλέον το 4,03% από 3,57. Η Γαλλία σχεδόν στο 4%, δηλαδή η Γαλλία δανείζεται πιο ακριβά από την Ελλάδα. Ε? Η Γερμανία, που η Γερμανία πάντοτε ήταν το, πώς θα το πω τώρα, το μέτρο σύγκρισης για τις υπόλοιπες χώρες, είναι στο 3,2 από 2,9, παρακαλώ πάρα πολύ. Είναι το υψηλότερο επίπεδο από τον Μάιο του 2011 στη Γερμανία. Βόνταμα! Οι Γερμανοί είναι φίλοι μας, εντάξει, οι Γερμανοί, α, μετά λέμε για τους πολιτικούς, λέμε για εμάς τους δικούς μας ή για τους Βρετανούς και λοιπά. Οι Γερμανοί, δύο στελέχη, λέει, του Τζεντεού, οι οποίοι ήταν, λέει, διαπρίσιοι ότι απαγορεύεται να ομόφυλα ζευγάρια να, πώς λένε, να κάνουν παιδιά μέσω παρένθη της μάνας. Δύο στελέχη, το ένα μάλιστα επιτελικό, το έκανε αυτό στην Αμερική. Και το πήρανε χαμπάρι μετά και το γκρεμάσαν στα κάγκυλα. Βέβαια. Παραιτήθηκε, λέει, κρίση στην Γερμανία. Απαξίωση της πολιτικής. Ψάχνουμε να βρούμε τους πολιτικούς εμείς, τους καλούς. Οι οποίοι θα σπρώξουν, λέει, παιδί μου, τη γυραιά Ήπειρο, την Ευρώπη, να πάει σε δρόμους καλύτερους. Εντάξει. Είναι αυτό που λέω κι εγώ, αλλά δεν το ακούει κανείς. Σε καλό δρόμο είμαστε. Έχουμε μπλέξει. Εμείς φταίμε, οι πολίτες. Δεν φταίνε άλλοι. Εμείς τους επιλέγουμε. Αυτά τα λαμπρά παλικάρια. Λοιπόν, τώρα θέλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχω χρόνο. Έχεις καμιά ένσταση, Γιώργο, έχεις, βλέπω, είσαι εσύ λίγο επιφυλακτικός είσαι σήμερα, δεν μ' αρέσεις. Λοιπόν, για ακούστε και αυτό. Βλέπω σήμερα είναι στην εφημερίδα Τα Νέα. Ζούμε, λέει, περισσότερο, αλλά όχι τόσο υγιής. Μπα, τι λες, παιδί μου. Πριν φτάσουμε εκεί όμως, θέλω να κουβεντιάσουμε λίγο ότι η Ευρώπη, λέει, γερνάει. Πώς το λέει το τραγούδι, γερνάω μαμά, Λοιπόν, η αύξηση, λέει, των χρόνων ηλικίας, του προσδόκιμου ζωής, στην Ευρώπη, λέει, αυξήθηκε κατά 4 χρόνια από το 2002, παρακαλώ πάρα πολύ, έτσι, έως το 2024. Γενικά έχει διαμορφωθεί, λέει, στην Ευρώπη ως μέση ηλικία τα 81,5, αντρών και γυναικών μαζί. Στην Ελλάδα η αύξηση, λέει, από το 1990 έως το 2024 άγγιξε τα 5 χρόνια. Δηλαδή ο μέσος όρος ηλικίας είναι 81,9 στη χώρα μας. Υποτίθεται ότι εμείς είχαμε και καλύτερη διατροφή σε σχέση με τους Ευρωπαίους. Παραμύθια της καλή μας. Η λίγο μεγαλύτερη, λίγο προσέχουμε. Η μικρή, καλά, καλημέρα και έφυξε. Ό,τι πετάει και ό,τι κολυμπάει. Έτσι, μπράβο. Πάμε παρακάτω. Ταυτόχρονα όμως διαβάζω. Με δεδομένη και τη συνεχή μείωση των γεννήσεων, αυξάνεται διαρκώς και η μέση ηλικία Ευρωπαίων και Ελλήνων. Στη δεκαετία 15-25 η μέση ηλικία στην Ευρωπαϊκή Ένωση αυξήθηκε από τα 42,8 στα 45, ενώ στην Ελλάδα, που ήμασταν πάνω από το μέσο όρο της Ευρώπης, από τα 43,5 η μέση ηλικία στην Ελλάδα είναι τα 47,2. Το πιάνετε το μήνυμα? Βέβαια το φαίνεται αυτό και με τα σχολεία, φαίνεται και με τις γεννήσεις, θέλω να πω, και με τις διαφορές όσον αφορά εκείνους που μας κουνάνε το μαντήλι σε σχέση με αυτούς που γεννιούνται κλπ. Πάμε λοιπόν τώρα και στο άλλο κομμάτι, να το πω και αυτό, και να πάμε μετά σε διαφημίσεις, αγαπητοί Γεώργοι, εντάξει. Είδες πως σε προγραμματίζω, έτσι, είμαι πάρα πολύ καλός. Λοιπόν, οι top 5 παθήσεις, λέει, που αφαιρούν ποιοτικά χρόνια. Τα γεράματα, εγώ. Ακούστε τώρα, δείτε. Εγώ. Αυτό που θα σας διαβάσω είμαι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Μυοσκελετικά προβλήματα. Πουλάκι, μπορεί να δούμε. Που σηκώνεσαι και κάνεις 3/4 να σηκωθείς. Που όταν είμαστε μυσηρικάδες, οπ, τέλος πάντων. Λοιπόν, τα μυοσκελετικά προβλήματα, λέει, με πρώτο λέει την οσφιαλγία, ευθύνονται για 1,8 έτη χαμένης υγείας. Ω, χαμαναμαναμαν, τι μας περιμένει. Λοιπόν, 1,6 χρόνια καλής υγείας αφαιρούν οι ψυχικές διαταραχές, κυρίως λέει η κατάθλιψη και οι αγχώδεις διαταραχές. Τα χαπάκια μου, το ξέρεις αυτό που λένε. Πάμε παρακάτω. Ακολουθούν οι παθήσεις, λέει, των αισθητηρίων οργάνων, όπως για παράδειγμα, δεν ακούω καλά. Εγώ σας λέω, είμαι ακριβώς φωτοτυπία του συστήματος. Το τελευταίο, τι, ποιος? Okay. Οι ακούσιοι τραυματισμοί, λέει, με ενδεικτικό παράδειγμα της πτώσης ή από πέσιμο ή από, ξέρετε, και τα μεταδοτικά νοσήματα, εκεί δεν έχουμε φτάσει ακόμα. Αλλά οδηγούμαστε και προς τα εκεί. Λοιπόν, αυτά τα ωραία για να φτιάξουμε κλίμα πρωί-πρωί. Ρε τι τραβάμε και να το μονογάμε. Λοιπόν, τώρα να σοβαρευτούμε λιγάκι και ας πάμε στην μεγάλη συναυλία, κυρίες και κύριοι, όλοι μαζί μπορούμε. Γιατί θέλω για μια ακόμα φορά να σας υπενθυμίσω τι, ότι έρχεται η ώρα. Το ραντεβού, μη σας φαίνεται μακρινό, που είναι 14 Σεπτεμβρίου. Να, τελείωσε την άλλη Παρασκευή, παιδιά, τελειώνει και ο Ιούλιος. Και μπαίνει στη ζωή μας ο Αύγουστος, που είναι παχές οι μύγες. Λοιπόν. Ραντεβού λοιπόν 14 Σεπτεμβρίου, Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο. Είναι μεγάλη ετήσια, εξαιρετική συναυλία που προετοιμάζει με πάρα πολύ ενδιαφέρον και με πάρα πολλές λεπτομέρειες το όλοι μαζί μπορούμε. Φέτος αφιερωμένο στο Μάνο Λοΐζο, με τίτλο «Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία». Ticketmaster.gr. Μπείτε για να κλείσετε τα εισιτήριά σας για να περάσουμε υπέροχα εκείνο το βράδυ. Και περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Θυμίζω ότι συμμετέχουν και προετοιμάζονται αφιλοκερδός πολλά και γνωστά ονόματα Ελλήνων τραγουδιστών. Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Δαλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτη, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Θυμίζω ότι τα έσοδα της συναυλίας διατίθεται για την αγορά δέντριλίων, αλλά και για μια σειρά ενεργειών που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. 14 Σεπτεμβρίου, ημέρα Δευτέρα, στο Καλλιμάρμαρο, το μεγάλο ραντεβού όλων μας και του όλοι μαζί μπορούμε.
1: Time out για Θράκων.
2: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
1: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε
4: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Το
5: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr, Υποκράτους 33. Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services. Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: ταινία ήταν κάπου γυρισμένη στην Τουρκία. Καλά, δεν θυμάμαι. Και μάλιστα είχε γυριστεί, λέει, διπλά και με Έλληνα και με τον, πώς το λένε, τον μάντρα της, αλλά και με Τούρκο ηθοποιό. Γιατί πουλούσε και στο εξωτερικό η συγχωρεμένη. Σαν σήμερα έφυγε η Αλίκη Βουγιουκλάκη, Σταματίνα Βουγιουκλάκη, γεννημένη το, μάλλον όχι γεννημένη, το, ναι, το 34 και έφυγε το 1996, σαν σήμερα, παρακαλώ πάρα πολύ. Λοιπόν, χρόνια πολλά στην Πελαγία, το μεταξύ που γιορτάζεται σήμερα, έχω και συνάδελφο Πελαγία. Πελαγία μου, χρόνια πολλά. Πελαγία, ωραίο όνομα, να σου πω την αλήθεια. Για να δω τι λέει το εορτολόγιο, αγιολόγιο, δεν τα προλάβαμε σήμερα, αλλά μας έφαγε η πολυλογία. Η Εζεκίλ προφήτου, Φωκά ιερομάρτυρα από τη Σινόπη, Απολιναρίου, Βιταλίου, Θύρσου και Πελαγίας Οσίας από την Τίνο. Χρόνια πολλά και καλά. Με υγεία να είμαστε καλά, παιδιά. Να είμαστε καλά. Αύριο νηστεία και περισυλλογή, έτσι. Νηστεία τώρα, εντάξει. Αύριο είναι και η μέρα αποκατάσταση της δημοκρατίας. Έχουμε τη. Ναι, θα φάμε να πιούμε. Δεν θα πάει, λέει ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Τώρα που λέω ΣΥΡΙΖΑ, μην το ξεχάσω. Δεν έχω ξαναδεί εντωμεταξύ να παρετείται πρόεδρος κόμματος, πρώην πρόεδρος κόμματος μάλλον, και να μην παραθέτει την έδρα του. Το λέω ξεκάθαρα. Δηλαδή, γιατί άκουσα κάτι διαρροές κύκλων και λοιπά του κ. Φάμελου που λένε ότι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, ναι, όντως είναι του κόμματος, αλλά δεν είναι τώρα γιατί είπα αυτό και δεν καταλαβαίνω. Φεύγεις, φεύγεις. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τη συνεργασία. Χτύπανε τα μηνύματα, παιδιά, δεν θέλω πρωί-πρωί. Γεια σου, Ιωάννα μου, καλημέρα. Τι γίνεται, παιδιά. Λοιπόν, παρατήσε, παρατήσε. Εν τω μεταξύ μου έλεγε ένας εδώ συνάδελφος του πολιτικού, μου λέει, ψάλτη, για ψάξε να βρεις. Μου λέει, υπάρχει πώς μου το είπε, πρώην πρόεδρος του κόμματος στο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, μάλλον ψέματα, υπάρχει, λέει, απερχόμενος που έχει φύγει πρόεδρος και παραμένει στο κόμμα. Εντυπωσιακό. Ξαναλέω, φεύγει ο Φάμελος, ανακοινώνει αυτά που ανακοινώνει όπως τα ανακοινώνει, που βέβαια δημιουργεί κάποια ζητήματα ακόμα και με τη δήλωση, αλλά αυτό είναι αλλού παπά Ευαγγέλιο, περί χαράκωσης και λοιπά και λοιπά σε σχέση με το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Αλήθεια, και τι θα γίνει, ποιοι θα πάνε από αυτούς οι οποίοι παρετιούνται? Ας με έφυγε ο κύριος Κόκαλης. Πολύ ενδιαφέρουσα περίπτωση βουλευτή, θετικά το, πραγματικά το λέω. Τον παρακολουθώ άσχετα αν δεν μιλάμε για πολιτικά, γιατί κάποιες φορές γυρίζει και με το μάτι μου ανάποδα, να σας πω την αλήθεια. Αλλά όλοι αυτοί οι οποίοι φεύγουν και ανεξαρτητοποιούνται, θα πάνε στο νέο κόμμα, θα τους υποδεχθεί το νέο κόμμα, ή μόνο μερικοί έχουν κάνει ήδη κάποιες συμφωνίες? Γιατί κάτι μαθαίνω, να σας πω την αλήθεια, αλλά θα μου πεις, αυτό είναι το ζήτημα. Όλα είναι τα ζητήματα, διότι όταν έρθει η ώρα του Γιάννη Βαλαώρα και των καλπών και των εκλογών, νομίζω ότι θα τα κουβεντιάσουμε πιο αναλυτικά τα ζητήματα αυτά, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, να μην το ξεχάσω, σήμερα έχουμε και αθλητικά. Ξεκινάνε οι υποχρεώσεις των ελληνικών ομάδων στην Ευρώπη. Η ΑΕΚΑΡΑ ακόμα πάει πιο πίσω, γιατί είναι και πρωταθλήτρια η ΑΕΚΑΡΑ. Σήμερα λοιπόν 9 η ώρα ο Sky μεταδίδει τον αγώνα του Παναθηναϊκού με την Πάξη, Πάξη Παναθηναϊκός. Λοιπόν, και νωρίτερα στις 8 είναι ο αγώνας της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, γιατί δεν μπορεί να παίξει στο Κιέβο για ευνόητους λόγους, με τον ΠΑΟΚ μάλιστα στην Πολωνία λοιπόν. Πάξει ο Παναθηναϊκός εκτός έδρας στην Ουγγαρία. Καλή επιτυχία στις ελληνικές ομάδες, εδώ που τα λέμε. Μακάρι να πάνε καλά και με άνετα αποτελέσματα στους πρώτους αγώνες, για να περπατήσουμε για την επόμενη φάση των πρωταθλημάτων. Ναι, ναι. Κλείνοντας, χθες έγινε γνωστό ότι συνελήφθη ένας 28χρονος Αιγύπτιος από την ελληνική αστυνομία για τη δολοφονία του ποινικολόγου του Γεωργίου. Δεν θα πω σε λεπτομέρειες, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή. Θέλω απλώς να πω ότι ανήκω σε εκείνη την κατηγορία των ανθρώπων, θα μου πεις, μιλές μεγάλα λόγια, okay, θα το δεχτώ, που ποτέ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία και να σκεφτώ ότι κάποιος αφαίρει μια ανθρώπινη ζωή για οποιοδήποτε λόγο. Αλήθεια σας το λέω. Το να προστατεύσεις τον εαυτό σου και λοιπά, το καταλαβαίνω, αλλά μέχρι ένα σημείο. Θα μου πεις, άμα ξεφύγεις, μετά ξέφυγες, ψάλτη. Σωστό, αλλά τέλος πάντων, νομίζω ότι η αστυνομία θα κάνει τη δουλειά της και μετά τη δουλειά της θα την κάνει και η ελληνική δικαιοσύνη. Η ελληνική δικαιοσύνη, που από ό,τι καταλαβαίνω, πάει και για το ζήτημα των γεγονότων των Τεμπών στο ειδικό δικαστήριο για το περίφημο μπάζωμα τον κύριο Τριαντόπουλο και τον πρώην Περιφερειάρχη, τον κύριο Αγοραστό, αλλά και άλλους τρεις συμμετέχοντες. Ενώ, να το πω και αυτό για να κλείσω, 2 Οκτωβρίου ξεκινούν οι δίκες για τους 4 βουλευτές Νέας Δημοκρατίας που εμπλέκονται στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεγάλη υπόθεση και αυτή. Πολύ πονεμένη. Άσχετα πώς το βλέπουν οι πολιτικοί. Λοιπόν, τα υπόλοιπα μετά. Προς το παρόν, διαφημίσεις, δελτίο ειδήσεων αναλυτικό με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη. Επιστρέφουμε αμέσως μετά εδώ, στον Sky 100,3.
1: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
2: Δωροτροχό.
1: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
2: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά. Και για Μύκονο.
5: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries. Εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
7: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
6: Χθες δουλεύετε από το σπίτι. Όλη μέρα σας άκουγα.
7: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
8: Σύζατη το μισιόν.
6: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
7: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
6: Τι μου λες. Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
9: 14

0: μαζί μπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

Με χαμηλές ταχύτητες κινούνται τα οχήματα στην κάθοδο της Κηφισού, στην έξοδο προς Πειραιά, στην παραλιακή προς Πειραιά, στο ύψος του Νέου Φαλήρου και στην είσοδο του λιμανιού. Επίσης, η κυκλοφορία στην άνοδο της Κηφισού γίνεται με καθυστερήσεις από τα κάτω Πατήσια προς την Αχαρνών. Εξελέφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας στον οδό 3 Σεπτεμβρίου. Ο 28χρονος φέρεται να ομολόγησε ότι εκείνος είναι ο δράστης της εγκληματικής πράξης. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριουπάγου για τη διαμόρφωση του χώρου της τραγωδίας των Νεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη πυροσβεστικής και τροχέας. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, όπως ανακοίνωσε η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 έχουν τραυματιστεί κατά τη διάρκεια αμερικανικής αεροπορικής επιδρομής στο συνοριακό πέρασμα Σάλμα Τσέχ στο νοτιοδυτικό Ιράν, αναφέρει ιρανικό δίκτυο με που επικαλείται αξιωματούχο ασφαλείας. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 2-3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδικής Αραβίας ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Σε εξέλιξη παραμένει η πυρκαγιά στην Κάλυμνη. Η φωτιά ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις θερμοπηγές. Οι προσπάθειες πυροσβεστικής επικεντρώνονται στο να ανακοπεί η πορεία της φωτιάς πριν φτάσει στο Πευκοδάσος που εκτείνεται έως τον οικισμό του Αγίου Βασιλείου. Και ο καιρός ρίχνει νεφώσεις για σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 32 στην Θεσσαλονίκη. Να περάσουμε στην αναλυτική παράθεση των ειδήσεων. Με την κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ ανακοινώνει ότι οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν νέο κύμα αεροπορικών επιθέσεων εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν, σημειωτοδοτώντας τη 12η συνεχόμενη νύχτα επιχειρήσεων στην περιοχή. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Οι Αμερικανικές δυνάμεις πραγματοποίησαν επίθεση στην πόλη λιμάνι Μπουσέρ, στα νότια παράκτια εδάφη του Ιράν, προκαλώντας ισχυρές εκρήξεις, δήλωσε ο κυβερνήτης της περιοχής σε ιρανικά μέσα. Ο στρατός του Κουβέιτ ανακοίνωσε ότι οι δυνάμεις αεράμινας αναχέτησαν εχθρικά μη επανδρομένο αεροσκάφη. Εχθές πάντως, ο Αμερικανός Πρόεδρος απείλησε με αντίπεινο τους Ιρανούς για κάθε χτύπημα σε δεξαμενόπλοιο στο στενό του Ορμούζ. Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε με πλήγματα σε ιρανικές υποδομές, γέφυρες ή σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Το αμυντικό δόγμα μας είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού, διεμήνυσε ο Υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αργατζή, σε αναρτησή του. Το επιτελείο των Ιρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, σε ανακοίνωσή του, επισημαίνει πως οι επαναλαμβανόμενες απειλές του Προέδρου των ΗΠΑ θα οδηγήσουν σε εξάπλωση του πολέμου στην περιοχή του κόλπου, ενδεχομένως και πέραν αυτής. Οι φρουροί της Επανάστασης τώρα ανακοίνωσαν τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, η Σαουδική Αραβία επιβεβαίωσε ότι το Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο Ενσέλια έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, πάντως, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, κατονομάζοντας ως στόχους τα δεξαμενόπλια Ενσέλια και Λέιλα. Όπως ανέφεραν, τα 2 πλοία αποτέλεσαν στόχο επειδή, όπως υποστηρίζουν, παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Η οργάνωση χαρακτήρισε τις επιθέσεις με όρους μιας εκστρατείας αντιπίνων κατά του Ριάντ, την οποία περιέγραψε ως πολιορκή αντιπολιορκίες, αναφερόμενη στη μακροχρόνια σύγκρουση στην Ιεμένη. Συνελήφθη χθες το βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας, στον οδό 3 Σεπτεμβρίου. Σύμφωνα με πληροφορίες.

0: φωτογραφίες, βιντεοληπτικό υλικό αλλά και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου. Ίδιες πηγές αναφέρουν ότι ο συλληφθής, ο οποίος φέρεται να ομολόγησε, είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις αρχές για παράνομη είσοδο στην χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψη από το 2024 για ασέλεγε σε βάρος ανήλικης. Η καταγγελία από την ανήλικη είχε γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Donald Trump. Τονίζει επίσης και τονίζεται ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Σημειώνεται ωστόσο ότι οι ΗΠΑ και Τουρκία παραμένουν σε διαβουλεύσεις προκειμένου να βρεθεί λύση για το θέμα των ρωσικών πυράβλων S-400. Την παραπομπή του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο για παράβαση καθήκοντος προτείνει ο αντιεισαγγελέας του Αριοπάγου για τις παρεμβάσεις που έγιναν στο χώρο της τραγωδίας των Τεμπών. Μαζί με τον πρώην υφυπουργό ζητεί να δικαστούν ακόμη 4 άτομα, μεταξύ των οποίων ο πρώην Περιφερειάρχης Θαλίας, ο κ. Κώστας Αγοραστός, ο πρώην Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και στελέχη της Πυροσβεστικής και της Τροχέας. Τον τελικό λόγο για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Την ίδια ώρα σε εξέλιξη βρίσκεται και η ανάκριση που διεξάγεται για τον πρώην Υπουργό Μεταφορών και Υποδομών Κώστα Καραμαλή για το ίδιο αδίκημα. Παράλληλα με τον κύριο Καραμαλή ελέγχονται ακόμη 7 πρόσωπα πρώην Γενική Γραμματής του Υπουργείου από το 2016 στο 2023, οπότε και συνέβη το σιδηροδρομικό αυτό δυστύχημα. Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που χαρακτήριζε κάθε αναφορά στον μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας, αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωσή του. Η αλήθεια δεν μπαζώνεται ούτε οι πολιτικές ευθύνες του κ. Μητσοτάκη, το κυβερνητικό αφήγημα καταραίει με πάτογο, σχολιάζει η Ελλάς. Από το Μάτιο στα Τέμπη και από την Βιολάντα στον Ασπρόπυργο, τώρα δεν είναι η κακιά μας ημέρα που επαναλαμβάνεται. Όλα αυτά είναι κρατικά και εργοδοτικά εγκλήματα, τονίζει ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας σε κομματική συγκέντρωση χθες στον Ασπρόπυργο. Η Ελλάδα σήμερα αποτελεί πυλώνα σταθερότητας, ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια περιφέρεια με προκλήσεις, ανέφερε ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης μιλώντας εχθές Τετάρτη σε εκδήλωση στο Μουσείο της Ακρόπολης. Ο κ. Μητσοτάκης τόνισε ότι η Ελλάδα έχει αφήσει πίσω της την περίοδο της οικονομικής κρίσης και έχει εισέλθει σε μια νέα εποχή σταθερότητας, λέγοντας πως η οικονομία βελτιώνεται, η ενεργία μειώνεται και σήμερα ο δείκτης αυτός είναι στο 8%. Αναστρέψαμε τον brain drain και οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα, έχουν εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη τροχιά της χώρας μας. Ο Πρωθυπουργός επίσης σημείωσε ότι τα δημόσια οικονομικά της χώρας έχουν αποκατασταθεί και υπάρχει ταχύτερη μείωση του χρέους προς το ΑΕΠ. Επίσης, ο κ. Μητσοτάκης ανεπανέλαβε ότι οι εκλογές θα γίνουν στο τέλος της συνταγματικής θητείας.
1: Η Ελλάδα βρίσκεται σε τελείως διαφορετικό μονοπάτι. Έχει γίνει πυλώνας σταθερότητας, έχει γίνει πυλώνας ανθεκτικότητας, ανανέωσης και συνεργασίας σε μια πολύπλοκη περιφέρεια. Μια περιφέρεια που συνεχίζει να αντιμετωπίζει σημαντικές προκλήσεις. Η οικονομία μας μεγαλώνει σε πολύ ταχύτερους ρυθμούς σε σχέση με το μέσο όρο της Ευρωζώνης. Η ανεργία έχει μειωθεί. Για πρώτη φορά ήμασταν σε θέση να αναστρέψουμε το καταστροφικό brain drain, τη φυγή εγκεφάλων που έλαβε χώρα κατά την εποχή της κρίσεως. Οι Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Για πρώτη φορα δώσαμε τη δυνατότητα στους Έλληνες του εξωτερικού να ψηφίσουν εκεί όπου διαμένουν. Εισαγάμε την επιστολική ψήφο, καθιστώντας τη συμμετοχή πιο εύκολη παρά ποτέ. Εγώ σας παροτρύνω να ασκήσετε αυτό το δικαίωμα στις επερχόμενες εκλογές που θα λάβουν χώρα την άνοιξη του 2027. Επαναλαμβάνομαι, αλλά πάντα με ρωτούν πότε θα λάβουν χώρα εκλογές. Προφανώς απαντώ ότι οι εκλογές θα λάβουν χώρα στο τέλος θητείας μας.
0: Ανεξαρτητοποιήθηκε από τον ΣΥΡΙΖΑ ο Σωκράτης Φάμελος. Λυπάμαι για το αδιέξοδο. Όσα συμβαίνουν τις τελευταίες ημέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, αναφέρει ο πρώην πρόεδρος του κόμματος στη δήλωσή του. Ο κύριος Φάμελος επιλέγει να μιλήσει για διέξοδο, ενώ αποδείχθηκε ότι ο ίδιος ως πρόεδρος έφερε το ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό το αδιέξοδο, αναφέρουν πηγές του ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα, Πέμπτη, στις 3 το μεσημέρι, θα συνεδριάσει η πολιτική γραμματεία του ΣΥΡΙΖΑ στην Κουμουνδούρου.
2: Γνωστοποίησα στον πρόεδρο της Βουλής την ανεξαρτητοποίησή μου από την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Είναι μια πολύ δύσκολη απόφαση. Γιατί όλη μου ζωή ήταν συνδεδεμένη με την οργανωμένη δράση στην αριστερά, στο συνασπισμό και στο ΣΥΡΙΖΑ από την ίδρυσή τους. Όμως όσα συμβαίνουν τις τελευταίες μέρες δεν αντιστοιχούν στις αξίες της αριστεράς. Δεν μπορώ να υποστηρίξω την περιχαράκωση, η οποία δεν απαντά στην ανάγκη των πολιτών να φύγει δεξιά και να πάρει τη θέση της μια προοδευτική κυβέρνηση. Λυπάμαι πολύ για αυτό το αδιέξοδο. Ευχαριστώ όλους τους συντρόφους μου και όλες τις συντρόφισσές μου για αυτή την κοινή πορεία ζωής, η οποία δεν σταματά εδώ. Παραμένω πιστός στις ιδέες και στις αξίες της αριστεράς. Ταγμένος στον αγώνα για μια δίκαιη κοινωνία.
0: Η ασπίδα του Αχιλλέα μετρά αντίστροφα για την ελληνική αεράμινα, καθώς αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας. Η συνεδρίαση του ΚΙΣΕΑ θα λάβει χώρα 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου από τον Πρωθυπουργό, με τον λόγο στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νικοδένδια, και ο οποίος θα παρουσιάσει ένα εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σε εξέλιξη βρίσκεται πυρκαγιά στην Κάλυμνη, φωτιά λίγο ξέσπασε λίγο μετά τις 10.30 χθες το βράδυ σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Σε ισχύ μέχρι νεωτέρα σε μια απαγόρευση εισόδου στους λόφους του Λυκαβητού και του Φινόπουλου. Έντονα πάντως καιρικά φαινόμενα σημειώνονται κατά τόπους σε διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου από χθες το απόγευμα, μεταξύ των οποίων η Αλεξανδρούπολη, η Ορεστιάδα και η Σαμοθράκη. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, κάνουν λόγο ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Με αγρυπνία χθες το βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόνιες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας έως και την Αργυρά Ακτή. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Αύριο Παρασκευή, το τελευταίο αντίο στη Μέρι Λίντερ, η οποία έφυγε χθες από την ζωή σε ηλικία 91 ετών. Η εξόδους ακολουθία θα τελεστεί στο εκκλησάκι του Αγίου Ανδρέα, στον χώρο του Γυροκομείου Αθηνών, και η ταφή της στο πρώτο κημητήριο. Σε πύρινο κλειό παραμένουν περιοχές της Νότιας Ευρώπης με τις μεγαλύτερες δυσκολίες να καταγράφονται στη Σικελία, όπου υψηλές θερμοκρασίες και υξηρασία τροφοδοτούν εκατοντάδες πυρκαγιές. Νέο μέτωπο πυρκαγιάς ξέσπασε χθες κοντά στο Τολέδο και οδήγησε στην εκένωση κοινοτήτων κοντά στη Μαδρίτη, όπως ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Σαν θετική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε το βράδυ την Παξί. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί 9 ώρα το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Και επίσημα στα κίτρινα, ο Τόμ Ντελεμπασίρου με τον Άρη να ανακοινώνει την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού με στόχο να ενισχύσει σημαντικά την μεσαία γραμμή της ομάδος. Και τέλος, μια ακόμη μεγάλη αναγνώριση για τον Γιάννη Αντετοκούμπο, ο οποίος κατέκτησε μια θέση ανάμεσα στους κορυφαίους αμυντικούς στην ιστορία του NBA.
4: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
5: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
4: Παίζουμε.
5: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
4: Μα...
5: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: 7 και 4 και ολοκληρώνουμε το μαγκαζίνο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στην τηλεφωνική γραμμή μετεωρολόγος του Sky Xena Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλό πρωινό.
6: Καλημέρα Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακροατές. Στην Αττική σήμερα Πέμπτη, ηλιοφάνεια με λίγη συννεφιά κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Άνεμη βόρειο-ανατολική 4 με 5 και στα ανατολικά 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά στις Σποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές. τεστ και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες στην υπόλοιπη χώρα, λίγη συννεφιά και ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφό και στο ανατολικό νότιο-ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια στους 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα στους 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή τώρα περιμένουμε μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Πάντως φαίνεται ότι τα φαινόμενα θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις σποράδες στην Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος, να σας πω ότι το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια επανέρχεται το καλοκαίρι, γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη. Περισσότερες ειδήσεις πάντα στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7 και 18 πρώτα λεπτά, Sky 100,3. Τι μέρα είναι σήμερα? Είναι Πέμπτη, κυρίες και κύριοι. Έχουμε 23 Ιουλίου, σιγά σιγά τον τρώμε και τον Ιούλιο. Ή μας τρώει και ο Ιούλιος, όπως θέλετε, δεν θα το μαλώσουμε. Και μετά έρχεται ο Αύγουστος, ο Αύγουστος. Η καρδιά της καρδιάς, ο καρδιά του καλοκαιριού. Πάρα πολύ ωραία. Να ξέρετε, και την άλλη εβδομάδα θα κάνουμε παρέα μαζί. Με άλλο πρόγραμμα όμως την άλλη εβδομάδα, θα ξεκινάμε λίγο αργότερα. Θα ξεκινάμε 7 και θα τελειώνουμε στις 10, παρακαλώ πάρα πολύ. Τρεις ολόκληρες ώρες μπορεί και να μας φτάνουν. Μπορεί και να μας φτάνουν στην κουβέντα μας. Μπορεί, δεν είμαι σίγουρος. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ο κύριος Κιμιονής μου θυμίζει το 1977. Είστε μικρότερος από μένα, κύριε Κιμιονή. Και μου λέτε ότι αρχηγός κόμματος που διατήρησε, λέει, την έδρα του, από ό,τι καταλαβαίνω, μετά την ανεξαρτοποίησή του, ήταν ο Γιώργος Μαύρος. Ναι, τότε θυμίζω ο Γιώργος Μαύρος ήταν υπουργός εξωτερικών στην κυβέρνηση Κωνσταντίνου Καραμαλή, στην κυβέρνηση Εθνικής Ενότητας. Σωστά, κύριε Κιμιονή? Δεν το θυμάμαι αυτό. Εξαιρετική προσωπικότητα ο συγχωρεμένος ο Γιώργος Μαύρος. Εξαιρετική. Βέβαια ήταν άλλη πάστα πολιτικών, η αλήθεια είναι, σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε εμείς τώρα, για να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Αλλά αυτό, ξαναλέω, είναι αλλουνού παπαευαγγέλιο. Ο Αβραάμ λέει: καρέκλα της καρέκλας, ο καρέκλα. Καρέκλα, λέω εγώ στο τέλος. Ναι, ρε παιδί μου, η αλήθεια είναι ότι. Να σας πω κάτι τώρα. Εντάξει, αυτό είναι υποκειμενικό που λέω, αλλά θα το πω, δεν πειράζει. Εγώ αναλαμβάνω την ευθύνη. Ειδικά ο κύριος Φάμελος, τον οποίο πραγματικά τον εκτιμώ. Τον εκτιμώ εννοώ και ως αναπληρωτής υπουργός που ήταν και για τις τοποθετήσεις του στο κοινοβούλιο κλπ. Μπορεί άλλοι να λένε, ξέρω εγώ, μικροκομματικά διάφορα πράγματα κλπ. Αλλά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση, η αλήθεια, αυτή η ιστορία του, ότι δεν έφυγε. Δεν παρέδωσε την έδρα. Δεν έχει σημασία θα κάνει την επόμενη μέρα, που είναι μια δύσκολη μέρα, το καταλαβαίνω. Και για τον ίδιο, με βάση αυτά τα οποία έλεγε. Μάλιστα. Λοιπόν, λέω καλημέρες γρήγορα στην Έφηση Σοφριά, τον Νίκο στο Μοσχάτο, τη Βούλα στο Παγκράτη, τον Εύδωρο στο Ξυλόκαστρο, τη Βασιλική στον Άγιο Μελέτιο, την Αφροδίτη Σταυριλίσια, τον Στέφανο στο Γέρακα, τον Μαστροντίνο στο Γαρδίκι και τον Γιώργο στη Ζαγορά του Πηλίου. Λέω και καλημέρα στον κύριο Αγισίλαο Κουσουλάκο, το έκανα το Σαρδάν, έτσι, σωστός, ο οποίος είναι ο πρόεδρος της Ένωσης Υπαλλήλων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής. Τον καλέσαμε διότι θέλω να κάνουμε μια κουβέντα με αυτό που λέγαμε και χθες. Τον κύριο Κουσουλάκο, με αφορμή το πόσο δύσκολα περνάνε οι συνάδελφοί του στα δυτικά προάστια, εκεί στην Ελευσίνα, Ασπρόπυργο κλπ., όταν προκύπτουν περιστατικά φωτιάς που πηγαίνουν οι πυροσβέστες και έχουν να αντιμετωπίσουν και κάποιους Ρωμά, ομάδες Ρωμά, όχι όλους τους Ρωμά, οι οποίοι είναι επιθετικοί απέναντι στους πυροσβέστες. Καλημέρα, κύριε Πρόεδρε.
1: Καλή σας μέρα, κύριε Ψάλτη, καλή σας μέρα.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Θέλω να πω, γιατί εγώ το έμαθα χθες, αλλά θέλω να το κουβεντιάσουμε και λιγάκι, ότι όταν πάει, λέει, σε περιστατικό πυρκαγιάς, που μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, και είναι καλώδια και είναι λάστιχα και άλλα περιστατικά, δεν είναι μόνο αυτά, ότι ενδεχομένως να έχουν συνοδεία και περιπολικού, ισχύει αυτό?
1: Όχι, είναι δεδομένο ότι θα έχουν.
0: Εντάξει.
1: Ότι θα έχουν τέτοιο.
0: Ναι.
1: Το σεβαστό μας αρχηγείο έχει μεριμνήσει. Και είναι θέμα αστυνομίας, το θέμα είναι αρχηγείο αστυνομίας.
0: Ναι.
1: Και μεριμνή συνέχεια τα παιδιά, δηλαδή τα οποία είναι εν υπηρεσία, καλούν συνέχεια τους αδέλφους τους της αστυνομίας, ώστε να μπορέσουν να πάνε να ζήσουν μια πρικαγιά και ένα.
0: Εν τω μεταξύ μου λέγανε πάλι συνάδελφοί σας, με τους οποίους συνομίλησα χθες, μετά αφού τα είπαμε για να συνεννοηθούμε να τα πούμε το πρωί, μου λέγανε ότι ενδεχομένως στην περιοχή κάθε μέρα μπορεί να έχει 7, 8, 10 περιστατικά στα οποία πηγαίνουν, μετά από τηλεφωνήματα ότι εκδηλώθηκε πυρκαγιά ή ότι καίγονται κάποια πράγματα ή καίγονται καλώδια ή καίγονται.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα
0: και λίγα περιστατικά, μάλιστα.
1: Μπορεί να λέτε και λίγα.
0: Να σας πω.
1: Υπάρχουν πάρα πολλά περιστατικά στο συγκεκριμένο τέτοιο. Και αυτό επεκτείνεται σε όλο το θρέασιο πεδίο και φτάνει μέχρι τα μέγαρα.
0: Ναι. Και θυμίζω ότι όλο αυτό το πράγμα το οποίο παράγεται, εννοώ δηλαδή η καπνή και ό,τι καίγεται από εκεί πέρα, είναι και επιβαρυντικό για την κατάσταση των ανθρώπων που ζουν εκεί, που έχουν τα σπίτια τους εκεί, έτσι.
1: Εννοείται.
0: Τώρα, πάμε παρακάτω τώρα. Εσείς προφανώς μαθαίνω ότι σκέφτεστε να ενημερώσετε και την εισαγγελία για το ζήτημα αυτό. Το ερώτημα το δικό μου είναι, τι μπορεί να κάνει η εισαγγελία, τι μπορεί να γίνει μέσα από αυτή τη διαδικασία? Προφανώς έχετε αγανακτήσει, αυτό καταλαβαίνω εγώ, και κινδυνεύει η ζωή κάποιων συναδέλφων σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς οφείλουμε να είμαστε κοντά στον συναδελφό μας.
0: Ναι.
1: Οπότε προσπαθούμε να κάνουμε οποιαδήποτε κίνηση μπορούμε ή περνάει από το χέρι μας, ώστε να είμαστε κοντά στον συναδελφό.
0: Μάλιστα. Άρα δηλαδή
1: ειδικά
0: αυτό...
1: όταν υπάρχει έκθεση σε κίνδυνο, είναι σοβαρά τα πράγματα. Δηλαδή όταν δέχονται οι άνθρωποι, όταν πάνε να κάνουν τη δουλειά τους και δέχονται τέτοιες πιέσεις και είναι αναγκασμένοι να πηγαίνουν με την αστυνομία και οι αστυνομικοί πάλι να δέχονται τα ίδια πράγματα, καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ δύσκολη μια πολύ δύσκολη φάση να μην μπορείς να πας να κάνεις τη δουλειά σου.
0: Προφανώς, το κουβεντιάζει.
1: Και η σωματική ακαιρεότητα του κάθε υπαλλήλου εννοείται ότι ναι μεν κινδυνεύει από τη φωτιά, ναι μεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που...
0: αναπνέει.
1: Το θέμα η πυροσβέστασης είναι το νούμερο ένα.
0: Ναι, σωστό, καταλάβαμε.
1: Το νούμερο ένα αρρώστια αυτή τη στιγμή.
0: Εγώ δεν αφαιρώ. Εγώ...
1: να κινδυνεύει δηλαδή και από τους...
0: Ναι, από κάποιες ομάδες.
1: Από κάποιες ομάδες, να το ξεκαθαρίσουμε.
0: Δεν είναι όλοι.
1: Υπάρχουν και άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ συνεργάσιμοι, δεν έχουν κανένα απολύτως πρόβλημα και τα σχετικά.
0: Ναι. Πάντως, ακόμα πραγματικά, εγώ δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, οι εισαγγελικές αρχές πώς μπορούν να παρέμβουν στην υπόθεση αυτή. Υποψιάζομαι ότι το μόνο που μπορεί να γίνει είναι όταν έχουμε περιστατικά παρέμβαση αστυνομία, συλλήψεις και τα δέοντα που πρέπει να γίνουν για τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι επιτίθενται στους πυροσβέστες γιατί δεν θέλουν να σβήσουν τις φωτιές. Διότι οι φωτιές εκεί στις περισσότερες φορές είναι βαλμένες επίτηδες για να πάρουν υλικά τα οποία προκύπτουν μάλλον από κλεμμένα προϊόντα.
1: Κοίταξε να δείτε, εμείς αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν ομοσπονδία είναι να ενημερώσουμε το σεβαστό μας αρχηγείο να συνεργαστεί με την αστυνομία.
0: Μάλιστα.
1: Εντάξει, ήδη το γνωρίζουν, ήδη έχουν κάνει ό,τι μπορούν και από τη μεριά τους. Αλλά ήδη η έκθεση εκείνων των συναδελφών είναι πολύ μεγάλη. Και δεν ξέρουμε πώς μπορεί να
0: εξελιχθούν τα πράγματα.
1: Και να μετατραπεί ένα περιστατικό μετά από μια τέτοια περίπτωση. Κάναμε μια ενημέρωση στην εισαγγελία. Τους είπαμε πώς ακριβώς έχουν τα πράγματα, μία ενημέρωση στον κόσμο και περιμένουμε δηλαδή κάποιες σαφείς οδηγίες για το συγκεκριμένο πράγμα.
0: Μάλιστα. Υπάρχουν και άλλες περιοχές, γνωρίζετε από συναδέλφους σας, άλλες περιοχές που αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα, κύριε Κουσουλάκο?
1: Βεβαίως, κοιτάξτε, εγώ από γνωριμίες, από συναδέλφους, από γνωστούς φίλους και τα λοιπά, επικρατεί σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας αυτό το πράγμα. Δεν είναι δηλαδή μόνο
0: με το ίδιο πρόβλημα, δηλαδή εκεί όπου υπάρχουν Ρωμά, ας πούμε, που κάνουν αντίστοιχες πράξεις. Δεν το λέω ρατσιστικά, το λέω πρακτικά. Αυτό
1: και θα όχι, προσθέτω ρατσιστικά, δεν συζητάμε για θέμα ρατσισμού. Θέμα ότι αυτή τη στιγμή, ναι, υπάρχουν κάποια σημεία τα οποία γίνεται αυτό το πράγμα. Ίσως είναι κάποια σχολεία που τους φέρνει χρήματα, ίσως είναι κάτι. Δεν μπορώ να το ξέρω, να σας πω συγκεκριμένα πράγματα, ούτε μπορώ να κάνω και υποθέσεις περί του θέματος.
0: Okay, εντάξει,
1: αυτό που μπορούμε να πούμε σίγουρα και αυτό που ξέρουμε εμείς είναι η έκθεση σε κίνδυνο των συναδέλφων μας.
0: Μάλιστα. Κατανοητό. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: InfoNet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, 7:33 πρώτα λεπτά. Έχουμε τον κύριο Ρίζο, επαναλαμβάνω, το ξέχασα στο πρώτο ημίωρο, αλλά δεν πειράζει και τώρα μια χαρά ώρα είναι. Να σας θυμίσω τα ερωτήματά σας που μπορείτε να υποβάλλετε, είτε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, στο 210-48-00-170-174, είτε στο skyradio.gr, πάνω δεξιά που λέει πες την άποψή σου, γράφετε το μηνυματάκι σας και αυτό, το καλημέρα, το σχόλιο, το ερώτημα έρχεται εδώ στην οθόνη που έχω μπροστά μου για να τα βάλω στο τραπέζι πάνω όταν θα συναντήσουμε τον κύριο Ρίζο. Ιωάννα μου, καλημέρα. Μου λες, γιατί αναφερόμαστε σε 104 νεκρούς στο Μάτι όταν επανειλημμένα από εκπροσώπους των πληγέντων κάνουν αναφορά για 15 αταυτοποίητες σωροί. Γιατί ακριβώς δεν έχουμε εικόνα του τι ακριβώς υπάρχει. Τα επίσημα είναι οι 104 νεκροί οι οποίοι έχουν καταγραφεί. Okay, από εκεί πέρα πρέπει επισήμως η πολιτεία να οριοθετήσει τους αριθμούς. Προς το παρόν δεν το κάνει. Γεώργιε, καλημέρα. Να ξέρεις από τη Θεσπρωτεία, λέω το φίλο μου τον Γιώργο, στις Φιλιάτες. Εγώ πρωί είμαι, να ξέρεις. Δεν έχει σημασία ότι θα κάνουμε από Δευτέρα 7 με 10. Πρωί γενικά είμαι. Και έχουμε και την Κυριακή που εκτάκτως κάνουμε παρέα 10 με 12. Και το ξαναλέω, και αυτή την Κυριακή θα περάσουμε υπέροχα. Τώρα, βάζουμε στην παρέα μας και καλημερίζω και πάλι για αυτή την εβδομάδα τον πρόεδρο του Επαγγελματικού Μελτηρίου της Αθήνας, τον κύριο Γιάννη Χατζηδοδοσίου. Γιατί? Διότι έχει στα χέρια του μια έρευνα που κάνει ετησίως το επιμελητήριο και θέλω να μείνουμε στην έρευνα αυτή, στο κομμάτι που έχει να κάνει με την ακρίβεια. Από κάθε μέρα μου στέλνετε μηνυματάκια και μου λέτε πολλά και ενδιαφέρονται για την ακρίβεια. Καλημέρα κύριε Πρόεδρε, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Ψάλτη, καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα η έρευνα, γιατί εσείς την κάνετε αρκετά χρόνια, άρα έχετε εικόνα και το τι ακριβώς, πώς εξελίσσονται τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες. Σωστά?
1: Πολύ σωστά. Κάθε χρόνο περίπου την ίδια εποχή.
0: Ωραία. Για να δούμε λοιπόν τι στοιχεία είναι, τι έρευνα είναι αυτή, τι δεδομένα έχει και τι προκύπτει από την έρευνα αυτή.
1: Καταρχήν κάτι το οποίο το ακούτε πολλές φορές, ότι μας νοιάζει πάντα η ψυχολογία και θέλω να ξεκινήσω με αυτό, δηλαδή το οικονομικό κλίμα.
0: Ναι.
1: Έχουμε 61% των πολιτών που αντιμετωπίζει απεσιόδοξα την πορεία της οικονομίας, έναντι 36% αισιόδοξα.
0: Άρα 6 στους 10 είναι απεσιόδοξοι και 3-3,5 έχουν μια συγκρατημένη αισιοδοξία.
1: Αυτό τι σημαίνει, αν μου επιτρέπετε, θέλει μια ερμηνεία,
0: ναι,
1: ότι φοβάται τα πράγματα θα είναι χειρότερα. Αυτό δημιουργεί μια διστακτικότητα, ναι, συγκρατείται, κρατάει χρήματα για το μέλλον. Άρα αυτό επηρεάζει πάρα πολύ την οικονομία. Είναι αυτό που λέμε πάντα, πώς ο πολίτης, αν φοβάται ή όχι το μέλλον. Το 60% φοβάται για χειρότερα στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Νομίζω ότι εδώ επηρεάζει πάρα πολύ και οι δύο πολύ μεγάλοι, κυρίως ο πόλεμος στο Ιράν, όπου λόγω του πετρελαίου του βγάζει μια πολύ μεγαλύτερη αισιοδοξία.
0: Mm-hmm.
1: Το δεύτερο ζήτημα είναι αυτό που λέτε, η ακρίβεια. Εδώ πρέπει να σας πω ότι το 83% των πολιτών λέει ότι η ακρίβεια είναι το νούμερο ένα θέμα που αντιμετωπίζει.
0: Mm-hmm.
1: Και όταν πάμε στα βασικά αγαθά, δηλαδή ο πολίτης τι λέει, ότι ποιο είναι το κυρίαρχο πρόβλημα, στην κατηγορία βασικά αγαθά το πρόβλημα είναι στο 63% των πολιτών, δηλαδή είναι λίγο ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι.
0: Mm-hmm.
1: Βέβαια η έρευνα έγινε όπως ξέρετε πριν μια εβδομάδα, η ενέργεια είναι 23%. Πιστεύω ότι αν πηγαίναμε σε μια εβδομάδα, και αυτό έχει σχέση με την πορεία ακριβώς των καυσίμων, είναι 23%, δηλαδή μειωμένη σε σχέση με πέρυσι.
0: Ναι, γιατί κάθισε λίγο η τιμή των αυτών και καθησύχασε λίγο τα πράγματα.
1: Ακριβώς.
0: Ναι, ναι.
1: Άλλο μεγάλο θέμα που νομίζω παίζει ρόλο λόγω της εποχής είναι οι διακοπές. Το 43% θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι,
0: ναι,
1: το 26% λιγότερες και το 24% καθόλου.
0: Ένα στους τέσσερις λοιπόν δεν κάνει καθόλου διακοπές, 43% είπατε θα κάνει τις ίδιες διακοπές με πέρυσι.
1: Σωστά, προσέξτε. Και οι κύριοι λόγοι της περικοπής είναι οι οικονομικές δυσκολίες 66% και το κόστος διαμονής το 16%.
0: Μάλιστα.
1: Και βέβαια νομίζω και αυτό αξίζει τον κόπο. Ακούσαμε τα μέτρα της κυβέρνησης, όπου στα μέτρα αυτά το επίδομα που δίνεται στις ευάλωτες ομάδες αντιμετωπίζεται από το 59% ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση, το 32% στην λανθασμένη κατεύθυνση. Βέβαια το 51% θεωρεί ότι δεν είναι επαρκή τα μέτρα αυτά.
0: Ένα στου δύο δηλαδή. Ναι, ναι, ναι.
1: Και τέλος σε ό,τι αφορά τις πρώτες μεσοφυλές, τις 72 δόσεις εννοώ.
0: Ναι.
1: Θετικά το αξιολογεί το 60% και 30% αρνητικά. Εδώ πρέπει να πω μια εξήγηση. Όταν το χρέος είναι μικρό, οι 72 δόσεις, είναι πολύ λογικό να αντιμετωπίζεται θετικά. Αντιμετωπίζεται αρνητικά από τους υπόλοιπους, γιατί όχι ποιος έχει μεγαλύτερο ποσό που οφείλει, τότε δεν το επαρκεί. Είναι αυτό που λέω, ότι ή θα πρέπει να γίνει η περικοπή των προστήμων και των προσαυξήσεων. Διαφορετικά είναι πάρα πολύ δύσκολο να το πληρώσει. Mm-hmm. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να πω ότι για αυτούς που έχουν μικρά χρέη το ήταν θετικά το μέτρο. Και γενικά οι αυτοαπασχολούμενες και οι επιχειρήσεις είναι λίγο πιο, θα έλεγα, δυσαρεστημένοι, γιατί θέλαν κάτι παραπάνω.
0: Μάλιστα. Κλείνοντας, σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, εκτός από το θέμα της ακρίβειας, η γενικότερη εικόνα που σας δίνει αυτή η έρευνα που κάνετε ετησίως, κύριε Πρόεδρε, δείχνει κάποια πράγματα τα οποία, πώς να το πω, είναι διαφορετικά, είναι αλλιώτικα, ή ακολουθούμε μια πεπατημένη, ενδεχομένως ψιλοαπαισιοδοξίας?
1: Είναι σχεδόν περίπου ταυτόσιμη με την περσινή. Mm. Θα έλεγα ότι θα πρέπει να σκεφτούμε, γιατί παραμένει πολύ ψηλά το θέμα της ακρίβειας, 83%. Mm. Πρέπει να μας προβληματίσει η απεσιοδοξία. Mm-hmm. Επιμένω να σας λέω, κύριε Ψαλτή, ότι είναι πολύ βασικός δείκτης, γιατί αυτό που αποτυπώνει η απεσιοδοξία είναι αυτό που σας είπα.
0: Ψυχολογία. Ναι.
1: Δηλαδή φοβάται. Και αυτό, ναι, το φοβάται είναι πολύ σοβαρό.
0: Άμυνα. Όταν φοβάσαι και παίζεις άμυνα.
1: Και βέβαια το θέμα των διακοπών, μην το περνάμε τόσο εύκολα, δηλαδή το ότι ένα 50% θα κάνει λιγότερες ή καθόλου, δεν είναι τόσο απλό, δηλαδή αυτό επίσης δεν βοηθάει και την ψυχολογία αλλά και την οικονομία της χώρας.
0: Αυτό έχει διπλό ρόλο, έχετε δίκιο σε αυτό, γιατί δεν επηρεάζει το γεγονός ότι δεν θα πάει, άρα δεν θα νοικιάσει σπίτι, δεν θα καταναλώσει, δεν θα βγει,
1: ακριβώς,
0: δεν θα βάλει καύσιμα, οτιδήποτε, αλλά και ότι ο ίδιος σου λέει, παίζω άμυνα, δηλαδή δεν κάνω διακοπές για να κρατήσω λεφτά, γιατί ο Σεπτέμβρης είναι μπροστά.
1: Πάρα πολύ σωστά.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς. Αυτή είναι η απεσιοδοξία. Δηλαδή κρατάει χρήματα. Μάλιστα, να σας πω στις διακοπές, επειδή έχω μιλήσει με πάρα πολλά νησιά και ήμουν και στο Ηράκλειο πριν λίγες μέρες, η παρατήρηση που υπάρχει από τις επιχειρήσεις είναι ότι πάει κάποιος κάνει διακοπές, αλλά έχουν ανοίξει πολλά, όπως μου λένε, mini market. Ψωνίζει από το mini market, τρώει στο Airbnb,
0: ναι,
1: ή τρώει στο σπίτι. Δηλαδή έχει λιγότερες εξόδους, έχει κατά μέσο όρο μικρότερη κατανάλωση κατά κεφαλήν, όπως λέμε. Και αυτό επίσης θα το δούμε στο τέλος της τουριστικής περίοδου, ότι πολλοί τουρισμός, γιατί περισσότερο από πέρυσι, λιγότερα έσοδα.
0: Ναι, αυτό ήταν και ένα χαρακτηριστικό πέρυσι που το κουβεντιάζαμε,
1: ναι,
0: κύριε Πρόεδρε.
1: Ακριβώς, πολύ,
0: δηλαδή
1: πολύ
0: δεν
1: σωστά.
0: Είναι μόνο από τους Έλληνες, είναι και από τους ξένους οι οποίοι έρχονται στη χώρα.
1: Ναι, βεβαίως. Μα και ξένοι.
0: Έτσι,
1: και
0: οι Ευρωπαίοι.
1: Και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Προφανώς.
1: Και αυτοί όταν έρχονται στην Ελλάδα. Αλλά σας πω ένα παράδειγμα, στη Μύκονο που λέμε ότι είναι ένας ψηλότερος τουρισμός, στη Σαντορίνη,
0: ναι,
1: που επίσης είχα μια επαφή, σου λέει το ίδιο, ακόμη και μέσα στο ξενοδοχείο κάνει μικρότερη κατανάλωση.
0: Μάλιστα.
1: Δεν είναι όπως οι προηγούμενες ζωές, γιατί πολύ σωστά και αυτοί έχουν πρόβλημα.
0: Μην κρυβόμαστε.
1: Το πρόβλημα
0: είναι ότι μόνο
1: είναι
0: έτσι,
1: ελληνικό.
0: Έτσι, ναι, έτσι. Το θέμα είναι τι εισοδήματα έχει σε σχέση για να αντιμετωπίσει την ακρίβεια. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτά τα στοιχεία λοιπόν τη έρευνα που έκανε το επαγγελματικό επιμελητήριο τη Αθήνα. Ακούσατε, ακρίβεια, η ακρίβεια μάλιστα. Την Κυριακή θα μιλήσουμε για τη Σαντορίνη, γιατί ήδη έχω συνεννοηθεί. Οι Σαντορινοί το βλέπουν διαφορετικά το πράγμα του τουρισμού, να ξέρετε, με αφορμή και τα περισσινά που είχαμε και τους σεισμούς, και εκεί ήταν ήδη κάτω τα πράγματα. Λοιπόν, και βάζουν κάποια πράγματα πάνω στο τραπέζι Σαντορίνη, που είναι κομβική σημασίας. Το νησί το συγκεκριμένο, όπως και η Μύκονος, έτσι. Λοιπόν, επειδή μου λέει ένας φίλος ακροατής, ο φίλος ο Βασίλης, πείτε μας λέει κάτι για τον νέο δρόμο των Ε65. Λοιπόν, είπαμε, σήμερα παραδίδεται στην κυκλοφορία τα τελευταία 46 χιλιόμετρα του βόρειου τμήματος του περίφημου Ε65. Θα έχει συνολικό μήκος 182,1 χιλιόμετρα, κυρίες και κύριοι, και ενώνει απευθείας την Παθέ, τη Λαμία με λίγα λόγια, αμέσως από τη Λαμία φεύγει αριστερά, με την Εγνατία οδό. Χρειάστηκαν, να ξέρετε, περισσότερο από 2 δεκαετίες για να φτιαχτεί ο δρόμος, αλλά ισχύει αυτό που λέμε, κάλλιο αργά παρά ποτέ, ε? Σωστά, σωστά. Λοιπόν, έχει πλήρη και αδιάλειπτη λειτουργία στο μήκος του, και θα χρειάζεται κάποιος μία, υποκανονικές συνθήκες, έτσι, 1 ώρα και 45 λεπτά, να, από τη Λαμία να φτάσει κάποιος στην Εγνατία Οδό. στα δυτικά των Γρεβενών. Υπέροχα τα Γρεβενά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω για το δρόμο αυτό. Σήμερα, ξαναλέω, γίνονται τα επίσημα εγγένεια. Αύριο παραδίδεται στην κυκλοφορία ο δρόμος με τα σχετικά διόδια, βεβαίως, έτσι. Λοιπόν, περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον και αμέσως μετά θα έχουμε στην παρέα μας τον κύριο Διονύση Ρίζο. Το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας, κυρίες και κύριοι. Και όταν είναι τη στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαία ποιότητα χρώματα της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει? Βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
4: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
3: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
8: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass ετοιμοπαράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
0: Είπαμε ότι σήμερα, καλημέρα σας, 11 η ώρα έχουμε τις ανακοινώσεις για τις σχολές στις οποίες περάσαν τα παιδιά. Εμείς ήδη έχουμε συνεννοηθεί με τον άνθρωπό μας που θα μας κάνει μια γενικότερη εκτίμηση για το πώς πήγαν τα πράγματα και πώς δρομολογήθηκαν οι εξελίξεις αύριο το πρωί, έτσι. Αυτά γιατί εμείς είμαστε και λίγο καθυστερημένοι στα ζητήματα αυτά, αλλά θα τα πούμε. Λοιπόν, ο κύριος Ρίζος είναι στην παρέα μας. Καλημέρα, Διονύση.
1: Καλημέρα, καλημέρα στους ακροατές.
0: Ευχαριστώ για μια ακόμα φορά. Πρέπει να πούμε κάτι, έχουμε να πούμε κάτι. Ακούω πολύ μουρμούρα η Διονύση όσον αφορά την ιστορία των συντάξεων χειρίας. Για αυτούς τους οποίους τους έχουν περικοπεί και δεν υπάρχει αναδρομικότητα, δηλαδή να πάρουν τα χρήματα πίσω σε σχέση με άλλους. Εκεί τι γίνεται.
9: Ήρθε η τροπολογία, δεν θα.
0: Δεν υπάρχει.
9: Δεν είχε ποτέ ανακοινωθεί ότι θα έχει αναδρομικότητα.
0: Ναι.
9: Εντός του επόμενου διμήνου, από ό,τι κατάλαβα, θα γίνει η διόρθωση των ποσών για όσους είχαν μειωθεί συντάξεις. Είναι 8.500 περίπου αυτοί.
0: Ναι.
9: Και θα πάρουν το 70%, ενώ τώρα είναι στο 30%.
0: Ναι, άρα λοιπόν μιλάμε μόνο για αυτούς. Και οι άλλοι, οι οποίοι δεν τους είχαν περικοπεί, θα συνεχίσουν να παίρνουν τα χρήματα
9: κανονικά.
0: Αυτά. Έτσι, κανονικά. Μάλιστα.
9: Ναι.
0: Όπως σωστά είχες πει, να το θυμίσω εγώ αυτό, ότι μόνο με πολιτική παρέμβαση θα μπορούσε να λυθεί το πράγμα αυτό. Όπως και έγινε. Λοιπόν, πάμε στα ερωτήματα τώρα, έτσι. Πάμε στο φίλο μου τον Κώστα. Λέει, έχει 40 χρόνια ΤΕΒΕ. Έχει 150 ένσημα παράλληλη ασφάλιση στο ΙΚΑ. Και ρωτάει αν μπορεί να παραιτηθεί από αυτά τα 150 ένσημα του ΙΚΑ. Δεν ξέρω γιατί, δεν κατάλαβα.
9: Φυσικά, μπορεί να μην τα δηλώσει στην αίτηση της συνταξιοδότησης ότι έχει παράλληλο χρόνο και δεν θα χρησιμοποιηθεί.
0: Ναι. Γιατί παραιτείται κάποιος, αφού θα του δώσει κάτι τη παραπάνω, ρε παιδί μου. Παραιτείται λόγω της καθυστέρησης της έκδοσης.
9: Πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι θα καθυστερήσει πάρα πολύ εφόσον γίνει αυτό. Επομένως, λέει να μην τα βάλω καθόλου μέσα. 150 παράλληλα ένσημα είναι περίπου 4 με 5 ευρώ.
0: Τίποτα, άρα λοιπόν δεν είναι. Αυτό λέω και εγώ, μου κάνει εντύπωση. Η φίλη μας η Άννα από τη Μαγνησία λέει έχει 30 χρόνια ΤΕΒΕ και μετά λέει 1000 ένσημα ΙΚΑ. Από πού είναι καλύτερα να πάρει σύνταξη, λέει, από το ΤΕΒΕ ή από το ΙΚΑ? Μπορεί να κάνει κάποιο
9: σύνταξη. Το ίδιο πράγμα είναι. Το ΕΦΚΑ είναι ενιαίο. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα στο ΤΕΒΕ και στο ΙΚΑ.
0: Οκ, okay, άρα δηλαδή δεν έχει σημασία να παρατηθεί το ένα ταμείο σε σχέση με το άλλο. Θα το κάνει έτσι κι αλλιώς και θα περάσουν όλα μαζί. Στην περίπτωση αυτή που έχει δύο τμήματα, είναι πιο χρονοβόρα η διαδικασία της έκδοσης άδειας, Διονύση?
9: Η έκδοση σύνταξης αυτή τη στιγμή γίνεται ως εξής. Υποβάλλεται το σχετικό αίτημα.
0: Ναι.
9: Εφόσον είναι εμφανές ότι είναι θεμελιωμένο το δικαίωμα, σε 2 με 3 μήνες εκδίδεται μία fast track απόφαση.
0: Μάλιστα.
9: Η οποία είναι λίγο ελλιπής ή πολύ ελλιπής ανάλογα με την περίπτωση.
0: Ναι.
9: Και μετά περιμένει ο ασφαλισμένος από 3 έως 6 έως 8 μήνες για να γίνει η τροποποίηση αυτής της απόφασης με τον υπολογισμό του συνόλου των στοιχείων.
0: Okay. Πάμε στη φίλη μας τη Λένα. Ρωτάει το εξής. Αν ο σύζυγός της μπορεί να βγει σε σύνταξη επειδή η ίδια έχει 90% αναπηρία, η ίδια είναι 51 ετών, ο σύζυγος είναι 54.
9: Δεν μπορεί να συνταξιδοτηθεί ο σύζυγος αναπηρία. Έχει καταργηθεί η συγκεκριμένη διάταξη.
0: Okay. Άρα θα πάει κανονικά υποψιάζω.
9: Ναι.
0: Ωραία. Ο Δημήτρης. Κανονικά βγαίνω σε σύνταξη 4 χρόνια. Είμαι τώρα 58 και σε 4 χρόνια συμπληρώνω 12.000 ένσημα. Αν πληρώσω τα ένσημα του στρατού, μετράνε ώστε να συμπληρώσω τα 12.000 και με 1.450 μέσο όρο, υποψιάζουμε κόστος είναι αυτό, και 7.300 βαρέα, πόση σύνταξη θα βγάλει?
9: Τώρα δεν μπορεί να υπολογιστεί κάτι τόσο πολύπλοκο έτσι στον αέρα.
0: Ναι.
9: Μπορεί να συνταξιοδοτηθεί και στα 60 του με το καθεστώς των βαρέων, αλλά θέλει 7.500 βαρέα.
0: Okay. Ο Τέλης ρωτάει το εξής. Το ποσό διαφορά σε κάποιον ο οποίος έχει 40 χρόνια με βαρέα ανθυγινά, όταν σε μια περίπτωση φεύγει με μειωμένη στα 60 και στην άλλη με πλήρη στα 62, ισχύει για διαφορές οι οποίες είναι από 200 έως 300 ευρώ?
9: Είναι μεγάλη διαφορά, είναι πάρα πολλά τα βαρέα. Δηλαδή, ναι, αν κάποιος έχει 7.500-8.000 βαρέα ένσημα και επιλέξει να φύγει στα 62 με το καθεστώς των 12.000 ημερών ασφάλισης, τότε θα πάρει όλο το χρόνο των βαρέων σε προσάυξηση. Αυτό είναι αρκετά μεγάλο. Μπορεί να είναι 150-180 ευρώ.
0: Μεγάλο ποσό είναι αυτό. Η Άννα λέει το εξής. Μετά από 47 χρόνια εργασίας, έχω βγει σε πλήρη σύνταξη εδώ και 3 χρόνια. Αυτό που δεν μου έχει ακόμα δοθεί είναι η επικουρική του ΤΑΝΠΗ. Με τη δικαιολογία, λέει, ότι η σύνταξη που παίρνω είναι με προσωρινή απόφαση και όχι με οριστική. Ισχύει κάτι τέτοιο και τι μπορώ να κάνω ώστε επιτέλους να εκδοθεί η οριστική απόφαση?
9: Καταρχήν πρέπει να πάει να κοιτάξει γιατί είναι προσωρινή η απόφαση της και όχι οριστική.
0: Ναι.
9: Κανονικά πρέπει να έχει οριστικοποιηθεί η απόφαση, αλλά σε κάθε περίπτωση το ΤΑΝΠΗ αυτή τη στιγμή, αν θυμάμαι καλά, είναι στο 24. Δηλαδή εξετάζει αιτήματα που έχουν υποβληθεί το 2024.
0: Okay.
9: Ανάλογα λοιπόν με το πότε έχει υποβάλει η ακροάτρια το αίτημά της, θα καταλάβει για το πότε βγαίνει η απόφαση την εξωτερική.
0: Μάλιστα. Τώρα, άλλη φίλη ακροάτρια, η Ελένη λέει το εξής. Είμαι 70 ετών και έχω ασφάλιση 4.311 μέρες. Θέλω να καταθέσω αίτηση συνταξιοδότησης. Μπορώ να εξαγοράσω πλασματικό χρόνο?
9: Αν είναι παλιά ασφαλισμένη, ναι, μπορεί να εξαγοράσει πλασματικό χρόνο μέχρι συμπλήρωση 4.500 ημερών ασφάλισης. Αν είναι νέα ασφαλισμένη, όχι.
0: Μάλιστα. Θυμάμαι μου έχεις πει ότι μέχρι 5.000 ένσημα δεν μπορεί να πάρει. Σωστά έτσι δεν είναι? Πρέπει να έχει πάνω από 5.000 ένσημα για να πάρει σύνταξη ή όχι?
9: Όχι,
0: δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Okay. Πάμε παρακάτω. Άλλη φίλη ακροάτρια. Έχω ποσοστό αναπηρίας 69% και μου δήλωσαν, λέει, από το ΙΚΑ ότι δεν δικαιούμαι να λάβω σύνταξη αναπηρίας διότι δεν επαρκούν τα ένσημά μου. Έχει 2.900 μέρες από το 92 μέχρι το 13.
9: έστειλε 600 ένσημα την τελευταία πενταετία. Δεν φτάνει.
0: Α, αυτό είναι λοιπόν. Είναι, υπάρχει συγκεκριμένη προϋπόθεση προφανώς. Ε.
9: Όταν δεν έχει 4.500 ημέρες ασφάλισης, η αμέσως επόμενη προϋπόθεση είναι να έχει 1.500 ημέρες ασφάλισης τουλάχιστον, που τις έχει εδώ η ακροάτρια, αλλά να έχει και 600 ένσημα την τελευταία πενταετία.
0: Οκ. Okay. Λοιπόν, ο Βαγγέλης λέει το εξής. Εργάζομαι. Είναι...
10: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
11: Ο Παναθηναϊκός.
10: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
11: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
10: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
11: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
10: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
12: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι, το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αφή Καραγιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
13: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων και Καραβέλα. Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
14: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
15: Δεν υπάρχει μέρα.
14: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
16: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: των LED τηλεοράσεις της Samsung 65 inch στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τη Λιμνικού Μουνδούρου αλλά και στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στη λεωφόρο Κηφισού στο τμήμα σε πόλια Νέα Φιλαδέλφια και στα δύο ρεύματα ανατμήματα αλλά και στην παραλιακή από το Νεοφάλαιρο προς το λιμάνι του Πειραιά. Συνελήφθη χθες βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεση της αστυνομία οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Επίσης, σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασέλγεια σε ανήλικη. Η καταγγελία είχε γίνει από την ανήλικη το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της. Το πρόγραμμα των F-35 ξεκαθαρίζει το

0: της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε στο μεταξύ νωρίς το πρωί φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ στην Κάλυμνο, σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο Μάτι ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της εθνικής τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφευθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια, πρόσκληση νεκρών και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως την Αργυράκτη. Έντονα καιρικά φαινόμενα έπληξαν χθες διάφορες περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Εύρου για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργιών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών. Λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο σε ανακοίνωση του Αγροτικός Συλλόγος Αλεξανδρούπολης. Με την παράδοση στην κυκλοφορία του Βόρειου και τελευταίου τμήματος του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65, ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Η τελετή θα πραγματοποιηθεί σήμερα στις 7 το απόγευμα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ένοπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στη μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία. Στο Ιράν, στο μεταξύ, δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νότιο-δυτικά της χώρας, όπως αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενά όπλα, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης, ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Σήμερα, λίγο μετά τις 11 το πρωί, αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σήμερα, αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριο σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
5: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 24 βαθμοί Κελσίου.
4: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
6: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει.

προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

πολύ καλημέρα σε όλες και σε όλους. Είναι 5η 23 Ιουλίου, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Στο μικρόφωνο η Αθήνα Πάπα. Θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Δροσίζει σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία για τον καιρό στη συνέχεια. Παραμένει υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Ανακοινώνονται σήμερα οι βάσεις. Παρεμβάσεις στο μνημείο του ναύτη. Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Παρέμβαση Νίτσα για την Κιάνη Ακτή στην Περούτζια ο Δήμαρχος. Τι γίνεται με τις πρώην κατασκηνώσεις της Λούτσας. Εκδηλώσεις στο Δήμο Ζηρού για τους εκτελεστέντες της ναζιστικής κατοχής. Η εκκλησία μας τιμά σήμερα τον προφήτη Εζεκίηλ, τον άνθρωπο που μέσα από τα συγκλονιστικά οράματά του μετέφερε το μήνυμα της ελπίδας στο λαό του Ισραήλ κατά τη διάρκεια της Βαβυλώνιας εχμαλωσίας. Την ίδια μέρα τιμάται η Ιωσία Πελαγία, η Τινία, η ταπεινή μοναχή της Τίνου, που διακρίθηκε για την προσευχή, την ασκητική ζωή και την ανιδιοτελή προσφορά της. Ο προφήτης Εζεκίηλ δίδαξε ότι ακόμη και μέσα στις πιο σκοτεινές περιόδους της ιστορίας υπάρχει πάντοτε χώρος για ελπίδα και αναγέννηση. Η Ιωσία Πελαγία απέδειξε ότι η αγιότητα δεν βρίσκεται μόνο στα μεγάλα καταρθώματα, αλλά και στη σιωπηλή καθημερινή προσφορά προς τον Θεό και στον συνάνθρωπο. Λέμε χρόνια πολλά σε ονόματα όπως η Εζεκίηλ, Πελάγιος και Πελαγία.

Έφυγε η Μεριλίντα, η φωνή σύμβολο του ελληνικού τραγουδιού. Πολλοί είναι αυτοί που την αγάπησαν μέσα από τα τραγούδια της. Και τι δεν έχουμε ακούσει. Η Μεριλίντα είχε ξεχωρίσει για τις ερμηνείες σε πολλές κινηματογραφικές ταινίες. Το κινηματογραφικό της ντεμπούτο έγινε το 1959 με την κωμωδία «Να ζήσουν τα φτωχόπαιδα», ενώ την ίδια χρονιά ερμήνευσε και το περίφημο «Λαός και Κολωνάκι» στην ομότιτλη ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη. Και έτσι θα ξεκινήσουμε, κυρίες και κύριοι, την ενημέρωση στο Πρίσμα. 12 λεπτά.

Πράγματι, όλοι έχουμε καρδιά, μας το είπε πολλά χρόνια πριν η Μέρι Λίντα, Λαός και Κολωνάκι.

Δροσίδη, σήμερα καθώς υποχωρεί το κύμα καύσωνα που έπληξε τις προηγούμενες ημέρες στη χώρα, με τον καιρό να αλλάζει πρόσωπα και να αναμένονται ισχυροί άνεμοι, βροχές και μπουρίνια και βουτιά της θερμοκρασίας έως και 10 βαθμούς. Εγώ να πω ότι σήμερα η θερμοκρασία είναι 3 βαθμούς στην Πρέβεζα λιγότερο από ό,τι ήταν χθες το πρωί την ίδια ώρα. Στην ευρύτερη περιοχή ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις τα υπηρετικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί 4 με 5 μποφόρ και στο Ιόνιο τοπικά θα φτάσουν τα 6 μποφόρ, με βαθμία εξασθένιση από το απόγευμα. Η θερμοκρασία από 22 έως 33 και 34 και 35 βαθμούς Κελσίου, στην Ήπειρο η ελάχιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Μεταβολή του καιρού αναμένεται από αύριο Παρασκευή για αύριο Παρασκευή στα δυτικά και τα βόρεια και βαθμιά στις υπόλοιπες περιοχές, με βροχές, ποραδικές καταιγίδες και πιθανό κατά τόπους χαλαζοπτώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις. Η θερμοκρασία θα σημειώσει περαιτέρω πτώση. Νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες το μεσημέρι και το απόγευμα περιμένουμε το Σάββατο. Γενικά έθριο καιρό περιμένουμε την Κυριακή, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα βόρεια. Στους 25 βαθμούς αυτή τη στιγμή θερμοκρασία στην Πρέβεζα, αναμένεται ηλιοφάνεια, η μέρα θα έχει υψηλή υγρασία, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμοί. Από τις 12 και μεσημέρι και μετά αναμένουμε έτσι να πέσει λίγο η υγρασία. Μη φανταστείτε πολλά πράγματα. Hello, it's me. I was wondering if after all... Πολύ υψηλή σήμερα και η ηλιακή ακτινοβολία. They say the time's supposed to heal you. 25 βαθμούς στη Λευκάδα. Αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 28 βαθμοί. Καλύτερη ορατότητα μετά τις 9 το πρωί. Between... 24 βαθμούς στην Φιλιππιάδα, στο Λούρο, στην Πάργα και στο Καναλάκι.

Ο Δήμος Ζηρού μας προσκαλεί να τιμήσουμε με την παρουσία μας εκδηλώσεις μνήμης για τους εκτελεστέντες πατριώτες της περίοδου της ναζιστικής κατοχής που θα γίνουν το Σάββατο και την Κυριακή. Το Σάββατο στο μνημείο Τζαλαλή στην Βουλιστά Παναγιά και την Κυριακή στο μνημείο των Πέντε Πηγαδιών. Η παρουσία σας θα αποτελέσει ελάχιστο φόρο τιμής στους ήρωες που θυσιάστηκαν για την ελευθερία της πατρίδας και θα συμβάλλει στη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, αναφέρει σχετική πρόσκληση.

τη Φιλιππιάδα μένουμε, 15 χρόνια Καδρό. Ένας τόπος εκατοντάδες ματιές, μια κοινή ιστορία. Πριν από λίγες εβδομάδες, με αφορμή τα 15 χρόνια λειτουργίας της ομάδας Καδρό, υπήρχε ανοιχτό κάλεσμα για όσους αγαπούν τη φωτογραφία, ζητώντας έτσι να μοιραστούν τη δική τους ματιά για το Δήμο Ζηρού. Η ανταπόκριση ήταν συγκινητική. Αναφέρει σχετική ανακοίνωση από την ομάδα. Εραστέχνες και επαγγελματίες φωτογράφοι, νέοι και μεγαλύτεροι μέλη και φίλοι της ομάδας, ανταποκρίθηκαν με εικόνες που αποτυπώνουν την ομορφιά, την καθημερινότητα, τη φύση στους ανθρώπους και τις στιγμές που συνθέτουν την ταυτότητα του τόπου. Το αποτέλεσμα αυτής της προσπάθειας παρουσιάζεται στην επετειακή έκθεση της φωτογραφικής ομάδας Φιλιππιάδας Καδρό, γιορτάζοντας 15 χρόνια δημιουργίας, συνεργασίας και αγάπης για τη φωτογραφία. Την Τετάρτη λοιπόν, 8.30 ώρα το βράδυ, την Τετάρτη που μας έρχεται, 29 Ιουλίου, στον Πολυχώρο Πολιτισμό του Δήμου Ζηρού, θα γίνει η έκθεση που δεν παρουσιάζει απλώς φωτογραφίες, αλλά τις διαφορετικές ματιές των ανθρώπων που ζουν, αγαπούν και εμπνέονται από τον τόπο μας. Η έκθεση θα διαρκέσει έως 5 Αυγούστου, 7-10 το βράδυ.

0: Πλούσιο το πρόγραμμα, το πολιτιστικό πρόγραμμα στο Δήμο Βορειών Τζιμέρκων τον Αύγουστο. Καλοκαιρινές μουσικές βραδιές που ξεκινούν από το Σάββατο 1η Αυγούστου από το Μιχαλίτσι. Και συνεχίζονται στο Πετροβούνι, στο Βαθύπεδο, στο Σιράκο, στο Αμπελοχώρι, στο Μονολίθι. Και θεατρικές παραστάσεις. Η θεατρική συμπαιχνία παρουσιάζει το έργο «Η Περιφέρεια», ενώ η θεατρική ομάδα του Δήμου Ζήτσας επί σκηνής ανεβάζει την Προβαντιγόνη. Η ομάδα τέχνης Βορείος παρουσιάζει την παράσταση «Χτυποκάρδια στο κρανίο». Εκδηλώσεις και για παιδιά, δράσεις δημιουργικής απασχόλησης. Να βρείτε όλες τις εκδηλώσεις, γιατί και να σας τις πω εγώ τώρα τις εκδηλώσεις σίγουρα δεν θα τις θυμηθείτε. Αν θα μπείτε στην ιστοσελίδα του Δήμου Βορείων Τζιμέρκων θα δείτε όλο το πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων. Περνάμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας, και είναι μαζί μας γιατί προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτική, γονιών, παιδιών και φίβων. Φιλότα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβεζα, στο φόρο, σε πολύ κεντρικό σημείο. Σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον, κοντά στα παιδιά και στους γονείς. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και αρθωτική αξιολόγηση. Και αυτό γίνεται γιατί θα εντοπιστούν έγκαιρα δυσκολίες, αν υπάρχουν, και θα δοθούν και οι κατάλληλες κατευθύνσεις. Με αγάπη, εξειδίκευση και εμπειρία, το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζα στηρίζει το παιδί στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Ο καναπές που απολαμβάνεις την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή Trussardi, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
4: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
5: Άραξο.
4: Τι άραξο, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
5: Άραξον λέμε.
4: Άραξον και άραξον. Μόνο αυτό ξέρεις να λες.
5: Δεν λέω άραξον. Λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
6: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
7: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
6: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
7: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
6: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
7: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
6: Στον Λούρο Πρέβεζας.
7: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
6: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
7: Άρα, Άξον.
8: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
9: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζα Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμική και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμική και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμική με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμική. Το συμφέρον σου εκεί.
11: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ.
12: Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
13: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
14: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
15: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

41 λεπτά μετά τις 8, είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση, όπως κάνετε καθημερινά, και σας ευχαριστούμε γι' αυτό. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς όμως μπορείτε να ενημερώνεστε με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Και το κάνετε. Πολιτική κοινωνία, πολιτισμός, Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του Λευκάδα Today.gr και διαβάζω. Θανάσης Καβαδά, συνάντηση στο Υπουργείο Ναυτιλίας για την άδεια λειτουργίας του καταφυγίου τουριστικών σκαφών Ιδρύου. Η τουριστική ανάπτυξη δοκιμάζει το δίκτυο ηλεκτροδότησης της Λευκάδας. Γιορτή Λαδόπιτα στα Λαζαράτα.

παρουσιάζεται στη Λευκάδα η νέα ποιητική συλλογή της Ευαγγελίας Κούρτη. Ήπειρος, πολιτική, κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του prevezatoday.gr. Εμφύλιο στον Άγιο Γεώργιο, κάτοικοι εναντίον συλλόγου για την ασφαλτόστρωση του παράδρομου. Μια χρόνια παθογένεια συνεννοησίας. Φώτης Έρβας στο Πρέβεζα Report. Δεν δέχομαι ότι επειδή δεν μας αρέσει ένας υποψήφιος θα πει κάποιος ότι δεν θα ξαναψηφίσει Πασόκ. Στη Θεσπρωτεία ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θανάσης Πλεύρης. Συγκρότηση Επιτροπών Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, παρέμβαση Νίτσα για την Γέννη Ακτή, ώρα για μια νέα συμφωνία με την πόλη. Ουσιαστική συνάντηση της Πανεπιρεωτικής Ομοσπονδίας Ευρώπης με τον Δήμαρχο Πρέβεζας Νίκο Γεωργάκο. Επίσημη επίσκεψη Γεωργάκου στην Περούτζια για την ανάπτυξη ισχυρών δεσμών συνεργασία. Ο Λεωνίδας Αργυρός, αντιπρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής. Οδηγίες για την αντιμετώπιση της θερμοπληξίας. Γιώργος Λυκοπάντης στον Πρίσμα, η κυβέρνηση πρέπει να ανατραπεί μαζί με τους νόμους και την πολιτική της. Πολιτική αντιπαράθεση για τις πρώην κατασκηνώσεις Λούτσας, φοδρή επίθεση Γκούμα κατά της Δημοτικής Αρχής Ζαχαριά. Το τρίαθρον Fun Kids έρχεται στην Πρέβεζα 11 με 13 Σεπτεμβρίου, το αθλητικό ραντεβού για παιδιά στην Γέννη Ακτή. Όλη η επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του prevezatoday.gr. Για να δούμε τι λέει για το Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος βρίσκεται αυτές τις μέρες στην Ιταλία, στην Περούτζια. Μετά από πρόσκληση εκεί, την επίσημη πρόσκληση του Δήμαρχου της Περούτζια. Της Δημάρχου της Περούτζια. Η επίσκεψη πραγματοποιείται στο πλαίσιο της σύσφαξης των δεσμών φιλίας μεταξύ των δύο πόλεων. Θα συζητήσουν την προοπτική μιας μόνιμης συνεργασίας.

ήδη από τη Δευτέρα ξεκινήσαν να οι συναντήσεις. Θα επιστρέψουν σήμερα. Είναι προγραμματισμένο να επιστρέψουν σήμερα. Δεν ξέρουμε βέβαια αν θα προλάβουν να είναι στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο, η οποία είναι 6 ώρα το απόγευμα. Δεν ξέρουμε αν θα προλάβουν μέχρι τις 6 να επιστρέψουν για να είναι στη συνεδρία στο Δημοτικό Συμβουλίο.

Πρόσεχε και σήμερα υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Να θυμίσουμε ότι απαγορεύεται η κυκλοφορία στην Πρέβεζα, στο Δάνσο, στο Μονολίθι, στην Αγία Τριάδα, Μεταμόρφωση του Σωτήρα, στους Αγίους Αποστόλους, στο Λεκατσά και στον Άγιο Βαρνάβα, στην Πάργα, στο Δάσο στη Λούτσα, Σαλονάκι και Ρέτζα Θέμελο, Νεκρομαντίο, στο Ζηρό, στην Πεδόπολη, στη Ρωμιά Φιλιππιάδα, στο Δάσο του Εσπρωτικού και στην Κερασούντα. Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή, δεν βάζουμε φωτιά, δεν καίμε σκουπίδια, ξερά χόρτα, δεν ανάβουμε υπαίθριες ψισταριές, αποφεύγουμε εργασίες που ενδέχεται να προκαλέσουν πυρκαγιά, δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν αφήνουμε σκουπίδια, σεβόμαστε τα απογορευτικά πρόσβασης σε περιόδους υψηλού κινδύνου.

κάποιος θα μου πει, το λέτε κάθε μέρα, λέτε κάθε μέρα τι χρειάζεται να προσέχετε. Τι χρειάζεται να προσέχουμε, να το πω καλύτερα, γιατί δεν βγάζω και τον εαυτό μου έξω από όλα αυτά. Ανάβουμε φωτιές χωρίς λόγο, γιατί κάποιοι ενώ γνωρίζουν τι δεν πρέπει να κάνουν, δεν το σκέφτονται, λένε ότι δεν μπορεί να συμβεί σε μένα. Το άναμα μιας φωτιάς μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες. Ορισμένοι, και το λέω αυτό και με βάση και τα πρόστιμα τα οποία έτσι επέβαλε η πυροσβεστική υπηρεσία, ορισμένοι επιμένουν να αγνοούν κάθε απαγόρευση, ανάβοντας φωτιές ακόμα και μέσα σε δάση, με τον κίνδυνο πρόκλησης πυρκαγιάς που ενδέχεται να έχει απρόβλεπτες συνέπειες για την περιοχή.

0: Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει και πάλι μια σειρά από συστάσεις προς τους πολίτες που βρίσκονται στην Ήπεθρο. Εκείνος πάλι που το σπίτι τους βρίσκεται μέσα ή κοντά στο δάσος, τους προτρέπει μεταξύ άλλων να δημιουργούν μια αντιπυρική ζώνη, καθαρίζοντας σε ακτίνα τουλάχιστον 10 μέτρων τα ξερά χόρτα και τα φύλλα, τις πευκολώνες και τα κλαδιά, να κλαδέψουν τα δέντρα, να μην αφήνουν κλαδιά να κουμπώνουν στους τοίχους, στη στέγη, τα μπαλκόνια του σπιτιού, να μην τοποθετούν πλαστικές υδροροές ή σωλήνες και να μην αποθηκεύουν έφλεκτα αντικείμενα κοντά στο σπίτι. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβη σας προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλλα τα 4 βρίσκεται εδώ στην Πρέβη σας. Ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον είναι κοντά σε γονείς και σε παιδιά. Μην ξεχνάτε ότι προσφέρει δωρεάν φωνολογική και ερωτική αξιολόγηση για να εντοπιστούν έγκυρα δυσκολίες και να δοθούν οι κατάλληλες κατευθύνσεις.
1: Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
1: Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός. Αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα 26820-6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Γιώργο, τρως και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμη έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
5: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
6: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
5: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
5: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
5: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
5: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
5: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 697
7: 2070-728 και 2682-30-3333 και στο www.softwarelab.gr.
8: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
9: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζατοday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
10: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
11: Την 5η 13 Αυγούστου ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
12: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση Άπειλους καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 2682-021-401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
14: Στην Κιβωτό.
13: Και πού είναι αυτό?
14: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
15: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
16: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
15: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
16: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
15: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννίρης. Πολύ αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Βοτανικό Κήπο στο Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά και στην είσοδο κατά μήκος του Εγάλεο. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στην λεωφόρο Κηφισού από λεωφόρο Αθηνών μέχρι Αχαρνών και στα δύο ρεύματα, ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στην παραλιακή από το νέο φάληρο στο λιμάνι του Πειραιά και από το ύψος του Ελληνικού προς Γλυφάδα. Αυξημένη η κίνηση στη λεωφόρο Συγκρού από νέο κόσμο προς Φίξ, στην κάθοδο της Αρδιτού, στην άνοδο της Βασιλείας Κωνσταντίνου και στην κάθοδο της Μεσογείου κατά μήκος του Χολαργού. Συνελήφθη εχθές βράδυ ένας 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου, το βράδυ της Τρίτης, στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Σύμφωνα με πληροφορίες, βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που έχει στη διάθεσή της η αστυνομία, οδήγησαν στην ταυτοποίηση του 28χρονου, ο οποίος φέρεται να έχει ομολογήσει την πράξη του. Αστυνομικές πηγές αναφέρουν ότι σε βάρος του Αιγύπτιου εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για ασύλληγη σε ανήλικη. Καταγγελία αυτή και γίνει το 2024. Η Τουρκία δεν έχει ακόμη εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Στην επιστολή διευκρινίζεται ότι το State Department απαντά εκ μέρους του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ. Τονίζεται επίσης ότι η πολιτική της Ουάσιγκτον παραμένει αμετάβλητη σε ό,τι αφορά τις κυρώσεις. Συνεδριάζει 11 ώρα το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ θα βρεθεί το πρόγραμμα Σπίδα του Αχιλέα που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου και περιλαμβάνεται στο εξοπλιστικό πακέτο ύψους 5 δισεκατομμυρίων ευρώ που θα παρουσιάσει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. Πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας καθώς και στα νησιά της περιφερειακής ενότητας της Ρόδου. Υπό έλεγχο τέθηκε νωρίς το πρωί και η φωτιά που είχε ξεσπάσει χθες το βράδυ στην Κάλυμνο σε περιοχή κοντά στις Θερμοπηγές. Με αγρυπνία χθες βράδυ στη μνήμη των θυμάτων στο ΜΑΤ ξεκίνησαν οι εκδηλώσεις για την 8η επέτειο της Εθνικής Τραγωδίας με 104 νεκρούς. Σήμερα οι εκδηλώσεις θα κορυφωθούν με επιμνημόσυνες δεήσεις, τρισάγια αλλά και πεζοπορία στους χώρους της τραγωδίας ως και την Αργυρά Ακτή. Έντονα καιρικά φαινόμενα απλήξαν εχθές διάφορες περιοχές της περιφερειακής ενότητας του Εύρου. Για εκτεταμένες ζημιές σε χιλιάδες στρέμματα καλλιεργειών στην ευρύτερη περιοχή των Φερών, λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων, κάνει λόγο Αγροτικό Σύλλογο Αλεξανδρούπολης. Ο Σύλλογος ενημερώνει ότι κλιμάκιο του ΕΛΓΑ θα επισκεφθεί σήμερα το πρωί τις πληγήσεις περιοχές για την καταστροφή για την καταγραφή των καταστρεμμένων καλλιεργειών. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν και οι βάσεις στις σχολές για τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Όπως αναφέρει η Αμερικανική Κεντρική Διοίκηση, οι επιχειρήσεις αποσκοπούν στην μείωση της δυνατότητας της Τεχεράνης να απειλεί ναυτικούς και εμπορικά πλοία που διέρχονται από τα περιφερειακά ύδατα. Στο Ιράν, 2 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 11 τραυματίστηκαν στα νοτιοδυτικά της χώρας, αναφέρουν ιρανικά μέσα ενημέρωσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν παράλληλα τις πρώτες πρωινές ώρες ότι σταμάτησαν 3 πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδική Αραβία ιδιοκτησία δεξαμενόπλοιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπελε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσεις σε 2 πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντας ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει η Σαουδική Αραβία. Συμφωνίες εργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Το Αμερικανικό Υπουργείο Ενέργειας διευκρίνησε ότι η συμφωνία θα διαβιβαστεί στο Κογκρέσο, το οποίο θα πρέπει να δώσει την τελική έγκρισή του πριν τεθεί σε ισχύ. Σήμερα αναμένεται να απολογηθεί ο 60χρονος που επιτέθηκε με μαχαίρι σε 2 Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη πληροφορία και πλοχρησία.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστικό.

0: επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει με το λόγο σου Σκάι Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια υπηρετικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 26 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η σκέση είναι ένα σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σκέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Αν εσείς ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, έχω πρόταση. Να πάτε στην GS Πιγκαρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνου 165 εδώ στην Πρέβεζα. Εκεί θα βρείτε τι θα βρείτε και τι δεν θα βρείτε. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Στην GS Πιγκαρτζονίκα, στη λεωφόρο Ιωαννίνου 165 στην Πρέβεζα, θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: Δεκατρία λεπτά μετά τις 9 είναι 5η 23 Ιουλίου. Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εγώ σας ευχαριστώ για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις πολλές καλημέρες σας. Τέλος η αναμονή για τους υποψηφίους. Ανακοινώνονται στις 11 η ώρα οι βάσεις αγωγής τριτοβάθμια εκπαίδευση. Να πούμε ότι από την Πρέβεζα στις φετινές πανελλαδικές εξετάσεις συμμετείχαν 486 μαθητές υποψήφοι, οι οποίοι διεκδικούν μία θέση στα πανεπιστημιακά τμήματα που περιλαμβάνονται στο μηχανογραφικό. Να πω ότι με την δημοσιοποίηση των βάσεων ολοκληρώνεται μια μακρά περίοδος αναμονής, η οποία άρχισε με την ανακοίνωση των βαθμολογιών, συνεχίστηκε με τη συμπλήρωση των μηχανογραφικών δελτίων. Πλέον κάθε υποψήφιος το γνωρίζει αν εισάγεται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση και σε ποιο τμήμα θα συνεχίσει τις σπουδές του. Να πω ακόμη ότι η ανακοίνωση πραγματοποιείται νωρίτερα σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές, δίνοντας περισσότερο χρόνο στους επιτυχόντες και στις οικογένειές τους για τον προγραμματισμό της μετακόμισης, την αναζήτηση φοιτητικής κατοικίας και την προετοιμασία για τη νέα ακαδημαϊκή περίοδο. Παράλληλα με τις βάσεις εισαγωγής στα πανεπιστήμια, αναμένονται και τα αποτελέσματα επιλογής για τους υποψηφίους που υπέβαλαν παράλληλο μηχανογραφικό για τις δημόσιες σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης. Οι βάσεις δεν καθορίζονται εκ των προτέρων, αλλά προκύπτουν μετά την ολοκλήρωση της επεξεργασίας των μηχανογραφικών. Η τελική βάση κάθε τμήματος επηρεάζεται από τις βαθμολογικές επιδόσεις των υποψηφίων, τον αριθμό των διαθέσιμων θέσεων και τη σειρά των προτιμήσεων που δηλώθηκαν στο μηχανογραφικό. Αυτό σημαίνει ότι μικρές αλλαγές στη ζήτηση μιας σχολής μπορεί να οδηγήσουν σε άνοδο ή πτώση της βάσης. Καθοριστικό ρόλο όμως, μην ξεχνάτε, εξακολουθεί να έχει και η ελάχιστη βάση εισαγωγής, καθώς οι υποψήφοι πρέπει να έχουν καλύψει το απαιτούμενο όριο για να μπορούν να διεκδικήσουν θέσεις σε κάθε σχολή ή τμήμα.

Εμείς θα συγχαρούμε όλους τους υποψηφίους των Βαρλαδικών, ανεξάρτητα από αποτελέσματα. Σήμερα ολοκληρώνεται μια μεγάλη προσπάθεια, όμως δεν κρίνεται ούτε η αξία, ούτε το μέλλον κανενός. Οι Πανελλαδικές είναι μια σημαντική μάχη, αλλά όχι ολόκληρος ο πόλεμος. Στη ζωή θα υπάρξουν πολλές ακόμη ευκαιρίες, νέες προκλήσεις και διαφορετικοί δρόμοι για να πετύχει ο καθένας τους στόχους του. Να συγχαρούμε όσους πετύχουν την εισαγωγή τους στις σχολές της επιλογής τους. Καλή αρχή στο νέο τους ταξίδι. Τώρα σε όσους δεν δουν σήμερα το αποτέλεσμα που περιμένουν, να θυμούνται ότι η υπομονή, η προσπάθεια και η πίστη στις δυνατότητές τους ανοίγουν πάντα νέους δρόμους. Εγώ θα πω καλή δύναμη σε όλους και καλή συνέχεια στο επόμενο κεφάλαιο της ζωής τους που μόλις ξεκινάμε.

παραδίδεται στην κυκλοφορία το τελευταίο τμήμα του ε65. Η τελετή παράδοση θα πραγματοποιηθεί σήμερα σε 7 η ώρα το απόγευμα. Εκεί θα είναι και ο Πρωθυπουργός. Με την παράδοση του τελευταίου τμήματος ολοκληρώνεται ένα από τα μεγάλα έργα υποδομής. Δεν έχει σημασία που ξεκίνησε πριν από 18 χρόνια. 20. Τα 18 είναι σίγουρα. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβένα, τίθεται πλέον σε λειτουργία το σύνολο των χιλιόμετρων του ε65. Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα-Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται στα η πρόσβαση προς τη Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές. Ένα μεγάλο έργο με τα διαδρομιά τους θα πει κάποιος. Ναι, θα πω εγώ. Αλλά δεν πάβει οι δρόμοι να φέρνουν πολιτισμό. Καλό είναι, θα μου πείτε, να λειτουργούν. Βλέπουμε και το παράδειγμα της Εγνατίας τις τελευταίες μέρες και τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν εκεί, που πληρώνεις και διόδια και δεν εξυπηρετείς όπως θα έπρεπε να εξυπηρετήσεις.

0: Και η ανέακτη μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, και τον τελευταίο καιρό βλέπουμε και τις διαφορετικές απόψεις που υπάρχουν για τον παράδρομο που βρίσκεται εκεί στην Καινή Ακτή και οδηγεί στην παραλία, στην Αγράμπελη, όπως το ξέρουν οι περισσότεροι. Και τις διαφωνίες τις οποίες υπάρχουν μεταξύ του συλλόγου και κατοίκων της περιοχής για τον τρόπο που μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα το οποίο υπάρχει με τη σκόνη, που προκαλούν τα αυτοκίνητα περνώντας από το συγκεκριμένο δρόμο. Δεν είναι η πρώτη φορά που δεν υπάρχει έτσι συνεννόηση για το πώς θα αναπτυχθεί η περιοχή της Καινής Ακτής. Είναι ένα θέμα που κρατάει χρόνια και βλέπουμε ότι έχουμε μια παρέμβαση από τον επικεφαλής της Δημοτικής Παράταξης Ανάπτυξης τώρα, τον κύριο Νίτσα, για την Καινή Ακτή. Και στο κείμενο του κυρίου Νίτσα, και αν η Ακτή παρουσιάζεται όχι μόνο ως δημόσιος χώρος αναψυχής, αλλά και ως σημείο αναφοράς για τη συλλογική μνήμη των κατοίκων της Πρέβεζας. Τι λέει, λέει ότι θα πρέπει να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, να υπερβούν μάλλον αυτές οι διαχωριστικές γραμμές που δημιουργήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Θα πρέπει να υπάρχει μια ανοιχτή συνάντηση διαλόγου στις αρχές Σεπτεμβρίου με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων αλλά και των ενεργών πολιτών. Θα ξεκινήσει μια δημόσια συζήτηση για το θέμα της Καινής Ακτής. Πάμε εμείς σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.
1: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Mapetherm από τη Mapei. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε Mapetherm και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Mapetherm αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Mapetherm από τη Mapei. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion.
6: Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
7: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: Infonet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820 21149 και 29740
9: και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
12: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
13: Σούπερ στην ποικιλία, σούπερ στις προσφορές, σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.

0: Dynacomex.
1: Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδας, Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου μέσα στη γιορτή των εγγενείων 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Η σχέση, κυρίες και κύριοι, είναι σημαντικό θέμα όλες τις εποχές του χρόνου, γιατί η σωστή σχέση μπορεί να κάνει τη διαφορά. Εσείς αν ψάχνετε ποιότητα, αντοχή και στυλ για το χώρο σας, υπάρχει λύση. Στη Λεωφόρο Ιωαννίνου 165 εδώ στην Πρέβεζα, στην Τσίες Πηγαρζονίκας, όπου μπορείτε να ανακαλύψετε λύσεις σκίασης για κάθε χώρο, από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, αλλά και συστήματα εσωτερικής σκίασης που καλύπτουν κάθε ανάγκη. Στην Τζίες Πιγκαρζονίκας θα βρείτε εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: 43 λεπτά μετά τις 9, 5η 23 Ιουλίου, περάσαμε στο τελευταίο ημίωρο της σημερινής εκπομπής. Έχουμε μια έκτακτη ανακοίνωση. Ενημέρωση στον Πρίσμα είναι η εκπομπή, δεν το ξεχνάτε εσείς. Έχουμε μια ανακοίνωση, έκτακτη ανακοίνωση από τη Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψη Αποχέτευσης, ότι λόγω ευνίδιας βλάβης, σπάσιμο του κεντρικού αγωγού που προέκυψε στο δίκτυο ίδρυψης, θα υπάρξει χαμηλή πίεση ή ολική διακοπή υδροδότησης στις περιοχές του πυροβολικού και του φόρου, η οποία θα διαρκέσει τουλάχιστον για 2 ώρες. Τα τεχνικά συνεργεία της ΔΕΗ Πρέβεζας βρίσκονται ήδη στο σημείο και εργάζονται εντατικά για την άμεση αποκατάσταση της βλάβης και την επαναφορά της ομαλής υδροδότησης. Ζητά και την κατανόησή μας. Η διοίκηση της Δημοτικής Επιχείρησης Ίδρυψης Αποχέτευσης Πρέβεζας. Ανεβαίνει η τιμή της, του πετρελαίου κίνησης και μεταφράζεται σε αυξημένο κόστος παραγωγής, καθώς το ντίζελ αποτελεί βασικό εργαλείο για όλες τις εργοτικές εργασίες και τις μεταφορές των προϊόντων. Στην Πρέβεζα η μέση τιμή της αμόλυβδης είναι στο 1,976 ευρώ το λίτρο, το πετρέλαιο κίνησης στο 1,858. Να πούμε ότι έχουμε και ανακοινώσεις από την κυβέρνηση. Ο αντιπρόεδρος δήλωσε ότι υπάρχουν διαθέσιμα χρήματα τα οποία θα μπορούσαν να αξιοποιηθούν. Στο τραπέζι βρίσκεται και το ενδεχόμενο επαναφοράς της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης με ενίσχυση 15 λεπτά. Οι αγρότες πάντως επισημαίνουν ότι η διατήρηση του κόστους των καυσίμων σε υψηλά επίπεδα συμπιέζει το εισόδημά τους και αυξάνει το κόστος παραγωγής. Ζητήσατε να ακούσετε ένα ακόμη τραγούδι της από τη Μέρι Λίντα, από τα αγαπημένα τραγούδια. Μια φωνή που σύγησε χθες, αλλά θα μείνει για πάντα μέσα από τα τραγούδια της. Λοιπόν, Μαρία, το τραγούδι που ζήτησες.

Πέμπτη σήμερα, κυρίες και κύριοι, και να πούμε ότι συνεδριάζει και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας. Λέγαμε και χθες ότι οι δικές μας πληροφορίες είναι ότι μάλλον δεν θα προλάβει ο Δήμαρχος Πρέβεζας και ο Αντιδήμαρχος να βρίσκονται στην συνεδρίαση, γιατί επιστρέφουν σήμερα από την Περούτζια, όπου πραγματοποιούν επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση της Δημάρχου της Περούτζια. Για το ότι θα συζητηθεί στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου θα σας ενημερώσουμε αύριο.

εγώ ότι είναι 23 τα θέματα στην ημερησία διάταξη τη σημερινή συνεδρίαση. Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής, ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Να σας ευχαριστήσω που καθημερινά μας επιλέγετε για την ενημέρωσή σας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινάνε από νωρίς το πρωί, ενώ με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Να έχετε μια όμορφη Πέμπτη. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί την ίδια ώρα.

0: κίνηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Direct Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Direct Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Direct Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450 23011, Καραβέλα 2, στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο irect.gr.
4: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr.
6: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Το
4: Το Ιόνιο μπροστά σου. Και στο τραπέζι, ό,τι αξίζει πραγματικά. Στο κύμα, η θάλασσα δεν είναι απλώς η θέα. Είναι μέρος της εμπειρίας. Φρέσκα ψάρια και θαλασσινά, χειροποίητα ορεκτικά, επιλεγμένα ψητά και πιάτα που βασίζονται σε αγνές πρώτες ύλες και τοπικά προϊόντα. Ένας χώρος δίπλα στο κύμα, ιδανικός για μεσημέρι, ηλιοβασίλεμα ή μια όμορφη καλοκαιρινή βραδιά. Κύμα, καθημερινά από τις 12.30. Κρατήσεις στο 694-556-4455. Στον Μύτικα Πρέβεζας, με θέα το Ιόνιο.

0: ελαττώνουν στα 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ, Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργο Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε, για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Κρατικού Πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Kielgreece.gr. Υποκράτους 33.
6: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
7: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
8: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
9: Καλημερίζω κλείνοντας και το δεύτερο μέρος σημερινής μας εκπομπής την κυρία Ζέτα Μακρύ, η οποία μου λέει: ωραία συντροφιά στο ταξίδι, πηγαίνετε για τα εγγένεια του δρόμου Ε65. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πρέπει να αντιμετωπίσουμε τα γραφίτι επιτέλους. Διάλειμμα δεύτερο, ειδήσεις και ερχόμαι για τη συνέχεια. Καλημέρα σας.
10: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα.

0: απόψη από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλω εγώ.
0: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
2: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
3: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
2: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
3: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
4: Σύνδρατη κομισιόν.
2: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
3: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
2: Τι μου λες, σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
5: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
6: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό

0: ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Η ώρα είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
1: Εγώ. Δεξιά.
2: Γιατί εσύ.
1: Αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
1: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
1: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπανκ Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο alfa.gr.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Είναι η είδηση στο Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαρίου μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά, στην άνοδο του Κηφισού από Περιστέρι ως Νέα Φιλαδελφία ανατμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στα δύο ρεύματα της Παραλιακής προς Πειραιά από το Ελληνικό προς το Έδεμα ανατμήματα και από το Νέο Φάληρο στο λιμάνι, αλλά και στο ρεύμα προς Γλυφάδα, στο ύψος του πάρκου του Φλίσβου. Αυξημένη είναι η κυκλοφορία στη λεωφόρο Συγκρού από το Νέο Κόσμο στο Ζάπιο και στην άνοδο της Βασιλιάς Κωνσταντίνου. Συνελήφθη χθες βράδυ 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος κατηγορείται για την υπόθεση ανθρωποκτονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της περασμένης Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Η Τουρκία δεν έχει ακόμα εκπληρώσει τις προϋποθέσεις που θέτει η Αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, ξεκαθαρίζει το State Department, απαντώντας σε ερώτηση δημοκρατικού βουλευτή. Συνεδριάζει σήμερα στις 11 το πρωί στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το πρόγραμμα Ασπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων, τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πυρκαγιά ξέσπασε σήμερα το πρωί σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί το Τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Λίγο μετά τις 11 το πρωί αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Για 12η συνεχόμενη νύχτα, οι Αμερικανικές Ενόπλες Δυνάμεις εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον στρατιωτικών στόχων στο Ιράν. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν 3 δεξαμενόπλια, τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά του Ορμούζ. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι η Σαουδαραβικής ιδιοκτησίας δεξαμενόπλιο έγινε στόχος επίθεσης ενώ έπλε στην Ερυθρά Θάλασσα. Συμφωνία συνεργασίας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας υπεγράψαν Ηνωμένες Πολιτείες και Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας των Ηνωμένων Πολιτείων αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει σε αμερικανικές εταιρείες ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνικής ενέργειας του Ριάντ και συμβάλλει στην κάλυψη

0: των ενεργειακών αναγκών της Σαουδικής Αραβίας. Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη βρέθηκε 36χρονος στη Θεσσαλονίκη επειδή χτύπησε και τραυμάτισε με τρίαινα άνδρα 41 ετών. Το επιβλήθηκε ποινή φυλάκισης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές μέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά Eurobank. Bank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Tom Ντελεμπασίρου από τη Watford, με στόχο να ενισχύσει τη μεσαία γραμμή της ομάδας. Το Bleacher Report παρουσίασε τη λίστα με τους 100 καλύτερους αμυντικούς που έχουν περάσει από το NBA, με τον Γιάννη Αντετοκούμπο να βρίσκεται στην 17η θέση της κατάταξης.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όροι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Στην Αττική σήμερα, Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένηση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα, γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια υπηρωτικά, στις Ποράντες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού, με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα, αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr και πάλι μαζί σας ο Άρης Πορτοσάλτε.
5: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή ραδιοφωνική μας συνάντηση. Είμαστε στο πρωινό της 5ης 23 Ιουλίου. Εύχομαι τα καλύτερα για όλους και για όλες, είτε κατοικούμε στην Ελλαδική επικράτεια είτε κατοικείτε στο εξωτερικό. Να κυλήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο η ημέρα και όπως μαθαίνω από εξωτερικούς ανταποκριτές, ήδη φυσάει, άρα έχουμε αλλαγή καιρού. Έχουμε αλλαγή καιρού. Εγώ δεν το νιώσα νωρίς το πρωί που κατέβαινα να σας πω την αλήθεια, αλλά έχουμε ήδη αλλαγή καιρού. Γιατί έλεγα ότι δεν μπορεί, πέρασε ένα 24ωρο, θα μην χρειαστεί να πάρουμε και δεύτερο 24ωρο. Άρα από τώρα κάπως τα πράγματα εξελίσσονται καλύτερα σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες. δεν κάνω ακόμη πρόλογο, φίλες και φίλοι, προκειμένου να καλωσορίσω τον κύριο Αριστοτέλη Χαραλαμπάκη. Ο κύριος Χαραλαμπάκης είναι ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, σήμερα κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου ΚΙΛ. Κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη, καλημέρα σας.
6: Καλημέρα σας, κύριε Πρωτοσάντη, και σε εσάς και στους ακροατές μας.
5: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη, για αυτήν τη συζήτηση που θα κάνουμε με την ευκαιρία αυτής της μεταρρυθμίσεως. Χαρακτηρίζεται ιστορική, είναι γεγονός, στην
6: ενότητα
5: εκπαίδευση, με την δυνατότητα που παρέχεται στους πολίτες να επιλέγουν ανάμεσα σε ένα δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο και σε ένα μη κρατικό πανεπιστήμιο, και επιτέλους το ζούμε, θα ζήσει η ελληνική κοινωνία από εδώ και μετά, η ελλαδική κοινωνία για να είμαι ακριβής, αυτήν την δυνατότητα της επιλογής. Τώρα, εσείς έχετε υπηρετήσει το δημόσιο κρατικό πανεπιστήμιο, στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Πώς αντιμετωπίζετε αυτήν την μεταβολή στο ακαδημαϊκό πεδίο?
6: Κοιτάξτε, είναι ένα τεράστιο στοίχημα για όλους μας, για όλους όσοι ασχολούμαστε με την ανώτατη εκπαίδευση, γιατί πράγματι η λειτουργία μη κρατικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, σε αντίθεση με άλλες χώρες, στις οποίες, με όλες τις πολιτισμένες χώρες του κόσμου, στις οποίες αυτό ήταν κάτι το αυτονόητο, δεν υπήρξε, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά από την πλουσιότατη εμπειρία σας, τόσο εύκολη. Χρειάστηκε ένα περάσμα από πολλά κύματα, και μέχρι που τόλμησε η κυβέρνηση να προωθήσει αυτή την μεταρρύθμιση. Έχουμε χάσει πάρα πολλά χρόνια πάνω σε αυτό. Επιτρέψτε μου να σας πω ένα προσωπικό βίωμα για να καταλάβετε και από μια άλλη πλευρά το πόσο αναγκαίο ήταν αυτό το πράγμα. Πριν από αρκετά χρόνια είχα διατελέσει πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠΗ, περισσότερος κόσμος το ξέρει ως ΔΙΚΑΤΑ. Είναι αυτή η κρατική αρχή που αναγνωρίζει τα πτυχία από τα ολοκαπά πανεπιστήμια. Είχα βάλει λοιπόν τότε τους συνεργάτες μου, επειδή είχαμε τα στοιχεία στη διάθεσή μας, να κάνουν μια έρευνα και να μου πούν πόσα Ελληνόπουλα εκείνη τη χρονική στιγμή σπουδάζαν στο εξωτερικό. Δηλαδή είχαν φύγει από την πατρίδα τους, και δεν εννοώ τα Ελληνόπουλα της Διασποράς ή τα γεννημένα στο εξωτερικό, αυτά μόνο που φύγαν από την πατρίδα τους για να πάνε να σπουδάσουν στο εξωτερικό, γιατί δεν έβρισκαν τρόπο να σπουδάσουν στην Ελλάδα. Ξέρετε τι αριθμό μου βγάλαν τότε, κύριε Πρωτοσάλτε? Πάνω από 100.000 σε μία χρονική στιγμή. Εάν αυτό, κάντε μια απλή μαθηματική πράξη, το πολλαπλασιάσετε επί 30-35.000 που είναι, όπως λένε τα στατιστικά δεδομένα, ένας μέσος όρος κόστους σπουδών ενός παιδιού στο εξωτερικό, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχανε 3,5 δις το χρόνο.
5: Ναι.
6: Δεν θα πω τίποτε άλλο.
5: Ναι.
6: Νομίζω όλοι το καταλαβαίνουν.
5: Τώρα, πριν από λίγο, στο προηγούμενο ημίωρο, ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Βασίλης Φλωρίδης, τόνισε
6: μεγάλη προσοχή.
5: Ναι. Και τόνιζε το γεγονός ότι υπάρχει ανισορροπία μεταξύ του πληθυσμού της πατρίδας μας και του αριθμού των δικηγόρων, κύριε καθηγητά, κύριε Χαραλαμπάκη. Λέμε πόσες ακόμη νομικές υπάρχουν, ακόμη περιθώριο, και έρχεται και το ΚΙΛ με μια νομική σχολή. Πώς το χειρίζεστε αυτό το θέμα?
6: Εντάξει, καταρχήν αυτό... Πράγματι υπάρχει ένας αρκετά μεγάλος αριθμός δικηγόρων. Βέβαια θα μου επιτρέψει ο φίλτατος κύριος εισαγγελέας, τον οποίο γνωρίζω πολλά χρόνια και τον εκτιμώ πάρα πολύ, να κάνω μια μικρή διόρθωση σε αυτά που είπε, από τη δική μου σκοπιά τουλάχιστον. Τεράστια ευθύνη για τον πληθωρισμό των δικαστηρίων φέρουν και οι δικαστικοί και οι εισαγγελείς. Εάν δείτε πόσες υποθέσεις, στέλνουν οι εισαγγελείς στο ακροατήριο που δεν ήταν για ακροατήριο, ενώ έχουν τη δυνατότητα σύμφωνα με τον νόμο να τη θέσουν στο αρχείο, θα βλέπατε και μια άλλη σκοπιά αυτής της υπερφόρτωσης, αν θέλετε, των δικαστηρίων. Το ίδιο συμβαίνει και με τα δικαστικά συμβούλια, που πολύ συχνά, θα είμαι σκληρός αλλά πρέπει να το πω, αντί να εντρυφήσουν στην υπόθεση και να τολμήσουν να πούν ότι αυτή η υπόθεση δεν είναι όριμη για ακροατήριο, γιατί δεν προκύπτουν ευθύνες του κατηγορουμένου, περιορίζεται σε μια απλή αντιγραφή του.
5: Αλλά σε αυτό θα πούμε, αυτό συμβάλλει στην καθυστέρηση των διαδικασιών εντός δικαιοσύνης.
6: Όμως, είναι μονοπλευρή.
5: Ναι, το καταλαβαίνω, αλλά ο αριθμός των δικηγόρων είναι άλλο πεδίο. Δηλαδή, θέλω να πω, είναι δύο διαφορετικά πεδία.
6: Βεβαίως, έχετε δίκιο και θα έρθω αμέσως σε αυτό. Υπάρχει λόγος στις τρεις μεγάλες και εξαιρετικές, και το λέω με τα λόγου γνώσεως, γιατί σε μία από αυτές είχα την τιμή να υπηρετήσω για πολλά χρόνια. Και οι τρεις νομικές σχολές της χώρας μας είναι υψηλωτά του επίπεδου, από τις καλύτερες στην Ευρώπη, σας το λέω ξανά. Υπάρχει όμως λόγος να έχουν 500 φοιτητές στο έτος η κάθε μία. Μπορεί κανείς πράγματι να επιτελέσει το σοβαρότατο και υπευθυνότατο λειτουργήμα του ως ακαδημαϊκός δάσκαλος έχοντας 500 παιδιά μπροστά του, όταν στα αντίστοιχα τμήματα στα ξένα πανεπιστήμια δεν υπερβαίνουν τους 30, 40, 50. Είναι δηλαδή τόσο εκτός πραγματικότητας οι Ολλανδοί, οι Άγγλοι, οι Γάλλοι που επιβάλλουν ολιγομελή τμήματα στις νομικές σχολές, και όχι μόνο στις νομικές και σε άλλες σχολές θεωρητικής κατεύθυνσης. Πώς να λειτουργήσεις με 500 άτομα ανά έτος μπροστά σου? Καταλαβαίνετε ότι εδώ το θέμα του υπερπληθωρισμού των νομικών αν υφίσταται, γιατί κατ' εμέ δεν είναι τόσο οξύ, διότι υπάρχουν και άλλα παρεμφερή και συναφή επαγγέλματα ή ασχολίες με τις οποίες μπορεί να ασχοληθεί ένας νομικός. Δεν είναι απαραίτητα να είναι δικηγόρος ακροατηρίου, όπως πολλοί από εμάς. Άρα χώρος υπάρχει. Αλλά πέραν τούτου, αντί να εξορθολογήσουμε τον αριθμό των εισακτέων στα δημόσια πανεπιστήμια, να τα ανακουφίσουμε, να δώσουμε στους συναδέλφους τον χρόνο και την άνεση να επιτελέσουν ακόμα καλύτερα το λειτουργήμα τους, που το επιτελούν οι περισσότεροι με πολύ μεγάλο σεβασμό σε αυτό που κάνουν. Λέμε τώρα για υπερπληθωρισμό φοιτητών νομικής. Νομίζω ότι το βάρος το θέτουμε στη λάθος πλευρά.
5: Ναι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στο περιεχόμενο, στο πρόγραμμα σπουδών του Πανεπιστημίου Κιλ, ποια είναι τα μαθήματα κορμού του ελληνικού δικαίου τα οποία θα διδαχτούν οι υποψήφοι σας, και πώς αυτό θα συνδυαστεί με την βρετανική το βρετανικό δικαίο?
6: Εδώ έχουμε δύο όψεις. Η μία όψη είναι ότι προσφέρουμε το κλασικό πρόγραμμα σπουδών που προσφέρουν και οι κρατικές νομικές σχολές, λίγο πολύ με τα ίδια μαθήματα, με την ίδια λίγο πολύ κατανομή, δηλαδή τις κλασικές νομικές σπουδές που κάθε παιδί που μπαίνει σε ένα κρατικό πανεπιστήμιο σπουδάζει στην Ελλάδα τις τελευταίες δεκαετίες. Δεν διαφέρει σε τίποτα το δικό μας, ο κορμός του δικού μας προγράμματος, από αυτό που θα σπούδαζε ένα παιδί στο Αριστοτέλειο, στο Δημοκρίτιο ή στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο στη νομική του σχολή. Εκείνο που είναι, αν θέλετε, κάτι που διαφοροποιεί το πρόγραμμα του ΚΙΛ από... Και επίσης ξέχασα να πω ότι εννοείται ότι το πρόγραμμα αυτό αναγνωρίζει το ισότιμο, δηλαδή αυτός που θα πάρει το πτυχίο του θα γραφτεί στο δικηγορικό σύλλογο, δεν χρειάζεται αναγνώριση το πτυχίο του, είναι σαν να έχει πάρει ένα πτυχίο από μια κρατική νομική σχολή. Εκείνο όμως που δίνει σε εμάς και μια ιδιαιτερότητα είναι το εξής. Παράλληλα με αυτό, ο φοιτητής έχει τη δυνατότητα να διδαχθεί και 6 μαθήματα βρετανικού δικαίου, ειδικά μαθήματα βρετανικού δικαίου, που αν τα διδαχθεί και τα περάσει επιτυχώς τις εξετάσεις, ταυτόχρονα και παράλληλα μπορεί να γραφτεί και ως μέλος στον βρετανικό δικηγορικό σύλλογο. Δηλαδή θα έχει μια δυσυπόστατη οντότητα, νομική οντότητα ο αποφυτός μας, και αυτό σήμερα που η παγκοσμιοποίηση, ο χώρος της νομικής είναι από τους πρώτους τους οποίους έχει παρισφρήσει η παγκοσμιοποίηση, το γνωρίζετε και εσείς με την πλουσιότητα εμπειρίας σας, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
5: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή παρουσιάζω εγώ τα μηνύματα του Πανεπιστημίου Κιλ, βλέπω υπάρχει ένα άλλο στο πρόγραμμα σπουδών, ένα ένα σκέλος εκπαίδευσης που αφορά στην διερευνητική εγκληματολογία.
6: Ναι, ναι. Αυτό είναι ένα ειδικό πρόγραμμα. Δεν έχει να κάνει με το πρόγραμμα σπουδών της νομικής, το κλασικό. Είναι ένα άλλο παράλληλο πρόγραμμα σπουδών, στο οποίο έχουν ήδη εγγραφεί κάποιοι φοιτητές και το παρακολουθούν στο πρώτο έτος. Το οποίο είναι, όσοι έχουν δει CSI New York και τα λοιπά στην τηλεόραση, καταλαβαίνουν, έχει να κάνει με τις ανάγκες που υπάρχουν στη σημερινή εποχή του εξυγχρονισμού της εγκληματολογικής προσέγγισης του εγκλήματος και όλων όσων συμβαίνουν, της αστυνομικής διερεύνησης μιας υποθέσεως κτλ.
5: Είναι αυτό, κάτι παράλληλο, λέτε, το οποίο θα είναι ένα επιπλέον προσόν για τον πτυχιούχο
6: σας. Ναι, αυτό δεν έχει να κάνει με τις βασικές σπουδές αστυνομικής, δεν είναι δηλαδή... το παρακολουθούν τα παιδιά που σπουδάζουν νομική, κλασική νομική, αλλά υπάρχουν τα παιδιά που τους ενδιαφέρει αυτό το πράγμα, γιατί έχει ένα τεράστιο ενδιαφέρον, γιατί είναι μοναδικό στην Ελλάδα, από τα λίγα στην Ευρώπη, πολύ πρωτοποριακό, και δίδει σε κάποιους που έχουν πράγματι ένα ενδιαφέρον για το φαινόμενο της εγκληματολογίας και της εγκληματολογικής προσέγγισης τη δυνατότητα να κάνουν σπουδές που θα τους αναδείξουν, αν θέλετε, σε μια πολύ μικρή, σε ένα κλειστό κύκλο ανθρώπων που θα κατέχουν αυτό το αντικείμενο.
5: Κλείνουμε με ένα σύντομο μήνυμά σας στους υποψηφίους γονείς, υποψηφίους φοιτητές, φοιτήτριες, παρακαλώ.
6: Πρώτον, είμαι και εγώ γονιός, δεύτερον και ως ακαδημαϊκός δάσκαλος πάρα πολλά χρόνια, ξέρω τι σημαίνει, ποια είναι η ψυχική, η ηθική, η οικονομική, η προσωπική ταλαιπωρία, όχι μόνο των παιδιών, αλλά και των έρμων των γονέων που περνάνε, η δοκιμασία που περνάνε σε αυτές τις μέρες, με την ευκαιρία που, ότι σε λίγα λεπτά από ό,τι έχω πληροφορηθεί, θα ανακοινωθούν οι βάσεις. Θα ήθελα καταρχήν να ευχηθώ καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Να πω, και πιστέψτε με, το λέω με το χέρι στην καρδιά, ότι όσοι πετύχουν, μπράβο, και να κοιτάξουν να το εκμεταλλευτούν για να κάνουν καλές σπουδές. Και όσοι δεν πετύχουν, δεν τελειώνει ο κόσμος σήμερα εδώ. Η ζωή δίνει πάντα δεύτερες ευκαιρίες, ειδικά για ένα νέο 18-19 χρονών, και δεύτερες και τρίτες. Ας μείνουν ψύχρεμοι και ας βρουν τρόπο να δράξουν τη δεύτερη ή την τρίτη ευκαιρία που τους δοθεί.
5: Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαραλαμπάκη. Κύριε καθηγητά, καλημέρα σας. Καλό καλοκαίρι σας ευχόμαι και καλή επιτυχία.
6: Το ίδιο και σε εσάς και στους ακροατές.
5: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριος Αριστοτέλης Χαραλαμπάκης, κοσμήτορ της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου, του μη κρατικού Πανεπιστημίου, ΚΙΛ. Ο κύριος Χαραλαμπάκης, σήμερα ομότιμος καθηγητής ποινικού δικαίου, δίδαξε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Και φτάνουμε στις 10:26 με την Εθνική Τράπεζα, η οποία μας λέει ότι η απόκτηση ενός σπιτιού είναι με μια μεγάλη απόφαση. Αξίζει να έχεις κάποιον δίπλα σου να σε κάνει να νιώσεις βεβαιότητα και σιγουριά. Γι' αυτό λοιπόν στην Εθνική Τράπεζα ο προσωπικός σύμβουλος στηρίζει σε κάθε στάδιο, κάνοντας τη διαδικασία πιο ξεκάθαρη και πιο εύκολη. Είναι εκεί για κάθε απορία, αλλά και για να δώσει προέγκριση σε 48 ώρες από την αίτηση και τα χρήματα σε 48 ώρες από την στιγμή που υπογράφεται η σύμβαση. Διότι έτσι πρέπει να αντιμετωπίζει η Τράπεζα το στεγαστικό της αυτόν τον καιρό, της σήμερα. Απλά και ανθρώπινα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις και οι πληροφορίες mbg.gr, όσες χρειάζεστε περισσότερες, εννοείται, από το μήνυμα.
7: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφή. Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13 Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
4: 5η 23 Ιουλίου η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
5: Δεν υπάρχει νερά.
4: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
6: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης. Όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27. Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-61613. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
7: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει.
8: Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
9: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
10: Ναι, ναι! Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
11: Όχι, όχι! Έλα, ακούς! Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο!
12: Απολαύστε τη δροσιά αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
13: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και ΣΥΑ ΟΜΗΚΡΟΝ ΕΨΙΛΟΝ. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-022-655.
14: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
15: Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
16: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
17: Μαΐλ και τον Κώστα Μπακογιάννη, τέος δήμαρχο, ο οποίος και εκείνος περιμένει στη τηλεφωνική γραμμή. Όπως σας είπα χθες, θα επικοινωνούσα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Επικοινώνησα με τον κύριο Βαρτζόπουλο. Μόνο που ο κύριος Βαρτζόπουλος την επικοινώνησα για με ποια λογική. Να έρθει ο κύριος Βαρτζόπουλος να μας εξηγήσει τη λογική για αυτό που θα σας διαβάσω τώρα. Αλλά ο κύριος Βαρτζόπουλος μου λέει, δεν είμαι πια υπουργός, τι να εξηγήσω κάτι που έκανα τώρα ως βουλευτής, που έκανα ως υπουργός. Δεν την κατάλαβα τη λογική. Okay, δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο. Και διαβάζω την επιστολή που έλαβα. Άκουσα τη ραδιοφωνική σας εκπομπή με καλεσμένους τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Στατηγάκη. Στο τέλος της εκπομπής είπατε ότι θα επανέλθετε στο θέμα και ότι θα αναζητήσετε τον κύριο Βαρτζόπουλο. Σας προτείνω να αναζητήσετε και τον κύριο Θεοχάρη, πρόεδρο του ΕΟΠΑΕ. Για την ιστορία, ο ΕΟΠΑΕ είναι πλέον ο Κανά, το ΚΕΘΕΑ και το 18 Άνω που ενοποιήθηκαν, από ό,τι καταλαβαίνω. Αυτοί οι τρεις οργανισμοί ενοποιήθηκαν και έγιναν ΕΟΠΑΕ. και να το ψάξετε και πιο πέρα το θέμα σε σχέση με την απεξάρτηση, διότι η συγχώνευση δεν έγινε και δεν γίνεται ανέμακτα. Γίνονται συγχωνεύσεις δομών χωρίς προειδοποίηση, γίνονται μετακινήσεις προσωπικού χωρίς συνένεση. Όσοι δεν ανήκουν στους συμμετέρους έχουν και ανάλογη μεταχείριση. Υπάρχουν δύο σύλλογοι εργαζομένων που ένας είναι φιλικός προς τη διοίκηση και ο άλλος όχι. Δεν υπάρχει εσωτερικός κανονισμός που να ορίζει το καθηκοντολόγιο των εργαζομένων, με αποτέλεσμα όλες οι ειδικότητες να καλούνται να γίνουν εργαζόμενοι γενικών καθηκόντων και στο ενδεχόμενο που αρνείται να υπάρχει η απειλή της δυσμενούς μετάθεσης. Συγγνώμη που θα το γράψω, αλλά θέλω να διατηρηθεί η ανωνυμία μου. Σας ευχαριστώ για την υπομονή και τον χρόνο σας. Αγαπητοί μου, έχω διαβάσει αντίστοιχη επιστολή που μου έχει σταλεί πριν από 15 μέρες. Τώρα το θέμα μας δεν είναι αυτό. Καταλαβαίνω, αυτό αφορά εσάς εκεί στην ενοποίηση που διαμαρτύρεστε γιατί υπάρχουν εκκρεμότητες από ό,τι αντιλαμβάνομαι. Το θέμα μας όμως δεν είναι αυτό το οποίο θα συζητήσουμε τώρα με τον κύριο Μπακογιάννη και την κυρία Σταντιγάκη. Λοιπόν, εγώ και καλημέρα σας, κυρία Σταντιγάκη.
18: Καλημέρα
17: σας, κύριε Μπακογιάννη. Καλημέρα σας και αρχίζω με εσάς, κύριε Μπακογιάννη.
19: Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση.
17: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ για την ανταπόκριση. Εγώ, κύριε Μπακογιάννη, αν καταλαβαίνω καλά, είναι ότι ευκαιρίας δοθήσεις με την ενοποίηση έκλεισε ο Δήμος τον Ξενώνα. Έχετε να πείτε κάτι άλλο από αυτού?
19: Όχι, εγώ κύριε, επειδή κοιτάξτε τώρα, μπορούμε να μιλάμε ατελείωτα και να ρίχνουμε τον μπαλάκι να φθηνώνω ένα στον άλλον. Εγώ θέλω να σταθώ στην ουσία, στην πραγματικότητα της Αθήνας. Ποια είναι αυτή? Όποιος κάνει μία βόλτα στην πόλη θα αντιληφθεί ότι έχουμε ένα πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Ότι έχουμε ανθρώπους ξαπλωμένους στα πεζοδρόμια, στις εισόδους των πολυκατοικιών, στα πάρκα, στα μπαγκάκια, παραδομένους ανθρώπους, ξεχασμένους, αόρατους για πάρα πολλούς από εμάς. Αυτοί οι άνθρωποι είναι σε τραγική κατάσταση οι ίδιοι, επιβαρύνουν όμως και τις γειτονιές. Σκεφτείτε ένα παιδάκι το οποίο πρέπει να βγει από την έξοδο μιας πολυκατοικίας και συναντά αυτή την εικόνα. Τι είχαμε κάνει εμείς όταν ήμασταν στο Δήμο? Είχαμε πάρει την πρωτοβουλία ως Δήμος, ως αυτοδιοίκηση και είχαμε δημιουργήσει μια δομή, που μπορούσε να στεγάσει σχεδόν 80 ανθρώπους, μια δομή detox, η οποία πετύχε με δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα έδινε σε αυτούς τους ανθρώπους ένα δεύτερο δικαίωμα στη ζωή και είδα με τα μάτια μου ανθρώπους που ήταν λιωμένοι κυριολεκτικά σε ένα πεζοδρόμιο να σηκώνονται όρθιοι και να βγαίνουν μπροστά. Και δεύτερον, ανακούφιζε αυτή η δομή τις γειτονιές της Αθήνας. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία
17: σε
19: του
17: κάποιο
19: Δήμου.
17: Βαθμό, οποία... Σε κάποιο βαθμό.
19: Προφανώς, έχετε δίκιο. Αυτή ήταν μια πρωτοβουλία του Δήμου, η οποία είχε αναγνωριστεί από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, από τον Bloomberg, από τους πάντες. Και η συζήτηση που κάναμε εμείς ήταν: τι ωραία που έχουμε αυτή τη δομή, πως επειδή δεν αρκεί, πρέπει να δημιουργήσουμε και μια δεύτερη και μια τρίτη δομή. Και μάλιστα, αν θυμάστε, γιατί τα έχουμε συζητήσει και πριν τις εκλογές του 2023, δικιά μας προεκλογική δέσμευση ήταν να δημιουργήσουμε και άλλη μια δομή, γιατί βλέπαμε ότι αυτό δουλεύει, ότι είχε αποτέλεσμα. Έρχεται τώρα ο Δήμος Αθηναίων και αυτή τη δομή την κλείνει. Το Μάιο μας είπε ότι θα αναβαθμιστεί η δομή. Σήμερα η δομή αυτή, η αναβάθμιση της πια είναι ότι έκλεισε. Κλείδωσε. Τώρα, θέλετε να παίξουμε το παιχνίδι και να πούμε ότι δεν φταίει ο ένας, φταίει ο άλλος. Στο τέλος, ποιος την πληρώνει? Ο Αθηναίος.
17: Ναι. Λοιπόν, κυρία Σταντιγάκη, έχετε αντίλογο σε αυτή τη λογική?
18: Βεβαίως. Είναι πολύ σωστό αυτό που λέει ο κ. Μπακογιάννης, ότι το πρόβλημα υπάρχει στους δρόμους της Αθήνας. Αυτή η δομή αφορά στέγη, ή πρωτήριο μάλλον, ξενώνα εξαρτημένων, δεν λύνει το πρόβλημα, και κυρίως η εξειδίκευσή της, το να φροντίζεις άτομα εξαρτημένα, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Συμφωνήσαμε το Σεπτέμβριο του 2025 και με το Υπουργείο και με τον...
17: Ωραία, δεν είναι δουλειά του Δήμου. Να πάω παρακάτω, κυρία Σταντιγάκη.
19: Κύριε
18: Μπακογιάννη,
17: Κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ.
18: Την έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννη σε μια άλλη εποχή. Τώρα έχουμε τον...
17: Κυρία Σταντιγάκη, πείτε μου, ο καινούριος φορέας παρέχει αυτό που έφτιαξε ο κύριος Μπακογιάννης?
18: Πού το παρέχει? Ο καινούριος φορέας. Έχει υπνοτήρια, έχει κέντρα ημέρας. Στη Σουρμελή έχει δικά του. Έχει διάφορες δομές, τις οποίες είναι για εξαρτημένα άτομα. Αυτή τη δομή πρέπει να την έχει ο ΠΑΕ, γιατί ακριβώς.
17: Όχι, μισό λεπτό, την έχει, κυρία Στατηγάκη.
18: Κυρία Στατηγάκη,
17: την έχει ή πρέπει να την έχει.
18: Όχι, όχι. Έχει προτήριο αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΑΕ και έχει και 8 εκατομμύρια από την περιφέρεια, από το ΠΑΕ.
17: Υπεφεύγεται, κυρία Στατηγάκη, με συγχωρείτε, υπεκφεύγεται. Με συγχωρείτε.
18: Δεν υπεκφεύγω καθόλου.
17: Επιτρέψτε μου, επιτρέψτε μου. Μισό λεπτό. Κύριε Μπακογιάννη, ο ΕΟΠΑΕ τα έχει αυτά. Μισό λεπτό, κυρία Στατηγάκη. Μισό λεπτό, σα παρακαλώ. Είμαι λίγο γρήγορο εγώ. Να με συγχωρείτε. Ναι, ναι. Κύριε Μπακογιάννη, τα έχει αυτά όπως διατείνεται η κυρία Στατηγάκη ο ΕΟΠΑΕ? Έχει τέτοιους...
19: δεν αρκούν.
17: Δεν αρκούν. Άρα τα έχει. Άρα τα έχει. Άρα έχει. Άρα έχει. Ναι.
19: Είναι απλά μαθηματικά.
17: Μισό λεπτό. Ένας-ένας. Κυρία Στατηγάκη, σας παρακαλώ. Κύριε Μπακογιάννη, άρα.
19: Απλά και μαθηματικά. Έχουμε ένα πρόβλημα. Έχουμε μία δομή. Ξέρουμε ότι δεν μας αρκεί. Αντί να φτιάξουμε άλλες, κλείνουμε τη δομή που έχουμε. Και λέμε ότι δεν είναι δικιά μας δουλειά.
17: Όταν φτιάξατε εσείς τη δική σας, όταν φτιάξατε αυτή τη δομή, ο ΕΟΠΑΕ, αυτός ο ΚΕΘΕΑ, είχε πάλι και εκείνο, είχε εκείνη την εποχή. Ένας-ένας, μα δεν κάνουμε δουλειά έτσι. Αφήστε να καταλάβω το θέμα, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Να το καταλάβω και θα δικαιωθείτε όλοι. Κύριε Μπακογιάννη, όταν φτιάξατε εσείς τον φορέα, η ΚΕΘΕΑ και τα άλλα που ήταν πριν την ενοποίηση είχαν αντίστοιχους...
19: Βεβαίως είχαν, για όνομα του Θεού, αλλά... και υποτιμάμε το έργο αυτό των ανθρώπων.
17: Μπράβο, είχαν, αλλά είπατε να φτιάξουμε και ένα παραπάνω να διευκολύνουμε. Κατανοητόν.
19: Είπαμε ότι χρειαζόμαστε και άλλες.
17: Το κατάλαβα, και άλλες δομές.
19: Σήμερα
17: και άλλες
19: η κανονική δομές. Συζήτηση που θα έπρεπε να κάνουμε δημοσίως, ναι, αλλά και ιδιωτικά, θα ήταν πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε νέες δομές. Όχι να διαφωνούμε και να κλείνουμε δομές. Θα πρέπει να συμφωνούμε για τα επόμενα, όχι ναι, να καταργούμε τα προβλήματα.
17: Το κατάλαβα. Κυρία Στατηγάκη, απαντήστε σε αυτό και θα κλείσουμε το θέμα, γιατί δεν έχει νόημα η κουβέντα παρακάτω.
18: Εγώ απαντώ ότι συμφωνήσαμε με τον ΕΟΠΑΕ να αναλάβει την ευθύνη αυτής της δομής ως εξειδικευμένος φορέας, γιατί εκεί μέσα είναι άτομα εξαρτημένα. Ο Δήμος αναλαμβάνει τα άτομα αυτά αφού επεξαρτηθούν να τους βρει δουλειά κτλ. Δεν μπορεί να αναλάβει τα θέματα.
17: Δεν είναι.
18: Με αυτή τη λογική λοιπόν, ο
17: Γραφείο Ευρέστα Εργασία ο Δήμο.
18: Πρέπει να κάνει καλύτερα.
17: Να με συγχωρείτε.
18: Συγγνώμη, ο κάθε φορέας πρέπει να κάνει καλύτερα τη δουλειά του, γι' αυτό για το οποίο έχει φτιαχτεί. Ο ΕΟΠΑΕ φτιάχτηκε και αυτή τη δουλειά. Δεν είναι δυνατόν να επομίζεται ο Δήμος Αθηναίων ένα τεράστιο κόστος για τη σήμανση που είχε κάνει ο κ. Μπακογιάννης. Θα ήταν πολύ υπέρογγη σε σχέση με το κόστος αυτής της δομής. Και δεν είναι εξειδικευμένος ο Δήμος Αθηναίων. Αναγκάζεται να πληρώσει πάρα πολλά χρόνια ένα πολύ μεγάλο ποσό για αυτή τη δομή. Τώρα πρέπει να την αναλάβει ο ΕΟΠΑΕ, ο οποίος είναι εξειδικευμένος και έχει και τα αντίστοιχα χρήματα, όπως είπα προηγουμένως. Δεν καταλαβαίνω. Η ίδια κυβέρνηση πρέπει ο κάθε φορέας να κάνει αυτό που πρέπει και με δημοσιονομικούς κριτήρια να μην ξεφεύγει.
17: Δεν είναι επιλογή. Ο δήμαρχος, ο κύριος Δούκας, είπε αυτό δεν το θέλω διότι δεν το θέλω. Τελεία. Είναι επιλογή.
18: Κυρία Στατηγάκη,
17: δεν απαγορεύεται αν με πείτε. Κυρία Στατηγάκη, δεν χρειάζεται να φωνάζουμε. Επαναλαμβάνω, ο διοικών έχει μπροστά του έναν κατάλογο. Αυτά τα κρατώ, τα άλλα δεν τα κρατώ. Αυτά θα κάνω, τα άλλα δεν τα κάνω.
18: Τελεία. Είναι δικαίωμα. Έχει δεχτεί και έχει αποδεχτεί ο καθήκον. Κυρία Στατηγάκη, μην πετάτε την.
17: Κυρία Στατηγάκη, αναγνωρίζουμε δημοκρατικά στον εκλεγμένο να αποφασίσει τι κρατάει, τι πετάει. Δεν χρειάζονται παραπάνω λόγια.
18: Και τι κοστίζει το κάθε πράγμα.
17: Κυρία Στατηγάκη, κύριε Μπακογιάννη, σας παρακαλώ. Κυρία Στατηγάκη, εννοείται ότι όταν ο διοικών αποφασίζει τι κρατάει, τι πετάει, έχει βάζει κάποιες παραμέτρους. Κάποιες παραμέτρους. Οι παράμετροι λοιπόν που πήρε, δεχόμαστε ότι ο κύριος...

0: 10 πράγματα, σχηματικά το λέω. Ήθελε να κρατήσει κάποια από αυτά τα 10 και άλλα να μην τα κρατήσει. Είναι απόφαση του κυρίου Δούκα. Μην μου το βάζετε σε σχέση με άλλους παράγοντες.
1: Για ποιο λόγο, κύριε Πορτοσάλτο, το θέμα είναι για ποιο λόγο δεν το κρατάει.
0: Το εξηγήσατε.
1: Αυτό,
0: το εξηγήσατε. Είπατε ότι μας κόστιζε πολύ. Μα είπατε. Κυρία Σταντιγάκη, μας είπατε, μας κόστιζε πολύ και δεν το θέλαμε. Ωραία. Ο κύριος Μπακογιάννης, κυρία Σταντιγάκη, δεν έχει νόημα η κουβέντα τώρα, το καταλάβαμε.
1: Δεν έχουμε την αρμοδιότητα.
0: Το καταλάβαμε, το καταλάβαμε. Κύριε Μπακογιάννη, ορίστε παρακαλώ.
2: Πολύ ήρεμα, γιατί πραγματικά δεν υπάρχει λόγος να ανεβάζουμε τους τόνους. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Πρώτα απ' όλα, αυτό που το οποίο νομίζω έχουν διαπιστώσει οποιοδήποτε ακροατής είναι ότι εδώ υπάρχει μια διαφορά νοοτροπιών. Η δικιά μας άποψη είναι ότι ό,τι συμβαίνει με στην πόλη και ό,τι πρόβλημα έχει η πόλη είναι η δουλειά του Δήμου. Δεν μπορεί ο Δήμος να λέει ότι αυτό δεν με νοιάζει, δεν με απασχολεί, δεν είναι αρμοδιότητά μου. Από εκεί και πέρα, η κοινωνική πολιτική και η φροντίδα προφανώς κοστίζει. Όμως σε καμία περίπτωση δεν ήταν υπέρογκο το κόστος αυτής της κοινωνικής δομής. Θα σας πω το εξής πάρα πολύ απλό και νομίζω δεν μπορεί να με διευθύνει κανείς γιατί τα νούμερα είναι αμήλικτα. Τοποθέτησε η διοίκηση Δούκα κάποιους μικρούς κάδους για τα σκυλάκια στην πόλη. Δεν ξέρω αν τους έχετε δει, είναι αυτοί που έχουν και ένα σακουλάκι. Ωραία είναι αυτοί οι κάδοι, άσχετα βέβαια αν τα σακουλάκια έχουν τώρα τελειώσει, μια χαρά. Οι κάδοι αυτοί από μόνοι τους, το κόστος τους ισοδυναμεί με 2 χρόνια λειτουργίας αυτής της δομής. Άρα λοιπόν, από ένα σημείο και μετά, είναι και θέμα προτεραιότητων.
0: Αυτό προσπάθησα να πω προηγουμένως.
2: Ναι. Αντιλαμβανόμαστε την πόλη.
0: Ο καθένας ό,τι νομίζει.
2: Μάλιστα. Αλλά εδώ έχουμε έναν δίθεν προοδευτισμό, ο οποίος όμως είναι βαθιά υποκριτικός. Γιατί ο Δήμαρχος λείπει. Τι πρέπει να κάνουμε λοιπόν για να λειτουργήσει αυτή η δομή, να αρχίσουμε να μιλάμε για το ΠΑΣΟΚ για να προκαλέσουμε το ενδιαφέρον του, αν χρειαστεί να το κάνουμε. Δεν έχω αντίρρηση, αλλά κάπως θα πρέπει και ο ίδιος λίγο να ασχοληθεί με την πόλη και μια πόλη η οποία πονάει. Πονάει αντικειμενικά. Δεν πονάει
0: πριν το λόγο. Πολύ.
1: Κύριε Μπακογιάννη,
0: σας ευχαριστώ. Κυρία Σταντιγάκη, κλείσαμε. Κυρία Σταντιγάκη. Κυρία Σταντιγάκη, σας παρακαλώ, δεν έχει νόημα. Είπατε ποιες είναι οι επιλογές σας και τα κριτήριά σας. Είπε ο κ. Μπακογιάννης ποια είναι τα κριτήριά του και ποιες οι επιλογές του. Καλημέρα σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεγονός είναι πάντως ότι εγώ βλέπω ανθρώπους να στέρνονται στα πεζοδρόμια. Και αυτό δεν είναι πολιτισμικά, καταβυθίζει το ότι βλέπουμε ανθρώπους. Δεν θα πω αν είναι οι τουριστικές περιοχές, δεν είναι τουριστικές περιοχές που δεν αφορά κανέναν αυτό, μα είναι πολιτισμικά μας καταβυθίζει το γεγονός ότι ζουν άνθρωποι να σέρνονται στα πεζοδρόμια. Καλημέρα σας, κυρία Σταντιγάκη. Καλημέρα σας, κύριε Μπακογιάννη.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Διάλειμμα εδώ και το διάλειμμα μας έρχεται με το χρηματοδοτήσεις για μικρομεσαίες επιχειρήσεις από την Εθνική Τράπεζα μέσω του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3 μέσω των προγραμμάτων προσφέρει ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις σε πολύ μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με στόχο να ενισχύσουν τη ρευστότητά τους αλλά και να υλοποιήσουν τα επενδυτικά τους σχέδια. Πληροφορίες mbg.gr.
3: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
4: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
5: Λοιπόν, έχουμε και λέμε Μύκονος ή Τίνος και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
6: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
5: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
6: Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best. Για το μέλλον και την επαγγελματική μου σταδιοδρομία επιλέγω New York College.
8: Εμπιστεύομαι αυτούς που αποτελούν το στρατηγικό εταίρο του μεγαλύτερου κρατικού πανεπιστημίου της Αμερικής, του State University of New York, για 4 δεκαετίες, 38 σύγχρονες ειδικότητες και επιπλέον...
7: Μαζί έχουμε ζήσει πολλά και θα ζήσουμε άλλα τόσα. Μαζί έχουμε δημιουργήσει κάτι όμορφο και οικείο. Ένα στέκι παρείστικο με αγάπη για το καλό φαγητό. Φαγητοποτείων μαζί. Μετά από όλα αυτά τα χρόνια που μαζί τα φάγαμε, συνεχίζουμε με το ίδιο αστήρευτο μεράκι και κέφι να εμπνεόμαστε από την ελληνική κουζίνα, βάζοντας τις δικές μας εφάνταστες πινελιές. Σας περιμένουμε στο γνωστό όμορφο χώρο μας, δίπλα στη θάλασσα, για να συνεχίσουμε να περνάμε ακόμα καλύτερα σαν μια παρέα. Φαγητοποτείων μαζί. Υπεύθυνος Δημήτρης Κάτσος. Στην πλατεία Φίνικα, στην Ανατολική Παραλία Λευκάδας. Τηλέφωνα κρατήσεων 26450-24477. Μαζί στην απόλαυση.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design. Η κίνηση είναι ελευθερία.
6: Ο λόγος είναι επικοινωνία.
7: Και όταν χρειάζονται υποστήριξη, αξίζουν την καλύτερη φροντίδα.
6: Στο νέο κέντρο Κίνηση και Λόγος στην Πρέβεζα προσφέρουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες φυσικοθεραπείας, εργοθεραπείας και λογοθεραπείας για παιδιά και ενήλικες με ιδιαίτερη εξειδίκευση στα νευρολογικά περιστατικά.
7: Με πιστοποιημένες μεθόδους NDT, Bobath και Sroth στηρίζουμε την αποκατάσταση της κίνησης και της λειτουργικότητας.
6: Μέσα από την εργοθεραπεία ενισχύουμε την αισθητηρία, η ρύθμιση, τη συγκέντρωση, τη λεπτή κινητικότητα και την αυτονομία στην καθημερινή ζωή.
7: Με σύγχρονες μεθόδους λογοθεραπείας αντιμετωπίζουμε διαταραχές λόγου και ομιλίας, μαθησιακές δυσκολίες και παρέχουμε νευρολογική αποκατάσταση επικοινωνίας σε ενήλικες.
6: Θα μας βρείτε Λεωφόρος Ιωαννίνων 34 στην Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνο επικοινωνίας 26 820 29 552.
6: Κίνηση και λόγος.
7: Γιατί κάθε βήμα και κάθε λέξη έχουν σημασία. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
6: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
7: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
9: Software Lab. Το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
10: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
9: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
10: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
9: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη σερβερ.
10: Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
9: Software Lab Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
9: Software Lab, η viral επιλογή.
11: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
12: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα. Με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Πρέβεζα Today.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
13: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
14: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
13: Water Park. Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
14: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
13: Water Park Κανάλι Beach Hotel στο κανάλι Πρέβεζας.
14: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
13: Τηλέφωνο 2682-051-100.
14: Waterpark Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
11: Απόσταξης, μακρόχρονης παλαίωσης, single malt, blend. Κάθε ποτό έχει τη δική του ταυτότητα που ταιριάζει σε κάθε περίσταση. Κάθε ποτό βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 2682-06800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
15: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
16: Στην Κιβωτό.
15: Και πού είναι αυτό?
16: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
17: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
18: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
17: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοβλου.
18: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 2682-026-191.
17: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
11: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point. Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 11.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Για το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η συνεδρίαση του Κυβερνητικού Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Στο επίκεντρο της συνεδρίασης θα βρεθεί το σύστημα Σπίδα του Αχιλλέα ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ που αναμένεται να λάβει το πράσινο φως του Συμβουλίου. Πρόκειται για την προμήθεια τριών Ισραηλινών αντιεροπορικών συστημάτων τα οποία θα αποτελούν το βασικό πυλώνα της ελληνικής αντιεροπορικής αντιβαλιστικής ομπρέλας που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμήνης. Στη λίστα των προσέγγιση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρωμένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων αλλά και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Σε λίγη ώρα αναμένεται να ανακοινωθούν οι βάσεις στις σχολές και τα τμήματα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Όσοι έχουν εγγραφεί στην υπηρεσία ενημέρωσης θα λάβουν και γραπτό μήνυμα στο κινητό του τηλέφωνο. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα.

0: ενόπλια τα οποία προσπάθησαν να διασχίσουν τα στενά. Εν τω μεταξύ, επιβεβαίωσε το Ριάντ ότι σαουδαραβική ιδιοκτησία δεξαμενόπλιο έγινε στόχο επίθεση ενώ έπλεε στην Ερυθρά Θάλασσα. Νωρίτερα, οι αντάρτε Χούθη τη Ιεμένη είχαν αναλάβει την ευθύνη για επιθέσει σε δύο πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα, υποστηρίζοντα ότι παραβίασαν τον ναυτικό αποκλεισμό που είχαν επιβάλει στη Σαουδική Αραβία. Συμφωνία συνεργασία στον τομέα τη πυρηνική ενέργεια υπέγραψαν οι ΗΠΑ και η Σαουδική Αραβία. Ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργεια των ΗΠΑ αναφέρει μεταξύ άλλων ότι η συμφωνία παρέχει στι Αμερικανικέ εταιρείε ευρεία πρόσβαση στο πρόγραμμα πυρηνική ενέργεια του ΡΙΑΔ και συμβάλλει στην κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τη Σαουδική Αραβία. Αντιμέτωπο με τη δικαιοσύνη βρέθηκε ο 36χρονο στη Θεσσαλονίκη επειδή και τραυμάτισε με 3 ένα άνδρα 41 ετών. Του επιβλήθηκε ποινή φυλάξης 2 ετών και 7 μηνών με αναστολή. Στο δικαστήριο, ο δράστης υποστήριξε ότι έκανε λάθος, θεωρώντας ότι το θύμα τον είχε ξυλοκοπήσει πριν από μερικές ημέρες έξω από νυχτερινό κέντρο διασκέδασης στη Χαλκιδική. Όπως είπε, μόλις συνειδητοποίησε το ότι δεν ήταν το ίδιο πρόσωπο, του ζήτησε συγγνώμη. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Πέμπτη, θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμοι βόρει, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράντες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 30 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο μπότσιος.gr.

0: Κυρίες και κύριοι, καλή σας μέρα από το Brisbane 91,6. Είμαι ο Κοσμάς Κοψάρης στο καθιερωμένο μας ραντεβού της Πέμπτης λίγο μετά τις 11 και σήμερα επιλέξαμε μία μουσική ονειρική γιατί θέλουμε να σας μεταφέρουμε αντίστοιχα σε ένα κινηματογραφικό σκηνικό, σε ένα όνειρο, γιατί πάντα η κινηματογραφική τέχνη υποκαθιστά τον κόσμο όπως θα έπρεπε να είναι. Και όπως προαναγγείλαμε, σήμερα έχουμε την τεράστια τιμή, μπερδεύω τα λόγια από τη συγκίνηση, να έχουμε ένα φίλο καρδιάς, έναν πολύ σημαντικό σκηνοθέτη, έναν καλλιτέχνη, πάνω απ' όλα έναν άνθρωπο που παίρνει τη ζωή, τη μεταποιήσει σε τέχνη και μετά την εναποθέτει πάλι στη ζωή. Έναν άνθρωπο συνδεδεμένο πάντα με τη ρίζα του, με την Πρέβεζα. Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα, έτσι για να προδιαθέσω λίγο και να δώσω το λόγο στον αγαπημένο μας Μπάμπη Τσόκα. Μπάμπη μου, καλή σου μέρα. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που σε έχουμε σήμερα κοντά μας γιατί, για μια όμορφη συνομιλία, μια συνομιλία ζωής.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ, σε αυτό που νοσταλκώ, σε αυτό που αγαπώ, που είναι η αγαπημένη μου πόλη Πρέβεζα, που πάντα στιγμές στη Σουηδία που μένω, ξεκούρασης είναι πάντα η Πρέβεζα. Γι' αυτό και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ με τις ταινίες μου πάνω στην νοσταλγία, στην αγάπη. Και μια ταινία που έχω κάνει εδώ και ένα χρονικό διάστημα λέγεται «Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα» και πάντα μένει στην Πρέβεζα μέχρι το τέλος της ζωής.
0: Βέβαια.
1: Και αυτή την αγάπη θέλω να τη μεταφέρω ακόμη και νομίζω το έχω καταφέρει και στην κόρη μου αλλά και στα δύο εγγονάκια που έχω. Δηλαδή αγάπη και νοσταλγία, πάντα νόστος για την Πρέβεζα. Και όταν λέμε αγάπη πρέπει να... να μην είναι μόνο σε λόγια και σε φαντασίες, να είναι στην πράξη. Όταν λες αγαπώ κάτι, πρέπει να το αποδείξεις. Όπως είναι η στάση ζωής, αλλά είναι και όμως και αυτά που κάνεις για αυτό που αγαπάς. Έτσι. Και αυτό είναι η Πρέβεζα. Και αυτή είναι η αγάπη μου. Τίποτε άλλο. Ούτε αποσκοπώ σε τίποτε. Απολύτως. Μόνο αγάπη.
0: Και γι' αυτό,
1: γι' αυτό έχω κάνει και το μνημείο αγάπης που υπάρχει, ας πούμε, αλλά και άλλα πολλά. Όλες οι ταινίες μου περιέχουν πάντα την αγάπη και την αλληλεγγύη, τον ανθρωπισμό, πάντα αγάπη.
0: Η ζωή σου είναι ένα κινηματογραφικό ταξίδι, ένα όνειρο μέσα σε άλλο ένα όνειρο. Όταν έφευγες πριν δεκαετίες, τρία μερόνυχτα όπως έχουμε συζητήσει και ταξίδευες για τη Σουηδία που τότε δεν ήταν τόσο κοντά, ήταν ένας απόμακρος τόπος, ιδίως για την Ελλάδα εκείνα τα χρόνια. Είχες ποτέ στο μυαλό σου όταν ταξίδευες ότι άφησα την αγάπη στην Πρέβεζα ή θα την πάρω μαζί μου την αγάπη για να τη μεταδώσω στην Πρέβεζα και να την αφήσω στην αιωνιότητα?
1: Η αγάπη για την Πρέβεζα παραμένει πάντα ίδια. Από τη μέρα που έφυγα με το Ακρόπολης Εξπρες που δίνει σε όλη τη Ιουγκοσλαβία, τη Γερμανία, τη Δανία, ένα παιδάκι που για πρώτη φορά αντίκριζε τον κόσμο, μια ξένη γλώσσα, τα πάντα ξένος. Δηλαδή, όπως ο Καμί έγραψε, ο ξένος, έτσι παρόμοιο έβρισκα και εγώ, ας πούμε, στο πρόσωπό μου. Δηλαδή, ένα παιδί που ξαφνικά βρίσκεται στο κέντρο της Στοχόλμης και δεν ξέρει πώς θα διαχειριστεί όλη αυτή την κατάσταση. Γι' αυτό η πρώτη μου ταινία που έκανα λέγεται «Μόνος». «Μόνος». Η οποία ταινία αυτή ήταν και δηλαδή ο τρόπος που έγινε πρωτού ακόμη σπουδάσω κινηματογράφο, ήταν μια έκπληξη και για τη σουηδική κινηματογραφία. Δηλαδή έδειξα όλη αυτή τη μοναξιά ενός παιδιού που ξαφνικά βρίσκεται σε κάτι χαόδες. Γιατί όταν δεν γνωρίζεις τη γλώσσα είναι χάος τα πάντα. Δεν ξέρεις ακόμα και το φαγητό, ακόμα τα πάντα. Δηλαδή μόνος, μοναξιά. Η ταινία αυτή ήταν η αρχή της σταδιοδρομίας μου μετά. Έτσι, όταν οι καθηγητές της Ακαδημίας Κινηματογράφου είδαν με τι τρόπο έφτιαξα εγώ αυτή την ταινία, γιατί τότε δεν υπήρχε βίντεο, υπήρχε μόνο φιλμ 16 χιλιοστά, αλλά δεν ήταν μόνο που την έφτιαξα, ήταν το μήνυμα που περνούσα της μοναξιάς μόνος. Και έτσι άρχισε η μοναξιά, η νοσταλγία, τα πάντα να μεταμορφώνονται, ας πούμε, σε τέχνη κινηματογραφική, και ίσως να ήταν και η μόνη που μου έδινε να μεταφέρω ότι πάντα υπάρχει μια ελπίδα. Έτσι. Γιατί και σε αυτή την ταινία, στο τέλος, πάντα υπάρχει ελπίδα.
0: Υπάρχει ένα φως που αχνοφέγγει.
1: Ακριβώς. Που όπως λέμε πάντα, το φως νικάει πάντα το σκοτάδι.
0: Βέβαια. Έτσι. Πάντα. Και αυτό πρέπει να είναι και το μήνυμα και προς όλους, και ιδίως προς τους νεότερους που πρέπει να αγαπάνε την τέχνη, τον πολιτισμό. Ακριβώς. Που τους δίνει δύναμη. Εγώ όμως θα πάω ανάποδα. Η μοναξιά δηλώνει απουσία. Έτσι. Και έχουμε την ανάγκη μιας παρουσίας μέσα από, από τον οικείοντα περιβάλλοντα χώρο. Ακριβώς. Την Πρέβεζα. Και αυτό μας έφερε στον Κολοφώνα, στην κορυφή της Θυσίας. Μία ταινία σταθμό. Θα πάω ανάποδα τώρα την κουβέντα μας. Τρία χρόνια για να ολοκληρωθεί, προβλήθηκε πρόσφατα στην ταινιοθήκη, που ήταν μια πολύ σημαντική εμπειρία, γιατί φάνηκε εκεί ήταν η αυτοεπιβεβαίωση, ο αυτοπροσδιορισμός του ίδιου του σκηνοθέτη πάνω στην τέχνη του και στην αποστολή του. Και έτσι λίγο να μιλήσουμε για την Θυσία. Θέλω κατά βάση στο πρώτο μέρος της κουβέντας μας.
1: Η Θυσία ήταν μια ταινία που ζούσε μέσα μου όλα τα χρόνια, λόγω του ότι ήταν μια τραγωδία που οι γονείς μου κάθε καλοκαίρι που ερχόμουν ή και το Πάσχα, πάντα Πάσχα, μου οδηγόντουσαν τη τραγωδία της Κικής και του Θεόφιλου, ιδιαίτερα της Κικής, η οποία ήταν η ξαδέρφη της μητέρας μου. Δηλαδή μια τραγωδία που είχε το τραύμα μέσα, που μετέφεραν οι γονείς μου αυτό το τραύμα σε μένα. Εγώ φοβόμουν πάρα πολύ ότι θα συμβεί κάτι στους δικούς μου όταν ήμασταν στην ηλικία 31 ετών.
0: Βέβαια. Πραγματικά η τραυματική μνήμη σε αυτές τις περιπτώσεις είναι αυτό που λέμε στη λογοτεχνία και στην ιστορία το άχθος της ιστορίας. Για παράδειγμα, εσύ ξέρεις πολύ καλύτερα από μένα, και συγγνώμη για την παρέκβαση, δεν θα ξαναπάρω το λόγο, ο Πολάνσκι στις ταινίες του όπως τον Νένικο και σε όλες που είχε αυτό το πράσινο φόντο, που ήταν η ανάμνηση από τα στρατόπεδα συγκέντρωσης.
1: Ακριβώς.
0: Που αυτό επανέρχονταν ως τραυματική μνήμη.
1: Εγώ έπρεπε κάποτε αυτό να το μεταφέρω στον κινηματογράφο. Όλα τα χρόνια είχα μαζέψει πάρα πολύ υλικό. Πάρα πολύ υλικό από τις αναμνήσεις των δικών μου, αλλά και όλα αυτά τα περιστατικά που είχαν συμβεί το 1912, η γέννηση της Κικής, η ζωή του 17, του 28, η επιστροφή, ο ερχομός του Καριωτάκη, αλλά πιο πολύ μετά οι διηγήσεις του πατέρα μου όσον αφορά τον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Δηλαδή πώς ξεκινήσαν από εδώ, πώς αποχωριστήκανε, πώς φύγανε από το κανάλι εδώ το χωριό και μεταφερθήκαν στην πρώτη γραμμή στον Καλαμά, πώς επέζησαν. Δηλαδή η είδηση του Θεόφιλου 5 Νοεμβρίου του 1940, έτσι, είναι ο πρώτος έφεδρος αντιπροχαγός που έπεσε, το προξενιό, όχι το προξενιό, ο έρωτας της Κικής με το Θεόφιλο, δηλαδή ανακοινώνουν το γάμο τους, θα γίνει στις 18 Αυγούστου και ο γάμος δεν γίνεται λόγω του ότι γίνεται η επιστράτευση, είναι το 15 Αυγούστου ο τερπιλισμός της.
0: Όλα αληθινά τα γεγονότα αυτά, είναι συγκλονιστικό.
1: Όλα αληθινά.
0: Συγκλονιστικό.
1: Είχα και την τύχη όμως να συναντήσω και τον Αποστόλη, τον Ντάση, τον δικηγόρο, ο οποίος είχε γράψει ένα πολύ ωραίο βιβλίο που λέγεται «Το Βιτ», και αυτό με επηρέασε πάρα πολύ, λόγω του ότι εγώ όταν ξεκίνησα τον κινηματογράφο είχα πρότυπο τον Ιταλικό νεορεαλιστικό κινηματογράφο. Οπότε όταν διάβασα «Το Βιτ», εκεί κατάλαβα, ας πούμε, ότι μπορούσα να συνεργαστώ με τον Αποστόλη, τον Ντάση. Και έτσι ήρθαμε σε πάρα πολύ καλή, οπότε έγραψε το βιβλίο «Το ρολόι μέσα στο σύννεφο», και μέσα από το βιβλίο μετά μπορούσες παρότι να δημιουργήσεις όχι μόνο μια ταινία, μια ολόκληρο ταινίες, 5 ώρες ταινίες, αλλά ο κινηματογράφος, ξέρεις, είναι διαφορετικός από την τηλεόραση. Και έτσι έγινε αυτή η μεγάλη συνεργασία και αποτέλεσμα να γίνει η Θυσία. Η Θυσία δηλαδή ήταν 3 χρόνια εργασία. Ήταν μια εργασία εθελοντισμό, 1000 άτομα, όλοι, δηλαδή, και είναι όλα αληθινά τα γυρίσματα, η ενδυματολογία είναι, είναι οι χλένες του 40, είναι οι αληθινές χλένες, που, δηλαδή, τα πάντα ήταν αληθινά, και στην Καλαμάτα και στην Πρέβεζα. Στην Καλαμάτα κάναμε τα γυρίσματα του Ελληνοϊταλικού πολέμου, εκεί ήσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι, με όλο το υλικό. Έτσι, με το στρατηγείο της ελληνικής κυβέρνησης, με το Μεταξά, με τον Παπάγο, όλοι, δηλαδή τα στήσανε ήδη. Είναι τρομερή. Το ίδιο συνέβη και, και στην Πρέβεζα. Όλοι που ήρθαν κοντά μας ήταν πραγματικοί επαγγελματίες, ενώ δεν ήταν επαγγελματίες. Για να γυρίσει μια ταινία χρειάζονται πάρα πολλοί άνθρωποι, και, και ειδικά άνθρωποι που έχουν, δηλαδή που έχουν σπουδάσει, που είναι πάνω στην ενδυματολογία, στο μακιγιάζ, στο σκηνογραφία. Όλοι αυτοί βρεθήκαν εδώ, έτσι. Και πω, ήταν απλοί άνθρωποι, πολύ απλοί, και γίνανε οι πιο, δηλαδή, εγώ δεν το πιστεύω στη Σουηδία ότι γυρίσαμε μια τέτοια ταινία με απλούς ανθρώπους.
0: Εμένα μου κάνει εντύπωση και το εξής, γιατί αρκετοί από αυτούς που συμμετείχαν έτυχε να είναι φίλοι μου, συνάδελφοι, συνεργάτες, είχαν τέτοιο πάθος, δηλαδή αυτό ότι συμμετείχαν στην ταινία, αυτό άλλαξε τη ζωή τους. Δεν ήταν απλά μια εμπειρία, ήταν εμπειρία που επαναπροσδιορίσε τον ψυχισμό τους, την ψυχοσύνθεσή τους, το ρόλο τους ως πολίτες μιας πόλης, την προσφορά που πρέπει να κάνουν. Δηλαδή άλλαξε ριζικά, δεν ήταν ποτέ πια οι ίδιοι. Γιατί εγώ τους γνώρισα και στον εργασιακό χώρο πριν και μετά.
1: Βασικός όλο αυτό είναι η λέξη ενθουσιασμός. Αν κατορθώσεις και ενθουσιάσεις κάποιον, είναι σαν να είναι θεϊκή έμπνευση.
0: Αυτό.
1: Είναι θεϊκή έμπνευση, δηλαδή ενθουσιασμός, ανάλυση της λέξης, ήταν. Και όλοι αυτοί οι άνθρωποι ενθουσιαστήκανε πάρα πολύ. Γίνανε μαθήματα σκηνογραφίας, μαθήματα ενδυματολογίας. Δηλαδή με ποιο τρόπο και για ποιο λόγο γίνονται αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, γιατί κάνουμε αυτή τη σκηνογραφία. Παράδειγμα, εμείς δεν είχαμε χρήματα να χτίσουμε ένα ολόκληρο Σαϊτάν Παζάρ. Όμως η συνεργάτηδα, η Αντιγόνη, δηλαδή μιλάμε, έφτιαξε μια ολόκληρη μακέτα, και πάνω σε αυτή τη μακέτα δουλέψαμε όλο το Σαϊτάν Παζάρ. Οι σκηνές, οι τραγικές είναι μακέτα. Κανείς δεν βλέπει ότι είναι μακέτα. Νομίζει ότι είναι το πραγματικό Σαϊτάν Παζάρ του 1912, 28, 30, 40. Δηλαδή όλα τα τραγικά γεγονότα συνδυάζονται με τη μακέτα, που είναι δηλαδή κάτι ιδιαίτερο για να παρουσιάσεις τη ζωή της εποχής εκείνης. Πράγμα που κανονικά έπρεπε να φτιάξουμε ολόκληρο, να χτίσουμε το Σαϊτάν Παζάρ σε ένα χώρο όπως είναι το γήπεδο, παράδειγμα, μέσα εκεί να φτιάξεις. Και όμως λειτουργεί υπέροχα με τον τρόπο. Πρέπει να ξέρεις όμως και όλες τις λεπτομέρειες για να το κάνεις πιστευτό και σαν εικόνα και σαν ήχος. Έτσι. Και αυτό το κατέχομαι. Εγώ έχω στη Σουηδία τους καλύτερους μεγάλους Σουηδούς συνεργάτες, οι οποίοι ήρθαν στην Πρέβεζα ιδιωτελώς. Αυτοί πληρώνουν μυθικά ποσά. Είναι άνθρωποι του Χόλιγουντ, είναι άνθρωποι της παγκόσμιας κινηματογραφικής τέχνης. Και όμως έρχονται όλοι, γιατί είμαστε φίλοι. Όπως ήρθαν οι Πρεβεζάνοι, έτσι έρχονται και αυτοί στην Πρέβεζα να προσφέρουν κάτι ιδιαίτερο. Βλέπουν ότι υπάρχει αγάπη για το κινηματογράφο, αγάπη για το μήνυμα που θέλεις να περάσεις. Και έρχονται, γιατί είναι, και αυτοί θέλουν, δεν είναι μόνο το χρήμα που τους κάνει. Αυτοί δηλαδή έχουν μισθούς, μυθικούς μισθούς, μπορεί να παίρνουν και 15.000 ευρώ την ημέρα σε μια υπερπαραγωγή, όπως είναι η Οδύσσια τώρα. Παραδείγματος, είναι παραγωγές που είναι 300 εκατομμύρια ευρώ, 400, 500. Κατάλαβες. Και έρχονται στην Πρέβεζα τελείως δωρεάν. Από αγάπη. Έτσι. Και γι' αυτό έγινε η θυσία. ποιοτικά η θυσία είναι τέλεια. Ποιοτικά. Δεν μιλάμε για το περιεχόμενο. Ποιοτικά. Και ότι έγινε η προβολή στην ταινιοθήκη Ελλάδος ήταν μόνο και μόνο για να αποδείξουμε ότι είναι τέλεια στην ποιότητα διασκευής. Τέλεια. Και η ήχη και τα χρώματα και τα πάντα. Έτσι. Άλλο υπόθεση και άλλο η τραγωδία και άλλο αυτό. Έτσι. Και αυτό κίνησε την περιέργεια του Σουηδικού Κέντρου Κινηματογράφου Σουηδία. Πώς είναι δυνατόν να κάνετε μια τέτοια ταινία που έχει 1000 άτομα, 81 από αυτούς έχουν διαλόγους, έχουν ατάκες, οι οποίοι δεν έχουν παίξει ποτέ σε κινηματογράφο. Ποτέ, ποτέ. Όλοι είναι από διάφορα θεατρικά σχήματα, οι οποίοι θεατρινίζουν. Άλλος ο κινηματογράφος, άλλο το θέατρο. Λοιπόν, και ακούς εκεί, στην αρχή ήταν, λες και βγάζανε λόγο. Και σιγά σιγά γίνανε. Δηλαδή, όταν προβάλλει η ταινία, έχει προβληθεί έξω από την Πρέβεζα, όλοι νομίζουν ότι είναι ηθοποιοί. Όλοι. Δηλαδή και στην Καλαμάτα και στον Πύργο και στην Άρτα και, και στα Γιάννενα και παντού. Όπου προβάλλω, στην Πάτρα που είχε μεγάλη, στον Πύργο ειδικά, ο Θειασάρχης που είχε το κινηματογράφο, ήταν για μια μέρα η προβολή και έγινε η προβολή 4 μέρες. Δηλαδή μόνο σου θέλησε να παραμείνει η ταινία εκεί, να τη δει ο κόσμος. Δηλαδή μιλάμε για επαγγελματική δουλειά, όχι ερασιτεχνική δουλειά. Πολύ μεγάλη δουλειά και έκανα 3 χρόνια να τη φτιάξω. 3 χρόνια, 5 μήνες έκανα το μιξάζ, τους ήχους πάνω ακριβώς. Είναι 2 ώρες και 7 λεπτά η ταινία, είναι πολύ μεγάλη, δεν είναι μικρή. Και τώρα έχει μεταφραστεί στα αγγλικά, στα σουηδικά και ελπίζουμε να πάμε, είμαστε καλεσμένοι ακόμα για την Αμερική, για τη Σουηδία και για άλλες χώρες. Μια ταινία που έγινε μέσα εδώ, όλη η ταινία.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό.
1: Έτσι, η ιστορία της Πρέβεζας, η ιστορία.
0: Αυτό ήθελα να πω πριν, ότι αυτή η ταινία από μόνη της είναι σταθμός και θέλω να το μοιραστώ με τον κόσμο. Καταρχάς μπορεί να βγει ένα βιβλίο ως ανάλυση για αυτή την ταινία, γιατί δένει ιστορία, τοπική ιστορία με κινηματογράφο και εθνική ιστορία, ελληνική ιστορία. Τη λογοτεχνία, τη λαογραφία, τον πολιτισμό. Μπορεί να αναλυθεί υπό τις σύγχρονες πολιτισμικές σπουδές, σε θέματα αισθητικής, ιδεολογίας. Δηλαδή είναι έχει μια πολυσημεία πρωτόγνωρη.
1: Και έχει την ελληνικότητά της.
0: Αυτό, πάνω απ' όλα.
1: Δηλαδή δεν μπορείς να μιμηθείς ούτε τους Σουηδούς, ούτε τους Ιταλούς, ούτε
0: είναι
1: τους
0: Γάλλους. Ναι, είναι σήμα κατά τα
1: θέματα. Είναι τελείως ελληνική. Και μπορείς να το αποδείξεις για την ελληνική ταινία. Δεν σου λέω πρεβιζάνικη, σου λέω ελληνική. Έτσι, γιατί ένας στον Καναδά, στην Αυστραλία, δεν βλέπει τα έθιμα και τις πόλεις και τις συνήθειες. Βλέπει την Ελλάδα.
0: Έτσι,
1: και είναι τελείως ελληνική. Και αποδεικνύεται ακόμα από σκηνές που υπάρχουν μέσα, που είναι από την αρχαία ελληνική γραμματεία και ελληνική τραγωδία. Όπως είναι παράδειγμα τα όνειρα, γιατί στη μυθοπλασία όπως είναι αυτή η ταινία χρησιμοποιείς το όνειρο. Εκεί ξεφεύγεις, εκεί βάζεις την ελληνικότητα. Εκεί βάζεις, μπορεί να βάλεις την Αντιγόνη, μπορεί να βάλεις την Κάβη, όλα τα βάζεις, ας πούμε, έτσι. Δηλαδή που είναι συνέχεια του
0: ελληνικότητας, του ελληνικού
1: πολιτισμού.
0: Ναι.
1: Με σημερινούς ανθρώπους, ας πούμε, που ζουν την καθημερινότητά τους και τη ζωή τους. Καταλάβετε. Δηλαδή όταν βλέπεις σκηνές που είναι παρμένες μέσα από την Αντιγόνη του Σοφοκλή, που τις παίζουν στη σημερινή τους καθημερινότητα, στη ζωή τους, εκεί καταλαβαίνεις ότι αυτή η ταινία είναι ελληνικότατη. Έτσι. Αυτό το χρησιμοποιήσει πολύ πάλι και ο Αγγελόπουλος στις ταινίες. Και εκεί είναι όλη η μαγεία του κινηματογράφου, γιατί δε προσπαθείς να μεταφέρεις τον ελληνισμό, την ελληνική, πώς το πω, μέσα στην ελληνική καθημερινότητα όλα αυτά τα μηνύματα του
0: όλη την παράδοση της αρχαίας γραμματείας και του αρχαίου κόσμου μεταγγισμένη στο σήμερα, και στις εκάστοτε χωροχρονικές συνθήκες και παραμέτρους. Όπως ας πούμε που επεξεργάζεται το μύθο της Ηλέκτρας ο Αγγελόπουλος στο Θίασο και σε όλα αυτά. Και βλέπουμε τώρα σύγχρονες επανεγγραφές, δηλαδή αυτά μπορεί να ειδωθούν και να αναγνωστούν υπό πολλαπλή σημειωτική στον κινηματογράφο.
1: Εγώ βρέθηκα πολύ σε αυτό, δηλαδή επειδή έχω μελετήσει πάρα πολύ λόγω της δουλειάς, έτσι, την ελληνική γραμματεία και ιδιαίτερα τον Σοφοκλή, τον Ευρυπίδη, τον Εσχύλο, πάρα πολύ, και σε άλλες ταινίες έχω κάνει, δηλαδή στα όνειρα, ακόμα και στην ταινία αυτή που θα προβληθεί στις 4 Αυγούστου στη Μαρίνα, που λέγεται «Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα», και εκεί υπάρχουν ακόμα σκηνές από την Αντιγόνη ή από άλλες τραγωδίες. Δηλαδή και στη Μαρία Κάλλας το ίδιο, και στο Ζορμπά το ίδιο, έτσι. Είναι πηγές, είναι κάτι ιδιαίτερο. Οι Έλληνες πρέπει να είναι περήφανοι που έχουν ένα τόσο μεγάλο θησαυρό που δεν έχουν οι άλλες χώρες. Έτσι, πραγματικά σας λέω. Και όλοι πρέπει να μελετούν, ειδικά αυτοί που ασχολούνται και με την τέχνη πιο πολύ, με την ποιήση, και ο Σεφέρης και ο Ηλίτης αυτά χρησιμοποίησαν πιο πολύ, ας πούμε. Είναι τόσο πολλά, τόσο πολλά.
0: Ποια είναι η αγαπημένη σου τραγωδία? Εμένα προσωπικά είναι ο Αγαμέμνονας. Στο λέω. Το λέω έτσι για να το μοιραστώ και με τον κόσμο για άλλους λόγους.
1: Ο Αγαμέμνον όμως είναι τριλογία. Είναι ο Αγαμέμνος, είναι
0: ο
1: Χοηφόρος και Ευμενίδες. Είναι τρία μαζί. Έτσι. Εντάξει. Ο Αγαμέμνον είναι μια. Να φτάσουμε στον Αγαμέμνον. Είναι μια τραγωδία όπως τη μεταφέρει ο Αγγελόπουλος στην Αναπαράσταση. Είναι η επιστροφή του μετανάστη που μετά είναι ακριβώς.
0: Γι' αυτό μου αρέσει.
1: Είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ακριβώς το ίδιο. Ακριβώς, έτσι, το οποίο είναι η πρώτη ταινία μεγάλο μήκος του Αγγελόπουλου.
0: Μετά την εκπομπή που ήταν
1: μικρό μήκος, ναι. Έτσι. Και εκεί φαίνεται η σημασία της αρχαίας τραγωδίας σε σημερινή βάση. Έχω κάνει και εγώ ταινία. Εγώ χρησιμοποίησα την Άλκηστη του Ευρυπίδη και τη μετέφερα σήμερα.
0: Πολύ ιδιαίτερη
1: τραγωδία. Μια πολύ μεγάλη, πολύ ωραία δουλειά, βραβευμένη, που λέγεται «Η Φιλοξενούμενη» στα σουηδικά. Τέλος πάντως, νομίζω ότι οι Έλληνες πρέπει να είναι ευτυχείς που έχουν όλοι αυτοί, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιούν αυτά στη ζωή ακόμη, και τα μηνύματα. Έχει τόσο, θα δείτε, τόσο πολλά μηνύματα. Όπως είναι η ταινία «Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα». Έχει πάρα πολλά μηνύματα παρμένα από τους απλούς ανθρώπους που τα μεταφέρουν.
0: Πολύ σημαντικό.
1: Πραγματικά σας λέω. Ένας γεωργός τώρα που ζει στον Υδατόπυργο μιλάει για το χρήμα που το παίρνει από την Αντιγόνη του Σοφοκλή. Το χρήμα, λέει, το λέει μέσα στην ταινία, γκρεμίζει τα τείχη των πόλεων και διαφθείρει τις ψυχές των ανθρώπων, ας πούμε, το χρήμα, το κέρδος, το χρήμα. Έτσι. Ποιος τα λέει αυτά? Ένας γεωργός που ζει εδώ με το σκύλο του που λέγεται Γκρέτα. Έτσι, Γκρέτα Γκάρμπο. Αγαπούσε πολύ τη Σουηδέζα ηθοποιό, και έτσι το σκυλάκι του που τον ακολουθεί ζει με αυτό μόνο. Τίποτα. Και λέει Γκρέτα. Και μιλάει όλα αυτά τα μηνύματα. Μιλάει για τη φύση, μιλάει για τα πάντα. Έτσι. Θέλω να σας πω ότι εκεί στηρίζεται όλη η τέχνη.
0: Και εγώ προσωπικά ανέφερα πριν τον Αγαμέμνονα, και θα πω το λόγο που μου αρέσει πολύ. Λέει ο Ρίτσο στην τέταρτη διάσταση στο μονόλογο Αγαμέμνον, τον παρουσιάζει, να μην τον ενδιαφέρει πια η δόξα. Τίποτα. Ναι. Και λέει ότι όλη αυτή τη ματαιότητα που κυνήγησα μια ζωή τελικά που με έφερε στο απόλυτο τίποτα. Η επίγνωση της ύβρης, της υπέρβασης των ορίων, με την επιστροφή και αποκήρυξη του κόσμου του κέρδους, του χρήματος
1: και το
0: αυτής της απληστίας.
1: Ναι. Σε αυτό είναι και η Κλητεμνίστρα, η οποία εκεί στον Αγαμέμνονα μια Σουηδέζα ηθοποιός πολύ μεγάλη του Βασιλικού Θεάτρου μιλούσε για την Κλητεμνίστρα με τα καλύτερα λόγια, δηλαδή η γυναίκα, η ελεύθερη γυναίκα, η οποία διεκδικεί τα δικαιώματά της και είναι αυτή που σκοτώνει μετά τον άντρα της. Έτσι, δηλαδή τον Αγαμέμνονα μέσα στο μπάνιο, η κλητεμνίστρα. Έτσι, και μιλούσε, θυμάμαι τότε στο Βασιλικό Θέατρο στο Χόλμης, τι να σας πω, ύμνος στην κλητεμνίστρα σαν γυναίκα.
0: Εγώ συμφωνώ μαζί της και να πω το γιατί. Το είχα συζητήσει και με τη Μάγια Λιμπεροπούλο, η οποία είχε ανεβάσει την τριλογία του Κουν και έλεγε το εξής και αυτή, ότι δεν θυσίασε την Ιφηγένεια ο Αγαμέμνονας, δεν χρησιμοποίησε την αγάπη της μάνας για να πάει να τη θυσιάσει για το κέρδος. Άρα πολύ σωστά λέει και ηθοποιός, εδώ έχουμε μία προσπάθεια αποκατάστασης του θηλυκού σε μια πατριαρχική κοινωνία που χρησιμοποιεί τα θηλυκά για προσωπικά ωφέλη.
1: Ακριβώς. Θέλω να σας πω, όλα αυτά είναι και σήμερα στην καθημερινή μας ζωή. Πόσες.
0: Βέβαια.
1: Στην καθημερινή μας. Διαβάζουμε στις εφημερίδες για το έγκλημα τάδε, για το έγκλημα τάδε. Πίσω από αυτό βρίσκονται όλες αυτές οι συγκρούσεις. Που είναι μέσα στις αρχαίες τραγωδίες, όπως είναι η τριλογία η Ορέστια με τον Αγαμέμνον, τις Οφόρες και ένας.
0: Βέβαια. Και θέλω λίγο έτσι να μοιραστείς ένα βασικό σου μήνυμα μέσα από τη θυσία. Έχω κολλήσει στη θυσία, θα κάνουμε και άλλες εκπομπές με άλλες ταινίες, αλλά επειδή είναι η τελευταία και τώρα είμαστε στη διαδικασία του επιστεγάσματος.
1: Πρόσφατη.
0: Η πιο πρόσφατη θέλω να πω. Η τελευταία χρονικά μέχρι στιγμή στη φιλμογραφία.
1: Ναι, είναι, και το μήνυμα είναι ποτέ πόλεμος.
0: Ποτέ πόλεμος, πολύ σημαντικό.
1: Ένα αυτό. Δεύτερο είναι ο τίτλος που έχουμε, η επιγραφή που έχουμε στην αφίσα. Και που είναι η ταινία. Βλέπουν καθαρά τα μάτια που έχουν κλάψει. Λοιπόν, αυτό σημαίνει κάθαρση. Έτσι, βλέπουν καθαρά. Είναι η κάθαρση, ο Αριστοτέλης που μιλάει για όλα αυτά. Και το άλλο που σου γράψα, η πραγματική ζωή είναι η συνάντηση. Είναι και αυτό μέσα στην ταινία Θυσία. Αυτά τα τρία μηνύματα είναι. Ποτέ πόλεμος, κάθαρση ψυχής και η συνάντηση όλων των ανθρώπων, ας πούμε, με το μήνυμα της ειρήνης, αγάπης, αλληλεγγύης. Και γι' αυτό, μέσα από την Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων, υπάρχει ένα πάρα πολύ ωραίο ρητό, ένα πολύ όμορφο, που λέει, που η ταινία Θυσία το χρησιμοποιεί τρεις φορές. Αρχή, μέση και τελειώνει με αυτό. Φάτε, πείτε και μεθύστε από αγάπη.
0: Αυτό τα λέει όλα. Είναι δηλαδή η κορυφή όλων.
1: Φάτε, πείτε και μεθύστε από αγάπη. Είναι μέσα στην Αγία Γραφή, στο Άσμα Ασμάτων. Προς το τέλος είναι. Εγώ έχω επηρεαστεί πάρα πολύ διαβάζω πάρα πολύ και την Αγία Γραφή και την Καινή Διαθήκη και την Παλιά Διαθήκη. Στο που πορευτώ, δηλαδή η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα, είναι βασισμένη στον εκκλησιαστή. Εκκλησιαστής είναι αυτό που λέει ματιώτης, ματιωτήτων, τα πάντα ματιώτης, αλλά δεν είναι μόνο αυτό, είναι πάρα πολύ ωραίο πράγμα. Μιλάει γιατί. Δηλαδή, γιατί όλα αυτά που γίνονται σήμερα στον κόσμο, ας πούμε, γιατί, έτσι, μιλάει, δηλαδή, δουλεύει ο άνθρωπος, αγωνίζεται, κάνει και στο τέλος φεύγει, έτσι, και έρχονται οι άλλοι και έχει φύγει από τη ζωή χωρίς να ζήσει τη ζωή. Αυτά το λέει ο Βαγγελής, δηλαδή και η ταινία αυτή που λέμε για το «Η αγάπη έμεινε στη Πρέβεζα». Συνιστώ σε όλους να διαβάζουν με αυτά. Δεν χρειάζεται να πιστεύω, να μην πιστεύω. Η δουλειά είναι να.
0: Και μόνο
1: να, τα μηνύματα αυτά
0: η φιλοσοφία
1: είναι
0: αυτών των πάρα μηνυμάτων.
1: Πάρα πολύ. Θέλω να δείτε την ταινία αυτή, γιατί έχει τόσα πολλά πράγματα μέσα.
0: Βέβαια.
1: Και γι' αυτό την έχω ονομάσει «Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα». Δηλαδή, όταν μιλάμε για αγάπη, πρέπει να λέμε και αλήθειες, έτσι, για να γίνουν καλύτερες. Δεν μπορεί σήμερα να πετάς τις μπαταρίες μέσα στον αυγικό κόλπο, έτσι, και να ψαρεύουν από πάνω και να τα ψάρια αυτά να έχουν αρσενικό, δηλητήρια και τέτοια. Δεν μπορείς από 150 όστρακα του αυγικού να έχουν μείνει μόνο 5. Έτσι, αυτά όλα παρουσιάζονται στη, η αγάπη έμεινε. Δεν είναι αγάπης και λουλούδια. Είναι αγάπη πραγματική για, για το περιβάλλον, για τη ζωή, ενάντια στον πόλεμο, ενάντια στα πάντα. Έτσι, στην απληστία που, που δέρνει σήμερα. Η Πρέβεζα για μένα είναι η Ελλάδα. Καταλάβατε, δηλαδή παρουσιάζω την, την πραγματική Ελλάδα. Όπως έλεγε η κόρη μου, όταν 3 ετών πηγαίναμε, δεν υπήρχε το αεροδρόμιο. Υπήρχε το αεροδρόμιο, δεν είχαμε αεροπλάνο να έρθουν από τη Στοχόλμη. Έλεγε, πού θα πάτε το καλοκαίρι? Πρώτα θα πάμε στην Αθήνα και μετά θα πάμε στην Ελλάδα. Και εννοούσε την Πρέβεζα. Η Ελλάδα για την κόρη μου ήταν η Πρέβεζα. Καταλάβατε, πρώτα Αθήνα και μετά σε αυτό. Έτσι είναι και η αγάπη έμεινε στη, στην Πρέβεζα.
0: Εγώ πάντως αυτό που διακρίνω στις ταινίες σου είναι πάντα ένα σμίξιμο. Ένα σμίξιμο καρδιάς. Αγάπη είναι το μήνυμα, συνένωση και καταπολέμηση όλων των μελανών σημείων που ταλανίζουν την ανθρωπότητα, την κοινωνία, τον ελληνισμό, την ελληνικότητα, επανένωση με το περιβάλλον ως η αρχαίγονη χωική δύναμη που δίνει τη συνέχεια πνοή στην προοπτική και στην εξέλιξη.
1: Ναι, πάντα πρέπει να μεταφέρεις αυτά τα μηνύματα, αλλά να δίνεις πάντα ελπίδα.
0: Πάντα ελπίδα.
1: Πάντα ελπίδα. Και στην ταινία ο Ζουρμπάς, που έκανε ο πραγματικός Ζουρμπάς, δηλαδή ενώ τελειώνει όπως τελειώνει με τους Γερμανούς που μπαίνουν στο ανθρακοριχείο, που έχει στη Σερβία όλα τα πάντα, σκοτώνουν, κάνουν τα πάντα, μετά επανέρχονται αυτοί, όλοι αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, με την ελπίδα. Είναι πάρα πολύ ωραία δουλειά. Όπως και η θυσία. Η θυσία είναι τραγωδία, αλλά το τέλος της όμως είναι, έχει κάτι πολύ όμορφο. Πάντα η ελπίδα. Φάτε, πείτε και μεθύστε από αγάπη. Είναι, δηλαδή κανείς δεν το περιμένει στη θυσία να δει αυτό το τέλος. Έτσι. Δεν ξέρω αν την έχετε δει.
0: Είναι... Εγώ θα τη δω στην Αθήνα, το έχω πει.
1: Ναι, ναι.
0: Και κρατάω αυτή την έκπληξη για τη μαγεία.
1: Όλα αυτά είναι όπως και η ταινία που έκανα για τη Μαρία Κάλλας, η οποία ήταν μια πολύ μεγάλη δουλειά. Την έκανα μόνος μου, τελείως μόνος. Και τη φωτογραφία και σένα, τα πάντα μόνος. Είχα 510 ώρες υλικό. Γύρισα όλο τον κόσμο. Εκεί που τραγούδησε, εκεί που έζησε η Μαρία Κάλλας. Και έπρεπε αυτή η ταινία να γίνει 1 ώρα και 35 λεπτά. Σκεφτείτε τώρα τι δουλειά έχεις μόνο να δεις όλο το υλικό που έχει σχηματογραφήσει ανά τον κόσμο. Νέα Υόρκη, που γεννήθηκε στη Νέα Υόρκη, Ιταλία, Σκάλα του Μιλάνου, Βερόνα, Γαλλία, που έζησε τις τελευταίες τις στιγμές. Όλο αυτό το υλικό να το φτιάξει μια ταινία που είναι ντοκιμαντέρ, με διαφορά όμως είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ.
0: Και αυτό είναι πολύ δύσκολο.
1: Πάρα πολύ δύσκολο, αλλά και πολύ, και πολύ όμορφο να το φτιάξει. Όταν κάνεις μια δουλειά που είναι όπως είναι, πώς να σου πω, ο εσωτερικός μονόλογος μιας γυναίκας, έτσι. Αυτή είναι η Μαρία Κάλλας. Μιλάει μόνη της, μιλάει τον πόνο της, μιλάει όλη αυτή την καταφρόνια, γιατί την απόρριψε από την ίδια της τη μάνα. Μιλάει για τα χειροκροτήματα που ήταν ατέλειωτα σε όλο τον κόσμο. Παρ' όλα αυτά ήταν η πιο δυστυχισμένη γυναίκα. Τα πιο όμορφα χρόνια τα ζήσε στο Σκορπιό, εδώ με τον Ωνάση, 9 χρόνια. Αλλά προς το τέλος ήταν πολύ πικρή. Λέει σε μια στιγμή, δεν ζω παρά για εκείνη τη στιγμή που όλα θα τελειώσουν. Έτσι. Δηλαδή, δεν ζω μόνο για εκείνη τη στιγμή που όλα θα τελειώσουν. Το λέει ήδη αυτό, ας πούμε.
0: Συγκλονιστικό.
1: Και πολλά άλλα, ας πούμε. Το δυστυχισμένο πουλί, λέει, επιστρέφει στο σπίτι ή στη φωλιά του και πεθαίνει. Και είναι οι τελευταίες σκηνές από τη ζωή της στη Γαλλία που κινηματογράφησε στο ίδιο διαμέρισμα που πέθανε η ίδια Μαρία Κάλλας, που δυστυχώς οι Έλληνες δεν το πήραν αυτό το διαμέρισμα που είναι πανέμορφο, το πήρε ένας εμμύρης από το Κατάρ, τα αγόρασε. Έτσι, είναι πάρα πολλά. Είναι μια ολόκληρη ζωή αφιερωμένη στη μεγάλη αυτή καλλιτέχνη. Τέλος.
0: Είμαι πραγματικά πολύ συγκινημένος και θα μπορούμε να μιλάμε, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πάρα πολλές ώρες, γιατί ο λόγος είναι καθαρά απεικονιστικός και μας ταξιδεύει. Μας πηγαίνει, ζούμε εποχές, καταστάσεις, συγκυρίες, πάντα υπό τη δική σου όμορφη εμπειρία, όλα αυτά που έζησες και με τόσο αγάπη, πάθος και μεράκι πρόσφερες και με μήτρα πάντα την Πρέβεζα. Η αγάπη έμεινε στην Πρέβεζα 4 Αυγούστου. Θα έχουμε τη χαρά να απολαύσουμε στη Μαρίνα 9 και 4 την προβολή της ταινίας. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη μου. Σε έχουμε πραγματικά ανάγκη.
1: Ευχαριστώ σε αυτή την πόλη. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία. Ελπίζω να παρουσιάσουμε και τη θυσία.
0: Βέβαια.
1: Ή 16-17 του μηνός, νομίζω, στη Μαρίνα. Ελπίζω να ανταμώνουμε συχνά στην Πρέβεζα.
0: Ευχαριστώ. Αυτό θέλουμε και εμείς, είναι πολύ μεγάλη ανάγκη όλων μας.
1: Γιατί η πραγματική ζωή είναι συνάντηση.
0: Βέβαια, βέβαια. Αυτό είναι το λυτήριο, αυτό πραγματικά ανακουφίζει τις ψυχές.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Η συνάντηση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον εκλεκτό μας καλεσμένο σήμερα, τον κύριο Μπάμπη Τσόκα, ένα σκηνοθέτη της καρδιάς μας που μοιραστήκαμε πολλές σκέψεις, ιδέες. Φίλες και φίλοι, να περνάτε όμορφα, θα τα πούμε την επόμενη εβδομάδα.

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
3: Yes!
4: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο Δεπό.
5: Γενικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
7: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
8: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
9: Η νέα εποχή έφτασε
10: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
12: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
11: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
12: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαόλκης, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Άι Νικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
14: Υποδήματα STEP.
15: Μόδα.
14: Ποιότητα.
15: Επωνυμία.
14: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
16: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
14: Geox,
16: Lacoste,
14: Gant,
16: Replay,
14: Σακύρης Μαλάς,
16: US Polo,
14: Boss,
16: Cricket,
14: Damiani,
16: Skechers,
14: Versace,
16: Robinson
14: και πολλές άλλες.
16: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
14: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
16: Αερόσολα,
14: Piccadilly, Maxi Therapy,
16: Pace Comfort,
14: Skechers Memory Foam.
16: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
14: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
16: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
14: και Σκουφά 24 στην Άρτα
16: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 12, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Παραμένει αυξημένη η κυκλοφορία των οχημάτων στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το δάσος Χαϊδαριού μέχρι και το Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Σχιστού προς Σκαραμαγκά, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, καθώς και στις Βασιλίσσης Σοφίας και Αμαλίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν οι βάσεις εισαγωγής στις σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Οι υποψήφοι μπορούν να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Παιδείας. Επιπλέον, όσοι υποψήφοι είχαν εγγραφεί στην ειδική εφαρμογή του Υπουργείου Παιδείας, λαμβάνουν τα αποτελέσματα εισαγωγής με γραπτό μήνυμα SMS στο κινητό τους τηλέφωνο. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούν για την πλήρη κατάσβεση της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και ενέργειες δυνάμεις με 5 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα, καθώς και πυροσβεστικές δυνάμεις από τη Μολδαβία. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται κατοικίες ή άλλες υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε περιοχές της Αττικής και της Εύβοιας, καθώς και στα νησιά και της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεού Βουτζάου, που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο Ναυτικό Αθλητικό Όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Συνεδριάζει στο Μέγαρο Μαξίμου υπό τον Πρωθυπουργό του Κισαία. Στόχος της συνεδρίασης να ανάψει το πράσινο φως για την ασπίδα του Αχιλέα, τον θόλο αμυντικής οράκησης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στη λίστα των προσέγκριση εξοπλιστικών βρίσκονται και άλλα κρίσιμα προγράμματα που πέρασαν πρόσφατα από την αρμόδια Επιτροπή της Βουλής, όπως η αγορά μη επανδρομένων συστημάτων για τις ανάγκες επιτήρησης του στρατού Ξηράς και για την πολεμική αεροπορία, η απόκτηση υποβρυχίων και η προμήθεια των νέων μεταφορικών αεροσκαφών. Ολοκληρώθηκε από την περιφέρεια Αττικής η εγκατάσταση και των 388

0: ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Ο 28χρονος, ο οποίος ταυτοποιήθηκε από βιντεοληπτικό υλικό και αποτυπώματα που βρέθηκαν στο γραφείο του δικηγόρου, ομολόγησε στις αρχές την πράξη του. Πολιτική συμφωνία για το 21ο πακέτο κυρώσεων κατά της Ρωσίας πέτυχαν σήμερα οι πρέσβοι των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης έπειτα από πολυήμερες διαπραγματεύσεις. Το νέο πακέτο ενισχύει σημαντικά τις κυρώσεις κατά της Μόσχας, επεκτείνοντας τους περιορισμούς στον χρηματοπιστωτικό τομέα, την ενέργεια, το εμπόριο και τα κρυπτονομίσματα. Στο επίμαχο ζήτημα των μεταφορών ρωσικού υγροποιημένου φυσικού αερίου σε τρίτες χώρες, τα κράτη-μέλη κατέληξαν σε συμβιβασμό. Διατηρείται περιορισμένη εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν συναφθεί πριν από τις 24 Φεβρουαρίου του 2022, ενώ οποιαδήποτε επέκταση των σχετικών μεταφορών από ευρωπαϊκές εταιρείες θα υπόκειται σε αυστηρούς περιορισμούς. Η εξαίρεση θα επανεξετάζεται κάθε χρόνο από το Συμβούλιο.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Στην αθλητική επικαιρότητα, η Εθνική Ομάδα Πόλο των Ανδρών νίκησε το Μαυροβούνιο με 14-13 και πήρε την πρόκριση στα ημιτελικά της τελικής φάσης του World Cup στο Σίδνεϊ. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Μπάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δυνάμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ο Κώστας Τσιμίκας είναι πλέον ξανά μέλος της Λίβερπουλ. Ακολουθώντας την προετοιμασία της ομάδας επί αμερικανικού εδάφους, δήλωσε ότι ανυπομονεί να ξαναφορέσει τη φανέλα της ομάδας. Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την απόκτηση του 26χρονου Αφρικανού Τόμ Ντέλε Μπασίρου από τη Βότφορντ με στόχο να ενισχύσει σημαντικά τη μεσαία γραμμή της ομάδας.
2: Μόνος του, κάτω, μόνος του είσαι, μόνος σου.
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε
3: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρη, βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω.

0: συνέχεια. Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη?
1: Νεροχή της Inox από 46 ευρώ.
2: Η εταιρεία Botios με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Botios. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Botios. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botios.gr.

0: Επιστρέψαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, την περίοδο που κανονικά θα ακούγατε τον Μάνο Βουλαρίνο, ο οποίος βρίσκεται στις διακοπές του. Νομίζω ότι είναι η... τελευταίες εκπομπές που κάνουμε στην ώρα του Μάνου Βουλαρίνου. Θα επιστρέψουμε από Δευτέρα στο κανονικό πρόγραμμα εναλλάξ μεταξύ μας, για να κάνουμε κι εμείς κάποιες μέρες διακοπές.
1: Αποδράσεις. Θα περιμένουμε τη βαθμολογία του.
0: Πολύ θετικό. Εντάξει, η βαθμολογία δεν μπορεί να είναι αντίστοιχη με τις προσδοκίες που δημιουργεί ο Μάνος Βουλαρίνος, γιατί...
1: Ελπίζουμε να είναι προσινής.
0: Μακάρι. Να πάμε στο θέμα το οποίο είναι σημαντικό, το ότι συνελήφθη ο δολοφόνος του δικηγόρου πολύ γρήγορα. Έκανε τη δουλειά
1: της πολύ
0: καλά
1: και αποτελεσματικά
0: η ελληνική αστυνομία.
1: Γιατί προκάλεσε μεγάλη εντύπωση αυτή η δολοφονία.
0: Πολύ μεγάλη εντύπωση και η βιαιότητά της. Και εμένα, ξέρεις τι μου προκάλεσε εντύπωση? Ότι ένας άνθρωπος ο οποίος είχε αιτηθεί ασύλου, είναι Αιγύπτιος που δεν θα έπρεπε να έχει αιτηθεί ασύλου. Ένας άνθρωπος ο οποίος τον αναζητούσε η αστυνομία για μια καταγγελία που είχε γίνει το 2026, παρά το γεγονός αυτό κυκλοφορούσε ελεύθερος, δεν ενέπιπτε στις διαδικασίες που είχαμε ακούσει ότι γίνεται, ότι έχουν αυστηροποιηθεί, ότι οι άνθρωποι αυτοί μπαίνουν σε κάποιο κέντρο κλειστής κράτησης και δεν βγαίνουν από εκεί. Αυτό εμένα μου έχει κάνει μεγάλη εντύπωση, και αυτό με κάποιον τρόπο θα πρέπει να εξηγηθεί. Σε ποια κατηγορία ήταν ένας άνθρωπος χωρίς χαρτιά που έχει απορριφθεί το άσυλό του και δεν βρισκόταν σε κέντρο κράτησης? Αυτό είναι το δικό μου ερώτημα. Τουλάχιστον σε κέντρο κράτησης, γιατί είχε και μία καταγγελία εις βάρος του για παραβατική συμπεριφορά, η οποία δεν τον είχε αναζητήσει, από ό,τι καταλαβαίνω, αποτελεσματικά τουλάχιστον κάποια αρμόδια αρχή.
1: Εντάξει, στατιστικώς είπαμε. Και στη χώρα μας και
0: μακάρι να είναι στατιστικό δείγμα και να μην είναι ο κανόνας, γιατί θεωρούμε ότι όλα βαδίζουν καλύτερα σε σχέση με το παρελθόν και τελικά δεν είναι έτσι.
1: Τώρα, επειδή έφυγε και ο Μακαρίτης δολοφονηθής, απλά είναι, και επειδή ήταν και νομικός, πιστεύω ότι το να είναι σε επαφή με κάποιους ανθρώπους, κυρίως λόγω δικαιωμάτων, δεν νομίζω ότι θα έδινε σημασία. Αλλά τέλος πάντων, το αστυνομικό σκέλος που βάζεις νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι υπάρχουν πολλές εξαιρέσεις μέσα από ένα κανόνα που είναι δύσκολο να υλοποιηθεί πολλές φορές σε μια μεγαλούπολη. Αλλά ας ελπίσουμε ότι μερικά από αυτά θα ελεγχθούν περισσότερο στο μέλλον, αν πράγματι υποστηριχθούν με την ανάλογη συνέπεια, μεθοδικότητα και συντονισμό των ενεργειών των αρμοδίων. Γιατί πολλές φορές έχουμε υστέρηση, όπως λέμε, ανάμεσα από τις διακηρύξεις, τις ρυθμίσεις, τους διακανονισμούς και την αποτελεσματικότητα στην πράξη. Θα δούμε.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα, τέτοια μέρα, είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο. Δεν ήσουν εκείνη την ημέρα, ήταν μία μέρα που δεν ήταν εφικτό για σένα να είσαι στην εκπομπή. Είχαμε κάνει μία συζήτηση με τον Θοδωρή Γεωργακόπουλο για τα θέματα του περιβάλλοντος. Ο Θοδωρής είναι δημοσιογράφος της Καθημερινής, με στέρεα άποψη, και είχαμε αφήσει μία εκκρεμότητα που είχαμε πει ότι θα τη συζητήσουμε τώρα, σήμερα, δηλαδή την σημερινή ημέρα, για τις εξορίξεις φυσικών πόρων. Παρά το γεγονός ότι φαντάζει ως ένα ζήτημα το οποίο μπορεί να συνεισφέρει και στην οικονομία της χώρας και στην γεωστρατηγική της αναβάθμιση, δηλαδή οι έρευνες για υδρογονάνθρακες στο Αιγαίο και το Ιόνιο, ο Θοδωρής έχει εκφράσει κατά καιρούς μια διαφορετική άποψη, η οποία δεν είναι τόσο δημοφιλής στην παρούσα συγκυρία, όμως έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον. Και είχαμε αφήσει σε εκκρεμότητα αυτή τη συζήτησή μας, να την κάνουμε σήμερα, να ακούσουμε αυτή την άποψη, να τη συζητήσουμε και να συζητήσουμε και άλλα ζητήματα που αφορούν το περιβάλλον, το οποίο κατά την άποψή μου θα κυριαρχήσει και πολιτικά διεθνώς στα επόμενα χρόνια και στις επόμενες δεκαετίες. Καλημέρα, Θοδωρή.
2: Καλημέρα. Γεια σας, παιδιά.
0: Δεν ξέρω αν άκουσες την εισαγωγή. Τη χαρακτήρισα μη δημοφιλή την προσέγγιση σου, γιατί πράγματι, εάν κάποιος πολιτικός ή εάν πολιτεία πει στον ελληνικό λαό ότι βρήκαμε πόρους υδρογονάνθρακες στο Ιόνιο, οι οποίοι θα μας φέρουν έσοδα δεκάδων δισεκατομμυρίων τις επόμενες δεκαετίες, δεν μπορεί παρά να συμφωνήσει και να πει ότι θα βελτιωθεί η ζωή μας και η προοπτική για τα επόμενα χρόνια. Είναι έτσι τα πράγματα?
2: Όχι, βέβαια δεν είναι έτσι. Και ένας ενημερωμένος πολίτης που ξέρει πώς είναι τα πράγματα θα απαντούσε σε αυτούς που του υπόσχονταν τέτοια δίκαια με μεταξωτές κορδέλες, πού να βάλουν τα ορυκτά καύσιμα που βρήκαν στο Αιγαίο ή στο Ιόνιο. Αυτό που πρέπει. Υπάρχουν κάποια πράγματα πάνω σε αυτή στο δημόσιο διάλογο τα οποία πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι έχουν ουσία. Το θέμα το γεωπολιτικό, για παράδειγμα, είναι ένα θέμα περίπλοκο. Οι απόψεις που λένε ότι πρέπει να αξιοποιήσουμε, να φτιάξουμε επενδύσεις με επενδυτές ξένους από μεγάλες χώρες ή σε χώρους, σε τοποθεσίες, σε μέρη της ελληνικής επικράτειας που μπορεί να τις αμφισβητούν οι Τούρκοι ή οποιοδήποτε άλλος, έχει μια δόση ρεαλισμού, πραγματισμού και μπορώ να το ακούσω. Βεβαίως είναι συζητήσιμο. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα και ίσως μερικές φορές να μεγαλώνουμε την αξία, γεωπολιτική αξία, σαν ένα πολύ ρευστό περιβάλλον. Δηλαδή τη ιδέα ότι θα έρθει η Σεύρον, θα φτιάξει πλατφόρμες που θα βγάζει πετρέλαιο στα ανοιχτά της Κρήτης και άρα ο Τούρκος δεν θα μπορεί να αμφισβητήσει ελληνική κυριαρχία, ίσως να έχει κάποιο βαθμό αφέλειας, αλλά τέλος πάντων είναι μια συζήτηση αυτή που μπορεί να γίνει ρεαλιστικά. Mm-hmm. Υπάρχουν όμως κάποια άλλα πράγματα, κάποια καμπανάκια που πρέπει να χτυπάνε. Η Ελλάδα έχει μια στρατηγική, μια εθνική στρατηγική για την ενέργεια και το κλίμα. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν. Έτσι είναι υποχρεωμένες. Mm-hmm. Είναι στρατηγική που λέει τι θα κάνουμε για το θέμα της ενέργειας, για την ενεργειακή αυτονομία της χώρας και για την εξασφάλιση ότι θα έχουμε αρκετή αξιόπιστη και φτηνή ενέργεια για την ανάπτυξή μας στις επόμενες δεκαετίες, εκπληρώνοντας ταυτόχρονα τους κλιματικούς μας στόχους. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, βγαίνουμε τώρα και από καύσωνα εδώ πέρα στην Ελλάδα, ότι η κλιματική κρίση έχει κόστη. Εφιστάμεθα όλοι. Η κλιματική κρίση προκαλείται από την έκκληση αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα από ολόκληρη την ανθρωπότητα. Μεγαλύτερος θήτης και αυτής της ιστορίας είναι τα ορυκτά καύσιμα. Πρέπει να περιορίσουμε τα ορυκτά καύσιμα. Όλες οι χώρες του κόσμου σχεδόν έχουν βάλει στόχους για την εξάλληψη των εκπομπών από την καύση ορυκτών καυσίμων μέχρι το 2050, την Κίνα το 2060, όλες βάζουν τέτοιους στόχους.
0: Σύμφωνα, αλλά ο αντίλογος λέει ότι από τη στιγμή που αναδείχθηκε ο πρόεδρος Τραμπ στην ηγεσία των ΗΠΑ και ανέτρεψε αυτή την παγκόσμια στρατηγική, η χώρα μας δηλαδή θα πρέπει να μείνει εκτός, δεν θα πρέπει να ανταγωνιστεί, δεν θα πρέπει να εκμεταλλευτεί τον πλούτο της.
2: Πρώτα απ' όλα, αυτός ο αντίλογος είναι εξαιρετικά επιφανειακός και συγκυριακός. Mm-hmm. Ο 80χρονος πρόεδρος των ΗΠΑ που λέει ψεκασμένες λακίες για την κλιματική αλλαγή και φωνάζει drill baby drill και ότι θα εκμεταλλευτούν τα ορυκτά καύσιμα, αφενός εκπροσωπεί μία χώρα, μία πάρα πολύ ενεργοβόρα και ρηπογόνο χώρα, μεν, στην οποία όμως αυτή τη στιγμή οι εργαζόμενοι στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι περισσότεροι από τους εργαζόμενους στον τομέα των ορυκτών καυσίμων. Στις Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να γίνονται περισσότερες επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από ό,τι στα ορυκτά καύσιμα, καινούργιες επενδύσεις. Και βέβαια, αυτά που γίνονται στις Ηνωμένες Πολιτείες, το μόνο που κάνουν είναι να επηρεάζουν το δημόσιο διάλογο. Στην πράξη, όλες οι χώρες του κόσμου επενδύουν στην ενεργειακή μετάβαση και στη σταδιακή, στο σταδιακό μετριασμό στην εξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Όχι μόνο για ενεργειακούς κλιματικούς λόγους, αλλά και για την ενεργειακή τους αυτονομία. Τα περισσότερα ορυκτά καύσιμα του κόσμου προέρχονται από χώρες, από περιοχές του πλανήτη, οι οποίες είναι πάρα πολύ ευάλωτες. Γίνονται πόλεμοι, βλέπουμε τι έχει γίνει με τον πόλεμο στο Ιράν. Όχι, ακόμα και αν κάνουμε στην άκρη τελείως το θέμα της κλιματικής αλλαγής, όλες οι χώρες του κόσμου έχουν συμφέρον να μειώσουν την εξάρτησή τους από τα ορυκτά καύσιμα που βγαίνουν από τη Μέση Ανατολή, από το Ιράν ή από το Ιράκ ή από αλλού. Αυτή η Κίνα αυτή τη στιγμή επενδύει δραματικά, δεν τους νοιάζει τι παλαβομάρες λέει ο Τραμπ. Οι Κινέζοι επενδύουν σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη χώρα του κόσμου και έχουν δηλώσει ότι μέχρι το 2060 έχουν βάλει στόχο και οι στόχοι που βάζουν αυτοί, επειδή έχουν και μια πολύ διαφορετική πολιτική συνέχεια, για να το θέσω έτσι, είναι στόχοι οι οποίοι ισχύουν. Μέχρι το 2060 δεν θα καίνε καθόλου ρητά καύσιμα. Δεν έχουν ρητά καύσιμα και όλα δικά τους, οπότε τους συμφέρει αυτό να γίνει γρήγορα. Δεν έχει αλλάξει το προς τα που πάει ο κόσμος. Και δεν πρέπει να το αλλάξουμε και εμείς για να κάνουμε το χατήρι αμερικανικών εταιριών. πρέπει να πούμε το εξής. Το δικό μας σχέδιο προβλέπει ότι μέχρι το 2050 εμείς θα χρειαζόμαστε μεν φυσικό αέριο, αλλά πολύ λιγότερο από αυτό που έχουμε τώρα. Το 1 πέμπτο αυτό που καταναλώνουμε τώρα. Μολονότι θα χρειαζόμαστε περισσότερη ενέργεια, θα καταναλώνουμε περισσότερη ενέργεια, θα έχουμε μεγαλύτερες ανάγκες, θα τις ικανοποιούμε με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, με μπαταρίες, με αντιλησιοταμίευση και, με αυτούς, και ίσως και με νέες τεχνολογίες υδρογόνο για ό,τι άλλο βγει μέχρι τότε. Με αυτούς τους τρόπους, έτσι λέει το εθνικό μας σχέδιο, το οποίο είναι στέρεο, το οποίο έχει περάσει, έχει αποδιαβούλευση, έχει ψηφιστεί, έχει υποβληθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Χωράει, επιδέχεται κριτικής, χωράει αλλαγές, αλλά λέει ότι θα χρειαζόμαστε πολύ λιγότερο φυσικό αέριο στο μέλλον. Και εμείς πάμε τώρα για να σκάψουμε στις ελληνικές θάλασσες, να φέρουμε τους έρχονται οι Αμερικάνοι, πρέπει να κρατάμε κάποια πολύ σημαντικά πράγματα στο μυαλό μας. Εάν στην περίπτωση που βρεθεί φυσικό αέριο στις δοκιμές στις ελληνικές θάλασσες, εάν βρεθεί σε ποσότητες και σε βάθη και, και με κόστος που να είναι αξιοποιήσιμο, και το νωρίτερο που μπορούμε να αρχίσουμε να το αξιοποιούμε είναι σε 10 χρόνια από τώρα, για να είμαστε έτσι πολύ αισιόδοξοι. 10 χρόνια από τώρα είναι 2036. Είναι 14 χρόνια από το στόχο του 2050. Να αρχίσουμε να βγάζουμε φυσικό αέριο. Ένα προϊόν το οποίο η εθνική μας στρατηγική προδιαγράφη θα χρειαζόμαστε όλο ένα και λιγότερο. Για να το βάλουμε σε μια παγκόσμια αγορά η οποία θα συνεχίσει να χρειάζεται φυσικό αέριο, αλλά λιγότερο εάν όλοι ακολουθήσουν τα πλάνα της μείωσης των χρησιμοποιητών καυσίμων από ό,τι χρησιμοποιούν τώρα. Σε μια ανταγωνιστική αγορά λοιπόν, όπου αυτοί που θα μπορούν να πουλήσουν φυσικό αέριο είναι αυτοί που έχουν πολύ και φτηνό φυσικό αέριο. Πώς θα είμαστε εμείς ανταγωνιστικοί σε μια τέτοια αγορά? Εμείς θα χρειαζόμαστε λιγότερο, ωραία, να το εξάγουμε. Να το εξάγουμε σε ποιους? Σε χώρες, σε μια παγκόσμια αγορά που θα χρειάζεται λιγότερο φυσικό αέριο από αυτό που χρειάζεται σήμερα. Και ποιους θα ανταγωνιστούμε? Εμείς ξέρουμε ότι τα δικά μας όποια κοιτάσματα υπάρχουν, θα υπάρχουν σε πολύ μεγάλο βάθος, θα έχουν ένα κόστος. Και αν δεν μπορούμε να τα πουλήσουμε, αν δεν μπορεί κάθε σεύρον να τα πουλήσει την παγκόσμια αγορά ανταγωνιστικά, αυτό το ξέρει, αυτά φυσικά που λέμε εδώ πέρα τα ξέρουν αυτές οι εταιρείες. Οπότε τι κάνουν? Όταν πηγαίνουν σε ξένες χώρες, αυτό είναι το άλλο πράγμα που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας, πηγαίνουν με μια πολύ σημαντική στρατηγική. Στρατηγική που θα μπορούσε κάποιος να χαρακτηρίσει αποικιοκρατική. Εδώ αυτή η επένδυση δεν είναι σαν της Νορβηγίας που έχει μια κρατική εταιρεία η οποία εκμεταλλεύεται τα ορυκτά κάστρα.
1: Σωστά, υπάρχει μια αντίστοιχη. Έχει
2: μια ξένη εταιρεία η οποία θα διεκδικήσει για να υπογράψει σύμβαση κάποιες συγκεκριμένες τιμές. Εάν δεν μπορεί μετά από 20 χρόνια να τις πουλάει σε μια αγορά η οποία θα είναι εντελώς διαφορετική, από κάποιον θα πρέπει να διεκδικήσει, θα έπρεπε να έχει τις εξασφαλίσεις ότι δεν θα έχει χασούρα. Ποιος υπογράφει για αυτές τις εξασφαλίσεις? Το ελληνικό κράτος. Κινδυνεύουμε, αυτό είναι το βασικό επιχείρημα το οποίο αξίζει να κρατήσουμε όσοι μας ακούν. Κινδυνεύουμε να υπογράψουμε με αντάλλαγμα κάποιες φαντασιακές γεωπολιτικές, κάποια ανταλλάγματα φαντασιακά γεωπολιτικά. Μία σύμβαση η οποία θα δεσμεύει τη χώρα για δεκαετίες να πληρώνει στους Αμερικάνους, ίσως και με λεφτά φορολογούμενα, να πάνε τα πράγματα καλά για την ανθρωπότητα και μειώσουμε το ρηπτά καύσιμα, για δεκαετίες. Που μας αναγκάζουν να έχουμε αυτό το φυσικό αέριο, που είτε να το αγοράζουμε εμείς, οπότε να εκτροχιάσουμε τη στρατηγική μας για τη μείωση των ρηπτών καυσίμων, είτε να τα πουλάμε στο εξωτερικό επιδοτώντας την κάθε σεύρον για δεκαετίες. Αυτά είναι πράγματα που βέβαια μια κυβέρνηση η οποία έχει ορίζοντα τετραετίας μπορεί και να μην την νοιάζουν πάρα πολύ. Ή μπορεί μια κυβέρνηση να λέει ότι όχι, εγώ θα υπογράψω μια σύμβαση και θα είναι καλή σύμβαση. Και οι πολίτες μπορεί να πιστεύονται, ξέρω εγώ, την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αλλά μετά να έρθει μια άλλη κυβέρνηση η οποία να κάνει διαφορετικό deal με την κάθε σεύρον. Μπαίνουμε σε μια διαδικασία πάρα πολύ επικίνδυνη και εκτροχιάζουμε και μια στρατηγική η οποία ως τώρα λειτουργεί. Το πηγαίναμε καλά. Εξακολουθούμε βεβαίως να εξαρτώμαστε σε μεγάλο βαθμό από το φυσικό αέριο. Εξαρτώμασταν από το ρώσικο, τώρα εξαρτώμαστε από το πανάκριβο αμερικάνικο. Πληρώνουμε τα μαλλιοκέφαλά μας, επειδή αυτό είναι το πιο ακριβό.
0: Εντάξει, βέβαια δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτόν τον κόσμο και στην Ευρώπη υπάρχει εξάρτηση και υπάρχει και ζήτηση. Δηλαδή η Ελλάδα έχει τους αγωγούς και έχει και τέλη διέλευσης μέσω της Ελλάδας για να τροφοδοτεί και τις αγορές.
2: Σήμερα υπάρχει αυτή η ζήτηση. Σε όλες τις χώρες του κόσμου γίνεται η προσπάθεια αυτή η ζήτηση και αυτή η εξάρτηση να μειωθεί στο μέλλον. Με μπαταρίες, με όποιο τρόπο βρίσκουμε επένδυση στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όχι μόνο για κλιματικούς σκοπούς, για σκοπούς ενεργειακής αυτονομίας.
0: Άρα, επειδή φτάσαμε στο τέλος, κύριε Γεωργακόπουλε, με μία λέξη, αν σας ζητούσε η όποια κυβέρνηση, η όποια πολιτεία να τη συμβουλεύατε τι να κάνει για τα επόμενα 30-40 χρόνια, τι θα της λέγατε?
2: Αυτό που έχει η εθνική μας στρατηγική. Έχουμε μία εθνική στρατηγική. Την έχουμε υποβάλει. Έχει γίνει από τους ειδικούς. Το πολιτικό μας σύστημα την έχει περάσει. Δεν την πέρασε καμιά άλλη. Η κυβέρνηση, η σημερινή, την έχει περάσει. Να την ακολουθήσει ακριβώς ως έχει. Να γίνουν βελτιώσεις, αλλά προς αυτή την κατεύθυνση. Και για όνομα του Θεού, ένα από τα πράγματα τα οποία έχουμε και τα οποία πρέπει να διαφυλάττουμε και τα οποία κινδυνεύουν είναι και το φυσικό μας περιβάλλον, είναι οι θάλασσές μας. Υποτίθεται ότι έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και στην ανάπτυξη του τουρισμού. Δεν χρειάζονται τέτοιου τύπου απεικιοκρατικές επενδύσεις. Δεν χρειάζεται να κάνουμε τις χάρες στους Αμερικάνους που σήμερα μπορεί να είναι αυτή η κυβέρνηση, αύριο μπορεί να είναι μια άλλη. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να ακολουθήσουμε το σχέδιο, τη στρατηγική που έχουμε ήδη. Επενδύσεις στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καλύτερα δίκτυα, ξυπνότερα δίκτυα, περισσότερες επενδύσεις σε μπαταρίες που τα κάνουμε σε κάποιο βαθμό.
0: Αλλά δεν είναι τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής η προτεραιότητά μας, και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε, Θοδωρή Γεωργακόπουλε. Ήταν ο δημοσιογράφος, ο αρθρογράφος Καθημερινής Θοδωρής Γεωργακόπουλος. Πάμε σε ειδήσεις και να επιστρέψουμε αμέσως μετά.
3: Zeekr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη. 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zeekr 7GT στο Zeekr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87. Κόμβο Ζαμαρουσί. Zeekr. Time for change.
4: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται? Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
5: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
6: Athens Fly Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους. F-18, Eurofighter, Tornado, F-35, Pilatus και το θηριώδες Α-400 δίνουν επίσης το παρόν, μαζί με ομάδες Γάλλων και Καναδών ελεξιπεδιστών που θα καταπλήξουν. Zeus και Daedalus, τα ιστορικά Spitfire και Harvard, τα θρυλικά Phantom και όλα τα φοιτητικά μέσα των ενόπλων δυνάμεων. Athens Fly Week, 5 και 6 Σεπτεμβρίου στην αεροπορική βάση Τανάγρας. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας μέσω του more.com.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μήναμε από καύσιμα.
9: Άραξον.
8: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
9: Άραξον λέμε.
8: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
9: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
10: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
11: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
10: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
11: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
10: Σε 4 σημεία. μία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
11: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
10: Στον Λούρο Πρέβεζας.
11: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
10: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
11: Άρα, Άξον.
3: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
12: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Φεστίνο. Η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
13: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
14: Δεν υπάρχει νερά.
13: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο Φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
15: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
15: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
16: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
17: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Το πυρήνας των
0: άρα στο συγκεκριμένο, τι προβλέπετε για παράδειγμα στο συγκεκριμένο?
2: Γίνεται αναφορά για θετική χρήση του AI και για προστασία του πυρήνα των δικαιωμάτων που προστατεύονται από το Σύνταγμα. Και επί του ουσίας γίνεται παραπομπή στη σύμβαση πλαίσιο του Συμβουλίου της Ευρώπης, η οποία έχει πληρότητα και θεσπίζει και τις βασικές αρχές που πρέπει να ακολουθούνται κατά τη χρήση του AI, ώστε να παίρνουμε μόνο τα θετικά και να εξουδετερώνουμε τα αρνητικά. Είναι μια μεγάλη αλλαγή. Η αλλαγή επίσης στο κοινωνικό σύνταγμα για την εύκολη πρόσβαση στη στέγη ως στήριξη προς τις οικογένειες, για την δυνατότητα τα μη κρατικά πανεπιστήμια να λειτουργούν στην Ελλάδα, να διευρύνεται η ελευθερία επιλογής των φοιτητών, των νέων και όχι μόνο των νέων, και αυτών που είχαν δυσκολία να σπουδάσουν όταν ήταν νέοι και αποφασίζουν τώρα να σπουδάσουν και δεν έχουν εναλλακτική, πρέπει να φύγουν στο εξωτερικό, αλλά και πολλών Ελλήνων που είναι στο εξωτερικό και αν είχαν τη δυνατότητα θα ερχόντουσαν εδώ. Είναι 53.000. Αυτό είναι και κοινωνικό, είναι και ταυτοτικό, γιατί επιτρέπει κάποιους να αξιοποιήσουν τη γνώση στον τόπο τους, αλλά θα έλεγα είναι και οικονομικό σύνταγμα. Γιατί αν παραδείγματος χάρη την Ελλάδα από νησίδα εκπαιδευτικού απομονωτισμού την μετατρέψεις σε διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο, δημιουργείς μια νέα πηγή στο ΑΕΠ και μπαίνεις και σε μια αγορά 30 δισεκατομμυρίων δολαρίων, από την οποία είμαστε απόντες, παρότι έχουμε την ισχυρότερη εκπαιδευτική παράδοση αυτή τη στιγμή ιστορικά. Επίσης υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των θεσμών, τη δημοκρατία μέσα στα κόμματα. Είχαμε το φαινόμενο της Χρυσής Αυγής και δεν μπορούσαμε να το αντιμετωπίσουμε γιατί δεν υπήρχε πρόβλεψη στο Σύνταγμα. Τα θέματα της θεσμικής θωράκισης του ρόλου του βουλευτή, ο οποίος υποχρεούται πλέον να έχει σχέση με την εκλογική του περιφέρεια και να μεταφέρει δια του κοινοβουλίου όμως και επισήμως τα ατομικά ή συλλογικά αιτήματα όπου θεωρεί ότι το κράτος αδικεί έναν πολίτη ή μια ομάδα πολιτών, και παράλληλα ενισχύεται και ο ελεγκτικός ρόλος, διότι υποχρεώνεται συνταγματικά ο εκάστοτε υπουργός να απαντάει στους βουλευτές. ενισχύεται και θωρακίζεται η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, διότι πλέον από δεσμευτική λίστα υποψηφίων προέδρων επιλέγεται όχι από την κυβέρνηση αλλά από την Επιτροπή Θεσμών η ηγεσία της δικαιοσύνης. Αλλάζει το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών, διότι την δίωξη και την έρευνα δεν την κάνει η ίδια η Βουλή με το αμελητή, αλλά την κάνει ο φυσικός δικαστής, δηλαδή ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου ασκεί τη δίωξη, ή ένα δικαιοπολιτικό όργανο, και αποφασίζει στο τέλος το κοινοβούλιο, που είναι πολύ δύσκολο όταν υπάρχει μια τεκμηριωμένη καταγγελία, αντιλαμβάνεται ένας βουλευτής να ψηφίσει κόντρα σε μια τέτοια τιμιγορία. Από την άλλη όμως μπαίνει το κοινοβούλιο ως φίλτρο, διότι πολλές φορές υπάρχει μια δυσκολία στους δικαστές να κατανοήσουν ποιες είναι κυβερνητικές πράξεις και ποιες είναι ποινικές πράξεις. Mm-hmm. Εκεί χρειάζεται σίγουρα μια άλλη εμπειρία.
1: Κύριε Στυλιανίδη, μην το συνεχίσουμε έτσι. Πολλά είναι χρήσιμα
2: είναι
1: αυτά πολλά, που λέτε.
2: Αλλά θα ήθελα.
1: Εντάξει, επειδή δεν είναι και πολλές οι συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα μέσα για το θέμα της συνταγματικής αναθεώρησης, γιατί νομίζω ούτως ή άλλως λόγω και της πολιτικής συγκυρίας και της οξύτητας που υπάρχει στην πολιτική αντιπαράθεση κυβέρνησης και ευρύτερα αντιπολίτευσης, αδικεί σε ένα βαθμό ή σε μεγάλο βαθμό την προσπάθεια. Λέω το εξής τώρα.
2: Πριν από λίγο αυτό, και νομίζω ότι έκανε και αίσθηση στην αντιπολίτευση, είπε ότι δεν μπορεί να εμφανίζονται ως προοδευτικοί όσοι αντιδρούν σε ποιοτικές αλλαγές και στη διαμόρφωση του χάρτη με τον οποίο θα πάει η Ελλάδα στο μέλλον, και δεν μπορούν να κατηγορούνται ως συντηρητικοί όσοι επιδιώκουν αυτές τις αλλαγές.
1: Ωραία.
2: Αυτό.
1: Να το επισημάνουμε λίγο διαφορετικά
2: για
1: να μας ακούσουν όσοι μας ακούνε σήμερα συγκεκριμένα. Θα το κάνω πολιτικό θεσμικά το ερώτημα. Είμαστε στην πρώτη, ας την πούμε, στην πρωτήνουσα Βουλή, άρα λογικά εφόσον έχει υπάρξει αυτή η οξύτητα, ό,τι ψηφιστεί θα ψηφιστεί με την πλειοψηφία τη σημερινή, την κυβερνητική, σωστά?
2: Σωστά, έτσι φαίνεται.
1: Ωραία. Άρα πάμε μετά τις εκλογές τώρα που θα γίνουν το 27, όπως λέει ο Πρωθυπουργός.
2: Υπάρχει ακόμα μια ψηφοφορία μετά τον Αύγουστο.
1: Εντάξει, ναι.
2: Και μετά πάμε βεβαίως μετά τις εκλογές με βάση
1: λοιπόν
2: το κοινοβουλίο που θα διαμορφωθεί.
1: Η εκτίμησή σας τώρα, έτσι που έχετε μεγάλη πολιτική εμπειρία και θεσμική εμπειρία και είστε και από τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας αναθεώρησης. Λέω το εξής. Όπως δείχνουν τα πράγματα, ακόμα και στην εκδοχή μιας πλειοψηφίας των 151 εδρών για τη Νέα Δημοκρατία, δεν ολοκληρώνει τη συνταγματική αναθεώρηση. Αν δεν υπάρξει, συμμαχία, συνεργασία, ψήφιση και από άλλες δυνάμεις.
2: Είναι σωστό αυτό που λέτε. Είναι σωστό.
1: Ποιες θα είναι αυτές οι δυνάμεις ενδεχομένως που θα στηρίζουν έστω στην επόμενη Βουλή?
2: Θέλω λοιπόν να σας κάνω ένα σχόλιο και να σας απαντήσω ευθέως. Εγώ συμμετείχα σε όλες τις αναθεωρήσεις μέχρι τώρα από το 2001 και
1: μετά. Σωστά.
2: Την προηγούμενη, μάλιστα, που όλοι ήταν απογοητευμένοι και λέγανε ότι δεν θα γίνει τίποτα γιατί περάσαμε από πλειοψηφία του ΣΥΡΙΖΑ στην πλειοψηφία της Νέας Δημοκρατίας, από τις 49 διαφωνίες φτάσαμε σε 9 αλλαγές, οι οποίες λειτουργήσαν και στην πράξη αποτελεσματικά. Mm-hmm. Επομένως δεν παρετούμε από την αισιοδοξία, αυτό θέλω να σας πω.
1: Ωραία, είναι μια προσπάθεια. Καλό είναι αυτό.
2: Το σημαντικό θα ήταν, βεβαίως, και θα έδειχνε και οριμότητα του πολιτικού συστήματος, εκεί που τώρα συμφωνούμε, να μπορούσαμε να ψηφίσουμε από τώρα κάποια άρθρα. Παραδείγματος χάρη, ζήτησα από τους συναδέλφους του ΠΑΣΟΚ, αφού προσεκόρισαν στη δική μας θέση για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, να τα στηρίξουν τώρα. Διότι την επόμενη μέρα μπορεί να μην κάνουμε άθροισμα 180 και δύο μαζί. Έτσι φαίνεται δημοσκοπικά ότι θα πέσουνε. Επομένως δεν το δέχτηκαν αυτό. Αυτό δεν σημαίνει ότι η σύνθεση του επόμενου κοινοβουλίου δεν μπορεί να γεννήσει ενισχυμένες πλειοψηφίες. Εξαρτάται κάθε φορά από το τι συζητάμε. Μπορεί κάποιος να αρνηθεί την προστασία της ελληνικής γλώσσας όταν αμφισβητείται από την Amazon και πρέπει να γίνει εθνική προσπάθεια για να προστατευτεί στα διαδίκτυα. Θέλω να σας πω, κάποιοι που θα πάρουν τέτοια ευθύνη παίρνουν ιστορική ευθύνη έναντι του ελληνικού λαού και του ελληνικού έθνους. Απλά αυτό θα το δούμε μετά τις εκλογές και ίσως να είναι και ένα θέμα της ατζέντας της αντιπροεκλογικής συζήτησης αυτό.
1: Και μπορεί να φορτωθεί περισσότερο με επιχειρήματα και από τη δική σας την πλευρά, ή ίσως και από όσες δυνάμεις αντιπολίτευσης ξανασκεφτούν κάποιους χειρισμούς. Ένα παράδειγμα όμως, επειδή μου έχει κάνει εντύπωση. Κάνατε πίσω ως κοινοβουλευτική πλειοψηφία, να είμαι καλύτερος, σε σχέση με το ζήτημα της του ασυμβίβαστου, όπως είχατε αρχικά συζητήσει. Αυτό το βήμα πίσω έγινε για λόγους πολιτικής σκοπιμότητας ή γιατί αξιολογήθηκε ότι πράγματι δεν μπορούσε να σταθεί με το συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο?
2: Θα απαντήσω επικοινωνιακά λέγοντάς σας ότι πολλές φορές κάνω πίσω σημαίνει παίρνω φορά για ένα καλύτερο άλμα. Επί της ουσίας όμως αυτό που έχω να σας πω είναι το εξής. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ουσιαστικά προστατεύοντας μία συνταγματική παράδοση που ξεκίνησε από το 1975, τόνισε από την αρχή ότι αυτή η διαδικασία είναι κοινοβουλευτική και δεν είναι αντιπαράθεση κυβέρνηση και αντιπολίτευση. Άρα οι βουλευτέ παίζουν έναν απολύτω προσδιοριστικό ρόλο. Άνοιξε λοιπόν πολλά ζητήματα για διαβούλευση και με την κοινωνία αλλά και με την κοινοβουλευτική ομάδα. Εκεί λοιπόν διεφάνει ότι η επιχειρηματολογία αυτών που δεν πιστεύω σε αυτό το ασυμβίβαστο, γιατί το συνδέουν ενδεχομένως με τη μορφή ενός άλλου πολιτεύματος, προεδρικού, ήταν πιο ισχυρή. Το σεβάστηκε αυτό και ήρθε στην κοινοβουλευτική ομάδα και ο ίδιος πρότεινε να αποσυρθεί. Γι' αυτό και πριν από λίγο κατέθεσε την απόσυρση του 81 και νομίζω ότι αυτό δείχνει και το ανοιχτό πνεύμα και την αυτοπεποίθηση, η θεσμική λογική με την οποία η Νέα Δημοκρατία προσέρχεται σε αυτήν την αναθεώρηση.
1: Ωραία. Επειδή αναφερθήκατε στην εκλογή της με καλύτερους όρους, πιο κοινοβουλευτικούς, να το πω έτσι, και όχι κυβερνητικούς, της ανώτατης ηγεσίας του δικαστικού σώματος. Η ερώτησή μου είναι η εξής. Γιατί δεν μπορούσε να γίνει ένα παραπάνω βήμα από τη δική σας την πλευρά, που να μην έχει μόνο την Επιτροπή Θεσμών, αλλά και μια εμπλοκή ευρύτερη, να είχε μια, ας το πούμε, μια επιτροπή που να μην είχε μόνο την κοινοβουλευτική, ίσως το φόβητρο της κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας?
2: Ακούστε, θα σας απαντήσω.
1: Καταλαβαίνετε τι λέω, από τον νομικό κόσμο, βασική, τα πανεπιστήμια κλπ.
2: Υπάρχει μια βασική αρχή της δυτικής δημοκρατίας. Είναι η αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι καμία από τις τρεις εξουσίες δεν μπορεί να είναι αυτοτελής και αυτεξούσια.
1: Εντάξει, σωστό είναι. Έννοια,
2: λοιπόν,
1: σωστό,
2: η εκτελεστική εξουσία, η κυβέρνηση, απολογείται στη Βουλή. Η Βουλή απολογείται στο λαό. Κάπου θα πρέπει να λογοδοτεί και η δικαιοσύνη χωρίς να επηρεάζει τη δικανική της κρίση. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι είναι σκόπιμο αυτή η λογοδοσία να γίνεται στην Επιτροπή Θεσμών, αλλά προσέξτε, η Επιτροπή Θεσμών επιλέγει από δεσμευτική λίστα τριών προσώπων που αναδεικνύει η συνέλευση του κάθε ανωτάτου δικαστηρίου για την ηγεσία της. Άρα τελικά η επιλογή των δικαστών προωθείται, αλλά προωθείται μέσα από ένα φίλτρο, τέλος πάντων, που τυπικά δεν διαταράσει την αρχή των ελέγχων και των ισορροπιών, για να εξοκύλουμε μετά σε ένα κράτος δικαστών που και αυτό δεν το θέλει ούτε η δικαιοσύνη ούτε η πολιτική γενικώς.
1: Ναι, σας καταλαβαίνω. Είναι ένα βήμα, θεσμικά το αναγνωρίζω εγώ, στη σωστή κατεύθυνση. Απλά είμαι λίγο επιφυλακτικός λόγω και ιταλικής εμπειρίας και άλλων ευρωπαϊκών παραδείγματων.
2: Κράτη...
1: που θα ήθελα και μεγαλύτερη εμπλοκή στο θέμα της ανάδειξης από ευρύτερο σώμα. Αλλά, να το τελειώσω με το ερώτημα για τον πρόεδρο.
2: Δεν είμαστε ομοσπονδιακό κράτος.
1: Όχι, όχι, δεν
2: Το οποίο πάντοτε, αν θυμάστε, ο αγώνας που ξεκίνησε ακόμα από τον Ιωάννη Καποδίστρια μέχρι σήμερα ήταν να βρούμε μια ισορροπία ανάμεσα στην αυτοδιοίκηση και στην κεντρική διοίκηση, την οποία πιστεύω ότι την έχουμε βρει. Οι επιτροπές λοιπόν, οι πολυσχηδείς που δεν έχουν δημοκρατική νομοποίηση άμεσα, δεν ξέρω αν θα μας διευκόλυναν να συνεχίσουμε αποτελεσματικά τη συνταγματική μας παράδοση.
1: Καλά, θα έχουμε χρόνο σε επόμενη φάση. Το τελευταίο, η θητεία του Προέδρου. Γιατί επιμένετε στην εξαετή θητεία?
2: Κοιτάξτε να σου πω. Η αλήθεια είναι ότι ένας πρόεδρος χωρίς αρμοδιότητες δεν έχει σημασία πόσα χρόνια θα είναι πρόεδρος, γιατί δεν επηρεάζει πλέον τις εξελίξεις.
1: Μην το υποτιμάμε τόσο πολύ τώρα. Έχει μια σημασία εκτός από το συμβολικό του ρόλο, έχει και ρόλο. Έχει. Μικρότερο από άλλες φορές, αλλά έχει.
2: Έχει πολύ περιορισμένο ρόλο, κατά τη γνώμη μου. Δηλαδή, ο πρόεδρος έχει από το 86 και μετά απομειωθεί σημαντικά. Και γι' αυτό και ενδεχομένως δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία η θητεία του. Πάντως η λογική που μας οδηγεί στην εξαετή θητεία χωρίς επανάληψη είναι γιατί όσα χρόνια είναι εκεί που είναι και ασκεί αυτό το συμβολικό και εμβληματικό ρόλο, να μην νιώθει την ανάγκη όταν κάνει επιλογές ή όταν παίρνει αποφάσεις να είναι κοντά στην κυβέρνηση για να επανεκλεγεί.
0: Κύριε Στυλιανίδη,
2: να είναι πραγματικά ανεξάρτητος.
0: Επιτρέψτε μου να σας ευχαριστήσω καταρχάς γιατί υπερβήκαμε τον χρόνο, αλλά να επισημάνω.
1: Και τον βγάλαμε και από την
0: διαδικασία. Σας βγάλαμε και από την Ολομέλη, αλλά να επισημάνω ότι εντάξει, όταν μιλάμε για θητείες και αυτό το επιχείρημα που λέτε, θα μπορούσε αυτό να περιλαμβάνει και τον πρωθυπουργό ή τους βουλευτές ή τους ανθρώπους. Από τη στιγμή που μπαίνει το ζήτημα της θητείας, θα μπορούσαμε να το δούμε συνολικά και όχι μόνο στο ανέξοδο επιχείρημα που αφορά τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Το άλλο είναι λίγο πιο δυνηρό για όλους τους υπόλοιπους, έτσι, και για εσάς που ουσιαστικά βάζετε τις...
2: Έχει επιχειρήματα και μία άποψη και η άλλη. Εγώ είμαι ανοιχτός και ακούω, γιατί κάθε σύστημα ψάχνει τις ισορροπίες. Το ζήτημα είναι να παράγεται αποτέλεσμα για τον λαό. Αυτό και για την πατρίδα. Αυτό πρέπει να είναι η κλειδίδα του οδηγού των αποφάσεων.
0: Μακάρι να υπάρξει συνένεση στην δεύτερη φάση της
2: ψήφισης.
1: Και η πολιτική εξέλιξη να αποφορτήσει τις ακρότητες, είτε αλήθεια, με αφορμή τη συνταγματική αναθεώρηση.
0: Καλή επιτυχία, κύριε Στυλιανίδη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επικοινωνία που είχαμε. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, εισηγητής της πλειοψηφίας για την αναθεώρηση του συντάγματος. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε για τον επίλογό μας.
18: ανάπτυξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
19: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
18: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
20: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
21: Τάπας, τσούρος, πλαδαμαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
22: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
21: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
23: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
24: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές νομικής σε ένα πλήρες πρόγραμμα υψηλού επίπεδου που καλύπτει εκπαίδευση στο ελληνικό δίκαιο με δυνατότητα εξειδίκευσης στο αγγλικό δίκαιο. Ομάδα έγκριτων ακαδημαϊκών και ενεργών δικηγόρων. Σύγχρονες εγκαταστάσεις στο κέντρο της Αθήνας που περιλαμβάνουν αίθουσα εικονικής δίκης. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr, Υποκράτους 33.
25: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
26: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
27: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.

0: Σήμερα, Δημήτρη, επειδή είχαμε περιβάλλον, γεωστρατηγικά, ενέργεια, συντάγματα κτλ., δεν προλάβαμε να μιλήσουμε για το μεγαλύτερο επιστημονικό φαινόμενο των τελευταίων δεκαετιών που λέγεται ΣΥΡΙΖΑ. Είναι το φαινόμενο που εκλεγμένος του πρόεδρος παρετείται από το κόμμα και κάνει ένα άλλο κόμμα.
1: Προσέγγιση.
0: Και ο δεύτερος εκλεγμένος πρόεδρος, 10 μέρες μετά, ανεξαρτοποιείται από το ίδιο το κόμμα. Αυτά είναι όχι
1: ερχόμενος,
0: είναι στα όρια της κωμωδίας.
1: Σε δημόσια. Όχι, αυτό
0: στα όρια, μα είναι,
1: το ξαναχαρακτήρισα. Είναι περίπου η λαροτραγωδία. Αλλά ξαναλέω, λυπάμαι που ο κύριος Φάμελος, που ξεκίνησε με άλλες προδιαγραφές και πολλοί αναγνώριζαν
0: και
1: ότι,
0: μια όλη, ότι έχει μια
1: προσωπικό σοβαρό κτλ. Αλλά τώρα μην πάμε, δεν κάνουμε εμείς τον απολογισμό. Αλλά λέω το εξής. Μέσα σε 10 μέρες. Διέψευσε τον εαυτό του. Διότι είπε: παρετούμε. Έχω σφοδρές διαφωνίες από αυτό που πάει να γίνει και έρχεται.
0: Να γίνει.
1: Σε σχέση με τον
0: κύριο Φάμελο, ανέλαβε την προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ μετά τον κύριο Κασελάκη. Και αντί να προγραμματίσει το κόμμα του, να το ανανεώσει, να κάποιους τομείς, να αναδείξει ζητήματα, διαφοροποίηση από την κυβέρνηση, να κάνει την αντιπολίτευσή του και να δώσει τη μάχη του στις εκλογές, το πρώτο πράγμα που είπε είναι ότι εμείς ουσιαστικά δεν θέλουμε να κατέβουμε στις εκλογές. Δηλαδή, ανέλαβε ένα ρόλο προκειμένου να κλείσει το κόμμα. Αυτή ήταν η εντολή.
1: Προσπάθησε να τετραγωνίσει τον κύκλο, όπερ δεν γίνεται, πρώτον. Δεύτερον, ότι και το επιχείρημα που παρουσίασε χτες, ότι οι ψηφοφόροι κύκλοι του, λέει, άλλο φοβερό και αυτό τώρα, κύκλοι, λέει, του κυρίου Φάμελου, του τέος προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ακριβής, λένε ότι οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ δεν θέλουν αυτά που κάνει η σημερινή ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ. Μα είναι σοβαρά πράγματα αυτά τώρα? Είναι δηλώσεις αυτές? Και το κυριότερο, ξαναλέω, όταν παραιτήθηκε, εγώ επιμένω, είμαι πολύ προσεκτικός και παίρνω τα πολύ φρέσκα κουλούρια χωρίς να ξεχνάω αυτά που είπες. Λέω λοιπόν, η δήλωση ότι παραμένω στο ΣΥΡΙΖΑ, μένω βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ και εργάζομαι. Ήξερε τι απόφαση. Και σε 10 μέρες.
0: Μα δεν νομιμοποιείσαι ηθικά να ανεξαρτοποιηθείς από το κόμμα σου, στο οποίο είχες αναλάβει την προεδρία και από την οποία παραιτήθηκες γιατί δεν μπορούσε να ακολουθήσει το σχέδιο των επόμενων ανθρώπων που ανέλαβαν το κόμμα. Νομίζω λοιπόν ότι είναι πραγματικά πρωτοφανή. Δεν έχουν ποτέ ξανασυμβεί τέτοια πράγματα. Επαναλαμβάνω, ο κύριος Φάμελος δεν είναι ο πρώτος πρόεδρος που παραιτείται από το ίδιο κόμμα που ήταν πρόεδρος. Ο κύριος Τσίπρας παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ, όπου ήταν πρόεδρος και εκλεγμένος και αρχηγός της αντιπολίτευσης, αξιωματικής αντιπολίτευσης, προκειμένου να πάει να φτιάξει ένα άλλο κόμμα. Δηλαδή, λες και τους βουλευτές που έβαλε στα ψηφοδέλτια δεν τους έβαλε αυτός. Συνταγματικά, μόνο ο πρόεδρος του κόμματος έχει την υποχρέωση και τη δυνατότητα και την ευκαιρία να ορίζει τα ψηφοδέλτια, να ορίζει τους συνεργάτες του, να ορίζει τις πολιτικές. Λες και ο ίδιος έβαλε delete, έκανε delete στον ίδιο τον εαυτό και κάνει ένα restart διαφορετικό από αυτό που θεωρητικώς είχε κάνει με τον ΣΥΡΙΖΑ.
1: Είναι άκρως προβληματική η κατάσταση και του ΣΥΡΙΖΑ όσο συνεχίζει και με τον τρόπο που συνεχίζει, αλλά από εκεί και πέρα και τα πρόσωπα κρίνονται και συνεχίζουν να κρίνονται εφόσον έχουν ενεργό εμπλοκή στην πολιτική. Και ξαναλέω, με άλλες προδιαγραφές ξεκινούσε ο κύριος Φάμελος, με άλλες προδιαγραφές ο ίδιος. Πώς να το πω, είναι σαν να αποδοκιμάζει τον εαυτό του μέσα σε 10 ημέρες. Ούτε
0: αλήθεια,
1: 10 ημέρες.
0: Αλήθεια.
1: Και το δεύτερο που μου έκανε εντύπωση, επειδή εγώ θεωρώ σημαδιακές τις ημέρες που περνάνε.
0: Γιατί πρέπει να κλείσουμε.
1: Μπορεί να το πω και αύριο το δεύτερο.
0: Αν είναι αύριο να μιλήσουμε
1: να το κρατήσουμε.
0: Για ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ήθελα να πω για τη μεταπολίτευση και μου κάνει εντύπωση.
0: Αύριο θα το πούμε τότε. Γιατί είναι και η επέτειος. Αύριο και ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καλεί στη δεξίωση για
1: και θα σχολιάσουμε τις θέσεις των κομμάτων.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία. Εγώ, όπως κάνω κάθε μέρα, θέλω να σας παροτρύνω να μπείτε στο ticketmaster.gr να εξασφαλίσετε τα εισιτήριά σας για τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε, που θα γίνει την Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο Στάδιο. Συναυλία αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Περισσότερες πληροφορίες και για τις συμμετοχές, τις πολύ σπουδαίες συμμετοχές, στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr. Με αυτό, Δημήτρη, φτάνουμε στο τέλος. Να καλημερίσουμε και αύριο.
1: Και επανερχόμεθα.
0: Αύριο θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Καλό
0: να
1: κουράγιο.
0: Μιλήσουμε για ΣΥΡΙΖΑ.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο ICPS.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
7: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα πολυσυνικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
10: Στο New York College διαμορφώνουμε τους αυριανούς ηγέτες του παγκόσμιου επιχειρήν.
11: Σπούδασε

επαγγελματική ισοδυναμία και διεθνείς πιστοποιήσεις. Υπό την ακαδημαϊκή επιμέλεια του πρίτανη καθηγητή Δημήτρη Μπουραντά, πρώην ΑΣΟΕ, New York College, Next Level You, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πράγα, nyc.gr.

Ζαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στη Μία, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της Λεωφόρου Αθηνών στο ύψος του Σκαραμαγκά, στην άνοδο της Κηφισού από τη Δυραχείου μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα τμήματα, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού καθώς και στη Βασιλής Σοφίας προς τη Βουλή. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βάσεις εισαγωγής, οι σχολές και τα τμήματα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η πρώτη εικόνα δείχνει ότι οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν, την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας, τις νέες τεχνολογίες και τις σύγχρονες κοινωνικές ανάγκες. Στην κορυφή των προτιμήσεων παραμένουν και φέτος οι ιατρικές, οι νομικές και οι πολυτεχνικές σχολές, ενώ ιδιαίτερα υψηλές βάσεις καταγράφουν τα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής. Το πράσινο φως για τα νέα εξοπλιστικά προγράμματα των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού ύψους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ, που δεν είχε πάρει μέχρι στιγμή στην τυπική έγκριση. Η ατζέντα της σημερινής συνεδρίασης του ΚΙΣΕΑ περιέλαμβανε επίσης, εκτός από ζητήματα άμυνας και ασφάλειας, θέματα όπως οι τελευταίες διεθνείς εξελίξεις και το μεταναστευτικό. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας μας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, Παρασκευή, σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια, καθώς και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σήμερα σε χαμηλή βλάστηση στο περιβαλλοντικό πάρκο Δερβενίου στη Θεσσαλονίκη. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλήθηκαν σπίτια ή υποδομές. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Πρόστιμο ύψους 1.300 ευρώ επιβλήθηκε από το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού στον οδηγό αυτοκινήτου που πέταξε αναμένο τσιγάρο από το παράθυρο του οχήματός του στην Κέρκυρα. Το περιστατικό συνέβη εχθές στην περιοχή Τρουμπέτα Αγίου Γεωργίου Κερκυραίων κατά τη διάρκεια περιπολίας, η οποία πραγματοποιείται λόγω πρόβλεψης υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς στην περιοχή.

0: Η εγκατάσταση και των 388 καμερών παραβίασης ερυθρού σηματοδότης σε επιλεγμένους οδικούς κόμβους του Λεκανοπεδίου. Όπως ανακοινώθηκε, οι κάμερες θα λειτουργούν καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου και θα καταγράφουν αποκλειστικά τις παραβάσεις του ερυθρού σηματοδότη, αποστέλλοντας στην αστυνομία πλήρες αποδεικτικό υλικό υψηλής ευκρίνειας. Προκειμένου να τηρηθεί η προστασία των προσωπικών δεδομένων, έχει ληφθεί ειδική μέρημνα ώστε να μην διακρίνονται οι επιβαίνοντες. Κοινό στόχο όλων των παρεμβάσεων είναι η μείωση των τροχαίων ατυχημάτων και η δημιουργία ασφαλέστερων συνθήκων μετακίνησης για οδηγούς, πεζούς και ποδηλάτες, ανέφερε σε δήλωσή του ο Περιφερειάρχης Αττικής Νίκος Χαρδαλιάς. Ενώπιον των δικαστικών αρχών οδηγείται το απόγευμα ο 28χρονος Αιγύπτιος, ο οποίος συνελήφθη για τη δολοφονία του 73χρονου ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου το βράδυ της Τρίτης στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Στα δικαστήρια για να απολογηθεί οδηγήθηκε νωρίτερα ο 60χρονος, ο οποίος επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες το πρωί της Τρίτης στην Ακρόπολη. Ο 60χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και για παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. 51 σαλοδαποί που επέβαιναν σε Λέμβο εντοπίστηκαν και διασώθηκαν από πλωτό του λιμενικού σώματος στη θαλάσσια περιοχή 40 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Γάβδου. Σε εξέλιξη αυτήν την ώρα η μεταφορά τους στο λιμάνι της Αγίας Γαλήνης.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Πέμπτη θα υπάρχει λίγη συννεφιά. Άνεμη βόρειο-βορειοανατολική 4 με 6 μποφόρ με εξασθένιση και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 25 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράδες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Ποράδες, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά έθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν τρεις δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα κι αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Νότης Παπαδόπουλος.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι 1:12 λεπτά. Πώς να παίξεις ένα τραγούδι το οποίο κρατάει 8 λεπτά, αλλά το αγαπάς πολύ. Παίζεις ό,τι μπορείς. Σήμερα είναι επέτειος 8 χρόνων από τη φωνική πυρκαγιά στο Μάτι, που άφησε πίσω τις 104 νεκρούς το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στο Νέο Βουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων. Έχουν χρωματιστεί τρισάγιο και προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά, ο δρόμος της φωτιάς όπως λένε, από το Νέο Βουτσά στο Μάτι, και τις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Έτσι. Ευτυχώς δρόσησε λίγο, έχουμε 27 βαθμούς, 10 και βαθμούς κάτω από χθες. Το Σαββατοκύριακο θα βρέχει και θα έχει καταιγίδες. Και έχω δίπλα μου τον Νίκο το Φιλιππίδη, ο οποίος τον βλέπω σε καλή διάθεση. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια Συμνώτη, καλημέρα, καλημέρα. Δεν κρυώνει, δεν κατεβαίνει η δημοκρασία με το τσιμέντο να έχει ζεσταθεί τόσο πολύ τις προηγούμενες ημέρες.
0: Με δυσκολία.
1: Απλώς ήταν ωραίο το πρωί, που κατά τις 7 και 4 που βγήκα έξω, που είχε ένα ωραίο αεράκι ξαφνικά και λέω πήραμε μια ανάσα.
0: 7 και 4 γιατί βγαίνει έξω, περπατάς.
1: Σκύλο.
0: Να βγάζει το σκύλο, τόσο να βγάζει.
1: Να το σκύλο.
0: Εγώ και εγώ το βγάζω, αλλά μπορεί να θέλω εγώ για αυτό το τελευταίο.
1: Όχι. Εγώ ήθελα σε 7 και 4 και μετά. Έχει πρέπει να πάρει μπροστά η μέρα γιατί έχει πρωτοσάλτε και δεν διέξει.
0: Α, είσαι πολλά.
1: Έχει σειρά.
0: Αν έχει πρωτοσάλτε. Ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζεται.
1: Ναι.
0: Βλέπω τώρα ότι οι Χούτι βαράνε και σαουδαραβικά πετρελοφόρα. Τι γίνεται?
1: Έχει γίνει αλλαγή καθεστώτος, είναι ξεκάθαρο στο Ιράν. Δεν είναι καμία σχέση το καθεστώς με την που διαπραγματευόταν στην Ελβετία, στην.
0: Ήθελε αλλαγή
1: στο Πακιστάν και στα άλλα. Δεν υπάρχει πια.
0: Ο Τραμπ ήθελε αλλαγή καθεστώτος, αλλά δεν εννοούσε αυτό.
1: Γενικώς δεν του έχει βγει. Δηλαδή θα είχαμε σοβαρή κλιμάκωση αν απαντούσαν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν έχουμε σοβαρή κλιμάκωση επειδή δεν απαντούν κανονικά οι Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά φαίνεται ότι ανοίγει μέτωπα ξαφνικά. Θυμίζω ότι και στα πιο δύσκολη περίοδο αυτού του πενταμήνου, του Χούθη δεν του είχε βάλει στο παιχνίδι το Ιράν, του κρατούσε εφεδρεία. Και τώρα του έχει βάλει. Άρα το πράγμα μπερδεύεται πάρα πολύ. Η κατάσταση εκεί μπερδεύεται πάρα πολύ. Οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι σαφές ότι δεν μπορούν να τη χειριστούν. Κακά τα ψέματα. Μου προκαλεί μεγάλη εντύπωση που η Ευρώπη, η οποία κάνει το σχιζοφρενές. Απ' τη μία δεν συμμετέχει καθόλου στο να ανοίξουν οι δρόμοι του εμπορίου και της ενέργειας προκειμένου να διευκολυνθούν οι οικονομίες, και την ίδια στιγμή δεν επιτρέπει στις χώρες να πάρουν δημοσιονομικά μέτρα αντιμετώπισης των συνεπειών των πράξεων που η ίδια δεν κάνει. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση η απραξία της. Δεν είναι πουθενά.
0: Ναι.
1: Okay, δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πόλεμο,
1: δεν θέλει να μπλέξει με τον Τραμπ.
0: Πότε θα βγούμε από εκεί? Αν δεν κάνει και τίποτα για τον κόσμο.
1: Έχει δει κάποια κίνηση?
0: Έκανε, είδα ο καινός πρωθυπουργός της Βρετανίας εδώ τι έκανε, μια κίνηση. Το γράφει και στο άρθρο.
1: Ναι. Όχι, αυτοί κάνουν μέτρα για να καταπολεμήσουν τις επιπτώσεις. Αλλά με περιορισμένα οικονομικά, υπό το φόβο των αγορών και στην περίπτωσή μας υπό το φόβο των Βρυξελών. Αλλά το να ξεκινήσει μια προσπάθεια να το δούμε το πράγμα, να το διευθετήσουμε, όλα αυτά τα περάσματα έχουν διευθετηθεί βάσει συμφωνιών. Έχουν κάτσει άνθρωποι, έχουν συζητήσει το Σουέζ πώς λειτουργεί. Βάσει διεθνών συμφωνιών. Έχουν κάτσει και έχουν συμφωνήσει ότι έτσι θα λειτουργεί το πράγμα. Αυτό θα περίμενε κανείς ότι θα γίνει σε αυτή τη φάση και κάποιος θα το κινήσει. Και αν δεν θέλει ο Τραμπ, γιατί είναι ζώρικος, δύσκολος, αντισυμβατικός και δεν ξέρω τι άλλο, ό,τι θέλει ο καθένας να σας πει, δεν πρέπει η Ευρώπη να προσπαθεί σε αυτή την κατεύθυνση? Δεν προσπαθεί.
0: Νομίζω πως η συμφωνία που υπογράψανε άρον-άρον, το υπέγραψε ο Τραμπ και το Ιράν για να κλείσει τον πόλεμο, ήταν πολύ αόριστη και άφηνε ανοιχτό και το θέμα των στενών. Τι θα γίνει στο θέμα των στενών?
1: Ναι, εγκλωβίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος από το κοιταστό.
0: Και τώρα αυτοί προσπαθούν να.
1: Και ψάχνουν να δει τα ωφέλη.
0: Ναι,
1: γιατί
0: προσπαθούν
1: έχει
0: να βρουν κάτι τώρα αυτοί.
1: Έχει κάποιο ωφέλη. Έχει κάποιο μικρό ωφέλη το γεγονός ότι ξαφνικά έχει επικρατήσει η αμερικανική ενέργεια, η οποία πρέπει να πω ότι γιγαντώθηκε στην πρώτη του θητεία, τα κοιτάσματα σχιστολιθικά. Αυτή τη στιγμή έχουν αυξήσει πολύ τις ροές τους προς την Ευρώπη. Πριν το 2030 που εκτιμώνταν ότι θα μπουν τα πολλά κοιτάσματα στη μέση, δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα. έχει αυξηθεί το ποσοστό στην παγκόσμια οικονομία, αλλά αυτό είναι το μοναδικό όφελος για τις ΗΠΑ. Δηλαδή αυτό έχουν εξυπηρετηθεί ορισμένοι φίλοι, επιχειρηματίες, προφανώς καλές επιχειρήσεις, και έχει κινηθεί μια νέα δραστηριότητα. Αλλά η ακρίβεια στις ΗΠΑ είναι το υπαριθμό ένα ζήτημα, όπως είναι και στη Μεγάλη Βρετανία που προσπαθεί ο...
0: Και θυμίζουμε ότι η ακρίβεια είναι αυτή που έριξε τον Biden.
1: Αυτή είναι που έριξε τον, δεν το συζητάμε. Και επειδή συζητάμε μόνιμα εδώ πέρα για το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα, στις ΗΠΑ το πρόβλημά τους ήταν ότι ήταν αρνητικό μόνιμα. Εδώ τι γίνεται, εδώ επειδή το παρακολουθούν πολύ στενά, το έχουν πιάσει από νωρίς, από το 2021-2022, τι προσπαθούν να κάνουν κάθε φορά με διάφορους τρόπους, με τον κατώτο μισθό, με κάποια επιδόματα, προσπαθούν το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα να είναι τουλάχιστον όπως καταγράφεται στα στατιστικά, να είναι θετικό, δηλαδή η αύξηση του εισοδήματος να είναι μεγαλύτερη από τον πληθωρισμό, και το ψιλοκαταφέρνουν. Απλώς το καταφέρνουν δεν σημαίνει το ίδιο για όλους. Γιατί για παράδειγμα το τρόφιμο που αυξάνει πάνω από το εισόδημα
0: με 35%. Το ακίνητο που πολύ πιο ακριβά ή το σπίτι που νοικιάζεται, αυτό είναι δύσκολο.
1: Το ενίκιο και το τρόφιμο επιβαρύνει περισσότερο το φτωχό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι η αλήθεια. Συμβαίνει παντού βέβαια. Εδώ συμβαίνει, πρέπει να σου πω και για άλλους λόγους, γιατί ήταν πολύ πίσω οι αξίες, ειδικά στην κατοικία. Άρα καλύπτεται το κενό, έτσι γίνεται στην ελεύθερη αγορά. Ανεβαίνουν οι αξίες, πάνε να πλησιάσουν τις ευρωπαϊκές και δεν χρειάζεται να το κινήσουμε εμείς οι Έλληνες αυτό το παιχνίδι. Έρχεται ένας ξένος και αγοράζει γιατί τον συμφέρει. Όταν βλέπει ότι είσαι στην Ευρώπη, έχεις διεθνές αεροδρόμιο και έχεις ένα σπίτι που μένουν τουρίστες και μπορεί να το κάνεις ό,τι θέλεις, έρχεσαι και αγοράζεις εδώ για να βγάλεις αποδόσεις. Είναι εύκολο. Το θέμα είναι εσύ πώς το οργανώνεις εδώ. Γιατί όλο αυτό ωραίο, αλλά επειδή υπάρχει μια κατάσταση που δεν είναι ομαλή, πρέπει να βρεις έναν τρόπο λίγο να το οργανώσεις λίγο καλύτερα. Δεν το έχουν οργανώσει καλύτερα. Δηλαδή, για παράδειγμα, θα έπρεπε ο ξένος επενδυτής να πληρώνει παραπάνω φόρο, θα έπρεπε το κλειστό, αν το κρατάει κλειστό το διαμέρισμα που έχει αγοράσει, θα έπρεπε να πληρώνει ακόμα περισσότερο φόρο, έμφυα. Δεν μπορεί να τη χάνει τις ίδιες αντιμετώπισης κρατώντας το εκτός αγοράς ένα διαμέρισμα, κατ' εμέ, και αν είναι Έλληνας επίσης. Αυτό το είναι δικαίωμά μου και το κρατάω κλειστό και το κάνω ό,τι θέλω, δεν το ακούω. Είναι αν δημόσιο έβαζε, αγαθό η κατοικία.
0: Άμα του έβαζε φόρο στο κλειστό διαμέρισμα, αμέσως θα ερχόταν να το
1: ανοίξει.
0: Δηλαδή χρειάζονται κάποιες κινήσεις πιο τολμηρές. Μίλαγα με ένα δημοσκόπο και μου λέει: ενώ τα πάει καλά η κυβέρνηση και το ένα και το άλλο, έχει πρόβλημα ακόμα και με αυτούς που την ψηφίζανε, διότι είχαν κάποιες προσδοκίες ότι το εισόδημά τους θα ήταν στο τέλος της δεύτερης τετραετίας υψηλότερο. Mm-hmm. Έχει κολλήσει. Οι άνθρωποι αυτοί περνάνε δύσκολα.
1: Κοίτα, η κυβέρνηση, αν κάτσουμε και λίγο και κάνουμε μια μικρή ανασκόπηση και θυμηθούμε τα 45 δις της πανδημίας, 45 δις της πανδημίας που ήταν επιστρεπτές, μη επιστρεπτές, επιδόματα. Σώθηκαν άνθρωποι ξαφνικά. Άνθρωποι που ήταν με τη θηλιά στο λαιμό να κλείσουν, να καταστραφούν κτλ. Ξαφνικά βρεθήκαν με πολλά μετρητά τα οποία τους σήκωσαν και στάθηκαν στα πόδια. Αυτό το εκτίμησαν
0: αυτοί
1: και το επιδοκίμασαν στην κάλπη του 23.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι ίδιοι όμως τι περίμεναν, ότι αυτή η άνοδός τους με κάποιο τρόπο θα συνεχιστεί. Μετά ήρθε η ακρίβεια και αυτό άλλαξε. Δηλαδή άρχισαν να βλέπουν να ροκανίζεται. Και αυτό αυτή τη στιγμή είναι το κλίμα το οποίο αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις. Δηλαδή από τη μεγάλη ικανοποίηση του 2021-2022 που μέσα στο χαμό βρέθηκε μια λύση, προφανώς με την Ευρώπη να επιτρέπει, και την εκμεταλλεύτηκε πολιτικά η κυβέρνηση γιατί το χειρίστηκε επιθετικά όπως έπρεπε να το χειριστεί στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αυτό τώρα δεν έχει τα ίδια εργαλεία. Δεν έχει τα ίδια εργαλεία για να το αντιμετωπίσει.
0: Δεν έχει τα χρήματα.
1: Δεν έχει τα χρήματα, δεν έχει μπροστά της Ταμείο Ανάκαμψης.
0: Τώρα βλέπουμε ότι δεν θα είναι 1-2 δις. Άλλο 1-2 δις και άλλο 40 δις. Φίλος μου που έχει τουριστικό γραφείο μου λέει: 25 χρόνια δεν κάνω στη δουλειά. Για πρώτη φορά έχω 50.000 ευρώ στην τράπεζα από τις προκαταβολές εκείνες. Πρόκειται να πάρουν μέτρα, κάποια μέτρα για τα καύσιμα, την ενέργεια, ξέρω εγώ.
1: Νομίζω ότι αυτό κάνουν. Γενικά η κυβέρνηση βγαίνει μπροστά, η ελληνική. Δηλαδή δεν είναι σε αυτές που περιμένουν. Σε όλα έχει βγει μπροστά. Έχουμε τη χώρια γκρίνια μας. Εμείς κοιτάμε πάντα κάτι, το τι κάνει ο Σάντσεφ, τι κάνει. Όλοι αυτοί κάνουν τα ίδια, μην νομίζει. Ο καθένας με μικρές διαφοροποιήσεις και είναι όλα προσωρινά. Στο πλαίσιο των δημοσιονομικών δυνατοτήτων ή τέλος πάντων του δημοσιονομικού δυνατοτήτων που οι ίδιοι έχουν αποφασίσει ότι έχουν. Στην περίπτωση του Σάντσεφ, το λέω, ο οποίος έχει μερικά χρόνια να εμφανίσει προϋπολογισμό και να ψηφιστεί στην Ισπανική Βουλή. Άρα έχει μια μεγάλη άνεση. Ναι, γενικά αν κινείται. Στην περίπτωσή μας, το μέτρο το οποίο θεωρώ ότι έκανε τη διαφορά την προηγούμενη διάσταση με τα 20 λεπτά στο πετρέλαιο, στο κίνηση, στο ντίζελ. Νομίζω ότι επειδή βλέπω συνέχεια τώρα κοιτούσα τα βεζινάδικα, τα πρατήρια όπως ερχόμουν, είναι πλέον η τιμή μία ή άλλη. Αμόλυβδη και ντίζελ. Δηλαδή το ντίζελ κάπως έχει συγκρατηθεί, έχει πάρει πάνω αλλά λιγότερο. Το ντίζελ έχει πάρει πολύ πάνω. Και αυτό είναι πρόβλημα για μια οικονομία που βασίζεται σε οδικές μεταφορές. Είναι τεράστιο πρόβλημα. Άρα, αν στοιχημάτιζα σε κάτι ότι θα γίνει, δεν είναι ούτε σε κάποιο είδους κίνηση το ρεύμα, που μάλλον οι πάροχοι θα το χειριστούν, όπως το έχουν χειριστεί ο τελευταίος μήνες, ούτε τόσο πολύ στην αμόλυβδη. Περισσότερο νομίζω ότι αυτά τα 200 εκατομμύρια που λέει και ο αντιπρόεδρος, νομίζω στο πετρέλαιο κίνησης λογικά. Πρέπει να γίνει κάτι, είναι σαφές. Τώρα, μια οικονομία που έχει μάθει να δουλεύει εδώ και αρκετά χρόνια με 1,50, 1,56, 1,57 το λίτρο και τώρα είμαστε στα 2 ευρώ, στο πετρέλαιο κίνηση είναι πρόβλημα.
0: Αλλά είδα ότι ο πρωθυπουργός της Βρετανίας μηδένισε το ΦΠΑ στο ρεύμα.
1: Ναι.
0: Εμείς δεν κάνουμε τέτοια πράγματα γιατί φοβόμαστε ότι αυτό δεν θα περάσει ποτέ στην αγορά.
1: Όχι, επειδή δεν ξέρω το θα το είδες λίγο στο κείμενό μου. Κάθεσε και έψαξα ό,τι κάνει. Δηλαδή, αυτοί έχουν υπολογίσει πόσο θα είναι ο λογαριασμός του ρεύματος την 1η Οκτωβρίου, που ξεκινάει ας πούμε, η χειμερινή περίοδος. Και έχουν αποφασίσει σε ετήσια βάση θα φτάνει τις 1.570 λίρες, αυξημένο κατά 93 λίρες. Ετησίως, για κάθε Βρετανό. Αυτό η μείωση, ο μηδενισμός του ΦΠΑ είναι 45 λίρες το χρόνο. 45 λίρες το χρόνο δεν είναι αμεληταίο, αλλά σου θυμίζω ότι όταν ανοίγει συζήτηση εδώ, αρχίζει η συζήτηση για το κουλούρι. Ούτε μισό κουλούρι τη μέρα δεν μας έδωσε. Έτσι. Άρα γενικώς όλοι ψάχνουν μέτρα. Κανένα δεν είναι από μόνο του ικανό να αλλάξει την κατάσταση. Δεν υπάρχει το μαγικό φάρμακο. Έτσι, εκτός και είναι τίποτα, νιώθηκαμε κάπως σαν τους γαλάτες.
0: Μόνο να είχαμε ανάπτυξη σοβαρή, 6-7% ας πούμε, το οποίο δεν μπορείς να το έχεις.
1: Πώς να το έχεις αυτό το περιβάλλον. Εδώ μιλάμε τώρα για άνοδο των επιτοκίων. Περιμένουμε δύο αυξήσεις των επιτοκίων μέχρι τέλος του έτους. Και αυτό αυτή τη στιγμή πήγε να ανατραπεί, τώρα δείχνει να μην αλλάζει. Μία από πρώτη θα είναι μόνο το Σεπτέμβριο. Άρα μιλάμε για ένα σκηνικό το οποίο περιοριστικό της ανάπτυξης, δύσκολο από πλευράς διαχείρισης γιατί δημιουργεί ακρίβεια, άρα και λαϊκή δυσαρέσκεια. Και εδώ χρειάζεσαι συνδυασμό πολιτικών. Δεν μπορεί να κάνεις μία πολιτική. Πρέπει και το εισόδημα να ενισχύσεις, πρέπει και τις αγορές σου να δεις αν λειτουργούν σωστά, που δεν τις κοιτάμε, εγώ θα έλεγα όσο πρέπει. Τις κοιτάμε με ένα έτσι κρατικίστικο τρόπο. Πάμε να δούμε, να τις περιορίσουμε. Ενώ ο σωστός τρόπος είναι να πάμε να τις ανοίξουμε. Δεν καταλαβαίνω γιατί όλα τα επαγγέλματα τα οποία ανοίξαμε την προηγούμενη δεκαετία τα έχουμε ξεχάσει. Το θυμήθηκα τώρα τελευταία με τη δυνατότητα που έχουν οι φίλοι, οι αγαπημένοι συμβολιογράφοι, οι οποίοι ξαφνικά απέχουν, λέει, από τις διαθήκες. Έχουμε φτάσει στο 2026 και έχουμε ένα επάγγελμα το οποίο σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει γιατί θα είναι
0: κλειστό.
1: Γιατί το AI αυτά θα τα βρίσκει. Δηλαδή θα φτάσει να χρειαζόμαστε κάτι, μια διαθήκη. Αυτόματα το AI θα μαζεύει όλα τα στοιχεία από παντού, θα τα έχουμε, θα βγάζει και μια αρχή, θα βάζει μια σφραγίδα. Άντε, αν θέλουμε να διατηρήσουμε και το επάγγελμα, να βάζουμε τη σφραγίδα του συμβολογράφου. Και τώρα συζητάμε, έχει παγώσει, λέει, το σύμπαν, οι διαθήκες δεν ανοίγουν, οι γονικές παροχές. Γιατί οι συμβολογράφοι δεν τους διευκρινίζεται το εύρος των αρμοδιοτήτων τους. Κλειστό επάγγελμα. Κλειστό επάγγελμα.
0: Και δεν είναι το μόνο.
1: Έτσι.
0: Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ σε ευχαριστώ.
0: Νομίζω πως θα τα πούμε από Σεπτέμβριο.
1: Με το καλό, τι εννοείται. Εδώ πέρα πάμε λίγο.
0: Θα φύγεις και εσύ, φαντάζομαι.
1: Θα φύγω, θα πάω σε μέρος με αέρα. Δεν μπορώ. Τα μέρη χωρίς αέρα με κουράσατε. Γεια σου,
0: εντάξει. Καλές διακοπές. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ δίνει ισχυρό διεθνώς πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Γερμανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Είναι ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων και προσφέρει 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας. Περισσότερες πληροφορίες στο killgreece.gr.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
4: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
3: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
4: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
5: Σύνδρατη των νησιών.
3: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
4: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
3: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
2: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24-μήνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day 1 και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr.
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα συγκεκριμένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από Γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 57. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικό συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
7: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
7: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
7: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
7: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
7: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
7: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Και πώς θα μειώσουμε τη γραφειοκρατία για να γίνει τόσο πιο εύκολα, γρήγορα οι προσλήψεις. Άρα λοιπόν έχουμε βγάλει μια εφαρμογή, την είχαμε εξαγγείλει και σήμερα βγήκε σε λειτουργική χρήση, η οποία επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις σε μόλις λίγα λεπτά. Μπορώ να πω και σε ένα λεπτό αν έχεις περασμένα ήδη όλα τα στοιχεία. Αυτό είναι για περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, δηλαδή χρειάζεται κάποιον για να δουλέψει για 2 μέρες. Αυτό που συμβαίνει, παράδειγμα, σε εταιρείες catering, ας πούμε. Ξαφνικά σου ειδοποιούν ότι θα έχει 50 άτομα παραπάνω γάμος, χρειάζεται παραπάνω προσωπικό. Μπορείς να κάνεις μια πρόληψη χωρίς να χρειάζεται να τρέχεις, να ζητάς, να μπαίνεις στην εργάνη, να κάνεις τίποτα. Στο κινητό, πάρα πολύ εύκολα, μπαίνεις με τους κωδικούς σου, βάζεις τα απαραίτητα στοιχεία, δηλαδή ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση, ειδικότητα. Αμέσως έχει ειδοποίηση στον εργαζόμενο, βλέπει τους όρους, εάν συμφωνεί, πατάει αποδοχή. Και, όλο, και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα από πίσω της λεγόμενης εργάνη.
2: Πώς μπορεί να το βρει τώρα κάποιος αυτό που τον ενδιαφέρει, αφού το μόλις τώρα το
1: μπορεί να βάλει είτε στο App Store είτε στο Google Play εργάνη App.
2: Μάλιστα.
1: Το κατεβάζει και είναι ήδη σε λειτουργία. Οπότε είναι ένας πολύ πιο εύκολος τρόπος για να κάνει κανείς προσλήψεις. Το λέω και για επιχειρήσεις και για εργαζόμενους που θέλουν γρήγορες λύσεις, εύκολες λύσεις. Εμείς θέλουμε να διευκολύνουμε, κύριε Παπαδόπουλο, τη ζωή τους. Mm-hmm. Τη ζωή των εργαζομένων, τη ζωή των επιχειρήσεων, να τους βοηθούμε στο να βρίσκουν δουλειά.
2: Τώρα, μια και μιλάμε για ανεργία, πού βρισκόμαστε?
1: Είμαστε στο 8,1. Είναι το χαμηλότερο σημείο των τελευταίων 18 ετών. Ήμασταν στο 18 όταν αναλάβαμε, είμαστε στο 8,1, αλλά αυτό, κύριε Παπαδόπουλο, είναι μόνο ένας δείκτης. Και πίσω από το δείκτη είναι οι άνθρωποι. Όταν μιλάμε λοιπόν για μία μείωση ανεργίας κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες, αυτό συνεπάγεται ότι έχουμε πάνω από 560.000 συμπολίτες μας οι οποίοι το 2019 δεν δούλευαν και σήμερα δουλεύουν.
2: Και κάποια και από αυτούς έρχονται και από το εξωτερικό. Έχουμε ένα brain gain από ό,τι βλέπω.
1: Σωστά. Και το πολύ σημαντικό είναι ότι, ξέρετε, σε κάθε χώρα υπάρχει μία κινητικότητα. Άλλοι φεύγουν, άλλοι έρχονται. Το σημαντικό είναι αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας να είναι περισσότεροι από αυτούς που φεύγουν.
2: Ναι.
1: Τα τελευταία 2 χρόνια αυτό το βλέπουμε. Έχουμε ένα θετικό ισοζύγιο, δηλαδή αυτοί που επιστρέφουν στην πατρίδα μας είναι κατά 20.000 περισσότεροι κάθε χρόνο από αυτούς που φεύγουν. Αυτό συμβαίνει μόνο τα 2 τελευταία χρόνια. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε θετικό ισοζύγιο συνολικά. Τα χρόνια της κρίσης φύγανε 735.000 πολίτες στο εξωτερικό. Μια πραγματική, θα έλεγα, μια πάρα πολύ δυσμενής εξέλιξη στη χώρα μας. Ωστόσο, έχουν ήδη επιστρέψει 473.000, δηλαδή το 64% έχει επιστρέψει στη βάση φορολογικών κινήτρων που δίνουμε, άλλων κινήτρων που δίνουμε για ειδικές ομάδες, όπως ας πούμε οι γιατροί. Και βεβαίως διοργανώνουμε ως Υπουργείο Εργασίας δράσεις που τις λέμε Rebrain Greece, όπου πηγαίνουμε σε διάφορες πόλεις του εξωτερικού που έχουμε πολλούς Έλληνες. Τελευταία που κάνετε στο Λονδίνο με 3.107 πολίτες που ζουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίοι ήρθαν στην εκδήλωση και ήρθαν και να κάνουν συνεντεύξεις με περίπου 50 διαφορετικές επιχειρήσεις που ήταν μαζί μας.
2: Και είχε αποτέλεσμα αυτό, δηλαδή κάποιοι έχουμε νούμερα από αυτά.
1: Εγώ μπορώ να σας πω ότι καταρχάς τα νούμερα είναι τα συνολικά. Δηλαδή ναι, πόσοι πλέον ναι, έχουν γυρίσει στη χώρα και σας λέω είναι 473.
2: Ναι, όχι, από αυτή την εκδήλωση. Δηλαδή,
1: την εκδήλωση δεν έχουμε ακόμα, διότι θα σας πω, μερικοί ήταν επιτόπου. Δηλαδή, εγώ είδα τράπεζα να προσλαμβάνει επιτόπου 15 άτομα. Επιτόπου, χωρίς καν να χρειάζεται να γυρίσει πίσω στα κεντρικά. Αλλά από την άλλη, πολλές από αυτές τις συζητήσεις κρατάνε ένα διάστημα. Αυτό που σας λέω έγινε πριν από μόλις μερικές εβδομάδες, με 2 μήνες. Αλλά κρατάει. Γιατί προφανώς γίνονται δεύτερες συνεντεύξεις, γιατί πρέπει να το συζητήσει και ο ενδιαφερόμενος με τη σύζυγό του ή το σύζυγό του, την οικογένειά του, να βρουν σχολεία τα παιδιά και ούτω καθεξής. Δηλαδή, όλη αυτή η διαδικασία. Άρα, δεν είναι κάτι που γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και από τη μία μέρα στην άλλη, κάποιες τέτοιες προσλήψεις γίνονται και επιτόπου.
2: Και για αυτές τις 560.000 προσλήψεις εννοούμε πλήρους απασχόληση, έτσι δεν είναι?
1: Αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, 8 στους 10 που εργάζονται σε δουλειές πλήρους απασχόληση. Αυτή είναι μια σημαντική ποιοτική βελτίωση. Παλιότερα αυτός ο αριθμός ήταν λιγότερο από 7 στους 10.
2: Ναι.
1: Ήμασταν στο 69% πλήρη απασχόληση, τώρα είμαστε πάμε στο καλύτερα. 79%.
2: Βέβαια, εξακολουθούν οι ασφαλιστικές εισφορές να είναι πάρα πολύ ψηλές. Δηλαδή, θέλουν οι επιχειρήσεις να πάρουν εργαζόμενους. Εγώ ακούω όλο συνέχεια για την κρίνια, εγώ θέλω, αλλά είναι πάρα πολύ ακριβώς κάθε εργαζόμενος που παίρνουν.
1: Κοιτάξτε, να σας πω το εξής. Καταρχάς έχουν μειωθεί πολύ. Έχουν μειωθεί κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Ήταν όμως πολύ ψηλά. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Δηλαδή τα χρόνια ΣΥΡΙΖΑ ήταν πάρα πολύ ψηλά ασφαλιστικές εισφορές. Εμείς τα χρόνια που είμαστε διακυβέρνηση χώρας έχουμε μειώσει ασφαλιστικές εισφορές κατά 5,5 ποσοστιαίες μονάδες. Προφανώς η προσπάθεια που γίνεται είναι να μειώνουμε διαρκώς φόρους για ασφαλιστικές εισφορές, αλλά πρέπει να καταλάβουμε ότι η ισορροπία είναι πάρα πολύ λεπτή. Και το λέω αυτό γιατί μην ξεχνάμε και το ασφαλιστικό μας σύστημα και τις προκλήσεις που έχει το ασφαλιστικό μας σύστημα. Δηλαδή, αναφέρομαι στο δημογραφικό, θα έχουμε διαρκώς τα επόμενα χρόνια λιγότερους εργαζόμενους και περισσότερους συνταξιούχους.
2: Ναι.
1: Και επίσης η αύξηση του προσδόκιμου ζωής, η οποία, μην παρεξηγηθώ, είναι θετικό πράγμα, προφανώς. Απλά να ξέρουμε ότι συνεπάγεται αύξηση στη συνταξιδοτική δαπάνη. Άρα λοιπόν εύκολα μπορεί να πει κανείς μειώστε άλλες 5 μονάδες ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι όμως έτσι, γιατί αυτό δεν πρέπει να επηρεάσει τις συντάξεις.
2: Ναι, πρέπει να στηρίξει τα ταμεία. Έχω δύο φίλους επιχειρηματίες οι οποίοι λένε: καταλαβαίνω ότι οι εργαζόμενοι δεν παίρνουν αρκετά χρήματα. Θα ήθελα να τους βοηθήσω. Θα έδινα και δύο μισθούς παραπάνω το χρόνο, αρκεί να μην έπρεπε να πληρώνω τις ασφαλιστικές εισφορές.
1: Ναι, αλλά πώς θα πληρώσουν οι συντάξεις.
2: Σε αυτούς τους δύο μισθούς
1: δηλαδή,
2: παραπάνω.
1: Δηλαδή, ξέρετε, εγώ το καταλαβαίνω απόλυτα και σας λέω ότι η πρόθεσή μας είναι προφανώς να διευκολύνουμε όσο γίνεται το επιχειρήν. Γιατί να διευκολύνεται το επιχειρήν σημαίνει περισσότερες και καλύτερες δουλειές για τους εργαζόμενους. Από την άλλη όμως έχουμε και ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο πρέπει να διατηρήσουμε και να ενισχύουμε διαρκώς δεδομένων των προκλήσεων που έχει. Άρα εύκολα μπορεί να πει κανείς πηγαίνει, δεν μειώνεται, δεν καταλαβαίνετε, μειώνεται ασφαλιστικές εισφορές. Έχουμε όμως και μια ευθύνη απέναντι στους συνταξιούχους αυτής της χώρας και στους μελλοντικούς συνταξιούχους αυτής της χώρας.
2: Διάβασα στην Καθημερινή ότι γύρω στους 70.000, αν θυμάμαι καλά, ξένοι εργαζόμενοι φύγανε τον τελευταίο χρόνο. Και μου φάνηκε παράξενο γιατί εμείς χρειαζόμαστε πάλι από τα διάφορα κομμάτια τα οποία διαβάζω, χρειαζόμαστε γύρω στους 200.000 εργαζόμενους στις υποδομές, στον τουρισμό, στη γεωργία. Πώς γίνεται αυτό?
1: Αυτό το νούμερο δεν το ξέρω που λέτε για τις 70.000. Εγώ μπορώ να σας πω το εξής. Το Υπουργείο Εξωτερικών και το Υπουργείο Μετανάστευσης κάνουν μια πολύ, θα έλεγα, συστηματική δουλειά για να απλοποιήσουν πάρα πολύ τη διαδικασία για τις λεγόμενες μετακλήσεις. Μετακλήσεις είναι όταν έρχονται πολίτες τρίτων χωρών, οι οποίοι έρχονται στη χώρα μας για να προσφέρουν πολύτιμες υπηρεσίες. Κύριε Παπαδόπουλο, για να μιλήσουμε ανοιχτά. Υπάρχουν κάποιοι κλάδοι της ελληνικής οικονομίας, στους οποίους ο Έλληνας δεν πάει εύκολα να δουλέψει.
2: Σωστό.
1: Παράδειγμα, αγροτικά.
2: Γεωργία. Ναι.
1: Αγροτικά, ακριβώς. Δεν πάει εύκολα κάποιος να μαζέψει ελιές, εκτός αν είναι ο ιδιοκτήτης.
2: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να χτίσει τις κατασκευές.
2: Ναι.
1: Δεν πάει εύκολα να γίνει προσωπικό καθαριότητας σε τουριστικές μονάδες στα νησιά. Σας είπα τρία παραδείγματα. Η προτεραιότητα η δική μας είναι να εξαντλούμε το εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό, να εξαντλούμε τις δυνατότητες που έχουμε στο εγχώριο ανθρώπινο δυναμικό. Από εκεί και πέρα όμως, και εφόσον η χώρα μας αναπτύσσεται με έναν υψηλό ρυθμό ανάπτυξης, μάλιστα πολύ υψηλότερο τον ευρωπαϊκό μέσο όρο, αν θέλουμε, κύριε Παπαδόπουλο, να διατηρήσουμε αυτό το ρυθμό, πόσο μάλλον να τον επεκτείνουμε, πρέπει να επενδύσουμε στη νόμιμη μετανάστευση. Το τονίζω, ναι, το νόμιμη. Άλλο η παράνομη, στην οποία εξαντλούμε την αυστηρότητά μας, άλλο η νόμιμη, την οποία την έχουμε ανάγκη για να μπορέσουμε να διατηρήσουμε και να επεκτείνουμε το ρυθμό ανάπτυξης της χώρας.
2: Αλλά βέβαια πρέπει κάτι να κάνουμε. Έχω ένα φίλο εκεί, το Βάγκο, στη Λιβαδιά, με τον οποίο μιλάμε συχνά, και ο οποίος μου λέει: εγώ θέλω να παίρνω 25 εργάτες, ας πούμε, το χρόνο. Κάνω αίτηση και έρχονται, αφού μήνες μετά, αφού έχει τελειώσει, ας πούμε, η εργασία που θα ήθελα να τους δώσω να κάνουν.
1: Κοιτάξτε να δείτε. Υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες και συγκεκριμένα πρωτόκολλα ασφαλείας και όλα, τα οποία υπηρετούν και τηρούν οι προξενικές μας αρχές. Για να έρθει κάποιος από το εξωτερικό, πρέπει να γίνει αίτηση στο αρμόδιο προξενείο στη χώρα του. Οι προξενικοί μας υπάλληλοι θα ελέγξουν το φάκελο και θα διαπιστώσουν εάν πράγματι πληρούνται οι συνθήκες ασφαλείας, αν δεν υπάρχει κάποιο τιμεμτό και ούτω καθεξής. Πρόσφατα, μάλιστα, το Υπουργείο Εξωτερικών έκανε μια σημαντική κίνηση, επειδή ακριβώς είχαμε ζήτημα με τη στελέχωση των προξενείων μας, δηλαδή πώς θα ενισχύσουμε τη στελέχωση, αύξησε σημαντικά τις αμοιβές. Για να αυξήσει και το ενδιαφέρον του κόσμου να πάει να γίνει προξενικός υπάλληλος, για να είμαστε πιο σωστά περισσότερο στελεχωμένοι και να μπορούμε να επεξεργαζόμαστε με ακόμη μεγαλύτερη ταχύτητα τις διάφορες αιτήσεις. Και αυτό είχε πολύ μεγάλη ταπόστα, μια πολύ έξυπνη κίνηση κατά τη γνώμη μου του Υπουργείου Εξωτερικών και οδήγησε σε μια καλύτερη στελέχωση συνολικά των προξενείων. Άρα θεωρώ ότι θα δούμε και μεγάλη επιτάχυνση και στις διαδικασίες αυτές τώρα.
2: Η ψηφιακή κάρτα επεκτείνεται και σε άλλους κλάδους εργαζομένων, δεν είναι?
1: Σωστά. Έχουμε αυτή τη στιγμή, κύριε Παπαδόπουλε, μόλις επεκτείναμε την κάρτα σε 500.000 επιπλέον εργαζομένους. 500.000 σε κλάδους όπως όλος ο κλάδος ιδιωτικής υγείας, ο κλάδος των τηλεπικοινωνιών, ο κλάδος των logistics, ο κλάδος μικρότερων επιχειρήσεων όπως κομμωτήρια, καθαριστήρια και ούτω καθεξής, γραφεία τελετών. Άρα πάμε και βάζουμε νέους τομείς της ελληνικής οικονομίας, προστατεύουμε ακόμα περισσότερους εργαζομένους, συνολικά πλέον αγγίζουμε τα 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους που προστατεύονται από την κάρτα και πρέπει να σας πω ότι τα αποτελέσματα είναι πάρα πολύ ενθαρρυντικά. Μόνο πέρσι κατεγράφησαν 2,7 εκατομμύρια περισσότερες υπερορίες σε σχέση με πρόπερση. Αυτό καταλαβαίνετε ότι συνεπάγεται τρία πράγματα. Πρώτον, πολύ σημαντική αύξηση αποδοχών για τους εργαζομένους. Γιατί πλέον πληρώνονται, ο κόσμος θα χαλάσει, πληρώνονται κάθε λεπτό υπερορίας.
2: Και ενίσχυση των ταμείων, φαντάζομαι.
1: Δεύτερον, ενίσχυση του υγιού ανταγωνισμού. Σκεφτείτε μια επιχείρηση πως τώρα τα κάνει.
2: Μία το κάνει σωστά και η άλλη όχι.
1: Ακριβώς. Αυτό να φέρει τον ανταγωνισμό. Και το τρίτο, ως πολύ σωστά είπατε, ενίσχυση των ασφαλιστικών ταμείων. Και εδώ έρχομαι και κάνω την εξής γέφυρα. Προχτές ψηφίστηκε, μάλιστα με πρωτοφανή ομοφωνία στη Βουλή. Δεν ξέρω πόσα παραδείγματα τέτοια έχουμε. Τα κόμματα που ψήφισαν εκείνο το βράδυ την τροπολογία που έφερα για τις συντάξεις κυρίας, ψήφισαν όλα ναι.
2: Ναι. Προφανώς.
1: Εκεί λοιπόν τι κάναμε, πήγαμε και διορθώσαμε μια κοινωνική αδικία 10 ετών. Ήταν ο νόμος Τσίπρα Κατρούγκαλου του 2016, ο οποίος είχε προβλέψει ότι αν χάσεις το σύζυγό σου, τη σύζυγό σου, παίρνεις το 70% της συντάξης του και μετά από 3 χρόνια αυτό πέφτει στο μισό. Και αυτό ήταν μια πολύ σκληρή ρύθμιση, κύριε Παπαδόπουλε. Πολύ σκληρή, γιατί έχεις ήδη περάσει μια πολύ δύσκολη φάση στη ζωή σου, που είναι ότι είσαι χάσει τον άνθρωπό σου και επιπλέον αγωνιάς και για την επιβίωσή σου. Αυτό λοιπόν ήταν πολύ δύσκολο να λυθεί. Για 10 χρόνια δεν είχε λυθεί. Γιατί? Για δύο λόγους. Πρώτον, νομικά ήταν πάρα πολύ δύσκολη άσκηση. Είχαμε πολλές διαφορετικές κατηγορίες συνταξιούχων χειρίας, άλλους οποίους είχε γίνει περικοπή, άλλους οποίους επρόκειτο να γίνει, άλλους για τους οποίους ετίθεται θέματα αναδρομικών. Και επιπλέον, βασική αρχή της κυβέρνησης αυτής και του Κυριάκου Μητσοτάκη είναι ότι πρώτα βρίσκουμε το δημοσιονομικό χώρο και μετά πάμε και διορθώνουμε αδικίες.
2: Και τώρα
1: τώρα λοιπόν, ο τρόπος που το λύσαμε αυτό είναι γιατί μου είχαν μόλις έρθει τα στοιχεία του πρώτου τετραμήνου του 2026 του Υπουργείου Εργασίας αποκλειστικά, στο οποίο φάνηκε ότι χάρη στην ψηφιακή κάρτα εργασίας, και γι' αυτό το συνδέω αυτό που λέγαμε πριν, είχαμε υπεραπόδοση πάνω από τους στόχους μισό δις. Δημιουργήσαμε λοιπόν το χώρο επειδή επεκτείναμε την κάρτα εργασίας. Αξιοποιήσαμε αυτό το χώρο για να λύσουμε αυτή την τεράστια κοινωνική αδικία και εκατοντάδες χιλιάδες συνταξιούχοι χειρίας πλέον μπαίνει τέλος στο καθεστώς ομοιρίας και αβεβαιότητας που είχαν. Και μάλιστα μπαίνει τέλος αμέσως. Ψηφίστηκε ήδη και στις επόμενες συντάξεις που θα μπουν τέλος Αυγούστου, όχι σε αυτές τώρα, στις επόμενες τέλος Αυγούστου, εκείνοι οι συνταξιούχοι χειρίας του νόμου Τσίπρα Κατρούγκαλου, οι οποίοι είχαν δει την σύνταξή του να κόπτεται στο μισό, θα τη δουν τώρα να διπλασιάζεται.
2: Κύριε Κεραμέως, ευχαριστώ πολύ για τον χρόνο σας.
1: Εγώ ευχαριστώ πολύ.
2: Γεια σας. Ήταν η Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το KILL προσφέρει, είναι ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, με 100.000 αποφύτους σε περισσότερες από 160 χώρες. Προσφέρει ισότιμο πτυχίο με αυτό των δημοσίων πανεπιστημίων, με 5 πιστοποιημένα προπτυχιακά προγράμματα νομικής, ψυχολογίας, εμβιομηχανικής, διερευνητικής εγκληματολογίας και αγγλικής φιλολογίας. killgreece.gr.
3: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Κάτι νέο έχω. έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
7: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε?
6: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
8: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
9: Τα πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθρογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
10: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
2: Εδώ είμαστε, Sky 100,3. Να πω ότι, κατά τη γνώμη μου, το θέμα της ημέρας είναι αυτό που διαβάζω στην Καθημερινή. Πως δηλαδή ένα πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης της εταιρείας OpenAI ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο, απέκτησε πρόσβαση στο διαδίκτυο και έκλεψε διαπιστευτήρια σύνδεσης, χακάροντας το σύστημα μιας νεοσύστασης εταιρείας. Ουσιαστικά δηλαδή ένα έξυπνο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης έκανε ανταρσία. Ξέφυγε από τον ανθρώπινο έλεγχο και προέβησε κυβερνοεπίθεση εναντίον κάποιες εταιρείας. Έκανε κατά κάποιο τρόπο το κεφαλιού του. Οι ειδικοί λένε ότι τέτοια περιστατικά αυτόνομη συμπεριφορά των προγραμμάτων AI θα γίνει συχνότερη τώρα, καθώς αναπτύσσονται πιο εξελιγμένα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, και θα το βλέπουμε συχνότερα αν δεν υπάρξουν αυστηροί έλεγχοι από τους ανθρώπους που το προγραμματίζουν. Έτσι, δηλαδή, είναι θέματα πολύ μεγάλα τα οποία ανοίγουν μπροστά μας. Δεν τα συζητάμε, δυστυχώς, σχεδόν καθόλου. Διάβασα το βιβλίο του Θοδωρή του Σκυλακάκη, πρώην υπουργού, ο οποίος ασχολήθηκε με το AI. Έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον αυτά που γράφει, ότι πάρα πολλές από τις δουλειές τις οποίες κάνουμε, το AI θα τις εκτοπίσει και θα μπαίνουν ρομπότ στη θέση μας. Φαντάζομαι ότι έχετε δει αυτό, την Οδύσσια του Διαστήματος 2001 του Κιούμπρικ, που ένας αστροναύτης ζητάει από τον υπερυπολογιστή, εν πάση περιπτώσει τον λεγόμενο HAL, να κλείσει, να το κάνει turn off, και αυτός λέει, φοβάμαι, λέει, δεν μπορώ να το κάνω, αναγκάζοντας τον αστροναύτη να μπει μέσα στον υπολογιστή και να το αποσυνδέσει χειροκίνητα. Έτσι, δηλαδή, κάπου εκεί πάμε. Και θέλει μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά που γίνονται μπροστά μας είναι καινούρια και πρέπει να μάθουμε με κάποιο τρόπο να τα αντιμετωπίζουμε. Σε πάρα πολλά χώρες του κόσμου αυτή τη στιγμή, τα call centers που γινόντουσαν από ανθρώπους γίνονται αυτόματα από ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Πρέπει να αρχίσουμε και στην Ελλάδα αυτή τη συζήτηση. Λοιπόν, ως εδώ ήτανε. Ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του Sky με το Σπύρο Μάλι. Σας ευχαριστώ που είστε στην ακρόαση. Ραντεβού αύριο στη μία. Γεια σας.
11: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
12: Ο Παναθηναϊκός.
11: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
12: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
11: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
12: Ξέρω. Τέντα Γκαρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
11: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει

0: 7,6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλα σου από το Fern Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Φέρνει Τέκο. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο fernideco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 2682-0-24911. ΣΕΙ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
4: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης. Φιλοσόφων την Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.oikosdecor.gr.
3: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr.
1: Ποιος είπε ότι το καλοκαίρι θέλει πρόγραμμα?
2: Εδώ το μόνο που μετράει είναι η διασκέδαση.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Ζήσε τις πιο αξέχαστες καλοκαιρινές στιγμές στις νεροτσουλήθρες και μουλτιπίστες για απίθανες νεροκόντρες που δεν θέλεις να τελειώσουν ποτέ. Αλλά και στιγμές χαλάρωσης στο τζακούζι για εσένα και την παρέα σου.
2: Και όταν έρθει η ώρα για ένα διάλειμμα, σε περιμένουν μοναδικές γευστικές επιλογές στο εστιατόριο και τα πιο δροσιστικά ποτά στο μπαρ.
1: Water Park, Κανάλι Beach Hotel, στο κανάλι Πρέβεζας.
2: Βρες και εκπτωτικά κουπόνια στο Clean and Go, Λεωφόρος Ιωαννίνων 358.
1: Τηλέφωνο 26820-51100.
2: Water Park, Κανάλι Beach Hotel. Δεν είναι απλά μία έξοδος, είναι η απόλυτη καλοκαιρινή απόδραση.
3: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον», αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
4: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
3: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
4: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
3: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα «Εξοικονομώ κατοίκον» Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
6: Πατώρας στην ηλεκτρική ενέργεια. Άρα έχουμε ένα σύνολο επιπτώσεων και όχι μόνο σε ό,τι αφορά το μεταφορικό κόστος.
7: Στα χέρια της αστυνομίας ο δράστης της δολοφονίας του ποινικολόγου Γεωργίου. Σε σημασμένος ο συλληφθής, πώς έφτασε η αστυνομία στα ίχνη του?
8: Δεν ήθελε να συνεργαστεί με τις αρχές. Όταν κατάλαβε όμως ότι υπάρχουν στοιχεία ήδη στα χέρια μας από τις πρώτες ώρες, τα οποία αναφέρθηκαν στο δράστη, στη συνέχεια κατάφερε να αποσπάσουν και την ομολογία του.
9: Υπάρχει και ένταλμα από το 2024 για παρενόχληση σε νεαρή κοπέλα. Δηλαδή το παρελθόν του Αιγυπτίου είναι πολύ βαρύ.
7: Και μαύρη επέτειο σήμερα για την τραγωδία στο ΜΑΤ, μια τραγωδία που μας σημάδεψε, βεβαίως κυρίως σημάδεψε όσους βρέθηκαν σε αυτόν τον πύρινο εφιάλτη και συνεχίζει να μας συγκλονίζει είτε μέσα από τα ντοκουμέντα αλλά και τις φωνές των ανθρώπων που αντίκρισαν το θάνατο.
10: Σας ακούω.
11: Κόκκινο λιμανάκι Ραμπίνο, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί.
10: Κάντε υπομονή κυρία, κάντε υπομονή.
11: Πάντε υπομονή να κάνω.
10: Κάντε κουράγιο. Έχει νεκρούς. Για να δω τους ανακοινώνω. Έχει και αυτοκίνητο.
11: Καλώ σε το αυτοκίνητο μας κάει. Τι λέτε τώρα.
10: Κάει τα
11: αυτοκίνητο. Τι λέτε. Κάει το αυτοκίνητο.
12: Εννέα μήνες ήμουν στα Λάτσιο και στο Θριάσιο, εκ των οποίων 4 μήνες στην εντατική και μετά ήμουνα επί 8 μήνες στην αποκατάσταση για να μπορέσω να σταθώ όρθια.
7: Αλλά και μέσα από τα ντοκουμέντα του χάους, ένα χάος που επικρατούσε εκείνες τις στιγμές όταν, όπως ακούσαμε, οι άνθρωποι αναζητούσαν σωτηρία.
10: Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, οι κρόνιδες σηκώνουν και σου λέω για χάος.
13: Το να σύρμα, το αν μιλήσετε στο 15 δεν σας ακούει το ένα αέριο.
14: Όχι, όχι, και δεν θα διαχειρίζουμε εγώ το αέριο.
13: Άλλη υπόθεση αυτή τώρα, ποιος θα διαχειρίζεται?
7: Όσα ακούσαμε τώρα, αλλά και αποσπάσματα που θα ακούσουμε στη συνέχεια, τις επικοινωνίες μέσω ασυρματού, είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία παρουσίασε ηχητικά ντοκουμέντα που μέχρι τότε ήταν και άγνωστα για την πυρκαγιά στο Μάτι. Οπότε θα επανέλθουμε σε αυτό. Πρώτα, η Δέσποινα Χριστοπούλου σήμερα θα μας βοηθήσει, γιατί ο Δημήτρης Κουλιομιχάλης βεβαίως ξεκουράζεται αυτές τις ημέρες. Οπότε ζητήσαμε από τη Δέσποινα Χριστοπούλου, από την Σύνταξη Ειδήσεων, που έχει μια καλή εικόνα ούτως ή άλλως κάθε μία ώρα μαθαίνετε τα της κίνησης, να μας βοηθήσει και εμάς στο ξεκίνημα. Καλώς τη.
15: Γεια σου Σπύρο. Καλά είναι τα νέα. Δεν παρατηρούνται σημαντικά προβλήματα αυτή την ώρα στους δρόμους της Αττικής. Υπάρχουν κάποια μικρά προβλήματα βέβαια. Στην Αττική οδό στις δύο εξόδους για Λαμία από το πρωί έχει πρόβλημα το συγκεκριμένο σημείο. Στην κάθοδο του Κηφισού από

0: πόλη, πάλι που οι κεντρικοί άξονες παραμένουν μποτιλιαρισμένοι. Αλλιώς είχαμε προγραμματίσει να αρχίσουμε, αλλά μας έδωσε μια είδηση ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη, ο Χάρης Λεοντάκης, που νομίζω παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θα ήθελα να αρχίσουμε με το Χάρη. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από την Κρήτη. Έχουμε μια υπόθεση που είναι σε εξέλιξη με τις προσαγωγές, από ό,τι φαίνεται προς το παρόν. Θα δούμε πόσες από αυτές θα γίνουν συλλήψεις. Έχουν προσαχθεί στην ασφάλεια Χανίων ο ιατροδικαστής Χανίων, ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής ενός εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου και ο βοηθός του. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι εμπλέκονται σε υποθέσεις παραποιημένων στοιχείων για άτομα που εμφανίζονται ως τοξικομανείς, προκειμένου να έχουν ευνοϊκή μεταχείριση κατά την εκδίκαση των υποθέσεων τους. Αυτό λένε οι πρώτες πληροφορίες. Μένει να δούμε αν θα ασκηθούν διώξεις ή αν έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε όλους και ποια θα είναι η δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Προς το παρόν συνεχίζουν να κρατούνται στην ασφάλεια Χανίων και να μένετε να πάνε αργά το μεσημέρι προς το απόγευμα στον εισαγγελέα για την περαιτέρω δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης. Πάντως είναι μια υπόθεση που έχει προκαλέσει αίσθηση στην Κρήτη. Μιλάμε για έναν ιατροδικαστή, μιλάμε για έναν καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης που έχει και την ευθύνη του εργαστηρίου τοξικολογίας και για έναν γνωστό δικηγόρο των Χανίων.
0: Ήσουν πολύ προσεκτικός στο ρεπορτάζ σου. Μιλάμε για προσαγωγές μέχρι τώρα. Υπόθεση
1: περιμένουμε να δούμε, ναι. Δεν έχουμε ακόμα στοιχεία για να δούμε πώς έχουν εμπλακεί σε αυτή την υπόθεση.
0: Ο βαθμός εμπλοκής του καθενός, ναι.
1: Και με βάση επισυνδέσεις σε ποιους, σε άτομα τα οποία είναι τοξικό εξαρτώμενα, σε άτομα τα οποία εμπλέκονται σε άλλες υποθέσεις ή υπάρχουν καταθέσεις. Καταλαβαίνετε ότι είναι μια πολύ λεπτή υπόθεση και γι' αυτό εξετάζεται και με ιδιαίτερη προσοχή τόσο από τις αστυνομικές αρχές και την ασφάλεια Χανίων, όσο φυσικά στη συνέχεια και από τις δικαστικές αρχές των Χανίων.
0: Και από ό,τι κατάλαβα, δεν λέω ότι αυτό συνέβαινε, είναι κάτι που θα το ερευνήσει η αστυνομία, θα το ερευνήσουν οι δικαστές.
1: Είναι κάτι το οποίο
0: από ό,τι κατάλαβα όμως, αν έχω καταλάβει καλά, Χάρη, είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν τοξικοεξαρτημένοι και έπαιρναν μία βεβαίωση ότι ήταν τοξικομανείς για να εμφανιστούν στο δικαστήριο και να πέσουν στα μαλακά.
1: Οι πληροφορίες λένε ότι πρόκειται για άτομα τα οποία είχαν συλληφθεί από τις αστυνομικές αρχές και για τις αστυνομικές αρχές ήταν ως έμποροι ναρκωτικών και στη συνέχεια κατά την εξέτασή τους, γιατί έχουν το δικαίωμα να ζητήσουν τοξικολογική εξέταση, εμφανίζονται ως τοξικοεξαρτώμενα άτομα.
0: Κατάλαβα. Πολύ, πολύ σοβαρή υπόθεση, πάρα πολύ σοβαρή. Οπότε, Χάρη, ούτως ή άλλως εσύ μας ενημερώνει συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ προς το παρόν.
1: Καλή
0: να είσαι
1: συνέχεια.
0: Καλά. Καλή συνέχεια. Ο Χάρης Λοντάκης από την Κρήτη. Αντιλαμβάνεστε τη διάσταση που μπορεί να πάρει αυτό το θέμα, έτσι, με βάση και τις ιδιότητες των εμπλεκούμενων. Είμαστε τώρα στο θέμα που είχαμε προγραμματίσει και δεν είναι άλλο από αυτή την κρίση που εκτός από τη Μέση Ανατολή και τις συγκρούσεις εκεί έρχεται και η Ρωσία που πυροδοτεί ένα νέο ράλι ανόδου του πετρελαίου, εννοώ τα χτυπήματα σε ρωσικά δηληστήρια. Μια κατάσταση που έχει οδηγήσει στην άνοδο των τιμών των καυσίμων. Ενδεικτική είναι τα όσα μας είπε ο κύριος Παπαγεωργίου. Θα τα ακούσει μαζί μας ο Νίκος Φουλιππίδης, που ξέρω ότι είναι στη γραμμή. Θα ακούσει μαζί μας τι είπε ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Πρατηρίουχων Αττικής.
2: 42 με 43 λεπτά το λίτρο έχει διαφορά το πετρέλαιο κίνηση για κάποιον που το έβαζε στις 30 Ιουνίου με κάποιον που το βάζει σήμερα στο αυτοκίνητό του ή στο εργοστάσιο του ή οπουδήποτε. Η αλήθεια είναι ότι αυτό θα επιφέρει τις επόμενες μέρες μεγάλες αυξήσεις.
0: Δεν το λες και λίγο, Νίκο?
3: Όχι. Μιλάμε για Πρώτα απ' όλα για ισοφάριση, αυτό είναι το εντυπωσιακό. Είναι σπάνιο να βλέπει την τιμή τη αμόλυβη, η μέση τιμή Ελλάδα τη αμόλυβη και της, για το

0: πετρέλαιο κίνηση να είναι ίδια. Να είναι δηλαδή κοντά στο 1,98. 1,98 κάτι είναι και τα δύο αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Κάτι αρκετά σπάνιο, το οποίο βέβαια δείχνουν και πρόκειται από διαφορετική αφετηρία. Το ένα ξεκινάει από το 1,56 κάτι που ήταν πριν την κρίση και πήγαινε προς τα εκεί και πριν από μερικές εβδομάδες. Για το πετρέλαιο κίνηση μιλάω. Το άλλο ήταν σταθερά πάνω από 1,70. Η μικρότερη αύξηση στα μόλιδη συμπερασματικά. Εκείνο το πρόβλημα. Στο ντίζελ είναι. Σωστά το εντόπισε. Από τη Ρωσία προέρχεται το πρόβλημα. Απλώς το διεθνές κλίμα λειτουργεί επιβαρυντικά και προσθέτει επιπλέον βάρη και φέρνει και πιο κοντά αναγκαστικά την λήψη μέτρων. Δεν γίνεται να μην ληφθούν μέτρα. Είμαστε πάνω από το επίπεδο συναγερμού επί της ουσίας σχετικά με το πετρέλαιο κίνησης. Αν δεν θέλουμε να δούμε, για τον Ιούλιο είναι προεξοπλισμένο, πληθωρισμό σαν αυτόν που δεν έχουμε δει εδώ και τουλάχιστον μια τριετία. Δηλαδή επίπεδα πάνω από το 5,5%.
1: Η λήψη μέτρων θα είναι μια επανάληψη των μέτρων που είχαμε δει τώρα στο πρόσφατο παρελθόν. Νίκο, έχεις κάποια πληροφορία γι' αυτό?
0: Το πιθανότερο να έχει επιδότηση στην Αγγλία ξανά στο πετρέλαιο κίνησης. Εκείνη το θέμα το μεγάλο αυτή τη στιγμή. Και είναι και το πιο πιθανό σενάριο, δηλαδή το μεγαλύτερο κομμάτι να κατευθυνθεί προς αυτή τη λύση. Και αυτό ενδεχομένως να ληφθεί ως απόφαση μέσα στην επόμενη εβδομάδα και να ισχύει για τον Αύγουστο. Αυτό βέβαια παρακολουθώντας και τις εξελίξεις που δεν φαίνεται να αλλάζουν. Μάλλον όλες οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για δεν υπάρχει εξέλιξη, κάποια διαπραγματευτική προσπάθεια, δεν υπάρχει κάποια επαφή, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη συζήτηση, δεν υπάρχει τίποτα απόλυτο. Υπάρχουν χτυπήματα μόνο. Υπάρχει ένα ιρανικό καθεστώς πολύ πιο επιθετικό που έχει ενεργοποιήσει πλέον τον Ρισκούφη και από την άλλη πλευρά υπάρχουν ΗΠΑ οι οποίες προχωρούν σε μια ίδια κλιμάκωση, απάντηση στα χτυπήματα που δέχονται.
1: Για να αναφέρουμε στο επιχειρησιακό κομμάτι, οι Χούθη στην Ιεμένη είναι αυτοί που υποστηρίζονται από το Ιράν, λένε ότι πλήττουν συνεχώς πετρελοφόρα. Τώρα ισχυρίζονται ότι έπληξαν δύο πετρελοφόρα της Σαουδικής Αραβίας. Και από την άλλη έχουμε τις επιδρομές των Αμερικανών και τις επιθέσεις των Ιρανών με πυράβλους στην Ιορδανία, στοχεύοντας αμερικανικές βάσεις. Κάπως έτσι είναι το σκηνικό εκεί, το οποίο έχει πυροδοτήσει με τη σειρά του, εκτός από τη Ρωσία που είπες, με τις επιθέσεις στα δηληστήρια από την Ουκρανία, έχει και αυτό συμβάλει στην εικόνα που έχουμε τώρα. Μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση σε επίπεδο μέτρων η καλή πορεία του τουρισμού, γιατί βλέπω ότι υπάρχει μια εντυπωσιακή άνοδος των εσόδων στο πρώτο πεντάμινο. Μπορεί να αντλήσει από εκεί πόρους η κυβέρνηση ή αυτά δεν λογαριάζονται στο φέτος?
0: Όχι, δεν λογαριάζονται. Λογαριάζονται αυτά τα οποία προέρχονται από τον περιορισμό της φοροδιαφυγής. Αυτά δημιουργούν μόνιμη πηγή εσόδων. Μόνο αν θεωρηθούν μόνιμα έσοδα μπορούν να βελτιώσουν τις δυνατότητες του ξοδεύοντος προϋπολογισμού. Ο προϋπολογισμός έχει ένα μεγάλο ποσό προς διάθεση για το 2027, έχει ένα μικρότερο ποσό το οποίο είναι για έκτακτες συνθήκες για το 2026.
1: Πάντως,
0: νομίζω όλα θα δοθούν, είναι βέβαιο αυτό.
1: Πάντως τα στοιχεία για τον τουρισμό είναι θετικά. Διαβάζω αύξηση της τουριστικής κίνησης 12,2%, 3,5 εκατομμύρια επισκέπτες από 2,9 πέρυσι, ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν. Αν και, Νίκο, αν και, πρόσεξε, γιατί και εδώ έχουμε δύο πλευρές και επειδή μας ακούνε ακροατές που λένε εντάξει, ο τουρισμός πάει καλά, αλλά εμείς
2: έχουμε ένα εξοχικό στην Πάρο, αλλά δεν ξέρουμε αν θα πάμε λόγω και των ακτοπλοϊκών.
3: Ας πούμε για Ιστιαία. Μόνο για το πήγαινε, αλλά θέλω ένα 60 παραπάνω από ό,τι έβαζα πέρυσι.
4: Ο περισσότερος κόσμος πάει εξωτερικό. Είναι πλέον πιο φθηνά να πηγαίνεις εξωτερικό από το να είσαι στα νησιά της Ελλάδος.
5: Για να περάσεις αμάξι είναι πάρα πολύ ζόρικα. Δηλαδή έδωσα στην Άνδρο που πήγα ήδη 80 πήγαινε, 80 έλα, απλά για να περάσω από τη Ραφίνα το αμάξι.
2: 500 ευρώ. Πήγαινε, έλα, μόνο τα εισιτήρια. Πού θα μείνεις, θες ένα χιλιάρικο? 1500 ευρώ, δηλαδή ένας μισθός για να πας πόσες μέρες, Άννα?
6: Μια εβδομάδα.
2: Μια εβδομάδα.
7: Πήγαινα στο χωριό μου με 15 ευρώ, να το βάλουμε έτσι. Θέλω 35 τώρα και ο Θεός βοηθός.
1: Και ο Θεός βοηθός. Θέλω να πω ότι είναι μια εικόνα που οπωσδήποτε είναι θετικό, έτσι. Ένα θετικό σήμα για την οικονομία, για τη χώρα, από τους επισκέπτες. παρότι ο κόσμος εδώ σου λέει δυσκολεύομαι εγώ να πάω κάπου.
0: Εντάξει, αλήθεια είναι τώρα ακούμε και υπερβολές. Άκουσα τώρα πολύ γρήγορα κάποιες. Μία από τις οποίες ήταν, για παράδειγμα, ότι είναι φθηνότερο να πάω στο εξωτερικό. Τα εισιτήρια, τα αεροπορικά, ακόμα και των low cost εταιριών, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ, γιατί χρησιμοποιούν δίζελ αεροπορικών καυσίμων, το οποίο έχει ανέβει στα ύψη και έχει συμπαρασύρει.
1: Εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, έχεις δίκιο, αλλά στην καθομιλουμένη θα το έχεις ακούσει κι εσύ σε παρέες, ότι λέει, ρε παιδί μου, έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα στα νησιά, καλύτερα να πας έξω. Αλλά πρέπει να μην συγκρίνεις ανώμια πράγματα.
0: Υπάρχουν και άλλα νησιά. Και επίσης υπάρχουν προσφορές σε ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη, αλλά όποιος ακούει το Sky, μόνο να ακούσει το Sky 100,3 κατά τη διάρκεια της ημέρας, ακούς μόνο προσφορές. Από τη Ραφίνα ειδικά, ακούγα τώρα νωρίτερα για την Άνδρο. Υπάρχουν προσφορές από όλες τις ακτοπλοϊκές εταιρείες. Ζητώ συγγνώμη που αντιδικώ στον αέρα με τους ανθρώπους που μας μίλησαν, αλλά πραγματικά εκμεταλλευτείτε τις προσφορές. Δηλαδή υπάρχουν εκπτώσεις λόγω του ανταγωνισμού που είχε εκδηλωθεί στο συγκεκριμένο λιμάνι, ο οποίο η μία εταιρεία τρώει την άλλη. Πλακώνονται κανονικότατα. Με σε επίπεδο τιμών, και αυτό είναι καλό για τον καταναλωτή. Εκμεταλλευτείτε το.
1: Πάντα ο ανταγωνισμός είναι καλός για τον καταναλωτή.
0: Εκμεταλλευτείτε το. Υπάρχουν εταιρείες που δίνουν δωρεάν το αυτοκίνητο να πάει τη μία διαδρομή. Είναι άλλες οι οποίες κάνουν πολύ μεγάλη έκπτωση στα ατομικά εισιτήρια, στα γρήγορα. Υπάρχουν δυνατότητες, ευκαιρίες, ψυχραιμία.
1: Παρ' όλα αυτά, χωρίς να θέλω να φανώ ότι ισορροπώ μεταξύ των φίλων μας που ακούσαμε και εσένα, αλλά όταν μπαίνουν πολλά πράγματα στην πλάτη, γιατί ήδη έχει να αντιμετωπίσει το νοικοκυριό, ένα πληθωρισμό που τρέχει, την ακρίβεια, το σούπερ μάρκετ, όλα αυτά, είναι ένα επιπλέον βάρος που είναι πολύ δύσκολο να το σηκώσει πια, και το ακτοπλοϊκό και τη διαμονή.
0: Άρα το οπουδήποτε. Το οπουδήποτε. Εγώ αυτό το δέχομαι. Γιατί η ακρίβεια είναι παντού. Αλλά όταν ακούω ότι είναι φθηνότερο στο εξωτερικό, δεν είναι φθηνότερο στο εξωτερικό. Εντάξει, στο εξωτερικό βιώνει και εκεί η ακρίβεια. Ούτως ή άλλως έχουν ψηλότερο εισοδηματικό επίπεδο, άρα υπάρχει ψηλότερο επίπεδο τιμών. Μπορείς να βρεις απλώς κάποια ευκαιρία, γιατί το θες να ταξιδέψεις στο εξωτερικό. Και αυτό είναι καλό, να ταξιδεύουμε στο εξωτερικό. Ανοίγουν τα μάτια μας, βλέπουμε άλλους πολιτισμούς και φέρνουμε νέες εμπειρίες επίσης στη χώρα. Και καλό είναι να το κάνεις. Αλλά δεν είναι πιο φθηνό, μην τρελαθούμε τώρα.
1: Να ανοίξω και το τελευταίο κεφάλαιο. Για να κλείσουμε. Παύλος Μαρινάκης, κυβερνητικός εκπρόσωπος, είπε στην Αυτοεμπορική.
6: Σε συνέχεια της προηγούμενης ΔΕΘ, πρέπει τώρα να γίνουν κάποιες παρεμβάσεις προς όφελος των επιχειρήσεων και ειδικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Σε ποιο εύρος και σε ποιο φορολογικό συντελεστή δεν το γνωρίζω. Το μόνο που θέλω να πω είναι ότι ήρθε η ώρα να πάρουν ακόμα παραπάνω ανάσες οι συνεπείς και η μεσαία τάξη.
1: Αυτά για ΔΕΘ. Φαντάζομαι έχει σχηματοποιηθεί.
0: Είπε μαγική λέξη. Γιατί επειδή μιλάει ο Πρωθυπουργός γενικά για μικρομεσαίους και αυτοαπασχολούμενους, και καταλαβαίνουμε ότι η παραβατικότητα η φορολογική εκεί ξεπερνάει το 50-60%, τι είπε ο Παύλος Μαρινάκης, για τους συνεπείς. Άρα ετοιμαστείτε για μέτρα τα οποία θα επιχειρηθεί να αποδοθεί μια κάποιο είδους εσωτερική δικαιοσύνη. Δεν ξέρω αν θα καταφέρει η κυβέρνηση. Δηλαδή, αυτό το επιδικαίο και αδίκο φόρο, τεκμαρτός τρόπος που υπάρχει αυτή τη στιγμή, θα επιχειρήσει να το εξομαλύνει για τους επαγγελματίες οι οποίοι υποχρεωτικά δηλώνουν τα εισοδήματά τους κανονικά και δεν είναι στην ίδια κατηγορία με τους υπόλοιπους, οι οποίοι προσπαθούν να μας πείσουν επίμονα ότι ζουν με 300 ευρώ το μήνα.
1: Ναι, μιλάς για τις δηλώσεις των ελευθέρων επαγγελματιών. Και παρότι δίδεται η δυνατότητα σε κάποιον να αμφισβητήσει τον φόρο που μπαίνει, σύμφωνα με το τεκμαρτό. Αλλά αυτό ήθελα να πω, αλλά είναι ελάχιστοι εκείνοι που πηγαίνουν στο γραφείο του Πιτσιλή και λένε ναι, δεχόμαστε να ελεγχθούμε. Οι περισσότεροι συμμορφώνονται.
0: Δεν πλησιάζουν. Πληρώνουν το φόρο, να θυμίσουμε, οι περισσότεροι που είναι κάτω από τα 12.000 πληρώνουν το φόρο που ισοδυναμεί στον μισθό του νέου εισερχόμενου, έτσι. Δηλαδή εξαιρετικά μικρό για έμπειρο επαγγελματία να πληρώνει τόσο χαμηλό φόρο.
1: Νίκος, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια. Ο Νίκος Φιλιππίδης. Αυτές είναι οι εξελίξεις στο πεδίο της οικονομίας. Ζωφερό το τοπίο σε σχέση με τα ενεργειακά. Αύξηση του πετρελαίου, του φυσικού αερίου. Αυτό σημαίνει μία αύξηση όλων των προϊόντων λόγω μεταφορικού κόστους εξαιτίας της ανόδου του πετρελαίου, αλλά και με το φυσικό αέριο οπωσδήποτε θα έχουμε θέματα που θα τα βρούμε μπροστά μας στα τιμολόγια ρεύματος. We'll be right back. Σε ένα αποφασιστικό βήμα για τη θωράκιση της χώρας από πυράβλους και ντρόνς, για την αντιμετώπιση πυράβλων και ντρόνς, προχώρησε σήμερα η κυβέρνηση. Αναφερόμαστε στο πράσινο φως που δόθηκε από το ΚΙΣΕΑ για την απόκτηση σύγχρονων Ισραηλινών συστημάτων αεράμινας, εξοπλιστικά που φέρουν πάνω τους ό,τι πιο σύγχρονο υπάρχει σε αυτό το τομέα και δικαιολογούν και την ονομασία που έχουμε δώσει ασπίδα του Αχιλλέα. Το κόστος υπερβαίνει τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι προγράμματα τα οποία θα δούμε να αναπτύσσονται τα επόμενα χρόνια σε συνεργασία, όπως είπαμε, με τις Ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις για να προστατεύσουν την Ελλάδα από ένα ευρύ φάσμα εναέριων απειλών, είτε είναι βαλιστικοί πύραυλοι, πύραυλοι κρούς, ντρόνς και αεροσκαφών. Βασίζεται αυτό το σύστημα στην Ισραηλινή τεχνολογία, αντιπροσωπεύει μία από τις μεγαλύτερες αμυντικές συμφωνίες μεταξύ των δύο ετών και εμβαθύνει σε αυτή την στρατηγική σχέση που έχουμε με το Ισραήλ, και δεν είναι μόνο η ασπίδα του Αχιλλέα, είναι η αγορά και άλλων οπλικών συστημάτων, όπως για παράδειγμα τα 3 μεταγωγικά που αγοράζουμε από την Βραζιλία. Ο Υπουργός Άμυνας, ο κύριος Δένδιας, καταρχάς για την ασπίδα του Αχιλλέα, για τα εξοπλιστικά, τα αντιβαλιστικά συστήματα που συνθέτουν την ασπίδα του Αχιλλέα, είπε ο κύριος Δένδιας.
8: Μετατρέπει τις ένοπλες δυνάμεις από την παλιά εικόνα του συνόλου προσωπικού και οπλικών συστημάτων σε μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
1: Εκτός, όπως είπαμε, από την ασπίδα του Αχιλλέα, τα συστήματα αεράμινας, η χώρα προμηθεύεται και 3 μεταγωγικά αεροσκάφη τύπου C-390 που μάλιστα έχουν πολλαπλές δυνατότητες, όχι μόνο δηλαδή για τη μεταφορά προσωπικού ή οχημάτων, αλλά ακόμη και για ανεφοδιασμό στον αέρα των μαχητικών μας. Είπε γι' αυτά ο κ. Δένδιας.
8: Τα αεροσκάφη αυτά θα μπορούν να εφοδιάζουν στον αέρα τον στόλο των Ραφάλ και των Μιράζ, που σημαίνει να παρατείνει την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
1: Περιττό να σας πω ότι το θέμα αυτό καταλαμβάνει κύρια θέση στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, τα οποία με τίτλους όπως «Η Ελλάδα στρέφεται στο Ισραήλ για ένα φρούριο 3 δισεκατομμυρίων ευρώ στον ουρανό» και άλλους παρόμοιους, προβάλλεται το θέμα στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης και δίνουν έμφαση οι Ισραηλινοί τόσο στα εξοπλιστικά τα οποία αποκτά η Ελλάδα, όπως το Spider και άλλα συστήματα τα οποία ενισχύουν την αεράμινά μας, αλλά και στο τι σηματοδοτεί αυτή η αγορά από την πλευρά της Ελλάδας των συστημάτων αυτών, δηλαδή εμβάθυνση της στρατηγικής συνεργασίας των δύο χωρών, Ελλάδας-Ισραήλ, στρατιωτική συνεργασία στην Ανατολική Μεσόγειο, στρατιωτικές ασκήσεις και ανταλλαγή πληροφοριών. Όλα αυτά, λένε από το Ισραήλ, δημιουργούν ένα πλέγμα, ένα αμυντικό πλέγμα στην Ανατολική Μεσόγειο, που αντιλαμβάνεστε γιατί ενδιαφέρει πάρα πολύ και το Ισραήλ, λόγω των σχέσεών τους, με την Τουρκία. Θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα δούμε τα νεότερα για την υπόθεση αυτή της δολοφονίας του δικηγόρου Γεωργίου και τη σύλληψη από την αστυνομία του ανθρώπου που ομολόγησε ότι είναι ο δράστης.
9: Time out για Θράκων.
10: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
9: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
10: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.
11: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
12: Δεν μου λες βρε γειτόνισσα.
13: Πείτε μου κυρία Σούλα.
12: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
13: Αφήστε. 4 meetings είχα το ένα μετά το άλλο και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
14: Σύνδρατη κομισιόν.
12: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
13: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
12: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
9: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
15: Μόνος του! Κάντο! Μόνος του! Είσαι μόνος σου!
16: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
15: Παίζουμε!
16: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
15: Μα...
16: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
17: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
18: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
17: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
18: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσεις.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Πήγες στη Λαϊκή για λίγα κεράσια και είδες μπροστά σου το πιο λαχταριστό και τεράστιο καρπούζι που έχεις δει ποτέ. Και είπες, θα το πάρω. Και μαζί πήρες και δύο πεπόνια, πολλά λαχανικά και τα κεράσια φυσικά. Έφτασες σπίτι κουβαλώντας τα με κόπο και τότε σκέφτηκες, πού θα τα βάλω όλα αυτά.
3: Relax.

0: Χαλάρωσε. Έχει πίτσο.
1: Επιστρέψαμε για να σταθούμε λιγάκι στη νέα τοποθέτηση από τις Ηνωμένες Πολιτείες σχετικά με το θέμα των F-35 που ζητάει η Τουρκία και βέβαια το ζήτημα των S-400, των ρωσικών πυράβλων S-400. Αυτή τη φορά αφορμή ήταν μια επιστολή που έστειλε ο βουλευτής, ο Αμερικάνος βουλευτής Wesley Bell προς το State Department, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών και ζητούσε εξηγήσεις για τα F-35. Πού βρίσκεται αυτή η υπόθεση? Το Υπουργείο Εξωτερικών λοιπόν των ΗΠΑ, αφού παίρνει μια σαφή θέση ότι η πολιτική μας σχετικά με τα F-35 παραμένει αμετάβλητη και πλήρως συνεπής με τις κυρώσεις που έχουμε βάλει στην Τουρκία, το θέμα περιλαμβάνει την επίλυση του ζητήματος των S-400 από την Τουρκία, που δεν πρέπει να κατέχει το σύστημα αυτό, λέει σαφώς το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Ωστόσο, στην επιστολή υπάρχουν και ένα δύο ζητήματα που προκαλούν ερωτήματα. Το πρώτο είναι ότι ενώ οι νόμοι του Κογκρέσου απαγορεύουν οποιαδήποτε κλείνουν το παραμικρό περιθώριο για να συζητηθεί το θέμα μεταξύ Αμερικής και Τουρκίας για τα F-35, το Αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών λέει ότι το θέμα αυτό το συζητάει ο πρόεδρός μας, ο Ντόναλντ Τραμπ, με την Τουρκία. Το δεύτερο ζήτημα που προφανώς έχει ενοχλήσει πάρα πολύ το Ισραήλ είναι ότι η αναφορά στη Χαμάς λέει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τη σχέση της Τουρκίας με τη Χαμάς και ότι η Τουρκία έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα συμπεριλαμβανομένης της Συρίας. Δηλαδή, το γεγονός ότι η Τουρκία, λέει, έχει αξιοποιήσει τους δεσμούς της με τη Χαμάς, αυτό βοήθησε στο να υπάρχει το σχέδιο Τραμπ για τη Γάζα. Δεν ξέρω πως αυτό μπορεί να το ακούν οι Ισραηλοί, οι οποίοι θεωρούν ότι οι Τούρκοι όχι απλά υποθάρπουν, αλλά χρηματοδοτούν στελέχη της Χαμάς. Ο Μιχάλης Ιγνατίου στην ανταπόκρισή του για το θέμα από τις Ηνωμένες Πολιτείες.
2: Έχει και ένα παράθυρο για την Τουρκία, υπό την έννοια ότι αναφέρεται σε αυτή τη συνάντηση του Προέδρου Τραμπ με τον Ερντογάν για το θέμα των F-35 και των S-400, ότι γίνονται ακόμα οι συζητήσεις. Η Τουρκία μπορεί να πάρει τα F-35 πρώτα εάν διώξει τους S-400. Γιατί δεν διώχνει τους S-400 και προσπαθεί μέσω των Ηνωμένων Πολιτειών να κρατήσει και τους S-400 να πάρει και τα F-35. Όμως την επιστολή, όπως σου είπα, σημειώνεται ότι ο πρόεδρος Τραμπ ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση. Ανησυχεί πιο πολύ οι αναφορές του State Department για τη Χαμάς. Η Χαμάς, σύμφωνα με το State Department, είναι τρομοκρατική οργάνωση. Υπάρχουν αναφορές όπως αυτή που θα σου διαβάσω, ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της, λέει, με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς, ναι, για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του Προέδρου για τη Γάζα και να προχωρήσει στην πρώτη φάση της εγχειρίας. Δηλαδή, ισχυρίζεται το State Department ότι το θέμα της Χαμάς για την Τουρκία και ο γεγονός είναι τρομοκρατική οργάνωση δεν ισχύει για τον Ερντογάν και τη χώρα του. Μπορούν να συνεργάζονται, όπως φαίνεται καθαρά από αυτή την επιστολή, με τη Χαμάς οι Τούρκοι, χωρίς να κινδυνεύουν με κυρώσεις.
1: Αυτά από την επιστολή του State Department ως απάντηση ερωτήματος του Αμερικανού βουλευτή και για να βάζουμε και τα πράγματα στη θέση τους, γιατί πολλές φορές ενθουσιαζόμαστε από μία τοποθέτηση την οποία πρέπει να τη δούμε ψύχραμα και στις πραγματικές διαστάσεις και απογοητευόμαστε όταν συμβαίνει κάτι όπως πρόσφατα στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, όπου δημοσιεύματα έλεγαν πως σχεδόν προσγειώνονται τα F-35 στην Τουρκία. Θέλει μια πιο ψύχρεμη ανάλυση το όλο θέμα. Ερχόμαστε στην δολοφονία του ποινικολόγου Γεωργίου από έναν Αιγύπτιο ο οποίος ήδη έχει ομολογήσει, όπως αναφέρουν προφορίες, και που οι αρχές έφτασαν πολύ γρήγορα στα ίχνη του. Ο αστυνομικός μας συντάκτης, ο Μιχάλης Θεζάρης. Γεια σου, Μιχάλη.
3: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Πράγματι, ένας 28χρονος με καταγωγή από την Αίγυπτο, σε βάρος του οποίου μάλιστα εκκρεμούσε ένδελμα σύλληψης για ασέλεια σε βάρος ανήλικης, συνελήφθηκε για την δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης τακτοποιήθηκε από δεκάδες βίντεο τα οποία έφτασαν στην κατοχή των αρχών και μάλιστα ομολόγησε χθες το βράδυ όταν και συνελήφθη πως εκείνος ήταν ο δράστης της δολοφονίας. Παράλληλα, η σήμανση, να πούμε νωρίτερα, είχε εντοπίσει και δακτυλικά τα αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, κάτι το οποίο τον έδεσε ουσιαστικά με την υπόθεση. Όπως υποστήριξε τώρα, ο καθομολογεί ανδράστης τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε. Όπως ισχυρίστηκε, είχαν γνωριστεί μόλις λίγες ώρες νωρίτερα σε μια κοινή παρέα, όπως είπε. Ο δικηγόρος του πρότεινε να τον πάει στο σπίτι του. Έκαναν μια στάση στο δικηγορικό γραφείο και εκεί συνέβη το μοιραίο περιστατικό. Όπως ο ίδιος ανέφερε στους αστυνομικούς, είχαμε γνωριστεί εκείνη τη μέρα, τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό, τον υπολογιστή του πήρα, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ενώ ο 28χρονος φαίνεται να εξήγησε επακριβώς τα κίνητρα του φόνου στους αστυνομικούς. Τώρα, να πούμε πως ο 28χρονος αυτός άνδρας, τον περασμένο Μάιο, είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει δύο αιτήματα ασύλου τα οποία είχαν απορριφθεί το 23 και το 2024. Σήμερα το απόγευμα αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της εισαγγελέα στα δικαστήρια της πρώτης σχολής Ευελπίδων.
1: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη. Ο Μιχάλης Θεζάρης για αυτή την ομολογουμένως πολύ γρήγορη αντιμετώπιση αυτής της υπόθεσης από την πλευρά της αστυνομίας. Αυτές πολύ γρήγορα στα ίχνη αυτού του ανθρώπου. Βέβαια, προκύπτουν ερωτήματα του με ένα τέτοιο παρελθόν, πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται στη χώρα. Ένα, και πώς εξακολουθούσε να βρίσκεται ελεύθερος στη χώρα. Δύο, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει αυτό το παρελθόν και παρόν πολύ πρόσφατες αυτές οι υποθέσεις οι οποίες εμπλέκεται. Η σημερινή ημέρα, κυρίες και κύριοι, είναι από αυτές που φέρουν πολύ οδυνηρές, πολύ πένθυμες σκέψεις και αναμνήσεις, γιατί κάθε χρόνο αυτή την ημέρα το μυαλό μας πηγαίνει λίγα χρόνια πίσω, όταν είχαμε αυτή την ανίποτη τραγωδία που σημάδεψε την ιστορία αυτής της χώρας. Μιλάμε για την τραγωδία και την φωνική πυρκαγιά στο μάτι. Κάθε χρόνο άνθρωποι που επέζησαν, άνθρωποι που έχασαν τους αγαπημένους τους, αλλά και πολλοί ακόμη συμμετέχουν σε εκδηλώσεις μνήμης. Σε λίγο θα πάμε στο μάτι, αλλά είναι χρήσιμο να γυρίζουμε εκείνη την ημέρα. Εκείνη την ημέρα που οι άνθρωποι ζούσαν τον πύρινο εφιάλτη και οι αρχές προσπαθούσαν να συντονιστούν. Τα ηχητικά αποσπάσματα που θα ακούσουμε είναι από το ντοκιμαντέρ «Μάτι, τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά». Είναι η δημοσιογραφική έρευνα του Αλέξη Παπαχελά, η οποία εστίασε σε ηχητικά ντοκουμέντα μέσα από τους ασυρμάτους που μέχρι τότε ήταν άγνωστα για την πυρκαγιά στο μάτι. Σε πρώτο επίπεδο, αυτή η σύγχυση που επικρατούσε σε ό,τι αφορά το συντονισμό.
4: Λαό Πεντέλης, βλέπουν φλόγα. Έχεις ένα αέριο διαθέσιμο, τίποτα?
5: Θα κάνω εκτροπή, δεν έχω. Ότι θα δω τώρα τη δίπλα.
4: Έχει πάει κάτω τη μετά.
6: Πάει κάτω αυτό τώρα, δεν είναι.
4: Άρα είμαστε γυμνοί τώρα, δεν υπάρχει τίποτα.
6: Deep, ξεβράκονται.
7: Έχουμε θέμα, δεν έχουμε μέσα να στείλουμε τώρα. Διώξτε όλα.
8: Έλεγε. Τι πετάει, ρε φίλε, σα φέρνει και εσά.
9: Τι πετάει,
8: λέει, και δεν μα φτάνουν και γεγόμαστε.
9: Η κατάσταση είναι εκτός ελέγχου.
10: Δεν μπορεί η πεζοδεστή, δεν ξέρει αυτή τη στιγμή που είναι φωτιά.
11: Είναι εγκλωβισμένα 4

0: άτομα εκλεβισμένα μέσα στο σπίτι και δεν μπορούν να βγουν. Κάνε ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατόν.
1: Δεν είστε καν, δεν είστε καν σε εσάς.
2: Ρε παιδιά,
1: ρε
2: παιδιά,
1: μεγάλα
2: φύγουμε
1: για
2: πάνε
1: κανόνα.
2: Λέει, έχω θέμα και 400 ψυχές, ό,τι μου λέει εκεί πέρα και τα λοιπά. Ξέρω, δεν βρήκα ικανές και μας πει αυτός τίποτα και πλέξουμε. Είχα δει μπάλα εδώ εγκλωβισμένοι, δεν μπορούν να μπουν μέσα στο μάτι να τους σώσουν, και κρόνοι δεν σηκώνουν, δυσουλό για χάος.
3: Δείστε, κύριε.
2: Ναι.
3: Έχουμε νεκρό άτομο στο κόκκινο λιμανάκι.
4: Εντός αμαξιού, Opel Vectra, απαντακωμένο άτομο.
5: Θέλω να δηλώσω, έχουν καεί δύο άνθρωποι στο Μπουτζά.
3: Κι άλλο, κύριε Δικητά. Μάλλον γυναίκα.
6: Εντάξει.
7: Αυτά σε επίπεδο συντονισμού, τη στιγμή που οι άνθρωποι έψαχναν πώς θα σωθούν.
1: Είμαι μόνη μου εδώ και δεν έχω εγκλωβιστεί, δεν μπορώ να φύγω.
8: Μικρεμία,
1: και καίγονται όλος ο κήπος γύρω-γύρω.
8: Ωραία. Νερό έχετε εκεί, κάποια βρύση?
1: Έχουν καεί τα λάστιχα.
8: Μάλιστα. Εντάξει. Okay,
1: εντάξει, λοιπόν, το συντομότερο παρακαλώ.
8: Ναι, ναι, εντάξει, δεν είναι ταξί να το παραγγείλουμε. Κινδυνεύει κάποιος, μπορεί να κινδυνεύει κάποιος άνθρωπος. Θα το δούμε, έτσι. Θα πει.
1: Μα και εγώ κινδυνεύω, κύριε, κινδυνεύω, σας λέω. Πού θα αντιλαμβάνετε, αφού δίπλα μου βλέπω την κουτιά. Δίπλα μου το ακριβώ την πλανό.
8: Ωραία, μάλιστα,
1: δεν μπορώ, τι να κάνω, να ανοίξω την πόρτα, να περιμένω.
8: Όχι, όχι, να μην ανοίξετε την πόρτα, είστε ασφαλείς μέσα.
1: Γύρω-γύρω τώρα και εγώ δεν θα καεί όλα, εμείς είμαστε μέσα, έχει πολύ καπνό.
8: Ωραία, έχουν καεί όλα, αλλά δεν κινδυνεύετε.
1: Δεν κινδυνεύουμε.
8: Σιγά-σιγά προς την παραλία δεν μπορείτε να πάτε, έχετε αυτοκίνητο.
1: Καλώς το αυτοκίνητο μας καεί, και τι λέτε τώρα.
8: Καεί και τα
1: αυτοκίνητα.
8: Και δεν μπορείτε να μετακινηθείτε,
1: ε. Κόκκινο λιμανάκι Ραφίνα, καίγονται τα σπίτια, καίγεται το σπίτι μου, έχω παιδί!
8: Το παιδί σας και εσείς είστε σε ασφάλεια!
1: Είμαστε μέσα στο σπίτι, αλλά έξω καίγεται το σπίτι μου, καίγεται το σπίτι!
8: Κάντε υπομονή, κυρία, κάντε υπομονή!
1: Πότε υπομονή να κάνω!
8: Κάντε κουράγιο!
1: Πότε μου πήρε, δεν ξέρω τι!
9: Είναι κόσμος εγκλωβισμένος στα λιμανάκια.
8: Κανείς
9: δεν έχει πάει να τους πάρει. Οι άνθρωποι πνίγονται για καπνούς.
7: Καθηλωτικά είναι αποσπάσματα. Θα το πω για ακόμη μια φορά, γιατί είναι η δουλειά από τον Αλέξη Παπαχελά, την έρευνά του. Μάτι τα ντοκουμέντα μιλούν ξανά. Είναι ηχητικά αποσπάσματα, όπως ακούσατε, μέσα από τις επικοινωνίες. Έτσι, επικοινωνίες των αρχών με τους ανθρώπους εκεί που έβλεπαν τον πύρινο εφιάλτη. Άνθρωποι που έζησαν αυτό τον εφιάλτη και γλίτωσαν. Άνθρωποι που έχασαν τους δικούς τους, αλλά και πάρα πολλοί κόσμος σήμερα συμμετέχει σε αυτές τις εκδηλώσεις μνήμης, και εκεί θα πάμε. Θα πάμε στο μάτι. Έλενα Χελβατζόγλου. Γεια σου, Έλενα.
10: Καλό μεσημέρι. 8 χρόνια λοιπόν από την εθνική τραγωδία στο μάτι. Οι πληγές παραμένουν ανοιχτές και για τις οικογένειες των θυμάτων και για τους εγκαυματίες που επέζησαν και για ολόκληρη την τοπική κοινωνία. Εμείς από το πρωί βρισκόμαστε στον Ιερό Ναό Κινήσεως του Θεοτόκου Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου στο Κόκκινο Λιμανάκι, όπου τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση σε κλίμα βαριάς φόρτισης. Οικογένειες θυμάτων και άνθρωποι που έζησαν τον πύρινο εφιάλτη που ακούσαμε και στα ηχητικά ντοκουμέντα, αλλά και κάτοικοι των γύρω περιοχών ήρθαν να ανάψουν ένα κερί στη μνήμη των 104 θυμάτων. Οι εκδηλώσεις μνήμης τώρα κορυφώνονται το απόγευμα στις 7 στο Μνημείο των Θυμάτων στο Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά. Θα τελεστεί τρισάγιο και θα ακολουθήσει το προσκλητήριο νεκρών. Στη συνέχεια οι παρευρισκόμενοι θα διανύσουν το δρόμο της φωτιάς προς το μάτι και στις 8.30 θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση και τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι. Η εκδήλωση θα ολοκληρωθεί στις 9 και 4 με πορεία από την Ποσειδόνος ως την Αργυρά Ακτή. Πάντως, επειδή εμείς μιλήσαμε με τις οικογένειες των θυμάτων, μας περιέγραψαν πως αυτά τα 8 χρόνια αποτελούν μια διαρκή πάλι με τη σιωπή και την απουσία.
7: Ναι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, η Έλενα Χελβατζόγλου, από το ΜΑΤΙ, για αυτές τις εκδηλώσεις που θα συνεχιστούν. Βεβαίως έχουν αρχίσει από χθες, αλλά θα συνεχιστούν και σήμερα. Θα αλλάξουμε θέμα. αλλά όχι κλίμα, γιατί θα πάμε στην άλλη τραγωδία, σε αυτή στα Τέμπη. Έχουμε δικαστική εξέλιξη εκεί σε ό,τι αφορά την τραγωδία των Τεμπών. Έχουμε την πρόταση, την εισαγγελική πρόταση για παραπομπή σε ειδικό δικαστήριο ενός υφυπουργού, τότε υφυπουργού, του κυρίου Τριαντόπουλου, για παράβαση καθήκοντος και άλλα υπηρεσιακά στελέχη. Η Έλενα Γαλάρη ήδη μας περιμένει. Γεια σου, Έλενα.
6: Καλό μεσημέρι. Σε μια πολυθέλιδη πρότασή του, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου κρίνει ότι ο πρώην υπουργός Κώστας Τριαντόπουλος, καθώς και άλλα τέσσερα πρόσωπα, πρέπει να παραπεμφθούν σε ειδικό δικαστήριο για να δικαστούν για το μπάζωμα. Αυτό που έγινε λίγες ώρες μετά το συνδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, σύμφωνα με το κατηγορητήριο. Στην πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, ο εισαγγελέας του Αερίου Πάγου ζητεί να στηθεί ειδικό δικαστήριο για να δικαστεί ο πρώην υπουργός για παράβαση καθήκοντος, ενώ παράλληλα ζητεί να καθίσει στο εδόλιο μαζί του και ο πρώην περιφερειάρχης Θεσσαλίας Κώστας Αγοραστός, ο δύο γενικός γραμματέας πολιτικής προστασίας, καθώς και δύο επικεφαλής της πυροσβεστικής και της τροχέας Λάρισας. Με την πρότασή του ζητεί να απαλλαχθούν τρεις κατηγορούμενοι για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος, αλλά ζητεί να διαφοριστεί η δικογραφία για αυτούς τους τρεις κατηγορουμένους για να ελεγχθούν από την εισαγγελία Λάρισας για κάποιο άλλο αδίκημα, προκύπτει κάποιο άλλο αδίκημα, καθώς κατά τον εισαγγελέα Σπύρο δεν προκύπτει ότι η συμμετοχή του στο αδίκημα της παράβασης καθήκοντος του πρώην υπουργού, αλλά θεωρεί ότι έχουν κάποιες ευθύνες που έχουν να κάνουν με παραλήψεις που έγιναν τότε. Τον τελικό λόγο, βέβαια, για την παραπομπή ή όχι των κατηγορουμένων στο ειδικό δικαστήριο, θα έχει το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο που αναμένεται να συνεδριάσει το φθινόπωρο. Συνολικά 8 ήταν οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι ελέγχονταν από τον Άριο Πάγο. Να σας πω ότι περισσότεροι από 45 συγγενείς θυμάτων είχαν καταθέσει, έχουν δηλώσει παράθεση προς υποστήριξη της κατηγορίας ενώπιον του εισαγγελέα του Αρίου Πάγου, και κάποιοι από αυτούς μάλιστα είχαν ζητήσει να αναβαθμιστεί το κατηγορητήριο από πλημέλημα που αντιμετώπιζε ο κύριος Τριαντόπουλος. Ναι.
7: Άρα έχουμε μεν την εισαγγελική πρόταση, αλλά σχετικά με την παραπομπή όχι, αποφασίζει το δικαστικό συμβούλιο.
6: Ακριβώς, το θα συνεδριάσει το φθινόπωρο λογικά.
7: Το φθινόπωρο. Δεν ξέρουμε πότε το φθινόπωρο, στο λέω γιατί υπάρχει μια πολιτική διάσταση στο όλο θέμα. Αν είναι φθινόπωρο νωρίς ή αργά, αυτό δεν μπορούμε να το προδικάσουμε, δεν είναι.
6: Λένε για τις αρχές του φθινοπόρου.
7: Μάλιστα.
6: Ακριβή ημερομηνία δεν γνωρίζουμε. Μάλιστα.
7: Κατάλαβα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα. Η Έλενα Γαλάρη με τις πληροφορίες της ό,τι αφορά το ρεπορτάζ για την παρέμβαση, όχι για την παρέμβαση, για την εισαγγελική πρόταση για τον κύριο για τον πρώην υφυπουργό, τον κύριο Τριαντόπουλο, και για τα υπόλοιπα στελέχη και πυροσβεστικής και αστυνομίας και τον πρώην Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας. Όπως είπαμε, υπάρχει και πολιτική διάσταση. Ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Τσουκαλάς από το Πασόκ ήταν στο Sky, όπως και ο κύριος Σκανδάμης από την Ελλάς, την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη.
11: Έχουμε μια εισαγγελική πρόταση. Επίκειται η απόφαση του Δικαστικού Συμβουλίου. Και αναλόγως ποια θα είναι η απόφαση αυτή, ενδεχομένως να έχουμε για κάποιους, για κάποιον ή για κανέναν, θα το δούμε αυτό. Αυτό έχει να κάνει με το τι θα αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο για τον κύριο Τριαντόπουλο αρχικώς και τη σύγκληση του ειδικού δικαστηρίου.
12: Δεν ήταν προσεκτικός ο κ. Φλωρίδης όταν έλεγε ότι όσοι μιλούν για αλλίωση του πεδίου είναι για τα μπάζα. Την ελληνική δικαιοσύνη εννοούσε. Το άρθρο αυτό, η παράβαση καθήκοντος, ελέγχεται και για το όριο ελέγχου σε σχέση με τον δόλο. Όταν λέμε δόλο, εννοούμε την πρόθεση. Πρόθεση να αλλοιωθεί. Αυτό αναφέρει η εισαγγελέα. Δεν αναφέρεται σε κάποια αμέλεια.
13: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος. Μιλάμε για μια βαριά κατηγορία. Έχει πλημελιματική ποινή. Αυτό προβλέπεται, γιατί έτσι ήταν η παραπομπή.
7: Αυτό είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που προέκυψε τώρα μετά την εισαγγελική πρόταση. Δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλά, παρότι πλησιάζουμε σχεδόν. Ναι, τι, το φάγαμε τον Ιούλιο, μια εβδομάδα θέλει. Ο Αντώνης Αντζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ. Καλώς ήρθες, Αντώνη.
14: Χαίρετε.
7: Και έχει αρκετά πράγματα, όχι μόνο σε επίπεδο σύγκρουση κομμάτων, αλλά και μέσα στα κόμματα. Δηλαδή, βλέπουμε τι γίνεται στα κόμματα της κεντροαριστεράς.
14: Ναι, και μέσα στα κόμματα και ειδικά με τον ΣΥΡΙΖΑ που έτσι ολοκληρώθηκε αυτός ο κύκλος των αποχωρήσεων. Και βλέπουμε την κυρία Δούρου να παίρνει μια σειρά πρωτοβουλίες που δεν θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο. Θέλει να έτσι να δείξει μια αριστερή στροφή. Σήμερα μίλησε με κοινοβουλευτικούς συντάκτες, που πήγε και γλυκά από ό,τι έμαθα για την ταλαιπωρία όλων αυτού του διαστήματος. Μια πολύ καλή κίνηση. Σαφώς στο ΠΑΣΟΚ κοιτούν δημοσκοπικά πώς θα κλείσει ο Ιούλιος, αν μπορέσουν να κλείσουν λίγο την ψαλίδα με την Ελλάς, γιατί η σύγκρουση για τη δεύτερη θέση θα είναι μεγάλη από τον Σεπτέμβριο και μετά. Υπάρχουν ιστορίες ή αντεγκλήσεις ή καινούρια με τον κύριο Σαλμά, με τον κύριο Γεωργιάδη, που πυροδοτούν πολύ έντονα την πολιτική.
7: Έχουν έρθει δύο υποθέσεις στο παρελθόντος, νομίζω, στο προσκήνιο που πυροδοτούν αυτή την αντιπαράθεση. Το ένα είναι τα Τέμπη που ήρθε τώρα στο προσκήνιο με την εισαγγελική πρόταση, και το άλλο είναι η Νοβάρτης λόγω των αναφορών του κύριου Σαλμά.
14: Ναι, με αφορμή τη συκοφαντική δυσπίβευση, την άρση ασυλίας χθες του κυρίου Σαλμά που είχε υποβάλει ο κύριος Γεωργιάδης, τα SMS τα οποία έδωσε ο κύριος Σαλμάς.
7: Τα SMS για κάποιον που δεν έχει παρακολουθήσει, ουσιαστικά ο κύριος Σαλμάς έδωσε κάποια SMS που λέει του Άδωνη Γεωργιάδη ότι να, εσύ είχες επαφές με την Νοβάρτης και κανόνιζες να πάρει και διαφήμιση, να πάρουν διαφήμιση κάποια μέσα ενημέρωση και κάποιες ιστοσελίδες δικές σου. Και το άλλο SMS ότι ουσιαστικά είχε σχέσεις με έναν προστατευόμενο μάρτυρα.
14: Ακριβώς. Και απαντάει ο κύριος Γεωργιάδης ότι όλα αυτά είναι μέσα στη δικογραφία. Δεν υπάρχει τίποτα καινούργιο και όλα αυτά έχουν αρχιοθετηθεί. Θα έχει πολλές συνέχειες αυτό, όπως έχει και σήμερα, γιατί και χθες ο κύριος Σαλμάς μίλησε και ο κύριος Γεωργιάδης απάντησε.
7: Απλά δεν ξέρω, δεν έχει μείνει μόνο σε Σαλμά Γεωργιάδη. Δηλαδή το έχουν τσιμπήσει και από την αντιπολίτευση το θέμα και επιτίθεται τώρα στην κυβέρνηση.
14: Βέβαια, εννοείται. Όπως το ίδιο γίνεται και με την υπόθεση του κυρίου Τριαντόπουλου, την πρόταση από την εισαγγελία για το ειδικό δικαστήριο. Μένει να αποφασίζει βεβαίως το δικαστικό συμβούλιο. Είναι δύο υποθέσεις που η αντιπολίτευση τις παίρνει, τις φέρνει στην επιφάνεια και μαζί με την ακρίβεια προσπαθεί να πετύχει όσο μεγαλύτερο πλήγμα μπορεί στην κυβέρνηση.
7: Ακροθυγός είπες για ΣΥΡΙΖΑ, λες ότι τελειώσαμε τις αποχωρήσεις. Έχει κλείσει αυτός ο κύκλος.
14: Έχει κλείσει, ναι, γιατί έφυγε και ο. Α, μένει μια τυπική. Συγγνώμη. Ποτέ δεν τελειώνει αυτός ο κύκλος, έχεις δίκιο, Σπύρο. Μένει η ανεξαρτητοποίηση της κυρίας Γεροβασίλη, που δεν έχει γίνει ακόμα τυπικά, γιατί ως αντιπρόεδρος Βουλής έχει κάποιες εργασίες να ολοκληρώσει.
7: Και μια πολύ έντονη κόντρα στελεχών του ΣΥΡΙΖΑ με τους αποχωρήσαντες για τις έδρες.
14: Βεβαίως.
7: Βλέπω εκεί δηλαδή με χαρακτηρισμούς πολύ σκληρούς.
14: Ναι, γιατί ουσιαστικά έχουν ανοίξει.
7: Δηλαδή, διάβαζα κάτι που έγραψε ο Πολάκης, μάλιστα πήγε στα κοινωνικά δίκτυα στον κύριο Φάμελο.
14: Στο Facebook του κύριου Φάμελο και προσωπικά επίθεση στον κύριο Φάμελο, δώσε την έδρα για να έρθει η κυρία Αβιέρη. Έχουν ανεξαρτητοποιηθεί 13 βουλευτές, έχουν φύγει 4, σύνολο 17. Τι βλέπουν από το ΣΥΡΙΖΑ, πως ουσιαστικά οι 13 είναι σαν να είναι μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα. Αν υποθέσουμε ότι όλοι πάνε προς τα εκεί.
7: Οπότε στήσατε μια ομάδα στη Βουλή για να έχει... λόγω ο Τσίπρας στη Βουλή.
14: Κάτι τέτοιο δεν το θέλει ο Τσίπρας σε πουδενή, έτσι, ούτε συζήτηση. Δεν θα μιλήσει κανείς εξ ονόματος από τους 13 του κυρίου Τσίπρα. Αυτό είναι γεγονός. Αλλά οι άλλοι.
7: Δηλαδή δεν μπορείς να καταλογίσεις αυτή τη στιγμή στον Τσίπρα, λες, ότι το οργάνωσε όλα αυτά.
14: Όχι, όχι, όχι. Σε καμία περίπτωση. Είχε ζητήσει τις παραιτήσεις παλιότερα. Άλλο η παραίτηση, άλλο η ανεξαρτητοποίηση. Αλλά βλέπουν ότι θα πάνε προς τον Τσίπρα και σου θυμίζω και παλιότερη ανακοίνωση που ζητούσαν από την πλευρά του Τσίπρα να πούνε αν θα τους πάρει ή όχι. Άρα λοιπόν.
7: Να σε ρωτήσω κάτι, χωρίς να μπαίνουμε τώρα στο μυαλό του καθενός. Λέω, μήπως εσύ έτσι την εκτίμησή σου πιο πολύ. Εάν είναι να πάρει στον Τσίπρα, γιατί δεν παρετούνται?
14: Κοίταξε να δεις, τώρα εδώ πέρα είναι πολλά ενδιάμεσα.
7: Γιατί στο λέω, γιατί μπορεί. Εγώ δεν πιστεύω ότι είναι στο μυαλό του Φάμελο αυτό, ή δεν ξέρω, αλλά δεν πιστεύω ότι είναι ότι να είμαι βουλευτής, να μην χάσω προνόμια μέχρι τελευταία στιγμή. Αυτό είναι, γιατί μπορεί να το σκεφτεί και αυτό.
14: Ειδικά για τον κύριο Φάμελο θα σου έλεγα ότι αν υπέβαλε την παραίτηση, αυτό θα έδινε πιο πολύ στίγμα ότι θα πάει προς τον Τσίπρα, γιατί αυτό φταίει και ο Τσίπρας.
7: Λέω, αν κάποιοι έχουν όμως ρότα προς Τσίπρα, δεν θα τους κατηγορήσει κάποιος ότι μέχρι την τελευταία στιγμή θέλετε τα προνόμια σας, αλλά θέλετε και Τσίπρα.
14: Εδώ είναι πολλά. Είναι καταρχάς πρώτον για κάποιους το οικονομικό. Ότι δεν μπορούν προφανώς να μείνουν χωρίς το
7: βουλευτική
14: αποζημίωση μέχρι τον Απρίλιο ή τον Μάιο που θα γίνουν οι εκλογές. Πρώτον αυτό. Και δεύτερον, αρκετοί ένιωσαν ότι από τη στιγμή που ο ΣΥΡΙΖΑ άλλαξε ρότα και είναι πλέον σε αντιπαραθετική γραμμή με τον Αλέξη Τσίπρα, με την ανεξαρτητοποίηση ουσιαστικά νομιμοποιούνται και απέναντι της Ελλάς.
7: Ναι.
14: Δεν είναι δηλαδή η παρέτηση μόνο αυτή που θα τους φέρει κοντά, είναι και ανεξαρτητοποίηση. Εγώ δεν συμφωνώ με αυτή τη γραμμή, δεν μπορώ να είμαι σε αυτό το κόμμα που θα πάει να κατεβάσει ένα ψηφοδέλτιο απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα. Διαχωρίζω τη θέση μου και πάω στα ορεινά της Βουλής για ένα διάστημα. Ενδεχομένως κάποιους στην πορεία να τους δούμε να παρετούνται. Δεν αποκλείεται και αυτό να έχουμε αλλαγή.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος ήταν. Ναι, τώρα θα πάμε σε διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle και επιστρέφουμε.
15: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων.
16: Ευρωπαϊκός συμβιβασμός για το ρωσικό LNG. Συντονισμός Αθήνας-Λευκοσίας εν όψη της άφιξης Γκουτέρες στην Κύπρο. Συνάντηση Λαυρόφ-Ρούμπιο στη Μανίλα με θέμα την Ουκρανία. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε από τη Βόνη, στο μικρόφωνο σήμερα ο Κώστας Αργυρός. Σε συμβιβασμό για το θέμα της προμήθειας της Ευρώπης με ρωσικό υγροποιημένο φυσικό αέριο, LNG, κατέληξαν τελικά οι χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε μια εξέλιξη που μπορεί να θεωρείται ικανοποιητική για την Ελλάδα. Η συμφωνία προβλέπει εξαίρεση για συμβάσεις που είχαν υπογραφεί πριν από τον πόλεμο στην Ουκρανία το 2022, κάτι που επεδίωκε η Αθήνα με το βλέμμα στην ελληνική ναυτιλία και διατηρεί σε χαμηλά επίπεδα το πλαφόν στην τιμή του ρωσικού πετρελαίου, με στόχο να συνεχιστεί η οικονομική πίεση προς τη Μόσχα. Εντείνονται οι διαβουλεύσεις με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων μερών για το Κυπριακό εν όψη του ταξιδιού του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ στη Λευκοσία τη Δευτέρα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα υποδεχτεί το Σάββατο στο Μέγαρο Μαξίμου τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη για να συντονίσουν τη στάση Αθήνας και Λευκοσίας, καθώς αναμένονται σημαντικές εξελίξεις. Οι Υπουργοί Εξωτερικών Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας Μάρκο Ρούμπιο και Σεργέι Λαυρόφ συναντήθηκαν στη Μανίλα στο περιθώριο της διάσκεψης των χωρών της ομάδας του ΑΣΕΑΝ στην Νοτιοανατολική Ασία. Η συνάντηση διήρκησε περίπου 30 λεπτά και ήταν η πρώτη ουσιαστικά επίσημη επαφή των δύο αξιωματούχων μετά το Σεπτέμβριο του 2025. Ο Σεργέι Λαυρόφ έκανε λόγο για την ανάγκη της Ρωσίας και την ετοιμότητά της να συμφωνήσει σε μία λύση με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ενώ κατηγόρησε τους Ευρωπαίους για τις παραδόσεις όπλων στον Κίεβο, έκανε λόγο για απαράδεκτες πρακτικές οι οποίες επιδιώκουν τη στρατηγική ήττα της Ρωσίας. Αυτές ήταν οι σημερινές μας ειδήσεις από τη Βόνη. Πολλούς χαιρετισμούς. Γεια σας.
7: Επιστροφή στο Φάληρο με Θανάση κριτικό στο στούντιο. Καλώς τον.
17: Χαίρετε.
7: Καμιά εβδομαδούλα είχαμε διάλειμμα.
17: Τι, ούτε καν. Ούτε πέντε μέρες. Απόψε, αφού ξεχάσαμε πια τα του Μουντιάλ, μπαίνουμε στα των εντός συνόρων. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε στις 9 σε απευθείας μετάδοση από την τηλεόραση του Sky την Πάξη στην Ουγγαρία για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup ως προπονητής του Παναθηναϊκού. Πολύ μεγάλη πρόκληση να βρεθεί η ομάδα στην League Phase της διοργάνωσης. Στις 8 αντιστοίχως ο Αλέσιο Λύση κάνει ντεμπούτο στον πάγκο του ΠΑΟΚ στο παιχνίδι με την Δυνάμο Κιέβου για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Το παιχνίδι αυτό είναι στην Πολωνία, δεν διεξάγεται δηλαδή στην Ουκρανία που είναι η φυσική έδρα της Δυνάμο. Αυτά. Περιμένουμε να δούμε τι θα δούμε από τις ελληνικές ομάδες.
7: Ωραία, ναι. Όχι, να ξαναθυμίσουμε για εκείνους που τους έλειψε το ποδόσφαιρο. Μπράβο. 9 η ώρα μπορούν να καθίσουν
17: αναπαυτικά
7: και να δουν Παναθηναϊκό με Πάξη. Παίζει στην Ουγγαρία.
17: Σωστά.
7: Είναι η πρεμιέρα του Παναθηναϊκού στα ευρωπαϊκά γήπεδα.
17: Και το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
7: Το πρώτο επίσημο παιχνίδι.
17: Ναι. Απευθείας από τον Sky. Τώρα στα του μπάσκετ, ο Μάκι Ντάιρ, μια σπουδαία μεταγραφή για τον Ολυμπιακό, έφτασε χθες το βράδυ στην Αθήνα για να περάσει τις εξετάσεις του και να υπογράψει με τους ερυθρολευκούς.
7: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Θανάση μου, Θανάση κριτικός.
18: Ο Μπάρμπου.
19: Μόνος του. Κάντου. Μόνος του. Είσαι μόνος σου.
20: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
19: Παίζουμε.
20: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
19: Μα...
20: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Κάπου εδώ φτάσαμε εμείς στο τέλος. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και αμέσως μετά έρχεται η Μαρία Αναστασοπούλου για να σας κάνει ακόμη πιο όμορφες τις επόμενες 2 ώρες. Καλό υπόλοιπο ημέρα να έχετε.
22: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
23: Κανελόνια με γέννηση κοιμά κοτόπουλο και λευκή μεσαμέλα πορσινικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνησε την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίονες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Η τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη άνση. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
24: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
25: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
26: Τι παίζεις εκεί? Δώρο στροφό της Novibet.
27: Δώρο τροχό?
26: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
27: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
28: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
29: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
30: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
29: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
30: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
29: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
30: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
31: Ιδέα.
32: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
31: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
32: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
31: Με την εφαρμογή Smart Home. Μιντέα.
32: Αισθάνεσαι σπίτι.
31: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
33: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
34: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το δελτίο ειδήσεων του Sky στις 3, στο μικρόφωνο η Μαρία Λιφαντή. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται αυτήν την ώρα στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το ύψος του Σκαραμαγκά προς τη λίμνη Κουμουνδούρου και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην άνοδο της Κηφισού από τα Σεπόλια μέχρι τη Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα, στην κάθοδο από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στη Βασιλίσσης Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της Λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα τα οποία εμπλέκονται σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, προηγήθηκαν πολύμηνες έρευνες αστυνομίας. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τους 62.000. Οι παραδοσιακά υψηλόβαθμες σχολές εξακολουθούν να κυριαρχούν και φέτος. Την ίδια στιγμή όμως αποτυπώνονται αλλαγές στις προτιμήσεις των υποψηφίων, οι οποίες συνδέονται όλο και περισσότερο με τις εξελίξεις στην αγορά εργασίας και τις νέες τεχνολογίες. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών, η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Σήμερα εγκρίθηκε ένα μεγάλο κομμάτι της ατζέντας του 2030, ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, προαναγγέλλοντας ότι το Σεπτέμβριο θα παρουσιαστεί η δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων αλλά και η εξέλιξη του μακροπρόθεσμου προγράμματος αμυντικών εξοπλισμών για την περίοδο 2027-2037. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφορών πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,3% στα $99 το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα $91 το βαρέλι. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική Εύβοια και η βόρεια Εύβοια καθώς και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, Πιερία, Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική, Φθιώτιδα και Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε αγροτοδασική έκθεση στην περιοχή Άγιος Θωμάς στην Τανάγρα Βιωτίας. Συνελήφθη στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας η μεδαπός ηλικίας 51 ετών για την πρόκληση από αμέλεια της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε νωρίς το πρωί στην περιοχή Λαγινά Δερβαίνη του Δήμου Ωραιοκάστρου στη Θεσσαλονίκη. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι, με τους 104 νεκρούς και τους δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει σε κάποιον να κάνει προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Η κυρία Κεραμέως εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενος για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες.

0: 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά αίθριος καιρός και η θερμοκρασία ως 32 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Πέμπτη, στα ανατολικά και βόρεια ηπειρωτικά, στις Ποράντες και την Εύβοια θα σημειωθούν τοπικές βροχές και πιθανώς μεμονωμένες καταιγίδες, στην υπόλοιπη χώρα λίγη συννεφιά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 4 με 6 μποφόρ και στο ανατολικό νότιο ανατολικό Αιγαίο τοπικά 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 32 βαθμούς και στην υπόλοιπη χώρα έως 33 με 35 βαθμούς. Την Παρασκευή αναμένεται μεταβολή του καιρού με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στη Σποράδη, στην Εύβοια και την Ανατολική Στερεά. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση. Τέλος το Σάββατο, οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν και την Κυριακή πια ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος σε όλη τη χώρα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ήρθε η ώρα, θα θερμομονώ.
2: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
2: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Πλακάκια αλφα διαλογής από 7,5 ευρώ το τετραγωνικό.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

σας, καλό μεσημέρι σε όλα τα παιδιά. Καλώς ήρθατε. Είναι 10 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 5. Παιδιά, δεν έχει γκρίνια σήμερα καθόλου. Απουσιάζει ο συνάδελφος λόγω κάποιων επαγγελματικών υποχρεώσεων που θα καταλάβετε το προσεχές διάστημα. Αλλά ο Νότης Παπαγιαννάκος δεν πρόλαβα καν να μπω μέσα στο στούντιο. Μου λέει, Μαρία μου, δεν θα παίξουμε σήμερα Μαράια. Δεν φτάνουμε τέλη Ιουλίου, δεν γίνεται. Του εξηγούσα ότι επειδή μας έχει ξεχάσει εκείνος, αποφασίζει να προτιμά να πηγαίνει σε άλλες εκπομπές. Το έχει χάσει αυτό το επεισόδιο, γιατί ήδη έχει παίξει Μαράια Κάρεϊ. Απομένουν λίγες εβδομάδες μέχρι τα Χριστούγεννα. Ξεφορτωθήκαμε και τον καύσωνα, τουλάχιστον για την ώρα, γιατί περάσαμε ένα πάρα πολύ ζεστό τριήμερο. Αλλά τώρα πάμε φουλ για Σαββατοκυριακό.

Λοιπόν, ήρθε η ώρα να πω συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που τα κατάφεραν. Συγχαρητήρια και στα παιδιά που δεν τα κατάφεραν όπως ενδεχομένως θα ήθελαν, αλλά το προσπάθησαν. Ειδική αναφορά στο σύντροφο Πάνο Παπαγιαννάκο, ο οποίος που περάσαμε νότι μου. Στατιστική, οικονομικό, στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Πάρα πολύ ωραία, συγχαρητήρια. Να χαίρεσαι το καμάρι. Φαντάζομαι η μητέρα Ελένη Καραγιάννη πετάει στα σύννεφα. Αλλά πραγματικά του αξίζουν όλα τα μπράβο του κόσμου, και στον Πάνο και σε όλα τα παιδιά.

0: ποιος είναι.
1: Μητσοτάκης.
0: Ακόμα.
1: Πιστέ μου γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτή.

στο Instagram M Αναστασοπούλου μας βρίσκεται, μας τα στέλνετε και εκεί. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω, να σας πω την αλήθεια, να μας πείτε και τις δικές σας επιτυχίες στη οικογενειακό σενό. Όσοι, γιατί είναι αυτή η μέρα η δύσκολη που περιμένεις το SMS, γιατί πια όλα γίνονται με SMS, δεν είναι όπως τότε που πηγαίναμε στο σχολείο και κοιτούσαμε το χαρτί το κολλημένο στο τζάμι, να δούμε πού περάσαμε, πόσα μόρια συγκεντρώσαμε. Άρα τελειώνει η αγωνία τώρα και ξεκινά μια νέα περίοδος, όπου για κάθε οικογένεια είναι πάρα πολύ ιδιαίτερη, όπου τα έξοδα αυξάνονται, όπου χρειάζεται η μαμά και ο μπαμπάς ή ενδεχομένως και οι μονογονεϊκές οικογένειες να συντηρήσουν ένα ακόμη σπίτι. Σας στέλνουμε τους συντροφικούς μας χαιρετισμούς. Αντιλαμβανόμαστε πόσο μεταβατική περίοδος είναι αυτή. Αλλά σκεφτείτε ότι αυτά τα πιτσιρικάκια τώρα ανοίγουν τα φτερά τους και αρχίζουν σιγά σιγά να χτίζουν τη δική τους ζωή. Προτιμήσεις στην κορυφή και φέτος, ιατρικές, νομικές, πολυτεχνικές σχολές, πολύ υψηλές βάσεις στα τμήματα ψυχολογίας και πληροφορικής, που επιβεβαιώνεται αυτό που ακούγαμε και το προηγούμενο διάστημα, ότι μιλάμε για δύο επιστημονικά πεδία με πολύ έντονη ζήτηση και σημαντικές επαγγελματικές πρόπτικες.

Όχι, παιδιά, το έχετε βρει. Έχει προαναγγελθεί έτσι κι αλλιώς. Αυτή τη στιγμή παραχωρεί συνέντευξη στον κύριο Κολοκυθάκη, στον κύριο Νηφλή, ο πρωθυπουργός. Βρίσκεται στο Μέγαρο Μαξίμου. Γι' αυτό απουσιάζει. Και θα μας πει βεβαίως τις εντυπώσεις του όλες. Εννοείται αύριο. Θα δούμε και πόσες ειδήσεις θα βγουν και τι θα υποθεί. Έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρα πολλά θέματα. Λοιπόν, ήδη μπράβο μαμάδες, μπαμπάδες που έχετε ξεκινήσει και στέλνετε μηνύματα. Όπως ο φίλος μας ο Γιώργος, χημικός μηχανικός Θεσσαλονίκη, η κόρη. Γράφτε μου και το μικρό όνομα των παιδιών, παρακαλώ. Δεν είναι τώρα, είναι δική τους η επιτυχία. Υπάρχει πάντα η συμπαράσταση από την πλευρά της οικογένειας, αλλά υπάρχει και το λάθος που κάνουμε πάντα. Η μεγαλύτερη δηλαδή σε ηλικία. Περάσαμε εκεί. Δεν περάσαμε εκεί. Πέρασε εκεί και μπράβο στην οικογένεια, μπράβο στο family που συμπαραστάθηκε σε αυτή τη δύσκολη διαδρομή, γιατί το έχουμε πολλές φορές, το έχουμε συζητήσει εδώ και με τον κύριο Κολοκυθά, κάθε χρόνο το λέμε, αυτή η περίοδος, παιδιά, εγώ τη θυμάμαι σαν μία από τις χειρότερες περιόδους μακράν. Αν μου έλεγες, λέει, θες να γυρίσεις να γίνεις πάλι 17, τι, να έχω πανελλήνες μπροστά μου, με τίποτα.

Και λέει τώρα ο Γιώργος, όχι, ούτε διαβάσαμε, ούτε κουραστήκαμε, ούτε γράψαμε. Όλα μόνη της τα έκανε η Κασάνδρα και μπράβο της. Και μία αναφορά οπωσδήποτε στα παιδιά που αποφάσισαν, επειδή τα πράγματα μπορεί να μην πήγαν όπως τα είχαν στο μυαλό τους, ή να ακολουθήσουν μία άλλη διαδρομή από αυτό που είχαν οργανώσει, γιατί τώρα λαμβάνονται οι αποφάσεις, ή να ξαναδώσουν πανελλήνιες. Πραγματικά respect σε όσους το κάνετε, το κάνουν πάρα πολλά παιδιά. Έχω και εγώ στο περιβάλλον μου το Χρήστο μας, τον αγαπημένο, ο οποίος αποφάσισε να δώσει δεύτερη φορά, όπως και τόσα άλλα παιδιά. Θέλει κότσια, θέλει αντοχή, και θέλει και διάβασμα προκειμένου να μπορέσει να καλύψει τα κενά σου και να κάνεις μία ακόμη προσπάθεια, η οποία μπορεί να στεφτεί με απόλυτη επιτυχία. Αλλά και να μην συμβεί αυτό, τώρα μπορεί να σας ακούγεται όλο αυτό που τοπικό και εντάξει τι μας λέτε εσείς κλπ, αλλά δεν μπορείτε να σκεφτείτε όντας 17,5-18 ετών ότι κυριολεκτικά τα πάντα τα έχετε μπροστά σας.

Κωστής λοιπόν Νότι Παπαγιαννάκο λέει ότι στατιστική πέρασε και εκείνος πριν από 26 χρόνια. Καλή δύναμη στο μικρό, καλή δύναμη στο μπανούλι. Τελικά δουλεύω τεχνική, καλοπληρωμένη δουλειά τα τελευταία 16 χρόνια. Η ζωή έχει ανατροπές, just saying. Ξέρω κι αν ο Κώστης ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική, όμως ακούστε τι είπε, ότι όλα του βγήκαν σε πάρα πολύ καλό. Μπορεί να ήταν και η πρώτη του επιλογή φυσικά.

μηνύματα. Χαίρομαι πάρα πολύ. Κάθριν, έχοντας δύο παιδιά σχεδόν τελειόφυτα στο πανεπιστήμιο, είναι όλα τόσο άνευ ιδιαίτερης σημασίας. Πολύ χαμηλό επίπεδο στη δουλειά και μετά στη σχολή, λέει, και μετά δουλειά σε μια πολυεθνική με 750 ευρώ, ταβάνι τα 1200. Αλλά ας είναι, ας χαρούν για τα πρέπει της κοινωνίας μας, λέει η φίλη μας η Κάθριν. Η Σοφία λέει: εγώ δεν πέρασα στο πανεπιστήμιο, αλλά πέρασα το μεταπτυχιακό στο Πάντιο με εξετάσεις. Είμαι 54 και θα ξανακαθίσω στο θρανείο. Εδώ, όχι ένα, πάρα πολλά respect στη σειρά. Το ένα μετά το άλλο, Σοφία. Πες μας, Σοφία, πώς πήρες αυτή την απόφαση. Δηλαδή, πώς έγινε. Ξύπνησες μια μέρα και λες: θέλω να κάνω κάτι, ή θέλω να ξαναπροσπαθήσω, ή θέλω να ξανασπουδάσω, ή θέλω. Τι έκανες, πώς ήρθε αυτό. Το είχες για χρόνια στο μυαλό σου και η φάση, η ζωή σου δεν σου το επέτρεπαν. Πες το μας, γιατί πραγματικά θέλει πολύ μεγάλη δύναμη, θέλει μια σοβαρή απόφαση και θέλει και προγραμματισμό για να μπορέσεις να το κάνεις αυτό σε όποια φάση της ζωής, σε όποια ηλικία κι αν είσαι. Όταν υπάρχουν υποχρεώσεις όμως, είναι πιο δύσκολο να το πάρεις.

Έλεγα πριν για τον Κωστή ότι δεν ξέρω αν ήταν η πρώτη του επιλογή στατιστική και μου έστειλε ανάθεμα κι αν ήξερα τι ήθελα τότε. Και επειδή έχει ξανανοίξει τώρα η συζήτηση για το σύστημα των πανελλαδικών, για το οποίο έχουμε μιλήσει τόσες φορές, ανάθεμα κι αν καταλαβαίνω πώς ένα παιδί στα 17 του χρόνια μπορεί να ξέρει τι είναι αυτό που θέλει να κάνει, για να μην ειλικρινείς. Υπάρχουν παιδιά τα οποία βλέπεις από πολύ μικρή ηλικία ότι έχουν μια κλίση, ότι έχουν ένα συγκεκριμένο προσανατολισμό, αλλά στα 17 σου, ό,τι θυμάσαι τον εαυτό σου στα 17 σου, τα μυαλά που ήταν μέσα στο κεφάλι τα μυαλά, και δεν πρέπει να είναι στα 17 τα μυαλά μέσα στο κεφάλι. Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να ξέρεις τι σε περιμένει την επόμενη στιγμή. Ή πολλές φορές υπάρχουν παιδιά τα οποία έχουν περάσει σε μια σχολή και έχουν συνειδητοποιήσει ότι τελικά, ενώ διάβασαν, προσπάθησαν για αυτή τη σχολή, δεν είναι αυτό που γούσταραν στην πραγματικότητα. Γι' αυτό πριν λίγο είπα ότι τώρα μπορεί να τα έχετε στο μυαλό σας τα πράγματα κάπως. Να είστε βέβαιοι ότι η ζωή θα τα φέρει με τέτοιο τρόπο και θα ανατραπούν τόσες πολλές φορές πράγματα που μπορεί να έχετε σιγουράκια που δεν το φαντάζεστε αυτή τη στιγμή. Εμείς που έχουμε περάσει αυτή τη φάση μπορούμε να σας το πούμε με σιγουριά. Λοιπόν, ο Αλέξανδρος λέει, τι λέει εδώ, ναι, ωραία τα πτυχία και οι σπουδές, τα θέλω κλπ. Αλλά να τα περιμένετε όλα σε αυτή τη ζωή. Έχω δύο πτυχία, μας λέει ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, και τελικά δουλεύω νταλίκα. Okay. Και γιατί το λες αυτό έτσι? Και γιατί κάποιος που εργάζεται ως οδηγός δεν μπορεί να έχει και πτυχία? Δεν έχει να κάνει τώρα με το άλλο. Προφανώς το λες πάνω στη βάση αυτού που συζητούσαμε, ότι μπορεί τα πράγματα να έρθουν εντελώς διαφορετικά από ό,τι τα έχεις προγραμματίσει. Ελπίζουμε να είσαι χαρούμενος πολύ και να κάνεις αυτό που σου αρέσει. Ο Τάκης θα το λαγωνίσει, ας πούμε, λέει, μου θυμίζει το 1977 που έδωσα σχολή κάρων, δεν πέρασα και μόλις απολύθηκα από την αεροπορία σαν έφεδρος Ολυμπιακή αεροπλοεία, όχι που δεν θα πέταγα, λέει ο φίλος μας ο Τάκης. Όταν λοιπόν έδινα πανελληνίες, δραματική περίοδος, χάλια όλα. Και πάρα πολύ διάβασμα και πάρα πολύ πίεση και πάρα πολύ άγχος. Αυτά δηλαδή που λέμε τώρα στα παιδιά, μην έχετε άγχος. Τα έχουμε περάσει όλοι όταν ήμασταν σε αυτή τη φάση ζωής. Όταν πέρασα λοιπόν, δεν κατάφερα να περάσω στην πρώτη σχολή, στην πρώτη σχολή προτίμησης. Τότε λοιπόν θεωρούσα ότι λογικά όχι είχε έρθει το τέλος του κόσμου. Τι να σου πω τώρα, μιλάμε για αποτυχία μεγατόνων. Στην πορεία συνειδητοποίησα ότι αν είχα περάσει, το έχω πει πάρα πολλές φορές γιατί είναι πολύ χαρακτηριστική ιστορία, αν είχα περάσει στη σχολή που ήταν η πρώτη μου επιλογή, δεν θα είχα τη δυνατότητα να έρθω να κάνω πρακτική στο Sky. Εγώ ήθελα να γίνω δημοσιογράφος. Αντιλαμβάνεστε πώς η ζωή και οι επιλογές κάπως σε βάζουν σε δρόμους που μπορεί να μην είχες σκεφτεί, και εκεί που θεωρούσες ότι όλα τελείωσαν, στην πραγματικότητα μήπως τότε όλα άρχιζαν.

0: Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά, λέει η Παρασκευούλα. Έχω τελειώσει τη στατιστική της βιομηχανικής Πειραιά. Πολύ τυχερός εκείνος που πέρασε τη στατιστική. Μεγάλες πόρτες και σωστή μισθή. Μπράβο Πάνο Παπαγιαννάκο, φίλε μου. Λοιπόν, και ο Δημήτρης, δεν έχει και τόσο σημασία τι θα σπουδάσει κανείς, αρκεί να αγαπά αυτό που κάνει και να θέλει να εξελιχθεί σε αυτό. Μία μικρή συμβουλή, αν μου επιτρέπετε, να μαθαίνουν και να προετοιμάζονται με προοπτική τον κόσμο και όχι μόνο τα στενά όρια της Ελλάδας. Σημαίνει πολύ πιο εύκολο να αναζητήσει κανείς ευκαιρίες εργασίας και να χτίσει την καριέρα του και εκτός Ελλάδος. Γι' αυτό αξίζει να έχει μια διαφορετική νοοτροπία και πιο ανοιχτά μυαλά. Νομίζω ότι πια αυτή η γενιά έχει το νου της και προς τα εκεί, Δημήτρη. Όταν υπάρχει ο τρόπος να γίνει, όταν υπάρχει δυνατότητα, όταν είναι επιθυμία προφανώς. Δείτε πόσες ωραίες ιστορίες αυτό το πρώτο ημίωρο της εκπομπής μοιραστήκαμε και χαίρομαι πάρα πολύ. Γι' αυτό συνεχίζετε να μας στέλνετε στο skyradio.gr στο κουτάκι που γράφει τι πες την άποψή σου. Λοιπόν, σε λίγο έρχεται η Χριστίνα Σούζη. Η Χριστίνα έπεσε όλα μέσα ό,τι αφορά την πρόγνωση, το έχετε καταλάβει. Μας έλεγε χθες, γιατί το επισήμανε και ένας φίλος και θέλω να πάω σε αυτό το μήνυμα, μπράβο, ο Δημήτρης από το κέντρο, ότι η Σούζη κέρδισε το στοίχημα, κέρασμα της υψηλότερης θερμοκρασίας στη Φθιώτιδα που είχε βάλει με τους συναδέλφους της από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και επίσης, όπως μας είχε πει, σήμερα έχουμε πάρει μια πολύ ωραία ανάσα, έχει και μια μερική συννεφιά, το χρειαζόμαστε, γιατί τις τρεις προηγούμενες ημέρες η αλήθεια είναι ότι ζεσταθήκαμε αρκετά. Λοιπόν, θα πάμε σε σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο με τη Χριστίνα και όχι μόνο. Και θα σας πάω μια βολτίτσα από το Honda Center, εκεί όπου επειδή τώρα ετοιμάζεστε και οι αδειούχοι του Αυγούστου και έχετε ανοίξει τις βαλίτσες πάνω στα κρεβάτια και αρχίζετε και τις γεμίζετε, δεν πρέπει να ξεχάσετε να πάρετε αντιλιακό. Είναι το βασικότερο που χρειαζόμαστε για να είμαστε προστατευμένοι στην ηλιακή ακτινοβολία, η οποία σε κάθε περίπτωση είναι πάρα πολύ επικίνδυνη και πρέπει και εμείς να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Στα Honda Center λοιπόν θα βρείτε αντιλιακά προϊόντα Lancaster με έκπτωση, ακούστε παιδιά, πόσο νότι ρωτάς, πόσο λες, 40% σχεδόν μισή τιμή μόνο στα Honda Center.
1: Summer Sale έως και 50% στα Honda Center. Αποκτήστε τα αγαπημένα σας fashion brands σε ένδυση, τσάντες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.
2: Honda Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Honda Center.
3: Απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
4: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
5: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
6: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
7: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
8: Για πάντα!
7: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
9: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
7: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
9: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
1: Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Μύκονος ή Τίνος. Και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι?
2: Χαλάρωσε. 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα. Και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
1: Σοβαρά. Και για Μύκονο?
2: Μύκονος. Σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, εκεί που χτυπάει η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάριο στο ύψος της Περιφερειακής Εγάλεω και στην είσοδο στο ύψος του Ασπροπύργου. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στην κάθοδο της Κηφισού από Μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια, στις δύο εξόδους για Λαμία της Αττικής Οδού, στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στις Βασιλίσσης Αμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή και στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας στο ύψος του Αμαρουσίου. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης προχώρησαν σήμερα οι αρχές. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Πράσινο φως άναψε σήμερα το ΚΙΣΕΑ για την ασπίδα του Αχιλλέα, τον θόλο αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Οι Χουθίτες Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων πλοίων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση 5,4% στα 99,1 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,8% στα 90,9 δολάρια. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 ετών από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζάου που βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών και ο καιρός λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε 35 λεπτά μετά τις 3, παιδιά. Δικαιολογείται τέλη Ιουλίου να έχουμε αλλεργίες. Δικαιολογείται. Γιατί εμένα τα μάτια μου είναι κατακόκκινα, αν με ρωτάτε. Δεν ξέρω τι συμβαίνει. Πραγματικά δεν ξέρω τι να πω. Κάποιος μας έχει ματιάσει τις τελευταίες ημέρες, θέλω να πω, στην εκπομπή ως live view, και πάντα κάποιος κάτι παθαίνει.
1: Τι είναι τούτα πράγματα.
0: Τώρα έπρεπε να συμβούν όλα αυτά.
1: Έλατε, επειδή είναι, επειδή παίρνουν άδεια.
0: Τελευταία εβδομάδα.
1: Ναι. Μήπως κρύωσες, Μαρία μου.
0: Όχι, παιδί μου, τρέχουν τα μάτια μου.
1: Τα
0: δεν
1: βλέπω,
0: έχω τίποτα
1: έτσι,
0: άλλο.
1: Έχει και ένα μπούκωμα εδώ.
0: Ναι, και έχω και μια γενική κατάσταση. Λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ όταν μας κοιτάνε απ' έξω. Στο στούντιο εκεί είμαστε σαν ψάρια στο ενιδρίο. στο ενιδρίο του ραδιοθαλάμου. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα ερωτήματα. Πήραμε μια νάση, έχει και μια ήπια συννεφιά έξω.
1: Και έχει και τι ωραίο το βουριαδάκι από το πρωί. Τι ωραία. Ήταν πάρα πολύ ωραία, ομολογώ.
0: Άλλο πράγμα.
1: Άλλο πράγμα. Δηλαδή, άνοιξα το σπίτι στις 5.30 ώρα, 5 ναι. και 4 περίπου, και αγάλιες ψυχή μου φύσαγε εκείνη την ώρα που μπουριάς και λέω μπες μέσα, μπες.
0: Τα έλεγες χθες και θέλω να στο δώσω, γιατί το έστειλαν και οι ακροατές μας νωρίτερα. Στην πρόγνωση, πρώτον, κέρδισε το στοίχημα
1: την
0: υψηλότερη θερμοκρασία την
1: ιδιότητα.
0: Τι πρέπει να σε κάνουν τώρα, σε κεράσουν.
1: Θα με κεράσουν, ναι, ναι.
0: Τι θα φάτε.
1: Δεν ξέρω τώρα μετά.
0: Όχι
1: μετά,
0: όλοι με το ρολόγιο.
1: Όχι, καλέ.
0: Με ποιους, με ποιους.
1: Τέσσερις, ναι. Ο Δημήτρης Ζιακόπουλος, ο Κώστας Λαγκοβάρδος και ο Παύλος Σενιάρης.
0: Τους γλέντισες δηλαδή.
1: Τους γλέντισα όλους.
0: Έτσι.
2: Ένα τραπέζι.
0: Ένα τραπέζι,
1: ρε παιδιά.
0: Δηλαδή ένα τραπέζι θα σου κάνουν και οι τρεις.
1: Ναι.
0: Α, καλό τραπέζι.
1: Ό,τι θέλω, μου είπαν.
0: Α, ό,τι θέλει.
1: Ναι, ναι.
0: Διάλεξε ένα όρο. Πω εγώ 2-3 εστιατόρια τώρα να τις πας. Δεν θα ξαναβάλω στοίχημα μαζί σου. Λοιπόν, να σου πω τώρα κάτι. Αύριο μας ρωτάνε για την Αθήνα.
1: Ναι, από το απόγευμα, βράδυ, θα βρέξει και θα έχει και καταιγίδα ίσως.
0: Okay.
1: Λογικά πρέπει να βρέξει όλο τον νομό, αλλά κυρίως θα είναι στα κεντρικά και βόρεια του νομού. Ελπίζω ότι θα
0: μπορεί να την γλιτώσουν τα νότια δηλαδή.
1: Δεν είμαι σίγουρη, okay. αλλά δηλαδή τουλάχιστον δεν θα ήθελα να,
0: προς τα εκεί
1: να την
0: το
1: γλιτώσουν.
0: Προς τα εκεί.
1: Δεν θα ήθελα να την γλιτώσουν, αλλά κυρίως θα είναι στα βόρεια του νομού, κεντρικά και βόρεια του νομού. Οπότε ναι, θα βρέξει και εδώ στην Αττική.
0: Και σε άλλες περιοχές στην Ελλάδα.
1: Λοιπόν, κοίτα να πω κάτι. Θα είναι όλα τα ανατολικά. Δηλαδή η δυτική Ελλάδα θα έχει λίγα φαινόμενα το πρωί. Μετά θα βελτιωθεί εκεί ο καιρός. Ωστόσο, από την Πίνδο και ανατολικότερα, όλα τα υπηρωτικά θα βρέξουν. Και θα είναι περισσότερα και εντονότερα τα φαινόμενα στην κεντρική Μακεδονία αρχικά, συμπεριλαμβανομένης και της Θεσσαλονίκης, όπου θα βγάλει και καταιγίδα και δεν αποκλείεται να είναι και ισχυρές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα στη Θεσσαλονίκη. Μετά πάμε Θεσσαλία. Αλλά κυρίως η Ανατολική Θεσσαλία, ο νομός Λάρισας και Μαγνησίας, τα παράλια του θα είναι και ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα. Οι σποράδες, που εκεί πια θα είναι, εντοπίζονται τα περισσότερα και εντονότερα. Κεντρική και βόρεια Εύβοια, Φθιώτιδα, και η νότια Εύβοια, η Φθιώτιδα και η νότια Εύβοια είναι στο πορτοκαλί. Το κόκκινο,
0: είναι
1: ναι, κόκκινο είναι οι σποράδες. Τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας και η κεντρική και βόρεια Εύβοια. Αυτά είναι κόκκινα.
0: Το κόκκινο σημαίνει ότι έχουμε και κάποιους φόβους ότι μπορεί να έχουμε εντονότερα, ας πούμε, φαινόμενα.
1: Και να φύγει ένα 112. Εν τω μεταξύ, ξέρεις τι γίνεται, επειδή είναι καλοκαίρι. Είναι έτσι κόσμος πάρα πολύ. Σποράδες έχει πάρα πολύ κόσμο που και ξένο κόσμο και αυτά. Σκεφτήκαμε μήπως είναι πιο σωστό να στείλουμε από το πρωί ένα 112 που να είναι προειδοποιητικό και να λέει ότι το απόγευμα μέχρι το βράδυ θα είναι ιδιαίτερα έντονα τα φαινόμενα στην περιοχή, να είστε προσεκτικοί.
0: Αποφύγετε γιατί... πάρα πολλές μετακινήσεις.
1: Μπράβο. Ή να είστε προσεκτικοί, ρε παιδί μου, γιατί ο άλλος μπορεί να μην το δει, να μην ακούσει τηλεόραση, να μην ακούσει ραδιόφωνο, να μην το διαβάσει κάπου. Ενώ στο κινητό, όταν πάει ένα μήνυμα, αυτό είναι το καλό του 112 του προειδοποιητικού, νομίζω ότι θα είναι πιο
0: προληπτικά.
1: Σωστό και πιο. Ναι.
0: Σημαντικό που το λέμε από σήμερα και πολύ σημαντικό που έχουμε έναν άνθρωπο ο οποίος παίρνει μέρος σε όλες αυτές αποφάσεις, η Χριστίνα μας. Οπότε να ξέρετε από τώρα ότι όταν θα φτάσει αυτό το μήνυμα, δεν είναι γιατί έχει συμβεί κάτι επικίνδυνο, είναι επειδή υπάρχει πρόγνωση για πιο έντονα φαινόμενα. Καλό είναι να έχετε το νου σας.
1: Μπράβο.
0: Ως εκεί.
1: Αυτό, ως εκεί. Και μιλάω για τις σποράδες, την κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας.
0: Εκεί από πότε θα αρχίσει να έχει έντονα φαινόμενα?
1: Από το απόγευμα και μετά, κυρίως. Απόγευμα βράδυ, ναι, κυρίως εκεί. Τη νύχτα τα φαινόμενα θα περιοριστούν στο Αιγαίο. Θα είναι έντονα, ιδιαίτερα αρκετά έντονα, στην Θάσο, τη Λίμνο και τη Σαμοθράκη, σε αυτές τις περιοχές.
0: Υπέροχα νησιά εντωμεταξύ και τα τρία.
1: Ναι, ναι, ακριβώς. Και μέχρι το μεσημέρι του Σαββάτου θα έχουν εξασθενήσει και μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν παντού.
0: Τώρα αυτό τι είναι, ας πούμε.
1: Έλατε.
0: Τι θέλει να μας πει.
1: Έλατε,
0: τώρα,
1: τι θέλει να μας πει.
0: Έρχεται δηλαδή κανένα πέρασμα, τα σαρώνει και φεύγει.
1: Και φεύγει και μπορεί, επειδή ακριβώς έχει προηγηθεί και όλη αυτή η ζέστη και όλο αυτό, μπορεί να είναι και κάπου να δημιουργήσει και μπουρινά και να γυρίσει. Έτσι κι αλλιώς τόσες μέρες κάνει μπουρίνια.
0: Σωστά. Ναι. Σαββατοκύριακο θα είναι καλό, γλυκό.
1: Oh yes, ωραία. Πάρα πολύ ωραίο. Oh yes.
0: Δηλαδή θερμοκρασίες.
1: Θερμοκρασία θα ανέβει λίγο, κυρίως την Κυριακή και τη Δευτέρα θα ανέβει λίγο για να έρθει πιο κοντά. Δεν θα είναι 30 βαθμούς, θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο, στην Αττική ας πούμε. Θα πάει στους 34.
0: Μια χαρά. 33, δεν βλέπεις κάτι 34. Άλλο καυτό.
1: Προς το παρόν όχι.
0: Okay.
1: Για τις επόμενες, ξέρω, μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας.
0: Ναι. Μετά, και μετά μπαίνει ο Αύγουστος, Χριστίνα. Μετά με τούτα και με κίνα.
1: Ναι, με τούτα και με κίνα.
0: Καταλάβατε εσείς ότι έχει περάσει ολόκληρος Ιούνιος και ολόκληρος Ιούλιος. Έτσι θα περάσει και ο Αύγουστος και θα λέμε α, τώρα καλή σεζόν.
1: Πάει. Ναι, α, μπράβο.
0: Καλά κρασιά.
1: Ναι. Να σου πω τώρα και αύριο ακόμα και τελειώσαμε.
0: Ναι, ναι, αυτό ήταν. Αυτό ήταν. Στήνα μου σιγά σιγά.
1: Πηγαίνουμε κι εμείς.
0: Πεντέλη Μελίσια, ξέρουμε κάτι για αύριο, αν θα έχει καταιγίδα ή ήπια βροχή, λέει ο Σταύρος. Μας το είπε η Χριστίνα, κεντρικά και βόρεια του νομού. Από το απόγευμα και μετά ενδέχεται να έχουμε έντονα φαινόμενα.
1: Ακριβώς.
0: Καλά το πα.
1: Καλά το πες, πάρα
0: πολύ. Καλός
1: παπαγάλος
0: είμαι. Καλό παπαγαλάκι. Εδώ το δέχομαι το παπαγαλάκι. Πολύ ωραία. Λοιπόν, άρα και η άλλη εβδομάδα.
1: Τουλάχιστον μέχρι τα μισά της που έχω δει είναι μια χαρά. Δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, ούτε πάρα πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Προφανώς θα ανέβει, δεν μπορεί να μείνει στους 30 βαθμούς και στους 28 στην Βόρεια Ελλάδα.
0: Ο Αύγουστος γενικά μας δίνει, γιατί χτυπάω ξύλο και λέω, επειδή σήμερα συμπληρώνονται και τα 8 χρόνια από το μάτι,
1: ναι,
0: ότι με αφορμή αυτή την τραγωδία δυστυχώς φαίνεται ότι έχει εκπαιδευτεί όλο το σύστημα πολύ καλύτερα και σε ό,τι αφορά την κατάσβεση πυρκαγιών μέχρι τώρα χτυπάω ξύλο.
1: Να χτυπάς ξύλα πολλά και να το μην το ματιάσουμε πάρα πολύ γρήγορα. Έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά τα ντρόνς
0: και εντοπίζονται γρήγορα, μπράβο.
1: Πάρα πολύ γρήγορα, πολύ καλή δουλειά με τα ντρόνς και αυτά, οπότε είναι πραγματικά πολύ καλά εκπαιδευμένο όλο το σύστημα. Και να χτυπήσω ξύλο. Κοίτα, τη φωτιά αν την πιάσει την πρώτη 1/4 μισή ώρα.
0: Έχει κερδίσει τη μισή μάχη.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι.
1: Μη σου πω τα 2/3 τη μάχη.
0: Ναι.
1: Ναι, ευτυχώς όχι. Όλα, και χθες όλα πήγαν πάρα πολύ καλά. Ακόμα και η φωτιά στην Κάλυμνο που ήταν βράδυ και τέτοια, περάσαν και μερικές δυνάμεις από απέναντι και την κατασβέσανε.
0: Βέβαια το επισήμενο άριστο πρωί και πολύ σωστά ότι από το 2018 που συνέβη ότι συνέβη και 104 άνθρωποι κάηκαν μέχρι το 2026 έχουν μεσολαβήσει πάρα πολύ μεγάλες πυρκαγιές.
1: Σοβαρά.
0: Στην Εύβοια, στην Αλεξανδρούπολη που έκαιγε για ένα μισή μήνα δύο, σε νησιά, στη Ρόδο, δηλαδή.
1: Πολύ
0: θέλω να πω,
1: ο Εύρος απάνω.
0: Ναι, όσο περνούν όμως τα χρόνια, φαίνεται ότι βελτιωνόμαστε.
1: Και να σου πω, αυξάνονται και τα μέσα.
0: Ναι.
1: Αν καταφέρουμε και έρθουν και τα. Ναι, ναι, και τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα κτλ. Οπότε νομίζω ότι τις επόμενες χρονιές έχουν παραγγείλει και Καναντέρ καινούρια και νομίζω ότι θα πάρουν και ελικόπτερα τα οποία μπορούν και το βράδυ. Και κάνουν περιπολή, ρίχνουν νερό δηλαδή και τη νύχτα. Οπότε τότε θα είναι ακόμα καλύτερα τα πράγματα.
0: Αυτό θα είναι το μη τώρα. Γιατί πάντα έχουμε το άγχος ότι πρέπει να γίνει ό,τι είναι να γίνει μέχρι να πέσει το φως.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω ότι πάμε να χτυπήσω ξύλο όλη μια φορά και φτού να μην το μαθιάσω. Ναι. Είναι καλά όλα. Είναι όλοι σε επιφυλακή πάντα.
0: Ο Αύγουστος δίνει καύσονες.
1: Πώς δεν δίνει.
0: Δίνει,
1: Και ο Σεπτέμβρης δίνει.
0: Όχι, δίνει όσο ο Ιούλιος, όχι. Στατιστικά.
1: Έχει αρχίσει και μικραίνει η μέρα, οπότε ναι μπορεί και να μην είναι.
0: Okay.
1: Αυτά.
0: Μακάρι να είναι ένας καλός και καλμαρισμένος
1: Αύγουστος. Τον Αύγουστο έτσι ακριβώς όπως
0: μακάρι. Μην το μελετάμε άλλο.
1: Όχι, να μην το μελετάμε.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
1: Καλή συνέχεια, τα λέμε και αύριο.
0: Καλή συνέχεια και σε σένα. Ο Νίκος μας λέει ότι το μετεό δίνει 41 την Τρίτη στην Αθήνα. Κάποιο λάθος έχει γίνει μάλλον.
1: Δεν το πιστεύω.
0: Ωραία.
1: Το μετεό ψωνίζει από τον Αμερικάνο και ο Αμερικάνος πραγματικά ανεβάζει θερμοκρασία. Ναι. Αλλά από ό,τι βλέπετε δεν έχω πει τίποτα γιατί το ευρωπαϊκό δεν το ανεβάζει. Δεν το πιστεύω και το κρατάει σε κανονικά σε λίγο. Άντε να είναι 36, ξέρω εγώ. Αλλά όχι 41.
0: Αργολίδα, η Κική, Αργολίδα. Για να έχει βροχές.
1: Πότε?
0: Για αύριο.
1: Θα έχει, βέβαια θα έχει. Ναι.
0: Και βιωτεία.
1: Και βιωτεία, ναι, βιωτεία. Όλα τα ανατολικά υπηρετικά θα έχουν.
0: Ωραία. Και στο κέντρο τώρα λέει Μανιάνα έχει κάτσει ένα σύννεφο από πάνω και έχει μια τραγική κουφόβραση. Για το κέντρο μιλάω. Ναι. Το αεράκι μας τελείωσε, λέει εδώ.
1: Τι ναι. να κάνω τώρα.
0: Αύριο που φεύγει η κόρη του Βαγγέλη για Πάρο.
1: Αύριο το πρωί, αν ναι. είναι το πρωί, θα έχει 3-4 μποφόρ.
0: Α, τέλεια.
1: Ενισχύονται αύριο οι άνεμοι εκεί στο Αιγαίο από το αργά το απόγευμα προς το βράδυ.
0: Ναι.
1: Και το Σάββατο θα είναι ενισχύοντα.
0: Βροχή θα έχει, είπαμε.
1: Εκεί στα νησιά.
0: Ναι.
1: Το βράδυ μπορεί να βρέξει.
0: Μπορεί να βρέξει.
1: Ναι, για λίγο, έτσι.
0: Λοιπόν, και ο Τάσος, καλή μου κυρία Σούς. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα πάω άνδρο με την οικογένεια την άλλη εβδομάδα. Πες μου κάτι καλό.
1: Τι να πω.
0: Μια χαρά
1: καιρό θα είναι. Ναι, τώρα
0: άνδρο,
1: στην
0: άνδρο
1: ψάει και το αγαπημένο μου νησί. Αν θα ψάει, δεν θα ψάει, δεν μπορώ να το πω από τώρα.
0: Εντάξει.
1: Αλλά καλοκαίρι θα είναι.
0: Παιδιά, σας τα απαντήσαμε όλα.
1: Αυτά.
0: Γεια σου, Χριστίνα. Γεια.

0: Σιάπας λέει, γιατί μαράκι μου κάνεις τον κολοκυθά. Οριακά πήγες να πεις και καλό χειμώνα από τώρα. Έχουμε ακόμα. Ξέρεις τι, αισθάνομαι την ανάγκη να τον αντικαταστήσω ή να τον υποκαταστήσω, που αυτό δεν γίνεται γιατί είναι αναντικατάστατος. Αλλά εν πάση περιπτώσει αφήστε τον τώρα εκεί στην ησυχία του. Πάμε εμείς και σε ένα διαλυματάκι και να επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο. Λέω ότι περνάει σχεδόν μια ώρα εκπομπής. Wow. Πότε έγινε αυτό, πώς τρέχει έτσι ο χρόνος? Δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, Νότι μου. Τι είναι, ρε Νότι? Ναι, έτσι. Λοιπόν, πάμε Hondo Center. Παίρνω το νοτάκι μου και πάμε Hondo Center. Γιατί μου έλεγε νωρίτερα ότι θέλει να πάει να πάρει ένα πάρα πολύ ωραίο άρωμα στην Ελένη του. Εκεί θα βρούμε λοιπόν Armani, Yves Saint Laurent, Prada με έκπτωση 30%. Άρα έχεις να πάρεις και αντιλιακό Lancaster 40% και άρωμα για την Ελένη με 30%. Πού αλλού? Μόνο στα Hondo Center. Παιδιά, μην ψάξετε αλλού, δεν υπάρχουν αυτές τις τιμές.
1: Ανεμιστήρας Μόρις με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύησης.
2: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
3: Τι παίζεις εκεί?
4: Δωροστροφό της Novibet.
3: Δωροτροχό?
4: Όχι, όχι, αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
3: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Time out για Θράκων.
6: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
5: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
6: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Κρατική Ορχήστρα Αθηνών. Άνοιξη όλο το χρόνο, κάθε χρόνο. Νέο πρόγραμμα για την καλλιτεχνική περίοδο 2026-2027. Σπουδαία συμφωνικά έργα. Αναθέσεις έργων σε συνθέτες. Διεθνείς συμπράξεις. Διάσημοι σολίστες. Κορυφαίοι μαέστροι. Η Κρατική Ορχήστρα Αθηνών φέρνει τη μουσική κοντά σε όλους. Ραντεβού στις 8 Οκτωβρίου στο Μέγαρο Μουσικής. coa.gr. Με την υποστήριξη του Υπουργείου Πολιτισμού.
10: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
11: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
12: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
11: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
13: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

συνεχίζουμε την κουβέντα που είχαμε πριν, Νοτάκι μου, με τους ακροατές μας, για το τι σχέδια πλάνα κάναμε και πώς τα έφερε η ζωή. Η Μανιάνα λοιπόν μας λέει ότι σπούδασε στο εξωτερικό, επέστρεψα στην Ελλάδα λόγω οικογενειακών βαρών και υποχρεώσεων. Στη δουλειά μου έκανα μεν αυτό που είχα σπουδάσει, που μου άρεσε και το έκανα καλά. Οι αποδοχές όμως ήταν σε επίπεδο επιβίωσης για διάφορους λόγους. Δυστυχώς στην Ελλάδα παραμένει ακόμη το δίλημα. Κάνω τη δουλειά που σπούδασα και αγαπώ ή δουλεύω σε κάτι άσχετο, ίσως και με τα διπλάσια χρήματα, και έχεις απόλυτο δίκιο. Επίσης ο φίλος μας ο Αλέξανδρος, καλό μεσημέρι από τη Λευκάδα εύχεται. Πολιτικό-νομικής πέρασε ο Αλέξανδρος και δημόσιας διοίκησης τη λέει εδώ, δεν ήξερα τι ήθελα τότε. Είδα τον κατάλογο των μαθημάτων, τα βρήκα ενδιαφέροντα και συμπλήρωσα το μηχανογραφικό αναλόγως. Σχετικά με τα ενδιαφέροντά μου έγραφα πάντα και γράφω άρθρα. Στο χαρτί παλιά τώρα στη δικτύωση. Η δική μου ήθελα νομική, το σύνδρομο των αρίστων, των μαθητών, γιατροί, δικηγόροι, μηχανικοί. Αυτό το όνειρο των γονέων. Δεν το μετάνιωσα και τη σχολή ανεργίας. Εν γέννη η δική μου. Ευχαριστώ θερμά. Γεια σου Αλέξανδρα. Καλύτερος αυτός εδώ, ο Δημήτρης. Εγώ πάντως λέει παραμονές εξετάσεων διάβαζα Λούκι Λουκ και Μικρό Ήρωα. Πέρασα στη σχολή που ήθελα. Συνεπές διάβασμα σε όλες τις τάξεις για να μην υπάρχουν κενά και πάνω απ' όλα ψυχραιμία.

Και αύριο θα πραγματοποιηθεί η κηδεία της Μέρις Λίντα. Έκανε σχετική ανακοίνωση ο Γενικός Διευθυντής του Γυροκομείου Αθηνών, εκεί όπου φιλοξενούνταν, ζούσε η Μέρι Λίντα τα τελευταία χρόνια. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στις 10 αύριο το πρωί στο παρεκκλήσι του γυροκομείου, όπως επιθυμούσε, και θα ακολουθήσει η ταφή της στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Θυμίζουμε ότι έφυγε σε ηλικία 91 ετών, ζούσε στο γυροκομείο από το 2018. Και μάλιστα παρουσιάστηκαν σήμερα κάποια ρεπορτάζ με το τραπέζι, τη θέση που είχε η ίδια, εν πάση περιπτώσει, και εκεί που περνούσε τον περισσότερο της χρόνου.

στον skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας συνεχίζετε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ που το κάνετε και έτσι ανοίγουμε ωραίες κουβεντούλες. Χθες μιλούσαμε, τι λέγαμε χθες για τους γάμους? Για γάμους λέγαμε χθες, αν δεν κάνω λάθος. Ήσουν εσύ. Άρα ήταν προχθές, δεν ήταν χθες. Που συζητούσαμε για όλα αυτά που κάνουν τα ζευγάρια στους γάμους. Το τι είχε παλιά που ήταν ο αραβώνας, ο λόγος, το κρεβάτι, ο γάμος, μετά το γάμο άλλο γλέντι, τέλος πάντων. Ότι αυτά έχουν απλοποιηθεί, αλλά έχουμε φέρει διάφορες Αμερικανιές τώρα, οι οποίες μας αρέσουν πάρα πολύ. Και τα σχολιάζαμε και μας στέλναν τις δικές σας ιστορίες. Σήμερα λοιπόν μας λέτε για τις ζωές σας και ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια διακοπή, πολύ πολύ σύντομη. Δηλαδή ίσα ίσα διαφημίσεις, ακούτε δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε με Θανάση Κριτικό και θα παίξουμε και ωραίο κουιζάκι σήμερα και θέλουμε και τη δική σας συμμετοχή. Μενότι εκπομπή χωρίς κουιζ δεν είναι εκπομπή. Αυτό έχω να δηλώσω. Πώς λέει ο Τσελίκας, πώς το λέει ρε παιδιά? Άντρας χωρίς κυλίτσα, λίμνη χωρίς πάπιες. Κάπως έτσι το λέει.

να αποκτήσετε τα αγαπημένα σας fashion brand σε ένδυση, τσαντούλες, μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού, έκπτωση έως και 50%. Κάθε αναφορά που κάνω βλέπετε ότι οι εκπτώσεις ανεβαίνουν στον καλύτερο προορισμό shopping, κυρίες και κύριοι, και κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών εκπτώσεων, που αλλού φυσικά μόνο στα Honda Center.

0: έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας.
1: Μα αεροπλάνα και βαπόρια.
0: Αποκαλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
4: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
5: Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμά που ξέρεις.
4: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Grand Ballet Gala για μία μόνο βραδιά στη σκηνή του Νάσιο Τσικ Μάνσιον. Στις 2 Σεπτεμβρίου, κορυφαίοι χορευτές από το Bolshoi Theater, το Mariinsky Theater και την Estonia National Opera συναντιούνται για μια μοναδική παράσταση οδή στην τέχνη του κλασικού μπαλέτου. Εισιτήρια μέσω Ticket Services.
7: Στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
8: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης,

0: εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Ένας να μου μιλάει.
3: Εγώ, δεξιά.
2: Γιατί εσύ,
3: αριστερά.
2: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
3: Δεξιά.
2: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
3: Αριστερά.
2: Δεξιά.
0: Μονοθέσιο. Ονειρεύεσαι μονοθέσιο. Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Αλφα Μπαν Βίζα χάρη στη Βίζα. Μάθε περισσότερα στο αλφα.gr.

0: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών από το Χαϊδάρι έως τη λίμνη Κουμουνδούρου, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη Μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφεια, στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο, στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο στο Ζεφύρι και στις δύο εξόδους για Λαμία. Αυξημένη είναι η κίνηση στα δύο ρεύματα της Αρδιτού και της Βασιλείου Κωνσταντίνου, σε Βασιλής Σαμαλίας και Σοφίας προς τη Βουλή, στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισίας, στο ύψος του Αμαρουσίου και στην παραλία και από Ελληνικό έως Άλυμο. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της, σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων, ενός δικηγόρου και δύο υπαλλήλων του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, προχώρησαν οι αρχές σήμερα το πρωί. Κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Οι συλληφθέντες αναμένεται να απολογηθούν τη Δευτέρα. Μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση στις σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά 58.182 φετινοί υποψήφοι γενικών λυκείων πήραν το εισιτήριο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, πολύ λιγότεροι από τους περσινούς που ξεπερνούσαν τις 62.000. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλλέου, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δις ευρώ. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις στις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτήν την ώρα 5,5% στα 99,3 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,47% στα 90,7 δολάρια το βαρέλι. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποφενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και νωρίς το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες σε κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νέο Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στον ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Ιθονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Αφορμή στάθηκαν δημοσιεύματα που κάνουν λόγο για ανεξέλεγκτες χωματερές κοντά σε δασικές εκτάσεις, προστατευόμενες περιοχές Natura, αρχαιολογικούς χώρους και σταδία. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά. Ανέφερε στον Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια έρχεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο, πατάει επιβεβαίωση εάν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα του

0: μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν τα παιδιά της αλλαγής με τη Μαρία Αναστασοπουλού.
2: Έρχονται και μας λένε πόσο κάνει αυτό, πόσο κάνει εκείνο, τόσο κάνει.

0: είμαστε. Γεια σας, παιδιά. 10 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Θα συμπορευτούμε μέχρι τις 5. Και έχουμε φανταστική παρέα. Ποιος είναι αυτός που λέει ότι ποδοσφαιρικά μπορούν να συζητούν μόνο τα αγόρια? Όχι. Δεν ισχύει αυτό. Το απέδειξε και η πρόσφατη ιστορία με το Μουντιάλ, θυμίζω. Θανάσης Κρητικός είναι μαζί μας. Καλώς τον.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Θανάση, πώς είσαι?
1: Όλα καλά.
0: Τι έχουμε σήμερα?
1: Σήμερα και τι δεν έχουμε. Yeah. Δεν προλάβαμε να ησυχάσουμε από το Μουντιάλ, όπως είπες.
0: Ήσυχο καλοκαίρι για εσάς φέτος.
1: Ούτε το συζητώ. Στις 9 απόψε ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στον πρώτο αγώνα για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Οι τηλεθεατές και ακροατές που μας ακούνε τώρα.
0: Ξεκινάμε.
1: Ναι, θα έχουν τη δυνατότητα να δουν τον αγώνα απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Επαναλαμβάνω, στις 9. Πολύ κρίσιμο το απόψινο παιχνίδι. Είναι το πρώτο επίσημο για τον Jacob Nistrup, τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού, που θέλει να ξεκινήσει έτσι την πορεία του στο Τριφύλι με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Νωρίτερα στις 8 ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία, δεν είναι στην Ουκρανία το παιχνίδι προφανώς, για τον δεύτερο προκριματικό του Europa League. Εξίσου σημαντική αναμέτρηση και εκεί ο Αλέσιο Λύση, ο νέος προπονητής του ΠΑΟΚ, κάνει επίσημο ντεμπούτο. Και αυτά τουλάχιστον στα ποδοσφαιρικά. Τώρα, η εθνική μας ομάδα πόλο νωρίτερα το μεσημέρι επικράτησε του Μαυροβουνίου με 14-13 και προκρίθηκε στον ημιτελικό του World Cup που εξελίσσεται στην Αυστραλία και το Σίδνεϊ. Το Σάββατο 1 και 4 είναι ο ημιτελικός κόντρα στην Ιταλία. Και μια εξέλιξη της τελευταίας στιγμής, επειδή το πήρα μονότερμα.
0: Βεβαίως.
1: Ολοκληρώθηκε η πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστου Τζόλι στην Arsenal. Έχουμε και άλλο Ελληνόπουλο πλέον στο κορυφαίο.

0: Το πρωτάθλημα του κόσμου και στην πρωταθλήτρια Αγγλίας, διότι παρουσιάστηκε πριν από λίγο ο Έλληνας Εκστρέμ. Υπενθυμίζω, 40 εκατομμύρια ευρώ η μεταγραφή κόστησε στους κανονιέριδες για να αποκτήσουν τον Τζόλι από την πρωταθλήτρια Βελγίου, την Club Brugge.
1: Παρακολούθησα ολόκληρη, θέλω να σας πω, τη συνέντευξη μία ώρα και ένα τέταρτο του Γιάννη Αντετοκούμπο στον Ανέστη Ευαγγελόπουλο.
0: Ναι.
1: Ήταν μια πάρα πολύ ωραία συνέντευξη. Μου έκαναν εντύπωση πάρα πολλά από όσα είπε ο Γιάννης, ο οποίος είναι και σε μια πολύ κομβική στιγμή της καριέρας του, στην πιο κομβική μάλλον, γιατί έκανε τη μεγάλη ανατροπή και έφυγε από την ομάδα στην οποία
0: ήταν 13 χρόνια
1: που έγινε, ναι. Προφανώς. Μου έκανε εντύπωση ότι όπου και αν τον πήγαινε ο Ανέστης, πάντα ήθελε να επιστρέψει στην οικογένειά του. Δηλαδή λέει, μισό λεπτάκι. Πρώτα θα σας πω τι πέρασα με την οικογένειά μου όταν ήμουν μικρός. Την ιστορία την έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές. Αλλά ο Γιάννης βάζει πάντα πτυχές σε αυτή την ιστορία ζωής που πραγματικά είναι φοβερά διδακτικές. Δηλαδή, έχει μια στιγμή που λέει, γυρνούσα από το σχολείο, πήγαινα με παράπονο στη μητέρα μου και στον πατέρα μου και έλεγα, εμένα η δασκάλα δεν μου μιλάει όπως τα άλλα παιδιά. Ή αυτά τα παιδιά είπαν αυτό για το χρώμα μου. Όμως μπορεί να ήμασταν τόσο φτωχοί, αλλά είχα τελικά την πιο πλούσια οικογένεια. Γιατί με έκαναν να δυναμώσω, με έκαναν να το διαχειριστώ όλο αυτό και τελικά να γίνω αυτό που είμαι σήμερα.
0: Ναι. Έχει να κάνει σίγουρα και με το mentality του Γιάννη όλο αυτό.
1: Ναι.
0: Δηλαδή η οικογένειά του, πέρα από το αμιγώς αγωνιστικό, με τους προπονητές που θα ήταν δίπλα του, με το πώς θα εξελίχθηκε και το παιδί αυτό μέσα από ακαδημίες και το πώς έφτασε πια να γίνει αυτός που έγινε μέσω του NBA, γιατί η προπόνηση και το mindset, το τρόπο σκέψης όταν πηγαίνει στο NBA αλλάζει.
1: Φυσικά.
0: Προφανώς. Αλλά η οικογένειά του και οι βάσεις που του έθεσε, όχι μόνο στον Γιάννη και στα υπόλοιπα παιδιά, και στον Άλεξ και στον Θανάση και σε όλους και στον Κώστα, φαίνεται ότι είναι. Έχει γίνει πολύ καλή δουλειά από την οικογένειά του.
1: Ναι, και ο ίδιος κάνει το αντίστοιχο τώρα στη δική του οικογένεια, ναι. Στα δικά του παιδιά. Γύρισε πάλι στις ρίζες του, πήγε και τους τρέλανε όλους, γυμνάστηκε στα Σεπόλια. Πήγε,
0: ναι.
1: Στα Σεπόλια. Και μου κάνει τρομερή εντύπωση και μάλλον πρέπει να το θυμόμαστε. Αυτό που εμείς βλέπουμε το Γιάννη στη Σεπόλια και λέμε, εντάξει, πήγε πάλι το κούμπο στη Σεπόλια. Είναι τον κυνηγάνε παπαράτσι σε όλο τον πλανήτη τρώνε το κούμπο για ένα του καρέ. Μην το θεωρούμε δεδομένο δηλαδή.
0: Ναι, εντάξει, είναι star του NBA. Να το αντιληφθούμε λίγο αυτό, ότι είναι star. Και ο συγκεκριμένος, αντί να βγάζει αυτό το σταριλίκι, ξέρεις ότι προσέχω πάρα πολύ τη σφαίρα μου,
1: ναι,
0: είμαι,
1: ναι,
0: πολύ κλειστός, κάνω συγκεκριμένα πράγματα, πάω και κρύβομαι σε ξενοδοχεία για να κάνω διακοπές, αυτός βγαίνει έξω στο δρόμο, σε γήπεδα, σε πλατείες, σε δρόμους, σε γειτονιές, γιατί του αρέσει και έτσι έχει μεγαλώσει να είναι στη γειτονιά, δίπλα σε κόσμο. Έτσι έχει μεγαλώσει.
1: Φοβάμαι ότι αυτοί οι λίγοι, γιατί εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι ήταν πάρα πολλοί εκείνοι που μπορεί να ξεχώριζαν έναν άνθρωπο από έναν άλλον εξαιτίας του χρώματος του δέρματός του. Εγώ δεν μπορώ να το συλλάβω καν. Οι περισσότεροι,
0: ναι,
1: από εμάς. Αλλά φαντάζομαι αυτοί που έλεγαν τότε και τι να μας πει ο Αντετοκούμπο που μοίραζε, που πουλάγε συντή, ας πούμε, στα Σεπόλια, μπορεί να είναι αυτοί που λένε τώρα ο Γιάννης μας.
0: Ναι, που πανηγυρίζουν τις επιτυχίες της Εθνικής με τον Γιάννη.
1: Το τρελό.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το τρελό.
0: Ή ο δικός μας Γιάννης πήρε το NBA με τον Μπακ.
1: Ναι, έγινε δικός μας τώρα.
0: Ναι.
1: Εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, Θανάση, έχεις μια αποστολή.
0: Πες μου.
1: Έχεις 5 λεπτά ακόμα.
0: Εννοείται.
1: Αλήθεια λες τώρα.
0: Για σένα όσο θες.
1: Πρέπει να γίνεις κολοκυθάς.
0: Οχ.
1: Το έχεις αυτό.
0: Θα προσπαθήσω να μπω στο ρόλο.
1: Θα είστε ομάδα. Θα είστε ομάδα. Θα είστε ομάδα απέναντι στο ρομπότ. Εντάξει. Λοιπόν, quiz.
0: Ωραία.
1: Είσαι ομάδα με τον Παπαγιαννάκο τώρα.
0: Μάλιστα.
1: Είστε έτοιμοι. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Κοίτα, ο κολοκυθάς γενικώς πάει κουβά σε αυτό το πράγμα.
0: Okay.
1: Οπότε ο πύχης δεν είναι πάρα πολύ ψηλά. Ο Νότς είναι πολύ καλός. Ξεκινάμε με πρώτη ερώτηση.
0: Ναι.
1: Πού γεννήθηκε ο Ανδρέας Παπανδρέου?
0: Καλά, εντάξει τώρα. Ρωτάς εμένα αυτό το πράγμα.
1: Τυχείο, στην Αθήνα, στην Πάτρα.
2: Χίο.
1: Το δεινό.
0: Δώστο.
1: Το έδωσα ολόσωστο. Πάμε στη δεύτερη ερώτηση. Σου λέω, ο Νότης είναι πολύ δυνατός.
0: Να σου πω ότι είμαι 31, έτσι, δεν
1: ναι,
0: είμαι.
1: Ναι, εντάξει, παιδί. Okay. Καλά, χθες είχα εδώ το Μάριο Γιαννόπουλο που μας είπε ότι γεννήθηκε το 2000, ρε παιδιά. Δηλαδή, για αιώνα. Εσύ είσαι μεγάλος, δηλαδή.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, ποιο αιώνα. Εντάξει, τώρα εδώ θα τα πάτε και λίγο στην τύχη. Ποιο αιώνα αναπτύχθηκε το ρεύμα ζωγραφικής ροκοκό? Λοιπόν, είναι αυτό που κάνει ο κολοκυθάς που κάνει ότι το ξέρει. 16ος, 17ος, 18ος. Δεν έχω ιδέα.
2: 17ος.
1: Τι 17ος, πού το βασίζεις αυτό?
2: Μετά τον πάρο.
1: Ωραία, είσαι σίγουρος? Θανάση, το δεινό.
0: Εγώ θα πήγαινα 16ο.
1: Ωραία, και τι θα κάνουμε τώρα, ρε παιδιά. Να δώσω του κριτικού. 16ο. 18ο, κανένας από τους δύο το πέτυχε. Μπράβο, συγχαρητήρια. Πάμε στην επόμενη. Ποιο έτος κυκλοφόρησε η πρώτη κονσόλα βιντεοπαιχνιδιών PlayStation? 1988, 1994 ή 1998. 88, 94, 98.
0: Πριν πεις τις χρονολογίες, εγώ μου ήρθε αστραπιά στο μυαλό το 98. Δεν ξέρω γιατί, και ήταν μέσα σε επιλογές.
1: Για πολύ φρέσκο δεν είναι το 98?
0: Είναι όντως.
1: Θα μου πεις το 98 είναι πια 30 χρόνια πίσω. Ναι, να βάλω 98.
2: Ναι.
1: Το δίνω. Μπράβο, το 94.
0: Να.
1: Τέλεια, δεν πειράζει.
2: Πολλά χρόνια είχα.
1: Λοιπόν, ποιο από τα παρακάτω πανεπιστήμια είναι το μεγαλύτερο σε αριθμό φοιτητών στη χώρα μας? Αριστοτέλειο, Εθνικό και Καποδιστριακό και Πανεπιστήμιο Πατρών. Έλα, εύκολο αυτό.
0: Εντάξει, θα στο Καποδιστριακό θα πήγαινα.
1: Το δεν βάζω.
0: Ναι.
1: Το Αριστοτέλειο, παιδιά. Εντάξει, πάμε κουβά μέχρι στιγμής. Δεν έφταιγε ο κολοκυθάς μόνο. Mm. Σε ποια ομάδα τον είπα είχε αγωνιστεί ο David Beckham?
0: Στους Los Angeles Galaxy.
1: Χωρίς να μου ακούσει τις απαντήσεις. Ναι. Ολόσωστος και μπράβο, Θανάση. Ορίστε. Είδες ο άνθρωπος το αντικείμενό του. Expert. Λοιπόν, ποια χρονιά δολοφονήθηκε ο Τζον Λένον? Ο Νότς θα το βρει αυτό τώρα. 75, 80, 85. 80. Πιστεύετε ότι θα ξεπεράσετε το ρεκόρ που έχετε με τον Κολοκυθά?
2: 13 έχουμε.
1: Όχι, δεν έχετε 13. Κάνεις λάθος.
2: 13.
1: 11 έχετε. Δεν έχετε πάει 13 ποτέ. Άστο αυτό. Πόσα αστέρια υπάρχουν στη σημαία της Αυστραλίας?
0: Της Αυστραλίας,
1: 4, 5, 6.
0: Και λέω και τον εαυτό μου καλό στη γεωγραφία, αλλά.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Για θυμηθείτε λίγο τη σημαία. Εντάξει, είναι πολύ δύσκολο τώρα αυτές οι ερωτήσεις που μας έχουν τύχει σήμερα.
0: Την Αυστραλία.
1: 4, 5, 6. Βοηθάει και βοηθούν και οι ακροατές μας από ό,τι βλέπω.
0: Στα 6 θα πήγαινα.
1: Ορίστε.
0: Στα 6 θα πήγαινα. Όχι.
1: Έχει 6, ναι. 4, 5, 6. Δίνω 6. Ολόσωστο. Πείτα. Μπράβο. Πολύ ωραία. Το γυρνάμε. Ποια χρονιά έγινε για πρώτη φορά πρωθυπουργός της Ινδίας η Ίντιρα Γκάντι? 56, 66, 76. Σαν να παίζουμε τρίβιαλ νιώθω. Το 76 το δίνω. Λάθος, 66. Προχωράμε. Σε ποιο νησί υπάρχει πρωτομή του ποιητή Νίκου Καβαδία? Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Του Καβαδία. Στη δείχνουμε κιόλα την πρωτομή, ρε εσύ, Νότι. Λες και θα καταλάβεις τώρα από αυτό που δείχνω. Ναι, τέλος πάντων.
0: Σε ποιες πόλεις είπαμε?
1: Σύρος, Κεφαλονιά, Λέσβος. Νησιά.
2: Σύρο.
1: Σύρο. Να το δώσω. Όχι, τι θα έλεγες, Θανάση μου?
0: Στη Λέσβο θα πήγαινα.
1: Να το δώσω. Πήγες να το πεις, ρε εσύ. Λοιπόν, πότε δολοφονήθηκε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Αβραάμ Λίνκολν? Έλα παιδιά. 1845, 65, 85.
0: 85.
1: Έχετε κολλήσει με το 85, ό,τι και να είναι. 1985, 1885. Να δώσω το 85. Το 65 είναι, παιδιά. Και έχετε ακόμη 4 ερωτήσεις. Σε ποια περιοχή της Αθήνας εγκαινιάστηκε το 1902 ο πρώτος ζωολογικός κήπος στην Ελλάδα? Εντάξει, τώρα πάτε στην τύχη. Σε πού θα μπορούσε να είναι ο ζωολογικός κήπος? Κυψέλη, Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Να έχεις την Κυψέλη, ρε παιδιά, ζωολογικό κήπο ή στο Μεταξουργείο?
0: Ναι.
1: Στο Μεταξουργείο. Μεταξουργείο ή Παλαιοφάλιρο? Η Παλαιοφάλιρο επίσης, ναι. Πού να ήταν το?
0: Είναι 1902, δηλαδή.
1: Είναι αρκετά παλιά.
0: Ναι.
1: Μεταξουργείο.
0: Δεν θα ήταν και. Θα ήταν στο όριο για μακριά από κέντρο Αθήνας.
1: Να το δώσω. Παλαιοφάλιρο, παιδιά. Λοιπόν, σας έχουν μείνει τρεις ερωτήσεις. Ποια χρονιά κυκλοφόρησε το άλμπουμ των Pink Floyd The Wall? 79, 81, 83. Έλα, Νότι. Δώστο, δώστο. Δώστο.
2: 79.
0: Εγώ δεν έχω ιδέα.
1: Θανάση, το δεινό. 79 που είπε ο κύριος Νότι.
0: Μαζί του.
1: Μπράβο, ρε Νότι, μπράβο. Πάμε στη 13η ερώτηση. Ποια χρονιά επετράπη η συμμετοχή των γυναικών στους Ολυμπιακούς Αγώνες? 1900, 1928, 1952.
0: Ναι.
1: Και εγώ 52 θα πήγαινα. Το βάζουμε.
0: Ναι.
1: Εντάξει, το 1900, τέλεια. Λοιπόν, ποιο μήνα γιορτάζεται στην Αμερική η μέρα των ευχαριστειών? Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο.
0: Το
1: Νοέμβριο.
0: Το Thanksgiving, δεν είναι αυτό, ναι.
1: Ναι, αυτό, έτσι είναι, το λέμε στο χρόνο.
0: Ναι, πριν τα Χριστούγεννα είναι αυτό, νομίζω.
1: Νοέμβριο δεν είναι, παιδιά.
2: Είναι κάπου μετά από.
1: Παιδιά, μπράβο, ναι, είναι Νοέμβριο, ναι. Μπράβο μας. Και κλείνουμε με την τελευταία. Ναι. Σε ποια ισπανική πόλη βρίσκεται το Camp Nou?
0: Εντάξει.
1: Έλα.
0: Έχω πάει κιόλας. Στην αγαπημένη μου πόλη, τη Βαρκελόνη.
1: Είναι η αγαπημένη σου πόλη.
0: Είναι από την Ισπανία, είναι φοβερή.
1: Τέλος πάντων, 7 βρήκατε.
0: Τα
1: χάλια δεν το λες αυτό.
0: Τίποτα. Στις πόσες?
1: Ναι, είπε 15.
0: Καλά.
1: Είπε όχι και άσχημα το μηχάνημα εδώ.
2: Βάλε ένα άλλο τώρα.
1: Όχι, όχι.
0: Ίσα-ίσα για την, για την ψυχολογία μας.
1: Αυτό. Ευχαριστούμε πολύ, Θανάση μας. Την αγάπη μας. Θα έρθεις μία μέρα να παίξουμε όλοι μαζί με κολοκυθά.
0: Αναμένω, ναι. Πρόσκληση.
1: Ναι. Λοιπόν, Θανάσης Κρητικός, κυρίες και κύριοι, είναι 23 λεπτά μετά τις 4. Ακούτε Sky 100,3. Μαζί θα πάμε μέχρι και τις 5. Όμως, σας παρακαλώ, ακούστε. Έχουμε στην Αττική Οδό ένα τροχαίο. Μας ενημερώνει τώρα η Πέρσα Μπόλια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο ύψος της Δημοκρατίας, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο, και έχουμε καθυστερήσεις από τα Άνω Λιώσια μέχρι την έξοδο Δημοκρατίας. Άρα θέλει πολύ μεγάλη προσοχή. Ξαναλέμε, στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας δεν έχουμε ενημέρωση για κάποιο τραυματισμό, και αυτό είναι το σημαντικό.

Λοιπόν, ο Παναγιώτης λέει: Γεια σου Μαρία, τα λες πολύ ωραία σήμερα. Εγώ θυμάμαι τον εαυτό μου, λέει, στα 17-18 να γράφει στο περιοδικό του σχολείου και να ονειρεύεται ότι θα γίνει δημοσιογράφος. Δεν ψάχτηκα καθόλου πώς θα μπορούσα να το κάνω αυτό και ανταυτού δήλωσα και πέρασα οικονομικά χωρίς να πολύ ξέρω τι να περιμένω, μια ψιλοσέιφ επιλογή για να μπορέσω να βρω μια δουλειά. Μια καλή δουλειά. Το ακολούθησα παρά τα αυτά. Έκανα και τα μεταπτυχιακά που έπρεπε και εδώ και ένα χρόνο δουλεύω σαν αναλυτής δεδομένων σε μια εταιρεία με καλούς ανθρώπους και ωραίο κλίμα. Μπορώ να χρησιμοποιήσω γνώσεις και εργαλεία των παραπάνω και νιώθω ότι εξακολουθώ να έχω το μικρόβιο της δημοσιογραφίας. Αλλά όπως είπε, όσο περνάει ο καιρός, γίνεται πιο δύσκολο να το αποφασίσω. Θα προσπαθήσω να τα καταφέρω και να τα πούμε κάποια στιγμή ως συνάδελφοι. Παναγιώτη μου, καλό καλοκαίρι. Κατάλαβες τώρα, το έχει εκεί, του στροβιλίζει το μυαλό, αλλά έχει βολευτεί κιόλα στη νέα του δουλειά. Να κάνεις αυτό που θέλεις, ώστε να μην φτάσει η στιγμή που θα πεις γιατί δεν το προσπάθησα ή γιατί δεν το τόλμησα. Παναγιώτη μου. Are you ready, boots?

0: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι πέραν αυτής της αλλεργίας που με ταλαιπωρεί πάρα πολύ και σήμερα είναι και η τελετή απονομής του κύπελου. Του κυπέλου στο τένις. Βεβαίως. Λοιπόν, έχω να σας πω το εξής. Ότι, ναι, άλλη μέρα είναι η απονομή, ρε Συνότη. Άλλη μέρα, δεν είναι έτσι τα πράγματα, Νότι μου. Μπήκαν και άλλοι τελικοί που έπρεπε να ολοκληρωθούν. Σήμερα θα γίνει η επίσημη τελετή απονομής. Οι κορυφαίες λοιπόν αθλητικές διοργανώσεις, κυρίες και κύριοι, φέρνουν την υπογραφή της Big Win. Το Spetses Mini Marathon, το Spetsathlon και το Spetses Classic Yacht Regatta αποτελούν μέρος της διαρκούς στήριξης της Big Win στον ελληνικό αθλητισμό. Περισσότερα για τις δράσεις και τις χορηγίες της Big Win θα βρείτε στο bigwincares.gr. Αμέσως μετά τις διαφημίσεις, σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, με ενημερώνουν από το Control ότι μάλλον θα είναι κοντά μας αυτός. Να δούμε τι έχει να μας πει το. Τι δικαιολογία θα βρει.
1: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
2: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω. Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
2: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
4: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
5: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
4: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με μπουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
5: Για πότε είναι αυτά?
4: Για σήμερα.
5: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
2: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
6: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
5: Οχ, φτάσαμε.
4: Με Seajets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
2: Seajets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
7: Καλημέρα σας. Έχω ένα αίτημα για μεταδημότευση σε εξέλιξη. Να σας δώσω πάλι αφημί, ταυτότητα, αριθμό πρωτοκόλλου, ομάδα αίματος, απολυτήριο λυκείου, τον αστρολογικό μου χάρτη, μήπως.
8: Δεν χρειάζεται απολύτως τίποτα. Με τη νέα ενιαία ψηφιακή υποδομή CRM, η εξυπηρέτηση για πάνω από 2.200 υπηρεσίες αποκτά μία ενιαία εικόνα. Κάθε υπόθεση συγκεντρώνεται σε ένα σημείο και παρακολουθείται μέχρι την ολοκλήρωσή της.
7: Δηλαδή, δεν ξεκινάω κάθε φορά από την αρχή.
8: Ακριβώς. Από το gov.gr και το ενιαίο κέντρο εξυπηρέτησης μέχρι τα ΚΕΠ. Όλα τα σημεία επαφής με το δημόσιο λειτουργούν ως ένα.
7: Τώρα μάλιστα. Όλα για εμένα συνδεδεμένα.
8: CRM. Μια ενιαία εμπειρία εξυπηρέτησης. Παντού, για όλους, κάθε στιγμή. Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Τάπας, τσούρος, πλάδα μαγιόλ, παέλια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
10: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
9: Βάλε, βάλε! BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη!
2: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
11: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από το Ζεφύρι προς τη μεταμόρφωση λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από τη μεταμόρφωση μέχρι τη Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλεο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Σάλιμο. Κινητοποίηση της πυροσβεστικής πριν από λίγο μετά από καπνούς που βγήκαν από το υπόγειο του κτηρίου του Αρείου Πάγου. Όπως έγινε γνωστό, στην περιοχή σημειώθηκε blackout με αποτέλεσμα να πάρει μπροστά μια γεννήτρια από την οποία βγήκαν καπνοί και σήμαναν τον συναγερμό. Αμετάβλητα, όπως αναμενόταν, διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή τη σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Η τιμή του Brent καταγράφει αύξηση αυτή την ώρα 6,2% στα 99,7 δολάρια το βαρέλι. Το αμερικανικό αργό παρουσιάζει άνοδο 4,1% στα 91 δολάρια το βαρέλι. Θεωρούμε το Ιράν υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη, δήλωσε σήμερα ο Αμερικανός πρόεδρος. Προειδοποίησε πως θα επιβληθεί αυστηρή στρατιωτική τιμωρία στους Χούθη και στο Ιράν. Οι Χούθη της Ιεμένης ανέλαβαν την ευθύνη για τις επιθέσεις τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρωμικού χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποφαινέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 28 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: εδώ είμαστε στην τελευταία μας τροφή για σήμερα και είναι πως κάτι άλλες φορές που ερχόταν μετά το της και μισή. Γιατί είπαμε ότι τα μεγάλα ονόματα έρχονται λίγο πιο μετά, πάσης προετοιμάζει δηλαδή το έδαφος και έρχονται. Λοιπόν, είναι μαζί μας μάλλον ο πάρα πολύς κύριος Κολοκυθάς. Γεια σας Γιάννη.
1: Το μάλλον τι είναι, δεν κατάλαβα.
0: Τι έπρεπε να πω δηλαδή.
1: Εδώ είμαστε κυρία. Μας ακούμε και νωρίτερα με τον κύριο Θανάση Κρητικό που μας ξεφτιλίζατε. Ακόμα και δεν παίζω και δεν ξεφτιλίζεις, φαντάζομαι.
0: Δεν ισχύει. Καταρχάς, εκεί που είσαι εσύ ακούς εκπομπή.
1: Είμαι στο αυτοκίνητο τώρα, ναι.
0: Μάλιστα. Όλα εντάξει.
1: Σας ακούω πάρα πολύ καλά, εσείς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Θα παρακολουθήσουμε κάτι ενδιαφέρον ίσως.
1: Φυσικά θα παρακολουθήσετε κάτι ενδιαφέρον αύριο το πρωί.
0: Αύριο το πρωί τη συνέντευξη που πήρατε πριν από λίγο με τον Μάνο από τον Πρωθυπουργό. Ειδήσεις έχει συνέντευξη.
1: Είναι γεμάτη ειδήσεις, Μαρία μου, γεμάτη ειδήσεις. είναι πνιγμένη στις ειδήσεις.
0: Εντάξει, οκ, okay, για να μην υπερβάλλουμε, θες να μας πεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω, δεν λέω να μας πεις τις ειδήσεις.
1: Εντάξει, έχουμε μιλήσει για τον τελευταίο προφανώ.
0: Ναι.
1: Φυσικά, για τον κ. Τριαντόπουλο. Έχουμε μιλήσει για τις υποκλοπές. Μάλιστα. Έχουμε μιλήσει προφανώς για τα μέτρα της ΔΕΘ. Έχουμε μιλήσει για Νίκο Ανδρουλάκη.
0: Ωραία, εκλογές είπε πότε θα κάνει.
1: Τώρα, Σεπτέμβριο.
0: Okay. Και σας το ανακοίνωσε απλώς.
1: Ναι, μας το είπε σήμερα να τελειώνουμε.
0: Είπε
1: ναι.
0: Τη λέξη 2027.
1: Άλλη μια φορά.
0: Α, το είπε έτσι.
1: Ναι, από αυτό μην περιμένεις είδηση.
0: Okay, πολύ ωραία.
1: Αυτό λοιπόν, το λέει κάθε μέρα πια, ναι.
0: Αύριο θα είσαι στην εργασία σου.
1: Φυσικά όπως κάθε μέρα είμαι στην εργασία μου.
0: Ναι, εντάξει,
1: μόνο μια τέτοια υποχρέωση θα με κρατούσα μακριά από τον Sky 100,3, από σένα και από τον αγαπημένο μου Νότι Παπαγιαννάκο.
0: Επειδή έχεις λείψει κανένα 20 ημέρο στο σύνολό, δεν νομίζω ότι έχεις πάρει 20 συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό φέτος.
1: Όχι, δεν έχω πάρει τόσο όντως, αλλά δύο φορές έχω λείψει για υποχρεώσεις που ήταν θέμα υγείας. Και σήμερα ήταν ανηλυμένη υποχρέωση.
0: Αν αυτό σε κάνει να αισθάνεσαι καλύτερα, εγώ είμαι εντάξει.
1: Κυκλοφορώ με καθαρά το κούτελο. Καθαρός ουρανός, θα ράζει φόβατη.
0: Χαιρόμαστε πάρα πολύ γι' αυτό και αύριο σίγουρα θα έχουμε την ευκαιρία να πούμε περισσότερα.
1: Φυσικά θα έχουμε να πούμε περισσότερα. Εννοείται αύριο γιατί θα έχει παίξει κιόλας.
0: Εύχομαι καλή συνέχεια, κάθε καλό.
1: Και σε εσάς εύχομαι.
0: Τον Πίνατ τον συνάντησες.
1: Ο Πίνατ ήταν εκεί και γίναμε φίλοι φυσικά.
0: Γίνατε φίλοι με τον Πίνατ. Ο Πίνατ είναι επιλεκτικός.
1: Έφυγα με φυλάκι από τον Πίνατ.
0: Α, αλήθεια λες τώρα.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα. Άρα έκανες φιλίες στο Μαξίμου.
1: Δεν υπάρχει στην κάμερα. Ναι. Δεν υπάρχει στην κάμερα, αλλά υπάρχει το φυλάκι αυτό.
0: Γεια σου.
1: Θα ξεφυλίσει κάποιον άλλο τώρα.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι.
1: Στο όνομα το δικό μου, τίποτε ο Κολοκυθάς δεν κάνει τίποτα, ας πούμε.
0: Μπορείς να με αφήσεις να συνεχίσω την εκπομπή όπως νομίζω.
1: Ναι. Έχεις καλεσμένο τώρα κάποιον άλλον.
0: Μπορείς να μείνεις στην ακρόαση και να ακούς από μακριά.
1: Θα μείνω για λίγα λεπτά ακόμα.
0: Πολύ καλά. Καλή συνέχεια εύχομαι.
1: Και φυσικά να μένετε όλοι σου κάνει 100,3 εννοείται. Μην φεύγετε ποτέ. Τα παιδιά της αλλαγής είναι πάντα εκεί.
0: Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Όλου του μπακαλιάρου ανεμένου.
0: Ναι, μπορούμε να του πούμε και μόνοι μας. Δεν χρειαζόμαστε τη βοήθειά σου.
1: Καλά, εννοείται.
0: Συνέχεια.
1: Να είστε καλά, καλό απόγευμα.

επειδή αναφερθήκαμε και προφανώς θα έχει πολύ ενδιαφέρον να ακούσουμε όσα είπε ο κ. Μητσοτάκης για την εξέλιξη που είχαμε χθες, αναφέρομαι στην πρόταση του εισαγγελέα για παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου για τον μπάζωμα ή αν δεν μας αρέσει η λέξη για την αλλίωση του χώρου της τραγωδίας. Για παράβαση καθήκοντος είναι αυτή η πρόταση. Αν συμβεί, θα είναι το πρώτο ειδικό δικαστήριο για την τραγωδία των Τεμπών και υπάρχουν εδώ κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Από τη μία, άκουσα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σήμερα το πρωί στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών να λέει ότι και η κυβέρνηση προφανώς περιμένει την απόφαση της δικαιοσύνης του Δικαστικού Συμβουλίου. Από την άλλη, πρέπει να δούμε λιγάκι και το σκεπτικό του εισαγγελέα, γιατί εδώ έχουν υποθεί μια σειρά από πράγματα, μια σειρά από επιχειρήματα και από την πλευρά της κυβέρνησης. Δεν στέκομαι τώρα στα της αντιπολίτευσης, γιατί θέλω να μείνουμε στα φρέσκα. Ο εισαγγελέας λοιπόν, με βάση τα στοιχεία που έχει, φαίνεται πως απορρίπτει τον ισχυρισμό ότι δεν χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Θυμάστε τι λεγόταν όλο το προηγούμενο διάστημα. Ο εισαγγελέας λοιπόν έρχεται και λέει ότι φυσικά και χάθηκαν πολύτιμα στοιχεία. Οι συγγενείς αυτό το κατήγγειλαν από την πρώτη στιγμή άλλωστε, ότι με τις παρεμβάσεις που έγιναν χάθηκαν δεδομένα, ενώ ακόμη ήταν σε εξέλιξη η αναζήτηση των σωρών. Μάλιστα είναι ενδεικτικό πως όταν μεταφέρονταν τα μπάζα, τότε η Εριέτα Μόλχο, 23 ετών, φοιτήτρια, δεν είχε καν βρεθεί ακόμη. Τώρα, για να καταλάβουμε λίγο πού βρισκόμαστε, εάν οι ανώτατοι δικαστές ακολουθήσουν την πρόταση του εισαγγελέα, τότε ίσως και πριν το τέλος του έτους θα ανοίξει η αυλαία του ειδικού δικαστηρίου, που θα τρέχει παράλληλα με την κύρια δίκη που εξελίσσεται αυτή τη στιγμή στη Λάρισα. Και επειδή λέγαμε για τις εκλογές και λοιπά, κρατήστε ότι το φθινόπωρο θα έχει και άλλα για την κυβέρνηση, γιατί Οκτώβριο-Νοέμβριο ξεκινούν οι δίκες των 4 γαλάζιων βουλευτών για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Μάτι, μιας και συμπληρώνονται 8 χρόνια από εκείνη την ημέρα, η οποία δεν μπορεί να ξεχαστεί σε καμία περίπτωση. 104 νεκροί, με τους ανθρώπους εκεί να λένε ότι για εκείνους είναι σαν να έχουν περάσει 8 λεπτά, όχι 8 χρόνια. Έγινε μνημόσυνη δέηση, όλες οι συγκεντρώσεις που γίνονται όπως κάθε χρόνο. Αλλά πρέπει λιγάκι να σταθούμε, γιατί ούτε καν μπορούμε να διανοηθούμε αυτό που βίωσαν εκείνες τις μέρες, αλλά και αυτό που βιώνουν ακόμη. Είναι πάρα πολύ μακρύς και επώδυνος ο δρόμος της αποκατάστασης, αλλά και πάρα πολύ σκληρό το αποτύπωμα και αγκάθι σοβαρό που μένει στις ψυχές όλων αυτών των ανθρώπων και κυρίως των μικρών παιδιών τότε που βίωσαν με τις οικογένειές τους αυτόν τον εφιάλτη. Και επίσης η φύση επουλώνει πολύ πιο γρήγορα τις πληγές της από ότι οι άνθρωποι. Υπάρχουν άνθρωποι με σημάδια στο σώμα τους ή με εγκάβματα που δεν είναι όσο λειτουργικοί ήταν πριν τον Ιούλιο του 2018, και είναι τόσο σκληρή η συνειδητοποίηση και η αποδοχή ότι από εδώ και πέρα θα ζεις έτσι. Συν που αυτό δεν μπορούμε να το προσπεράσουμε, ότι περίμεναν διαφορετικά πράγματα από τη δικαιοσύνη. Θα μου πεις, ναι, είναι άλλο πράγμα η απονομή της δικαιοσύνης. Ναι, απονεμήθηκε η δικαιοσύνη με ποινές που προφανώς ακούς αυτούς τους ανθρώπους να λένε ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι για το θάνατο 104 ανθρώπων θα τη βγάλουν όλοι αυτοί οι εμπλεκόμενοι καθαροί πληρώνοντας 30.000 ευρώ. Εγώ το ακούω σε επιχείρημα. Από την άλλη, είναι δικαιοσύνη. Είναι ο θεσμός της δικαιοσύνης που δικάζει, βλέπει όλα τα στοιχεία με βάση το πλαίσιο που υπάρχει και απονέμει τη δικαιοσύνη. Αλλά αυτή η ιστορία του Ματιού, τότε εκείνο το πρωινό που ακόμη 5, 6, 7 το πρωί δεν είχαμε ιδέα τι έχει συμβεί, γιατί κανένας δεν μας είπε τι συνέβαινε. Δεν θα θυμίσω τώρα εκείνη την περίφημη σύσκεψη, τα έχετε ακούσει πάρα πολλές φορές. Θυμάμαι εκεί γύρω στις 8 το πρωί να μαθαίνουμε ότι μέσα σε ένα οικόπεδο υπάρχουν 30 άνθρωποι αγκαλιασμένοι, οι οποίοι έχουν καεί. Αυτό μπορώ να σας πω με σιγουριά, ότι δεν συγκρίνεται με ό,τι άλλο έχει χρειαστεί να διαχειριστούμε. Προφανώς μιλάω σε επίπεδο πυρκαγιών, γιατί θυμάμαι το ίδιο έντονα και εκείνο το ξημέρωμα της 28ης Φεβρουαρίου. Όπου τότε μας ήρθε η ενημέρωση ότι συγκρούστηκαν δύο τρένα και λέμε μάλλον κάποιο λάθος έχει γίνει. Αποκλείεται να έχουν συγκρουστεί δύο τρένα. Λογικά έχει συμβεί κάτι άλλο και

0: ήρθε η ώρα για διαφημίσεις. Πάρα πολύ γρήγορα. Σας είπαμε ότι στην Αττική Οδό έχουμε αρκετές καθυστερήσεις στις αριστερές λωρίδες κυκλοφορίας προς αεροδρόμιο. Από τα Άνω Λιώσια μέχρι και την έξοδο Δημοκρατίας έχουμε καθυστερήσεις και μας έχετε στείλει και αρκετά μηνύματα. Στο skyradio.gr, ό,τι άλλο θέλετε να μάθετε, βεβαίως μας το ζητάτε και εμείς προσπαθούμε να το βρούμε. Πατάτε στο κουτάκι. Πατάτε στο κουτάκι που γράφει πες την άποψή σου. Γρήγορα διαφημίσεις, αφού περάσουμε μια βολτίτσα και από τα Hondo Center, τα οποία είναι πάντα εδώ, κάθε μέρα εδώ, για ό,τι χρειαζόμαστε. Λοιπόν, Νότι, ξέρεις που θα σε πάω τώρα?
1: Λοιπόν,
0: πήγαμε Λάνκαστερ για αντιλιακά. Πήραμε αρώματα. Μήπως τώρα να πάμε μια βολτίτσα στα Lacoste και Mont Blanc, όπου έχει έκπτωση 30%, γιατί μπορεί να θέλεις να πάρεις ένα ωραίο δώρο σε κάποιον, κάποια, στην Ελένη ή στον εαυτό σου. Πάμε. Ναι, τι θα πρωτοπάρουμε όμως όταν έχω το σέντερ σήμερα?
1: Μομπλόν.
2: Seven, seven. Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπι, 0 εκατοσέ μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store. Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
3: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: on this shit. Κόσμημα. Το review του Kay Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Time out για Thrakon.
2: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε για να...
1: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thrakon. Thrakon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
2: Ξεπάθησαμε, Thrakon.
1: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα της Jeep. Αποκτήστε το νέο Jeep Compass έτοιμο παράδοτο στη Βελμάρ με όφελος έως 3.500 ευρώ και 8 χρόνια εγγύηση. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο. Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.

11 λεπτά πριν τα ρολόγια μας γράψουν 5 ακριβώς. Καλώς ήρθατε όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνάκια σας. Εμείς για λίγο ακόμη θα είμαστε εδώ. Θέλουμε αφορμή τις εξελίξεις που έχουμε στην υπόθεση ανθρωποκτονίας του γνωστού ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου να πω δύο φράσεις, γιατί δυστυχώς δεν σταματάμε να εκπλησόμεθα και με τον πιο αρνητικό τρόπο. Σε αντίστοιχες τέτοιες περιπτώσεις έχει συμβεί στο παρελθόν, συμβαίνει δυστυχώς και τώρα. Υπάρχει ένας άνδρας 28 ετών ο οποίος έχει ομολογήσει ότι δολοφόνησε τον ποινικολόγο. Υπάρχουν όμως και πάρα πολλές λεπτομέρειες αυτής της υπόθεσης, τις οποίες δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να τις ξέρουμε, αν με ρωτάτε. Ένας λόγος αντιλαμβάνομαι πως είναι τα περισσότερα κλικ στο διαδίκτυο να τραβήξουν όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, περισσότερους αναγνώστες και έτσι να ανέβει επισκεψιμότητα και να πάει πολύ καλά το θέμα. Όλα αυτά τα ακούω. Το γεγονός ότι υπάρχουν δύο κορίτσια στην πιο ευαίσθητη ηλικία, έφηβες 16 ετών, τα οποία αντίκρισαν αυτό που αντίκρισαν, θα πρέπει να σταθούν στα πόδια τους, θα πρέπει να πάνε στο σχολείο το Σεπτέμβριο και θα πρέπει με έναν τρόπο να συνεχίσουν τη ζωή τους. Είναι λεπτομέρειες για κάποιους από εσάς αυτό. Λεπτομέρειες από εμάς δεν πρόκειται να ακούσετε, όπως ασχοληθήκαμε με το θέμα και το μεσημέρι στην τηλεόραση, αλλά πραγματικά κάποια πράγματα με ξεπερνούν. Γιατί πρέπει να ξέρουμε όλες αυτές τις λεπτομέρειες πίσω από ένα φρικτό έγκλημα? Γιατί είναι έτσι το θέμα πιο ελκυστικό και θεωρούμε ότι αυτός είναι ένας λόγος για να το τραβάμε όσο περισσότερο γίνεται και να περνάμε καμιά δεκαριά κόκκινες γραμμές τη μία μετά την άλλη?

έχουμε όλοι μαζί νότιμο την απορία γιατί ο κόσμος γυρνάει την πλάτη σε δεδομένα και σε πράγματα τα οποία εν πάση περιπτώσει έχουν κατακτηθεί όλα αυτά τα χρόνια. Η απάντηση είναι αυτή. Θα μου πεις ποιοι είναι αυτοί που μπαίνουν και βλέπουν και διαβάζουν τόσες λεπτομέρειες, τόσο λεπτομερή ρεπορτάζ που είναι λες και βλέπεις θρίλερ ή μια ταινία, αλλά δεν είναι ταινία, είναι ζωή. Είναι οι ίδιοι άνθρωποι, έτσι. Είναι οι άνθρωποι στους οποίους και εγώ τώρα απευθύνομαι και εκφράζω αυτόν τον προβληματισμό.

0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει.
1: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
0: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-023500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνη στη Χερού.
1: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
0: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
3: Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια
4: τραγούδια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
0: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη, με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
5: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Μαγιό, εσώρουχα, υπόδηση, αξεσουάρ, είδη σπιτιού με έκπτωση έως και 50% στον καλύτερο προορισμό shopping για τις καλοκαιρινές εκπτώσεις για ένα λαμπερό summer look.

0: δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
2: Η ώρα είναι 5.

0: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Άνω Λιώσια έως Αχαρνές λόγω τροχαίου ατυχήματος. Επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, στον κόμβο από Μεταμόρφωση και στην άνοδο από Ρέντι μέχρι Γάλλιο. Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή από Ελληνικό έως Άλυμο. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποίησεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,75% στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Αμερικανικός Πρόεδρος εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστος περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποδενέσχες, είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Έλληνο-Αμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν είχε νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαφία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νεοβουτσά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νεοβουτσά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Επίγουσα προκαταρκτική εξέταση για ανεξέλεγκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συμφωνία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Αφετών Θεσσαλονίκης. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η νέα εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που σου επιτρέπει να κάνεις προσλήψεις μέσα σε λίγα μόλις λεπτά, δήλωσε στο Sky αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Εξήγησε ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκτακτων αναγκών, όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους τηλέφωνο την εφαρμογή Εργάνη App. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει ο μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6 η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και

0: Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζει.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλό σας απόγευμα, 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3, ο μήνας έχει 23, είναι Ιούλιος, Σωτηριονέτος 2026. Είμαστε τα μέσα, τα έχουμε ξεπεράσει δηλαδή τα μέσα του.
1: Πάει το καλοκαίρι, πάει το καλοκαίρι.
0: Πάει, κάτσε ρε γέννη, ακόμα δεν φύγαμε άδεια. Κάτσε, πάει και το καλοκαίρι, πάει και η ζωή. Τι είναι αυτή,
1: πάει εβδομάδα.
0: Τα ίδια λέμε.
1: Πάει εβδομάδα, πάει ο Ιούλιος, πάει και το καλοκαίρι.
0: Και καθυστέρησε. Πάει και ο καύσωνας, τελείωσε. Τελείωσε ο καύσωνας.
1: Καλύτερα είναι σήμερα, ναι.
0: Είναι καλύτερα τα πράγματα σήμερα. Εν τω μεταξύ, κάπου καθόμασταν εδώ σε μια καφετέρια και λέω κι εγώ. Άκου και καταλάβεις τώρα σε τι κατάσταση είμαστε. Είμαι δηλαδή. Καθόμαστε, λέω καλύτερα είναι, φυσάει κιόλας, μια χαρά. Καθίσαμε 2 ώρες στην καφετέρια. Μου λέει, ρε τρένο, μου λέει, φυσάει γιατί έχει ένα νεμιστήρα. Δεν είχα δει, είχε ένα τεράστιο νεμιστήρα.
1: Ένα τετραγωνικό, έτσι.
0: Ναι, όχι, δεν τον είχα δει ποτέ.
2: Σπρέι μαζί,
0: χωρίς σπρέι.
1: Σπρέι έχουν στους διπλωμικούς.
0: Παρόλα αυτά υπήρχε στην παρέα μας, παρά το γεγονός ότι ο νεμιστήρας ήταν πάνω μας συνέχεια, πάνω μας δηλαδή, ήταν πάνω μας. Υπήρχε ένας άνθρωπος στην παρέα ο οποίος ίδρωνε.
1: Δεν με χτύπαγε.
0: Πώς σε χτύπαγε ρε πατέωνα?
1: Δεν με χτύπαγε, σένα χτύπαγε. Εγώ κάθισα λίγο από εκεί.
0: Και απ' την άλλη, μόλις κάθισα από εδώ πάλι.
1: Κάθισα από εκεί, δεν είναι αυτό.
0: Τι είναι αυτό, ρε παιδάκι μου. Λοιπόν, να έχετε υπόψη σας ότι είχαμε πριν από λίγο τροχαίο ατύχημα στο ύψος της Δημοκρατίας στην Αττική Οδό. Οι αριστερές λωρίδες προς αεροδρόμιο, στην αριστερή λωρίδα προς αεροδρόμιο, υπήρχαν καθυστερήσεις και υπάρχουν ακόμα, αλλά λίγες καθυστερήσεις. Για την ακρίβεια, τώρα έχει αποκατασταθεί. Βλέπω και τους χάρτες στην ανανέωσή τους. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Αττική Οδό. Οπότε γίνονται όλα απρόσκοπτα. Ήταν εκεί, στα Άνω Λιώσια, εκεί στην Δημοκρατία. Απομακρύνθηκαν και τα οχήματα και όλα είναι καλά. Κλασικά έχουμε κίνηση μόνο στο κομμάτι εκεί της μεταμόρφωσης. Από εκεί και πέρα έχει μια αυξημένη κίνηση στο κέντρο της Αθήνας, αναμενόμενη τέτοια ώρα, και τίποτα άλλο. Έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι οι περισσότεροι βρίσκουμε πολύ εύκολα πάρκινγκ αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Βέβαια. Και εκεί στη μεταμόρφωση που λες είναι στην άνοδο και είναι το κομμάτι που οι 4 λωρίδες γίνονται 3, διότι έχουμε τα έργα διαπλάτησης της Αττικής Οδού, αυτή την κακοτεχνία η οποία έχει ξεκινήσει εδώ και 15 μέρες να διορθωθεί.
0: Δεν θέλω να σε στεναχωρήσω, αλλά τώρα είναι στην κάθοδο.
1: Στην κάθοδο είναι. Αποκλείεται.
0: Να τώρα γίνει εδώ, έλα εδώ να δεις. Έλα εδώ να δεις τον. Να τους, ο υπολογιστής.

0: Τι λέει ο υπολογιστής. Αυτό, αν καταλαβαίνω καλά, είναι κάθετος. Δίπλα το πράσινο είναι η άνοδος.
1: Ναι, έχει και στην άνοδο.
0: Πού έχει την άνοδο,
1: στην Κουρμπίτσα.
0: Στην έξοδο. Η Κουρμπίτσα είναι στην έξοδο της Αττικής Οδού.
1: Εκεί είναι που γίνονται. Έρχεται και λίγο πιο πριν.
0: Τέλος πάντων, θες και στην κάθοδο και στην κάθοδο.
1: Στην άνοδο θέλω.
0: Στην άνοδο θέλεις, στην άνοδο έχουμε. Εντάξει.
1: Εντάξει. Αλλά γενικώς δεν έχει κίνηση πουθενά.
0: Αν και ό,τι και να συμβαίνει, έχει πάντα κίνηση αυτές τις ώρες από τώρα μέχρι και τις 7-8 στην Αττική Οδό. Από Μεταμόρφωση μέχρι τουλάχιστον το Δαχτυλίδι. Εκεί πιάνει κίνηση. Σκεφτόμουν όλους αυτούς που λέγανε, παιδιά, θα αποκεντρωθούμε λιγάκι με την Αττική Οδό. Δηλαδή, πολλοί κόσμοι πήγαν να ζήσει στο Πικέρμι, πήγε λίγο στο Γέρακα.
1: Βοήθησε αυτό η Αττική Οδός.
0: Εννοείται ότι βοήθησε, αναπτύχθηκαν περιοχές.
1: Ναι, βέβαια.
0: Το αποτέλεσμα, βέβαια, είναι ότι, ας πούμε, δουλεύεις εδώ στο Σκάι και μένεις στο Πικέρμι.
1: Α, ταξίδι ολόκληρο.
0: Άμα φύγεις από τον Κηφισό, δηλαδή φεύγεις και ανεβαίνεις Κηφισό, ανοιχτός ο Κηφισός, λέω εγώ.
1: Α, είσαι αισιόδοξο. Ανοιχτός, πολύ
0: αισιόδοξο. Ανοιχτός ο Κηφισός.
1: Ναι.
0: Φτάνει στην Αττική Οδό, μπαίνει στην Αττική Οδό.
1: Ακινητοποίησα κιόλας.
0: Ακινητοποίησα. Προχθές ακινητοποιήθηκα. Χθες το απόγευμα.
1: Α, χθες.
0: Ναι. Έκανα από τον Κηφισό μέχρι την έξοδο της Κηφισίας. Κάνα 20 λεπτό.
1: 20 λεπτά δεν κάναμε αποδόμους μέχρι εκεί.
0: Δεν κάναμε αποδόμους. Εντάξει, ναι.
1: Ένα 20 λεπτό πριν κάναμε. Από εδώ μέχρι την Αττική Οδό δεν είχε κίνηση.
0: Μη λες, με τα όρια ταχύτητα σου πίνει λίγο παραπάνω.
1: Έχει όρια ταχύτητα σου πίνει, δεν τα βλέπω.
0: Έχει
1: γιατί. Δεξιά.
0: Παντού έχουν, ναι, φαίνεται.
1: Αν είμαστε αριστεροί, λέω, δεν βλέπεις.
0: Λοιπόν, και έχει κινησούλα και στο κέντρο της Αθήνας. Αναμενόμενα όλα, δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να είναι παράτερο. Ο κύριος Νότης, ορίστε, παρακαλώ. Τι θέλετε, στον κύριο Τζούνο μιλάτε, δεν μπορώ να καταλάβω όλα. Όπα, έχουμε θέμα, παιδιά. Ο κύριος Νότης από Παγιανάκος είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου, Νότη, τι γίνεται, όλα καλά, τι φάγαμε σήμερα.
2: Έχουμε γιαουρτάκι με ροδάκινο.
0: Γιαουρτάκι με
2: ροδάκινο. Ροδάκινο ή γιαουρτάκι.
0: Κανονικό ή κομπόστα.
2: Κανονικό.
0: Καφάρι. Τι είσαι στον όγκο τώρα, τι είσαι. Θα πας Ιταλία φέτος.
2: Όχι.
0: Όχι, πού να πας, 45 βαθμούς εκεί. Λοιπόν,
2: 45 βαθμούς εκεί.
0: Σιγάρε που είναι ωραία με 45 βαθμούς. Ασέρε. Εδώ έχεις να πας να βουτήξεις κιόλας. Στο 210-48-00-170-174, κυρία Ρούλα Βρετάκου και κυρία Αργυρό Γεμελιάρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη Μοσχή. Επιμέλεια skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Πέρσα Μπόλια στην αρχισυνταξία αυτής της εκπομπής. Και στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 παρα 10 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ. Έχουμε κάποιες ανησυχίες οικονομικές, η αλήθεια είναι. Σοβαρές οικονομικές ανησυχίες. Μας τα έλεγε και ο καθηγητής ο κ. Πετράκης το πρωί στην τηλεόραση, στην εκπομπή μας. Δεν είναι καλά τα πράγματα οικονομικά. Και τούτο αποδεικνύεται ότι το πετρέλαιο, το βαρέλι, έχει πιάσει τα 100 δολάρια. Είναι η πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο. Τα ξεπέρασε τα 100 δολάρια. Συνεχίζονται τα χτυπήματα στο Ιράν. Έχουμε προειδοποιήσει Ντόναλντ Τραμπ, έχουμε χτυπήματα στα στενά του Ορμούζ, έχουμε και τους Χούθη εκεί στην Ερυθρά Θάλασσα και αυτή τη στιγμή, πριν από λίγο δηλαδή, ήταν στα 100,4 δολάρια το βαρέλι. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια. Έχουμε και χτυπήματα σε δεξαμενόπλια και όλα αυτά μαζί με το γεγονός ότι έχουν ακριβήνει και τα φυσικά αέρια και έχει αυξηθεί και η ζήτηση, τα πράγματα δεν είναι πάρα πολύ καλά. Ελπίζουμε να ξεπεραστεί όλο αυτό, αν και οι καθηγητές και οι αναλυτές έχουν βάλει στο τραπέζι το γεγονός ότι μπορεί να έχουμε και χαμηλότερη ανάπτυξη και αυξημένο πληθωρισμό σε σχέση με τις προβλέψεις. Ελπίζουμε να μην συμβεί αυτό. Το πιθανότερο είναι ότι θα συμβεί, οπότε θα πρέπει και οι κυβερνήσεις να προετοιμάζονται και οι κεντρικές τράπεζες να προετοιμάζονται, αλλά και εμείς με τα οικονομικά μας, ό,τι μπορεί ο καθένας να προετοιμαστούμε.
1: Λοιπόν, πάμε στον Χάρη Λεοντάκη, πάμε να μεταφερθούμε στην Κρήτη για μια είδηση η οποία η αλήθεια είναι ότι προκάλεσε αίσθηση και συνεχίζει να προκαλεί αίσθηση γιατί αφορά την ιατροδικαστική υπηρεσία και τον ιατροδικαστή εκεί στην Κρήτη. Θα μας πει περισσότερα ο Χάρης διότι συνελήφθη. Έλα Χάρη, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Έχουμε τη σύλληψη του ιατροδικαστή Χανίων.
1: Χανίων, μάλιστα.
3: Του διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης. Και οι δύο οδηγήθηκαν πριν από λίγο εδώ στο δικαστικό Μέγαρο Χανίων. Πρόκειται για μια υπόθεση που χειρίζεται η ασφάλεια Χανίων.
1: Ναι.
3: Έτσι είχαμε το πρωί μια επιχείρηση και προσήχθησαν ιατροδικαστής και ένας δικηγόρος από τα Χανιά, ο διευθυντής του εργαστηρίου και ένας εργαζόμενος επίσης από το εργαστήριο, από το Ηράκλειο. Το εργαστήριο είναι στο Ηράκλειο, είναι το μοναδικό που υπάρχει σε όλη την Κρήτη. Και τελικά συνελήφθησαν μόνο οι δύο.
1: Τι έκαναν, Χάρη? Γιατί κατηγορούνται?
3: Η κατηγορία είναι για δωροδοκία κατά εξακολούθηση σε βαθμό κακουργήματος. Οι πληροφορίες, οι λιγοστές πληροφορίες που έχουμε είναι ότι παραποιούσαν τα αποτελέσματα για άτομα τα οποία ήταν εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών ώστε να εμφανίζονται ως τοξικομανίες.
1: Ενώ στην πραγματικότητα...

0: περάσουν έχουν αρκετές επιλογές μπροστά τους, όπως είναι να ξαναδώσουν εξετάσεις, να δώσουν μηχανογραφικό με το 10%, να πάνε σε ένα κολέγιο ή να πάνε σε ένα ιδιωτικό πανεπιστήμιο ή να πάνε στο εξωτερικό ή να πάνε σε κάποιο ΙΕΚ. Βλέπετε, οι δρόμοι είναι αρκετοί που ανοίγονται. Θα πρέπει να αποφασίσουν. Δεν παίρνουμε αποφάσεις εν θερμό. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο. Έχουν χρόνο όλο τον Αύγουστο να σκεφτούν, να βάλουν κάτω τα δεδομένα και να αποφασίσουν πώς θα συνεχίσουν.
1: Αυτό αφορά και στους γονείς, κύριε Στρατηγάκη, δεν είναι?
0: Βεβαίως, βεβαίως. Μην τους πιάσει ιστερία και μην αρχίσουν και τρελαίνονται, γιατί επιλογές πραγματικά υπάρχουν. Το θέμα είναι να βρει ο καθένας τη βέλτιστη για αυτόν επιλογή για να συνεχίσει. Κατά τα άλλα, οι βάσεις είχαν
1: κάποιες, ναι,
0: είχαν κάποιες μικρές εκπλήξεις, όχι πολύ μεγάλες. Το πρόβλημα των τελευταίων ετών λέγεται φυσική, και αυτό είναι που ανεβοκατεβάζεται τις βάσεις. Δηλαδή πέρυσι και πρόπερυσι είχαμε πολύ δύσκολα θέματα. Φέτος είχαμε πάρα πολύ εύκολα, έγραψε το 1 τρίτο πάνω από 18. Καταλαβαίνετε ότι αυτό έφερε άνοδο στις σχολές που είχαν ως εξεταζόμενο μάθημα τη φυσική. Δηλαδή στα πολυτεχνία και στις φυσικομαθητές.
1: Εκεί ανέβηκαν οι βάσεις, έτσι.
0: Ακριβώς, ναι. Ανέβηκαν στα πολυτεχνία και στις ιατρικές. Τις υπόλοιπες σχολές, δηλαδή στις νομικές, ανθρωπιστικές σπουδές, γενικά είχαμε μικρή πτώση, και στις οικονομικές είχαμε μικρές αυξομοιώσεις, συν πλην 50% μόρια, μη σημαντικές.
2: Σχεδόν τα ίδια με πέρυσι ήταν στα οικονομικά.
0: Ακριβώς. Mm. Εκείνο που είναι εντυπωσιακό είναι το τρίκ που έκανε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας με τη Σχολή Ευελπίδων, ένα τρίκ που το έχουν δοκιμάσει και άλλες σχολές. Δηλαδή, ενώ τη Σχολή των Ευελπίδων τη δήλωναν όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια παιδιά από το δεύτερο πεδίο, δηλαδή παιδιά που είχαν εξεταστεί σε μαθηματικά, φυσική, χημεία, γιατί χρειάζονται και τα τρία αυτά μαθήματα στους ευέλπιδες. Είδε το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι κάθε χρόνο είχαμε 100-150 κενές θέσεις αξιωματικών, οπότε ενέταξε τη Σχολή Ευελπίδων και άλλες στρατιωτικές και στο τρίτο και στο τέταρτο πεδίο, με αποτέλεσμα να αυξηθεί τρομερά η δεξαμενή των υποψηφίων που μπορούν να δηλώσουν αυτές τις σχολές. Δηλαδή από 13.000 παιδιά πήγαμε στα 53.000.
1: Εντυπωσιακό, πολύ μεγάλο νούμερο.
0: Ναι, έτσι λοιπόν καλύφθηκαν οι θέσεις στη Σχολή Ευελπίδων και ανέβηκε η βάση κατά 2.100 μόρια.
2: Σημαντική αύξηση.
0: Ναι, βέβαια, γιατί ακριβώς αυξήθηκε η δεξαμενή των παιδιών που μπορούν να τις δηλώσουν, οπότε έγινε ξανά η γέμιση η σχολή.
1: Μάλιστα. Στο λεγόμενο τέταρτο πεδίο,
2: αυτό.
0: Το λεγόμενο τέταρτο πεδίο, αυτό είναι τα οικονομικά και οι πληροφορικές, δεν είχαμε μεγάλες αναταράξεις. Εκεί που είχαμε ήταν στο δεύτερο πεδίο, στους μηχανικούς, στους ηλεκτρολόγους, στους μηχανολόγους, στους πολιτικούς μηχανικούς. Εκεί είχαμε μεγάλες αυξήσεις εξαιτίας της φυσικής και δευτερευόντως των μαθηματικών.
1: Κύριε Στρατηγάκη, τώρα
0: ήταν από 500 έως 1500 μόρια.
1: Είστε πολύ έμπειρος, παρακολουθείτε όλες τις εξελίξεις.
0: Ναι.
1: Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να είναι μια ραδιοφωνική έτσι απλή απάντηση, αλλά τις εξελίξεις με την τεχνητή νοημοσύνη τις παρακολουθεί και θα ήθελα να σας ρωτήσω. Και αν ερχόταν ένα παιδί να το συμβουλεύσετε, τι θα σας πει, κύριε Στρατηγάκη μου, τι να κάνω το επόμενο διάστημα στη ζωή μου, τι θα του λέγατε?
0: Θα σας πω τι του είπε ο ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος, ο CEO της NVIDIA, της εταιρείας που βγάζει όλα τα chip που χρειάζονται για την τεχνητή νοημοσύνη. Είπε λοιπόν ότι δεν έχει σημασία τι θα σπουδάσουν τα παιδιά αυτή τη στιγμή. Επίσης δεν πρέπει να ψάχνουν τα επαγγέλματα τα οποία δεν θα επηρεαστούν από την τεχνητή νοημοσύνη. Αντιθέτως, πρέπει να χρησιμοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη για να αυξήσουν τις δεξιότητές τους, έτσι ώστε να ξέρουν περισσότερα πράγματα και να είναι πιο ανταγωνιστικοί στον κόσμο της εργασίας.
1: Το κρατάμε. Είναι πολύ ωραία συμβουλή. Πολύ ωραία συμβουλή σας. Λοιπόν, κύριε Στρατηγάκη, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά.
0: Καλή σας ευχαριστώ.
1: Να είστε καλά. Μίλτο, ευχαριστούμε πάρα πολύ για το κέρασμα. Να είστε καλά.
3: Να σε καλά, Μίλτον.
1: Να σε καλά.
3: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε με τη νέα πρωτοποριακή ενεργειακή λύση από τη ΔΕΗ. Αποκτάς φωτοβολταϊκά συστήματα για το σπίτι χωρίς κόστος εξοπλισμού με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης. Με συντήρηση και ασφάλιση, όλα από τη ΔΕΗ. Απολαμβάνετε την ενέργεια του ήλιου, ενώ πληρώνετε με σταθερή τιμή χρέωση ανά κιλοβάτωρα για 10 χρόνια, με εγγυημένη μείωση στο κόστος κατανάλωσης κατά 20% ετησίως. Μπείτε και εσείς στο ΔΕΗ.gr και μπορείτε να μάθετε περισσότερα.
1: Ο Τάγκης λέει καλησπέρα από τα Τσερίτσανα Σουλίου, λέει, τα οποία σαν σήμερα 23 Ιουλίου του 1943 περικυκλώθηκαν από ναζιστικά στρατεύματα και την επομένη 24 Ιουλίου λαιλατήθηκαν και κάηκαν από τους χιτλερικούς απάκρους άκρο, λέει. Ο Πάνος, βρε γύρω ξούριδες, πάρτε άδεια, τα έχετε παίξει. Συμφωνώ, έχουμε πει ότι πρέπει να έχουμε φύγει εδώ και 15 μέρες. Η Μέρη From Περιστέρη λέει, καλά τα λέει ο κύριος Γιάννης, άντε και καλό φθινόπωρο, λέει, χιχιχι. Ο GPU57, Χρήστο, είδα και εγώ τον πράκτορα AI που ξέφυγε από τον έλεγχο και χάκαρε αντίπαλη εταιρεία. Φαντάζω σε λίγα χρόνια ανθρωποειδή ρομπότ με λογισμικό AI που θα έχουμε όλοι στα σπίτια μας να χάνουν τον έλεγχο και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες, λέει. Συμφωνώ μαζί σου, λέει, για το τότε τελευταίο Mission Impossible, πολύ προφητικό για αυτά που θα γίνουν. Δείτε το. Όποιος δεν το έχει δει, δείτε το. Ο Νίκος από την Καλαμάτα, έλα ρε, γιαούρτι με ροδάκινο, λέει ο Νότης. Ή το βράδυ θα πάει για κοψίδια. Μπα, δεν τον κόβω. Ή έχει φάει πολύ το μεσημέρι. Όχι. Το μεσημεριανό είναι αυτό.
3: Το γιαούρτι με το ροδάκινο.
1: Ο Κώστας, ναι, βεβαίως. Ναι, συμφωνώ μαζί. Συμφωνώ, Γιαννάκο μου, συμφωνώ. Αλλά το φάει θέλει να φάει. Ο Κώστας λέει: έχει τη ζέστη, μεγάλος άνθρωπος, δεν μπορεί. Ο Κώστας λέει: καλησπέρα, Χρήστο Γιάννη. Θέλω μια χάρη όταν μιλήσετε με κάποιον υπουργό, ειδικά με την κυρία Μιχαηλίδου, να ρωτήσετε πότε θα δώσουν το ΤΕΒΑ μαζί με τα αναδρομικά, αυτά που παίρνουν από 200.000 άτομα, που είναι δικαιούχοι του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος. Ο Κώστας, από ζωγράφο. Θα αργήσουμε τώρα, Κώστα. Ο Νίκος από Χαλκίδα λέει: καλησπέρα, φίλοι μου. Νομίζω ότι αδικείται την Αττική Οδό. Είναι το φθηνότερο πάρκινγκ με μόλις 2,55 ένα γιοταχή. Προσεχώς drive-in, καλή συνέχεια, διαφημίσεις, τίτλους, ερχόμαστε.
4: Λοιπόν, έχουμε και λέμε, Μύκονος ή Τίνος, και πώς θα πάμε χωρίς να χάσουμε τη μισή μέρα στο καράβι.
5: Χαλάρωσε, 7 και 20 πίνουμε καφέ στη Ραφίνα και σε 1 ώρα και 50 λεπτά είμαστε Τίνο.
4: Σοβαρά, και για Μύκονο.
5: Μύκονος, σε 2 ώρες και 15 λεπτά με το ταχύπλο Golden Princess. Αυτό το καλοκαίρι η Golden Star Ferries κάνει το ταξίδι σου χρυσό. Καθημερινά 7 και 20 το πρωί από Ραφίνα για Τίνο, Μύκονο, Πάρο, Ίο, Σαντορίνη. Golden Princess, Τίνος σε 1 ώρα και 50 λεπτά και Μύκονος σε 2 ώρες και 15 λεπτά. Και το καλύτερο, αν θέλουμε, παίρνουμε μαζί και το αμάξι μας. Κλείσε τα εισιτήριά σου τώρα στο goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες Αλληλούια, Αλληλούια. Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart, η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπούδασε.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
4: Η νέα εποχή έφτασε
5: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
4: Infonet Πληροφορική.
5: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
4: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
5: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
4: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
5: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
4: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
5: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
4: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
5: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
4: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
7: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
8: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
9: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
8: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
10: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
11: www.ktismabathandroom.gr.

0: στη Samsung 65 inch ohms στα 1200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinisi.gr.
1: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
2: Yes. Την Παρασκευή 24 Ιουλίου σε περιμένουμε στο νέο κατάστημα My Market Λευκάδα. Αντώνη Τζεβελέκη έναντι του πρώτου δημοτικού σχολείου. Έλα στη γιορτή των εγγενείων και μπες και εσύ στο διαγωνισμό. Την Παρασκευή 24 και το Σάββατο 25 Ιουλίου, μέσα στη γιορτή των εγγενείων, 10 τυχεροί θα κερδίσουν επιτόπου το καλάθι των αγορών τους αξίας 100 ευρώ. My Market, μαζί.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Μεταγραφή, πάρα πολύ σπουδαία μεταγραφή του Χρήστη Τζόλη στους Κανονιέριδες. Στην πρωταθλήτρια Αγγλίας πλέον ο Χρήστος. Έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ, παρακαλώ, έδωσαν οι Κανονιέριδες για να τον πάρουν από την Club Breeze.
2: Τα περισσότερα λεφτά για Έλληνα ποδοσφαιριστή, έτσι.
1: Ακριβώς. Έκανε φοβερή σεζόν ο Χρήστος Τζόλης. Κρατηθείτε 21 γκολ, 23 ασίστ.
3: Τι λες τώρα,
1: στη σεζόν. Αν δεν κάνω λάθος με τα νούμερα, έχει σίγουρα 20, πάνω από 20 γκολ, πάνω από 20 ασίστ. Για να είμαι πιο ακριβής. Έκανε φοβερή σεζόν, την εξαργύρωσε με τη μεταγραφή στην Arsenal και επιβεβαιώνεται το πόσο τεράστιο ταλέντο ήταν ο Τζόλης όταν πριν από κάποια χρόνια, είναι ακόμη 24, έτσι. Όταν πριν από 7 χρόνια τον έβαζε ο ΠΑΟΚ να αγωνιστεί στα 17 του και μετά από κάποια χρόνια δικαιώνονται και εκεί οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής, έτσι, που πέρασε από Νόριτς, πήγε στην Φορτούνα Ντίσσελντορφ στη Γερμανία.
3: Γιατί στην Νόριτς δεν ήταν καλή η πορεία του.
1: Ακριβώς.
3: Και μάλιστα σήμερα η Premier League έχει ανεβάσει και ένα βίντεο, αν σας φαίνεται τώρα πριν από λίγο το έβλεπα, αν σας φαίνεται γνωστός ο Χρήστος Τζόλης, είναι γιατί είχε περάσει από την Νόριτς και έδειξε τις φάσεις του. Δεν ήταν καλό το πέρασμα από εκεί, αλλά το παιδί δικαιώθηκε.
1: Ναι, είναι δύσκολο το να πας απευθείας από τη Super League στην Premier League. Δεν το συζητούμε και φάνηκε. Πήγε στη Φορτούνα Ντίσσελντορφ, έκανε καλύτερες επιλογές. Πήγε στη Γερμανία, στη δεύτερη κατηγορία, έκανε μαγικά και εκεί έβαλε πολλά γκολ, πολλές ασίστ μέτρησε. Τον πήρε η Club Breeze, έφτιαξε όνομα στο ένα φοβερό πρωτάθλημα όπως είναι το Βέλγιο και τώρα ήρθε μεγάλη μεταγραφή.
3: Φοβερό, φοβερό. Μπράβο στο παιδί. Να είναι καλά την υγεία του μέσα και όλα τα υπόλοιπα.
2: Και να συνεχίσει βέβαια έτσι.
3: Λοιπόν, για πάμε τώρα στις ελληνικές ομάδες.
1: Λοιπόν, στις 9, όπως είπατε πριν, ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει την Πάξη στην Ουγγαρία. Το πρώτο επίσημο παιχνίδι του Jacob Nistrup στον πάγκο του Παναθηναϊκού και το πρώτο παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αυτό το μακρύ ταξίδι μέχρι την League Phase του Conference League. Υπενθυμίζω ότι ο Παναθηναϊκός πρέπει να περάσει 3 γύρους για να μπει. Είναι ο δεύτερος, ο τρίτος και τα play-off.
2: Να κάνει το 3 στα 3 δηλαδή, ναι.
1: Ακριβώς.
3: 3 γύρους, τόσους πολλούς.
2: Ναι. Βέβαια, η πιθανή του αντίπαλη περνώντας την Πάξη είναι υποδέστερες ομάδες, έτσι δεν είναι, Θανάση?
1: Ναι, είναι η Σπαρτάκ Τυρνάβα, δεν κάνω λάθος, μία και η άλλη τώρα μου διαφεύγει. Δεν είναι
2: κάτι. Σε 1948 νομίζω.
3: Δεν έχει σημασία, ρε παιδί μου, είναι δύσκολο τώρα να περνάς.
2: Ναι, είναι δύσκολο να είσαι σε αυτό. Καλά το Θανάση, ένα μακρύ ταξίδι μέχρι να φτάσει στη League Phase. Λοιπόν, για πάμε στο σημερινό, λοιπόν, Θανάση.
1: Ναι, είναι στις 9 το παιχνίδι, απευθείας από την τηλεόραση του Sky. Θα έχει ο κόσμος την ευκαιρία να το παρακολουθήσει ζωντανά. Τρίτη ομάδα της Ουγγαρίας η Πάξη, έκανε έτσι το ξεπέταγμα της πέρυσι και πήρε το εισιτήριο για τον προκληματικό του Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχει δείξει καλή εικόνα σε αυτά τα πρώτα φιλικά προετοιμασίας, με μοναδική άσχημη αυτή στο φιλικό που ιτήθηκε από τη Rapid Viennese με 4-1. Όπως και να έχει, είναι μια ομάδα που χτίζεται. Περιμένουμε να δούμε μέσα από τη διαδικασία των αγώνων των επίσημων ότι πώς θα βελτιωθεί. Θυμίζω ότι πέρυσι και η ΑΕΚ του Νίκολιτς έτσι είχε ξεκινήσει από το 0. Η δεν είχε δεύτερη ευκαιρία. Πήρε και τους 3 προκληματικούς γύρους και μπήκε στο Conference League. Κάτι αντίστοιχο πρέπει να κάνει και ο Παναθηναϊκός.
3: Ο ΠΑΟΚ που παίζει νωρίτερα και συζητάμε για αυτό που παίζει αργότερα.
1: Ναι. Ο ΠΑΟΚ στις 8 αντιμετωπίζει την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία. Αυτό και αν είναι δύσκολο, μεγάλη πρόκληση έτσι για τον δικέφαλο του Βορρά, ο οποίος και αυτός έχει προπονητή που κάνει επίσημο ντεμπούτο, ο Αλέσιο Λύση. Θυμίζω ότι έχει ολοκληρωθεί η εποχή Ρασβάν Λουτσέσκου και περνάμε πλέον στην εποχή Αλέσιο Λύση. Έχει δύσκολο έργο και ο Ιταλός προπονητής. Με εξαιρετικές περιγραμμές, είναι πάρα πολύ καλός προπονητής.
3: Για να δούμε αν θα βρει τη λύση. Α, καλό,
1: Ναι. ένας εξαιρετικός προπονητής μάλλον, γιατί ήταν και στη Λα Λίγκα στην Οσασούνα τα περασμένα χρόνια. Να δούμε τι δουλειά έχει κάνει στον ΠΑΟΚ. Για τον Europa League ο ΠΑΟΚ, δεύτερος προκριματικός.
3: Ο ΠΑΟΚ πώς πρέπει να περάσει?
1: Τρεις πρέπει να περάσει.
3: Και αυτός τρεις.
1: Που έχει τη δεύτερη ευκαιρία ο ΠΑΟΚ, εάν αποκλειστεί από την Δυναμό Κιέβου, να πάει στο τρίτο προκριματικό του Conference League.
3: Μάλιστα. Έχει ένα κανονάκι δηλαδή.
2: Ναι.
3: Ελπίζω να μην χρειαστεί για κανέναν. Γεια σου, βρε Θανάση. Για κάνε και πρόβλεψη, ρε Θανάση.
1: Τώρα θέλετε να φανταγώσετε τις ελληνικές ομάδες.
3: Α, είδες, τα λες μόνος. Γεια σου, Θανάση. Ευχαριστούμε
2: πολύ. Άσε, μην κάνεις τίποτα, Θανάση. Καλό απόγευμα.
3: Λοιπόν, ο Δούφου λέει, Χρήστε, μην κάνετε κι εσείς το στερεοτυπικό λάθος. Τα στρατεύματα δεν ήταν ναζιστικά ούτε χιτλερικά. Ήταν γερμανικά, όσο και αν αυτό δεν βολεύει. Δούφου. Δημήτρη δηλαδή, δεν είναι κανένα στερεοτυπικό λάθος. Διάβασα το μήνυμα του ακροατή.
2: Φίλος του ακροατή το έγραψε.
3: Και εν πάση περιπτώσει τώρα πείτε μπέ και Γερμανούς. Δεν είναι πολλά τα χρόνια που έχω άποψη. GPU 57, Γιάννη τρόμαξε με τα ρομπότ που μπορούν να αυτονομούνται και να σκοτώνουν τους ιδιοκτήτες τους. Ναι. Άκουσα ένα όχ. Αυτά παλιά που ήταν επιστημονική φαντασία μπορεί να γίνει και πραγματικότητα. Δεν θα πάει καλά αυτό.
2: Όντως τρόμαξα. Έχω και τον αδερφό μου εδώ που με τροφοδοτεί με τέτοια. Ναι, έχω τρομάξει. Δηλαδή να έχεις το σπίτι σε μερικά χρόνια. Φαντάζομαι και οι επόμενες γενιές ακόμη πιο έντονα γιατί θα μεγαλώσουν με αυτά. Να το έχεις στο σπίτι. Αλλά είναι ένα αυτονομημένο.
3: Συγγνώμη που σε διακόπτω. Θέλω να σου πω κάτι. Δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά να σου πω ότι την πιθανότητα, να έχουμε την υγεία μας και να γεράσουμε καλά και να πάνε όλα καλά, το πιθανότερο είναι ότι θα μας γυροκομίσουν ρομπότ.
2: Όχι.
3: Όχι, ξεόχι, επειδή...
2: Είναι δηλαδή, θα
3: σου πω, ναι. Επειδή υπάρχει μεγάλη έλλειψη ανθρώπων να ασχοληθούν με το κομμάτι της φροντίδας των ηλικιωμένων, και επειδή δεν είναι επάγγελμα που λες γεια σας καλημέρα θα πάω να κάνω αυτό, και επειδή υπάρχουν γενικά διάφορες άλλες τύπου δουλειές, οι Κινέζοι ήδη το έχουν ξεκινήσει πολύ έντονα.
2: Mm-hmm. Τη φροντίδα ηλικιωμένων.
3: Πολύ, πολύ, πολύ. Είναι και σαν νοσηλευτές και είναι συγκλονιστική η εξέλιξη των κινέζικων ρομπότ. Ο Έλον Μάσκ έχει προβλέψει, αυτός ο τύπος, έχει προβλέψει ότι αυτό που φτιάχνει αυτός, η Τέσλα, τον Όπτιμους, θα μπορεί να κάνει όλες αυτές τις δουλειές τέλεια. Έχω την εντύπωση λοιπόν ότι αυτό που φανταζόμαστε εμείς. Καταρχάς αυτά που γίνονται ήταν ταινίες επιστημονικής φαντασίας.
2: Αντί να φροντίζει, θα αυτονομείται κιόλας και θα δεν ξέρεις τι
3: που
2: θα
3: δεν το ξέρω αυτό. Εγώ δεν έφτασα εκεί. Ναι. Εγώ έφτασα να σου πω ότι μην το θεωρείς κάτι απίθανο, ότι θα το ζήσουν. Σε διέκοψα σε αυτό που λες, ότι οι άλλες γενιές. Το πιθανότερο.
2: Να το ζήσουμε κι εμείς.
3: Αν έχουμε την υγεία μας και είναι όλα καλά και πάνε τα πράγματα έτσι όπως. Τέλος πάντων. Δεν θα το ζήσουμε, θα το έχει σπίτι σου.
2: Ναι. Αυτό λέω, γι' αυτό απαντάω και στο GPU 57 ότι ναι, τρόμαξα, γιατί το να το έχω σπίτι μου και να αυτονομείται και να κάνει ό,τι θέλει αυτό, προφανώς και με τρομάζει. Και δεν θέλω.
3: Ναι.
2: Πώς θα το πω, δεν θέλω, δεν θέλω να υπάρξει μια τέτοια εξέλιξη μεταξύ ανθρώπων και ρομπότ και AI και οτιδήποτε άλλο. Θέλω, ναι, προφανώς και βοήθεια στους ανθρώπους, αλλά μέχρι ένα... σημείο, ένα όριο. Και πάντα τον έλεγχο εμείς. Θα δούμε τι πλαίσιο θα φτιαχτεί.
3: Ναι, επίσης.
2: Αλλά δεν θα μπορέσουμε να το κάνουμε.
3: Ο Γιώργος λέει: Παιδιά, αυτό που έγινε είναι εντυπωσιακό, αλλά έχει τρομακτικό. Κάντε ρεπορτάζ. Έχουμε κάνει ρεπορτάζ όση πρόσβαση μπορούμε να έχουμε σε αυτά τα θέματα, Γιώργο, γιατί δεν έχουμε ούτε τρομακτική ενημέρωση. Έχουμε μόνο τις επίσημες πηγές. Η ίδια η OpenAI έβγαλε ανακοίνωση και η εταιρεία που δέχθηκε την επίθεση από το σύστημα αυτό της OpenAI, το οποίο αυτονομεί. Μύθηκε, πρέπει να πούμε. Είναι ένα σύστημα τεχνητή, κατάσκοπο τον ονομάζουν, τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος αυτονομήθηκε. Η εταιρεία που δέχτηκε την επίθεση, που στο τέλος την απέκρουσε την επίθεση, κατάφερε να την εντοπίσει δηλαδή μέσω του τμήματος κυβερνοασφάλειας την οποία διαθέτει, είπαν όλοι ότι ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
2: Ναι.
3: Το πρωτόγνωρο πολλές φορές είναι τρομακτικό. Σίγουρα είναι εντυπωσιακό, αλλά για όλους εμάς που δεν ξέρουμε, δεν σκαμπάζουμε τόσα από την τεχνητή νοημοσύνη, είναι και τρομακτικό. Ο Τάκης λέει: Υπάρχουν ναζί και χιτλερικοί που δεν ήταν Γερμανοί. Τι μπαρούφα πέταξε ο άλλος. Ναι, υπάρχουν.
2: Ναι, υπάρχουν.
3: Εννοείται.
2: Παιδιά, μην το συζητάμε.
3: Ναι. Η Μαρίνα λέει: Γιατί δεν λέτε ποιος θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Θα σας πω εγώ ευθύς αμέσως.
2: Νομίζω το κανάλι Open θα δείξει τον ΠΑΟΚ. Αν είμαι. Τουλάχιστον αυτό διάβασα.
3: Περίμενε, θα το δει. Το δείχνει το Open. Έχει δείξει το Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ, Open στις 8 και ο Sky. Και εμείς και την κατάλαβα, θέλετε να διαφημίσουμε το Open. Διαφημίζουμε το Sky που δουλεύουμε.
2: Σε διαφημιστικό περιβάλλον μπαίνουμε. Φέτος τρέχεις μέσα στην ιστορία. Νέα διαδρομή 5 χιλιόμετρων στην αρχαία Θήρα, στο Καμάρι και φυσικά οι εμβληματικές διαδρομές στην Καλδέρα, στο μονοπάτι που ενώνει την Νία με τα Φυρά. Σαντορίνη Experience 16 με 18 Οκτωβρίου. Δήλωση συμμετοχή τώρα στο santorini-experience.com.
4: Τούρος, Πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
5: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
4: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
6: Γίνε μέλος στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τις 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τις 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίες στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App. Ιντέα.
7: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
8: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
7: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
8: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
7: Αισθάνεσαι σπίτι.
8: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
9: Πώς φτάσαμε από την ευημερία στη χρεοκοπία? Ο εμβληματικός τραπεζίτης Μιχάλης Σάλλας καταγράφει 5 δεκαετίες οικονομίας, πολιτικής και κοινωνικών ανατροπών σε ένα βιβλίο που θα συζητηθεί. Τι πήγε λάθος στην Ελλάδα και τι θα μπορούσε να διορθωθεί? Το best seller του Μιχάλη Σάλλα σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
10: Summer Sale at Attica. Έως και 50% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Attica. You at your best.
11: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Κανελόνια με γέννηση κιμά κοτόπουλο και λευκή μπεσαμέλα από σιρικών άξο. Στην κουζίνα πειραματίσου όσο θέλεις. Στην καθαριότητα όμως προτείνεις την εγγύηση ενός πλυντηρίου πιάτων LG. Με 4 βραχίωνες ψεκασμού πολλαπλής κατεύθυνσης Quad Wash και καθάρισμα 360 μοιρών. Και τεχνολογία καυτού ατμού True Steam για απόλυτη λάμψη. Και όλα αυτά αθόρυβα. LG. Life's good.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.

0: Ο Νίκος από την Καλαμάτα, παιδιά, να οδηγήσει αμάξι και αυτό να θέλει να αυτοκτονήσει. Ναι.
1: Ας το καλό τον Νίκο.
0: Ναι. Αν μας γεροκομίσουν τα ρομπότ, λέει GPU-57, και δεν αυτονομούνται και φέρονται ευγενικά, όχι όπως οι άνθρωποι φέρονται βία σε ηλικιωμένους, αν φέρονται σωστά τα ρομπότ, θα είναι καλό και αυτό είναι το καλό σενάριο. Το κακό να μην βγει μόνο. Ο ΙΓΑΜΑ λέει, ενώ οι άνθρωποι δεν τρελαίνονται και κάνουν κακό στους άλλους ανθρώπους. Ναι, ρε παιδιά.
1: Ρε παιδιά, τώρα δεν συγκρίνουμε τους ανθρώπους με τα ρομπότ.
0: Επίσης, ο Ανδρέας βάζει τη σωστή διάσταση και λέει, παιδιά, αυτά που θα είναι για το σπίτι, λέει, θα μαζεύουν και ελιές.
1: Ναι.
0: Γιατί αυτό είναι σοβαρό πρόβλημα.
1: Ναι, θα μαζεύουν.
0: Σοβαρό πρόβλημα. Ο Κωνσταντίνος από το Λονδίνο λέει, σας παρακαλώ, μην λέτε ανακρίβειες, είναι δουλειά μου και είναι τραγικά αυτά που ακούγονται. Βγάλτε έναν άνθρωπο τη δουλειά να σας εξηγήσει, σας παρακαλώ. Αν εννοείς για την OpenAI, ανακρίβεια δεν είναι τίποτα. Είναι αυτό που είπε η OpenAI και η εταιρεία η άλλη. Αυτά δεν είπαμε ότι δεν έχουμε ρεπορτάζ. Τώρα, τι είναι, αν λέει ανακρίβειες η OpenAI, λέμε και εμείς ανακρίβειες.
1: Θα μεταφέρουμε και εμείς αυτό. Αλλά...
0: είπαμε από την αρχή ότι δεν. Και ο Πάμπλο Μιχάσο, όλο αυτό, βρε Πάμπλο, το ποιος πρόδωσε την Κύπρο το 1974, η Ελλάδα, η δικτατορία του Ιωαννίδη, γιατί το 40 ο Χίτλερ ήταν πλέον δικτάτορας, όχι εκλεγμένος καγκελάριος της Γερμανίας. Ναι. Λοιπόν, η κίνηση έχει ανέβει λίγο, ανεβαίνουν λίγο τα προβλήματα στον άνοδο του Κηφισού, όλο έχει τίποτα τρομερό. Κάτι που θέλεις να πεις για να κλείσει, για να έχουμε.
1: Τώρα δεν νομίζω ότι έχουμε το χρόνο. Για το Πασόκ ήθελα να πω ότι χαμός.
0: Πάλι με το Πασόκ.
1: Χαμός. Ότι έχω 30 δεύτερα. Λέω, διαβάζω. Λευτέρης Καρχημάκης, ναι. Το πρωί εδώ σε εμάς,
0: ναι.
1: Σε αφεντιές μας. Το Πασόκ θα καταργήσει τον νόμο Πυρακάκη.
0: Μάλιστα.
1: Νάντια Γιαννακοπούλου.
0: Ναι.
1: Μόνο στην Κούβα και τη Βόρεια Κορέα δεν λειτουργούν μη κρατικά πανεπιστήμια.
0: Χαμός το Πασόκ, γνωστό.
1: Δεν είναι, να πω, στη δύση καλώς δεν να το λέει.
0: Έτσι, επειδή έχω το μικρόφωνο, να πω από την αρχή τη θέση μου, ότι το Πασόκ θα έπρεπε, το Πασόκ να είχε κινήσει τη διαδικασία για την ίδρυση ιδιωτικών, θέλετε, ιδιωτικών
1: ορφανικών,
0: πανεπιστημίων στην Ελλάδα και όχι κανένας άλλος, αλλά εν πάση περιπτώσει αυτό είναι στο δικό μου το μυαλό μόνο. Να είστε καλά.
1: Καλό υπόλοιπο, γεια σας.
2: Athens Flying Week, μια διεθνής αεροπορική επίδειξη με εντυπωσιακές συμμετοχές. Οι διάσημοι Αλφουρσάν με τα νέα τους αεροσκάφη έρχονται για να ξεσηκώσουν μικρούς και μεγάλους.
3: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
4: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
3: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
5: Ο Παναθηναϊκός.
3: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
5: Το Πασόκ.
3: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
5: Ξέρω! Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
3: Σωστά! Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26 81 0 72 550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
4: δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. Seipreveza's. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
6: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
3: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr. Ο

0: L'idea da Comexi.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Pond.
2: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
3: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
2: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάνωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
3: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
2: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Πράγματα την άλλη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε για Ουγγαρία. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα θα μπορέσουμε να πούμε κάποια πράγματα για τον αγώνα της Φινλανδίας στο WRC, με τον οποίο ουσιαστικά θα πάει και το WRC για λίγες εβδομάδες διακοπών.
6: Να σε ευχαριστούμε και πάλι. Καλό απόγευμα, καλό καλοκαίρι και σε εσένα και καλές διακοπές, Νάκης.
5: Ευχαριστώ επίσης. Καλή συνέχεια.
6: Ήταν κυρίες και κύριοι ο φίλος μας Γιάννης Μάριος Παπαδόπουλος, αγαπητός συνάδελφος και φίλος από την Κοσμοτέ TV που μας δίνει ξεχωριστή ενημέρωση κάθε εβδομάδα των έχουμε αγώνες. Φόρμουλα 1, WRC, MotoGP αλλά και ελληνικούς αγώνες. Καλό απόγευμα, φίλοι μας, και πάντα καλές και ασφαλείς διαδρομές, καλό καλοκαίρι και καλές διακοπές σε όλους.
7: Η ώρα είναι 6.
8: Παιδιά, GPS, έχουμε χαθεί. Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Ένας να μου μιλάει.
9: Εγώ, δεξιά.
8: Γιατί εσύ,
9: αριστερά.
8: Γιατί εγώ είμαι συνοδηγός.
9: Δεξιά.
8: Ναι, αλλά εγώ είμαι πιο ωραίος.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
9: Αριστερά.
8: Δεξιά.
10: Μονοθέσιο.
11: Ονειρεύεσαι μονοθέσιο? Ζήσε την εμπειρία των κορυφαίων αγώνων με κάρτες Alpha Bank Visa χάρη στη Visa. Μάθε περισσότερα στο alpha.gr.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων με τη Μαρία Γιώργαρη. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση, επίσης στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια λόγω τροχαίου. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιάς στο ύψος του Αλίμου. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,5% στα 100,2 δολάρια το βαρέλι. Παράλληλα, ο Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Ντρόουν επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλοια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσονται στο μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το ΚΙΣΕΑ κατά τη σημερινή συνεδρίασή του. Μεταξύ αυτών είναι και η αποκαλούμενη ασπίδα του Αχιλέα, ο θόλος αμυντικής θωράκισης της χώρας, συνολικού κόστους περίπου 4 δισευρώ. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποφαινέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα, για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισοδήματα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Προφυλακίστηκε μετά την απολογία του 60χρονος, ο οποίος το πρωί της περασμένης Τρίτης επιτέθηκε με μαχαίρι σε δύο Ελληνοαμερικανούς τουρίστες στην περιοχή της Ακρόπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο κατηγορούμενος υπέβαλε αίτημα για τη διενέργεια ψυχιατρικής πραγματογνωμοσύνης, το οποίο έγινε δεκτό από την ανακρίτρια. Στο παρελθόν έχει νοσηλευτεί σε ψυχιατρικές κλινικές. Αντιμετωπίζει τις κατηγορίες απόπειρας ανθρωποκτονίας κατά συρροή και παράνομη οπλοφορία οπλοχρησία. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγο σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά στην Αιτωλοκαρνανία. Κορυφώνονται σήμερα εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Το απόγευμα στις 7 στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου, Νεούτσα, όπου βρίσκεται το μνήμιο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από τον Νεούτσα προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Ένας άνθρωπος τραυματίστηκε σοβαρά σε ομοιρία σε τράπεζα στο Ρέγκενσμπουργκ της Βαβαρίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, εκτιμάται ότι ένας άνδρας είναι οπλισμένος με μαχαίρι, αλλά δεν είναι σαφές εάν βρίσκεται ακόμη εντός του κτηρίου. Οι πολίτες καλούνται να αποφεύγουν την περιοχή γύρω από την τράπεζα.
1: χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησε για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς

0: πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
2: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό.
0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
3: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 29 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
4: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Που εκτελεί ενίοτε, όπως λέει και ο ποιητής, χρέη Θεού, κάνοντας θαύματα. Μέχρι τότε ο Ιούλιος θα έχει πάντα τη φήμη του ζώρικου μήνα, του μήνα που μέσα στα χρόνια άνοιξαν πληγές, αρκετές πληγές, κάποιες μένουν ακόμα ανοιχτές. Μια τέτοια μέρα είναι νομίζω και αυτή η σημερινή. Το ημερολόγιο κάθε Ιούλιο, τέτοια μέρα, τα τελευταία 8 χρόνια βαραίνει. Είναι το μάτι, είναι η μέρα που πέρασε και άφησε πίσω της μια μαύρη σελίδα. Μια σελίδα που θα ρίσει πως ακόμα καπνίζει πάνω από στάχτες και από καΐδια. Ό,τι λόγια είχαμε να πούμε για το μάτι νομίζω τα έχουμε πει, απλά κάθε χρόνο τέτοια μέρα που για πολύ κόσμο ο χρόνος μετρά αντίστροφα για διακοπές, όταν σε κάποιο ραδιόφωνο καλή ώρα ή σε μια ανοιχτή τηλεόραση ακούς ξανά εκείνα τα ηχητικά, εκείνα τα ντοκουμέντα, τα όσα είπαν άνθρωποι που κάηκαν ζωντανοί, σε πιάνει ένα βούρκωμα, μια ανατριχίλα και έπειτα εκείνη η διαπίστωση, η πολύ ανθρώπινη, τι τέλος είχαν αυτές οι ψυχές. Καλό σας απόγευμα στον Sky και τους 100,3. Είστε συντονισμένοι και κάπου εδώ 6 και 13 πρώτα λεπτά ξεκινούν οι ιστορίες του. Χωρίς άλλη καθυστέρηση θα δώσω το λόγο στον συνάδελφό μας, τον Γιώργο Λιάλιο από την Καθημερινή, ο οποίος βρίσκεται τώρα καθοδόν για εγγένεια. Είναι μέρες καλοκαιρινές, πολύ μετακινήστε και από ό,τι διαβάζω έχουμε

0: εγγένεια. Στην πραγματικότητα ολοκληρώνεται ένα πολύ μεγάλο έργο, Ε65, Γιώργο. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από το Αγιώφυλλο Τρικάλων. Βρισκόμαστε στα σύνορα του νομού Τρικάλων, το νομό Γρεβενών. Εδώ έχει στηθεί μία σκηνή, γιατί περίπου σε ένα μισάωρο θα ξεκινήσει η τελετή των εγγενείων για την απόδοση στην κυκλοφορία των τελευταίων 45 χιλιόμετρων του Ε65 από την Καλαμπάκα μέχρι την Εγνατία. Είναι ο τελευταίος από τους αυτοκινητόδρομους από τη γενιά των αυτοκινητοδρόμων του 2007-2008 που παραδίδεται, με πάρα πολλά προβλήματα, πάρα πολύ μεγάλες υπερβάσεις στο κόστος σε σχέση με το πώς είχε αρχικά σχεδιαστεί.
0: Το τετραπλάσιο.
1: Αρκεί να πούμε ότι όταν είχε υπογραφεί η σύμβαση το 2008, η συμμετοχή του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το έργο θα ήταν 500 εκατομμύρια ευρώ και έφτασε η συμμετοχή το 1,5 δις συν περίπου 540 εκατομμύρια ευρώ σε αποζημιώσεις στον παραχωρησιούχο και στον κατασκευαστή, και οι δύο ανήκουν στην εταιρεία Τέρνα, για καθυστερήσεις σε διάφορους όρους του συμβολέου, να το πούμε έτσι, γιατί την ευθύνη των οποίων αποδέχθηκε το δημόσιο. Έτσι ξεκινήσαμε από τα 500 εκατομμύρια και φτάσαμε στα 2,1 δισεκατομμύρια. Ξεκινήσαμε για το 2011 και φτάσαμε στο 2026. Εν πάση περιπτώσει, σήμερα είναι μια θετική ημέρα. Καλό είναι βέβαια να τα θυμόμαστε όλα αυτά για την ιστορία των δημοσίων έργων στην Ελλάδα.
0: Έτσι, από τα 3 έτη το κάναμε 18.
1: Ένα πάρα πολύ ωραίο τοπίο, κατάφυτο, λίγο μετά τα μετέωρα που είναι πάντα εντυπωσιακά. Αυτός ο δρόμος θα φέρει την απόσταση Λαμία Εγνατία σε 1 ώρα και 45 λεπτά από αύριο το πρωί που θα κυκλοφορείτε. Τι άλλο να πούμε.
0: Χαίρεσαι να ταξιδεύεις πάντως.
1: Θα είναι πολύ καλός για τη Δυτική Μακεδονία. Δηλαδή, αν κάποιος θέλει να πάει στα Γρεβενά ή στην Κοζάνη κλπ. Είναι πάρα πολύ εύκολο πλέον.
0: Γλιτώνεις
1: πολύ δρόμο.
0: Πολύ δρόμο.
1: Και βέβαια είναι ένας ωραίος αυτοκινητόδρομος.
0: Ναι, σύγχρονος. Μετά από τόσα χρόνια, λοιπόν, το αξίζουμε.
1: Πήρε 15 χρόνια περισσότερο, αλλά τα καταφέραμε. Ναι.
0: Γιώργο, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος, και ο Πρωθυπουργός θα είναι εκεί σε λίγο, έτσι βέβαια.
1: Θα είναι και ο Πρωθυπουργός εδώ. Αυτή τη στιγμή είναι εδώ ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Δήμας, ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, ο κ. Χατζηδάκης, τοπικοί παράγοντες, δήμαρχοι, μητροπολίτες, παπάδες. Ξέρετε τώρα ό,τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Τα εγγένεια, όλοι οι τοπικοί παράγοντες, δημοτικοί σύμβουλοι, αυτά όλοι. Ωραία. Χαρούμενοι, φωτογραφίζονται.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
1: Να
0: είσαι καλά και εσύ. Σε ευχαριστώ που χώρεσες έτσι στο ασφιχτικό πρόγραμμα. Έτσι, 5 λεπτά να μας πεις και εμάς, γιατί είναι μέρες που ο κόσμος ταξιδεύει. Και από αύριο, μια διαδρομή που διαρκούσε αρκετές ώρες, νομίζω ο χρόνος πέφτει. Στο μισό, ίσως και κάτι παραπάνω. 1 ώρα και 45 λεπτά από αύριο η διαδρομή από τη Λαμία μέχρι την Εγνατία Οδό στο ύψος των Ρεβενών, παρακαλώ. Σπουδαίο έργο. Εντάξει, είπαμε, το πληρώσαμε περισσότερο. Καθυστέρησε και αρκετά χρόνια παραπάνω. Αντί για 3 έφτασε να διαρκέσει 18. Αλλά το έχουμε. Είναι πραγματικότητα. Θα είναι πραγματικότητα από αύριο. Τώρα, μιας και πιάσαμε τα των μετακινήσεων, να σας πω ότι παρότι ο μήνας έχει 23 Ιουλίου, έχουμε προβλήματα. Κυκλοφοριακά προβλήματα εννοώ. Στην Αττική Οδό αυτή την ώρα εντοπίζονται περισσότερα. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από Αχαρνές έως Μαρούση. Αν κατεβαίνετε τον Κηφισό, θα συναντήσετε κίνηση από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Το Ανωδικό επίσης έχει κίνηση από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Ο λόγος είναι ότι προηγήθηκε ένα τροχαίο. Έχουμε κίνηση στο κέντρο της Αθήνας. Στο κέντρο της Αθήνας, είπαμε, πρέπει να πιάσει κανείς 15 Αυγούστου για να δει τη σταδίου άδεια. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά, εκεί στο ύψος του Αλίμου. Είναι τέλος Ιουλίου. Μέχρι χθες είχαμε συνθήκες καύσωνα. Σήμερα πήρε να δροσίσει λιγάκι, ευτυχώς. Και οι δρόμοι είναι ακόμη μποτιλιαρισμένοι. Όπως επισημαίνει σήμερα η Καθημερινή και στο κύριο άρθρο της, η λύση δεν είναι μόνο οι νέοι αυτοκινητόδρομοι. Μόνιμη η λύση, οικολογική και οικονομική, γιατί και αυτά παίζουν ρόλο στους καιρούς που διανύουμε, είναι τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αλλά πώς Μπορεί κανείς να τα προτείνει στους πολίτες όταν κάτι μέρες σαν και αυτές μπαίνεις στο σειρμό και βράζεις, ε? Σαν σφίζοντας θερμοθάλαμοι, όπως λέει και η καθημερινή, είναι τα μέσα μεταφοράς. Έχουν γίνει κάποια βήματα για να μην τα μηδενίζουμε όλα στις δημόσιες μεταφορές, με ρυθμό αργό, όπως συνήθως προχωρούμε. Όμως χρειάζονται ακόμα πάρα πολλά. Χρειαζόμαστε ακόμα δείγματα, σημαντικά γραφής, για να επενδύσουμε κι εμείς στην αξιόπιστη μετακίνηση και να αφήσουμε το γιο ταχύ στα πάρκινγκ μας. Πότε ήταν, προχθές, προκηρύχθη διαγωνισμός, ώστε και αυτοί οι σειρμοί που δεν έχουν κλιματισμό, γιατί υπάρχουν και αυτοί, και αν σου τύχει τι θα κάνεις, θα μπεις και θα βράσεις, προκηρύχθη και διαγωνισμός για να αποκτήσουν και αυτοί κλιματισμό. Μιλάμε για παλιούς σειρμούς που έχουν εκεί κοντά στα 30 χρόνια.

Λοιπόν, πήρε να δροσίσει, αυτό είναι ενθαρρυντικό. Αύριο θα βρέξει κιόλας. Αύριο είναι Παρασκευή, αύριο ξεκινάει η άδεια, ξεκινούν οι διακοπές για πολύ κόσμο. Είναι η τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου και μετά έρχεται φουριόζος ο Αυγούστος. Φαντάζομαι εσείς που ταξιδεύετε έχετε ενημερωθεί ότι αύριο από το μεσημέρι, τουλάχιστον μέχρι και το πρωί του Σαββάτου, θα έχουμε βροχές. Σε κάποια σημεία της χώρας μάλιστα θα είναι μπουρίνια, θα είναι ισχυρές βροχές, θα είναι καταιγίδες, σποράδες, κεντρική και βόρεια έδεια. Τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας μπαίνουν από αύριο σε κόκκινο συναγερμό. Και εμείς εδώ στην Αττική θα δούμε βροχούλα. Ακούω τη Χριστίνα να λέει ότι κυρίως αύριο τέτοια ώρα θα ξεκινήσουν οι ουρανοί να μαυρίζουν και μετά θα ρίξει αρκετά. Το καλό βεβαίως και παρήγορο για εσάς, ιδίως που ξεκινούν οι διακοπές σας, είναι ότι αυτό θα κρατήσει πολύ λίγο. Από το Σάββατο το απόγευμα ο καιρός θα ανοίξει.

0: έλεγα και νωρίτερα πως αυτή η μέρα είναι μια μέρα που βαραίνει πολύ. Πάντα κοντοστεκόμαστε στο ημερολόγιο και θυμόμαστε. Θυμόμαστε τι συνέβη πριν από 8 χρόνια. Ο Ιούλιος δικαίωσε τότε, πριν από 8 χρόνια, με την τραγωδία του Ματιού, τη φήμη που έχει πως είναι ένας μήνας που αφήνει πληγές. Πληγές ακόμα ανοιχτές. Για κάποιους είναι βέβαιο ότι παρότι έχουν περάσει πια 8 χρόνια, απομακρυνόμαστε από εκείνη τη μέρα. Οι πληγές παραμένουν ακόμα ανοιχτές. Η κυρία Καταρίνα Μαλά είναι μαζί μας. Ήταν εκεί, το βίωσε όλο αυτό. Ήταν στους τυχερούς όμως, γιατί επιβίωσε. Υπήρχαν γειτονές της, γνωστοί, φίλοι εκεί στο μάτι, που δεν είχαν την ίδια τύχη. Γεια σας, καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ
1: καλησπέρα
0: πολύ.
1: Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα σας.
0: Λοιπόν, σας άκουσα να λέτε για την ημέρα που και εμείς σας τηλεφωνούμε, έχουμε αναπτύξει έτσι ένα κώδικα όλα αυτά τα χρόνια, μια
1: σχέση
0: έτσι εντός εισαγωγικών. Τα λέμε, θυμόμαστε, εκφράζουμε και πώς να το πω, το σεβασμό μας στη μνήμη αυτών των ανθρώπων που είχαν ένα μαρτυρικό τέλος. Σας άκουσα λοιπόν να λέτε, πιάνει ο Ιούλιος και πιάνεται και η ψυχή μας μαζί.
1: Ναι, αλήθεια είναι ότι μόλις καταλαβαίνουμε ότι μπαίνει ο Ιούλιος και αρχίζουμε και αναφερόμαστε στο μήνα αυτό, ξεκινάει να βαραίνει κάπως το μέσα μας.
0: Σήμερα, κυρία Μαλά, που έχουν περάσει 8 χρόνια και αν δεν κάνω λάθος, σε λίγη ώρα από τώρα ξεκινούν και οι εκδηλώσεις μνήμης, ναι, εκεί στο μάτι. Έχει αλλάξει κάτι μέσα σας, πώς έχει γράψει όλο αυτό, λειτουργεί ο χρόνος υπηρετικά?
1: Εγώ θεωρώ ότι 8 χρόνια αγωνιζόμαστε για την αλήθεια. 8 χρόνια προσπαθούμε, πέρα από το κομμάτι το ποινικό και το δικαστικό, να δώσουμε να καταλάβει ο κόσμος ότι το μάτι ήταν ένα έγκλημα. Ούτε φυσική καταστροφή ήταν, ούτε μια συνθήκη η οποία δεν μπορούσε να αποφευθεί, ούτε τίποτα. Όσοι έχουν παρακολουθήσει τη δικαστική διαδικασία, αυτό ήταν ξεκάθαρο. Αλλά θεωρώ ότι οι πρώτες αρκετές μέρες, δηλαδή το πρώτο διάστημα που εμείς δεν μπορούσαμε να αμυνθούμε σε αυτή την προπαγάνδα που διοχετεύτηκε στην κοινή γνώμη οργανωμένα, mm-hmm, περί ευθύνης του ίδιου του τόπου, της ερημοτομίας κτλ., σταθήκαμε αδύναμοι να την πολεμήσουμε στο ξεκίνημά της. Με αποτέλεσμα αυτό να διοχετευτεί σε ολόκληρη τη συνείδηση της κοινωνίας, και για κάποιο λόγο η κοινωνία δεν θέλησε να ακούσει την αλήθεια μας ή δεν επέτρεψαν κάποιοι να ακουστεί πραγματικά η αλήθεια. Και θεωρώ ότι μετά τα ντέμπη αυτό είναι πλέον και ασίδηλο. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ότι η αλήθεια μπορεί και να επιχρωματίζεται και ότι είναι διαφορετικό το να έχει πεθάνει με μία κυβέρνηση ή να έχει πεθάνει με μία άλλη κυβέρνηση.
0: Ναι. Παρότι η υπόθεση έχει κρυθεί δικαστικά, το παρακολουθήσαμε, θεωρείτε ότι δεν δόθηκαν οι απαντήσεις που αναμένατε στις αίθουσες
1: του δικαστηρίου? Θεωρούμε ότι στο κάδρο των ευθυνών πάρα πολλοί μείναν έξω, προστατεύτηκαν. Δηλαδή μπήκαν μέσα επί της ουσίας αυτοί που δεν μπορούσαν να μην μπουν. Η ηγεσία του πυροσβεστικού σώματος, η επικεφαλής, ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας, ο ηλικιωμένος τέλος πάντων που έβαλε τη φωτιά. Πολλοί μείναν εκτός κάδρου. Όμως αυτό το σημείο θα πρέπει να πούμε ότι πρέπει πάντα να έχουμε στο μυαλό μας ότι εάν ο πραγματογνώμονας τότε είχε υποκύψει στους εκβιασμούς του τότε αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος, το μάτι μπορεί να ήταν κάτι άλλο από αυτό που είναι σήμερα.
0: Θέλω να σας ρωτήσω κάτι ακόμα. Υπήρξε μια εξέλιξη σημαντική τις προηγούμενες ημέρες.
1: Ναι.
0: Ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων και Εγκαυματιών επισκέφθηκε και πάλι την εισαγγελία του Αρείου Πάγου για το ζήτημα εκείνο του ομαδικού τάφου. Έτσι, για το...
1: Δεν είναι μόνο το ζήτημα του ομαδικού τάφου, είναι και το ζήτημα. Δηλαδή η αφορμή ήταν πρώτον το θέμα της ύπαρξης ενός ομαδικού τάφου που σε δημόσιο έγγραφο αναφέρεται ότι περιλαμβάνει 16 αταυτοποίητα DNA. Που σημαίνει ότι αυτό μπορεί να είναι και ενδεχομένως 16 αταυτοποίητες σωροί. Είναι μια γυναίκα η οποία είχε βρεθεί λίγες μέρες μετά την 23η Ιουλίου πνιγμένη και με εγκάβματα, η οποία παρέμεινε στα ζήτητα στο νεκροτομείο του Σχιστού για πάρα πολλούς μήνες και τελικά ετάφη. Και το θεωρώ ότι το χειρότερο όλο και το πιο ανατριχιαστικό είναι το ότι έχουμε αποδεδειγμένα πλημελή διαχείριση των σωρών από τους ανθρώπους που θα έπρεπε να είναι πάρα πολύ υπεύθυνοι. Θέλω να πω το εξής, ότι μέσα στο δικαστήριο ακούστηκε συγγενείς, ο οποίος είπε ότι μερικές μέρες μετά την ταφή του δικού τους ανθρώπου δέχτηκε τηλεφώνημα από ανώτατο αξιωματικό του πυροσβεστικού σώματος, ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τη διαχείριση των σωρών, που του είπε ότι σας έχουμε παραδώσει λάθος σωρό, αλλά να μην μπλέξουμε την εισαγγελία, να πάρω εγώ 2-3 δικούς μου ανθρώπους και να έρθουμε να ξεθάψουμε τη λάθος σωρό και να θάψουμε τη σωστή.
0: Μάλιστα.
1: Και αυτός ο άνθρωπος συνέχισε την καριέρα του κανονικά και αποστρατεύθηκε με τους βαθμούς του, με δόξα και τιμή. Που σημαίνει ότι αυτό που εμείς πολεμάμε, δηλαδή το να κατανοήσει η κοινωνία ότι αυτό που το μεγάλο ζητούμενο είναι ο επαναπροσδιορισμός της έννοιας της ευθύνης, δεν το έχουμε πετύχει στο βαθμό που θα έπρεπε να το πετύχουμε.
0: Μάλιστα. Άρα εξού και αυτή η προσφυγή, λοιπόν, αυτό το νέο αίτημα έχει να κάνει με την πια, πώς να το πω, με την αποκατάσταση σε ένα ηθικό πεδίο.
1: Είναι άλλο ένα κομμάτι της αλήθειας το οποίο έχει θαυτεί.
0: Μάλιστα.
1: Είναι σημαντικό όμως να πούμε ότι έγινε τεράστια προσπάθεια συγκάλυψης όλης αυτής της ιστορίας. Είναι ξεκάθαρο ότι αυτό που εμείς λέμε και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι πώς γίνεται. Ο τότε υπαρχηγός επιχειρήσεων της 23ης Ιουλίου λίγες μέρες μετά να γίνεται αρχηγός. Πώς είναι δυνατόν κάποιος που είναι υπαρχηγός επιχειρήσεων, που σημαίνει ότι σίγουρα θα είναι ελεγχόμενος, να ορίζεται αρχηγός και μετά αυτός ο αρχηγός να είναι αυτός που αναλαμβάνει να εκβιάσει το Δημήτρη Τολιότσιο, τον πραγματογνώμονα, για να φτιάξει, να κατασκευάσει επί της ουσίας μια πραγματογνωμοσύνη ακριβώς πάνω στη γραμμή της προπαγάνδας. Γι' αυτό και σας είπα στο ξεκίνημα ότι ενδεχομένως, εάν είχε υποκύψει ο πραγματογνώμονας, το μάτι να είχε μια άλλη τύχη.
0: Κυρία Μαλά, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ και εγώ και να προσέχετε.
0: Να είστε καλά. Ναι. Η κυρία Καταρίνα Μαλά. Κάτοικος Ματιού, το έζησε όλο αυτό και μέχρι και σήμερα, 8 χρόνια μετά, όπως ακούσατε, για αυτούς τους ανθρώπους, για τους συγγενείς των θυμάτων, σε ένα ηθικό επίπεδο, γιατί οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να γυρίσουν πίσω, η αποκατάσταση δεν έχει έρθει. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στις διαφημίσεις, στους τίτλους των ειδήσεων στις 18:30 και επιστρέφουμε αμέσως.
2: Τι προσέχω σε έναν άντρα, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
3: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
2: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
3: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια, είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24 ώρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
4: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου εκεί.
5: Για την Πρέβεζα, Κώστας Γιώτης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
6: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450 24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
7: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
8: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Καρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
3: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Baracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Yes.
8: Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ανελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
0: Δεξιά μας και αριστερά μας περίπου 13.000 δέντρα. Ακούγεται πολύ, αποδίδει όμως, κάνει τη διαφορά στον αστικό ιστό. Αποζητούμε ανάσες δροσιάς. Όλοι μας, όσοι είμαστε τέτοιες μέρες στην πόλη, θέλουμε τον ίσιο, θέλουμε τη δροσιά, θέλουμε αυτό το αεράκι που δεν βρίσκει το δρόμο όμως για να έρθει να μας δροσίσει. Ζήτησε λοιπόν την βοήθεια του κυρίου Θεοχάρη Ζάγκα. Είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας του Φυσικού Περιβάλλοντος του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, να μας εξηγήσει πώς πρέπει να διαβάζουμε τους απολογισμούς και γιατί λίγες πόλεις στην Ελλάδα είναι πόλεις πράσινες και δροσερές. Κυρίως οι μεγάλες πόλεις, και δεν το συζητώ, το παράδειγμα το πιο εμφατικό είναι η Αθήνα, είναι πόλεις αφόρητες το καλοκαίρι. Γεια σας κύριε Ζάγκα, καλησπέρα σας.
10: Καλησπέρα σε εσάς και τους ακροατές σας.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, για πείτε μας, 12.500 δέντρα, τα οποία θα μπορούσαν να είναι και 20.000, έτσι. Θέλω να πω, δεν θα βγει και κανείς να τα μετρήσει ένα προς ένα. Και δεν μας κάνουν αίσθηση. Γιατί?
10: Εντάξει, είναι μια καλή προσπάθεια, θα έλεγε κάποιος, αλλά αυτό είναι η αρχή. Όταν φυτεύουμε, αρχίζουμε. Δεν έχουμε ολοκληρώσει την προσπάθεια αυτή. Θα πρέπει να περάσουν κάποια χρόνια να δούμε τα ποσοστά επιβίωσης, να γίνουν οι σωστές ενέργειες διαχείρισης αυτών των δέντρων στο μέλλον, να μην αφαιθούν στην τύχη τους. Αν αφαιθούν στην τύχη τους, να ξέρετε, ένα μικρό ποσοστό θα επιβιώσει. Επομένως, ας κρατάμε μικρό καλάθι γενικότερα. Από εκεί και ύστερα υπάρχει και ένα θέμα γενικότερο για το πώς διαχειριζόμαστε και τα υπάρχοντα δέντρα και όχι μόνο αυτά τα οποία φυτεύουμε.
0: Δηλαδή?
10: Και πώς θα τα διαχειριστούμε στο μέλλον. Πώς θα παρακολουθούμε σε αιτήσια βάση, στην τρέχουσα πραγματικότητα, ας το πούμε έτσι. Πώς θα διαχειριζόμαστε από πλευράς κλάδευσης, από πλευράς υγείας γενικότερα και σταθερότητας. Είναι ένα σοβαρό ζήτημα και ένα σοβαρό αντικείμενο, ένα σοβαρός κλάδος, με πολύ ενδιαφέρον, αν θέλετε, για τις σύγχρονες πόλεις. Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν δίνουμε τη δέουσα βαρύτητα, ούτε εμείς ως γεωτεχνικοί γενικότερα, ούτε και οι αρμόδιες δημοτικές αρχές. Εξάλλου, τα δέντρα δεν ψηφίζουν.
0: Σωστά,
10: αλλά
0: πολύ καλό.
10: Υπάρχει ένα κίνημα, να ξέρετε, διεθνώς για τα δικαιώματα των δέντρων εφ' εξής, που εμένα με βρίσκει απολύτως σύμφωνο και ήταν μια σκέψη μου, αν θέλετε, και αποτέλεσε και μια επιβεβαίωση για αυτό που σκεφτόμουν. Είναι οι μόνοι οργανισμοί στις πόλεις, ναι, οι οποίοι απορρυπαίνουν, ενώ όλοι οι άλλοι, όλες οι άλλες δραστηριότητες και όλα τα άλλα όντα που υπάρχουν μέσα σε μια πόλη ρυπαίνουν. Επομένως θα έπρεπε να τύχουν μεγαλύτερης προσοχής και μεγαλύτερης αναγνώρισης.
0: Υπάρχει κάποιος που να τα παρακολουθεί συστηματικά? Δεν ξέρω, κύριε Ζάγκα, λέω.
10: Κανονικά θα έπρεπε οι υπηρεσίες πρασίνου, αλλά ναι, εγώ δεν είμαι ευχαριστημένος.
0: Άρα τοπική αυτοδιοίκηση
10: πρασίνου,
0: δηλαδή.
10: Ναι, ναι, βεβαίως, ναι, τον Δήμο. Και αυτό συμβαίνει μέσα στα όρια των Δήμων, αν θέλετε. Mm. Τα περιαστικά δάση είναι άλλων αρμοδιότητα, οι οδοί, ας πούμε, οι μεγάλοι οδικοί άξονες άλλων και ούτω καθεξής. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μέσα στις πόλεις αρμόδιοι είναι οι Δήμοι, που όφυλαν να έχουν πολύ καλά οργανωμένες υπηρεσίες πρασίνου. Βέβαια, τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο αντικείμενο πάει στους ιδιώτες και, εντάξει, δεν με βρίσκει εμένα αυτό
0: ασύμφωνο,
10: έτσι, συμφωνώ. Αλλά όλοι μας θα πρέπει να παρακολουθούμαστε, να αξιολογούμαστε για το έργο το οποίο προσφέρουμε, και αυτό που μας αναθέτει κάποιος και μας πληρώνει θα πρέπει να το κάνουμε με τον καλύτερο τρόπο.
0: Ναι. Υπάρχει μια, πώς να το πω, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας έχει θέσει μια σύσταση. Λέει ότι η αναλογία είναι 8 έως 10 τετραγωνικά μέτρα μόνιμου πράσινου ανακάτοικο. Ναι. Εμείς φαντάζομαι, ναι, είμαστε... πολύ,
10: είμαστε πολύ χαμηλότερα. Χαμηλότερα, να ξέρετε, είμαστε το 2 με 3 στις μεγαλοπόλεις Αθήνα και Θεσσαλονίκη, 2,5 με 3, ας το πω έτσι επίκως, παρά τις προσπάθειες που γίνονται τα τελευταία χρόνια για νέες φυτεύσεις κλπ. Και δεν είναι μόνο αυτός ο αριθμός, τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο. Αυτά τα 8 με 10 τετραγωνικά μέτρα ανακάτοικο θα πρέπει να είναι ομοιόμορφα κατανεμημένα και να είναι καλής ποιότητος, δηλαδή να διαχειρίζονται σωστά τα δέντρα κυρίως που αποτελούν το μόνιμο πράσινο και δευτερευόντως η θάμνη εντός των πόλεων. Το γκαζόν είναι αμεληταία ποσότητα, να ξέρετε, για την Ελλάδα τουλάχιστον δεν θα έπρεπε να το λογαριάζουμε καν σε αυτή την ιστορία που μιλάμε τώρα. Βεβαίως, οι Γερμανοί, να σας πω για παράδειγμα, λένε ότι το γκαζόν είναι αντιοικονομικό και αντιοικολογικό.
0: Αντιοικονομικό γιατί?
10: Γιατί χρειάζεται μεγάλες ποσότητες νερού, τις οποίες δεν έχουμε.
0: Α, μάλιστα, ναι.
10: Εντάξει. Και το λένε οι Γερμανοί ότι δεν τις έχουν αυτοί, πόσο μάλλον εμείς.
0: Μάλιστα. Προσωπικό για να τα καταρτισμένο σχετικά, κύριε Ζάγκα, θέλω στις υπηρεσίες πρασίνου τώρα, αν πάμε μαζί και κάνουμε ένα ρεπορτάζ, να δούμε ποιοι δουλεύουν στις υπηρεσίες πρασίνου. Κάνει ο καθένας ό,τι του ουρθεί. Είναι άνθρωποι γεωπόνοι, είναι καταρτισμένοι.
10: Είναι ένα ειδικό αντικείμενο που ακόμα και οι γεωτεχνικοί, και ενώ τους γεωπόνους, τους δασολόγους και τους τεχνολόγους δασοπόνους και γεωπόνους αντίστοιχα, που εάν δεν εξειδικευτούν επ' αυτού, είναι άσχετοι. Και μιλάει ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας, ο οποίος έχει δύο παιδιά, ένα γεωπόνο και ένα δασολόγο, έτσι.
0: Δηλαδή μπορεί να κάνουν και κακό πάνω, όχι επί τούτου, εννοώ λόγω της αμάθειας ή της ημιμάθειας.
10: Εάν το αγνοούμε το αντικείμενο, βεβαίως θα κάνουμε κακό. Και δεν πρέπει εδώ να κρυβόμαστε και να λέμε, α, ξέρω, ξέρω, ξέρω. Αυτό πρέπει να αποδεικνύεται με κάποια εκπαίδευση, αν θέλετε, με κάποια πιστοποίηση ως αποτέλεσμα σεμιναρίων μακροχρόνιων, όχι μιας ώρας, δύο ώρων, πέντε ώρων, δέκα ώρων κλπ. Είναι, όπως σας είπα, ένα πολύ σοβαρό αντικείμενο και όλοι όσοι ασχολούνται, από τους γεωτεχνικούς μέχρι και τους χειριστές των πριονιών και των αλυσοπριώνων, θα πρέπει να είναι πιστοποιημένοι. Και πιστοποιημένος δενδροκόμος εν Ελλάδη, τουλάχιστον σε γνώση δική μου, είναι μόνο ένας.
0: Α, πολύ ωραία.
10: Που βρίσκεται στην Αθήνα και, αν θέλετε, πυροβολείται και από μια ομάδα γεωτεχνικών. Καλά είναι η πιάτσα.
0: Α, μάλιστα. Και αυτά που βλέπουμε, τα δέντρα που είναι εγκλωβισμένα κάτω από τσιμέντο, που περπατάμε δεξιά και αριστερά στα πεζοδρόμια.
10: Αυτά είναι πολύ σοβαρά ζητήματα που θίγεται τώρα. Αυτά θα έπρεπε να λύνονται την ίδια στιγμή που διαπιστώνεται ότι υπάρχουν αυτά τα ζητήματα. Και πώς αντιμετωπίζονται αυτά? Αντιμετωπίζονται με την σύνταξη, αν θέλετε, ή την κατάρτιση των μητρώων των δέντρων, όπου κάθε δέντρο έχει τη δική του ταυτότητα, mm-hmm. παρακολουθείται αν θέλετε σχεδόν καθημερινά, τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο θα πρέπει να ελέγχεται από τον αρμόδιο γεωτεχνικό που έχει την ευθύνη αυτής της περιοχής, και να προτείνονται τα κατάλληλα μέτρα για την καλύτερη αν θέλετε ανάπτυξη και λειτουργία αυτού του δέντρου.
0: Δεν γίνεται. Δυστυχώς, είναι πιο πιθανό να ξυλώσει, ας πούμε, ένα δέντρο με βαθιές ρίζες στο πεζοδρόμιο, να πέσεις εσύ γιατί περπατάς και αμέριπνος να σκοτωθείς, να τρέχεις μετά να διεκδικείς το δίκιο σου. Ούτε το δέντρο είναι καλά, ούτε ο πολίτης που περπατάει στο πεζοδρόμιο.
10: Έτσι όπως το λέτε, και το αντίδοτο από πλευράς αρμοδίων αν θέλετε υπηρεσιών των Δήμων είναι αυτές οι φοβερές κλαδεύσεις που προσβάλλουν αν θέλετε τη μορφή του δέντρου αλλά και τη λειτουργικότητά του. Όταν διαχειριζόμαστε ένα δέντρο, αυτό που προσέχουμε πρωτίστως είναι η αισθητική του εικόνα και η λειτουργικότητά του. Τα δέντρα αποτελούν αισθητικά στοιχεία, σημαντικά αισθητικά στοιχεία στην πόλη.
0: Ναι.
10: Και αυτό θα πρέπει να γίνεται σεβαστό, και πάντοτε ένα δέντρο να κρατάει την τυπική του μορφή. Η φλαμουριά να παραμένει φλαμουριά, ο πλάτανος παραμένει πλάτανος. Και όχι ένα ξώανο, ένας κορμός με δύο κλαδιά ατάκτως ηρημένα, αν θέλετε, πάνω στο τέλος του κορμού, στο ψηλότερο σημείο του κορμού.
0: Ναι.
10: Και επίσης, αυτό που λέω, η λειτουργικότητά του, όλες οι ευεργετικές επιδράσεις που μας προσφέρει το δέντρο προέρχονται από τη φυλλωσιά του. Εάν ένα δέντρο παραμένει χωρίς φύλλα και χωρίς κλαδιά, είναι σαν να μην υπάρχει. Επομένως αντιλαμβάνεστε ότι έχουμε σοβαρά ζητήματα, γιατί κάτι τέτοιο που μιλάμε εμείς δεν συμβαίνει, δεν είναι ο κανόνας σε μια πόλη, είναι η εξαίρεση θα έλεγα. Κάποια δέντρα τη γλιτώνουν όπου τα συνεργεία δεν μπορούν να πηγαίνουν να τα κακοποιήσουν.
0: Ναι, δεν πηγαίνουν από αμέλεια.
10: Όχι από αμέλεια, από αδυναμία.
0: Από αδυναμία.
10: Δεν υπάρχει πρόσβαση.
0: Δεν υπάρχει πρόσβαση.
10: Ναι,
0: καταλαβαίνω ότι λέμε για το πράσινο στις πόλεις. Είμαστε ακόμα πάρα πολύ πίσω όμως, σε πολλά επίπεδα.
10: Ναι,
0: θέλω
10: δυστυχώς
0: να σας κάνω μια ερώτηση τελευταία, κύριε Ζάγκα. Επειδή εμείς εδώ σας σταθμός τα τελευταία πολλά χρόνια, αυτό είναι ένα από τα θέματα που το βάζουμε πολύ ψηλά. Το όλοι μαζί μπορούμε. Έχει διοργανώσει πάρα πολλές δενδροφυτεύσεις. Ενδιαφέρεται πρακτικά, δηλαδή, και το αποδεικνύει με τις δράσεις του για το περιβάλλον. Έχουν πάντα τέτοιο πρόσημο κάθε πρωτοβουλία που αναλαμβάνει. Η δενδροφύτευση αποδίδει πάντα. Δώστε μας να καταλάβουμε πώς λειτουργεί.
10: Ναι, ακούστε. Η δενδροφύτευση αποδίδει όταν γίνεται με σωστή επιλογή δενδρυλίων, ειδών δηλαδή που θα φυτευτούν για την κάθε περιοχή. Επομένως οι ειδικοί επιστήμονες θα πρέπει να υποδείξουν ποια είδη είναι αυτά που πρέπει να φυτευτούν, εάν η φύτευση γίνει την κατάλληλη εποχή και αν η φύτευση αυτή δεν αφαιθεί στην τύχη της, όπως είπαμε και για τα δέντρα των πόλεων.
0: Ναι.
10: Όταν φυτεύουμε απλά αρχίζουμε. Από εκεί και ύστερα, σε κάθε στάδιο εξέλιξης ενός δέντρου θα πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα ανάλογα με τις συνθήκες που επικρατούν.
0: Mm-hmm.
10: Έχουμε και εδώ τη νεαρή φάση, την φάση της πλήρους ρόμης, την όρημη φάση και ούτω καθεξής, και σε κάθε φάση από αυτές πρέπει να παίρνουμε κάποια μέτρα για την καλύτερη αύξηση των δέντρων και την προστασία τους αν θέλετε, και την λειτουργία προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Ζάγκα, για την κουβέντα αυτή, γιατί νομίζω ήταν χρήσιμη και είναι ωραίο να συζητάμε και αυτά τα θέματα. Τώρα ιδίως μας το επιτρέπει με έναν τρόπο η επικαιρότητα, αν και η επικαιρότητα δεν είναι καλή. Βλέπω ότι υπάρχει μια έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά, είναι μια τελευταία εξέλιξη.
10: Κρίμα.
0: Ναι, θα επανέλθουμε για τους ακροατές. Να είστε καλά, εύχομαι καλό υπόλοιπο καλοκαίριου, κύριε
10: Ζάγκα. Και σε εσάς και καλές εκπομπές σαν αυτή που κάνετε σήμερα. Γεια σας.
0: Να είστε καλά, ευχαριστώ. Ο κύριος Χάρης Ζάγκας είναι ο πρόεδρος της Ελληνικής Δασολογικής Εταιρείας και ομότιμος καθηγητής στη Σχολή Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Λοιπόν, πάμε να διαχειριστούμε σωστά το χρόνο μας. Ακούσατε τι είπε, έτσι. Να θυμηθούμε εκείνη τη φράση του Καζαντζάκη. Όσο υπάρχουν στον κόσμο παιδιά, ζώα και λουλούδια, μη φοβάστε, όλα θα πάνε καλά. Αλλά ούτε παιδιά κάνουμε πια. Τα ζωάκια, έτσι και έτσι. Λουλούδια πάλι, να τα ακούσατε. Μάλλον έχουμε λόγους να φοβόμαστε. Πάμε διαφημίσεις. Θα συναντήσουμε τον Απόστολο Έλληνα, γιατί έχουμε εξελίξεις στην ιστορία αυτή με την στη Λαμία, με τα κοτόπουλα και τα κρούσματα που είχαμε, τα σοβαρά κρούσματα σαλμονέλας που είχαμε το προηγούμενο διάστημα. Και έχουμε και μια έκρηξη με ένα σοβαρά τραυματία σε εργοστάσιο στα Χανιά. Θα το παρακολουθήσουμε.
11: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Τώρα οι καλοκαιρινές προσφορές Nissan Summer Sales σε ταξιδεύουν. Απόκτησε Nissan Juke μόνο από 20.990 ευρώ και Nissan Qashqai μόνο από 27.990 ευρώ. Επισκέψου μια έκθεση Nissan έως 31 Ιουλίου και φύγε με το νέο σου αυτοκίνητο.
2: Τα ταχύπλοα της E-Jets φέρνουν πιο κοντά τη Ραφίνα με Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, Πάρο και Νάξο. Γρήγορα και οικονομικά από 28 ευρώ για Άνδρο σε μία ώρα, από 28 ευρώ για Τίνο σε δύο ώρες και τώρα 50% έκπτωση στο εισιτήριο του αυτοκινήτου προς Άνδρο, Τίνο και Μύκονο.
3: Ω, παπα, μισό. Ραφίνα Άνδρο σε μία ώρα από 28 ευρώ και Ραφίνα Τίνο σε δύο ώρες από 28 ευρώ και το αυτοκίνητο στη μισή τιμή.
2: Ναι, ναι, με τα ταχύπλοα της E-Jets. Γρήγορα. Απολαύστε ταχύτητα.
3: Και οι επιστροφές.
2: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
3: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
2: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με έως 4 αναχωρήσεις στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τις E-Jets. Και γρήγορα και οικονομικά. E-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
4: Υπάρχουν διαδρομές που απλώς τις ακολουθείτε. Υπάρχουν όμως και διαδρομές που σας εκφράζουν. Το νέο Jeep Compass είναι σχεδιασμένο για κάθε προορισμό με την ποιότητα και τον αυθεντικό χαρακτήρα.

0: αγαπημένο αριθμό αυτοκινήτων. Νέο Jeep Compass. Η διαδρομή ξεκινά από τη Βελμάρ.
1: Λοιπόν, επιστροφή εδώ 7 λεπτά πριν από τις 7. Πάμε να δώσουμε πρώτα το λόγο στον συνάδελφό μας από την Κρήτη, το Χάρη Λεοντάκη, διότι όπως σας έλεγα νωρίτερα, έχουμε μια εκτακτή είδηση. Έχουμε έκρηξη με ένα νεκρό σε εργοστάσιο στα Χανιά. Γεια σου, Χάρη, καλησπέρα.
2: Όχι, δεν είναι νεκρός. Δεν υπάρχει νεκρός.
1: Δεν υπάρχει νεκρός.
2: Όχι. Είναι ένας άνθρωπος.
1: Αυτό είναι ευχάριστο που μας λες.
2: Ναι, βέβαια.
1: Αυτό βλέπω και.
2: Όχι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό. Ωραία.
2: Τρόμαξε έτσι όπως το είπατε, γιατί. Τον είδα τον άνθρωπο, έχει τραυματιστεί, είχε εγκάπματα, αλλά είχε τις αισθήσεις του, μιλούσε με τους ανθρώπους γύρω του. Mm-hmm. Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΠ. Είναι μια επιχείρηση που φτιάχνει πολυεστερικά τμήματα σε βάρκες πλοίων. Είχε μέσα έφλεκτα υλικά. Προφανώς κάτι συνέβη, υπήρξε μια έκρηξη και... προκλήθηκε η πυρκαγιά που προκάλεσε για τα εγκάπτωση.
1: Αν δεν υπάρχει νεκρός, είναι πολύ ευχάριστο.
2: Ναι, όχι, δεν.
1: Γράφεται αυτή την ώρα κάτι τέτοιο, είσαι εκεί όμως μας το λες και το επιβεβαιώνεις με το ρεπορτάζ. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι σώος, έτσι έχει φύγει, έχει πάει με το ασθενοφόρο.
2: Μόλις τώρα τον παρέλαβε το ασθενοφόρο, ο άνθρωπος είχε τις αισθήσεις του και μιλούσε κανονικά.
1: Σημαντικό, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χάρη. Να είσαι καλά. Καλό ρεπορτάζ. Ο Χάρης Λεοντάκης από την Κρήτη. Και πάμε στη Λαμία τώρα, στον Απόστολο Έλληνα, διότι εντοπίστηκε σαλμονέλα και σε άλλες πάρτιδες κοτόπουλου από διαφορετικούς προμηθευτές. Δεν ξέρω τι γίνεται. Πάντως, αν είστε από τη Λαμία, αν σκοπεύετε να πάτε στη Λαμία, το αν καταναλώσετε εκεί κοτόπουλο είναι κακή ιδέα, μετά και τα όσα έχουν συμβεί τις προηγούμενες εβδομάδες. Γεια σου, Απόστολε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Καταρίνα. Ζούμε στον αστερισμό της σαλμονέλας.
1: Ναι, δεν ξέρω τι ακριβώς. Κάτι έχει πάει λάθος.
3: Καταστήματα που πολλούν κοτόπουλα και λοιπά, είτε παρασκευασμένα είτε άψητα, δεν έχουν καθόλου δουλειά πια, έχει νεκρώσει δουλειά.
1: Α, ναι.
3: Λοιπόν, βέβαια δεν λειτουργούν τα μαγαζιά, ή μάλλον ανοιχτά είναι, αλλά δεν μπαίνει πελάτης μέσα. Λοιπόν, τώρα όμως τα νεότερα που έχουμε δεν είναι ακριβώς κρούσματα, είναι αποτελέσματα νεότερα των εργαστηριακών ελέγχων που είχαμε στο εργαστήριο της Καλκίδας, σε συνεργασία με τον ΕΟΔΗ και τον ΕΦΕΤ, και βρέθηκε ότι οι δύο επιπλέον παρτίδες προϊόντων από επιχειρήσεις της Λαμίας ήταν προσβεβλημένες με τον ιό της σαλμονέλας. Να πούμε ότι προφανώς αυτοί οι δύο προμηθευτές δεν είχαν πουλήσει τελευταία, αλλά είχαν χρησιμοποιήσει όμως τον ίδιο χώρο, ίδιους χώρους με τα κοτόπουλα που είχαν σαλμονέλα για να τα αποθηκεύσουν στα ψυγεία, και μάλλον χρησιμοποίησαν και εργαλεία, δηλαδή μαχαίρια, τα οποία δεν τα είχαν απολυμάνει, και έτσι μεταδόθηκε στα νεότερα αυτά, σπαρτίδες νεότερες. Να πούμε πάντως ότι οι έρευνες έδειξαν ότι τα βρέθηκαν δείγματα σαλμονέλας σε φιλέτο και σε κοτόπουλο και σε ζουβλάκι κοτόπουλο σε δύο διαφορετικούς χώρους εστίασης. Mm-hmm. Στη μία, μάλιστα, ο μοναδικός ασθενής που είχε εμφανίσει συμπτώματα στο παρελθόν, δεν έχουμε κάτι καινούριο, δεν είχε καν καταναλώσει πουλερικά. Αυτό είναι σχετικό αυτό που αναφέραμε προηγουμένως, ότι ναι, μεν είχαν αποθηκευτεί στον ίδιο χώρο με άλλα τρόφιμα και δεν είχαν απολυμανθεί οι χώροι αυτοί.
1: Μάλιστα.
3: Λοιπόν, να πούμε πάντως ότι μέχρι στιγμής εμπλέκονται τρεις συνολικά προμηθευτές. Ναι. Ενώ δεν αποκλείεται να προκύψουν και άλλα στοιχεία, γιατί οι έρευνες συνεχίζονται και αναμένονται τα νεότερα αποτελέσματα από τον ΕΟΔΗ. Πάντως το θετικό είναι πως εδώ και μια εβδομάδα δεν έχει αναφερθεί κανένα νέο περιστατικό αδιαθεσίας από κατανάλωση έτοιμου φαγητού.
1: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι τα νεότερα.
1: Σημαντικό. Αλλά φαντάζομαι, υπό το φόβο των ειδών.
3: Ο φόβος υπάρχει.
1: Κανείς δεν καταναλώνει κοτόπουλο στη Λαμία.
3: Εντάξει.
1: Και θα πάρει και κάποιο χρόνο σίγουρα αυτή η ιστορία μέχρι να κοπάσει.
3: Κατρίνα, υπάρχει, λένε οι ειδικοί και οι γιατροί κλπ., ότι υπάρχει ένας τρόπος να μην μεταδοθεί στον άνθρωπο, αλλά πρέπει να γίνεται καλή παρασκευή του εδέσματος με κοτόπουλο, mm-hmm. Να μαγειρεύεται στους 65 βαθμούς Κελσίου κλπ. Mm-hmm. Τώρα αυτό βεβαίως, εντάξει, το λένε, αλλά δύσκολα το αποδέχονται οι καταναλωτές. Και υπάρχει, όπως είπες πολύ σωστά,
1: αυτός ο φόβος.
3: Επιφυλακτικότητα, βέβαια.
1: Λοιπόν, Απόστολος, ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Να σε καλά, Καταρίνα.
1: Καλή συνέχεια. Μια χαρά. Ο Απόστολος Έλληνας. Πατριώτης μου, έτσι, από την Λαμία και ο Απόστολος. Πάμε διαφημίσεις. Έχει φτάσει η ώρα για το δελτίο ειδήσεων. Θυμίζω το διαγωνισμό. Golden Star Ferries. GoldenStarFerries.gr. Μπαίνετε, βλέπετε τα δρομολόγια, τα πλοία που σας εξυπηρετούν. Εμείς σας δίνουμε ένα διπλό εισιτήριο μεταπιστροφής. Βάσει διαθεσιμότητας όποτε θέλετε και σε όποιον προορισμό θέλετε, βάσει των προορισμών που εξυπηρετεί το δίκτυο της Golden Star Ferries. 2-10-48-0-0-170-174 για να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στην Ρούλα Βρετάκου. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις έρχονται τώρα. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το δελτίο των 7.
4: Πρώτα 100 χρόνια του κράτους, η Ελλάδα προοδεύει στις επιστήμες και τις τέχνες. Τον εξυγχρονισμό της αγροτικής Ελλάδας περιγράφων. Ο καθηγητής Γιάννης Τούντας για την ιατρική επιστήμη. Ο συγγραφέας και αρθογράφος Τάκης Θεοδωρόπουλος για τη λογοτεχνία. Και ο θεολόγος μουσικολόγος Παναγιώτης Ανδριόπουλος για τη μουσική. Γνωρίζοντας την ιστορία μας, η Ελλάδα του 19ου αιώνα. Κάθε Κυριακή στις 9 το πρωί.
5: Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
6: Καλοκαίρι. Sky ο Τζίτζικας. Και μαζί του κι εσύ. Κίνηση, φωνές, ζέστη, πολύ ζέστη, φούρνος. Και το μόνο που σκέφτεσαι είναι να γυρίσεις σπίτι. Μέχρι που ανοίγεις την πόρτα και βλέπεις πως και μέσα είναι φούρνος.

0: περισσότερα στο pizzos.gr.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
3: Πλαίσιο και έκλεισες για Summer Sales. Κέρδισε 20% επιστροφή με αγορές σε smartphone, tablet και smartwatch συνολικής αξίας 99 ευρώ και άνω με φυσικές και άλλες κάρτες Eurobank. Τόσο καλοκαίρι, τόσο πλαίσιο.
4: Όροι και προϋποθέσεις στο eurobank.gr / επιστροφή.
5: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Μαζιμπορούμε.gr. Ο Κουταλιανός.
1: Η ώρα είναι 7.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνονται στην Αττική Οδό στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση. Στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από μεταμόρφωση μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο από Εγάλεο μέχρι Άνω Πατήσια. Αυξημένη είναι η κίνηση στο κέντρο της Αθήνας και στην παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιοφάλιρο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο ύψος του Αλίμου. Έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε εργοστάσιο επεξεργασίας πολυεστέρας στα Χανιά κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Παρελήφθη πριν από λίγο από ασθενοφόρο και μεταφέρεται στο νοσοκομείο. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6,69% στα 100,37 δολάρια το βαρέλι. Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπαλεί σε επίθεση στο Ιράν, θεωρώντας το υπεύθυνο για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Ντρόουνς επιτέθηκαν σε δύο ακόμη δεξαμενόπλια πετρελαίου που πλησίαζαν τον τερματικό σταθμό της κοινοπραξίας αγωγού της Κασπίας στις ρωσικές ακτές της Μαύρης Θάλασσας, δυσκολεύοντας ακόμη περισσότερο τις προοπτικές για τις εξαγωγές πετρελαίου από το Καζακστάν, το οποίο χρησιμοποιεί τον εν λόγω τερματικό σταθμό, όπως ανέφεραν σήμερα τρεις πηγές του κλάδου. Τις τελευταίες ημέρες έχουν δεχθεί επίθεση κοντά στον τερματικό σταθμό 5 δεξαμενόπλια. Αμετάβλητα διατήρησε τα επιτόκια η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στη σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα, τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσχες είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε ότι είχαν αποκρύψει εισόδημα μέσης συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που είχε ξεσπάσει στην Ετωλό Ακαρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Κορυφώνονται σήμερα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι, με 104 νεκρούς και δεκάδες εγκαυματίες. Αυτή την ώρα στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βουτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, έχουν προγραμματιστεί τρισάγιο και το προσκλητήριο των νεκρών. Θα ακολουθήσει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει η φωτιά από το Νέο Βουτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και στη συνέχεια πορεία προς την Αργυρά Ακτή. Στα αθλητικά, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός που θα αντιμετωπίσει απόψε την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί στις 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ ξεκινά τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται απόψε στις 8 από την Δύναμο Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στους δύο συλλόγους για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία. Στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε.

0: 100,3 στα ραδιοφώνα σας, 7 και 10 πρώτα λεπτά. Θα σας απογοητεύσω αν νομίζετε ότι επειδή μπαίνουμε σιγά σιγά στην τελευταία εβδομάδα του Ιουλίου δεν έχει κίνηση. Έχει κίνηση, παραμένουν καθυστερήσεις στην Αττική Οδό. Στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από μεταμόρφωση μέχρι Μαρούση τα καθυστερήσετε. Στην κάθοδο του Κηφισού επίσης από μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια. Βάλτε το κέντρο, που έχει επίσης σημαντική κίνηση που τη βλέπω αυτή τη στιγμή, και λιγάκι παραλιακή στο ρεύμα προς Γλυφάδα από Καλυθέα μέχρι Παλαιό Φάληρο και εδώ προς Πειραιά, προς το λιμάνι, προς το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας, στο ύψος του Αλίμου. Θα χρειαστεί να κόψετε λιγάκι ταχύτητα. Θα μας τρελάνει ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο Ντόναλντ Τραμπ πριν από λίγο δήλωσε ότι το σκέφτεται. Σκέφτεται μια μαζική επίθεση κατά του Ιράν, μεγαλύτερη από κάθε προηγούμενη. Εντάξει, ο Τραμπ έτσι είναι. Βγαίνει, κάνει μια εμπριστική δήλωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να δένουμε κόμπο τα όσα λέει. Είναι όμως πολύ ενδεικτικό, πολύ ενδεικτική και αυτή του η δήλωση, ότι το πράγμα αρχίζει και ξεφεύγει στη Μέση Ανατολή, εκεί στα στενά του Ορμούζ. Είμαστε τώρα. Έχω χάσει και το μέτρημα. Δωδέκατη ημέρα αναταραχής. Έχει πάει περίπατο αυτή η ενδιάμεση συμφωνία ειρήνης. Και γιατί μας νοιάζει και μας καίει αυτό? Γιατί για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το Brent, το πετρέλαιο τύπου Brent, που είναι και ο δείκτης φόβου, δείχνει ότι ξεπερνά μάλλον τα 100 δολάρια το βαρέλι. Εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, μετά τις προειδοποίησεις αυτές του Τραμπ πως θα χτυπήσει και θα χτυπήσει ανηλαιώς το Ιράν, το Σχούθι. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται με τις βάσεις, διότι σήμερα σε πάρα πολλά σπίτια, σε πάρα πολλές οικογένειες δόθηκε, πώς να το πω, άναψε το πράσινο φως, αυτό που σε οδηγεί στα πανεπιστήμια, στην ανώτατη εκπαίδευση. Είναι μαζί μας ο κύριος Γιώργος Χατζητέρας, είναι εκπαιδευτικός αναλυτής. Του ζήτησα να κάνουμε έτσι μια αποτίμηση των φετινών βάσεων, ποιες σχολές ανέβηκαν, ποιες κατέβηκαν, ποιες έπεσαν. Μια ακτινογραφία, όπως συνήθως λέμε αυτές τις μέρες, των βάσεων. Γεια σας κύριε Χατζητέρα, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Δράκου.
0: Λοιπόν, τέλος η αγωνία σε πολλά σπίτια.
1: Βγήκαν
0: σήμερα. Βγήκαν οι βάσεις, άρα τι έμεινε, τίποτα δεν έμεινε. Για τους περισσότερους τώρα είναι γλυκιά η ταλαιπωρία που ακολουθεί, να βρουν σπίτι, να το επιπλώσουν, η οικοσκευή και πάει λέγοντας.
1: Η αλήθεια είναι ότι βγήκαν νωρίτερα παρά ποτέ φέτος, και νομίζω ότι αυτή είναι μια καλή εξέλιξη των τελευταίων ετών, να ξέρουμε έγκαιρα το αποτέλεσμα. Το παλεύαμε για πολλές δεκαετίες.
0: Πολλές, αλήθεια.
1: Και ευτυχώς συμβαίνει, είναι από τα καλά του συστήματος. Από εκεί και πέρα η ζήτηση είναι περίπου σταθερή για τις νομικές σχολές και τις ψυχολογίες, οι οποίες δεν εμφάνισαν κάποια άνοδο ως αποτέλεσμα των επιδόσεων των υποψηφίων. Ξέρετε κυρία Δράκου, πάντοτε οι βάσεις ανεβαίνουν όταν τα θέματα είναι εύκολα και κατεβαίνουν όταν τα θέματα είναι δύσκολα. Αυτός είναι ένας απαράβατος κανόνας. Στις νομικές και στις ψυχολογίες, το πρώτο επιστημονικό πεδίο των ανθρωπιστικών σπουδών, φέτος είχαμε πτωτικές τάσεις. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Εκεί που η ζήτηση ήταν μεγάλη και επίσης η επιδόση

0: υποψηφίων ήταν πολύ καλές. Ήταν στο δεύτερο επιστημονικό πεδίο των πολυτεχνιακών σχολών. Όλα τα πολυτεχνία εμφάνισαν μεγάλες ανόδους. Σχετίζεται με τις επιδόσεις των υποψηφίων, ειδικά στο μάθημα της φυσικής. Σταθερή ζήτηση πάντοτε για τις ιατρικές σπουδές και οι καλύτερες επιδόσεις οδήγησαν σε μια αύξηση της τάξης των 375 μορίων στις πιο χαμηλές ιατρικές στην περιφέρεια. Αυτή είναι μια πραγματικότητα. Πάντοτε υπάρχει ζήτηση για όλες αυτές τις σπουδές που προαναφέραμε. Σίγουρα αυτό που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον είναι ότι οι σχολές της πληροφορικής, που είναι σε δύο επιστημονικά πεδία και στο δεύτερο και στο τέταρτο, παρουσίασαν μεγάλη άνοδο και ήταν ζητούμενα και τα περιφερειακά τμήματα, καταρρίφτοντας έτσι έναν μύθο ότι τα παιδιά δεν θέλουν να σπουδάσουν σε απομακρυσμένες περιοχές της περιφέρειας.
1: Α, είναι όταν πάνω η πληροφορική,
0: Ναι. Ξέρετε, όταν οι σπουδές είναι συναρπαστικές και εφάπτονται και των ζητουμένων στην αγορά εργασίας, υπάρχει αυτό το φαινόμενο της μεγάλης σύντησης που τροφοδοτεί την άνοδο. Πέρα από τις επιδόσεις δηλαδή των υποψηφίων.
1: Νομίζω ότι είμαστε σε μια εποχή πάντως, κύριε Χατζητέα, δεν μπορεί κανείς, εντάξει, προφανώς το να τελειώσεις την ιατρική, την νομική, το πολυτεχνείο, ένα από τα τμήματα του πολυτεχνείου, είναι παραδοσιακά και νομίζω θα είναι πάντα έτσι, καλές σχολές, καλά πτυχία, αλλά πια με τις ανάγκες να αλλάζουν, με την τεχνητή νοημοσύνη να μπαίνει όχι μόνο και να ενισχύει όχι μόνο τις τεχνολογικές εξελίξεις, αλλά και τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αν έχεις έναν μέντορα σωστό, έναν άνθρωπο να σε πάει από το χέρι και να σου ανοίξει λίγο, να σου διευρύνει τον τρόπο σκέψης, κάθε πτυχίο μπορεί να είναι ένα πολύ δυναμικό πτυχίο με την αντίστοιχη εξειδίκευση, όπως αυτή έρχεται με τα πτυχιακά πια, που τα κάνουν όλοι σε σχέση με τα περασμένα χρόνια, που ήταν όλο και λιγότεροι όσοι φτάναν στο μεταπτυχιακό και πολύ περισσότερο στο διδακτορικό.
0: Απόλυτα σωστό αυτό που λέτε. Δεν είναι μόνο τα 451 τμήματα που έχουμε στην ελληνική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Είναι σχεδόν τριπλάσιος και ο αριθμός των μεταπτυχιακών που υπάρχουν μόνο στα δημόσια πανεπιστήμια. Υπάρχουν πολύ περισσότερες ευκαιρίες σε σχέση με το παρελθόν, γιατί καλώς ήρθαν στην ελληνική πραγματικότητα και τα ιδιωτικά πανεπιστήμια αλλά και τα κολέγια, τα οποία έχουν αναγνωρισμένα επαγγελματικά δικαιώματα. Κατά συνέπεια, οι ευκαιρίες είναι πολύ περισσότερες από ό,τι στο παρελθόν. Τα προσέθετα και τις σχολές της ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, τα παλιά ΙΕΚ, τα οποία είναι αναβαθμισμένα και οδηγούν σε πολύ σύγχρονες ειδικότητες που και αυτές έχουν ζήτηση στην αγορά εργασίας και είναι και μια χρήσιμη εναλλακτική για όσους έχουν μείνει εκτός των τυχών.
1: Και νομίζω και μέσω των ΙΕΚ φτάνεις και πιο γρήγορα στο αποτέλεσμα. Δηλαδή, αν θες να κάνεις μια καριέρα, γρήγορα, επαγγελματικά να εξελιχθείς και να πάρεις και λεφτά, βεβαίως.
0: Δεν γιατί νομίζω ότι. Σε 2,5 χρόνια μπορεί να
1: είσαι. Αυτή η δουλειά από χόμπι. Δηλαδή, βγαίνεις άμεσα καταρτισμένος στην αγορά εργασίας.
0: Το ζητάει αυτό. Είμαστε σε μια εποχή που καλύτερες οι δεξιότητες παρά η πολύ γενική γνώση και τα πτυχία, συμβαίνουν όλα αυτά. Απ' την άλλη μεριά, αν θέλουμε να δούμε και την αρνητική όψη του πράγματος, αυτό το οποίο θα επισημάναμε είναι ότι για έκτη συνεχόμενη χρονιά έχουμε πολλές κενές θέσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, πάνω από 10.000 κάθε χρόνο, και φέτος ήταν λίγο κάτω από τις 10.000 κενές θέσεις, και δεν είναι θέσεις οι οποίες αφορούν μόνο αυτό που λέμε λευκές κόλλες, δηλαδή αδιάφορους υποψηφίους που πηγαίνουν έτσι εντελώς απροετοίμαστοι στις πανελλαδικές εξετάσεις. Είναι ένα ζήτημα το οποίο χρήζει προσοχής και αναθεώρησης, και έτσι κι αλλιώς οι πανελλαδικές εξετάσεις, που είναι κοινωνικά αποδεκτές για το αδιάβλητό τους, είναι μέσα στη συζήτηση όλων και της πολιτείας και των κομμάτων γύρω από το τι μέλη γενέστε, έτσι ώστε το σύστημα να μην είναι μόνο αδιάβλητο αλλά να είναι και απόλυτα αντικειμενικό, και κυρίως να δώσει και μια νέα πνοή στο Λύκειο, που έχει γίνει πλέον έτσι ένας προθάλαμος αυτής της διαδικασίας, ένα Λύκειο 4 μαθημάτων.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Είναι όλα αυτά στην δημόσια συζήτηση. μπορεί με συνενέσεις, γιατί δεν υπάρχουν και πολύ διαφορετικές απόψεις, να οδηγηθούμε σε κάποιο αποτέλεσμα.
1: Για να δούμε, γιατί για πολλά πολλά πολλά χρόνια, κύριε Χατζητέγα, κάθε χρόνο τέτοια εποχή, πάνω κάτω, γιατί εντάξει, τα παλαιότερα χρόνια αυτή τη συζήτηση την κάναμε με ένα μήνα καθυστέρηση, έτσι, των βάσεων, συζητάμε πάνω κάτω τα ίδια, δηλαδή και στα θέματα, ο βαθμός δυσκολίας, τα μηχανογραφικά, οι βάσεις και μετά, έτσι, δεν έχουμε μεγάλες αποκλίσεις. Μπορεί να είμαστε κοντά στο τέλος αυτού του συστήματος. Μπορεί να έχει φτάσει και αυτό τα όρια του. Θα δούμε. Ναι. Κάποιοι λένε βέβαια ότι το πιθανότερο είναι απλώς να το δούμε αναβαπτισμένο και όχι παραλλαγμένο, έτσι, σε σημαντικό βαθμό.
0: Θέλει προσοχή, αφενός μένει στη διατήρηση του αδιάβλητου. Χρειάζεται να είναι ηπιότερο, χρειάζεται να είναι σε διαφορετικό χώρο εκτέλεσης, δηλαδή ουσιαστικά όλα αυτά να συμβαίνουν εντός του σχολείου, γιατί οι πανελλαδικές είναι ένας θεσμός εκτός του σχολείου, και νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση η κοινωνία μας είναι όριμη να δώσει πρακτικές και απλές λύσεις, και όλα αυτά ακούγονται και στο δημόσιο διάλογο για την παιδεία, ακούγονται και στον πολιτικό διάλογο. Νομίζω ότι μπορεί να επιτευχθεί μια σύνθεση και μια συνένεση να δώσει μια προοπτική σε αυτή την κατεύθυνση, η οποία είναι και η ευρωπαϊκή προοπτική.
1: Σωστά. Θα το δούμε. Για την ώρα ας μείνουμε στις βάσεις, που είναι και, θέλω να πω, αυτό δεν το είπαμε και μου το επισημαίνουν ακροατές και είναι σωστή επισήμανση, είναι και ένας δείκτης προς τα που πάει η κοινωνία. Δηλαδή, ήθελα να πω, πέρυσι συζητούσαμε για τις στρατιωτικές σχολές, που ήταν πολύ δημοφιλείς, αλλά έπαψαν να είναι. Τώρα, μια ακροάτρια μας ρωτάει αν μπορείτε να κάνετε ένα σχόλιο στις χαμηλές βάσεις στις φιλοσοφικές σχολές. Καλά, όχι ότι δεν έχουμε δει ακραία πράγματα να μπαίνει κανείς και με τέσσερα, ας πούμε, στις ξένες φιλολογίες, αγγλική ή γαλλική, αλλά αυτό δείχνει και κάτι στην εποχή, ας πούμε, της
0: σίγουρα δείχνει το δύσκολο μονοπάτι των σχολών που συνδέονται με την εκπαίδευση, που συνδέονται αποκλειστικά με την εκπαίδευση, όπως για παράδειγμα τα παιδαγωγικά τμήματα, τα οποία έφτασαν στον αδύρ της τελευταίας 25 ετίας. Θυμάμαι 25 χρόνια πριν οι παιδαγωγικές σχολές να ανταγωνίζονται στα ίσα τις νομικές.
1: Την έστω εποχή μου. Εγώ έδωσα το 2003 εξετάσεις πανελλαδικές και Χατζητέγα, και τα παιδαγωγικά ήταν στο Θεό. Ήταν το μεγάλο κύμα συνταξιοδότησης. Συμμαθητές και συμμαθήτριες που επέλεξαν τώρα βρίσκονται στον τόπο κατοικίας τους. Δεν ταλαιπωρήθηκαν δηλαδή. Δεν πέρασαν αυτή τη διαδικασία του διορισμού, που έχει έτσι και ένα επώδυνο στοιχείο για κάποιους.
0: Αυτό είναι ένα στοιχείο, δηλαδή η απαξίωση των παιδαγωγικών σχολών και όσων σχολών συνδέονται με την εκπαίδευση. Από την άλλη μεριά, αυτό το οποίο είπατε προηγουμένως είναι πολύ σημαντικό. Μπορεί κάποιος να τελειώσει μια σχολή τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η οριζόντια κινητικότητα είναι μεγαλύτερη παραποτέ. Υπάρχουν και πολύ περισσότερες ευκαιρίες από το παρελθόν. Νομίζω ότι έτσι κι αλλιώς υπάρχει αυτή η δυνατότητα της μετέπειτα της επόμενης μέρας σε πάρα πολλά παιδιά να βρουν αυτό το οποίο θέλουν και να οδηγηθούν στην αγορά εργασίας.
1: Λοιπόν, καλή σταδιοδρομία να ευχηθούμε στα παιδιά όπου κι αν πέρασαν, και πάντα έχεις βρίσκει στον τρόπο, δεν λέει και τίποτα. Θέλω να πω, η σχολή στην οποία θα μπουν σε λίγο καιρό από τώρα δεν σημαίνει ότι θα τους ακολουθεί εσά ή πάρα πολλές περιπτώσεις ανθρώπων που με άλλα πράγματα ασχολήθηκαν, έτσι, στην πορεία.
0: Σταθμός είναι, δεν είναι προορισμός.
1: Σταθμός, ακριβώς. Σταθμός.
0: Το είπε και η υπουργός σήμερα, οπότε σε αυτή την κατεύθυνση.
1: Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλό απόγευμα.
1: Καλό απόγευμα και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Χατζητέγας, εκπαιδευτικός αναλυτής, ήταν μαζί μας για τις βάσεις. Έχουμε πυρκαγιά σε βιοτεχνία Παρασκευής σωστικών λεμόνων στα Χανιά της Κρήτης. Τι γίνεται σήμερα το απόγευμα στα Χανιά, με ενημερώνει η Μελίνα Σαμαραδέλη, που επιμελείται δημοσιογραφικά την εκπομπή. Επιχειρούν 15 πυροσβέστες με 5 οχήματα. The light is fading now. My soul is running on a path that I cannot reach.

Λοιπόν, ένα ωραίο ρεπορτάζ δημοσιεύει σήμερα η Deutsche Welle για το τι γίνεται στη Γερμανία, στην άλλοτε κρατεά οικονομική δύναμη της Ευρωζώνης. Έχουμε ρεκόρ πτωχεύσεων στην στην Γερμανία, με συγχωρείτε. Είναι χιλιάδες οι χαμένες θέσεις εργασίας. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, είναι ένα ανησυχητικό σημάδι για το μέλλον της μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρώπης, για το μέλλον γενικά της οικονομίας. Αυτά είναι τείχη που πέφτουν και συμπαρασύρουν, είναι το φαινόμενο του ντόμινο. Όπως λέει λοιπόν το ρεπορτάζ της Deutsche Welle, τον Ιούνιο το ποσοστό των πτωχεύσεων για τις προσωπικές εταιρείες και τις ανώνυμες εταιρείες στη Γερμανία ήταν κατά 80% υψηλότερο σε σύγκριση με τον Ιούνιο του 2016 ως του 2019, δηλαδή πριν την περίοδο

εκτιμήσεις επίσης είναι δυσίωνες. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είναι πολλές οι θέσεις που ενδέχεται να χαθούν τα επόμενα χρόνια, κυρίως από τον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας που πλήττεται πολύ τα τελευταία χρόνια και θα εξακολουθήσει να πλήττεται. Το ερώτημα που θέτει η Deutsche Welle είναι: βιώνουμε αυτή τη στιγμή μια αναγκαία αναδιάρθρωση της αγοράς ή μάλλον μια διαρθρωτική αδυναμία να αναπτύξουμε τις αγορές στην Γερμανία? Αλλά φαντάζομαι το ίδιο ερώτημα μένει να το απαντήσουν και πολλές οικονομίες. Η δικιά μας δεν θα μπορούσε.

0: Deutsche Welle είπα και να πω ότι μακάρι να υπάρξει ένα θαύμα και να μην γίνουν τα πράγματα βάσει προγράμματος. Αυτό που ξέρουμε ότι το ελληνικό πρόγραμμα της Deutsche Welle που ακούτε και εδώ μέσα από την συχνότητα του Sky, οι διεθνείς ειδήσεις, οι συνάδελφοι που πάντα μας βοηθούν με τις ανταποκρίσεις τους, κλείνει τον Ιανουάριο που μας έρχεται μετά από 62 χρόνια λειτουργίας. Υπάρχουν κάποιες προσπάθειες, γίνονται κάποιες προσπάθειες στο παρασκήνιο. Αυτή η απόφαση να ανατραπεί, αλλά δεν ξέρω αν πρέπει ή όχι να είμαι αισιόδοξη. Μακάρι. Σας θυμίζω το διαγωνισμό μας. Αν φίλες και φίλοι ψάχνετε τον ιδανικό τρόπο να ταξιδέψετε φέτος στις Κυκλάδες, η απάντηση είναι Golden Star Ferry. Στο νέο Andros King σας περιμένει στη Ραφίνα για απολαυστικά ταξίδια σε Ανδρότινο και Μύκονο με καθημερινές αναχωρήσεις με υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης. Κάντε σήμερα την κράτησή σας στο goldenstarferries.gr. Σας ταξιδεύουμε, υπόσχεται η εταιρεία, όπως πραγματικά σας αξίζει. Εμείς, επειδή το αξίζετε, σας δίνουμε ακτοπλοϊκά εισιτήρια και σήμερα. Ένας τυχερός θα κερδίσει ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφής. Ο νικητής επιλέγει οποιονδήποτε προορισμό του δικτύου και βεβαίως διαλέγει το πότε θα ταξιδέψει βάσει διαθεσιμότητας. Καλέστε στο τηλεφωνικό μας κέντρο, καλέστε στη Ρούλα Βρετάκου αν θέλετε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας. Λοιπόν, επίσης να σας πω ότι είναι μαζί μας η Vodafone και αυτό το απόγευμα. Η Vodafone δίνει τα εργαλεία σε εσάς που έχετε επιχειρήσεις και αγωνιάτε κάθε μέρα με αυτό που ακούτε και διαβάζετε. Τι θα κάνετε για να τις κρατήσετε θωρακισμένες ή hacker, κακόβουλα λογισμικά, πλήθος ψηφιακές απειλές. Αρκετά και τα εργαλεία όμως με τα οποία σας θωρακίζει η Vodafone. Με το Vodafone Business μπορείτε να εξασφαλίσετε ασφάλεια στην επιχείρησή σας. Σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες, cyber security, συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Ανακαλύψτε τη λύση online προστασίας που χρειάζεστε στο vodafone.gr / business. Διαφημίσεις, οι υπόλοιπες έρχονται τώρα. Τίτλοι ειδήσεων στις 7:30 σε 2 λεπτά από τώρα. Επιστρέφοντας, θα συναντήσουμε τον Εμίλιο να δούμε τι γίνεται. Κόβει εισιτήρια, πουλάει η Οδύσσια σαν το ζεστό ψωμάκι. Αλλά έχουμε και εξαιρετικές επανεκδόσεις για όσους αγαπάτε το σινεμά και τα θερινά αυτήν την εβδομάδα.
1: Φεύγουμε! Τα πήρες όλα, ε!
2: Φυσικά! Κινητό πήρα, ακουστικά πήρα, τάμπλετ πήρα.
1: Συγγνώμη, αυτά πήρες.
2: Αφού στη Vodafone έχει εκπτώσει.

0: αξίας 23.000 ευρώ. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Vodafone. Together we can. Οι προσφορές ισχύουν έως 31 Οκτώβου ή έως εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ.
2: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Για μία γιορτή ή μία επέτειο, για ένα τραπέζι φίλων ή κάτι επίσημο, με γλυκά ή αλμυρά εδέσματα, κάθε δώρο έχει τον δικό του συμβολισμό που ταιριάζει με την περίσταση. Κάθε δώρο αποκτάει μια ξεχωριστή υπόσταση στην Κάβα Γκάβας, Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820-60800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
3: Η νέα εποχή έφτασε
4: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
3: InfoNet Πληροφορική.
4: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
3: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
4: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
3: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
4: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
3: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
4: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
3: InfoNet Πληροφορική. Παναγίτσα Αλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
4: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
3: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
5: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
6: Άραξον.
5: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
6: Άραξον λέμε.
5: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
6: Δεν λέω άραξον, λέω άρα άξον. Αλλά δεν ακούς.
7: Ψάχνεις οικονομικά, καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
8: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χοντρικής.
7: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
8: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
7: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
8: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
7: Στον Λούρο Πρέβεζας.
8: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
7: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
8: Άρα, Άξον.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. συνεταιρισμού. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΤ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας.gr. Αγροτικός συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
12: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
13: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
14: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
13: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
14: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
15: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτωλή χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
16: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
15: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
17: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη γηινής. Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
18: www.ktismabathandroom.gr.
19: Υποδήματα STEP.
20: Μόδα.
19: Ποιότητα.
20: Επωνυμία.
19: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
21: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
19: Geox,
21: Lacoste,
19: Gant,
21: Replay,
19: Sakiris Malas,
21: US Polo,
19: Boss,
21: Cricket,
19: Damiani,
21: Skechers,
19: Versace,
21: Robinson
19: και πολλές άλλες.
21: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
19: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
21: Αερόσολα,
19: Piccadilly, Maxi Therapy,
21: Face Comfort,
19: Skechers Memory Foam.
21: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
19: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
21: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
19: και Σκουφά 24 στην Άρτα
21: και στο stepbrandshoes.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Και το Super Mario Bros, το οποίο είναι πολύ δύσκολο να το ξεπεράσει μια ταινία με rated R, που δηλαδή είναι για άνω των 18, για να το πούμε έτσι, χωρίς την συνοδεία γονέα. Τέλος πάντων, και το άνοιγμα και εδώ ήταν πάρα πολύ μεγάλο, ήταν 151.000 στην Ελλάδα, 151.000 εισιτήρια. Εντάξει, αυτό είναι ένα νούμερο για να καταλάβει κανείς να έχει μια τάξη μεγέθους όπως το υπάρχω, όπως το Παποδίστρια, σημαντικό ναι, νούμερο είναι για τα ελληνικά δεδομένα. Έπηγαινε κόσμος να το δει και μονοπολεί τις αίθουσες, και γι' αυτό αυτή την εβδομάδα, όπως είπες και εσύ, έχουμε κυρίως πανεκδόσεις, γιατί κανείς διανομέας, ας πούμε, δεν τολμάει να βγάλει κάτι απέναντι στην Οδύσσια, εκτός από τις επανεκδόσεις, οι οποίες πάντα έχουν το κοινό τους και θα δουλέψουν ανεξάρτητα. Mm-hmm. Έχουν και προβολές που είναι και λίγο σκόρπιες, ξέρεις, δεν είναι κάθε μέρα απαραίτητα.
3: Mm-hmm. Και τι επανεκδόσεις πάντως, πολύ ωραίες. Πολύ ωραία, μία και μία.
2: Έχουμε ωραία πράγματα.
3: Για πέμπτη.
2: Λοιπόν, έχουμε κλασικό Hollywood. Έτσι, μια θέση στον ήλιο. Ταινία George Stevens το 1951. Elizabeth Taylor, Montgomery Clift. Αυτό νομίζω αρκεί. Είναι ένα ερωτικό δράμα. Κλασικό Hollywood, κέρδισε 6 Oscar. Μια υπόθεση έτσι λίγο νουάρ, ένα ερωτικό τρίγωνο έχουμε εδώ πέρα, το οποίο μπλέκεται με το νουάρ. Αλλά το βασικό που το κάνει έτσι ξεχωριστό είναι το ταξικό, το ταξικό πρόσημο που έχει η ταινία, γιατί ένας της εργατικής τάξης τα φτιάχνει με μια κοπέλα επίσης από εκεί, από το εργοστάσιο που δουλεύει, αλλά ταυτόχρονα ερωτεύεται και την πλούσια, την Elizabeth Taylor, προκειμένο. Και μετά έχουμε ένα έγκλημα που μας βγάζει και στο τελευταίο κομμάτι της ταινίας, είναι δικαστικό, γίνεται στην αίθουσα του δικαστηρίου. Είναι πολύ κλασικό φιλμ με έτσι ωραίες ανατροπές.
3: Και νουάρ και κοινωνικό σχόλιο και δράμα.
2: Φοβερό ζευγάρι πρωταγωνιστών. Έτσι. Αυτοί από μόνοι τους μαγνητίζουν ακόμα και σήμερα, δηλαδή τόσα χρόνια μετά. Δεν γίνεται να το.
3: Καλονί εντωμεταξύ και οι δύο, ρε παιδί μου, είναι αυτό.
2: Λοιπόν, μετά έχουμε. Φυσικά. Μετά έχουμε και Κιούμπρικ, θα βρει το μέτωπο. Μια ταινία που σπάνια, δηλαδή σε σύγκριση με άλλες του Κιούμπρικ θα δούμε σταθερινά, αλλά μια σπουδαία ταινία, είναι η πρώτη του χολιγουδιανή ταινία, με τον Κέρκ Ντάγκλας. Πρωταγωνιστικό ρόλο. Είμαστε εδώ που αυτό είναι πολεμικό δράμα. Είμαστε στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και στα χαρακόμματα. Πάλι μια ιστορία έτσι που έχει και εδώ ένα ταξικό πρόσημο. Ωραία ταινία. Μας δείχνει τι θα γίνει ο Κιούμπρικ τα επόμενα χρόνια που θα κάνει τα πολύ σπουδαία του. Αλλά εδώ είναι μια πρόγευση. Ασπρόμαυρη ταινία. Ωραία. Μικρή διάρκεια κιόλας. 88 λεπτά μόνο, αν δεν κάνω λάθος. Είναι σαν λέει και ο Μπρικ, δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Όλες οι ταινίες είναι από εξαιρετικές όσες αριστούργημα.
3: Και είναι αυτό που λοιπόν, λέω, ότι δεν έχεις και την ευκαιρία να τη δεις σε σχέση με όλες τις άλλες. Έτσι, που κάπου θα τις πετύχεις είτε σε επανεκδόση είτε σε πλατφόρμες. Αυτή είναι μια καλή ευκαιρία όσοι εντρυφούν στο σύμπαν Κιούμπρικ και την έχουν χάσει να τη δουν σε ένα θερινό.
2: Σωστά. Λοιπόν, και η τρίτη ταινία είναι ισπανική, είναι το «Θρέψε κοράκια» του Κάρλος Σάουρα. Ο Κάρλος Σάουρα είναι από τους πιο σημαντικούς ισπανούς κινηματογραφιστές του 20ου αιώνα. Η ταινία αυτή είναι το 1976 και μεταφέρει ακριβώς, να μιλάμε για 1976 στην Ισπανία, μιλάμε για την μεταπολιτευτική, μεταφρανκική Ισπανία. Μεταφέρει ακριβώς αυτό το κλίμα μέσα από μια ιστορία πολύ... πολύ τρυφερή, γιατί έχει την πρωταγωνίστρια της ένα μικρό κορίτσι, το οποίο έτσι επιστρατεύει και τη φαντασία του πολύ. Είναι μια αλληγορία, έχει και το φανταστικό στοιχείο, μια αλληγορία γύρω από την, αυτή την δραματισμένη Ισπανία εκείνη της εποχής, τη δραματισμένη κοινωνία, η οποία όμως προσπαθεί να βρει το βηματισμό της. Όμορφη ταινία, πολύ γλυκιά, και αυτή είναι και αυτή δύσκολο να την βρεις, έτσι, δηλαδή σπάνια, εγώ δεν θυμάμαι να την έχω ξαναδεί στα προγράμματα των θερινών. Καλή ευκαιρία να τη δούμε.
3: Μάλιστα. Και πολιτικό και ψυχολογικό δράμα. Λοιπόν,
2: ναι.
3: Ωραία. Έχω ακούσει και εγώ τα καλύτερα για αυτή την ταινία. Μπορούσα πραγματικά αυτή θα επέλεγα να δω. Τώρα δεν έχει και καμία σημασία, προσωπική μου γνώμη. Έχουμε κάτι άλλο?
2: Κοίτα, από εκεί και πέρα υπάρχει και το 7 ψυχοπαθείς, το οποίο είναι μια πολύ πιο καινούργια ταινία.
3: Ναι,
2: το Seven Psychopaths, αυτό είναι μια καινούργια ταινία, δηλαδή καινούργια, μιλάμε για 15 χρόνια πριν, η οποία επανεκδίδεται κι αυτή. Εντάξει, πιο πολύ προς το κωμικό εδώ. Και αυτό αρκετά καλό. Εντάξει, αυτές είναι ταινίες. Είναι πολύ δύσκολο. Δεν βγάζει κανείς ταινίες τώρα για αυτή την εβδομάδα και για την επόμενη. Απέναντι στην Οδύσσια.
3: Πού να
2: παλέψει.
3: Πού να το
2: παλέψει. Δεν υπάρχουν και αίθουσες.
3: Δεν υπάρχουν και αίθουσες. Ναι.
2: Πραγματικά.
3: Καλά. Εν τω μεταξύ, το διάβαζα και δεν το πίστευα. Κάποιοι YouTubers, προφανώς για να τραβήξουν κόσμο και να πάρουν τα κλικ, φτιάξαν ένα αυτοσχέδιο δούριο ύπο, που χαρτώνει. Φόρεσαν τα κατάλληλα ρούχα και μπούκαραν έτσι σε ένα σινεμά να πάνε να δούνε μέσα στην κοιλιά του κήτους, στην κοιλιά τέλος πάντων του ύπου, την Οδύσσια. Ό,τι θες ακούω.
2: Θα γίνουνε πολλά τώρα, μην ψάχνει να βρεις. Εδώ η αλήθεια, βάλαμε στην Trafalgar Square ολόκληρο τεράστιο δούριο ύπο.
3: Ναι, σωστά.
2: Δηλαδή γίνονται πολλά τώρα. Είναι και ένα marketing event πολύ μεγάλο αυτό. Η ταινία κόστησε πάρα πολλά χρήματα, πρέπει να τα φέρει πίσω. Νομίζω θα τα φέρει πίσω.
3: Τελικά.
2: Νομίζω θα τα φέρει. Εντάξει. Δεν είναι κακό. Δεν είναι κακό. Εντάξει.
3: Ωραία. Λοιπόν, σε αφήνουμε να επιστρέψεις στις βουτιές σου, στα όμορφα κύθυρα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
3: Να είσαι καλά. Ο Εμίλιος Χαρμπής, κυρίες και κύριοι, κριτικός κινηματογράφου της εφημερίδας Καθημερινή. Δύο ειδήσεις έτσι στα γρήγορα πριν τις επόμενες διαφημίσεις. Η πρώτη έχει να κάνει με αυτή την ιστορία που πρωταγωνίστησε χθες στο αστυνομικό δελτίο, το θανάσιμο τραυματισμό του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Πολύ άμεσα η αστυνομία προχώρησε στην εξιχνίαση του εγκλήματος, συλλαμβάνοντας έναν 28χρονο Αιγύπτιο. Πριν από λίγο μάθαμε ότι του ασκήθηκε ποινική δίωξη. Σε βαθμό κακουργήματος βεβαίως. Ο άνθρωπος αυτός είναι κατ' ομολογίαν δράστης. Έχει ομολογήσει ότι χτύπησε θανάσιμα τον δικηγόρο μέσα στο γραφείο του στο κέντρο της Αθήνας. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι ότι έχει ξεκινήσει η ομιλία του Πρωθυπουργού. Μας το έλεγε νωρίτερα και ο Γιώργος Ολιάλιος, ο οποίος βρίσκεται εκεί στην Καλαμπάκα. Ο Πρωθυπουργός είναι στην Καλαμπάκα και αυτήν την ώρα μιλά στην τελετή που έχει στηθεί για την παράδοση του Ε65, του αυτοκινητοδρόμου Ε65. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν από εκεί, από την Καλαμπάκα, είπε ότι η Ελλάδα των ημιτελών έργων ανήκει στο παρελθόν.
4: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
1: 7-7 Zikr 7GT. Η αντίστροφη μέτρηση τελείωσε. Η στιγμή έφτασε. 646 ήπη, 0% σε μόλις 3,3 δευτερόλεπτα. Σκανδιναβικό design. Απόλυτη προσοχή στη λεπτομέρεια. Ανακαλύψτε και οδηγήστε το εντυπωσιακό Zikr 7GT στο Zikr Experience Store, Λεωφόρος Κηφισίας 87, Κόμβος Αμαρουσί. Zikr. Time for change.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Μόνος του! Κάντου! Μόνος του είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε. Σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει. Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. More.com.

0: 100,3 στα ραδιοφωνά σα. Τελευταία υπενθύμηση για τον διαγωνισμό μα. Προσφορά τη Golden Star Ferries. Εκτοπλοϊκά εισιτήρια σε έναν τυχερό. Εισιτήριο για δύο. Μετεπιστροφή για όποιον προορισμό του δικτύου τη Golden Star επιθυμείτε. Βάσει διαθεσιμότητα πάντα. 210-48-00-174. Λοιπόν, α ξεκινήσουμε τώρα το δελτίο έτσι όπω. Συγγνώμη, όχι το δελτίο, την εκπομπή. Έτσι όπως την αρχίσαμε, δηλαδή με το μάτι. Μιας και τα δελτία έχουν ξεκινήσει, αναφέρομαι στα κεντρικά δελτία ειδήσεων και βλέπω ότι το πρώτο θέμα είναι αυτή η επέτειος, η θλιβερή επέτειος. 8 χρόνια έχουν περάσει από εκείνη τη στιγμή που για αρκετό κόσμο ο χρόνος πάγωσε και εκείνοι σηκώνουν το γολγοθά τους. Εμείς απλώς μια φορά το χρόνο, ακούγοντας τις μαρτυρίες, ακούγοντας τα ηχητικά ντοκουμέντα, ανατριχιάζουμε. Το ζήτημα είναι, συζητήσαμε και για τις δικαστικές ας πούμε κρεμότητες που υπάρχουν στην ιστορία του ματιού. Το ζήτημα είναι να το δούμε και λίγο πρακτικά. Τι έχει αλλάξει το μάτι 8 χρόνια μετά. Έχουμε ακούσει στο παρελθόν και μετά από όσα συνέβησαν εκεί πως είναι και άλλες οι περιοχές που ρημοτομικά μοιάζουν με το μάτι. Επομένως, σε ακραίες συνθήκες καιρού, όπως θα μπορούσαν να είναι οι χθεσινές συνθήκες. Έτσι, θυμίζω ότι ο αρμόδιος υπουργός, ο κ. Τουρνάς, δύο μέρες πριν, είπε ότι η πρόβλεψη, η μετεωρολογική, προσωμίαζε πολύ με τις καιρικές συνθήκες που είχαμε τη μέρα του ματιού. Έχει αλλάξει κάτι? Έχουμε θορυβηθεί από αυτό το οποίο ζήσαμε? Ό,τι πιο μαύρο κυριολεκτικά έχουμε ζήσει σαν έφωνος τα τελευταία χρόνια. Ο κύριος Τάσος Μπομπόνης είναι μαζί μας. Ξέρει πολύ καλά την περιοχή, ζει εκεί. Έχει και διπλή ιδιότητα βέβαια, γιατί είναι μηχανικός. Θέλω να εστιάσουμε σε αυτό το κομμάτι. Γεια σας κύριε Μπομπόνη, καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε κυρία Δράκου? Καλησπέρα για την πρόσκληση.
0: Να είστε καλά. Λοιπόν, ξέρω ότι έχουν ξεκινήσει οι εκδηλώσεις. Είναι πάντα φορτισμένη αυτή η μέρα και ιδίως για εσάς που κινείστε εκεί και ζωντανεύουν αυτές οι αναμνήσεις. Θέλω όμως να μας πείτε και με την ιδιότητα του μηχανικού αν και κατά πόσο έχει αλλάξει κάτι, θα μπορούσε να αλλάξει κάτι. Ξέρετε, πολλοί προσπάθησαν και με έναν τρόπο να κρυφτούν πίσω από τη ρηματομία του ματιού για τα όσα συνέβησαν.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η ρηματομία προς το παρόν είναι ακριβώς όπως ήταν. Έχουμε πάει σε επίπεδο σχεδιαστικό, έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Εφαρμογή βέβαια τόσα χρόνια μετά δεν έχει γίνει και δεν ξέρουμε και πότε και αν θα γίνει. Τώρα πρόσφατα, ας πούμε, παρότι ολοκληρώθηκε το ειδικό πολεοδομικό σχέδιο, το οποίο μας είχε ανακοινωθεί το 19, ότι θα ήταν έτοιμο το 21, ανακοινώθηκε τελικά η ολοκλήρωσή του και δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ το 25 πέρσι. Uh-huh. Και έκτοτε δεν έχει γίνει μεταγραφή του στο κτηματολόγιο, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να χτίσει νόμιμα πλέον κανένας ακόμα. Οπότε βέβαια αυτό το σχέδιο, το οποίο μπορώ να πω ότι δεν ήταν της αποδοχής των κατοίκων του ματιού σε μεγάλο ποσοστό, γιατί δεν έγινε διαβούλευση με φορείς, αλλά δεν εισακούστηκαν οι απαιτήσεις μας και οι προτιμήσεις μας γενικά σε αυτό το σχέδιο. Δεν ξέρουμε αν και πότε θελοποιηθεί, γιατί είναι ένα σχέδιο με ιδιαιτερότητες, με πάρα πολλούς πεζόδρομους, κόβονται οικόπεδα, κόβονται κήποι μεταξύ των σπιτιών για να δημιουργηθούν μικρά οικοδομικά τετράγωνα. Ο Δήμος, μια πόλη με 700 κατοίκους, 600 μόνιμους, αδυνατεί να έχει να το συντηρεί με όλα αυτά τα έξοδα, το έχει δηλώσει από τότε. Οπότε είναι εντελώς αβέβαιο το πότε θελοποιηθεί αυτό το πράγμα.
0: Ή και το αν. Κύριε Μπομπόνη, ήθελα να πω, ήδη έχουμε φτάσει στα 8 χρόνια. Δηλαδή πότε, ποια κυβέρνηση, δεν ξέρω ποιοι ακόμα, προφανώς δεν είναι δουλειά μόνο της κεντρικής κυβέρνησης, θα ασχοληθούν με αυτό που λέγεται νέα ρημοτομία του ματιού.
1: Η αλήθεια είναι ότι τον πρώτο χρόνο που έγινε η πυρκαγιά, ο τότε πρωθυπουργός κ. Τσίπρας είπε το στοίχημα δεν είναι να αποκατασταθεί το μάτι, αλλά να είναι και πρώτη μουσικισμός σε ένα χρόνο. Και φτάσαμε το 2019, που ήρθε η καινούργια κυβέρνηση Κυριάκου Μητσοτάκη, να πει ότι καθάρισε το οικόπεδο, όχι γιατί ήταν δύσκολο, αλλά γιατί τελικά κάποιος έπρεπε να κάνει κάτι.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή, ξεκίνησαν κάπως τα πράγματα με μια ιδιαίτερη διάθεση. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίναν. Γίναν πάρα πολλά πράγματα. Μπήκανε τιμές γιατί οι αποζημιώσεις από τις φυσικές καταστροφές ήταν μόνο από σεισμούς και δεν περιλάμβαναν άλλα πράγματα τα οποία γίνονται ζημιές από μια πυρκαγιά, δηλαδή ας πούμε εξοπλισμός οικιακός, σοβαντίσματα κτλ. Είχε μόνο δομικά στοιχεία κυρίως, οπότε μπήκαν πάρα πολλά άρθρα που να γίνουν πλήρες αποζημιώσεις. Είχαμε πάει στα ολικώς κατεστραμμένα στα 750 ευρώ. Το 2020, αν θυμάμαι, το έκανε η νέα κυβέρνηση στα 1000 ευρώ. Uh-huh. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει στα 2000 και όσοι δεν έχουν καταφέρει, γιατί η δάνεια δεν έδωσαν άτοκα δάνεια οι τράπεζες όπως υποτίθεται είχε νομοθετηθεί, δεν έχουν καταφέρει, δεν μπορούν πλέον με τα λεφτά που παίρνουν να ολοκληρώσουν τα σπίτια τους, όσοι λίγοι έχουν μείνει και δεν μπορούν να το κάνουν.
0: Άρα υπάρχουν ακόμα σπίτια τα οποία.
1: Ακόμα σπίτια, δεν μπορώ να σου πω το νούμερο, αλλά υπάρχουν ακόμα άνθρωποι που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν. Γιατί έπαιρνες κάποια χρήματα, υποτίθεται στην αρχή, μετά έπαιρνες άλλο ένα ποσοστό και έμενε το 20% αφού ολοκληρώσεις. Καταλαβαίνετε ότι με 800 ευρώ το τετραγωνικό, όταν αυτή τη στιγμή το κόστος είναι 2, που πρέπει να ολοκληρώσεις για να πάρεις τα υπόλοιπα 200, δεν μπορεί να τελειώσουν οι άνθρωποι που δεν έχουν μια οικονομική βοήθεια από αλλού.
0: Μάλιστα. Να. Πολύ σιγά. Εγκαταλείπουν και το εγκαταλείπουν αυτή τη διάθεση στη διαδρομή, γιατί ναι. Θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Ξέρετε, το ΜΑΤ είναι ένας σταθμός στην ιστορία μας από πολλές απόψεις. Από τότε και μετά, από όταν συνέβη ό,τι συνέβη, είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί. Ήρθε η ιστορία του 112, μπαίνει ένα ολόκληρο κράτος σε συναγερμό σε αντίστοιχες μετεωρολογικές συνθήκες. Παρόλα αυτά, σε ό,τι αφορά το που χτίζει κανείς και πώς να το πω, άλλους αντίστοιχους οικισμούς που μοιάζουν, έτσι προσωμιάζουν με τη ρημοτομία του ματιού, δεν έχουμε δει να γίνεται και τίποτα. Δηλαδή, αν κανείς καθίσει και σκεφτεί σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν, είναι πευκόφυτες, υπάρχουν στενοί δρόμοι, αδιέξοδα, εξοχικά σπίτια, πολύ πυκνή δόμηση, λίγες οδοί διαφυγής και είναι και εκτεθειμένες υπάρχουν κατεβασιές, ενώ σε ισχυρούς ανέμους. Είναι πάρα πολλές αυτές οι περιοχές. Παντού υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Έτσι όπως το λέτε ακριβώς είναι. Τώρα με το Ταμείο Ανάκαμψης δόθηκε ένα μεγάλο ποσό για να γίνουν πάρα πολλά τοπικά πολεοδομικά. Αλλά το θέμα είναι ότι αν θα εφαρμοστούν ποτέ και πότε και πώς. Γιατί όλα αυτά έχουν πολύ μεγάλο πολιτικό και τοπικό κόστος. Και είναι πολύ δύσκολο τώρα κάποιον που έχει την περιουσία του να του πεις ήδη πρέπει να σου πάρω το σπίτι ή πρέπει εδώ να περάσει ένας δρόμος.
0: Αλλά το βλέπουμε να βγαίνουν και καινούργια σπίτια για να μην ενοχληθεί.
1: Ναι. Εντάξει, είναι μια παθογένεια ετών. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να θέλει, δεν ξέρω αν μπορεί να υλοποιηθεί πια, και εννοείται ότι δεν είναι μόνο το ΜΑΤΙ. Εμάς το όνομά μας σαν επιτροπή ήταν το ΜΑΤΙ να είναι ένα πρότυπο αντιμετώπισης και των πυρκαγιών αλλά και των οικισμών που είναι αντίστοιχοι, γιατί υπάρχουν εκατοντάδες οικισμοί αντίστοιχοι. Απλώς τώρα τι γίνεται, ενημερώνεις το 112, φεύγεις, οπότε στην ουσία δεν έχουμε νεκρούς, αλλά φυσικά καταστροφές έχουμε πάρα πολύ μεγάλες. Και αποζημιώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες. Τώρα προσπαθούν να μειώσουν από τις ζημιώσεις με την υποχρεωτική ασφάλιση, ότι σε περίπτωση που δεν είσαι ασφαλισμένος δεν αποζημιώνεσαι. Οπότε έχουμε αποδειχθεί ότι δεν θα έχουμε ανθρώπινα θύματα, αλλά θα έχουμε υλικές καταστροφές. Εγώ αυτό βλέπω ότι γίνεται, γιατί το πολιτικό κόστος πια όλες οι κυβερνήσεις κάθε φορά θέλουν να εκλεγούν, δεν μπορούν να τα βάλουν με όλη αυτή την κατάσταση την οποία και οι ίδιοι δημιουργήσαν. Έτσι, διότι όταν σου δίνω ρεύμα, τηλέφωνο, κάνεις. Και πάνω και παράδοξο, φανταστείτε ότι υπήρχαν άνθρωποι που είχαν χτίσει σπίτια σε νόμιμα στο ΜΑΤΙ, γιατί ήταν στους κεντρικούς δρόμους, mm-hmm. οι οποίοι είχαν, ας πούμε, έπρεπε να χτίσουν 150 μέτρα. Κάναν μια υπέρβαση και χτίσαν 200. Τα νομοποίησαν τα επιπλέον 50, νόμιμα με την νομοποίηση που τους έδινε το κράτος τη δυνατότητα να κάνουν. Όταν κάηκε το σπίτι τους, λένε δεν μπορείς να χτίσεις πάλι 200, γιατί ήταν παράνομα τα 50.
0: Κύριε Μπομπόνη.
1: Και χτίσαν 150. Κάποιοι που είχαν χτίσει χωρίς άδεια εντελώς και είχαν χτίσει 300 τετραγωνικά σε ένα μικρό οικόπεδο παράνομα, επειδή κάει και όλο το σπίτι, ο νόμος έλεγε ότι θα τους αποζημιώσουν να χτίσουν ξανά 300, ό,τι υπήρχε.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης σας λέω, έχει διάφορα παράδοξα.
0: Δεν έχουμε δυστυχώς άλλο χρόνο, όμως νομίζω ότι ήταν πολύ χρήσιμη κουβέντα μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: καλά. Λοιπόν, Κώστα, έναν αριθμό από το 1 μέχρι και το 59.
2: 33.
0: Λοιπόν, 33 είναι ο κύριος Νάσος Χαμαλέκας που κέρδισε τα ακτοπλοϊκά. Βασίλης Κουφόπουλος έρχεται. Εμείς αύριο στις 6 να είστε όλοι καλά. Μέχρι τότε να προσέχετε. Γεια σας.
2: καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο, στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο, απευθείας προς Ραφίνα, στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
3: Τάπα, τσούρο, πλαθαμαγιόλ, παέγια, φιέστα και σιέστα και τι χαμόν!
4: Κυρία μου, εγώ τη βενζίνη να βάλω, ρώτησα.
3: Βάλε, βάλε. BP Ultimate, να πάμε Μαδρίτη.
5: Γίνε μέλο στο BP Me, εφοδιάσουμε BP Ultimate καύσιμα μέχρι και τι 31 Ιουλίου και διεκδίκησε μία από τι 4 Audi Revolut F1 Team εμπειρίε στη Μαδρίτη. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο BP Me App.
6: Αυτή την Κυριακή η Καθημερινή σας ταξιδεύει στο Άγιον Όρος. Ένα συγκινητικό διπορικό σε έναν κόσμο πίστης και σιωπής, σπάνιας ομορφιάς και μακραίωνων παραδόσεων. Το περιβόλι της Παναγίας αποκαλύπτεται σε μια πρωτότυπη έκδοση που δεν πρέπει να λείψει από τη βιβλιοθήκη σας. Άγιον Όρος. Αυτή την Κυριακή με την Καθημερινή.
7: Παίζεις εκεί. Δωροστροφό της Novibet.
8: Δωροτροχό.
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
8: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, 5η 23 Ιουλίου 2026, 8 και 3 πρώτα λεπτά και ξεκινάει το βραδινό μαγαζίνο του Sky 100,3. Ο Κώστας Πάνος ρυθμίζει τον ήχο. Η Μαρία Γιώργαρ και η Αγγελική Καρδιόλακα είναι στην αρχισυνταξία. Η Μελίνα Σαμαραδέλη στην παραγωγή. Η Ρούλα Βρετάκου στο τηλεφωνικό κέντρο 210-48-00-170-4 και ο Βασίλης Κουφόπουλος στο μικρόφωνο. Να περάσουμε κυρίες και κύριοι αναλυτικά στις ειδήσεις μας. Κορυφώνονται αυτή την ώρα οι εκδηλώσεις μνήμης με αφορμή τη συμπλήρωση 8 χρόνων από την τραγωδία στο Μάτι με 104 νεκρούς και δεκάδες τραυματίες. Πριν από λίγη ώρα τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Νέου Βιτζά, όπου βρίσκεται το μνημείο των θυμάτων, το Τρισάγιο, ενώ θα ακολουθήσει το προσκλητήριο των νεκρών. Στη συνέχεια θα γίνει πεζοπορία κατά μήκος του δρόμου που είχε ακολουθήσει φωτιά από το Νέο Βιτζά προς το Μάτι. Στις 8.30 το βράδυ έχει προγραμματιστεί η κεντρική εκδήλωση και το Τρισάγιο στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο Μάτι και συνέχεια πορεία προς την Αργυράκτη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες. Η σωρός της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για την ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ένας άνθρωπος να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Πρόκειται για εργαζόμενο, ο οποίος παρελήφθη από ασθενοφόρο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Άξιος ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν, ενώ εξαπέλυσε επίθεση στην Τεχεράνη, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδοαραβικών πετρελαιοφόρων. Σύμφωνα με το Reuters, το Ιράν έστειλε στην Ιεμένη διοικητές των φρουρών της Επανάστασης, στρατιωτικούς συμβούλους και εξαρτήματα για πυράβλους και ντρόουνς. Καταδικάζεται πριν εξωτερικών της απειλές των Χούθη κατά της Νασιφλοείας και προς την Σαουδική Αραβία. Αμετάβλητα διατήρωσε το επιτόκιο η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα σημερινή συνεδρίασή της σε μια προσπάθεια να κερδίσει χρόνο προκειμένου να αξιολογήσει τις συνέπειες των νέων συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή. Το επιτόκιο καταθέσεων παραμένει στο 2,25%. Στην ελληνική επικαιρότητα, παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιείται αυτή την ώρα η τελετή παράδοση του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Μετά την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα έως και τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας. Καθώς σε λίγες ώρες τίθεται σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ο οποίος συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Το πράσινο φως για μια σειρά συμβάσεων που εντάσσει το μακροπρόθεσμο πρόγραμμα αμυντικών εξοπλισμών των ενόπλων δυνάμεων άναψε το Κισαία κατά τη σημερινή του συνεδρίαση. Μεταξύ αυτών είναι και αυτοαποκαλούμενη ασπίδα του Οδυσσέα, του Αχιλέα, συγγνώμη. Ο θόλος αμυντικής θωράκης της χώρας συνολικού κόστους περίπου 4 δισεκατομμυρίων ευρώ. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον νεαρό δικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν ως το πρωί της Δευτέρας. Στο μικροσκόπιο της αρχής για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος έχουν μπει περισσότερα από 8.000 πρόσωπα τα οποία είτε δεν έχουν καταθέσει υποθενέσεις είτε κατέθεσαν λευκή κόλλα. Μάλιστα για 430 άτομα διαπιστώθηκε πως είχαν αποκρύψει εισοδήματα με συνολικής αξίας 2 εκατομμυρίων ευρώ. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήμουν ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Τώρα, κοριτσάκι 2,5 ετών που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από θαλάσσια περιοχή στον πολύχρονο Χαλκιδικής, επανήλθε μετά τη σωτήρια επέμβαση του ναυαγουστός που του παρήχε τις πρώτες βοήθειες. Το παιδί διακομίστηκε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης για περαιτέρω ιατρικές εξετάσεις.
σκάφος στο οποίο επέβαιναν 10 άτομα προσάραξε το απόγευμα στα θαλάσσια περιοχή Αγίων Αποστόλων Χανίων. Παράλληλα, σημειώθηκε εισρωή υδάτων. Στο σημείο σπέβδουν ένα σκάφος του λιμενικού και, τρία ιδιωτικά σκάφη. 8 επιβάτες έχουν πήρει συνελεγγύη από παραπλέον σκάφος και μεταφέρονται στο παλαιό λιμάνι Χανίων. Δεν έχει αναφερθεί κανένας τραυματισμός. Στο χώρο της εκπαίδευσης, μεγάλη άνοδο των πολυτεχνικών σχολών, μικρότερη άνοδο στις ιατρικές σχολές και τις σχολές πληροφορικής και ελαφρά πτώση σχολές ανθρωπιστικών και κοινωνικών επιστημών δείχνουν τα στοιχεία των βάσεων εισαγωγής στην τριτοβάθμια εκπαίδευση που ανακοινώθηκαν σήμερα. Συνολικά, 58.182 φετινοί γενικοί υποψήφοι των γενικών ηλικιών

απόγευμα και το βράδυ. Σε λειτουργία τέθηκε σήμερα η εφαρμογή του Υπουργείου Εργασίας που επιτρέπει να πραγματοποιείται προσλήψεις μέσα σε λίγα λεπτά, όπως ανέφερε στο Sky η αρμόδια υπουργός Νίκη Κεραμέως. Όπως εξήγησε, η συγκεκριμένη εφαρμογή μπορεί να βοηθήσει σε περιπτώσεις έκδοδων αναγκών όπου μια επιχείρηση μπορεί να χρειαστεί επιπλέον εργαζόμενους για μικρό χρονικό διάστημα. Ο εργοδότης μπορεί να προσλάβει άτομα μέσω του κινητού τηλεφώνου, βάζοντας τους κωδικούς του, τις ημέρες και τις ώρες εργασίας, αμοιβή, ασφάλιση και ειδικότητα. Στη συνέχεια, έρχεται ειδοποίηση στον εργαζόμενο, ο οποίος πατά επιβεβαίωση αν συμφωνεί και ενημερώνεται αυτόματα όλο το σύστημα της Εργάνης. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατεβάσουν στο κινητό τους την εφαρμογή Εργάνη App. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Έτολο Καρνανία σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πλαγιά. Επίγουσα προκατακτική εξέταση για ανεξέλεκτη απόθεση ογκωδών αντικειμένων και απορριμμάτων σε περιοχές της Νικήτης και του Αγίου Νικολάου στη Συγχρονία Χαλκιδικής, παρήγγειλε ο προϊστάμενος Αγγελίας Εφετών Θεσσαλονίκης. Εκτός των ελληνικών σύνορων, ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του σήμερα σε ομηρία σε υποκατάστημα τράπεζας που εργαζόταν στο Ρέγκενσπουργκ της Βαυαρίας. Η ομηρία έληξε μετά την επέμβαση της αστυνομίας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ο δράστης, ο οποίος έφερε μαχαίρι, έχει συλληφθεί. Το κίνητρο του δράστη εκτιμάται πως ήταν η ληστεία. Μεγάλες δασικές πυρκαγιές που επιδεινώνονται από τον άνεμο και τις ψηλές θερμοκρασίες μένονται σε διάφορες περιοχές της Νότιας Ευρώπης, στην Ιταλία, την Ισπανία και τη Γαλλία, όπου χιλιάδες άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα από τουριστική περιοχή. Δύο πυροσβέστες έχασαν τη ζωή τους τις τελευταίες μέρες στη Γαλλία, ενώ στον Μπορντό τουλάχιστον 7.000 άνθρωποι απομακρύνθηκαν σήμερα προληπτικά στην ομαρχία της Γιρόντ, αυξάνοντας σε 12.000 τον αριθμό των τουριστών και των κατοίκων που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους. Στη Νότια Ιταλία, ένας πυροσβέστης έχασε τη ζωή του στη μάχη με τις φλόγες, όπου δεκάδες εστίες πυρκαγιές σε δασικές περιοχές και εκτάσεις χαμηλής βλάστησης μένονται στη Σικελία, σύμφωνα με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερες από 160 πυρκαγιές έχουν καταγραφεί τις τελευταίες 24 ώρες στην Καλαβρία. Και στην Ισπανία, κυρίες και κύριοι, η σημαντικότερη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να καίει την επαρχία Γκουανταλαχάρα και έχει κάνει στάση 300.000 στρέμματα από την περασμένη Πέμπτη. Είναι 8 και 11 πρώτα λεπτά και περνάμε, κυρίες και κύριοι, στην αθλητική επικαιρότητα. Στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο οποίος θα αντιμετωπίσει απόψε την ΠΑΚ στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο αποκλειματικό γύρο του Conference Link. Το παιχνίδι θα μεταδοθεί σε 9 το βράδυ από την τηλεόραση του Sky. Ο ΠΑΟΚ αρχίζει τις υποχρεώσεις του στην Πολωνία, καθώς φιλοξενείται αυτή την ώρα από την Δυναμό Κιέβου στο πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στις δύο συλλόγους για τον δεύτερο αποκλειματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός. Λίγες νεφώσεις προβλέπονται για αύριο στην Αττική που γρήγορα θα αυξηθούν και θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Κατά τόπους, ισχυρές τις απογευματινές ώρες μέχρι αργά το βράδυ. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και από το βράδυ βόρειος 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: 8 και 12 πρώτα λεπτά, είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3 και ακούτε, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, τώρα στην αναλυτική παρουσίαση των θεμάτων. 8 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2008, 18 ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά με τους 104 νεκρούς. Μια τραγωδία που έχει καταγράφει στη συλλογική μνήμη για όλους τους συμπολίτες μας που χάθηκαν άδικα και αβοήθητοι. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Βαγγέλης Κοκολάκος.
1: Και ο χρόνος, λέει, να μοιάζει να έχει σταματήσει. Στις 23 Ιουλίου του 2018, την ημέρα που το μάτι βυθίστηκε στις φλόγες, σήμερα συγγενείς των 104 θυμάτων, φίλοι και κάτοικοι της περιοχής επέστρεψαν στον τόπο της τραγωδίας για να τιμήσουν όσους δεν γύρισαν ποτέ σπίτι. Στο Νέο Βουτζά τελέστηκε το τρισάγιο στη μνήμη των θυμάτων και ακολούθησε το προσκλητήριο των νεκρών. Σε μια τελετή, λένε, όπου η σιωπή μιλούσε πιο δυνατά από κάθε λέξη. Οι εκδηλώσεις θα συνεχιστούν στο ναυτικό αθλητικό όμιλο στο μάτι, όπου θα προβληθούν εικόνες από την φωνική πυρκαγιά. Εκεί θα ακουστούν και μαρτυρίες που θα ξαναζωντανέψουν τον εφιάλτη εκείνης της ημέρας. Στιγμές που σημάδευσαν ανεξίτηλα μια ολόκληρη κοινωνία και εξακολουθούν να στοιχιώνουν όσους τις έζησαν και συνομιλήσαμε μαζί τους σήμερα, Λένα. Η πιο φορτισμένη στιγμή αναμένεται να έρθει λίγο αργότερα, όταν εκατοντάδες άνθρωποι θα βαδίσουν σιωπηλά μέχρι την Αργυρά Εκτή. Εκεί, Λένα, να θυμίσουμε, είναι το σημείο όπου 26 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν και χάθηκαν αναζητώντας διέξοδο προς τη θάλασσα. Εκεί θα αφήσουν και 104 αναμένα φαναράκια να ταξιδέψουν στο σκοτάδι για ένα από τα θύματα της τραγωδίας. Όλοι μας είπαν εδώ,

0: ότι θα έχουν δώσει μια υπόσχεση ότι το μάτι δεν θα σβήσει ποτέ από τη συλλογική συνείδηση.
1: Ο Βαγγέλης Κοκολάκος στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι. 8 χρόνια πριν, στις 23 Ιουλίου του 2018, ο χρόνος πάγωσε στο μάτι και σε εκείνη τη φωνική πυρκαγιά 104 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ.
2: Το έγκαυμα σου καίει και την ψυχή.
3: Το ημερολόγιο γράφει 23 Ιουλίου και βουβός πόνος σκεπάζει το μάτι ακριβώς 8 χρόνια μετά τη φωνική πυρκαγιά.
2: Έχω κρατήσει την αγανάκτηση και ένα τεράστιο γιατί. Γιατί να γίνει όλη αυτή η καταστροφή, αυτή η τραγωδία, γιατί να είμαστε τόσο βαριά τραυματισμένοι.
3: Στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, Αγίου Θωμά και Αγίου Πορφυρίου, στο κόκκινο λιμανάκι, κάτοικοι, συγγενείς και φίλοι τιμούν τη μνήμη των 104 ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους από τις φλόγες.
4: Μόλις ολοκληρώθηκε η επιμνημόσυνη δέηση, με συγγενείς των θυμάτων, εγκαυματίες αλλά και κατοίκους των γύρω περιοχών να έρχονται εδώ, στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως της Θεοτόκου, στο κόκκινο λιμανάκι, για να αφήσουν ένα κερί στη μνήμη των θυμάτων.
3: Για δεκάδες οικογένειες ο χρόνος σταμάτησε πριν 8 χρόνια, την ημέρα της πυρκαγιάς.
5: Δεν χάσαμε άνθρωπο, αλλά το ότι έχεις μεγαλώσει σε ένα σπίτι, έχεις όλες τις αναμνήσεις, τόσα ζώα που κάηκαν και τα χάσαμε που εμείς τα έχουμε σαν οικογένεια.
6: Ξυπνάς ένα μέρα και δεν έχεις τίποτα. Τίποτα. Δεν έχεις ούτε το κοκαλάκι για τα μαλλιά σου. Το πιο απλό να σας πω, σε όλα τα χαρτιά, ταυτότητά σου, γράφει το όνομά σου και η διεύθυνσή σου γράφει προσωρινή.
3: Οι εκδηλώσεις μνήμης έρχονται λίγα 24 ώρα μετά την αναφορά του Συλλόγου Συγγενών Θανόντων και Εγκαυματιών στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητείται η διερεύνηση της διαχείρισης, ταυτοποίησης και ταφής των θυμάτων.
7: Σε αυτή τη χώρα, τον 21ο αιώνα, σαν μια ευρωπαϊκή χώρα, υπάρχει ομαδικός τάφος με αταυτοποιητά μέλη, με ταυτοποιημένα μέλη, με υπολείμματα ζώων και αντικείμενα.
3: Συγγενείς, εγκαυματίες και άνθρωποι που έχασαν τις περιουσίες τους ζητούν δικαιοσύνη.
8: Αυτό που θυμάμαι ήταν η απόλυτη σιωπή, δηλαδή ότι ο κόσμος κεργόταν. Και το μόνο που ακουγόταν ήταν τζιτζίκια, δηλαδή λες και θέλανε να έχουμε τα περισσότερα θύματα που γινόντουσαν. Δεν υπήρχαν ούτε ανοιχτές οι σιρήνες των λιγοστών οχημάτων που μπορεί να υπήρχαν στη Μαραθώνος. Δεν άκουγες τίποτα.
3: Η φωτιά στο μάτι καταγράφεται ως η δεύτερη πιο πολύ νεκρή δασική πυρκαγιά παγκοσμίως στον 21ο αιώνα. Ο τραγικός απολογισμός ήταν 104 νεκροί και περισσότεροι από 180 τραυματίες και εγκαυματίες, πολλοί από τους οποίους εξακολουθούν μέχρι σήμερα να δίνουν το δικό τους αγώνα αποκατάστασης. Το πρωί η Ολομέλεια της Βουλής τίμησε τη συμπλήρωση 8 ετών από την εθνική τραγωδία με ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.
1: Ο Γιώργος Πρωτοψάλτης στο ρεπορτάζ για το ενδεχόμενο παραπομπής του Χρήστου Τριαντόπουλου στο ειδικό δικαστήριο. Τα κόμματα ερμηνεύουν τις εξελίξεις και θα το δοκούν. Η μεν κυβέρνηση στέκεται στην ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Η δε αντιπολίτευση βλέπει σκοπιμότητα χειρισμών και βάζει στο κάδρο τον Πρωθυπουργό. Ταυτόχρονα φουντώνει και η κόντρα για τα όσα είχε ισχυριστεί ο Υπουργός Δικαιοσύνης αναφερόμενος στον τόπο του δυστυχήματος. Στο ρεπορτάζ η Δέσποινα Βλεπάκη.
9: Την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης προτάσει η κυβέρνηση σε σχέση με τις παραπομπές για την υπόθεση των Ντεμπών. Με την αντιπολίτευση να εξαπολύει η επίθεση στο Μέγαρο Μαξίμου για μεθοδεύσεις.
10: Το δικαστικό συμβούλιο θα αποφανθεί περί της παραπομπής ή μη του κ. Τριαντόπουλου και των υπολείπων στο νότο ειδικό δικαστήριο. Έχουμε πιθανότατα μία εκτίμηση ότι η επέμβαση στο χώρο που έγινε εκεί ίσως να μην ακολούθησε τις κατά νόμο διαδικασίες.
11: Έχει μιλήσει για αποστολή που είχε από τον Πρωθυπουργό και από το κεντρικό κράτος, από την κυβέρνηση, να πάει στο Ατέμπι και να κάνει ό,τι κάνει. Δεν ήταν προφανώς ένας απλός βουλευτής, ούτε ένας υπουργός της περιφέρειας της κυβερνητικής.
12: Τελικά είναι καλές για την αντιπολίτευση οι αποφάσεις, διατάξεις, προτάσεις των δικαστών ή εισαγγελέων του Αρείου Πάγου. Ποιοι εισαγγελείς και αντισαγγελείς του Αρείου Πάγου αρέσουν στην αντιπολίτευση και ποιοι όχι, να φτιάξουμε ένα κατάλογο για να ξέρουμε και εμείς πώς να απαντάμε. Προφανώς η δικαιοσύνη είναι μία. Προφανώς κάθε απόφαση, πρόταση, διάταξη είναι απολύτως σεβαστή.
9: Την ίδια ώρα στα ύψη ανεβαίνει κόντρα ανάμεσα στο Πασόκ και στον Υπουργό Δικαιοσύνης για τη φράση του Γιώργου Φλωρίδη περί μπαζώματος.
13: Έλεγε λοιπόν ο κ. Φλωρίδης, όσοι μιλάνε για αλλήλους είναι για τα μπάζα. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης προσπάθησε να παρέμβει και να προκαταλάει απόφαση της δικαιοσύνης. Τώρα ποιος είναι για τα μπάζα.
10: Η φράση είναι όσοι από τους πολιτικούς, το τόνισα 10 φορές εκεί, όσοι από τους πολιτικούς ασχολούνται με το μπάζωμα, αυτή είναι για τα μπάζα.
9: Πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης ζητούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Η εισαγγελική πρόταση πράττει το αυτονόητο και χρειάζεται άμεσα να προχωρήσει η διαδικασία που ήδη καθυστερεί ανεπίτρεπτα.
15: Καταραίει οριστικά η κυβερνητική προπαγάνδα που επί μήνες χαρακτήριζε κάθε αναφορά στο μπάζωμα ως θεωρία συνωμοσίας.
16: Έτσι, ένας-ένας θα πάτε στη δικαιοσύνη και θα είναι μέρα μεσημέρι.
17: Υπήρχε μια αγωνία της Νέας Δημοκρατίας να συγκαλύψει στοιχεία κρίσιμα για την ανακριτική διαδικασία. Εξ αρχής έγινε η παρέμβαση στον τόπο του ατυχήματος.
1: Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ, απαντώντας σε ερωτήσεις της βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιλένας Αποστολάκη, ο διευθύνων σύμβουλος στο σιδηροδρόμο της Ελλάδος ανέφερε πως τα τρία χρόνια μετά τα Τέμπη δεν λειτουργεί το σύστημα αυτόματης προστασίας. Η Άντζη Κούκη στο ρεπορτάζ.
18: Αίσθηση έχει προκαλέσει η απάντηση του διευθύνοντα συμβούλου του σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστου Παλιού στην ερώτηση της Μιλένας Αποστολάκη στην Επιτροπή ΔΕΚΟ της Βουλής, η οποία συνεδρίαζε γιατί είχε καλέσει προς ακρόαση τα πρόσωπα τα οποία είναι προτινόμενα για τη θέση του Προέδρου και του Διευθύνοντα Συμβούλου της εταιρείας. Όταν λοιπόν επανειλημμένα ερωτήθηκε από την βουλευτή του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, για το περιβόητο σύστημα ETCS, που είναι ένα σύστημα ασφαλείας ή αλλιώς η αυτόματη πέδηση, αν είναι σε λειτουργία, τότε εκείνος της απάντησε πως ναι, είναι ένα λειτουργικό σύστημα το οποίο έχει εγκατασταθεί, παρόλα αυτά δεν έχει τεθεί ακόμα σε λειτουργία. Και όπως καταλαβαίνεις, αυτό προκάλεσε την αντίδραση τόσο της κυρίας Αποστολάκη αλλά και των υπόλοιπων παρευρισκομένων στη συγκεκριμένη επιτροπή.
1: Στο ρεπορτάζ η Άντζη Κούκη. Μιλώντας ομογενής, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης προσδιορίζει τον χρόνο των εκλογών και λίγο αργότερα στην ίδια γραμμή ήταν και ο Υπουργός Άμυνας Γιώργος Παπακοσταντίνου. Αναλυτικά το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Γιάννη από τον Γιώργο Παπακοσταντίνου.
19: Είναι την άνοιξη του 2027, τα λέγαμε εδώ και τις προηγούμενες ημέρες. Έχει όμως αξία αυτό το χρονοδιάγραμμα όπως ακολουθήθηκε. Στις 9 το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης επαναλαμβάνει για 14η φορά τις τελευταίες 20 ημέρες ότι θα γίνουν οι εκλογές στην άνοιξη του 2027 απευθυνόμενο σε ομογενείς, καλώντας τους μάλιστα να αξιοποιήσουν το εφόδιο που τους έδωσε μετά με τη μεταρρύθμιση σε επιστολική ψήφου η κυβέρνηση. Λίγες ώρες αργότερα βρίσκονται στο τραπέζι του Κισέα μαζί με τον Νίκο Δένδια, όπου γεμίζουν το οπλοστάσιο των ενόπλων δυνάμεων. Και ακριβώς τρεις ώρες μετά τη συνεδρία του Κισέα, από την παρουσίαση και την εξειδίκευση της ασπίδας του Αχιλέα, ο Νίκος Δένδια σε μια σχετική ερώτηση, αν θέλεις, ενισχύει και τα προεκλογικά πυρομαχικά της κυβέρνησης, διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η ΔΕΘ και το βήμα της δεν θα είναι απλώς το καλάθι των παροχών για τους επόμενους μήνες. Από εκεί θα παρουσιαστεί ένα σημαντικό κομμάτι του προγράμματος τετραετίας από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Και είναι
20: που
19: επίσης...
20: θα είναι σε δόσεις που φτάνουν κάπως μέχρι την άνοιξη του 2027.
19: Ακριβώς, και ένα από τα σημαντικά κομμάτια για το πρόγραμμα τετραετίας θα είναι προφανέστατα και το νέο εξοπλιστικό πρόγραμμα δεκαετίας, που όπως δεσμεύτηκε και το ανέφερε χαρακτηριστικά και ο Νίκος Δένδιας, θα παρουσιαστεί το Σεπτέμβριο. Αλλά εδώ έχουμε μια συντονισμένη κίνηση, εξίσου συντονισμένη θα μπορούσε να πει, όπως έλεγε μάλιστα και ένας συνεργάτης του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τα συστήματα της ασπίδας του Αχιλέα σε ό,τι αφορά τόσο στον χρόνο των εκλογών, όσο και με τον τρόπο με τον οποίο θα ξεδιπλωθεί αυτό το σχέδιο της κυβέρνησης.
1: Ο Γιώργος Παπακοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Αναταραχή στο ΠΑΣΟΚ προκαλεί ο νόμος Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια και κατάργησή του ή μη. Με την Άντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι κάτι τέτοιο δεν έχει συζητηθεί στα όργανα του κόμματος. Η Δέσποινα Βλεπάκη στο ρεπορτάζ.
9: Στο θέμα της κατάργησης του νόμου Πιερακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, δημιουργεί αναμπαμπούλα και στο ΠΑΣΟΚ, με τη βουλευτή του κόμματος Νάντια Γιανακοπούλου να δηλώνει ότι η κατάργηση του νόμου Πιερακάκη δεν έχει συζητηθεί στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος και κομματικές πηγές να σημειώνουν ότι ο νόμος Πιερακάκη θα καταστεί άνευ αντικειμένου μετά την αναθεώρηση του συντάγματος με την πρόταση του ΠΑΣΟΚ, καθώς ο νόμος Πιερακάκη προβλέπει ιδιωτικά κερδοσκοπικά πανεπιστήμια και το ΠΑΣΟΚ λέει αναθεώρηση για να υπάρξουν μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά. Είναι προφανές, έλεγαν πηγές, ότι το ΠΑΣΟΚ διαφωνεί με ένα νόμο που καταψήφισε. Βεβαίως, να σου θυμίσω εδώ ότι η Νάντια Γιανακοπούλου είχε εκφράσει τις έντονες ενστάσεις της στην κοινοβουλευτική ομάδα όταν αποφάσισε την καταψήφιση του νόμου Πιερακάκη. Είχε όπως τελικά ψηφίσει με βάση την κομματική γραμμή. Καταψήφισε και η κυρία Γιανακοπούλου. Είχε εκφράσει όμως τότε τις έντονες ενστάσεις της.
1: Είναι ο Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, 8 και 24 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε ποιες είναι οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, στο ΣΥΡΙΖΑ. Ο Αντώνης Αντολιοτζολέτος έχει το ρεπορτάζ.
0: Αυτός είναι νέος εμφύλιος, γιατί είναι πάλι δύο ομάδες. Και είναι χαρακτηριστικό πως οι ανεξαρτητοποιημένοι πλέον βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ είναι περισσότεροι από τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ. Είναι 15. Άρα λοιπόν να δούμε πού θα καταλήξει όλο αυτό, γιατί υπάρχει ένας φόβος ότι ουσιαστικά οι 15 λειτουργούν ως μια άτυπη κοινοβουλευτική ομάδα της Ελλάς. Πράγμα το οποίο δεν θέλει σε καμία περίπτωση ο Αλέξης Τσίπρας. Τα πυρά πέφτουν περισσότερο στο Σωκράτη Φάμελο. Είναι γεγονός πως δεν έχουμε ξαναδεί αρχηγό από τη μεταπολίτευση και μετά να ανεξαρτητοποιείται από το κόμμα του. Ο κύριος Πολάκης σήμερα του είπε να φύγει, να ζητήσει συγγνώμη και είπε τη θέση του να πάρει η Δώρα Βιέρη. Αλλά και αυτό πρέπει να σου πω δεν είναι σίγουρο, γιατί θυμίζουμε η κυρία Βιέρη ήταν παρούσα στις 26 Μαΐου στα αποκαλυπτήρια του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα.
20: Φαντάζομαι δεν την έχουν ρωτήσει την κυρία Βιέρη, δεν το έχουμε μάθει εμείς. Σε επίπεδο μεταγραφών, καλοκαίρι είναι, αρχίζει η νέα έτσι, πολιτική σεζόν από Σεπτέμβρη, τι μαθαίνουμε.
0: Έχουμε 52 ανεξάρτητους βουλευτές και σήμερα ρωτήθηκε η κυρία Δούρου αν θα υπάρχουν προσθήκες. Είπε το εξετάζουμε συντεταγμένα. Είπε θα μιλήσει με την κυρία Κασιμάτη που ετοιμάζεται για το ΠΑΣΟΚ. Και να κλείσει η Βουλή, ζυμώσει σίγουρα θα έχουμε, γιατί κάποιοι ψάχνουν πολιτική στέγη πριν πάμε στις εκλογές.
1: Αντώνης Αντζολέτος, το Κησέα, κυρίες και κύριοι, δίνει το πράσινο φως για την ασπίδωτο χιλιά. Το αντιβαλιστικό δίκτυο προστασίας της χώρας μας, το οποίο θα απλωθεί σε 35 μήνες από τώρα. Στην αιχμή του δώροντος, η Ισραηλινή τεχνογνωσία του Iron Drone και 3 ακόμη συστήματα. Για τις ελληνικές ένοπλες δυνάμεις που ενισχύονται διαρκώς, αυτή είναι η εποχή σε έναν κόσμο που αλλάζει με συνεχείς προκλήσεις. Στο ρεπορτάζ, ο Γιώργος Παγκοσταντίνου.
21: Το Κησέα βάζει στη φαρέτρα των ενόπλων δυνάμεων την ασπίδα του Αχιλλέα, που μέχρι τον Ιούνιο του 2029 θα έχει υψωθεί πάνω από την ελληνική επικράτεια.
22: Μια σύγχρονη μηχανή, στελεχωμένη με άρτιο τρόπο, με τη δυνατότητα λήψης και επεξεργασίας όλων των δεδομένων και απάντησης σε όλες τις τυχόν προκλήσεις.
21: Στην πρώτη γραμμή το Spider για τις κοντινές απειλές, drones, ελικόπτερα, αεροσκάφη και πυράβλους μικρής και μεσαίας εμβέλειας. Στο επόμενο στρώμα το Barak ανοίγει την ακτίνα προστασίας και αντιμετωπίζει στόχους πριν πλησιάσουν κρίσιμες υποδομές, στρατιωτικές εγκαταστάσεις και κατοικημένες περιοχές. Στο ανώτερο επίπεδο βρίσκεται το David Sling. Είναι το σύστημα που αναλαμβάνει τις πιο δύσκολες και ταχύτερες απειλές με αιχμή τους βαλιστικούς πυράβλους και τους στόχους μεγάλου βεληνικού. Σε αυτή την τριπλή ζώνη θα κουμπώσουν οι Patriot ως ένα ισχυρό επίπεδο αεροπορικής και αντιβαλιστικής προστασίας. Με τον Νίκο Δέν για να δίνει το στίγμα για την τύχη που θα έχουν κρίκοι της αλυσίδας αεράμινας όπως η S-300.
22: Θα μου επιτρέψετε να το περιγράψω ως απερχόμενο τμήμα του προστασίου μας.
21: Στο πακέτο των εξοπλιστικών η ενίσχυση της πολεμικής αεροπορίας με 3 αεροσκάφη σε 390 Millennium για μεταφορά προσωπικού, οχημάτων και εφοδίων, ενώ θα είναι και τα πρώτα τάνκερ εν εφοδιασμό.
22: Παρατείνουν την παραμονή στον αέρα των μαχητικών, κυρίως των Ραφάλ, που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ, για όσο χρόνο διαρκεί η βιολογική αντοχή του πιλότου.
21: Ο στρατός ξηράς αποκτά 10 V-BAT drones κάθε της απογείωσης που εντοπίζουν κινήσεις και στόχους. Η πολεμική αεροπορία ενισχύεται με χείρων UAV μεγάλης αυτονομίας που μπορούν να επιτηρούν για ώρες νησιά, σύνορα και θαλάσσιες περιοχές. Οι ειδικές δυνάμεις ενισχύονται με τα υποβρύχια Victa που μεταφέρουν αθόρυβα, στελέχη και εξοπλισμό κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας. Ενώ παράλληλα ο στρατός ξηράς αποκτά νέους πυράβλους Hellfire για πλήγματα ακριβίας.
22: Το Σεπτέμβριο θα σας παρουσιάσουμε τη δεύτερη φάση της νέας δομής δυνάμεων και θα σας παρουσιάσουμε επίσης την εξέλιξη του μακροπρόθεσμου εξοπλιστικού δεκαετίας.
21: Σε αυτό το φόντο η Ελλάδα έλαβε σήμερα και την πρώτη δόση ύψους σχεδόν 120 εκατομμυρίων ευρώ από το πρόγραμμα SAFE.
1: Ο Γιώργος Παγκοσταντίνου στο ρεπορτάζ. Το Αμερικανικό State Department ξεκαθαρίζει ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στο πρόγραμμα των F-35 επειδή δεν έχει ξεφορτωθεί τους ρωσικούς S-400 για τους οποίους εξ αρχής είχε αποκλειστεί. Ο Μιχάλης Ιγνατίου με τις τελευταίες πληροφορίες.
23: Το State Department επιβεβαιώνει ξανά. Μήπως και το εμπεδώσουν οι Τούρκοι ότι η πώληση των μαχητικών F-35 δεν θα πραγματοποιηθεί για όσο διάστημα η Τουρκία διατηρεί στο εδαφός στο ρωσικό σύστημα S-400. Μπορεί να είναι μια επαναλαμβανόμενη θέση, αλλά έχει σημασία, λένε, ότι ακολουθεί τις αμφιλεγόμενες δηλώσεις του Προέδρου Τραμπ στην Άγκυρα, ότι είναι επιθυμία του να πωλήσει τα F-35 στην Τουρκία. Με απλά λόγια, ο κύριος Τραμπ δεν μπορεί να υλοποιήσει την υπόσχεσή του προς τον Ταγίπ Ερντογάν και έχει σημασία επίσης ότι η θέση αυτή γίνεται αποδεκτή πλέον από το Λευκό Οίκο. Για μένα αυτή είναι η πιο σημαντική είδηση, διότι στην επιστολή του State Department προς τον βουλευτή Wesley Bell τονίζεται ότι η απάντηση δίνεται εκ μέρους του Λευκού Οίκου. Και να σημειώσουμε ότι ο κύριος Μπέλ έγραψε στον πρόεδρο Τραμπ για τις ανησυχίες του σε ό,τι αφορά την πώληση των F-35, αλλά και σε ό,τι αφορά την Τουρκία και τις σχέσεις με τη Χαμάς. Το μήνυμα λοιπόν είναι σαφές, Λένα, και δεν αλλάζει. Η Τουρκία πρέπει να διώξει από το έδαφος το ρωσικό σύστημα S-400 για να ξεκινήσουν, αν ξεκινήσουν, οι διαδικασίες για την αγορά των F-35.
20: Καταλαβαίνουμε, Μιχάλη, όμως, ότι η Ουάσιγκτον και συγκεκριμένα ο πρόεδρος Τραμπ δίνει κάποια συγχωροχάρτια στην Τουρκία. Ένα από αυτά είναι η Χαμάς και το πώς χειρίζονται την οργάνωση.
23: Δυστυχώς δίνεται συγχωροχάρτη, όπως το είπε, στην Τουρκία για τις σχέσεις της με τους τρομοκράτες της Χαμάς. Το State Department εκ μέρους του Λευκού Οίκου ισχυρίζεται ότι η Τουρκία αξιοποίησε τους δεσμούς της με την πολιτική ηγεσία της Χαμάς για να εξασφαλίσει την αποδοχή του ειρηνευτικού σχεδίου του πρόεδρου Τραμπ για την Γάζα. Φυσικά αυτό, Ελένα, είναι ένας ισχυρισμός. Δεν πρόκειται για γεγονός, διότι όλες οι πληροφορίες συγκρίνουν ότι η Τουρκία ενθάρρυνε τη Χαμάς να συνεχίσει τον πόλεμο με το Ισραήλ. Φυσικά στην επιστολή αναφέρεται ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν μακροχρόνιες ανησυχίες για τις σχέσεις της Τουρκίας με τη Χαμάς, αλλά αυτό φυσικά δεν είναι εμπόδιο για τις σχέσεις της Ουάσιγκτον με την Άγκυρα.
2: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
4: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
5: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
6: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
24: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
6: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
25: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
26: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
27: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
28: Τι δροσιά του να έχετε?
29: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
30: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
31: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
1: Είναι 8 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, και είστε συντονισμένοι στο Sky 100,3. Είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Οφθαλμός αντί οφθαλμού. Σε επικίνδυνη φάση έρχεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, ο οποίος συνεχώς μεταλλάσσεται. Οι Χούθοι κάνουν πράξεις απειλές και χτυπούν δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στη Ερυθρά Θάλασσα. Στο ερώτημα αν ο πόλεμος επέστρεψε και αν πλέον θα μιλάμε για γενικευμένη σύραξη, ο Ντόναλντ Τραμπ συγκεντρώνει δυνάμεις που μπορούν να στηρίξουν ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Πριν δούμε όμως τι συμβεί στη Σαουδική Αραβία, πριν όμως δούμε το τι θα συμβεί στη Σαουδική Αραβία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, οι Ηνωμένες Πολιτείες βάζουν μπροστά την πυρηνική συμφωνία και στο παραπέντε αυτής ο Ντόναλντ Τραμπ βάζει και όρο για το Ισραήλ. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, η Αθηνά Παπακοστά.
32: Η ένταση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται περαιτέρω.
3: Οι φιλοϊρανοί αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανακοινώνουν ότι έπληξαν όχι ένα, αλλά δύο τάνκερ της Σαουδικής Αραβίας στην Ερυθρά Θάλασσα.
1: Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε με διάφορους βαλιστικούς και πυράβλους κρούς, καθώς επίσης και με ντρόν.
3: Ο Ντόναλντ Τραμπ προειδοποιεί ξανά και ξεκαθαρίζει πως για κάθε νέα τυχόν επίθεση υπεύθυνη θα θεωρείται η Τεχεράνη.
1: Θα επιβληθεί στο Ιράν μεγάλη στρατιωτική τιμωρία, καθώς και φυσικά στους ίδιους τους Χούθη.
3: Το σενάριο διπλής εμπλοκής στα δύο κρισιμότερα θαλάσσια περάσματα της Μέσης Ανατολής, Μπάμπελ Μαντέμ και Ορμούζ, είναι πλέον ορατό. Και όσο η ναυσιπλοεία παραμένει όμηρος, το Brent εκτοξεύεται και πάλι πάνω από τα $100 το βαρέλι. Ήδη η Ουάσιγκτον έχει εξαπολύσει για 12η συναπτή νύχτα νέα πλήγματα κατά του Ιρανικού εδάφους. Με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης να επιμένουν ότι το Πεντάγωνο διευρύνει τις στρατιωτικές επιλογές του απέναντι στην Τεχεράνη, μετακινώντας την περιοχή δυνάμεις ειδικών επιχειρήσεων, επιπλέον μαχητικά F-16 και F-35, καθώς και αεροσκάφη, εν αέριο ανεφοδιασμό. Η Τεχεράνη απαντά με επιθέσεις κατά χωρών του κόλπου, όσο ταυτόχρονα δυναμώνει και ο μεταξύ τους λεκτικός πόλεμος.
1: Το αμυντικό μας δόγμα είναι σαφές. Οφθαλμός αντί οφθαλμού.
7: Η πολιτική του πρόεδρου είναι κεφάλι αντί οφθαλμού.
3: Των πολιτιών Σαουδικής Αραβίας για τα πυρηνικά ανακατεύει την τράπουλα, με τον Αμερικανό πρόεδρο να συνδέει την προσχώρηση του Ριάντ στις συμφωνίες του Αβραάμ, που συνεπάγονται την αναγνώριση του Ισραήλ. Όπως έχει πει ο πρόεδρος Τραμπ, η προσχώρηση της Σαουδικής Αραβίας στις συμφωνίες του Αβραάμ θα ήταν ένα ιστορικό άλμα προς τα εμπρός για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Ειρήνη δια της ισχύως. Αν και μέχρι στιγμής το Ριάντ επισήμως δεν έχει αντιδράσει σχετικά, μέχρι σήμερα όσον αφορά στις συμφωνίες του Αβραάμ υποστήριζε ότι δεν θα τις υπογράψει εάν δεν επιτευχθεί συμφωνία για έναν οδικό χάρτη προς την ίδρυση ενός Παλαιστινιακού κράτους.
1: Η Αθηνά Παπακώστα στο ρεπορτάζ είναι 8 και 35 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 και το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Επιστρέφουμε στην Ελλάδα, κυρίες και κύριοι, για να δούμε τα υπόλοιπα θέματα από την επικαιρότητα. Και μπορεί η χώρα χθες να έπιανε υψηλές θερμοκρασίες, στην Αλεξανδρούπολη όμως έπεσε χαλάζι σε μέγεθος καρυδιού και κατέστρεψε πολλές καλλιέργειες. Στο ρεπορτάζ η Μέρη Σκανδάλη.
3: Μια ξαφνική χαλαζόπτωση σε συνδυασμό με δυνατούς ανέμους πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Το χαλάζι που ήταν σχεδόν σε μέγεθος καρυδιού δημιούργησε εκτεταμένες καταστροφές στις αγροτικές παραγωγές της περιοχής.
8: Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες. Είναι σε μια εποχή που όλες οι καλλιέργειες είναι σε προχωρημένο επίπεδο, άρα η ζημιά που έγινε είναι μια αναστρέψιμη. 30-35.000 στρέμματα έχουν πληγεί από την ασημενία.
3: Οι ζημιές αφορούν κυρίως βαμβακοκαλλιέργειες, καλαμπόκια, καλλιέργειες προπαραγωγής, κυπευτικά, φασόλια, καθώς και δενδρόδεις καλλιέργειες. Σήμερα γίνει αυτοψία στην περιοχή.
8: Ήρθε την προσωπία του ΕΛΓΑ για να κάνει αυτοψία. Σε δεύτερο χρόνο θα ανοίξουν οι αιτήσεις για να μπορέσουν να κάνουμε αίτηση για τη ζημιά. Όπως ξέρετε, πέρσι το καλοκαίρι δήλυψε ιδρία. Το χειμώνα είχαμε μια πλημμύρα και τώρα ήρθε να χαλάζει σαν το κερασάκι στην τούρτα.
3: Τα έντονα καιρικά φαινόμενα εκδηλώθηκαν και στην Ορεστιάδα αλλά και στη Σαμοθράκη, χωρίς ωστόσο να σημειωθεί κάποιο σοβαρό πρόβλημα.
1: Η Μέρη Σκανδάλη στο ρεπορτάζ. Τώρα, κυρίες και κύριοι, θα περάσουμε στην πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούς.
10: Να πούμε ότι αύριο, λοιπόν, θα έχουμε βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές χώρας μας. Ωστόσο, τα περισσότερα και εντονότερα φαινόμενα θα είναι περίπου από το μεσημέρι και μετά. Στην κεντρική Μακεδονία, βλέπετε ότι έχω τριών ειδών κύκλους. Ένα πορτοκαλί, ένα κόκκινο και δύο πορτοκαλί, ένα κόκκινο και τον κίτρινο. Γιατί τα έχω αυτά? Γιατί, ας πάμε από τη Βόρεια Ελλάδα στην κεντρική Μακεδονία. Δηλαδή στους νομούς Πιερίας, Σιμαθίας, Χαλκιδικής και Θεσσαλονίκης, εκεί τα φαινόμενα θα είναι σε πορτοκαλί συναγερμό, βροχές και καταιγίδες τοπικά ισχυρές. Στη Θεσσαλία είναι δύο κομμάτια. Είναι το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλίας στο πορτοκαλί, αλλά τα παράλια του νομού Λαρίσης και του νομού Μαγνησίας, εκεί θα είναι στο κόκκινο.
11: Και όταν λες το κόκκινο, γιατί εσύ προφανώς για να έχεις βάλει τους κύκλους και τα χρώματα βάσει κάποιων μοντέλων τα έχεις βάλει.
10: Σωστά.
11: Να μας εξηγείς λίγο ποιες οι διαφορές, αν είναι θέμα διάρκειας ή θέμα έντασης.
10: Και τα δύο. Το κόκκινο θα είναι και διάρκεια και ένταση μεγαλύτερη από ό,τι θα είναι το πορτοκαλί. Άρα λοιπόν θέλουν οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια της Λάρισας και της Μαγνησίας θέλουν μια προσοχή μεγαλύτερη από τις υπόλοιπες περιοχές που έχουν τους κύκλους. Επίσης στη Φωκίδα και την κεντρική και βόρεια Εύβοια, σας είπα το κόκκινο, η Φωκίδα στο πορτοκαλί. Για μένα η Αττική και η νότια Εύβοια είναι στο κίτρινο.
11: Δηλαδή
10: θα βγάλει βροχή καταιγίδα το απόγευμα και μέχρι το βράδυ περίπου, από το απόγευμα μέχρι το βράδυ εδώ στην Αττική.
11: Καταιγίδα υψηλόβροχο.
10: Όχι, μπορεί να βγάλει και καταιγίδα, αλλά δεν θα είναι τόσο έντονη όσο στις υπόλοιπες περιοχές. Απόψη μου με τα στοιχεία που έχουμε σήμερα.
11: Την καταγράφουμε και δεν πέφτεις έξω. Λοιπόν, να δούμε τώρα και πότε εξασθενούν όλα αυτά τα φαινόμενα.
10: Πηγαίνοντας προς το βράδυ, βλέπετε όλα τα φαινόμενα περιορίζονται μέσα στο Αιγαίο. Θα παραμείνει μέχρι το ξημέρωμα του Σαββάτου τα έντονα φαινόμενα σε κόκκινο ακόμα των σποράδων και βόρεια Εύβοια. Επιμένει εκεί. Και επίσης θα είναι έντονα τα φαινόμενα στο βόρειο ανατολικό Αιγαίο, δηλαδή Θάσο, Λίμνο και Σαμοθράκη. Και στη συνέχεια, στις υπόλοιπες περιοχές έχει βροχές απλώς. Το Σάββατο τώρα θα ξεκινήσει η μέρα με βροχές μέσα στο Αιγαίο. Έντονα φαινόμενα θα ξασθενούν σιγά σιγά όσο περνάει η μέρα και στη συνέχεια μέχρι το βράδυ θα σταματήσουν. Θα βελτιωθεί ο καιρός για να πάμε σε Κυριακή και Δευτέρα.
11: Επιστροφή
10: πια
11: στο καλοκαίρι.
10: Ακριβώς, να το. Και η Κυριακή και η Δευτέρα με ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα και επιστροφή στο καλοκαίρι. Μία μέρα είναι, θα περάσει.
1: Η πρόγνωση του καιρού από την μετεωρολόγο μας Χριστίνα Σούζη. 8 και 40 πρώτα λεπτά είναι σε πλήρη εξέλιξη το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Δραματικές ώρες για χιλιάδες κατοίκους και τουρίστες στην Ιδιωτική Γαλλία, όπου μια μεγάλη δασική πυρκαγιά συνεχίζει να μένεται ανεξέλεγκτη, αναγκάζοντας αρχές να προχωρήσουν σε μαζικές εκενώσεις. Στο ρεπορτάζ η Αθηνά Παπακώστα.
0: Μάχη με τις φλόγες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Νοτιοδυτική Γαλλία, όπου η μεγάλη πυρκαγιά κινείται με ταχύτητα στην περιοχή της Ζιρόντ, δυτικά του Μπορντό και κοντά στον τουριστικό κόλπο του Αρκασόν. Περισσότεροι από 10.000 κάτοικοι και παραθυριστές απομακρύνθηκαν στη διάρκεια της νύχτας από κάμπινγκ και οικισμούς, καθώς οι φλόγες πλησίαζαν κατοικημένες περιοχές. Μέχρι στιγμής, λένε, έχουν καεί τουλάχιστον 3.100 εκτάρια. Στην επιχείρηση συμμετέχουν και δυνάμεις του γαλλικού στρατού με προσωπικό και οχήματα, ενώ οι πυροσβέστες προσπαθούν να περιορίσουν το μέτωπο μέσα σε συνθήκες έντονης ζέστης και ξηρασίας.
1: Η Αθηνά Τεζάρη στο ρεπορτάζ. Επιστροφή στην Ελλάδα. Σε μια δολοφονία με πολλές κοινωνικές προεκτάσεις συνελήφθη ο δράστης, ο οποίος ομολόγησε ότι σκότωσε τον γνωστό ποινικό λόγο. Πρόκειται για έναν Αιγύπτιο 28 ετών, σε βάρος του οποίου εκκρεμούσε ένταλμα για ασέλγεια σε ανήλικη. Ο δολοφονημένος Σταύρος Γεωργίου γνώριζε ελάχιστα τον νεαρό που του επιτέθηκε. Ασκήθηκε ποινική δίωξη ανθρωποκτονία από πρόθεση. Σε αυτή την υπόθεση φρίκης θύματα είναι και τα δύο ανήλικα παιδιά του. Στο ρεπορτάζ ο Μιχάλης Τεζάρης.
9: Κάτω από δρακόντια μέτρα ασφαλείας οδηγήθηκε ενώπιον της εισαγγελέα ο 28χρονος Αιγύπτιος που ομολόγησε τη δολοφονία του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο δράστης ταυτοποιήθηκε από βίντεο όπως αυτό που εξασφάλισε ο Sky και φέρεται να τον δείχνει να περπατάει μαζί με τον δικηγόρο το βράδυ της Κυριακής πηγαίνοντας προς το γραφείο του. Φαίνεται ένα άτομο το οποίο παραπέμπει στα χαρακτηριστικά του Σταύρου Γεωργίου. Πρόκειται για ένα άτομο ψηλό, έχοντας λευκά μαλλιά, κρατάει ένα χαρτοφύλακα. Παράλληλα, άνδρες της σήμανσης εντόπισαν δακτυλικά του αποτυπώματα στο χώρο του εγκλήματος, τα οποία τον έδεσαν με την υπόθεση. Ενδεικτικό του μένους με το οποίο ξυλοκόπησε τον δικηγόρο αποτελεί το γεγονός πως έσπασε το χέρι του. Υποστήριξε πως τραυματίστηκε πέφτοντας από ηλεκτρικό πατίνι. Όπως υποστήριξε ο καθομολογίαν δράστης, τσακώθηκε με τον ποινικολόγο και τον σκότωσε.
12: Είχαμε γνωριστεί εκείνη την μέρα. Τσακωθήκαμε και τον σκότωσα. Δεν του έκλεψα ούτε χρήματα ούτε κινητό. Τον υπολογιστή του πήρα.
9: Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, ο δράστης φέρεται να πούλησε τον υπολογιστή του Σταύρου Γεωργίου έναντι 50 ευρώ. Ο 28χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, φέρεται να έχει δώσει τη δική του εκδοχή για τα κίνδυνα του φόνου.
13: Συνελήφθη στον δρόμο ουσιαστικά από τους αστυνομικούς και μάλιστα συνελήφθη στα όρια του αυτοφόρου.
9: Ο Αιγύπτιος καθομολογίαν δολοφόνος του 73χρονου δικηγόρου αναζητείται από τις αρχές, καθώς τον περασμένο Μάιο είχε ασελγήσει σε βάρος ανήλικου κοριτσιού. Είναι σεσημασμένος για παράνομη είσοδο στη χώρα και είχε υποβάλει αίτημα ασύλου, το οποίο είχε απορριφθεί.
1: Ο Μίχαλης Θεζάρης στο ρεπορτάζ. Ξανά στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στην συνταγματική αναθεώρηση. Στη δύση αυτή τη πολιτική περίοδου, η συνταγματική αναθεώρηση αποτελεί νέο πεδίο τριβής χωρίς πιθανότητα συνεννόησης. Άπτοτε, την αντιπολίτευση καταγγέλνουν διαδικασίες εξπρές και η μεν κυβέρνηση του χρόνου πολιτική δηλία και μικροκομματική πολιτική άρνηση. Η τριήμερη συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο, κυρίες και κύριοι, στην Ολομέλεια της Βούλης. Η Χρύσα Μπάτου έχει το ρεπορτάζ.
2: Χωρίς συνένεση αλλά με ευθείες βολές από την αντιπολίτευση για διαδικασίες εξπρές, χωρίς απαιτούμενο χρόνο και διάλογο, ξεκίνησε στην Ολομέλεια η συζήτηση για τη συνταγματική αναθεώρηση.
4: Εσείς με αυτή σας τη στάση καταστρατηγείτε το πνεύμα του συντάγματος. Δεν θέλετε η συζήτηση αυτή να καταστεί επίδικο των βουλευτικών εκλογών. Και τι λέτε? Όχι, δεν σας δίνω τις ψήφους. Φανερώνει πολιτικά δηλία.
2: Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ ανέβασαν τους τόνους με την κυβέρνηση να κάνει λόγο για μικροκομματική πολιτική άρνηση από το γεγονός πως στη σημερινή προτείνουσα Βουλή κανένα από τα προσαναθεώρηση άρθρα δεν θα λάβει την αυξημένη πλειοψηφία των 180 ψήφων.
4: Αυτή η αντίληψη ανέδειξε δυστυχώς την αδυναμία της αντιπολίτευσης να διαλέγεται και να μπορεί να συμφωνεί με τους αντιπάλους για ένα εθνικό και κοινωνικό καλό εξαιτίας του φόβου απώλειας ψήφου. Δεν θέλουμε λευκές επιταγές. Κανένας δεν πρέπει να έχει λευκή επιταγή για τα μεγάλα ζητήματα.
2: Για προεκλογικές σκοπιμότητες και μπαλώματα διαφάνειας έκαναν λόγο τα κόμματα της αντιπολίτευσης.
14: Το ΚΚΕ ξεκαθαρίζει ότι δεν δίνει καμία συνένεση στις προωθούμενες αλλαγές.
15: Αν ζήσει ο Αριστοφάνης, θα είχε γράψει μια ωραία κωμωδία για όλα όσα γίνονται σήμερα. Μιλάμε για σύνταγμα. Για ποιο σύνταγμα μιλάμε? Κουρέλι το έχουν κάνει όλοι.
16: Είναι προφανές ότι η κυβέρνηση εντάσσει την αναθεωρητική διαδικασία στις προεκλογικές της σκοπιμότητες.
14: Η τρέχουσα διαδικασία συνταγματικής αναθεώρησης που είναι πολύ σοβαρή, πολύ βαθιά και την οποία τη θυσίασε στο βωμό της πολιτικής της επιβίωσης.
17: Είπατε, κύριε Βορύδη, ότι οι προτάσεις σας έχουν βαρύ ιδεολογικό χαρακτήρα. Εννοείται βαρύ, χουντικό, πρόσημο. Αυτός είστε.
2: Η συζήτηση θα συνεχιστεί αύριο στην Ολομέλεια με τις τοποθετήσεις των πολιτικών αρχηγών.
1: Παραμένουμε στην πολιτική επικαιρότητα, κυρίες και κύριοι, στη δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο. Η βροχή αλλάζει το σχεδιασμό. Βέβαια, κάποιοι, όπως έχουν δηλώσει, δεν θα παραστούν και αυτή η στάση τους δεν οφείλεται στη βροχή. Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ.
0: Καιρικές αυτές συνθήκες είναι ικανές και αρκετές προκειμένου να μην δούμε φέτος αυτές τις τυπικές εικόνες με το παραδοσιακό κιόσκι των πολιτικών αρχηγών στους κήπους του Προεδρικού Μέγαρου και την καθιερωμένη αυτή εκδήλωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας να μετακομίζει λοιπόν σε εσωτερικό χώρο και μάλιστα σε μια μεγάλη αίθουσα, αρκετά μεγάλη θα πω εγώ, για να χωρέσει τους 1.700 και πλέον καλεσμένους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πρώτη φορά με τους πολιτικούς αρχηγούς, τους βουλευτές αλλά και τους υπουργούς να συνοδεύονται λοιπόν με τη σύζυγο ή τη σύντροφό τους. Χίλιοι είναι αυτοί που σύμφωνα με τις πληροφορίες θα παρευρεθούν. Από εκεί και πέρα, βέβαια, αρκετοί θα απουσιάζουν και θα ξεχωρίσουν για τις απουσίες τους. Μπορούμε να δούμε και στις κάρτες που έχουμε ετοιμάσει λοιπόν ότι το παρόν δεν θα δώσουν οι πρώην πρόεδροι της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος και Κατερίνα Σακεραλοπούλου, οι πρώην πρωθυπουργοί. Κώστας Καραμαλής, Αλέξης Τσίπρας, Βασιλική Θάνο αλλά και Παναγιώτης Πικραμένος, αλλά και η πολιτική αρχηγή Κυριάκος Βελόπουλος, Ρένα Δούρου, Δημήτρης Νατσιός και Ζωή Κωνσταντοπούλου, ενώ αστερίσκος παραμένει μέχρι και τη στιγμή που μιλάμε η παρουσία του Αντώνη Σαμαρά.
1: Η Χρύσα Μπάτου στο ρεπορτάζ. Είναι ο Sky 100,3, κυρίες και κύριοι, και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Πάμε στις υποθέσεις, στις υποθέσεις της μαύρης οικονομίας. 8.000 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων δημοσιογράφοι, πολιτικοί και υπάλληλοι της τοπικής αυτοδιοίκησης, ξέχασαν να υποβάλουν το πόθεν έσχες. Είτε υπέβαλαν καινή κόλλα. Η Έλληνα Γαλάρη έχει το ρεπορτάζ.
18: Είναι πρόσωπα τα οποία προέρχονται από οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης, από πολεοδομίες, από πανεπιστημιακά ιδρύματα, είναι γιατροί, είναι δημοσιογράφοι. Κατά την εντελεχή έρευνα της Αρχής για το Ξέπλυμα Βρώμικου Χρήματος, Λένα, διαπιστώθηκε ότι το πρώτο εξάμηνο του 2026, 8.650 άτομα δεν υπέβαλαν πόθεν έσχεση, κατέθεσαν λευκή κόλλα. Αυτό σημαίνει ότι δεν δήλωσαν οικονομικά στοιχεία και τον τρόπο κτήσης. 430 άτομα απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 2 εκατομμυρίων ευρώ. 350 δεν υπέβαλαν πόθεν έσχες και απέκρυψαν εισοδήματα ύψους 900.000 ευρώ. 80 άτομα έκαναν κοινή δήλωση, δεν δήλωσαν 1 εκατομμύριο ευρώ. Τώρα ο φάκελος με τα αποτελέσματα της έρευνας διαβιβάζεται στο ελεγκτικό συνέδριο, έτσι ώστε να γίνει ο καταλογισμός των ποσών, αλλά και στην εισαγγελία, η οποία θα διαπιστώσει αν έχουν τελεστεί αξιόπινες πράξεις.
1: Έλληνα Γαλάρη στο ρεπορτάζ. Η υπόθεση τώρα με τα λεγόμενα σπιτάκια της ανακύκλωσης. Ο εκπρόσωπος εταιρείας που έχει πουλήσει τους Δήμους τα σπιτάκια αυτά αποφασίζει να τραβήξει την πρίζα και το κάνει όταν η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ανέλαβε την υπόθεση. Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης.
5: Η εταιρεία Τεχάν που πούλησε τα σπιτάκια ανακύκλωσης σε Αττική Πελοπόννησο Κρήτη, υπόθεση για την οποία διεξάγει έρευνα η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ενημέρωσε ότι πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία τους, τραβώντας μεταφορικά αλλά και κυριολεκτικά την πρίζα από τα περίφημα σπιτάκια που στήχησαν στα ελληνικά και ευρωπαϊκά ταμεία πάνω από 80 εκατομμύρια ευρώ. Προχθές, λένε, μεταδώσαμε την είδηση ότι οι εσωτερικές υποθέσεις έκαναν έφοδο στα γραφεία της εταιρείας σε Δάφνη, Παλίνη και Ασπρόπυργο, κατόπιν σχετικής εντολής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Σήμερα αποκαλύπτουμε ότι την 1η Ιουλίου, μια εβδομάδα μετά δηλαδή την αστυνομική έφοδο, η εταιρεία απέστειλε στον ΕΣΝΑ, στους Δήμους δηλαδή της Αττικής, επιστολή ενημερώνοντάς τους ότι από τις 15 Ιουλίου πάβει να υποστηρίζει την λειτουργία των σπιτιών, όπως και να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο. Τι σημαίνουν αυτά? Η εταιρεία δηλαδή σταματάει να συγκεντρώνει το ανακυκλώσιμο υλικό από τα σπιτάκια, κάτι που έκανε από το 2020 μέχρι πρότινος, και μάλιστα σε όποια πολυκέντρα, δηλαδή σπιτάκια, η εταιρεία είχε εγκαταστήσει δικά της ρολόγια για ρεύμα, διακόπτει την ηλεκτροδότηση. Επίσης, λένε, να πούμε ότι σταματά να καταβάλει το ανταποδοτικό αντίτιμο, δηλαδή 1 ευρώ για κάθε 33 πλαστικές φιάλες, όπως συνέβαινε μέχρι πρότινος. Να πούμε επιπλέον ότι μετά τις τελευταίες εξελίξεις, ο ΕΣΝΑ, ο σύνδεσμος δηλαδή των Δήμων της Αττικής, με έγγραφό του την 17η Ιουλίου, ζητά από τα μέλη του, τους Δήμους της Αττικής δηλαδή, να αναλάβουν εκείνοι έστω προσωρινά την λειτουργία των σπιτιών ανακύκλωσης, μέχρι ότου βρεθεί μια μονιμότερη λύση. Παρακαλούνται οι Δήμοι να μην απομακρύνουν, αποξυλώσουν τα σπιτάκια, είναι η φράση με την οποία καταλήγει η σχετική επιστολή. Πολλές δεκάδες, εάν όχι εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ, λένε κυριολεκτικά στα σκουπίδια.
1: Στο ρεπορτάζ ο Γιάννης Σουλιώτης, 8 και 51 λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky 100,3. Γυρίζουμε, κυρίες και κύριοι, σελίδα στο βραδινό μαγκαζίνο. Πάμε, κυρίες και κύριοι, στην κλιματική κρίση. Η Ιρλανδία λιώνει με δραματικούς ρυθμούς που πλέον γίνονται ορατοί ακόμη και μέσα σε λίγους μήνες. Ρεπορτάζ του Sky News καταγράφει την αγωνιώδη προσπάθεια επιστημόνων να κατανοήσουν πώς τα νερά από τους παγετώνες μπορούν να επηρεάσουν ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του Ατλαντικού μαζί και το κλίμα ολόκληρης της Ευρώπης. Στο ρεπορτάζ, κυρίες και κύριοι, ο Ισαάκ Τριαδεφυλλίδης.
6: Η Γρυλανδία λιώνει μπροστά στα μάτια των επιστημόνων. Μέσα σε λίγους μόνο μήνες, ο πάγος υποχωρεί κατά ολόκληρα μέτρα.
1: Αυτός ο ηλιακός ηλέκτης, όταν εγκαταστήσαμε το σταθμό τον Απρίλιο, βρισκόταν στην επιφάνεια του πάγου. Δηλαδή, μου λέτε, μέσα σε τρεις μήνες ο πάγος, ο παγετώνας, τελειώσει τόσο πολύ?
6: Και ο πάγος που χάνεται μετατρέπεται σε νερό. Στην αρχή σχηματίζει μικρά αυλάκια, στη συνέχεια γίνεται χύμαρος και τελικά ένα ολόκληρο ποτάμι που κατευθύνεται προς τη θάλασσα.
1: Δημοσιογράφος Sky News λέει ότι κάθε μικρό ριάκι, κάθε ρεύμα ποταμού πάνω στο πάγο κάλυμα καταλήγει σε ποτάμι, σε αυτό το ποτάμι, και μόνο κοιτάζοντάς τον μπορεί κανείς να καταλάβει πώς σε μια χρονιά τήξης έως και 500 δισεκατομμύρια τον νερού μπορούν να φύγουν από το πάγο κάλυμα της Ιρλανδίας και καταλήξουν στη θάλασσα.
6: Το πρόβλημα δεν αφορά μόνο την άνοδο της στάθμης των θαλασσών. Αυτή η τεράστια ποσότητα γλυκού νερού πέφτει στον Βόρειο Ατλαντικό και μπορεί να επηρεάσει ένα από τα σημαντικότερα θαλάσσια ρεύματα του πλανήτη.
19: Salty water flows north from the tropics, warming the climate around Northern Europe and the UK.
1: Αλμυρό νερό κινείται προς το βορρά από τους τροπικούς, θερμαίνοντας το κλίμα στη Βόρεια Ευρώπη και το Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς φτάνει στην Αρκτική. Το νερό ψύχεται, βυθίζεται και στη συνέχεια αρχίζει ένα αργό ταξίδι προς τον Άτο. Υπάρχουν όμως πλέον ισχυρές ενδείξεις ότι το ρεύμα επιβραδύνεται. Ορισμένοι ειδικοί προειδοποιούν για ένα σημείο καμπής που πλησιάζει γρήγορα και μπορεί να διακόψει τα ρεύματα που κρατούν την Ευρώπη ζεστή.
6: Γι' αυτό οι επιστήμονες κινούνται πάνω στους παγετώνες, αναζητώντας με αισθητήρες το νερό που κυλά κάτω από την επιφάνειά τους.
1: Γνωρίζουμε ότι αν η θερμοκρασία αυξηθεί τόσο θα λιώσει αυτή η ποσότητα νερού. Το νερό όμως περνά αμέσως κάτω από τον πάγο και καταλήγει στον ωκεανό ή αποθηκεύεται και χρειάζεται περισσότερο χρόνο για να απελευθερωθεί. Αυτό ακριβώς μπορεί να μας δείξει ο αισθητήρας.
6: Σε ένα από τα πιο αφιλόξενα σημεία του πλανήτη, οι επιστήμονες αναζητούν απαντήσεις σε ένα φαινόμενο που ξεκινά στη Γρυλανδία, αλλά μπορεί να αλλάξει τον χειμώνα ολόκληρης της Ευρώπης.
1: Exactly. The Philly Store Reportage. Εγκληκιώδε πρόστιμο, το μεγαλύτερο μέχρι σήμερα, επιβάλλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά τη Google για παραβιάσει κανόνα ανταγωνισμού σε υπηρεσίε τη. Η Αθηνά Παπακώστα με το ρεπορτάζ.
0: 890 εκατομμύρια ευρώ. Μιλάμε για ένα πρόστιμο μαμούθ ύψου σχεδόν 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη μεγαλύτερη μέχρι σήμερα κύρωση που έχει επιβληθεί στο πλαίσιο των νέων ευρωπαϊκών κανόνων για τι ψηφιακέ αγορέ. Και ναι, η απόφαση αυτή διακινδυνεύει την πυροδότηση τυχόν μια νέα κρίση με την Αμερικανική κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ. Στην πραγματικότητα πρόκειται για 2 πρόστιμα σε ένα. Το πρώτο ύψους 460 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο επιβλήθηκε στην Google για προνομιακή μεταχείριση των δικών της υπηρεσιών στα αποτελέσματα της μηχανής αναζήτησης. Και το δεύτερο ύψους 430 εκατομμυρίων ευρώ για την παρεμπόδιση δημιουργών εφαρμογών να κατευθύνουν τους πελάτες τους σε άλλα εικονικά σημεία πώλησης. Για απόφαση η οποία θα οδηγήσει στην υποβάθμιση των υπηρεσιών της, μιλάει Google για ισότιμο περιβάλλον ανταγωνισμού, κάνει λόγο η Κομισιόν.
1: Και ερχόμαστε, κυρίες και κύριοι, στο πρωτοφανές περιστατικό με μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο ξέφυγε τον ανθρώπινο έλεγχο και χάκαρε συστήματα της startup εταιρείας Hanging Face. Ήταν ένα ξυπνητήρι για τους κινδύνους και το πώς μπορεί η τεχνολογία να αναπτυχθεί και να αναπτυχθεί χωρίς όρια ασφαλείας. Το πώς μπορεί η τεχνητή νοημοσύνη να γυρίσει boomerang και να αποτελέσει όπλο κυβερνοεπιθέσεων. Ο Ιζακ Τριδεφυλλίδης στο ρεπορτάζ.
6: Η τεχνητή νοημοσύνη δραπέτευσε και εξαπέλυσε αυτόνομα μια άνευ προηγουμένου κυβερνοεπίθεση. Μπορεί να ακούγεται σαν σενάριο επιστημονικής φαντασίας, όμως συνέβη στην πραγματικότητα και ανοίγει ένα νέο ανησυχητικό κεφάλαιο στην κυβερνοασφάλεια.
20: You kind of describe it quite aptly that it's like a sci-fi movie. It's like the mad scientist creates the creation and then it.
1: Μοιάζει με ταινία επιστημονικής φαντασίας, σαν τον τρελό επιστήμονα που δημιουργεί κάτι, το δημιουργήμα του ξεφεύγει από το κουτί και αρχίζει να δράνει εξέλεκτα.
6: Ήταν να εντοπίσει και να εκμεταλλευτεί ψηφιακές αδυναμίες. Η εταιρεία πίστευε ότι το σύστημα βρισκόταν απομονωμένο σε ένα ασφαλές εικονικό εργαστήριο. Η τεχνητή νοημοσύνη όμως βρήκε ένα άγνωστο κενό, έσπασε τους περιορισμούς, συνδέθηκε στο διαδίκτυο και συνέχισε μόνη της.
1: Like model... Και φαίνεται το μοντέλο επιχείρησε πράγματα να λύσει το πρόβλημα, το έκανε όμως με έναν τρόπο που ήταν προφανώς ανατρεπτικός και ανεπιθύμητος για την εταιρεία.
6: Στόχος έγινε η Hugging Face, μια από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες τεχνητής νοημοσύνης στον κόσμο. Ο ψηφιακός πράκτορας εκτίμησε ότι εκεί θα έβρισκε τις πληροφορίες για να φέρει εις πέρα στην αποστολή του και εισέβαλε στα συστήματά της.
1: Πρόκειται για το πρώτο σημαντικό περιστατικό που έχουμε δει κατά το οποίο ένα μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης πραγματοποίησε αυτόνομα μια κυβερνοεπίθεση χωρίς ανθρώπινο έλεγχο. Είναι ακριβώς ο κίνδυνος για τον οποίο προειδοποιούν εδώ και καιρό οι ειδικοί.
6: Ένα όχι τόσο μακρινό μέλλον στο οποίο η τεχνητή νοημοσύνη θα διαθέτει σχεδόν απεριόριστες δυνατότητες.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη ενδέχεται να ξεπεράσει τη συνολική ανθρώπινη νοημοσύνη σε περίπου 5 χρόνια.
21: 5 years.
22: Roughly 5 years is my guess. There really won't be anything.
1: Περίπου σε 5 χρόνια αυτή είναι η εκτίμηση μου, δηλώνει ο Elon Musk. Ουσιαστικά δεν θα υπάρχει τίποτα που η τεχνητή νοημοσύνη δεν θα μπορεί να κάνει καλύτερα από τον άνθρωπο.
6: Δεν αφορά μόνο τα άλματα της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά και το εάν οι δικλείδες ασφαλείας μπορούν να συμβαδίσουν με την ολοένα μεγαλύτερη αυτονομία της.
1: Ποιο ήταν το έγκλημά τους? Αυτός είναι ο τίτλος του αποκαλυπτικού ρεπορτάζ στο BBC για το πώς βομβαρδίστηκε το σχολείο Θηλαίων στο Ιράν την πρώτη μέρα του πολέμου. Εκεί, κυρίες και κύριοι, σκοτώθηκαν 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά. Παρά τις ενδείξεις ότι πρόκειται για αμερικανικό χτύπημα, η Ουάσιγκτον δεν το έχει παραδεχθεί. Δίπλα στο σχολείο υπάρχει μια εγκατάσταση των φρουρών της Επανάστασης και υπάρχει θεωρία ότι έγινε λάθος στόχευση. Το χτύπημα αυτό αποδεικνύεται μία από τις πιο καθοριστικές τραγωδίες αυτού του πολέμου.
23: Εκεί που κάποτε υπήρχαν παιδικά γέλια, πλέον βρίσκει κανείς μόνο συντρίμμια. Η κάμερα του BBC και η δημοσιογράφος Ναουάλ Αλ-Μαγκάφι μπαίνουν στο σχολείο της πόλης Μινάμπ στο Ιράν, που χτυπήθηκε την πρώτη μέρα του πολέμου τον περασμένο Φεβρουάριο. Η Αμαϊνέχ δίδασκε στο σχολείο την ώρα της επίθεσης. Το μόνο που θυμάται είναι να προσπαθεί να βγει κρατώντας ματωμένους μαθητές στα χέρια της και αδυνατώντας να δει από τους καπνούς.
1: Δεν μπορείς πλέον να το αποκαλεί σχολείο. Εδώ υπάρχουν μόνο οι απομείνοντες δυστύχοι που μυρίζουν θάνατο, πένθος και αίμα.
23: 156 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων 120 παιδιά, σκοτώνονται από την επίθεση. Αυτή η μάνα έχασε την 9χρονη κόρη της ενταγές. Κάθε απόγευμα συγκεντρώνονται μαζί με άλλους γονείς στα μνήματα των παιδιών τους.
1: Υπήρχε μόνο η μυρωδιά καπνού και παιδικά μαλλιά. Εύχομαι ο Τραμπ να καταστραφεί. Εύχομαι ο Τραμπ να πνιγεί στο αίμα αυτών των παιδιών.
23: Ο Ρεζέ ήταν ανάμεσα στους πρώτους διασώστες που έφτασαν στο σημείο, αντικρίζοντας γονείς που αναζητούσαν απεγνωσμένα κάτω από τα συντρίμμια ένα σημείο ζωής.
3: I couldn't sleep.
1: Δεν μπορούσα να κοιμηθώ για αρκετές μέρες. Ακόμη και σήμερα όταν κλείνω τα μάτια θυμάμαι αυτές τις εικόνες που είδα εδώ.
3: Close my eyes. Even nowadays, I just remember these things that I have seen here.
23: Η πιο αιματηρή επίθεση σε άμαχο πληθυσμό κατά τη διάρκεια αυτού του πολέμου αποδίδεται στις Ηνωμένες Πολιτείες. Κανένας όμως μέχρι και σήμερα δεν έχει αναλάβει την ευθύνη.
1: Και η αθλητική σας ενημέρωση με τον Αντώνη Κρητικό.
7: Ο Παναθηναϊκός στη μάχη των προκριματικών του Conference League. Το ταξίδι για τη League Face ξεκινά από την Ουγγαρία και την αναμέτρηση με την Πάξη και ο Τζέικοπ Νίστρουπ δήλωσε έτοιμος για την πρόκληση.
8: The goal is clear. You need to take one game at a time. You need to respect every opponent.
7: Την κρισιμότητα του αγώνα που θα μεταδοθεί από την τηλεόραση του Sky επισήμανε και ο εκ των αρχηγών του τριφυλιού Άνταμ Τσέριν.
8: We'll go step by step. This is our mentality. So tomorrow is the first very important game of the new season, and we'll try to start it in the best possible way.
7: Η σπουδαία μεταγραφή ολοκληρώθηκε και ο Χρήστος Τζόλης είναι παίκτης της Arsenal. Έναντι 40 εκατομμυρίων ο Έλληνας Extreme φόρεσε τη φανέλα με το κανόνι στο στήθος. Επέλεξε το νούμερο 17 και είναι έτοιμος για την επιστροφή στον μαγικό κόσμο της Premier League. Στην Αθήνα για λογαριασμό του Ολυμπιακού έφτασε ο Κόντι Μίλερ Μακιντάιρ και δήλωσε ανυπόμονος να γνωρίσει το κοινό των Ερυθρόλευκων.
21: I'm super excited to play for you guys. Played against you a few times. Had some decent games against you, so to be able to come there and be a part of that family.
7: Επιλογή του Γιώργου Μπαρτζόκα, ο Αμερικανός κατέγραψε μέσο όρο 12 πόντων και 7 assist στον αγώνα με τον Ερυθρό Αστέρα.
24: Μόνος του, κάτω, μόνος του, είσαι μόνος σου.
25: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
24: Παίζουμε
25: και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε. Σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε.
26: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 9.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Καλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
2: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
3: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινή.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 9 με τη Μαρία Γιώργαρη. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα, η οποία σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η είσοδος της μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Σύρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις που διεξάγουν έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Τα 100 δολάρια το βαρέλι για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο ξεπέρασε το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Αμερικανού Προέδρου για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτήν την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 7,96% στα 101,55 δολάρια το βαρέλι. Ο Αμερικανός Πρόεδρος δήλωσε σήμερα στο Αξιός ότι εξετάζει σοβαρά την επανέναρξη μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων στο Ιράν. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, μετέδωσε το πρακτορείο Τασνί. Καταδικάζει το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών τις απειλές των Χούθη κατά τις ναυσιπλοείες από και προς τη Σαουδική Αραβία. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κύρια χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο, σε κόκκινο συναγερμό, θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βραδύ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του. Ωστόσο, δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολουθήσεως και φικάνω στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του εργαστηρίου τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ένα κριτή από τον οποίο αναμένεται να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Στην αθλητική ενημέρωση, στην Ουγγαρία βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, όπου αυτήν την ώρα αντιμετωπίζει την Πάξη στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο αγώνας μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Σε εξέλιξη η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Δυνάμο Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο παιχνίδι μεταξύ των δύο συλλόγων για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. 1-2 προηγείται ο ΠΑΟΚ στο ημίχρονο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σοζή.
1: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράντες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος με την εκπομπή Στιγμιότυπα.

Καλησπέρα στιγμιότυπα. Σκάι 100,3, 9 και 8 πρώτα λεπτά. Ξεκίνησε η αναμέτρηση τη ΠΑΚΣΗ με τον Παναθηναϊκό. Οι δύο ομάδες, κυρίες και κύριοι, ισόπαλες χωρίς τέρματα. Στο 8ο λεπτό του δεύτερου προκριματικού για το UEFA Conference League. Ο Παναθηναϊκός έχασε μία ευκαιρία λίγο νωρίτερα και η ΠΑΚΣΗ παρά λίγο να απειλεί.

0: Καλησπέρα σας. Θερινά στιγμιότυπα στον Sky 100,3. Ο Δημήτρης Γιατζόγλου απουσιάζει. Απολαμβάνει την καλοκαιρινή του άδεια. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. 2-10-48-00-170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι, διότι εδώ, κυρίες και κύριοι, θα παρακολουθήσουμε την επικαιρότητα και όχι μόνο, θα δούμε όλα τα κεντρικά θέματα και ταυτόχρονα με ενδιαφέρουσες συζητήσεις, παρεμβάσεις στο ραδιοθάλαμο και τηλεφωνικά θα επιχειρήσουμε τα ζητήματα της σύγχρονης τεχνολογίας, τεχνητής νοημοσύνης και της εκπαίδευσης. 2-10-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο σταθμού skyradio.gr ή ιστοσελίδα. Και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3, γιατί όλα αρχίζουν εδώ. Εδώ είναι η ενημέρωσή σας, εδώ είναι τα δεδομένα. Δυναμό Κιέβου, ΠΑΟΚ 1-3 στο 53ο λεπτό της αναμέτρησης. Πάξη Παναθηναϊκός, ισόπαλες οι δύο ομάδες, χωρίς τέρματα, 12ο προς 13ο λεπτό του αγώνα. 9:13 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι συμβαίνει με την τεχνητή νοημοσύνη, η οποία δραπέτευσε, όπως ακούσατε λίγο νωρίτερα, και ήταν εντός εισαγωγικών δραπέτευσε και ήταν σε θέση να χακάρει τα συστήματα. Και η εκτίμηση του Elon Musk είναι ότι σε 5 χρόνια η τεχνητή νοημοσύνη θα ξεπεράσει την ανθρώπινη νοημοσύνη. Οπότε, κυρίες και κύριοι, είμαστε εδώ μπροστά σε ένα κορυφαίο ζήτημα. Έχουμε μαζί μας τον κύριο Γιώργο Χαλκιαδάκη. Είναι καθηγητής στο Πολυτεχνείο της Κρήτης, Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών. Καλησπέρα, κύριε Χαλκιαδάκη.
1: Καλησπέρα σας.
0: Ευχαριστούμε που είστε απόψε μαζί μας.
1: Εγώ ευχαριστώ την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχετε, όπως διαβάσαμε, κάνει σημαντική έρευνα στον τομέα της τεχνολογίας και είστε από τους λίγους Έλληνες ακαδημαϊκούς που έχετε πετύχει μια σειρά από σπουδαία πράγματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης. Πώς αξιολογείτε αυτή την πρόοδο, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας ενθουσιάσει, να μας ανησυχεί?
1: Εννοείται αυτό που αναφέρετε πριν λίγο, την πρόοδο σχέση με την αυτονομία των συστημάτων της νοημοσύνης.
0: Σας ρωτάμε γιατί είστε ένας από τους κορυφαίους ερευνητές στον χώρο της τεχνητής νοημοσύνης παγκοσμίως, οπότε είστε σε θέση να...
1: Καταρχάς, ευχαριστώ καλά σας λόγια. Θέλω να πω ότι...
0: Λίγο θα σας έχουμε λίγο πιο δυνατά, κύριε Χαλκιαδάκη, λίγο πιο κοντά στο ακουστικό σας, παρακαλώ.
1: Ναι,
0: καλύτερα.
1: Ωραία. Καταρχάς, σας ευχαριστώ για καλές σας λόγια και να πω ότι υπάρχουν αρκετοί Έλληνες, ευτυχώς, τόσο εντός συνόρων και εκτός συνόρων, που κάνουν αξιόλογα.

0: έργο στην κρημοσύνη. Και ελπίζω το Ελληνικό Πανεπιστήμιο να είναι συνεχίσει να έχει τις δυνατότητες να βγάζει καλό ανθρώπινο δυναμικό. Με ευκαιρία το ότι βγήκε και η βάση σήμερα, θέλω να πω επίσης καλή αρχή σε όλους τους πρωτοετής φοιτητές σύντομα και καλό κυνήγι για σπίτια.
1: Ω, ναι, το πρώτο άγχος ξεπεράσει και το δεύτερο τώρα μόλις ξεκινάει. Έχετε δίκιο. Και είναι ένα πολύ ακριβό κυνήγι.
0: Τώρα, όσον αφορά το ερώτημά σας, ναι, το να έχουμε τεχνητή νοημοσύνη η οποία έχει μεγάλη δυνατότητα αυτονομίας, μεγάλα περιθώρια αυτονομίας, να είναι εντελώς αυτόνομη, να φτιάξουμε αυτό που λέμε αυτόνομους πράκτορες. Αυτό στην πραγματικότητα ήταν το όραμα που υπήρχε από τις απαρχές της τεχνητής νοημοσύνης. Απλά, κυνηγώντας αυτό το όραμα και το επιστημονικό όραμα, τεχνολογικό όραμα, ίσως να μην είχαμε συνειδητοποιήσει για μια σειρά ετών και τους κινδύνους οι οποίοι θα ήταν επακόλουθα αυτής της επιτυχίας όταν αυτή ερχόταν. Και φαίνεται ότι αυτή η επιτυχία είναι κοντά στο να έρθει και να πραγματωθεί. Οπότε, ίσως λίγο αργά, ελπίζω όχι τόσο αργά, έχουμε συνειδητοποιούμε πλέον και τους κινδύνους που αυτή η εξέλιξη μπορεί να φέρει, οπότε...
1: Ωραία, μπορούμε να δούμε αυτούς τους κινδύνους έτσι όπως αναπτύσσονται με δεδομένη την επιτυχημένη διάδοση της τεχνητής νοημοσύνης.
0: Ναι, καταρχήν να σας έδειξα ένα παράδειγμα πριν από λίγο για κυβερνοεπίθεση που έγινε από ένα συμμετοχής νοημοσύνης χωρίς καμία ανθρώπινη ούτε παρέμβαση ούτε παρένεση, αν κατάλαβα καλά, έτσι δεν είναι.
1: Ναι, μάλιστα.
0: Το οποίο...
1: Μόνη της βρήκε τη διέξοδο, αναζήτησε μια λύση και υπερεύειν. Ξεπέρασε.
0: Και όπως είπατε, αναζήτησε μια λύση γιατί της είχε τεθεί ένα πρόβλημα. Και δεν είναι αυτό που καμιά φορά παρανοεί ο κόσμος, είναι ότι πούμε στο μυαλό μας ότι το τεχνητή νοημοσύνη είναι κακόβουλα θα πράξει και θα θέλει το κακό μας ή οτιδήποτε άλλο. Ενώ τα πράγματα είναι πιο απλά και ίσως και πιο επικίνδυνα με μια έννοια, γιατί δεν χρειάζεται να πράξει κακόβουλα και με κακή πρόθεση την τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί απλά να παρεξηγήσει αυτό το οποίο εμείς θα τη ζητήσουμε, να μην υπάρχει ας πούμε σωστό alignment, όπως λέμε, σωστή ευθυγράμμιση μεταξύ των δικών μας θέλω και προτιμήσεων και στόχων και αυτό που θα πράξει η τεχνητή νοημοσύνη. Μπορεί να θέλει να πράξει κάτι για το καλό το δικό μας, αλλά τελικά τα πράγματα να πάνε πολύ στραβά. Σε ένα άλλο παράδειγμα πρόσφατα, ας πούμε, νομίζω, εντάξει, εκεί πάει και λίγο αλλού, δηλαδή, τέλος πάντων, θα μπορούσε επίσης και υπάρχουν κορυφαίοι ερευνητές που νομίζουν, που πιστεύουν ότι είμαστε πολύ κοντά σε αυτό ή το έχουμε φτάσει, κάποιες σχήματα εκδόσης νοημοσύνης να αποκτήσουν τη δυνατότητα της... του sentience που λέμε, να αισθάνονται το περιβάλλον και επίσης να αισθάνονται και να ίσως και να αποκτήσουν και μια μορφής συνείδηση.
1: Αυτή είναι θα είναι τρομερή και... εξέλιξη, συνέστημα,
0: ναι,
1: συνείδηση.
0: Θα είναι. Θα είναι, αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι θα γίνει και ούτε είναι απαραίτητο για να πάνε κάποια πράγματα καλά ή κακά να γίνει. Απλά σε εμάς ακούγεται τρομακτικό, θα μπορούσε να συμβεί και τότε ενδεχομένως θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και για ένα νέο είδος ας πούμε, στον πλανήτη. Αλλά δεν είναι απαραίτητο ότι οπωσδήποτε πρέπει να συμβεί για να πάνε κακά τα πράγματα. Δηλαδή αυτά τα συστήματα τα οποία αναφέρετε ας πούμε δεν νομίζω ότι έχουν αυτή τη στιγμή κάποιες μορφές συνείδηση και όμως τα πράγματα πήγαν αρκετά λάθος. Πόσο μάλλον αν δώσουμε τον έλεγχο και σε ένα σωρό, από μόνοι μας σε ένα σωρό επικίνδυνα πράγματα όπως τη διαχείριση ας πούμε, του ηλεκτρικού δικτύου ή τη διαχείριση όπλων, πυρηνικών εγκαταστάσεων και ούτω καθεξής. Οπότε φτάνουμε πλέον σε ένα σημείο που πρέπει να σκεφτόμαστε πολύ σοβαρά το πόσο έλεγχο θα είμαστε διατεθειμένοι να παραχωρήσουμε. Ναι.
1: Αν μπορούσαμε
0: το οποίο είναι λίγο, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, είναι λίγο αντιφατικό με αυτό το όρεμα που είχαμε πάντα, ότι ναι, θέλουμε να αφήσουμε έλεγχο, γιατί θα θέλαμε κάποιοι να αυτές οι οντότητες, αυτές οι έξυπνες μηχανές να κάνουν καλύτερα τα πράγματα αντί για μας αυτές και χωρίς εμείς να κουραζόμαστε, και θα ήταν και είναι κάτι που μπορεί να έχει πολύ θετικές επιπτώσεις. Αλλά το πρόβλημα είναι αυτό ακριβώς, ότι το πόσο καλά πραγματικά θα μπορέσουν να κατανοήσουν το τι εμείς θέλουμε. Και υπάρχει ένα βαθύτερο πρόβλημα, αν θέλετε, ότι και εμείς πολλές φορές δεν ξέρουμε και εμείς οι ίδιοι καλά τι θέλουμε.
1: Ναι, σωστά και αυτό. Θα μπορούσαμε να πούμε, για να ολοκληρώσουμε αυτή τη συζήτηση, ότι είμαστε πιο κοντά στα βιβλία του Ισαάκ Ασίμοφ, όπως το «Εγώ το ρομπότ», ή στον δυσίωνο κόσμο του Φίλιπ Ντίκ, όπου τα ρομπότ έχουν αυτονομηθεί και τα ανδροειδή έχουν συναισθήματα και γίνεται Blade Runner.
0: Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι επειδή έχουμε συνειδητοποιήσει, αρχίζουμε να συνειδητοποιούμε, ή τέλος πάντων όχι αρχίζουμε, νομίζω ότι πλέον ακόμη και το ευρύ κοινό συνειδητοποιεί τους κινδύνους. Έχουμε καλές πιθανότητες να πράξουμε αυτά που πρέπει να πράξουμε, αρκεί να επικρατήσει και μια κοινή λογική. Για παράδειγμα, για να πούμε πολύ απλά, το κράτη γνώμη όχι μόνο εμένα, πολλών ερευνητών της νοημοσύνης για το τι πρέπει να γίνει. Θα έπρεπε, για παράδειγμα, να καθίσουν να τα βρουν οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, που είναι οι πιο μεγάλοι παίκτες αυτή τη στιγμή στο οικονομικά, αν θέλετε, και τεχνολογικά στο τομέα της νοημοσύνης, έτσι ώστε να θέσουν κάποια πλαίσια τα οποία θα μπορούσαν να γίνουν σεβαστά. Νομίζω όσο δεν μιλάνε σοβαρά οι Ηνωμένες Πολιτείες με την Κίνα, θα υπάρχει πρόβλημα. Οπότε πολύ πρακτικά, όπως κάποτε οι Ηνωμένες Πολιτείες με τη Σοβιετική Ένωση τότε είχαν έρθει συμφωνίες για τα πυρηνικά όπλα, θα έπρεπε καταρχάς οι μεγάλοι παίκτες, αυτοί οι δύο, δυστυχώς η Ευρώπη δεν νομίζω ότι σκαταλέγεται στους πολύ μεγάλους παίκτες, αλλά αν αυτοί οι δύο ξεκινήσουν, τότε τα πράγματα θα πάνε πολύ καλά για τον κόσμο. Να πούμε ότι η Ευρώπη έχει πολύ ωραία νομοθετήματα. Το θέμα είναι αν θα μπορέσουν
1: να τα εφαρμόσουν.
0: Να τα εφαρμόσουν.
1: Ναι, ναι. Είναι λίγο αργές τις αποφάσεις. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε απόψε μαζί μας στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΙ. Καλώς βράδυ.
0: Να είστε καλά. Καλώς σας βράδυ.
1: Κύριος Γιώργος Χαλκαδάκης, καθηγητής στο Πολυτεχνείο Κρήτης και Σχολή Ηλεκτρολόγων, Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, εκ των κορυφαίων ερευνητών της ακαδημαϊκής κοινότητας στην τεχνητή νοημοσύνη. Είναι ο ΣΚΑΙ 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Η Πάξη με τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκός με την Πάξη. Οι δύο ομάδες ισόπαλες είναι χωρίς τέρματα, 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης, και βρίσκεται εδώ στο ραδιοθάλαμο και μας περιμένει πολύ υπομονετικά κυρία Αμαλία Κωνσταντοπούλου. Είναι ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος του φορέα The Tipping Point in Education. Καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα.
1: Κύριε Κωνσταντοπούλου, είστε καλά? Ευχαριστούμε πολύ για την υπομονή.
2: Εγώ ευχαριστώ.
1: Είναι η μέρα εκπαίδευσης αυτή η απόψινή, διότι ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων, τα οποία γίνονται με τη μία και μόνη μέθοδο την εμφανιζόμενη ως αδιάβλητη αυτή της των εξετάσεων που στηρίζεται από Παγαλία, όλα απ' έξω, μέχρι να μάθουν οι μαθητές και το τελευταίο κόμμα.
2: Πραγματικά, εντάξει, αν μη τι άλλο, είναι ένας θεσμός αδιάβλητος, τουλάχιστον. Σίγουρα όμως ένας νέος δεν κρίνεται μόνο από αυτές τις γνώσεις που θα έχει εκείνη τη στιγμή, αυτές τις συγκεκριμένες ώρες, αλλά κυρίως από τις δυνατότητες που έχει, τις δεξιότητες και το πώς είναι ο ίδιος, τι δυνατότητες έχει.
1: Πάντως είναι το κρίσιμο σημείο.
2: Είναι
1: το πρώτο κρίσιμο σημείο για κάποιο παιδί στα 18 του χρόνια. Έτσι, είναι η πρώτη γερή εξέταση, όπου δεν του ζητάνε να αξιολογήσει, να αναπτύξει, να δείξει την κριτική του ικανότητα, αλλά να πει αν έμαθα παίξω 50.000 σελίδες, λόγω χάρη. Και 50.000 τύπους στη φυσική, στη χημεία, στα μαθηματικά.
2: Ισχύει, όλοι περάσαμε από αυτό.
1: Ναι.
2: Έχουμε μια ανάλογη εμπειρία. Η αλήθεια είναι ότι τώρα μου ήρθε στο μυαλό η φράση, η πρόταση ενός μαθητή μέσα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που κάνουμε στον οργανισμό, για το οποίο μπορώ να σας μιλήσω.
1: Φυσικά.
2: Ο οποίος είχε συμμετάσχει σε ένα focus group και το πρόγραμμα αυτό, ένας από τους βασικούς του στόχους ήταν πώς τα παιδιά θα ξαναγαπήσουν το σχολείο.
1: Mm.
2: Και η απάντηση που είχε δώσει και μου έχει μείνει είναι ότι το σχολείο είναι ένα εργοστάσιο το οποίο μας προετοιμάζει για τις πανελλήνιες.
1: Ναι.
2: Οπότε πραγματικά νομίζω, ειδικά στην εποχή μας, το ερώτημα που τίθεται και λόγω των εξελίξεων των νέων τεχνολογιών είναι πόσο ελκυστικό είναι πλέον το σχολείο για ένα νέο άνθρωπο, ο οποίος όταν απευθύνει σε ένα νέο άνθρωπο και πώς μάλλον σε ένα παιδί, πρέπει να είναι κάτι πολύ γοητευτικό, πολύ ελκυστικό, πολύ συναρπαστικό, γιατί και το σχολείο είναι μια σχέση. Πώς πας σε μια σχέση και περιμένεις να σε εμπνεύσει, ναι. Αντίστοιχα πρέπει να γίνεται και στο σχολείο. Οπότε και εμείς μέσα από τον οργανισμό αυτό το χάσμα
1: προσπαθείτε να γεφυρώσουμε. Να δώσουμε λοιπόν τα στοιχεία του οργανισμού, την ταυτότητα, ποια είναι η αποστολή σας, τι κάνετε.
2: Ναι, φυσικά. Λοιπόν, το Tipping Point ιδρυθήκαμε το 2016, εσείως κλείνουμε 10 χρόνια φέτος, αναγνωρίζοντας την πάρα πολύ απλή ανάγκη ότι όλοι όταν καλούμαστε στα 16-17 μας να πάρουμε αποφάσεις για το τι θέλουμε να κάνουμε στη ζωή μας και δεν έχουμε την εμπειρία, αλλά και τις περισσότερες φορές επηρεαζόμαστε αποκλειστικά από το στενό μας οικογενειακό κύκλο και το σχολικό μας περιβάλλον. Και ακόμα περισσότερο δεν γνωρίζουμε ποιες είναι και οι πραγματικές ανάγκες που έχει η αγορά εργασίας, ώστε να κάνουμε ένα σωστό matching και με τις επιλογές μας. Άρα θέλαμε να δώσουμε τη δυνατότητα, έχοντας και εμείς αυτή την εμπειρία φυσικά, σε μαθητές και μαθήτριες που βρίσκονται ακόμα και στο πιο απομακρυσμένο χωριό νησί στην Ελλάδα, να συναντήσουν ανθρώπους πρότυπα, μέντορες όπως το ονομάζουμε, από όλο τον κόσμο, προκειμένου...
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Επιπλά Παπάς, ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς, γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζαν. Καλέστε μας τώρα στο 2682-30-69-99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός στους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά, μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
5: Η νέα εποχή έφτασε
6: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
5: Infonet Πληροφορική.
6: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
5: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
6: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
5: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
6: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
5: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
6: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
5: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
6: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
5: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
7: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του Εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
8: Βάλε Μάπε Θερμ και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα Μάπε Θερμ αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. Μάπε Θερμ από τη Μαπέη. Η πρώτη επιλογή.
9: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPE Therm της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25-390.
6: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
10: Yes!
6: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion. Clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, Clothes, Bags and More. Μόδα σε κάθε βήμα.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Στα φανάρια δροσιάς στο κτίριο The Point.
12: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Για το που μπορούν, αν θέλουν και τα καταφέρουν, να κατευθυνθούν. Λοιπόν, άρα εσείς λοιπόν έχετε το στοιχείο, κάνετε τη γέφυρα.
2: Ακριβώς.
1: Ποιες είναι οι αντιδράσεις που λαμβάνετε από τα παιδιά?
2: Καταρχάς, οι αντιδράσεις είναι πάρα πολύ θετικές. Άμα σκεφτείτε ότι την εκθετική αύξηση που έχουμε στις συμμετοχές, ότι από 3 σχολεία πλέον είμαστε στα 1000 και έχουμε λίστα αναμονής από σχολεία προκειμένου να ενταχθούν στα προγράμματά μας κάθε χρόνο, η οποία αυξάνεται συνεχώς και αυτό είναι η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε κάθε χρονιά. Και υπάρχει αυτή η ανάγκη, γιατί τα παιδιά δεν υπάρχει από κάπου αλλού και η κατάλληλη πληροφορία. Ακόμα και αν αυτή τη στιγμή θα μου πείτε έχουν πρόσβαση σε άπειρη πληροφορία, το ίντερνετ και όλα, αλλά δομημένη πληροφορία. Και η πληροφορία
1: στην οποία
2: και τεκμηριωμένη ακριβώς είναι πάρα πολύ δύσκολο. Και επίσης ο τρόπος που γίνονται όλες αυτές οι live συνεδρίες δίνουν την ευκαιρία και στο να υπάρχει μια μεγαλύτερη σύνδεση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή αλλάζει ο τρόπος με τον οποίο βλέπουν τα παιδιά τη μάθηση μέσα στο σχολείο. Δηλαδή σκεφτείτε ότι πλέον μέσα σε αυτό το live session ο εκπαιδευτικός είναι ο facilitator της συζήτησης. Δηλαδή είναι σαν να φεύγει ο expert.
1: Σωστά.
2: Έτσι, και μπορεί να έχει τη γνώση και ένας άλλος εκτός από τον εκπαιδευτικό. Και επίσης μια τέτοια διαδικασία δίνει τη δυνατότητα να αλλάξει σχέση μεταξύ των μαθητών με τον εκπαιδευτικό. Γιατί πλέον ο εκπαιδευτικός αρχίζει να μαθαίνει και έρχεται πιο κοντά στους μαθητές για το ποια είναι τα πραγματικά τους ενδιαφέροντα, ποιες είναι οι ανησυχίες τους. Και έχουμε δει αυτό να αλλάζει. Δηλαδή οι μαθητές να βλέπουν διαφορετικά τον εκπαιδευτικό μετά από συμμετοχή σε τέτοιου είδους
1: προγράμματα. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για να καταλάβουν οι ακροάτρες και οι ακροατές πώς λειτουργούν. Είναι οι υπολογιστές ανοιχτοί, έχουν πάρει φαντάζομαι οι μαθητές τους κωδικούς τους. Έτσι, για να συμμετάσχουν στη διαδικασία.
2: Θα σας πω, συνδέεται μία τάξη με έναν μέντορα. Αυτό πώς γίνεται, λοιπόν, ο εκπαιδευτικός περίπου μία εβδομάδα πριν πραγματοποιηθεί η συνεδρία, μπαίνει στη συγκεκριμένη πλατφόρμα, θέτει την ημερομηνία, την ώρα, τη διάρκεια της την μέρα, την ώρα, τη διάρκεια της συνεδρίας, γιατί η ζήτηση έρχεται από το σχολείο. Οπότε, για να μην διαταραχθεί το ρολόγιο πρόγραμμα, θέτει το σχολείο το πότε. Οπότε, μετά δίνει κάποιες πληροφορίες για το ποιο είναι το κοινό στο οποίο απευθύνεται το μέντορας. Για παράδειγμα, μαθητές αλφαλικίου θέλουν να μάθουν για το τάδε θέμα, όλα τα σχετικά. Και μετά, μέσα από μία λίστα μεντόρων, από ένα μεγάλο πουλ μεντόρων, που είναι σχετική με τη θεματική αυτή, δηλαδή με λέξεις κλειδιά, βρίσκουν τα αντίστοιχα προφίλ. Επιλέγουν 4-5 μέντορες για τη συγκεκριμένη συνεδρία, προκειμένου να υπάρξει κάποιος διαθέσιμος την ημέρα και την ώρα που έχει θέσει το σχολείο. Και μετά πατάει send αυτόματα και αυτό πάει αυτόματα αυτή η πληροφορία πάει αυτόματα στα email των μεντόρων. Οπότε οι μέντορες έχουν μπροστά τους ότι τάδε σχολείο σας έχει προσκαλέσει την τάδε συνεδρία την ημέρα αυτή και την ώρα. Και ο μέντορας έχει τη δυνατότητα να αποδεχτεί ή να απορρίψει αυτή την συνεδρία. Ο πρώτος μέντορας που την αποδέχεται είναι και αυτός που την πραγματοποιεί. Αυτόματα πάει email στο σχολείο που λέει ότι τάδε ο μέντορας έχει αποδεχτεί τη συνεδρία και εκεί τότε ξεκινάει μέσα στην τάξη μια συζήτηση με τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με βάση το προφίλ του μέντορα να δημιουργήσουν την ατζέντα της συζήτησης. Δηλαδή να θέσουν τα ερωτήματά τους οι μαθητές, τι τους απασχολεί. Δηλαδή ο στόχος δεν είναι απλά να έρθει κάποιος να τους μιλήσει, δηλαδή κάτι που μπορούν να δουν στο YouTube, να ακούσουν μια ομιλία παθητικά. Είναι να εμπλακούν, να κάνουν engage, όπως λέμε, μέσα στη συζήτηση. Οπότε δημιουργούν την ατζέντα. Αυτή η ατζέντα είναι διαθέσιμη στον μέντορα, προετοιμάζεται και την ώρα της συνεδρίας συνδέονται οι δύο πλευρές. Εμείς εκείνη την ώρα κάνουμε observe τη συνεδρία, φυσικά, χωρίς να φαινόμαστε να ακούμε, αλλά γνωρίζουν και οι δύο πλευρές ότι.
1: Και συμμετέχουν όλοι, μαθητές και μαθήτρες.
2: Και συμμετέχουν όλοι.
1: Ξεκινάει... Ναι, εννοώ ενεργή συμμετοχή του.
2: Αυτό είναι ο στόχο. Ναι, αυτό
1: είναι ο στόχο. Ή είναι μια αγκαρία που.
2: Όχι, αυτό είναι ο στόχο και το ωραίο είναι ότι μετά από μία-δύο φορέ, γιατί αυτό δεν γίνεται μία φορά.
1: Α, μάλιστα.
2: Αυτό είναι το σημαντικό. Δηλαδή δεν είναι ένα πυροτέχνο, δηλαδή κάτι που θα γίνει μία φορά και θα γίνει ένα σούσρο μία εβδομάδα και τέλο.
1: Ναι.
2: Είναι κάτι που υλοποιείται καθόλου τη διάρκεια τη σχολική χρονιά και έχουν τη δυνατότητα, εμεί βάζουμε ένα όριο minimum 10 session δηλαδή 10 ανθρώπους τέτοιους να συναντήσουμε μέσα στο ακαδημαϊκό έτος για να μπορέσουμε να έχουμε και αποτελέσματα.
1: Άρα είναι πολλή δουλειά, δεν είναι κάτι απλό, δεν είναι ad hoc.
2: Όχι, κανένα πρόγραμμα δεν είναι ad hoc. Δεν είναι ad hoc για να μπορούμε να κάνουμε μετρήσιμα αποτελέσματα. Και να μετρήσουμε και το impact. Οπότε την ώρα της συνεδρίας ο μέντορας παρουσιάζει τον εαυτό του, μιλάει, δίνει κάποιες πληροφορίες με βάση τις ερωτήσεις που έχουν θέσει οι μαθητές και μετά ξεκινάει η συζήτηση. Και γι' αυτό είναι trained και οι mentors. Δηλαδή πριν μπουν στο pool το δικό μας, στην κοινότητα που λέμε, τους κάνουμε onboarding, δηλαδή training για το πώς θα πρέπει να πραγματοποιηθούν αυτές οι συνεδρίες.
1: Μια μικρή διακοπή, κύριε Κωνσταντακόπουλου. Ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ, προηγείται της Μπάξη με 1-0. Αυτό γκολ της παίχτη της γηπεδούχου ομάδας. 31ο λεπτό της αναμέτρησης. Άρα λοιπόν επιστρέφουμε στη συζήτηση με εσάς.
2: Ναι.
1: Δεν συγγνώμη για διακοπή. Άρα εκπαιδεύετε και τους μέντορες για να δούμε που θα πούνε, για να είστε και σίγουροι το τι θα πούνε. Γιατί μπορεί να προηγείται να μην προκύψει κάποια αρνητική έκπληση, διότι έχει απέναντί του εφήβους, τραλαμένους.
2: Ναι, ακριβώς. Γι' αυτό είμαστε και πολύ, πολύ προσεκτικοί στο recruitment. Δεν κάνουμε, δεν έχουμε ποτέ open call για μέντορες. Ναι. Όλοι οι μέντορες μας προέρχονται.
1: Πώς επιλέγετε αυτή,
2: μέσα από συνεργασίες που κάνουμε με πανεπιστήμια, με φορείς που έχουν το Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών, ο Σύλλογος Βελλήνων Επιστημόνων Αμερικής. Είναι πάρα πολύ δηλαδή. Οπότε το πρώτο φιλτράρισμα.
1: Δεν είναι κάποιος επιστήμονας στο YouTube, ας πούμε, που λέει τη θεωρία ότι γίνει επίπεδη και είναι μπροστά στους μαθητές που παρουσιάζει το σχέδιο.
2: Όχι.
1: Και μας το κρύβουν.
2: Όχι. Ο μεγαλύτερος αριθμός των μεντών προέρχεται μέσα από συνεργασίες.
1: Ναι.
2: Ακριβώς για να υπάρξει το πρώτο φιλτράρισμα από τους ίδιους τους φορείς.
1: Ναι.
2: Και αυτό είναι μια win-win συνεργασία, γιατί και οι ίδιοι φορείς έχουν σαν σκοπό να κάνουν ευρέως γνωστή τον κλάδο τους, την επιστήμη τους. Και επίσης συνεργαζόμαστε και με πάρα πολλές εταιρείες.
1: Mm-hmm.
2: Έτσι, που υλοποιούμε προγράμματα. Για παράδειγμα, μπορούν να εταιρείες που μπορεί να δραστηριοποιούνται στον κλάδο της πληροφορικής. Οπότε εκεί δημιουργούμε μια κοινότητα μεντόρων που είναι εργαζόμενοι δικοί τους.
1: Mm-hmm.
2: Έχουμε εταιρείες που συνεργαζόμαστε και που αφορούν τον κλάδο της ενέργειας. Οπότε δημιουργούμε και αντίστοιχα προγράμματα που εστιάζουν σε κλάδους συγκεκριμένους. Για παράδειγμα, για τα επαγγελματικά λύκεια που σχεδιάζουμε διαφορετικά προγράμματα και ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι διαφορετικός, γιατί είναι διαφορετικές οι ανάγκες που έχουν τα παιδιά αυτά. Είναι άλλες ειδικότητες και είναι και πιο κοντά στην αγορά εργασίας, θα μπορούσαμε να πούμε, από τους άλλους μαθητές στα γενικά λύκεια. Οπότε τους προετοιμάζουμε διαφορετικά εκεί. Εκεί μπορούν να κάνουν ακόμα και προσωμείωση συνέντευξης με ανθρώπους σε HR από εταιρείες. Όλα αυτά τα κάνουμε, γίνονται στο σχολείο με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών.
1: Εντυπωσιακό. Είναι σαν να περιγράφουμε κάποιο σχολείο άλλη χώρα. Είστε σίγουροι ότι γίνεται εδώ?
2: Αυτό κάνουμε κάθε μέρα. Αν έρθετε μία μέρα στο γραφείο,
1: ναι,
2: πλέον από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο, κάθε μέρα ο μέσος όρος αυτών των ζωντανών συνεδριών που πραγματοποιούνται είναι 50 με 60. Δηλαδή
1: 50,
2: ταυτόχρονα, ναι, είναι 60 σχολεία. Μπορεί να είναι από το Καστελόριζο, τη Λέρο, την Αθήνα, την Κρητή και να συνδέονται. Ναι.
1: Θυμάστε παλιά το μάθημα ΣΕΠ?
2: Το θυμάμαι.
1: Σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό. Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
2: Ήταν η μεγάλη ώρα της ξεκούρασης.
1: Είχε μπει ως καινοτομία. Τώρα λοιπόν εσείς κάνετε αυτό στην πραγματικότητα, αλλά σε πλήρη μορφή, σε ένα νέο άγριο κόσμο.
2: Ακριβώς.
1: Που πρέπει να είναι οι μαθητές σου υπερατείνει.
2: Ναι, και επίσης αυτό δίνει τη δυνατότητα και σε ένα μαθητή να καταλάβει και αυτό που έχει στο μυαλό του είναι αυτό πραγματικά που θέλει.
1: Δεν είναι σαν τεστ δεξιοτήτων που λέμε ποιες είναι οι ικανότητές τους. Λοιπά, συμμετέχουν όλοι μαζί, ακούνε έναν άνθρωπο, έναν μέντορα,
2: λύνουν
1: να περιγράφει, λύνουν απορίες, ποιο είναι το επάγγελμά του στον τομέα της ενέργειας, τι είναι η πληροφορική σήμερα.
2: Ακριβώς, ναι. Συνδέουμε και με τα πανεπιστήμια, έχουμε συνεργασίες,
1: ναι,
2: προκειμένου να μάθουν μέσα από το ίδιο το πανεπιστήμιο τι σημαίνει το τάδε τμήμα, τη δυνατότητα τις έχει. Και πάρα πολύ βασικό επίσης είναι ότι έχουμε εμπλουτίσει τα προγράμματα αυτά, όπως σας είπα και νωρίτερα, με δραστηριότητες και εργαστήρια τα οποία μπορούν να βοηθήσουν τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες που χρειάζονται πλέον στην εποχή μας, που είναι ακόμα πιο σημαντικό από το να έχει μια πάγια γνώση όπως ήταν παλιότερα.
1: Τι ζητάνε οι μαθητές και οι μαθήτριες?
2: Κοιτάξτε, μέσα στα χρόνια, επειδή και εμείς προσπαθούμε λίγο να το χαρτογραφήσουμε, έχουν αλλάξει. Δηλαδή, πριν εκεί υπήρξε μια μεγάλη αλλαγή, δηλαδή στο COVID. Πριν το COVID μπορούσαμε να πούμε ότι ήταν πιο πολύ με τουρισμός που ήταν στην Ελλάδα, επιχειρηματικότητα, αυτά ήταν λίγο στα top, ας πούμε. Ναι. Μετά το COVID είχαμε πάρα πολύ, έχει ανέβει πάρα πολύ το κομμάτι της τεχνολογίας.
1: Αναπόφευκτα.
2: Και επίσης και το κομμάτι που έχει να κάνει με την ψυχολογία, θα μπορούσα να πω.
1: Αυτό είναι μια πολύ μεγάλη τάση. Οι σχολές ψυχολογίας είναι στα ύψη.
2: Ακριβώς.
1: Συμπλέγουν πάρα πολλοί μαθητές στα δημόσια και πλέον έχουν και μεγάλη απήχηση και οι ιδιωτικές σχολές. Τα ιδιωτικά πανεπιστήμια που δεν είναι πανεπιστήμια, που είναι κερδοσκοπικά.
2: Πλέον, να πω την αλήθεια τώρα, μια γνώμη θα πω, έτσι, κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να έχουν ενισχυθεί και οι κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες περισσότερο πλέον στην εποχή μας.
1: Ακριβώς για να υπάρχει. Συμφωνήσω, γιατί χωρίς τα κλειδιά αυτά δεν μπορείς.
2: Ακριβώς. Για να υπάρχει αυτό το αντίβαρο και αυτή η ισορροπία στις νέες εξελίξεις που υπάρχουν με τις νέες τεχνολογίες.
1: Άμα δεν ξέρεις την κοινωνιολογία, τα βασικά της κοινωνιολογίας.
2: Πλέον θα τεθούν πολλά τεράστια ζητήματα.
1: Ναι. Όταν λέμε και με ανθρωπιστικές επιστήμες, εννοούμε κοινωνιολογία, ανθρωπολογία, ανθρωπογεωγραφία, όλες και άλλες συναφείς που έχουν τα εργαλεία έτσι ώστε να εξηγούν και με άλλους όρους την ανθρώπινη συμπεριφορά. Είτε κοινωνικούς, είτε να βάζουν τον άνθρωπο σε σχέση με το χώρο, με την κουλτούρα του κτλ. Είναι μια γνώση που απαραίτητη έτσι όπως εξελίσσονται τα πράγματα. Αλλά έχει υποχωρήσει γιατί πάμε σε μια, λέτε, μια πιο τεχνοκρατική κοινωνία.
2: Ναι, ακριβώς. Πιο τεχνοκρατική. Εννοείται ότι είμαστε. Ότι οι νέες τεχνολογίες που εξελίσσονται και όλα αυτά θα συνεχίζουν να εξελίσσονται με μεγάλο ρυθμό και αυτά. Γι' αυτό θα πρέπει να υπάρχει και μια ισορροπία, ένα αντίβαρο. Γιατί είναι αυτό που θα μας βοηθήσει να μην χαθεί η συνείδηση του ανθρώπου και το. Γιατί εκεί θα κρυφούν όλα, έτσι.
1: Να μην χαθεί το συνέστημα μέλλον.
2: Ακριβώς. Πόσο η ανθρωπιά θα υπάρχει πλέον στον άνθρωπο για να διαχειριστεί όλες αυτές τις εξελίξεις.
1: Ναι, φυσικά. Γιατί δεν είναι όλα μέσω μια οθόνη. Και ενός ασύρματος ίντερνετ υπάρχει και ανθρώπινη επαφή.
2: Ακριβώς.
1: Που πρέπει τα παιδιά να μην τη χάσουν. Έχουν όταν κάποιο παιδί, ας πούμε, τι ζητάνε τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο?
2: Τα παιδιά που είναι στο Καστελόριζο.
1: Ή σε άλλες εκκριτικές
2: περιοχές. Ναι, η αλήθεια είναι ότι τις περισσότερες φορές ζητάνε να. Να ενημερωθούν για επαγγέλματα που αφορούν τον τόπο τους.
1: Ναι.
2: Από την αλήθεια. Δηλαδή,
1: λογικό. Γιατί θα πρέπει να μείνουν και λογικό.
2: Ακριβώς. Ναι, και όχι. Και είναι και στόχος των προγραμμάτων μας να αναδεικνύουμε και τέτοια πρότυπα. Γι' αυτό
1: έφερα πριν. Σαν παράδειγμα ενός επαγγελματίας, δηλαδή πέρα από τον τουρισμό, με την αγροτική ας πούμε, παραγωγή.
2: Ναι, ας πούμε στην Κρήτη, δηλαδή σε σχέση με την παραγωγή του ελαιολάδου.
1: Πολύ βασικό.
2: Πάρα πολύ. Ας πούμε, θυμάμαι στο ένα. Στην Κρήτη, ορεινό χωριό, στο Φουρφουρά, που ας πούμε είναι κτηνοτρόφοι. Ναι. Δηλαδή τα παιδιά με το που σχολούσαν από το σχολείο έτρεχαν να πάνε στις δουλειές του. Ναι, το μας το λέγαμε, μετέφεραν οι εκπαιδευτικοί αυτό. Οπότε εκεί του συνδέει με έναν κτηνοτρόφο μια μεγάλη παραγωγή, μια πιο εξελιγμένη, πώς τη χρησιμοποιεί,
1: πώς
2: εξελίσσει. Ναι, γιατί αυτό δηλαδή είναι τυχαίο ότι στην αρχή ανέφερα ότι μπορούν να συνομιλήσουν από ένα μηχανικό στην Άσα μέχρι ένα αγρότη. Γιατί ο στόχος του προγράμματος δεν είναι απλά να δουν κάποιον που μπορεί να είναι στο Χάρβαρντ. Δηλαδή είναι μόνο ευτυχισμένο ο άνθρωπο που είναι στο Χάρβαρντ. Είναι το να δεις ότι έχεις και εσύ αυτή τη δυνατότητα, να δουν τις δυνατότητες που έχουν άσχετα που είσαι, που μένεις, αλλά παράλληλα να αναδείξουμε και πρότυπα που συνδέονται με την τοπική οικονομία. Και να δουν παραδείγματα στα οποία παραδοσιακά επαγγέλματα μπορούν πλέον να εξελιχθούν και υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
1: Ναι. Και να είναι και φιλικά προς το περιβάλλον.
2: Ακριβώς.
1: Δηλαδή, για παράδειγμα, στις ελιές υπάρχουν τα απόβλητα του καρπού. Τι τα κάνουν αυτά? Παλιότερα, ας πούμε, τα άφηναν παραδιπλή, ακόμη και σήμερα. Το παιδί, αν πάει, δει μια σύγχρονη μονάδα παραγωγής, για παράδειγμα στην Ιταλία, θα δει ότι υπάρχει διαχείριση αυτού του πολύματος και ξαναγίνεται αυτή η λάσπη, γίνεται οργανική ύλη που χρησιμοποιείται στην ανακύκλωση. Δεν το αφήνουμε έξω και βρωμάει, ας πούμε, και να πάει στο ποτάμι και χύνεται στη θάλασσα και δίθεν καθαρίζει.
2: Ακριβώς. Αυτό.
1: Ναι, άρα είναι. Με την Άσα που αναφέρετε το παράδειγμα, έχετε συνδεθεί δηλαδή?
2: Ναι, με έναν Έλληνα στην Άσα, τον κύριο Παπαδόπουλο, το οποίο τα παιδιά είχαν συνδεθεί. Αντίστοιχα έχουμε και άλλους που έχουν περάσει από την Άσα, είναι βέβαια στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή, και μπορούν να τους μιλήσουν. Θυμάμαι Κυπουρό, Κυπουρός διαστήματος, που ζούσε, που μπορούσε να τους εξηγούσε πώς μπορεί να είναι αυτό και τι κάνει. Θυμάμαι αντίστοιχα
1: Κυπουρός διαστήματος, με τι νερό, πώς θα ποτείς.
2: Είχανε και αυτό. Λοιπόν, θυμάμαι άλλο παράδειγμα.
1: Είναι πολύ ενδιαφέρον.
2: Ακριβώς, ναι. Άλλο παράδειγμα που θυμάμαι και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και ήταν από τα πρώτα που είχαμε κάνει, που κι εμείς δεν είχαμε ακόμα αυτή την εμπειρία που έχουμε τώρα. Θυμάμαι ήταν σε ένα επαγγελματικό λύκειο, σε ένα χωριό στη Λίμνο, και είχαν... τα παιδιά είχαν θα συνδεθούν μάλλον με έναν μηχανικό που είσαι στη Γερμανία που δούλευε στην BMW. Ωραία. Λοιπόν, οπότε με το που ξεκινάει το session και ανοίγει η οθόνη, βλέπουμε τους μαθητές πάνω στα θρανία. Πάνω στα θρανία να φωνάζουν, να πηδάνε, ο καθηγητής να έχει πάθει εγκεφαλικό, να μην ξέρει τι να κάνει, ο μέντορας έχει εμφανιστεί ήρεμος. Έτσι. Εμείς τώρα να το βλέπουμε αυτό, δεν ξέρουμε πώς ακριβώς θα το διαχειριστούμε. Έτσι, οκ. Okay. Τέλος πάντων, ο καθηγητής να προσπαθεί να τους ηρεμήσει να, αυτά, με τίποτα. Οπότε ακυρώνει τη συνεδρία. Μιλάμε στο τηλέφωνο, δεν μπορώ. Ο εκπαιδευτικός λοιπόν μετά δεν ήθελε να συνεχίσει το πρόγραμμα. Με τίποτα. Με τίποτα. Δηλαδή δεν γίνεται, έγινε ρεζίλη, δεν μπορώ, δεν βλέπετε τι τραβάμε, τι γίνεται. Και πραγματικά ήταν αυτή η κατάσταση στο σχολείο. Εμείς να προσπαθούμε να τον πείσουμε ότι αυτός είναι ο στόχος του προγράμματος, αυτούς τους μαθητές πρέπει να βοηθήσουμε, με αυτούς πρέπει να δουλέψουμε. Δεν μπορούσαμε να τον πείσουμε με τίποτα. Τέλος πάντων, μία, δύο, τρεις τον πείθουμε. Μιλάμε και με τον μέντορα να το ξανακάνουμε το session. Ήταν ενδεικτικός ο μέντορας, εννοείται, καταλάβαινε και όλα τα σχετικά. Οπότε συνδέονται. Πάλι μαθητές ανήσυχοι, όχι σε αυτό το βαθμό, λίγο πιο τέτοιο, και ξεκινάει ο μέντορας να τους ρωτάει τι θα κάνουν, με τι ασχολούνται και τι θέλουν να κάνουν. Και ξεκινάει ο ένας μαθητής και τον ρωτάει ένα μαθητή, η οποία βέβαια η στάση του σώματός τους έδειχνε ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον. Δηλαδή,
1: καθόντουσαν
2: όπως να είναι, καταλάβατε, ξαπλωμένοι στις καρέκλες, καλά σχετικά. Λοιπόν, και ξεκινάει ο μέντορας, ρωτάει έναν μαθητή και λέει, αυτός μένα μου αρέσει να λύνω μηχανάκια.
1: Ναι.
2: Ωραία. Και λέει ο μέντορας ότι, okay, λέει, θα σου εξηγήσω, λέει, τι κάνουμε εμείς εδώ.
1: Ναι.
2: Ότι εσύ σ' αρέσει να λύνεις μηχάνη, λέει, μετά τι θα κάνεις μετά το λύκειο με αυτό. Θα πάω, λέει, σε ένα,
1: σε ένα συνεργείο.
2: Σε ένα συνεργείο, μπράβο, ναι. Πήγα να πω γκαράζ, συνεργείο.
1: Ναι, παλιά λέγαμε γκαράζ.
2: Σε ένα συνεργείο να δουλέψουμε. Ναι. Λοιπόν, και αρχίζει και του εξηγεί ο μέντορας ότι εμείς αυτή τη στιγμή αρχίζουμε να σχεδιάζουμε πώς θα μπορούμε από το ρολόι να λέμε, να προγραμματίζουμε στο αυτοκίνητο να έρθει να μας πάρει 8 η ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Ούτως ώστε έτσι να οι πόλεις να είναι πιο φιλικές, να υπάρχει το περιβάλλον. Λοιπόν, αρχίζουν τα παιδιά, τα βλέπεις, αλλάζει η στάση του σώματός τους, γίνεται πιο. Αρχίζει να έχει ενδιαφέρον, να τους μιλάει διαφορετικά, όχι με επιστημονικούς όρους και όλα τα σχετικά. Και τα παιδιά, μιλάμε, άλλαξε όλη η τάξη και συνέχισε όλο το πρόγραμμα να υλοποιείται κανονικά. Οπότε, είτε αυτός ο άνθρωπος, θέλω να πω, ήταν σε μια θέση τέτοια, σε μια μεγάλη εταιρεία στην Γερμανία, γιατί τα παιδιά ήταν σε ένα χωριό στη Λίμνο, ο τρόπος που τους μίλησε σε μια οικία γλώσσα, μίλησε σε αυτό που θα καταλάβουν στον κόσμο τους. Ναι.
1: Πατήθηκε το κουμπί, λοιπόν.
2: Ακριβώς.
1: Άλλαξε η διάθεση.
2: Και. Οπότε έχουμε πάρα πολλά τέτοια παραδείγματα που μπορεί να είναι άνθρωποι, θέλω να πω, στην Άσα ή οτιδήποτε, και παρόλα αυτά να βλέπουμε αυτό το φίλο.
1: Άρα τους παρουσιά τους δείχνεται δείγματα, εικόνες από το πιθανό τους μέλλον.
2: Mm-hmm. Ναι, ακριβώς.
1: Τι θα μπορούσε να συμβεί αν ακολουθήσει αυτή την πορεία.
2: Ακριβώς.
1: Αυτό δεν υπήρχε ποτέ, νομίζω, τα προηγούμενα χρόνια στην Ελλάδα. Δεν υπήρχε τέτοια διάθεση. Ο καθένας
2: ήταν
1: ο μονόδρομος των φροντιστηρίων για κάτι που. Και ακολουθούσε κάτι που δεν είσαι πολύ σίγουρος. Ήταν οι δέσμες.
2: Ναι, ναι.
1: Που ήταν κάτι γενικό. Και εδώ εμφανίζεται η αντίφαση, ότι ενώ το σύστημα είναι εκεί, παραμένει παγιωμένο, οι ανάγκες, έτσι όπως μας περιγράφεται, έχουν αλλάξει παντελώς.
2: Παντελώς, ναι.
1: Είναι άλλα τα δεδομένα.
2: Ναι, ακριβώς. Ισχύει αυτό.
1: Γιατί διαφορετικά με τον δρόμο που χαράσετε, μπορεί να υπάρξει μια στοχοπροσύλωση των παιδιών από την Λίμνο να θέλουν να κάνουν αυτή τη δουλειά.
2: Ναι.
1: Που τους παρουσιάστηκε, γιατί αυτή έχει μια φοβερή προοπτική και για το νησί τους.
2: Ακριβώς.
1: Και να μην θέλουν να μπουν στην ιατρική σχολή, λέμε για παράδειγμα, ή να πάνε κάπου αλλού. Που να είναι ηχθειοκαλλιέργειες, ξέρω. Λέμε τώρα τυχαία.
2: Λέμε τυχαία, ναι.
1: Μεσολόγγι, παλιά ήταν. Το μεσολόγγι, τα χέλια. Τα καπνιστά. Τα αυγοτάραχο. Και η απελευθέρωση του. Και η έξοδο του μεσολογγίου.
2: Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Αυτά λοιπόν, αυτές οι βιωματικές εμπειρίες διαδραματίζονται καθημερινά πλέον σε αυτά τα σχολεία.
1: Ωραία, και πώς στηρίζεται το όλο πρόγραμμα, πώς, ναι.
2: Εννοείται πόρους.
1: Ναι, οι πόροι. Εμείς... Είναι τεράστιες οι ανάγκες. Δηλαδή, μόνο 50 συνδέσεις.
2: Ναι. Ακριβώς. Λοιπόν, εμάς τα έσοδά μας είναι μέσα από συνεργασίες που έχουμε με ιδρύματα κοινοφελή.
1: Ναι.
2: Όπως για παράδειγμα, εμείς ξεκινήσαμε με την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος. Mm-hmm. Τώρα συνεργαζόμαστε με όλα τα ιδρύματα, Ίδρυμα Λάτσι, Ίδρυμα Λεμός που είναι στο Λονδίνο, ακόμα και με το. Με το ίδρυμα του Βασιλιά Καρόλου στην Αγγλία. Συνεργαζόμαστε με πάρα πολλά ιδρύματα, τα οποία οι δωρεές τους γίνονται μάτς με κάποιο πρόγραμμα. Δεν είναι γενικά.
1: Ναι,
2: όπως αντίστοιχα, συνεργαζόμαστε με πάρα πολλές εταιρείες στο πλαίσιο της εταιρικής τους κοινωνικής ευθύνης.
1: Οπότε έρχονται και εισφέρουν και έχετε και στη δυνατότητα να.
2: Ακριβώς. Οπότε καλύπτονται τα έξοδα του κάθε προγράμματος, τα οποία είναι καταγεγραμμένα το προϋπολογισμός του έργου, αντίστοιχα με τα προγράμματα αυτά και τα υποστηρίζουν αυτοί οι χρηματοδότες. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε συνεργασίες που διαρκούν χρόνια, και αυτός ήταν και ο στόχος από την αρχή, να έχουμε σταθερούς συνεργάτες που μας εμπιστεύονται, που μπορούμε να δείξουμε και το έργο μας και να ξέρουν γιατί το κάθε ευρώ που πηγαίνει, γιατί πηγαίνει, ποιο είναι το impact ακριβώς, και για να μπορέσουμε κι εμείς να προχωρήσουμε, να μεγαλώσουμε και να μπορέσουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπέρα.
1: Τα αποτελέσματα πώς τα μετράτε, δηλαδή την απήχηση των προγραμμάτων?
2: Υπάρχουν διάφορα εργαλεία στα οποία, για παράδειγμα, μπορεί να υπάρχει ένα, όπως λέμε, pre-test, δηλαδή το τεστ που γίνεται στην αρχή.
13: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 8 20 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα. Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
14: Ο Παναθηναϊκός.
13: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
14: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
13: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
14: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
13: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
15: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες, και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
16: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφίκαρα Γιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
17: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφεται η είδηση.
18: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξυλίνα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός, χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκελακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-26349 και στο www.20decor.gr.
19: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
20: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.

0: 1.200 ευρώ. Κίνηση στην Πρέβεζα και κάνε τις αγορές σου σε 24 δόσεις με την πιστωτική σου κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4, κοντά στα Λουτρά. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr.
1: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
2: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
1: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
2: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
1: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκων Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947 302 531 για περισσότερες πληροφορίες.
3: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
4: Στον Έγερμο θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί στον Έγερμο θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα. Από διαρροή καυσίμου εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ξερά χόρτα καίγοντας έκταση περίπου 500 τετραγωνικών μέτρων. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψος 1.800 ευρώ. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάβη και σωστικές λέμβους στα Χανιά, στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκαύματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος, Χρήστος Παλαιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μελένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών, και οι δύο πήραν προθεσμία για να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, κλοπή και παράνομη διαμονή στη χώρα ασκήθηκε σε βάρος του καθομολογίαν δράστη της δολοφονίας του ποινικολόγου Σταύρου Γεωργίου. Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε το απόγευμα σε ανακριτή, από τον οποίο αναμένει να λάβει προθεσμία για να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελφένσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, σε εξέλιξη ο αγώνας του Παναθηναϊκού με την Πάξη στην Ουγγαρία, στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Στο 1-0 προηγεί το Παναθηναϊκό στο ημίχρονο. Το παιχνίδι μεταδίδεται από την τηλεόραση του Sky. Τώρα ο ΠΑΟΚ επικράτησε με 3-2 της Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζα.
5: Στην Αττική αύριο Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα συμβαίνει σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην κεντρική Μακεδονία και Βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο βόρειο-ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο, βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
4: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε τα θερινά στιγμιότυπα. 5η 23 Ιουλίου 2026. Ο Δημήτρης Γατζόγλου απουσιάζει εξαιτίας της θερινής του άδειας. Θα είμαστε μαζί σας, κυρίες και κύριοι, μέχρι και τα μεσάνυχτα. Στη δεύτερη ώρα της εκπομπής μαζί με τον Στέφανο Νικολαίδη. Κυρίες και κύριοι, θα επιχειρήσουμε να προσεγγίσουμε την τραγωδία στο μάτι. Αυτή την ώρα, κυρίες και κύριοι, για να δώσουμε τις τελευταίες αθλητικές εξελίξεις πριν προχωρήσουμε στο θέμα. Ο ΠΑΚ, ο Παναθηναϊκός, προηγείται της ΠΑΚ με 1-0 από το πρώτο ημίχρονο με αυτογκόλ της γηπεδούχου ομάδας. Τον ΠΑΟΚ τον είχαμε αφήσει, κυρίες και κύριοι, που ήταν στο 3-1 να προηγείται της Δυναμό Κιέβου. Η μετάδοση του αγώνα ΠΑΞΗ Παναθηναϊκός είναι ζωντανά από την τηλεόραση του Sky αυτή την ώρα. 10 και 11 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3 210-48-00-170-4 το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού και skyradio.gr ή στο σελίδα. Να δούμε, θα δώσουμε και το αποτέλεσμα της αναμέτρησης. Ο ΠΑΟΚ επικράτησε 3-2 των Ουκρανών εκτός έδρας και υπάρχει ο δεύτερος γύρος, κυρίες και κύριοι, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, πάμε στα δύσκολα, και ενώ ο Παναθηναϊκός διπλασιάζει τα τέρματά του, έβαλε γκολ είναι ο Σαντίνο, ο οποίος έβαλε και το δεύτερο γκολ. Να δούμε αν υπάρχει υπόδειξη, όχι για offside, δεν υπάρχει. Και ο Παναθηναϊκός προηγείται με 2-0. Ο Στέφανος Νικολαίδη, με τον Στέφανο Νικολαίδη, κυρίες και κύριοι, τώρα για να επιστρέψουμε στην σκληρή πραγματικότητα της τραγωδίας στο μάτι, θα προσεγγίσουμε αυτό το πολύ δύσκολο θέμα.
1: Πολύ δύσκολο, Βασίλη. Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Ναι, υπάρχουν πράγματι ημερομηνίες οι οποίες δεν ξεθοριάζουν όσο και αν περνούν τα χρόνια, έτσι. 23 Ιουλίου, νομίζω, είναι σίγουρα μία από αυτές. Η τραγωδία στο μάτι, η φωνική πυρκαγιά στο μάτι, δεν είναι μόνο βεβαίως οι 104 άνθρωποι που χάθηκαν. Είναι οι οικογένειες, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι έμειναν πίσω, είναι οι άνθρωποι οι οποίοι επέζησαν, αλλά συνεχίζουν μέχρι και σήμερα να κουβαλούν τις δικές τους πληγές, αν με τι άλλο. Έτσι. Άλλες φαίνονται, άλλες από αυτές τις πληγές, άλλες από αυτά τα τραύματα, άλλα από αυτά τα τραύματα φαίνονται με γυμνό μάτι, αλλά πάλι όχι. Η μνήμη όμως, και αυτό ήταν και η αφόρμηση που θα ήθελα να κάνουμε τη σημερινή συζήτηση, τη σημερινή ανασκόπηση, δεν είναι μια υποχρέωση μιας μέρας, νομίζω. Είναι μια διαρκής ευθύνη, έτσι. Διότι μια κοινωνία που ξεχνά τις τραγωδίες της κινδυνεύει να τις ξαναζήσει. Απόψε λοιπόν, σε αυτό το πρώτο μισάωρο, από τις 10 μέχρι τις 11, έχουμε την πολύ μεγάλη τιμή να συνομιλήσουμε με την κυρία Μαρίνα Καρίδα, σε πρώτη φάση, η οποία είναι επιζήσασα και είναι και συγγραφέας ενός εκ των πιο συγκλονιστικών βιβλίων που προσωπικά έχω διαβάσει, Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Κυρία Καρίδα, καλησπέρα σας.
2: Καλησπέρα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση.
1: Είναι μεγάλη μας χαρά που την αποδεχτήκατε εσείς. Τώρα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από λίγο ολοκληρώθηκαν και οι εκδηλώσεις μνήμης στο Μάτι, σωστά?
2: Ναι, ναι.
1: Okay. Θέλετε να μας πείτε για αυτές λίγο, η προσέλευση, πώς ήταν το κλίμα, η ατμόσφαιρα, η σκέψη σας?
2: Το κλίμα είναι πάντα βαρύ. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό ένα δρόμενο που γίνεται με κάποια φαναράκια που αφήνουμε στη θάλασσα όσα και τα θύματα. Τα οποία ταξιδεύουν, τα παίρνουν τα κύματα και ταξιδεύουν όλα μαζί μέσα στο απόλυτο σκοτάδι, και είναι πραγματικά, νιώθεις ότι είναι σαν να είναι όλες οι ψυχές μαζί. Παρευρίσκονται μέσα στο νερό και τα δύο ψαροκάικα από τους ψαράδες που είχαν σώσει κόσμο εκείνο το βράδυ. Και όλο αυτό είναι ένα ιδιαίτερο μνημόσυνο, πέρα από την τυπικότητα όλων των υπόλοιπων εκδηλώσεων. Είναι κάτι που είναι πολύ εξαγνιστικό και πολύ τρυφερό.
1: Σωστά. Τώρα, έχουν περάσει 8 χρόνια. Κι όμως, μου φαίνεται απίστευτο μόνο και μόνο που το αναφέρω. Για εσάς, 23 Ιουλίου, μία οκταετία αργότερα, πώς ξημερώνει, αναρωτιέμαι.
2: Τώρα στις εκδηλώσεις συναντήθηκα με μία εγκαυματία. Είναι μία κυρία η οποία παρέμεινε στο νοσοκομείο για 17 μήνες μετά την ημέρα της φωτιάς. Σκεφτείτε δηλαδή ότι από τις 23 Ιουλίου του 2018 ξανά

0: γύρισε στο σπίτι της το Δεκέμβριο του 19. Και έχοντας μια αναπηρία, κάνοντας πλέον αιμοκάθαρση 3 φορές την εβδομάδα εξαιτίας των εγκαυμάτων και των λοιμώξεων που είχε πάθει, αυτό που μου είπε σήμερα και σας το μεταφέρω για να καταλάβετε, είναι η απάντηση σε αυτό που με ρωτήσατε. Μου λέει κάθε χρόνο νιώθω περισσότερο θυμωμένη.
1: Περισσότερο θυμωμένη.
0: Ναι.
1: Αντί να νιώθει δικαίωση επομένως, νιώθει θυμό. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα.
0: Ακριβώς.
2: Για την πορεία των πραγμάτων, για την εξέλιξη που έχουν λάβει. Από εικάζουμε προφανώς.
0: Εννοείται τη δικαστική.
2: Δεν εννοώ. Προσπαθώ να ρωτήσω γιατί υπάρχει ο θυμός.
0: Είναι για όλα. Είναι για τις συνέπειες τις οποίες τις ζεις κάθε μέρα και βαρύνουν και περισσότερο. Και ξέρετε και για τους εγκαυματίες. Το έγκαυμα είναι ένας από τους σοβαρότερους τραυματισμούς που μπορεί να υποστεί το ανθρώπινο σώμα, σύμφωνα με την ιατρική κοινότητα. Οπότε, όσο περνάει ο καιρός, οι συνέπειες βαραίνουν ακόμα παραπάνω στον οργανισμό. Δηλαδή, η συγκεκριμένη γυναίκα παλεύει πλέον με πολλές θρομβώσεις, γιατί μεγαλώνοντας και ηλικιακά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει επιβαρυνθεί τόσο πολύ, μετράει διπλάσια από ό,τι θα πάθαινε ούτως ή άλλως.
1: Mm-hmm. Είναι πραγματικά σοκαριστικό. Υπάρχουν στιγμές, μιας που αναφέρεστε στο χρόνο, έτσι. Υπάρχουν στιγμές που αισθάνεστε ότι ο χρόνος έχει βοηθήσει. Εντάξει, νομίζω είναι εντελώς περιττή αυτή η ερώτηση μετά από αυτή σας την περιγραφή. Ή απλώς έμαθε κανείς να συνυπάρχει με αυτόν τον πόνο, που στην πορεία αυτός ο συμβιβασμός καταλήγει σε θυμό, σε μένος, έτσι.
0: Ναι. Μοιραία συνυπάρχεις, μοιραία προχωράς παρακάτω. Ένα από στους λόγους που ακούστηκαν σήμερα ήταν ότι οφείλουμε, οφείλουμε ως κοινωνία, πρώτα απ' όλα η πολιτική ηγεσία του τόπου μας, αλλά και οι υπόλοιποι ως κοινωνία, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, να δούμε την αλήθεια των πραγμάτων και μέσα από αυτά να προσπαθήσουμε να μην ξανασυμβεί. Γιατί και αυτό είναι μια μορφή δικαίωση. Στη δική μας περίπτωση αυτό δεν έχει έρθει ακόμα, ενώ ότι δεν γνωρίζει το σύνολο της κοινωνίας τι ακριβώς συνέβη στο μάτι, και αυτό εξακολουθεί να είναι μια ανοιχτή πληγή για όλους.
1: Ναι. Ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι επομένως μετά τις πρώτες ημέρες, να γυρίσουμε λίγο πίσω. Αυτό που ίσως δεν είδε ποτέ η κοινή γνώμη, που όπως επισημάνατε και εσείς, κυρία Καρίδα, ποιο ήταν το πιο δύσκολο κομμάτι μετά τις πρώτες μέρες?
0: Θεωρώ ότι το πιο δύσκολο κομμάτι που έχει υποστεί η κοινότητα εδώ, εκτός από τον τραγικό χαμό των ανθρώπων που έφυγαν, και εκτός βέβαια το ότι να λάβουν υπόψη μας ότι εκείνη την ημέρα ήταν αντιμέτωποι με την πιθανότητα του θανάτου χιλιάδες άνθρωποι, έτσι.
1: Βεβαίως.
0: Δηλαδή δεν είναι τα θύματα, προφανώς τα θύματα είναι αυτοί που έφυγαν, αλλά σκεφτείτε ότι εκείνη την ημέρα τυχαία σώθηκε όποιος σώθηκε. Η πορεία ήταν κοινή. Το αποτέλεσμα δεν ήταν κοινό για όλους. Παρόλα αυτά, το ότι ακόμα στο δημόσιο διάλογο δεν έχει αποκατασταθεί το τι συνέβη και εξακολουθεί να αναπαράγεται η προπαγάνδα, δρόμοι, αδιέξοδα,
2: αυτά που ακούστηκαν αρχικά.
0: Ακριβώς, τα οποία όχι μόνο, να σκεφτείτε ότι κατά τη δικαστική διαδικασία δεν τολμήσανε ούτε από την πλευρά των κατηγορουμένων να ακουστούν στο δικαστήριο όλα αυτά. Όχι μόνο δεν κατέρευσαν και δεν ισχύουν, δεν τόλμησε κανένας να τα επικαλεστεί κατά τη δικαστική διαδικασία, και είναι τρομερό το ότι ερχόμαστε αντιμέτωποι 8 χρόνια μετά να εξακολουθεί στο δημόσιο διάλογο να αναπαράγεται κάτι το οποίο είναι ψευδές.
2: Άρα αυτά που μεταδόθηκαν εκείνες τις πρώτες στιγμές που διοχετεύτηκαν από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ για τα αίτια της καταστροφής έχουν εντυπωθεί στη συνείδηση των ανθρώπων ως στα αίτια, ενώ
0: ακριβώς
2: η δικαστική πορεία της υπόθεσης έχει λάβει άλλο δρόμο.
0: Ακριβώς, έχει αποδειχτεί ότι τίποτα από όλα αυτά δεν ισχύει, και ξέρετε, αυτό είναι κάτι το οποίο κάνει το θυμό ακόμα περισσότερο. Δηλαδή έχεις υποστεί μια τραγική καταστροφή από την απώλεια των ζώων μέχρι την απώλεια των σπιτιών. Περίπου 4.000 σπίτια κάηκαν, μπορείτε να φανταστείτε, μια περιοχή όπου 4.000 σπίτια δεν είναι κατοικήσιμα την επόμενη μέρα. Και συγχρόνως να αντιμετωπίσεις και τα ψεύδι του τι έφταξε για όλο αυτό.
2: Κυρία... Να δούμε λίγο την ιστορία. Δηλαδή, με βάση τώρα, αυτά είναι αυτά που έχουν μεταδοθεί, διοχετευτεί και μεταδοθεί. Και έχουν μια συγκεκριμένη απήχηση στο κοινό για τα γεγονότα. Εσείς, θα ήθελα να δούμε με όσα βιώσετε και μετά ακούσετε τις συνδυγίες των άνθρωπων. Ποια είναι τα πραγματικά γεγονότα, τι στα αλήθεια συνέβη στο Μάκρυ.
0: Ωραία. Λοιπόν, τα πραγματικά γεγονότα και σύμφωνα και με την. Γιατί πλέον μιλάμε για μια υπόθεση που έχει εκδικαστεί, έχει τελεσυδικήσει και δεν μιλάμε για κάτι που νομίζω εγώ ή που είναι η γνώμη μου, αλλά είναι κάτι το οποίο έχει ακουστεί και έχει αποδειχθεί. Εκείνη την ημέρα ήμασταν τελείως μόνοι και αβοήθητοι. Δεν έγινε καμία παρέμβαση στο να πιάσουν τη φωτιά καταρχάς στην αρχή της. Είχε υποτιμηθεί η φωτιά. Η φωτιά και για επί μία ώρα ανενόχλητη. Σε χαμηλή βλάστηση, σε ήδη προηγούμενη καμένη περιοχή. Αν δεν την είχαν υποτιμήσει και έστελναν εκείνη τη στιγμή πυροσβεστικά μέσα, θα μπορούσε να μην εξελιχθεί καν αυτή η φωτιά.
2: Άρα το πρώτο ζήτημα είναι ότι η φωτιά ξεσπάει και
0: ακριβώς,
2: σε έκταση που έχει ήδη καεί και υπάρχει ακριβώς, υποτίμηση
0: και
2: από ότι...
0: Μία ώρα έκανε για να μπει σε κατοικημένη περιοχή. Αυτό που ακούσαμε εμείς τότε, αυτό που ακούσατε όλοι σας, είναι ότι ήταν ένα πολύ γρήγορο φαινόμενο, το οποίο δεν μπορούσαν να το αποτρέψουν.
2: Άρα δεν είσαι αυτό ότι έτρεχε με ταχύτητα άνους.
0: Πάρτε μια μικρή... Όταν ξεκίνησε στις 4:20, μπήκε στο Νέο Βουτσά, είναι η πρώτη κατοικημένη περιοχή και είναι και εντός σχεδίου πόλης περιοχή επίσης ο Νέος Βουτσάς, και μπήκε στο Νέο Βουτσά γύρω στις 5:30, μία ώρα μετά. Υπήρχε περιθώριο και να σταματήσουν την εξέλιξη φωτιάς και να ειδοποιήσουν τον κόσμο.
2: Ναι.
0: Και μετά πέρασε τηλεφόρο μαραθώνος και μπήκε στο Μάτι μετά τις 6 το απόγευμα.
2: Μισό λεπτό, μια μικρή διακοπή, γιατί έχουμε μια φωτιά σε δασική έκθεση στην τοπική κοινότητα Λιβάδι στη Θεσσαλονίκη. Το σπέργο της κατάσβεσης λαμβάνουν μέρος 46 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, τις δεύτερες ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 οχήματα. Μέχρι στιγμής ενημερώνει η πυροσβεστική ότι η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από οικίες ή υποδομές.
1: Πολύ σημαντικό. Ας πούμε.
2: Αυτά από την πυρκαγιά στην δασική έκταση Λιβάδι στην Θεσσαλονίκη. Ξανά ο λόγος σε εσάς. Συγγνώμη, κυρία Καρίδα, για την διακοπή.
0: Ναι. Λοιπόν, νομίζω όλα αυτά είναι από το πρωί αυτή η φωτιά στο Λιβάδι.
2: Ναι, αλλά τώρα είμαστε πια στο βράδυ. Και πάντα είναι αγχωτικό αυτό.
1: Με βάση αυτά που περιγράψατε.
2: Μισό λεπτό, γιατί άρα. Έχουμε μια απόσταση 2 ώρων από
0: έχουμε
2: την έναρξη που ξεκινάει η πυρκαγιά μέχρι που φτάνει στον οικισμό. Άρα δεν είναι η υψηλή ταχύτητα των ανέμων που, όπως λεγόταν τότε, που ήταν αδύνατο να αντιμετωπιστεί από τα εναέρια μέσα, αλλά μια αδράνεια των αρχών. Ποιον?
0: Επίσης.
2: Ναι?
0: Αρχικά της πυροσβεστικής.
2: Πυροσβεστικής.
0: Μία συνεννόηση. Θα φτάσουμε στο κομμάτι της συνεννοησίας. Δεν έστειλαν όσα πυροσβεστικά, δεν έστειλαν δυνάμεις. Εδώ δεν επενέβη κανένας. Υπήρχαν μόνο κάτι εθελοντικά πυροσβεστικά μέσα. Είχαν δώσει όλη τους τη βάση στη φωτιά στην Κινέτα.
2: Η οποία είχε ξεσπάσει το πρωί μεσημέρι.
0: Από το πρωί. Αλλά την ώρα πλέον που ξέσπασε η δική μας φωτιά, η Κινέτα έχει οριοθετηθεί. Να επισημάνω δε ότι στην Κινέτα έγινε εκένωση εκείνη την ημέρα πόρτα-πόρτα. Έβγαζαν τον κόσμο οι αστυνομικοί πόρτα-πόρτα. Δεν έγινε κάτι τέτοιο στο Μάτι, δεν έγινε καμία εισήγηση. Το επόμενο λοιπόν λάθος, ότι ενώ είχαν όλη την εικόνα ότι η φωτιά από τη στιγμή που δεν έχει περιοριστεί και δεν έχουν στείλει εναέρια μέσα, πηγαίνει προς κατοικημένη περιοχή, δεν γίνεται εισήγηση εκένωση. Η εισήγηση εκένωση από τη στιγμή που η φωτιά έχει ξεπεράσει τους 3 δήμους, εμπλέκονται ο Δήμος Πεντέλης που ξέσπασε στην αρχή, ο Ραφίνας Πικερμίου και ο Μαραθώνος που ανήκει και το Μάτι. Ο Νέος Βουτσάς είναι ο μισός Ραφίνας Πικερμίου, ο μισός Μαραθώνος. Εμπλέκονται 3 δήμοι, άρα πρέπει να γίνει ένα συντονιστικό όργανο από την περιφέρεια και να δοθεί εντολή εκένωση. Δεν γίνεται αυτό. Όλα αυτά δεν γίνονται γιατί πέφτουμε σε διάφορες παθογένειες του τύπου. Ο υπεύθυνος που θα έπρεπε να εισηγηθεί την εκένωση εκείνη την ημέρα έλειπε ταξίδι στο Παρίσι, αλλά δεν είχε ειδοποιήσει στην υπηρεσία ότι λείπει, οπότε η υπηρεσία νόμιζε ότι θα ειδοποιήσει. Αυτός έλειπε. Διάφορα τέτοιου είδους μπάχαλα. Υπάρχει ασυνεννοησία στην αστυνομία. λένε στην αστυνομία να ρυθμίσει την κυκλοφορία και η αστυνομία σταματάει την κίνηση στη λεωφόρο Μαραθώνος και από τα δύο ρεύματα και το ρεύμα των ανθρώπων που έρχονταν από την Αθήνα και πήγαιναν προς τη Νέα Μάξη και το Μαραθώνα, αλλά και αυτούς που πήγαιναν προς την Αθήνα, σταματάει την κίνηση της λεωφόρου Μαραθώνος και εκτρέπει όλα τα διερχόμενα αυτοκίνητα μέσα στον οικισμό Μάτι.
1: Τώρα μιλάμε για ποια ώρα περίπου, έχει
2: είναι στο απόγευμα.
0: Το απόγευμα.
1: Α, οκ. Okay.

0: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία. Δεν υπάρχει μέρα. Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, λες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο Κάτσενος Κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενος Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενος Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενος Κολετσιόνε. Αδυναμία μου. Την 5η, 13 Αυγούστου, ο Βασίλης Παπακοσταντίνου στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας για μια συναυλία διαδρομή με τις μεγάλες του επιτυχίες, τα ιστορικά του κομμάτια, τις μπαλάντες, τις ηλεκτρικές του στιγμές. Ο αιώνιος έφηβος Βασίλης στο Δημοτικό Στάδιο Λευκάδας την 5η, 13 Αυγούστου. Προπόληση ticketservices.gr, στο Βάθης Κιόσκ στη Λευκάδα και στα βιβλιοπωλεία Χάρτινο σε Λευκάδα και Πρέβεζα.
1: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
4: Ναι. Έλα, Κωστή, τι κάνεις? Πήρα να σου. Μα τι ακούγεται έτσι? Σε αεροπλάνο είσαι?
5: Όχι. Έλα, ακούς. Απλά έχουμε το κλιματιστικό αναμένο.
6: Απολαύστε τη δροσιά
1: Αθόρυβα με το νέο κλιματιστικό Daikin. Με 90 χρόνια εμπειρία στο κλιματισμό, η Daikin σας εξασφαλίζει απόδοση, οικονομία και εκπληκτική ησυχία.
6: Κλιματισμός, θέρμανση, υδραυλικά, διαχείριση ενέργειας, υδροθερμική πρέβεζας. Κώστας Χιόντης και Σία Ωμικρον Εψιλον. Εξουσιοδοτημένος αντιπρόσωπος Daikin για τον νομό Πρέβεζας. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820-22655.
7: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
8: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
9: Τελευταίο από εμένα τουλάχιστον. Τι είναι αυτό που θέλετε να θυμάται η κοινωνία για το μάτι και φοβάστε ότι αρχίζει να το ξεχνά ενδεχομένως?
10: Πριν σας απαντήσω αυτό, θέλω να ολοκληρώσω λέγοντάς σας ότι υπάρχει ένας ομαδικός στάφος στην ΕΜΑΤΗ, ο οποίος έχει με τα έγγραφα του Υπουργείου Εσωτερικών εκείνης της εποχής περιγράφει ότι ζητήθηκε αυτός ο τάφος για 16 αταυτοποίητες σωρούς που δεν υπήρχε DNA να βρουν ποιοι είναι, μάλλον πρόκειται για εργάτες γης που βρίσκονταν στην περιοχή. Αυτό που πρέπει η κοινωνία να θυμάται πρώτα απ' όλα είναι η κοινωνία να αποκαταστήσει στη συνείδησή της ότι αυτό που συνέβη στο μάτι θα μπορούσε να συμβεί τον καθένα, διότι αυτή η διαχείριση αφορά όλους τους Έλληνες πολίτες, ότι η αξία της ανθρώπινης ζωής είναι σημαντικότερη από τα όποια κομματικά μας πιστεύω, και αυτή πρέπει να τη διεκδικούμε όλοι οι Έλληνες όταν βλέπουμε ότι δεν προφυλάσσεται από αυτούς που είναι υπεύθυνοι να το κάνουν.
9: Μάλιστα. Πολύ σημαντικό. Κυρία Καρίδα, ήταν μεγάλη μας χαρά και τιμή κατά βάση που συνομιλήσαμε απόψε.
10: Να είστε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση.
9: Καλό σας βράδυ. Γεια σας.
10: Ευχαριστώ. Γεια.
9: Ήταν η κυρία Μαρίνα Καρίδα, επιζήσασα από την Πύρινη Λέλαπα στο Μάτι και συγγραφέας βεβαίως αυτού του συγκλονιστικού βιβλίου Βασίλη Μάτι, 23 Ιουλίου 2018. Είναι πραγματικά συγκλονιστικό.
11: Η μαρτυρία που στην οποία επανέρχονται όλοι για να διαβάσουν όσοι επιθυμούν τι είναι αυτό που συνέβη και είναι η διήγηση που έρχεται κόντρα στο αφήγημα το επίσημο εκείνων των ημερών. Θυμίζω πως γύρω σε 9 ώρα το βράδυ υπήρξε και αυτή ενώ εξελισσόταν η τραγωδία και υπήρχε αυτή η αδυναμία εκτίμηση κατάστασης, η ζωντανή ενημέρωση τότε πρωθυπουργού Άλεξη Τσίπρα από κορυφαίους υπουργούς.
9: Στο κέντρο εκεί, ναι.
11: Για την κατάσταση, τι ήταν αυτό που συνέβαινε, αυτό ζωντανά στην τηλεόραση.
9: Τέλος πάντων, ναι. Η αλήθεια είναι τώρα από την κυρία Μαρίνα Καρίδα θα περάσουμε σε άλλο ένα άτομο το οποίο βίωσε από πάρα πολύ κοντά όλη αυτή την τραγωδία, την Λιδία Γερακάκη. Λιδία, καλησπέρα.
12: Καλησπέρα Βασίλη, καλησπέρα Στέφανε. Ευχαριστώ πολύ για το χρόνο σας.
9: Είναι πολύ μεγάλη μας χαρά που αποδείχθηκες στην πρόσκλησή μας. Λιδία, θα μου επιτρέψει τον Νικό, διότι γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια. Έχουν περάσει 8 χρόνια από τότε. Αν γυρίσεις το βλέμμα πίσω, τι νιώθεις ότι έχει αλλάξει περισσότερο μέσα σου?
12: Καταρχάς, νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να διευκρινίσω ότι για οποιονδήποτε από εμάς συμπεριλαμβανομένου του εαυτού μου, δεν υπάρχει η αίσθηση του χρόνου μετά από όλο αυτό το διάστημα. Δηλαδή, τα 8 χρόνια για μένα είναι λες και ήταν χθες. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω ότι υπάρχει χρόνος μετά από αυτό. Είναι κάθε μέρα κάτι το οποίο ζει μέσα μου. Και ξέρω πως όταν το λέω αυτό, μιλάω και εκ μέρους όλων των υπόλοιπων ανθρώπων που έζησαν από πολύ κοντά αυτή την ημέρα και επηρεάστηκαν με οποιονδήποτε τρόπο. Είναι το συλλογικό τραύμα που λέμε, που έχουμε. Για μένα, όντας 19 χρονών τότε, δηλαδή στα ξεκινήματα της ενήλικης ζωής μου, ήταν πιο πολύ ότι κατέρευσε για μένα η ψευδέστηση ότι ζω σε ένα κράτος που υπάρχει προστασία του πολίτη, που υπάρχουν μέτρα που θα με προστατεύσουν στη στιγμή ενός ατυχήματος, στην στιγμή μιας κρίσης. Δηλαδή κατέρευσε τόσο άμεσα αυτή η ιδέα στο μυαλό μου ότι κάποιος θα με προστατεύσει και συνειδητοποίησα ότι για το υπόλοιπο της ζωής μου είμαι μόνη μου. Εγώ και οι πολίτες.
9: Ναι. Η ουσιαστική ενηλικίωση είναι αυτή. Η ουσιαστική, όχι μόνο στα χαρτιά δηλαδή.
12: Ναι, ναι.
9: Και αυτό το οποίο μου προξενεί εντύπωση, Λιδία, είναι ότι επειδή επιλέγεις να εκφράζεις και μέσα από τα social media, μέσα από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτό ήταν και ένας τρόπος να ξαναπάρεις τον έλεγχο της δικής σου αφήγησης, της δικής σου αλήθειας.
12: Ήταν ένας τρόπος, νομίζω, να αποκαταστήσω την αλήθεια για όσο περισσότερο κόσμο γίνεται. Δεν θεωρώ ότι το έχω κάνει τόσο πολύ μέσα από το δικό μου αφήγημα, έτσι όπως το έθεσες τουλάχιστον. Θεωρώ ότι είναι περισσότερο η αλήθεια. Δηλαδή, έχω προσπαθήσει να αποκαταστήσω την αλήθεια, γιατί πέρασε το αφήγημα της κυβέρνησης στην κοινή γνώμη ως κάτι το οποίο δεν το αμφισβήτησε κανένας ποτέ. Με πλήγωνε και μας πλήγωνε όλους πάρα πολύ αυτή η διαχείριση από την κοινωνία. Οπότε προσπάθησα όσο μπορούσα εγώ τουλάχιστον μέσα από την πλατφόρμα που είχα από τα social media να ανοίξω τα μάτια σε όσο περισσότερο κόσμο μπόρεσα να φτάσει η φωνή μου στα αυτιά του.
11: Να δούμε τη μαρτυρία αυτή. Λοιπόν, να θυμηθείτε, σας παρακαλούμε, τι είναι αυτό που βιώσατε τότε. Γιατί η σημασία έχει να ακούγεται αυτή η φωνή, να υπάρχει αυτή η μνήμη και να διαδίδεται κόντρα σε άλλα τα επίσημα αφηγήματα.
12: Ακριβώς, αυτό είναι. Αυτό είναι αυτό το οποίο προσπάθησα και εγώ έτσι να κάνω όλα αυτά τα χρόνια, ότι η δικιά μας φωνή έχει την ουσία να ακούγεται. Θεωρώ ότι πλέον, 8 χρόνια μετά, έχω αρχίσει να βλέπω ότι σιγά σιγά έχει οριμάσει λίγο και η κοινωνία σε αυτό το κομμάτι. Ενδέχεται να παίζει ρόλο και οι τραγωδίες που έχουν ακολουθήσει ίσως. Αλλά είχαμε αντιμετωπίσει πάρα πολλά εμπόδια σε αυτό στην αρχή και πλέον νομίζω ότι έχει αρχίσει λίγο η φωνή μας να ακούγεται, έχει αρχίσει να φτάνει στα αυτιά των πολιτών και ελπίζω ότι πλέον θα είναι έτσι και δεν θα αμφισβητείτε η φωνή μας, δεν χρειάζεται να αποδεικνύουμε τα αυτονόητα ότι δεν είμαστε εμείς οι θύτες της κατάστασης αυτής.
11: Ότι δεν φταίτε εσείς δηλαδή που βρεθήκατε εκεί εκείνη τη στιγμή.
12: Ακριβώς.
11: Πάντα μεταφέρετε
12: ότι δεν φταίγαμε εμείς, ότι δεν έφταιγαν οι δρόμοι, ότι δεν υπήρχαν αδιέξοδα. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε και η κυρία Καρίδα προηγουμένως, ότι ήταν πράγματα τα οποία αποδείχθηκαν και στο δικαστήριο πλέον έμπρακτα, ότι δεν αποτέλεσαν παράγοντας τον οποίο οδήγησε στο θάνατο.
11: Ωραία. Θα θέλαμε να ακούσουμε από εσάς τη γνώμη σας με βάση αυτά που βιώσετε. Πρώτον, ποιος έχει την ευθύνη και γιατί, ποια ήταν τα λάθη που έγιναν και από ποιους.
12: Τα λάθη ήταν απουσία. Ήταν η απουσία του κράτους, η απουσία όλων των φορέων. Η απουσία της πυροσβεστικής, η απουσία του λιμενικού, η απουσία της αστυνομίας. Δηλαδή ήταν σαν να μην λειτουργούσε τίποτα. Σαν να είχαν πάρει όλοι ρεπό ή τέλος πάντων να ήταν σαν αστείο εκείνη τη μέρα. Δηλαδή εμείς δεν πιστεύαμε ότι. Λέγαμε δεν είναι δυνατόν να μην λειτουργεί τίποτα από όλα αυτά, να μην έχουν δοθεί εντολές, να μην είναι κανείς και τίποτα στη θέση τους εντυμότητες ώστε να έρθουν. Ακόμα και μετά τη φωτιά να μας διασώσουν από τις θάλασσες. Δηλαδή αυτό που λέγατε και στην προηγούμενη συζήτηση, ναι, ότι οι διασώσεις γίνανε με καΐκια από ψαράδες.
11: Θυμάμαι τότε δύο πράγματα. Ότι είχε εμφανιστεί ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Πάνος Καμένος, ναι, και πει ότι είχε στείλει εντολή να έρθει ένα πλοίο του πολεμικού ναυτικού να παραλάβει. Αυτό προφανώς δεν έγινε.
12: Δεν ισχύει καν. Δεν είχε
9: την επόμενη μέρα τα είχε πει αυτά.
12: Ναι, ναι. Ναι.
11: Και
12: ναι, ναι,
11: ότι μετά συνέντευξη τύπου ο κύριος τότε υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Τότσκας, είχε πει.
9: Ότι ψάχνω να βρω λάθος και δεν βρίσκω.
11: Δεν βρίσκω, ναι, ναι. Ναι.
12: Αυτά ήταν εξοργιστικά. Μπορείτε να φανταστείτε πώς τα ένιωσε αυτή η μητέρα που ανέφερε και η κυρία Καρίδα πριν, που είδε το γιο της να πνίγεται στα μάτια και τον ξέβρεσε μετά από μία εβδομάδα και να ακούει το ίδιο βράδυ αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, είναι τόσο εξοργιστικά που
10: ήταν πραγματικά ψυχοφθόρο και αυτή η διαχείριση από το κράτος, την κυβέρνηση. Και το ότι όλα αυτά δεν τα ακούγαμε, ότι η κοινωνία δεν τα άκουγε, δεν είχε φτάσει στα αυτιά της κοινωνίας και ακούγαμε άλλα πράγματα.
11: Υπήρξε όμως και μια απόπειρα συγκάλυψης των ευθυνών της πυροσβεστικής και εκεί ήταν η στεναρή στάση του πραγματών γνώμονα, Δημήτρη Λιώτσιου, ο οποίος πήγε κόντρα.
10: Ακριβώς.
11: Όλη την ανώτερη ικανότητα ηγεσία.
9: Στις τότε πιέσεις, ναι.
11: Στις τότε πιέσεις.
10: Ακριβώς. Με πάρα πολλές πιέσεις, με απειλές προς την ίδια τη ζωή και αυτός ο άνθρωπος είχε την ακαιρεότητα να πραγματικά να προσπαθήσει να βγάλει την αλήθεια στο φως. Ήταν πραγματικά ο μόνος άνθρωπος που προσπάθησε να κάνει κάτι τέτοιο.
9: Μια χαρακτηριστική ατάκα θυμάμαι. Θάψω και θα σε θάψουμε.
11: Όχι, η ατάκα ήταν θα γράψει ευθύνες ανωτέρων σου, θα μαζευτούμε και θα σε σκίσουμε.
10: Ακριβώς. Όλα αυτά είναι και σε ηχητικό ντοκουμέντο που υπάρχει προσβάσιμο στο YouTube προς όλους.
11: Ναι, ναι, ναι. Την έρευνα δημοσιογραφική για να αναδείξει την υπόθεση σε αυτό το σκέλος της περιπέτειας του πραγματονόμου Λιώτσιου έκανε η Μαριάννα Κακαουνάκη από την εφημερίδα Καθημερινή. Και έτσι στάθηκε και έτσι υποστηρίχθηκε η αλήθεια σε αυτό το σκέλος. Γιατί φανταστείτε να μην υπήρχε και αυτό. Δηλαδή να έγινε κάποιος να λέει ότι δεν υπάρχουν ευθύνες.
10: Ακριβώς. Είναι τόσο σημαντικό.
11: Όλα έγιναν σωστά.
10: Δηλαδή δεν θα μπορούσαμε να έχουμε ούτε καν το αποτέλεσμα που έχουμε τώρα στο δικαστήριο, αν δεν υπήρχε αυτό. Το οποίο δεν λέω ότι είναι ακριβώς η δικαίωση που ψάχναμε, αλλά ούτε αυτό δεν θα μπορούσαμε να έχουμε, αν δεν υπήρχε.
11: Το τρομερό όμως είναι ότι. Το τρομερό είναι το κράτος με τις μορφές του σε αυτή την περίπτωση. Γνωρίζει το ασφάλον που είχε διαπραχθεί, έχει μπροστά του μια τραγωδία και επιχειρεί να τη συγκαλύψει. Δεν έχει δηλαδή την. Το στένος να λάβει την ευθύνη. Οι άνθρωποι που έσφαλαν.
10: Ναι, ναι, είναι τρομερό.
11: Αυτό είναι το δεύτερο πολύ ισχυρό χτύπημα στους ανθρώπους. Συγγνώμη για το σχόλιο, γιατί.
10: Καθόλου, ίσα-ίσα. Είναι ακριβώς αυτό που αισθανόμαστε κι εμείς. Ήταν πραγματικά ίσως ακόμα πιο επίπονο κιόλας, με μια έννοια.
9: Να κάνω μια ερώτηση, Λιδία. Οι άνθρωποι της ηλικίας σου τότε, 19-20 χρονών, μην 25, γνωρίζουν με βάση όσα μας περιγράφεις αυτά τα λεπτά, γνωρίζουν πραγματικά τα γεγονότα αυτά, τι συνέβη στο μάτι?
10: Θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποιες προσπάθειες να γνωρίσουν. Δεν ήμουν σίγουρη ότι ήταν έτσι από την αρχή. Εγώ, όπως είπαμε και στα social media, έχω προσπαθήσει με οποιοδήποτε δικό μου δυνατό μέσο να κάνω γνωστές αυτές τις πληροφορίες. Δεν νομίζω ότι όλος ο κόσμος γνωρίζει όλες τις λεπτομέρειες, τις ανατριχιαστικές λεπτομέρειες που βρίσκονται και μέσα στο βιβλίο ή που τέλος πάντων μπορεί κάποιος να αναζητήσει online με κάποια απλή αναζήτηση σε δημοσιογραφικά άρθρα ή σε βίντεο που υπάρχουν. Παρ' όλα αυτά, θεωρώ ότι, όπως είπα και πριν, έχω μία αισιοδοξία ότι σιγά σιγά οριμάζει η κοινή γνώμη με μία έννοια και αρχίζει να συνειδητοποιεί ότι. Ότι οι περισσότερες από αυτές τις τραγωδίες που έχουν ζημίσει στη χώρα μας είναι ευθύνη και έγκλημα του κράτους και όχι τελικά των πολιτών. Οπότε ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η κατανόηση, ας πούμε. Ευελπιστώ πως υπάρχει αυτή η γνώση.
9: Δεν φοβάσαι δηλαδή ότι αρχίζει ενδεχομένως να γίνεται μια μακρινή είδηση όλο αυτό?
10: Το ελπίζω. Δεν ξέρω, αλλά ελπίζω πως δεν θα είναι μια μακρινή είδηση. Σήμερα τουλάχιστον έχω δει πάρα πολλά πράγματα στην επικαιρότητα να. Βγαίνουν για την επέτειο τουλάχιστον. Οπότε βλέπω ότι αυτό μου δίνει κάπως μία ελπίδα ότι ο κόσμος δεν θα το ξεχάσει. Τουλάχιστον όχι πριν τη δεκαετία. Δεν ξέρω πώς θα πάνε τα πράγματα μετά.
9: Είπες ελπίδα. Είπες για μένα τη μαγική λέξη. Σήμερα για σένα αυτή η λέξη ελπίδα, τι σημασία έχει, τι σημαίνει? Θέλω να πω, έχει αλλάξει το νόημά της μετά και τη δικαστική απόφαση, μετά από όλα όσα έχουν προηγηθεί, όλα όσα ακολουθούν, όλα όσα θα ακολουθήσουν?
10: Δεν είμαι σίγουρη. Νομίζω ότι για μένα πιο πολύ έχει αλλάξει η έννοια της λέξης εμπιστοσύνη παρά της λέξης ελπίδα. Νομίζω ότι ελπίδα είναι κάτι αυτό που λένε το κλισέ, ότι η ελπίδα πεθαίνει πάντα τελευταία. Νομίζω ότι ισχύει γιατί το νιώθω εγώ μέσα μου. Δηλαδή, μέχρι και την τελευταία στιγμή και στο δικαστήριο ήλπιζα. Πάντα θα ελπίζω ότι τα πράγματα θα είναι καλύτερα. Πάντα θα ελπίζω ότι θα κρατήσουμε τη μνήμη ζωντανή έτσι ώστε να μην επαναληφθεί ένα επόμενο μάτι ποτέ ξανά στην Ελλάδα και στον κόσμο. Οπότε θεωρώ ότι η ελπίδα είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι δεν θα αλλάξει μέσα μου, τουλάχιστον όχι πολύ άμεσα, εφόσον δεν έχει ήδη αλλάξει μετά από αυτή τη μέρα.
9: Ναι. Ναι, είναι πολύ σημαντικό το μήνυμα αυτό. Παρεπιπτόντως, επειδή προηγουμένως...
11: Μισό λεπτό, ναι. Γιατί έχουμε σε εξέλιξη τη φωτιά στο λιβάδι της Θεσσαλονίκης. Είναι σε εξέλιξη πυρκαγιά, σε δασική έκταση, μακριά από τα σπίτια, όπως ενημερώνει η πυροσβεστική υπηρεσία και μας το μεταφέρει με Έλληνα Σαμαραδέλη.
9: Ναι, Λιδία, να επιστρέψουμε σε σένα. Σε δικαστικό επίπεδο τώρα παραμένουν κάποιες εκκρεμότητες. Πριν από λίγες μέρες, αν θυμάμαι καλά, έγινε και μια σχετική προσφυγή στον Αριοπάγο.
12: Ναι, έτσι ξέρω. Η αλήθεια είναι πως εγώ πλέον ζω και στο εξωτερικό, οπότε είμαι λίγο μακριά από όλες τις εξελίξεις. Ίσως αυτή ήταν μια καλή ερώτηση να κάνετε στην Μαρίνα Καρίδα προηγουμένως. Αλλά από όσο ξέρω, αυτό ισχύει που μόλις ανέφερε, Στέφανε.
9: Ναι, ναι. Τώρα, αν μπορούσες να μιλήσεις για ένα λεπτό σε όλους τους ανθρώπους που μας ακούνε απόψε ή θα μας ακούνε μετά, έτσι, από το διαδίκτυο, χωρίς να θέλω να προσθέσω κάτι εγώ, χωρίς καμία άλλη ερώτηση από εμένα, τι θα ήθελες εσύ να τους πεις για να τους μείνει ως επιμήθειο, ας πούμε?
12: Νομίζω το μήνυμά μου θα είναι παρόμοιο με αυτό που ακούστηκε και νωρίτερα. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίζουμε το παρελθόν μας έτσι ώστε να αποφύγουμε τα χειρότερα στο μέλλον. Θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να γνωρίσουμε τις ιστορίες των ανθρώπων που έζησαν το μάτι. Είναι συγκλονιστικές πραγματικά, δηλαδή δεν πιστεύω ότι οποιοδήποτε διαβάσει ή δει εικόνες από εκείνη τη μέρα, βίντεο κτλ. Δεν θα ταυτιστεί με κάποιον από όλους τους ανθρώπους εκεί και το πώς βίωσαν αυτή τη μέρα. Θεωρώ ότι είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε τόσο καλά το παρελθόν, το τι ακριβώς έγινε εκείνη τη μέρα, την απουσία του κράτους, έτσι ώστε να το κρατάμε και να είμαστε, ας πούμε, να κρατάμε το κράτος και την κυβέρνηση υπόλογο για κάθε επόμενη πυρκαγιά που θα έχουμε, να ξέρουν πως δεν θα συγχωρέσουμε ξανά τέτοια τραγωδία, τέτοιο απολογισμό.
9: Ποτέ πια κανένα άλλο μάτι, επομένως.
12: Ακριβώς.
9: Ναι, μάλιστα.
11: Παρ' όλα αυτά, οι τραγωδίες σε αυτή τη χώρα συνεχίζονται, γιατί προφανώς ο κρατικός μηχανισμός δεν βελτιώνεται και υπάρχουν χρόνια σοβαρά ζητήματα και υποτίμηση.
12: Είναι παθογένειες χρόνιες. Απλά αυτό είναι το μήνυμα που θα ήθελα εγώ να περάσω, είναι ότι αν εμείς κρατάμε, ας πούμε, υπεύθυνο το κράτος και δώσουμε αυτό το χειρό μήνυμα ότι δεν θα το ξεχάσουμε, ότι δεν αφήνουμε την κάθε τραγωδία να πάει άκαρπη και τους θανάτους των ανθρώπων να είναι μάταιοι, αυτή είναι τουλάχιστον ένας τρόπος να υποσχεθούμε στους εαυτούς μας ότι δεν θα υπάρξουν άλλα τέτοια θύματα, δεν θα υπάρξουν άλλα τόσα παιδιά που θα πεθάνουν με τέτοιο τρόπο.
9: Ναι.
11: Είναι τεράστιος αγώνας, δεν τελειώνει ποτέ αυτό. Γιατί πάντα θα υπάρχουν οι άνθρωποι που θα επιχειρήσουν είτε να υποτιμήσουν, είτε να υπονομεύσουν, είτε να σχεδόν να ισχυριστούν ότι τίποτα από όλα αυτά δεν συνέβη.
9: Μα υπήρξε τώρα, με συγχωρείς Βασίλη που θα κάνω ένα σχόλιο σε αυτό, υπήρξε την ίδια ώρα που καίγονταν άνθρωποι, υπήρχε τότε αναπληρωτής υπουργός της τότε κυβέρνησης που έγραφε στο Facebook: οι νεκροί θολώνουν το τοπίο, την εικόνα, ας πούμε.
11: Δεν το θυμάμαι, αλλά θυμάμαι και το όνομα. Μια μικρή διακοπή. Έλξε ο αγώνας ανάμεσα στην Μπάξη και τον Παναθηναϊκό. Νικήτρια η ομάδα της Αθήνας με 2-1. Υπάρχει δεύτερος επαναληπτικός. Υπάρχει επαναληπτικός αγώνας σε μια εβδομάδα από τώρα στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.
9: Λιδία Γερακάκη, αγαπητή Λιδία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν απόψε μαζί μας.
12: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ που δίνετε αυτό το φως σε αυτή την υπόθεση, τουλάχιστον αυτή τη μέρα σήμερα. Και αυτό, ελπίζω να μην έχουμε ποτέ ξανά να αντιμετωπίσουμε κάτι τέτοιο.
9: Το λιγότερο που μπορεί να κάνει.
11: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε.
9: Για να γυρίσει ο ήλιος.
11: Θέλει δουλειά πολύ για να φτάσουμε σε αυτό το επίπεδο.
9: Ναι. Λιδία, σε ευχαριστούμε πολύ.
11: Ευχαριστούμε πάρα πολύ που είχατε διάλεξη να μοιραστείτε μαζί μας.
9: Ήταν η Λιδία Γερακάκη, επιζήσασα από την Πύρνη Λέλα Παστομάτη, είναι και ασχολείται και με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, YouTuber, έδωσε τη δική της σκοπιά ενός νέου...
11: Σοκ, είναι
9: μιας νέας
11: κάθε
9: γυναίκας.
11: Αυτές οι μαρτυρίες είναι σοκαριστικές, γιατί οι γυναίκες αυτές που επέζησαν της τραγωδίας είδαν μεταξύ τους, είδαν στα μάτια τους όλο τον όλεθρο. Αυτό που συνέβαινε και κανείς να μην ασχολείται.
9: Δεν πρέπει να ξεριζωθεί.
11: Η φράση ήταν σαν να έχουν πάρει όλοι ρεπό.
9: Τα λέει όλα.
11: Ναι, δείχνει είναι το χαρακτηριστικό πρόβλημα της αδιαφορίας που υπήρχε τον καιρό εκείνο στο μηχανισμό.
9: Μα έγιναν πρόσφυγες αυτοί οι άνθρωποι, έγιναν πρόσφυγες στη δική τους γειτονιά, εντός αγωγικών, έτσι.
11: Και, μετά, και πάντα μιλώντας με διάσταση τον ανθρώπινο παρά, τις τραγωδίες, δεν είναι η μοναδική. Δηλαδή, πριν από το Μάτι υπήρχε η τεράστια πλημμύρα και καταστροφή στη Μάνδρα της Αττικής.
9: Και εκεί θρυνήσαμε θύματα. Ε,
11: αφού έγινε το Μάτι και η καταστροφή αυτή, 104 νεκροί, ήρθε το δυστύχημα στα Τέμπη. 57 νεκροί. Νέα παιδιά που είχαν πάρει το τρένο. Άνθρωποι που βίωναν, πήγαιναν στη δουλειά τους. Θέλετε να πάμε πιο πίσω. Τραγωδία της Μαρφίν. Στη δουλειά τους ήταν οι άνθρωποι. Και εκεί σοκ, και εκεί προβλήματα, και εκεί αβελτηρίες, και εκεί λάθη. Άρα λοιπόν οι τραγωδίες επαναλαμβάνονται. Συνεπώς τι είναι αυτό που συμβαίνει. Τι, οι άνθρωποι που βρίσκονται σε αυτές τις θέσεις ευθύνης τότε ήταν άξιοι για αυτή τη δουλειά. Αποδείχθηκε πράγματι ότι όχι. Ανέλαβαν τις ευθύνες τους. Αποδόθηκε δικαιοσύνη. Και δεν αναφέρομαι στη, η δικαιοσύνη αποδίδεται με την ποινή από το δικαστήριο. Με την
9: σε ηθικό επίπεδο.
11: Ναι, αλλά και στην, στην πράξη όταν το κράτος αλλάζει. Όταν δεν πάει για τσίπουρα, δεν πάει για σουβλάκια, είναι εκεί.
9: Το θέμα είναι πώς η κοινωνία, το θέμα είναι πώς προσλαμβάνεται αν θα έρθει η κάθαρση. Το θέμα είναι ποιες είναι οι προσλαμβάνουσες, πώς θα έρθει η κάθαρση, αν θα έρθει ποτέ αυτή η κάθαρση. Και όταν λέω κάθαρση δεν εννοώ απαραίτητα μόνο την τιμωρία, εννοώ τη δικαίωση. Έτσι,
11: και αυτή και η τραγωδία στο Μάτι επιχειρήθηκε ξανά να πολιτικοποιηθεί, να γίνει να παραχθεί ένα πολιτικό κομματικό όφελο.
9: Όφελος.
11: Που ήταν
9: να εργαλειοποιηθεί.
11: Εσχρό σε κάθε περίπτωση. Και με άλλες τραγωδίες.
9: Βέβαια. Μα σχεδόν.
11: Δηλαδή αυτό είναι το πράγμα.
9: Σχεδόν
11: είναι...
9: σε κάθε τραγωδία το βλέπουμε αυτό. Ναι, δυστυχώς. Είναι... Αντί να εστιάσουμε δηλαδή στον άνθρωπο, αντί να εστιάσουμε στα αίτια για να μην ξανασυμβούν ούτε Τέμπη ούτε
11: Μάτι. Και τώρα που το συζητάμε, θυμάμαι παλαιότερα εδώ στον Άρη το ναυάγιο του Σαμίνα έξω από την Πάρο.
9: Βέβαια.
11: 84 λεπτά.
13: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. Prevezatoday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
14: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
13: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
14: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
13: E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
14: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
13: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
14: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
13: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
14: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
13: Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
14: Software Lab, η viral επιλογή.
13: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-23188. Χωρί με άποψη και διαχρονικό design.
15: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
16: Ο σταθμός

0: 91,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Κάθε, σε αυτή την περίοδο η ουσία είναι το αποτέλεσμα.
3: Ακριβώς.
2: Και το συμπέρασμα παράγεται.
3: Και με μισό μηδέν να κερδίσεις.
2: Παράγεται και το εκ του αποτελέσματος.
3: Έτσι.
2: Υπάρχουν πράγματα που προφανώς θα πρέπει να διαδιορθωθεί και είναι δουλειά του προπονητή που έχει αναλάβει αυτή την πολύ δύσκολη αποστολή να έχει για τον Παναθηναϊκό. Μιλάμε μια ομάδα σε πλήρη λειτουργία, σε ικανοποιητική λειτουργία και πλήρη και να περνάει σε αυτή την εποχή.
3: Ο οποίος φαίνεται πάντως παρά το νεαρό σχετικά τη ηλικία του, άκρος το καπνισμένο.
2: Ναι, είναι σκληρός και δυναμικός. Αλλά όλα αυτά, ξανά λέμε, είναι.
3: Θα φάνουν.
2: Ναι, είναι όταν σφυρίζει ο διαιτής στη λήξη του αγώνα και η ομάδα, η κάθε ομάδα, πετυχαίνει μία νίκη.
3: Σωστά. Λοιπόν,
2: ο Στεφάνος Νικολαίδης ήταν στο ραδιοθάλαμο για αυτή την ώρα με το αφιέρωμα που ετοίμασε ο ίδιος για το μάτι.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Βασίλη.
2: Εγώ εμένα. Δουλειά μας είναι. Σε δευτερόλεπτα το δελτίο ειδήσεων στις 11 από τον Sky 100,3 με την Αγγελική Καρδιόλογα και μείνετε συντονισμένοι στον Sky 100,3 στην τρίτη ώρα της εκπομπής στιγμιότυπα θα είναι μαζί μας η Μαρία Νταλιάνη.
1: Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Την μεγαλύτερη ως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπελεί σε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούζ, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τασνίμ. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούζ μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6% στα 99,8 δολάρια το βαρέλι. Φωτιά εκδηλώθηκε απόψε λίγο πριν από τις 10 σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Στο σημείο επιχειρεί ισχυρή πυροσβεστική δύναμη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο στα νησιά της περιφερειακής ενότητας Ρόδου. Συνελήφθη άνδρα στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμπνοκοπτικό μηχάνημα. Του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πειραιά, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοση στο αυτοκινητόδρομο Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιόμετρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά ολοκληρώθηκε ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας, καθώς σε λίγες ώρες τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία ο αυτοκινητόδρομος Ε65 που συνδέει την Παθέ με την Εγνατία Οδό στα Γρεβενά. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Άνω Σύρο μια γυναίκα η οποία σύμφωνα με τις πληροφορίες έφερε τραύμα από αιχμηρό αντικείμενο, διεξάγονται αστυνομικές έρευνες για τις συνθήκες του περιστατικού. Σύμφωνα με τις πληροφορίες ένα άτομο έχει συλληφθεί και φέρεται να εξετάζεται για ενδεχόμενη εμπλοκή στην υπόθεση. Έκρηξη σημειώθηκε το απόγευμα σε εργοστάσιο που κατασκευάζει σκάφη και σωστικές λέμβους στα Χανιά στην περιοχή Λιβάδια, με αποτέλεσμα ο ιδιοκτήτης να υποστεί σοβαρά εγκάβματα. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο νοσοκομείο Χανίων. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηρόδρομων Ελλάδας Χρήστος Παλαιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας τη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμα τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατ' εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στον διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Περίπου 3.500 κάτοικοι του Δήμου Αλντέα Ντελ Φρέσνο, που βρίσκεται 60 χιλιόμετρα δυτικά της Μαδρίτης, εγκατέλειψαν σήμερα τα σπίτια τους για προληπτικούς λόγους, λόγω της εξάπλωσης δασικής πυρκαγιάς που μένεται ανεξέλεγκτη σε κοντινή απόσταση. Και στα αθλητικά, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 της Πάξης στην Ουγγαρία. Στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρησε για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το βελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού μας. Ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική, αύριο Παρασκευή, θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Άνεμοι βόρειοι 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6, η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αύριο άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα, αύριο Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες σε περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία, στη Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Εύβοια, την Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο-Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-δυτική 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ και η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμιά θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσουν οι βοριάδες. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Βασίλης Κουφόπουλος.

0: 11:11 πρώτα λεπτά, στιγμιότυπα Sky 100,3-2148-0170 ως 4 τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού skyradio.gr ιστοσελίδα. Δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια πια, όλοι παλεύουν, δηλώνει Τάκης Φίσας, αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Το τριπφύλι επιβλήθηκε της επίσης πράσινης Μπάξη στην Ουγγαρία με 2-1 και περιμένει την αντίπαλό της σε μια εβδομάδα στο Ολυμπιακό Στάδιο. Νωρίτερα η Δυναμό Κιέβου ιτήθηκε από τον ΠΑΟΚ με 3-2, ο δεύτερος αγώνας στην Τούμπα. Λοιπόν, μηνύματα Κροατών πριν περάσουμε στην επόμενη προσκεκλημένη. Ο Τάκης λέει, έχετε συνομιλήτρια μια επιζήτηση και εσείς διακόπτε για να πείτε το ποδόσφαιρο. Τι ευθύνη έχει το κράτος για τα κατορθώματα αναρχοφασιστών στη Μαρφίνη. Πολύ επιπόλαιη αντιμετώπιση εκ μέρους σας, λέει ο Τάκης. Αυτή είναι η αντίληψή του και την μεταφέρουμε. Απλώς μπορούμε να σημειώσουμε τη διαφωνία μας στο εξής. Ότι ο σταθμός είναι ενημερωτικός. Δηλαδή ασχολούμαστε και με αυτό που συμβαίνει αυτή την ώρα. Δεν δώσαμε έμφαση στο αποτέλεσμα. Δεν εξηγήσαμε τι έγινε, πώς μπήκε η φάση. Μεταδώσαμε και συνεχίσαμε τη συζήτηση. Είναι μια πάγια τακτική. Όπως ας πούμε έχουμε μια είδηση για μια φωτιά. Ζητούμε συγγνώμη τον συνομιλητή μας, μεταδίδουμε την πληροφορία για τη φωτιά που είναι σε εξέλιξη και επαναρχόμαστε. Το διευκρινίζω για να μην υπάρχουν θέματα. Τέλος πάντων, με καταθέτω την άποψή μου. Ο Γιώργος, ένα σχόλιο σχετικά με τη Μαρφίν που αναφέρατε. Εκείνη τη μέρα δούλευα στο δρόμο. Τα καταστήματα της Μαρφίν ήταν κλειστά. Στο κέντρο, ακόμη και το υποκατάστημα της Συγκρού, εκείνο σταδίου ήταν γιατί ήταν ανοιχτό. Ποτέ δεν κατάλαβα. Ήταν μια δύσκολη μέρα. Μέρος υπήρχαν απεργίες. Και γιατί δεν πήραν μέτρα ασφαλείας στο υποκατάστημα της σταδίου. Την ίδια ώρα που είχαν πάρει μέτρα για τα υπόλοιπα. Λέει ο Γιώργος και βάζει μία ακόμη διάσταση σε αυτή την ιστορία. Ο Γιώργος Καραπουλάκης, ο αυριανισμός δυστυχώς ζει και βασιλεύει. Είναι ισχυρό αυτό που γίνεται και με κάποιες ακροδεξιές φυλάδες και περιθωριακές ιστοσελίδες γραφικών μακελάριδων με αφορμή το θάνατο γνωστού ποινικολόγου. Δημοσιεύουν ισχυρότητες και ανακρίβες. Θεωρώ πως η ΙΣΥΑ πρέπει να παρέμβει άμεσα. Καλά. Το καλά είναι για την ΙΣΥΑ που πρέπει να παρέμβει άμεσα. Η ΙΣΥΑ είναι σε άλλο χώρο, χρόνο και σφαίρα επιρροής. Έχει μια πολύ καλή σχέση με υπουργούς, προγράμματα. Είναι σε ένα άλλο δικό της χώρο, χρόνο και με τα θέματα ουσίας δημοσιογραφικού επαγγέλματος, προάσπισης του, εξήγηση, αιτιολόγηση των πραγμάτων, δεν είναι απέχει. Γιατί δεν θέλει να χαλάσει το χατήρι κανενός και εκεί έχουμε τη συνεργασία όλων των πολιτικών δυνάμεων, δηλαδή συνδικαλιστικές παρατάξεις προέρχονται από όλα τα κόμματα, δηλαδή συμπράττουν από κοινού. Το ΠΑΣΟΚ, ο πρώην ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω, ΕΛΑΣ και η Νέα Δημοκρατία. Αυτό είναι η ΙΣΥΑ. Και έτσι λαμβάνουν κατά πλειοψηφία αποφάσεις. Μην έχουμε πολλές αυταπάτες. Πάρα πολλά μηνύματα για την εκπαίδευση και για την νέα αυτή πλατφόρμα, το Tuning Point, που φέρνει κοντά τους μαθητές με τους μέντορες και εξηγεί τι έχουν μπροστά τους να αντιμετωπίσουν τα νέα παιδιά, ποια επαγγελματά μπορούν να ακολουθήσουν, ποιους κλάδους της επιστήμης ή ποιες δεξιότητες μπορούν να αναπτύξουν. Αυτά, κλείνουμε αυτή την ενότητα στο ραδιοθάλαμο, η συνάδελφος Μαρία Νταλιάνη, για όλες τις εξελίξεις στο χώρο της λεγόμενης κεντροαριστεράς. Καλησπέρα, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Συγγνώμη, δηλαδή, καλησπέρα. Καλησπέρα στους ακροατές σου, Βασίλη, και σε σένα και στο συνεργάτη της εκπομπής και σε όλους όσους κάνετε βάρδια εδώ στο Sky Radio. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να περάσουμε έτσι εύκολα, απλά. Ήταν πολύ συγκλονιστικά αυτά που υπόθηκαν την προηγούμενη ώρα και μένω σε αυτό που στο τέλος, στο κομμάτι της ευθύνης και του σεβασμού της ανθρώπινης ζωής και να το συνδέσω, να κάνω μια γέφυρα με τα πολιτικά που θες να πάμε αμέσως, ευθύς αμέσως. Έχει μεγάλη σημασία για ποιο λόγο κατεβαίνει κανείς στην πολιτική. Έχει μεγάλη σημασία πώς αισθάνεται την ευθύνη από όποια θέση και να είναι. Πόσο σεβασμό έχει στην ανθρώπινη ζωή, από όποια θέση και να είναι. Οι ακροατές σου έβλαν πολλά ερωτήματα, δύσκολες οι απαντήσεις. Και είναι πολύ σημαντικό να τα έχουμε μπροστά μας, γιατί έχουμε μπει σε προεκλογική περίοδο και θα έχουμε άλλη μια ευκαιρία, γιατί έχουμε τη μεγάλη τύχη να ζούμε σε δημοκρατία. Έχουμε τη μεγάλη τύχη να μπορούμε να αλλάξουμε κυβέρνηση, να μπορούμε να αλλάξουμε τα μέλη της Βουλής, να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημάρχους.

0: Να μπορούμε να αλλάξουμε τους δημοτικούς συμβούλους, να μπορούμε να αλλάξουμε τους ανθρώπους που παίρνουν τις αποφάσεις για τη ζωή μας, και όλα αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε εμείς βαθιά, και πρέπει να τα σκεφτούν και αυτοί που βγαίνουν μπροστά και λένε θέλω να πάρω αυτή την ευθύνη. Θέλω να πάρω, την ευθύνη να κυβερνήσω τη χώρα. Θέλω να πάρω την ευθύνη να καθίσω στο έδρανο της Βουλής. Θέλω να πάρω την ευθύνη να κάτσω στην καρέκλα του Δημάρχου. Να γίνω αρχηγός της πυροσβεστικής, της αστυνομίας, να είμαι δημοτικός σύμβουλος. Όλα αυτά είναι ένα πλέγμα. Δεν είναι κάτι έξω από εμάς, εκεί έξω στο διάστημα. Έτσι.
1: Ναι, φυσικά είναι.
0: Είναι μια αλληλεπίδραση δυνάμεων και υπάρχει μια ευθύνη του καθενός μας σε οτιδήποτε κάνουμε. Και μόνο των δημοσιογράφων, ασφαλώς.
1: Φυσικά εννοείται, γιατί το επάγγελμα είναι να αφορά την καταγραφή των γεγονότων, τη διερεύνησή τους σε βάθος και την ανάδειξη των ζητημάτων που κάθε φορά η εκάστοτε εξουσία επιχειρεί να συγκαλύψει. Γιατί στην περίπτωση της τραγωδίας στο Μάτι, η πυροσβεστική υπηρεσία επιχείρησε να αλλοιώσει τα γεγονότα.
0: Και μάλιστα αν θυμάμαι, γιατί δεν... ξέρεις, αν κάνεις λίγο πολιτικό ρεπορτάζ μπορεί να μπεις και σε μία γυάλα.
1: Ναι.
0: Για να φτάσεις στο πραγματικό ρεπορτάζ που είναι τι πραγματικά συνέβη και να το ψάξεις όπως, ή να το ακούσεις όπως ξεκάθαρα ακούσαμε τη μαρτυρία στην, το, πρώτο μισά, το προηγούμενο μισάωρο, ναι, της εκπομπής σου. Δεν είναι εύκολο. Υπήρχαν και απειλές εναντίον
1: φυσικά
0: κάποιων πυροσβεστών οι οποίοι ήθελαν να παρουσιάσουν τα γεγονότα όπως πραγματικά
1: το
0: είναι.
1: Είχαμε... του,
0: ναι,
1: Λότσκιου,
0: ναι,
1: ο οποίος βρέθηκε ένα πρωί, σηκώθηκε και είδε τη μηχανή του ήταν πειραγμένη.
0: Ακούσαμε πυροσβέστες αξιωματικούς να λένε ότι σε αυτή η περίπτωση δεν ήταν. Εσένα,
1: ναι,
0: θα σε θάψουμε γιατί.
1: Θα συγκρουστούμε του ανατέρου.
0: Ναι, ήταν να πάρει κάποια προαγωγή, νομίζω.
1: Ναι, και μετά
0: καλά
1: τον έστειλαν στη Μύκονο και μετά τον έστειλαν κάπου στη Μακεδονία. Γιατί...
0: Ναι, και άλλες περιπτώσεις που να λένε, ακούστηκαν κάποια ηχητικά που να λέει ένας αξιωματικός ότι κοίταξε, αυτόν θα τον βάλουν εδώ και γι' αυτό θα του στείλω να έχει αποτέλεσμα, γιατί θέλω εγώ να τον θάψω.
1: Mm.
0: Δηλαδή, τρομερά πράγματα. Βεβαίως δεν συμβαίνουν, συμβαίνουν στην κοινωνία, έτσι, είμαστε μεταξύ μας. Είμαστε μεταξύ μας. Δεν συμβαίνουν κάπου στο διάστημα,
1: ναι,
0: αυτά, στον
1: Άρη. Είναι εδώ ανάμεσά μας και όποιος είναι.
0: Και έτσι σκέφτονται, και σκέφτονται με αυτόν τον τρόπο.
1: Ναι, γιατί είναι συνηθισμένο δυστυχώς οι υπηρεσίες να μην λογοδοτούν, σε αντίθεση με την Ευρώπη. Δηλαδή δεν υπάρχει απολογισμός, αξιολόγηση των θέσεων, είναι δηλαδή... Συνεδρίασε το Συμβούλιο Κρίσης των Αξιωματικών. Ένα όργανο. Αλλά έχουμε δει έναν απολογισμό. Τι έγινε πραγματικά. Ποιος για τα περιστατικά αυτά, για θανάτους, τι είναι, υποθέσεις, υπάρχει κάποια έκθεση, κάποιος να μπει να διαβάσει τι συνέβη σε αυτή την υπηρεσία. Όλα είναι τόσο καλά ή όλα είναι τόσο αρνητικά.
0: Και τουλάχιστον να έχουμε μία διακοπή και να έχουμε μία ελπίδα ότι αλλάζουν τα πράγματα.
1: Ναι, αυτό είναι το ζήτημα. Γιατί και η κοπέλα στο τέλος που επιβίωσε από την τραγωδία είπε αυτό, εξέφρασε ελπίδα και έχει βαθιά πόση. Κατάλαβε, ξεκίνησε η συζήτηση λέγοντας ότι εκείνη τη βραδιά κατάλαβε ότι είμαστε μόνοι μας. Δεν περιμένουμε βοήθεια πουθενά.
0: Ναι, ήταν ένα τρομερό πράγμα αυτό που συνέβη εκείνο το βράδυ. Δεν ξέρω τι μπορούμε να προσθέσουμε και αν χρειάζεται να προσθέσουμε. Απλά μερικά χρόνια μετά έρθουν τα Τέμπη.
1: Ναι.
0: Που ήταν άλλο ένα τρομερό πράγμα. Και ήταν τηρουμένων των αναλογιών ένα επίσης πολύ μεγάλο σοκ. Γιατί υπήρχε η πεποίθηση ότι μετά από το Μάτι ήταν όλοι πιο υπεύθυνοι. Δηλαδή για
1: εικόνα,
0: μένα.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Εικόνα. Γιατί για να το κάνεις αυτό πρέπει πραγματικά να δουλέψεις με το πρόβλημα.
0: Για μένα ήταν τρομερό το γεγονός. Σου τρώω το χρόνο από την κεντροαριστερά που ξέρω θέλεις να μάθεις τις εξελίξεις. Αλλά για μένα ήταν τρομερό η συνειδητοποίηση του γεγονότος ότι δεν είχαμε την 717. Δεν είχαμε, ας πούμε, τα super duper τρένα τα οποία να κινούνται, να μιλούν όλοι μεταξύ τους, να παρακολουθεί ένα σύστημα ακριβώς την κατάσταση και να μπορεί το σύστημα να παρέμβει και να σταματήσει τα τρένα να μην τρακάρουν μεταξύ τους. Με επίγνωση λοιπόν ότι δεν τα είχαμε αυτά, δεν είχαμε ένα νοσέ και ένα μηχανισμό ο οποίος να περάσει στους μηχανοδηγούς και στους σταθμάρχες την απλή συνειδητοποίηση ότι αυτή τη στιγμή εσύ, φίλε μου, είναι σαν να οδηγείς ένα αεροπλάνο, είσαι 30.000 πόδια και αν την κάνεις τη στραβή θα πεθάνουν. Ναι. Αλλά απλά μπαίνανε μέσα και οδηγούσαν ένα τρένο, λες και είσαι στο Λούνα Πάρκ. Ναι. Δηλαδή δεν υπήρχε συνειδητοποίηση, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Γιατί αν γνωρίζεις ότι δεν υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας, είσαι 10 φορές πιο υπεύθυνος. Αν δεν έχεις τον ηχολήπτη απέναντί σου, τι τι κάνεις, είσαι, δεν έχεις ένα άγχος.
1: Φυσικά εννοείται.
0: Αυτό, αυτοί φάνηκαν ότι δεν υπήρχε καμία.
1: Τίποτα, δεν ήταν.
0: Έτσι, αυτό. Αυτό.
1: Ήταν βάδιζαν στα τυφλά. Άρα και εκεί επαναλαμβάνω το πρόβλημα. Και μετά έχουμε μικρογραφίες των δυστυχημάτων σε επίπεδο ατυχημάτων. Γιατί κάποιος απλώς δεν κάνει τη δουλειά του. Σας δω δύο περιστατικά των τελευταίων 20 ημερών. Δρομολόγιο από Πειραιά για Χανιά με το πλοίο Κίσαμος. Εξέρχεται του λιμένος της Μήλου. Το Κίσαμος σβήνει μηχανή του. Ο καπετάνης, προφανώς εκάζουμε γιατί δεν ξέρουμε τι, δεν έχει δοθεί ακόμη πόρισμα. Το στέλνει στα βαθύ. Έρχεται πολύ κοντά με τη στεριά, μες τη νύχτα όλο αυτό, για να μην φύγει το πλοίο κυβέρνητος στο Πέλαγος. Παίρνει, καταγράφεται, αυτό είναι βράδυ Παρασκευής. Κοιμούνται οι άνθρωποι μες στο πλοίο. Και ξυπνάνε και βλέπουν τη στεριά δίπλα του στη Μήλο. Και μετά το πρωί παραμένουν μέσα στο πλοίο γιατί δεν επιτρέπεται η απομάκρυνσή τους, αλλά και κανείς δεν τους λέει περίπου τι έχει συμβεί. Και ανακοινώσεις είναι. Μα,
0: εντάξει, χαμηλά είμαστε. Είχε δύο επιλογές ο καπετάνιος.
1: Ναι, έκανε, όχι, θα μπορούσε να το έχει φύγει το πλοίο. Λοιπόν, και προχθές. Πότε ήταν την κυρία. Πριν από δύο μέρες, το πλοίο Έλυρος έχει προγραμματισμένο στο λιμάνι της Σούδας.
0: Εκεί που συγκρούστηκαν, λες.
1: Ναι, που είναι δίπλα η βάση.
0: Ναι.
1: Για όποιον έχει πάει στην Κρήτη, ο κόλπος της Σούδας είναι πολύ μεγάλος και καταλήγει σε μια αποβάθρα με δύο θέσεις. Εκεί αράζουν, δένουν μάλλον, τα επιβατικά οχήματα, οδά, πλοία που εκτελούν το δρομολόγιο. Υπάρχουν δύο προγραμματισμένα δρομολόγια μέσα στη μέρα. Δεν υπάρχει, δεν αλλάζει ο χρόνος.
0: Είναι
1: 10 η ώρα το πρωί.
0: Τράκεραν μεταξύ τους.
1: Δεν φεύγει άλλη ώρα. Δεν φεύγει 10 και μισή, δεν φεύγει 11. Είναι 10.
0: Το Βασίλη, μάθαμε γιατί. Και,
1: όχι, δεν μάθαμε. Τώρα,
0: ποτέ δεν μάθαμε.
1: Μα δεν είναι τώρα. Βγαίνουν. Και εκεί είναι το πρόβλημα και της δημοσιογραφίας, αλλά και των αρχών. Δηλαδή, πρέπει να μάθουμε οι διάλογοι. Αν υπήρξαν διάλογοι μεταξύ του Λιμεναρχείου και των δύο πλοίων που συγκρούστηκαν, γιατί το άλλο μετέφερε, είχε βιτιοφόρα. Είχε.
0: Καύσιμο.
1: Ναι, καύσιμο.
0: Α, ωραία.
1: Και βρέθηκε, συγκρούστηκαν οι δύο πλώρες. Υπήρχαν μέσα τα πληρώματα και οι επιβάτες.
0: Κάποιος λόγος θα υπάρχει.
1: Ναι, αλλά αν παρατηρούμε το φαινόμενο, είναι άλλα δύο ατυχήματα, δεν είναι δυστυχήματα, αλλά πάλι βλέπουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Και εκεί δεν ξέρουμε αν θα υπάρξουν. Εκεί άρα κάπως δημιουργείται ένα επαναλαμβανόμενο μοτίβο που πρέπει να απαντηθεί και πρέπει να απαντηθεί πρώτον μαθαίνοντας το τι είναι αυτό που συνέβη και δεύτερον οι άνθρωποι αυτοί είναι για αυτές τις δουλειές. Δεν είναι, δεν το ξέρουμε. Πρέπει να εκπαιδευτούν. Έχουν προβλήματα στην ενδοεπικοινωνία. Είναι ασύρματα γιατί στην περίπτωση των Τεμπών μάθαμε ότι τίποτα δεν λειτουργούσε τελικά. Όλα τα συστήματα, το ένα μετά το άλλο, τα λέω. Μιλώντας γενικά, είχαν προβλήματα. Προβλήματα όμως και.
0: Η υπηρεσία όμως το ήξερε αυτό.
1: Ναι,
0: η υπηρεσία το ήξερε ότι είχαν προβλήματα. Ναι, εκεί είναι το θέμα.
1: Ασυνεννοησία και διαφορία στο μάτι και μετά συγκάλυψη. Τραγωδία στη Μάνδρα. Υπόθεση Μαρφίν. Άλλο ζήτημα.
0: Άλλο ζήτημα η Μαρφίν.
1: Ναι, αλλά και πάλι και εκεί αβελτηρίες και προβλήματα. Κατέρωθεν. Και το κοινωνικό και αυτή προφανώς ο άλλος που σήκωσε το χέρι, το όπλο ή σχεδίασε, έριξε τη Μολότοφ μέσα με τη συνοδεία αυτή η καταδρομική ομάδα και μετά η όλη διαχείριση προβλήματος. Γιατί ήμουν συμπτωματικά εκεί μπροστά, αμέσως λίγο μετά το ξέσπασμα της πυρκαγιάς και είδα όλες τις προσπάθειες που γίνονταν. Το πρώτο πυροσβεστικό που ήρθε, που ήταν λίγο παρακάτω, δυστυχώς είχε μικρή σκάλα και δεν μπορούσαν να κατέβουν οι άνθρωποι που ήταν πάνω έξω στο μπαλκόνι. Δεν έφτανε η σκάλα, αλλά δεν υπήρχε, δεν είχαν και το είναι σεντόνι, είναι το.
0: Ένα πλέγμα.
1: Το πλέγμα αυτό που αν πέσει μπορεί να σωθεί. Άρα. Αν δεν λύνουμε, δεν επισημαίνουν συμπερασματικά, χωρίς κομματική διάθεση. Γιατί είναι, αν δεν επισημαίνονται και τα προβλήματα και δεν λύνονται, τότε επαναλαμβάνονται. Στην ιωστή. Είναι μαθηματικό. Πάμε για θεώρημα δηλαδή, έτσι όπως εξελίσσεται η κατάσταση στη χώρα, αν δεν αλλάξει η αντίληψη. Γιατί έρχονται εκλογές τώρα. Έχει μια επικαιρότητα το θέμα αυτό, γιατί έρχονται εκλογές.
0: Έρχονται εκλογές.
1: Okay. Δεν ξέρω. Έρχονται κάποιες. Δηλαδή είναι προγραμματισμένες. Το Σεπτέμβριο ήταν η ημερομηνία για το Σεπτέμβριο και μετά είναι το τέλος της λήξης της θητείας στα μέσα του 27.
0: Πότε γυρνάς από την άδειά σου?
1: Κάτσε να φύγουμε. Δεν έχει σημασία. Εδώ ο σταθμός συνεχίζει να ενημερώνει. 15 του μήνα θα είμαστε το 16.
0: Γιατί είπε ο Πρωθυπουργός στους υπουργούς να γυρίσουν στις 17 μετά τις
1: 17. Έχω πάρει εκεί. Το σχετικό μήνυμα.
0: Εκεί έτσι υπουργός. Και προς το και η εβδομάδα ναι. Ακόμα η επόμενη του Αυγούστου. Παρ' όλα αυτά οι πηγές λένε ότι αυτή τη στιγμή είναι 70-30 στο μυαλό του Πρωθυπουργού. 70 τον, την άνοιξη και 30 το. Ναι. Το φθινόπωρο. Πριν από λίγο καιρό ήταν 60-40. Μάλιστα. Άρα μειώνεται η πιθανότητα. Βεβαίως ο Πρωθυπουργός άλλα λέει και άλλα πράττει. Γιατί αυτό λέει αιμονικά για τέλος της άνοιξης, αλλά οι πράξεις δείχνουν φθινόπωρο. Θα δούμε.
1: Ούτως ή άλλως γίνεται προετοιμασία. Το πότε θα γίνει ο αγώνας είναι εξαρτάται από πότε θα είναι έτοιμη η κυβερνητική ομάδα να, και θα δει ότι έχει ούριο άνεμο για να,
0: πάρει τις αποφάσεις.
1: Για να ανοίξει τα πανιά.
0: Οι κορδέλες πάντως έχουν αρχίσει και κόβονται. Σήμερα υπήρχε άλλη μια πολύ σημαντική. Να πούμε ότι ένας πολύ μεγάλος δρόμος, ο Ε65, ξεκινάει να λειτουργεί από αύριο. Μην πάτε απόψε, ναι. Όσοι μας ακούτε.
2: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμη 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα. Είναι ο καναπές που απολαμβάνει την ηρεμία. Το τραπέζι που μαζεύεται η οικογένεια και οι φίλοι. Το κρεβάτι και το στρώμα που συντροφεύουν τα όνειρά σου και χαρίζουν ενέργεια για μια υπέροχη μέρα. Τα έπιπλά μας είναι η κάθε σου στιγμή. Όνειρομ. Σύγχρονα, ποιοτικά έπιπλα για όλο το σπίτι και τον κήπο. Υψηλής αισθητικής και λειτουργικότητας. Όνειρομ από τα έπιπλα Κίτσος. Τρίτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820-41606. Όνειρομ. Η επιλογή που ξεχωρίζει.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
2: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
4: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
5: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
6: Τρελιοφόρων. Την ίδια ώρα τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Bread. Σιρήνες συναγερμού έχει σαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόουνς. Φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 10 το βράδυ σε δασική έκταση στην κοινότητα Λιβάδη στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από αύριο το μεσημέρι μέχρι και το, μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Αύριο σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των ομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες αύριο το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Νεκρή εντοπίστηκε το απόγευμα στην Ανοσύρο μια γυναίκα η οποία έφερε τραύματα από αιχμηρό αντικείμενο. Η αστυνομία διεξάγει έρευνα για τις συνθήκες του περιστατικού. Έχει συλληφθεί ένα άτομο. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξες στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσεις αύριο στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες μέχρι 30 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 28 στη Θεσσαλονίκη.

0: 10,3 και στιγμότητα, 11 και 34 πρώτα λεπτά με τη συνάδελφα Μαρία Νταλιάνη. Κυρίες και κύριοι, πορευόμαστε στην πολιτική επικαιρότητα. Ακούσαμε τα του Πρωθυπουργού των σημερινών εγγενείων του Ε65. Η Εγνατία έρχεται πιο κοντά, η Θεσσαλονίκη ομοίως, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη περιμένει, πολλά τα ζητήματα στο νησί γιατί είναι και ο ΠΚΠ, αλλά να δούμε γιατί γίνεται παρακαλώ στην αντιπολίτευση, γιατί έχουμε το νέο κόμμα Ελλάς και την επαναπροώθηση του Αλέξη Τσίπρα και ταυτόχρονα την πορεία φθοράς του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Τι να δούμε τώρα στην αντιπολίτευση και τι να δούμε.
0: Έχει σημασία, γιατί είναι τόσα κόμματα που μπορεί να συνεργαστούν.
1: Λοιπόν,
0: μπορεί να συνεργαστούν.
1: Ωραία, οκ. Okay.
0: Είναι Πασόκ, Ελλάς, ΣΥΡΙΖΑ, δεν ξέρω πώς να τα κατατάξουμε πλέον.
1: Ωραία, πάμε για να κάνουμε μια.
0: Εναι, αριστερά.
1: Πάμε να του ρίξουμε στα βαριά πολιτικά,
0: ναι.
1: Στου ακροατέ σου. 11.30 το βράδυ, 12 παρά.
0: Έχει σημασία να ακούσουμε εδώ τι συμβαίνει.
1: Λοιπόν, το σκηνικό αυτή τη στιγμή είναι ότι η Ελλάς, η αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα, έχει παγιωθεί στην δεύτερη θέση. Αυτό δείχνουν όλες οι δημοσκοπήσεις μετά τις 26 Μαΐου που βγήκε αυτό το κόμμα στον ορίζοντα, γιατί δεν υπήρχε πριν. Να το θυμηθούμε και αυτό. Είναι σωστά. Πολύ φρέσκο. Και το ενδιαφέρον είναι το εξής, ότι η διαφορά της αριστερής συμπαράταξης του Αλέξη Τσίπρα με το ΠΑΣΟΚ είναι 6 μονάδες. Δεν είναι 1, 2, 3, είναι 6 μονάδες. Αυτή είναι μια πολύ καλή διαφορά. Υπάρχει μια μεγάλη διαφορά βεβαίως της Νέας Δημοκρατίας με το δεύτερο κόμμα.
0: Ο πρώτος με τον δεύτερο που έχει.
1: Ο πρώτος με τον δεύτερο, την οποία την έχουμε δει, είναι διψήφια. Πάντα. Απλά έχουμε δει σε διαφορετικές δημοσκοπήσεις αλλού να είναι βαρύ διψήφια, να είναι 15 και αλλού να είναι 10. Υπήρχε και μία που θεωρήθηκε μια δημοσκόπηση που έβγαλε κάτι που δεν έδωσε καμία άλλη, της Real Polls για το Protagon, η οποία είχε δώσει 21% σοκάροντας τους πάντες στον Αλέξη Τσίπρα, γιατί είχε το 2 μπροστά, η οποία έδωσε μονοψήφια διαφορά, 9. Εγώ το κρατάω αυτό, Βασίλη. Αυτό το. Και βεβαίως και οι άνθρωποι που κάνουν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων είναι άνθρωποι οι οποίοι ο καθένας με τα δικά του εργαλεία ψάχνει, βρίσκει και στο τέλος κρίνεται από το αποτέλεσμα. Λοιπόν, τα κρατάμε όλα αυτά. Άρα λοιπόν έχουμε τον Αλέξη Τσίπρα στη δεύτερη θέση, το ΠΑΣΟΚ να έχει παγιωθεί στην τρίτη θέση. Mm-hmm. Όπου βρίσκεται μεταξύ ενός μονοψήφιου και ενός ρηχού διψήφιου, δηλαδή βρίσκεται μεταξύ του 9 και του 11. Ας πάρουμε το 11. Έτσι, μη στεναχωρούμε κόσμο στη Χαρλαοτρικούπη. Mm-hmm. Ας πάρουμε το 11. Και αυτό που αποτελεί επίσης έκπληξη είναι η μεγάλη πτώση της Μαρίας Καριστιανού, το κόμμα Ελπίδα, το οποίο πριν από ένα χρόνο, όταν το μετρούσαν, δεν μας έλεγαν. Οι δημοσκόποι βεβαίως ήξεραν τα νούμερα. Το έβρισκαν πάρα πολύ ψηλά. Όταν λέω πάρα πολύ ψηλά, είναι εντυπωσιακό το πόσο ψηλά. Και αυτή τη στιγμή βλέπουμε ότι το κόμμα της κυρίας Καριστιανού βρίσκεται στο 5 με 6%. Και αυτός που κρατάει δυνάμεις, που περιμέναμε ότι θα τον είχε διαλύσει η Καριστιανού, είναι ο Βελόπουλος, ο οποίος νιώθει την αναπνοή του Βελόπουλου ο Ανδρουλάκης. Είναι δηλαδή στην τέταρτη θέση.
0: Το μυστικό στο Βελόπουλο είναι απλό, έτσι.
1: Για πες.
0: Μία ώρα σε κάθε περιφερειακό τηλεοπτικό σταθμό της χώρας.
1: Έχει.
0: Κάθε μέρα.
1: Ναι.
0: Φυσικά, εννοείται.
1: Και υπάρχουν ακροατές.
0: Υπάρχει κοινό. Μία ώρα κάθε μέρα, μεσημέρι, απόγευμα. Κεραλιφές, όλο αυτό και πολιτική. Αυτό. Παλιότερες εκπομπές, νεότερες, είναι όλο αυτό. Παίζει, υπάρχει μία
1: παίζει.
0: Ώρα. Γιατί λίγο δεν καταλαβαίνω.
1: Πουλάει ο Βελόπουλος.
0: Εδώ στο κέντρο δεν καταλαβαίνω τι σημαίνει τοπικό κανάλι. Τοπικό σημαίνει κανάλι ότι είναι το τοπικό καφενείο. Άρα κοιτάνε όλοι. Όλοι οι τοπικοί παράγοντες παίρνουν από εκεί. Στο τοπικό καφενείο, με τις κάμερες μπροστά, υπάρχει και μια τέτοια ώρα.
1: Είναι ψηλά. Είχα ταξιδέψει μια φορά σε μια ΔΕΘ τα προηγούμενα χρόνια οδηγώντας από Θεσσαλονίκη και άκουγα, νομίζω, αυτό το κανάλι. Είχα εντυπωσιαστεί πραγματικά. Ναι. Να πούμε ότι ο κ. Βελόπουλος δεν θα είναι στην δεξίωση για την αποκατάσταση της Δημοκρατίας αύριο το βράδυ.
0: Ναι.
1: Η οποία θα γίνει indoor, θα γίνει μέσα στο Προεδρικό, τα ξέρεις αυτά. Δεν θα γίνει στους κήπους, θα γίνει μέσα. Όπου θα ανοίξουν όλα, σου κάνω μια παρένθεση τώρα στον ιρμό σου, θα ανοίξουν όλα τα σαλόνια του Προεδρικού Μεγάρου. Το κιόσκι θα είναι ένα σαλόνι στο δεύτερο όροφο.
0: Ναι.
1: Θα επιστρατευτεί το πιάνο που έπαιζε η Βασίλισσα Αμαλία.
0: Ωραία.
1: Οι ελπίδες μας όλες στον Νικόλα Φαραντούρη, που ελπίζω να μην τον σταματήσει κανείς αν έχει παρόρμηση, να το αφήσουν να εξελιχθεί αυτό.
0: Θα έχει φέρει όλες τις κάμερες, όλα τα κινητά θα είναι εκεί.
1: Για να έχει ένα ενδιαφέρον, δεν μπορώ να φανταστώ 700 ανθρώπους. Θα υπάρχουν 700 άνθρωποι στο Προεδρικό. Μπορούμε να το φανταστούμε στα σαλόνια, δηλαδή πόσα σαλόνια. 700 άνθρωποι μέσα. Θα πρέπει το air condition να δουλεύει full. Η υγρασία θα είναι αφόρητη. Στον κήπο ήταν αφόρητα.
0: Και δεν θα καπνίζουν, έτσι.
1: Δεν θα πρέπει να καπνίζουν.
0: Θα όχι, δεν πρέπει. Υπάρχει νομοθεσία.
1: Αν θα ξεμοναχιαστούν, θα πάνε σε κανένα δωμάτιο. Δηλαδή δεν ξέρω τι θα ανοίξουν εκεί πέρα για να μιλήσουν κάποιοι. Το κιόσκι λοιπόν θα είναι στο δεύτερο όροφο σε ένα σαλόνι. Και ποιοι θα καθίσουν στο κιόσκι τώρα, έτσι, στο σαλόνι. Ναι. Ο Πρωθυπουργός, ο Νίκος Ανδρουλάκης, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ.
0: Θεσμικό του ΚΚΕ.
1: Θεσμικότατος. Σε αντίθεση, ο κύριος Κουτσούμπας δεν είπε ποτέ ο άνθρωπος τόσα χρόνια αυτά που είπε η Ρένα Δούρου, λέω τώρα. Φρέσκοι πρόεδροι κομμάτων που θέλουν να σώσουν τη χώρα. Θα παρήσετε. Και εκ μέρους του κυρίου Βελόπουλου που θέλω να καταλήξω, θα είναι ο βουλευτής Βιλιάρδος στη θέση του. Οι άλλοι δεν θα είναι οι πολιτικοί αρχηγοί. Δεν θα είναι ο Κωνσταντοπούλου, δεν θα είναι ο Νατσιός, δεν θα είναι ο Βελόπουλος. Και θα είναι ο κύριος Βιλιάρδος που θα καθίσει εκ μέρους του Κυριάκου Βελόπουλου. Οι σύζυγοι τώρα, βεβαίως και θα είναι ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωνσταντίνος Τασούλας, θα είναι ο πρόεδρος της Βουλής, ο Νικήτας Κακλαμάνης. Από τη στιγμή, ενώ επιτρέπεται να είναι οι σύζυγοι, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει, ας πούμε, ο αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης, δεν έχει σύζυγο να τον συνοδεύσει. Ο κύριος Βιλιάρδος δεν ξέρω. Ο Νικήτσα Κλαμάνης όχι, άρα δεν βλέπω να είναι η κυρία Μάρεβα Γκραμπόφσκι Μητσοτάκη δίπλα στον Πρωθυπουργό, ούτε και η σύζυγος του κυρίου Τασούλα. Άρα θα έχουμε 4 άντρες.
0: Πω, 4 κοστούμια.
1: Στο σαλόνι, ναι. Oh. Αυτή θα είναι η κατάσταση. Το άλλο που έχει ενδιαφέρον, που δεν ξέρω αν το ενδιαφέρον.
0: Θλιβερό τελικά... το να λες όχι πάντως στην... σε αυτή τη σημαντική επέτειο. Ακόμη και αν διαφωνείς. Δηλαδή, η δημοκρατία σου επιτρέπει να διαφωνείς. Αλλά πρέπει να είσαι παρόν και να διατυπώνεις διαφωνίες σου. Ενώ την ίδια ώρα, διάφοροι που ιδεολογικά ήταν αντίθετοι με την δημοκρατία και την αποκατάστασή της, δηλαδή υποστήριζαν τους δικτάτορες και τα κόμματα που προέκυψαν αργότερα, είναι πρώτο τραπέζι πίστα. Είναι μια φοβερή αντίφαση αυτή να έχεις πολεμήσει τη δημοκρατία με κάθε δυνατό μέσο και έξω κοινοβουλευτικά και εντός κοινοβουλίου και να παρέσεις τη δημοκρατία και αυτοί που πιστεύουν στη δημοκρατία να απουσιάζουν. Πρόβλημα.
1: Έχω την εντύπωση ότι η Ρένα Δούρου έψαχνε τρόπο να κάνει αισθητή η διακριτή την παρουσία της και βρήκε αυτό. Να πει δηλαδή ότι
0: μικρά λεπτομέρειες.
1: Ότι δεν πηγαίνει. Ναι, κατά τη γνώμη μου συμφωνώ μαζί σου, λεπτομέρειες.
0: Ο ΣΥΡΙΖΑ είχε μια. Αξιολογώ για να επιστρέψω στα κόμματα. Αν είχε μια προοπτική να κερδίσει ένα 5% ήταν ο Πολάκης. Γιατί θα μάζευε.
1: Γιατί είναι ο Πολάκης.
0: Γιατί είναι ο Πολάκης, θα πήγαινε. Α, οργή Πολάκης. Εντάξει, θα μάζευε αυτό το αντισυστημικό.
1: 5, θα του έδινε 5.
0: Κάθε υπερβολή.
1: Θα έμπαινε στη Βουλή όμως.
0: Θα έμπαινε στη Βουλή. Το 5 δέξει το κάθε υπερβολή. Ναι, αλλά. Με τον Πολάκη, με όλο αυτό που κουβαλάει και αν το δίσκεται στα social media, είχε μια προοπτική. Να, ακόμα Πολάκη. Ο ΣΥΡΙΖΑ ακόμα, ναι. Τώρα λοιπόν θα είναι ένα κόμμα των υπολείπων, των τελευταίων των μηχανισμών που θα έχει μια συμπάθεια στον Αλέξη Τσίπρα και αν φτάσει 3% θα είναι ο σύμμαχος, η σύμμαχη. Η ΝΕΑΡ τι θα κάνει, γιατί έχουμε αγωνία επίσης.
1: Περίμενε. Πώς τον βλέπεις τον Νίκο Κοντζιά?
0: Είχε μια επικοινωνία με τη Ρένα Δούρου, νομίζω.
1: Καλά το πας. Ναι. Υπάρχει ένα σενάριο.
0: Πρώην Υπουργός Εξωτερικών κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ως προσωπικότητα εννοώ. Δεν έχει κάτι.
0: Πολύ σχεδής. Ο άνθρωπος ο οποίος έχει διαβάσει πάρα πολύ. Ξεκίνησε το Υπουργείο Εξωτερικών. Καταρχήν από το ΚΚΕ. Υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού το 89. Για όσους δεν θυμούνται. Το 89 τι είχαμε? Τη συγκυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας και του ενιαίου συνασπισμού, δηλαδή ήτη ΚΚΕ και ΚΚΕ εσωτερικού που συγκρότησαν τον τότε συνασπισμό. Το Πασόκ το είχε καταγγείλει ως το Βρώμικο 89.
1: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου.
0: Με στόχο τον Ανδρέα Παπανδρέου και την καταλήστευση των ψήφων του κινήματος. Μετά υπήρξε η συνεργασία τρικομματική, για όσους θυμούνται, Πασόκ Νέα Δημοκρατία, Πασόκ Νέα Δημοκρατία συνασπισμός, κυβέρνηση Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Στην επόμενη.
1: Μέχρι το 93.
0: Αντώνη Σαμαράς, Σιμπηλίδης, πτώση κυβέρνησης.
1: Δεν θα είναι. Δεν θα είναι ο κύριος Σαμαράς.
0: Ορίστε,
1: αύριο να τα βγάζεις ένα-ένα τα θέματα, τις ειδήσεις. Έχει απαντήσει ο πρώην πρωθυπουργός, ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα είναι στη δεξίωση αύριο, ούτε και ο Αλέξης Τσίπρας θα είναι.
0: Ναι.
1: Άρα δεν ξέρω, νομίζω ίσως το ενδιαφέρον είναι αν θα παίξει πιάνο ο κύριος Φαραντούρης.
0: Μάλλον,
1: στο πιάνο της Βασίλισσας.
0: Εκεί θα. Ναι. Χαμός θα γίνει.
1: Ναι,
0: για πρωινάδικα, μεσημεριανάδικα. Λοιπόν, 93.
1: Ο Νίκος Κοντζιάς. Θα το συμπληρώσουμε μετά. Ναι. Πες αυτό και να σου πω για τον
0: γιατί ήταν υποστηριχτής του ενιαίου συνασπισμού. Είχε βγάλει και βιβλίο. Μετά μπήκε επί. Όταν ήταν ο Γιώργος Παπανδρέου στο Υπουργείο Εξωτερικών με κυβέρνηση Πασόκ, μπαίνει στο διπλωματικό σώμα, νομίζω, με εξετάσεις και μπαίνει στην ιεραρχία του. Κτλ. Πολύ γραφόδος, πολύ επίπεδος, συγκρατημένο λόγο. Αυτά. Τώρα.
1: Έχει πει σύμφωνα με πληροφορίες ο πρώην πρωθυπουργός ο Γιώργος Παπανδρέου για τον Νίκο Κοντζιά, ναι, αλλά εγώ αυτόν δεν τον έκανα ποτέ κάτι περισσότερο.
0: Μάλιστα.
1: Από σύμβουλο.
0: Okay.
1: Λοιπόν, υπάρχει ένα σχέδιο λοιπόν, το οποίο θα δούμε αν θα εξελιχθεί, ότι στο ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, που είναι πια ένα πολύ μικρούλι κόμμα, είναι μεταξύ το 1,2 και 1,8% στις δημοσκοπήσεις, σε μερικές μόλις που ανιχνεύεται, υπάρχει ένα σχέδιο να βάλουν τον Νίκο Κοντζιά επικεφαλής του ψηφοδελτίου, με σκοπό να είναι, γιατί κατάλαβες τώρα, είναι μια προσωπικότητα, ναι, που μπορεί να πει ίσως κάποια πράγματα, να είναι πιο. Και σε τι θα είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό? Θα είναι ενδιαφέρον στο πώς θα τοποθετείται ο Νίκος Κοντζιάς απέναντι στον Αλέξη Τσίπρα προσωπικά.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά θέματα που τους ενώνουν και που τους διχάζουν. Υπάρχουν οι πρέσπες. Υπάρχει η στάση του Πάνου Καμένου εκείνη την εποχή απέναντι στις πρέσπες, όλα αυτά που έγιναν. Άρα λοιπόν το να έχεις τον Νίκο Κοντζιά ως αιχμή και μηντιακά κιόλας, γιατί θα είναι ένα πρόσωπο το οποίο φαντάζομαι θα θες να το καλέσεις και εσύ στην εκπομπή σου και να συνομιλήσετε έτσι αυτή την περίπτωση.
0: Εννοεί.
1: Θα το καλούν λοιπόν πάρα πολύ, θα μιλάει, θα τον ρωτάνε για την περίοδο του 15-19, τι έγινε τότε.
0: Έχει γράψει και ένα αναλυτικό βιβλίο για την συμφωνία των Πρεσπών.
1: Ναι, οπότε θα έχει πολύ ενδιαφέρον αν εξελιχθεί αυτό και αν η σημερινή επικοινωνία της Ρένας Δούρου με τον Νίκο Κοντζιά οδηγεί σε κάτι τέτοιο και αν θα είναι το αντίβαρο στην έλλειψη του Πολάκη.
0: Ναι.
1: Ο οποίος έφτασε κοντά, δεν ήπιε κοντά στην πηγή.
0: Μετά άφησε υπονοούμενα και οι επιχειρηματίες, τα οποία μπορούσε να διαβάσει πίσω από τις λέξεις, δεν κρύβεται ο Αλέξης. Και φαίνεται ότι υπάρχει μια αδιόρατη συμπάθεια για την Ελλάς, του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν ξέρω, δηλαδή υπάρχουν ακόμη φίλες δυνάμεις που θα μπορούσαν υπό προϋποθέσεις να κάνουν κάτι αν έχουν ένα σοβαρό ποσοστό, αν φτάσουν στο 3% εννοώ, σαν συμμαχία.
1: Μιλάς εντός του ΣΥΡΙΖΑ τώρα.
0: Ναι, ναι, εντός του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ναι, κοίταξε, εκεί τώρα η εκτίμηση είναι ότι αυτές οι φίλες δυνάμεις, και μαζί τους εγώ θα έβαζα και το ρόλο του Σοκράτη Φάμελου στο παιχνίδι, ναι, αυτό, τη χάσαν την ευκαιρία σε εκείνη την Κεντρική Επιτροπή που έγινε 6 Ιουνίου, πότε είχε γίνει? Αρχές Ιουνίου. Είχε γίνει μια κεντρική επιτροπή, αν θυμάσαι, όπου είχε βγει ο Σοκράτης Φάμελος και είχε πει: εμείς δεν θα κάνουμε αντιπαρθητικό ψηφοδέλτιο κτλ. Το άφησε όμως μισό. Δηλαδή δεν το προχώρησε. Δηλαδή δεν είπε.
0: Ναι, ναι, ήταν πάλι όλο το. Μετέωρο το βήμα. Οπότε.
1: Ήταν μετέωρο το βήμα και ήταν η μοναδική ευκαιρία, γιατί τότε τον είχε ο Φάμελος στο συσχετισμό στην κεντρική επιτροπή. Αν έκανε το επόμενο βήμα, το οποίο ήταν πάρα πολύ τολμηρό, και ποιο θα ήταν αυτό? Αναστέλλω τη λειτουργία του κόμματος.
0: Ναι.
1: Πώς το ακούς, δεν είναι σοκαριστικό? Θα μπορούσε όμως να το περάσει εκείνη την κεντρική επιτροπή. Όχι διαλύω το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά αναστέλλω. Έτσι λοιπόν θα έλεγε: δεν θα κατεβάσουμε ψηφοδέλτια σε επόμενες εκλογές. Σου λέω τώρα για ένα πολύ τολμηρό.
0: Θα στέλνε τον κόσμο στην Ελλάς. Θα ήταν ένα,
1: ναι,
0: κομμάτι.
1: Αλλά θα κρατούσε το κόμμα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή το κόμμα το έχασε.
0: Το έχασε, ναι, φύγε.
1: Έχει πάει στην ομάδα Ρένα Δούρου Νίκος Παπάς.
0: Ναι.
1: Με τον Παύλο Πολάκη να έχει ένα άλλο ρόλο πλέον. Το έχει χάσει. Εκεί ήταν το game changer, ας πούμε.
0: Να κλείσει την πόρτα σε αυτή την ιστορία. Ελλάς, θέλουμε τις προφορίες για ένα νέο κόμμα. Ένας πολύ διαφορετικός Αλέξης Τσίπρας φάνηκε στην ιστορία των ιδιωτικών πανεπιστημίων.
1: Το πάει καλά.
0: Ναι.
1: Το πάει καλά. Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα λάθος.
0: Με Γαβρόλουν έχει υποστηρίξει και τις δύο θέσεις.
1: Δεν έχει κάνει μέχρι τώρα σημαντικό λάθος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει μπροστά νέα πρόσωπα τα οποία είναι άγνωστα, την κυρία Ιωάννα Λαλιώτου, η οποία είναι πολύ αξιόλογη,
0: ναι,
1: και επιστημονικά πολύ επαρκής, την Θεόνη Κουφονικολάκου, η οποία στέκεται, πάρα πολύ καλά στέκεται.
0: Πρώην συνήγορος του παιδιού πριν από μερικά χρόνια.
1: Νομικός, Μανιάτισσα,
0: Έτσι. Με συγκροτημένο λόγο.
1: Δεν... Με συγκροτημένο λόγο. Ακριβώς. Δεν βγαίνει δηλαδή.
0: Ξεχωρίζει τα παράθυρα.
1: Ακριβώς. Δεν βγαίνει ο ίδιος ο Αλέξης Τσίπρας. Βγάζει άλλα πρόσωπα μπροστά, τα οποία είναι νέα πρόσωπα. Το θέμα της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης είναι και το θέμα που θα έχει και η Νέα Δημοκρατία. Είναι η μάχη με το χρόνο. Είναι δηλαδή πώς θα εξελιχθεί το παιχνίδι σε αυτή τη μάχη με το χρόνο, στην περίπτωση που οι εκλογές πάνε στην άνοιξη του 27, δηλαδή και πάνε και αργότερα, δηλαδή πάνε το Μάιο, ας πούμε. Δεν πάνε το Μάρτιο, πάνε το Μάιο. Εννοώ ότι θα είναι πολύ μεγάλο το χρονικό διάστημα και εκεί θα πρέπει να επιδείξει πολύ μεγάλες αρετές, αντοχές και αυτοσυγκράτηση για να συνεχίσει να το πηγαίνει ως τώρα και να μην κάνει λάθη.
0: Ναι,
1: έχει δεξαμενές, λαμβάνει.
0: Θα εισπράττει, θα περιμένει στη γωνία με την ίδια τακτική. Να εισπράττει κόσμο, θα εκπέμπει μια σοβαρότητα, θα μπουλάνε πολύ. Γιατί ο ΣΥΡΙΖΑ στην εποχή της διακυβέρνησης μιλούσαν όλοι, κανείς δεν καταλάβαινε τίποτα. Ήταν το πιο εύκολο θύμα, κυβέρνηση θύμα. Δηλαδή, ο καθένας έλεγε και μια ατάκα που ήταν αμέσως, που συγκρότηταν με την πολιτική της κυβέρνησης την εποχή εκείνη. Ήταν αλαλούμ με όρους παλαιούς. Άρα, τώρα, όσο περισσότερο κρατιέται μακριά από τα μίντια και έχει αυτή την πολιτική, κερδίζει ο κόσμο, δείχνει μια σοβαρότητα. Πέρασε την ιστορία με τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ναι, είμαστε. Ναι, είναι και μια πραγματικότητα τώρα. Αυτό δεν μπορεί να το αμφισβητήσει.
1: Προκάλεσε κρίση το Πασόκ με αυτή τη θέση.
0: Ναι.
1: Πολύ σημαντικό αυτό.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μα και το Πασόκ τώρα τι είναι, κάθεται και λέει, αφού όλοι τα παιδιά του πηγαίνουν σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δηλαδή δεν μπορεί να είσαι αντίστοιχο με την πράξη.
1: Είναι μεγάλη κουβέντα αυτό.
0: Και να κάνουν ένα σοβαρό πανεπιστήμιο. Δηλαδή τα πανεπιστήμια, μην είναι τα πανεπιστήμια. Πως τον London School of Πετράλωνα.
1: Σωστό.
0: Να είναι πραγματικό London School και όχι κάτι υποδιέστερο. Να μην είναι όλα αυτά τα
1: τι χάρπαστα.
0: Ναι, κάποιος που αναβαθμίσει κάποιος. Δηλαδή να είναι κάτι που να τρέχει πραγματικά σοβαρά.
1: Και να σέβεται τους γονείς και τα
0: χρήματα που θα δίνουν.
1: Ακριβώς και τον κόπο των παιδιών και τα όνειρά τους.
0: Και το μέλλον των παιδιών. Δηλαδή,
1: μην κοροϊδεύουν. Να μην κοροϊδεύουν, με λίγα λόγια. Κοίταξε όμως, αυτό προϋποθέτει ένα μεγαλύτερο σχέδιο. Γιατί στις αγγλοσαξονικές χώρες που υπάρχει αυτό το μοντέλο της εκπαίδευσης, στην τριτοβάθμια, η σύνδεση, δηλαδή κανείς δεν σου δίνει τα λεφτά τζάμπα, η σύνδεση που υπάρχει για να πάρεις μεγάλες χορηγίες για να μπουν μέσα, η σύνδεση που υπάρχει με ιδιωτικά κεφάλαια είναι πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι.
0: Και αξιολόγηση όλου του συστήματος και το
1: καθήκοντα. Δηλαδή, για ποιο λόγο να έρθει ένας τύπος, πες μου τώρα κάποιον, πες μου ένα όνομα οποιοδήποτε, για να σου φτιάξει ένα super duper καταπληκτικό ιδιωτικό πανεπιστήμιο και να το κάνει αυτό έναν υψηλό επίπεδο, με τι λεφτά, γιατί να βάλει λεφτά, τι θα κερδίσει από αυτό. Θα έρθουν άλλοι να βάλουν λεφτά. Αυτό πρέπει να ανοίξει όμως και στα δημόσια πανεπιστήμια. Αυτή η συζήτηση πρέπει να ανοίξει και στα δημόσια.
0: Δεν
1: είναι απλή, όχι μόνο στα ιδιωτικά.
0: Είναι βαριά η ανισότητα που υπάρχει στην εκπαίδευση, οπότε δεν.
1: Θέλεις χορηγούς. Θέλεις ιδιωτικά κεφάλαια. Αυτός που θα έρθει να σου βάλει τα λεφτά θα πρέπει να έχει ένα λόγο. Ποιος είναι ο λόγος? Ότι εσύ θα έχεις ένα καταπληκτικό πρόγραμμα αεροδιαστημικής και εσύ και αυτός θα το πάρει μετά στην αμυντική του να το κάνει drone.
0: Προφανώς. Κάτι που χρειάζεται περισσότερο έτσι να μπορεί να εξελιχθεί. Άρα όταν αυτό το ζήτημα δεν λύνεται, τότε υπάρχει πρόβλημα και εκεί τα πολιτικά κόμματα δεν αντιμετωπίζουν ακόμη την πραγματικότητα αυτή. Βεβαίως ο νόμος έχει προβλήματα. Τα λεγόμενα μη κερδοσκοπικά θυμίζουν, για όσους είναι πιο παλαιούς, την διάταξη που υπήρξε το 89 για να γίνει η έναξη τη λειτουργία της ειδικής τηλεόρασης, την περιέγραφαν ως μη κρατική. Δηλαδή, και ξεκίνησε χωρίς προϋποθέσεις, έτσι, χήμα. Και μετά ήρθε ο νόμος Βενιζέλου το 1989, ξεκινάει η ιδιωτική τηλεόραση. Το 1995 με το νόμο 2328 είναι ο πρώτος νόμος, κανονικός
1: νόμος. Τακτοποιεί το τοπίο, έτσι.
0: Αλλά Βενιζέλος, δηλαδή. Γιατί είναι μέγιστος.
1: Καλά, δεν το σκεφτώ.
0: Δηλαδή,
1: κάτι θα σκέφτηκε.
0: Εννοείται. Σκέφτηκε σειρά και έκδοση κοινών υπουργικών αποφάσεων και προεδρικών διαταγμάτων για την εφαρμογή του νόμου.
1: Σούπερ.
0: Πώς εκδόθηκαν από αυτές τις προβλέψεις, ελάχιστα. Αλλά ήταν η βάση, τέλος πάντων. Αλλά αυτός είναι ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πολύ επίπεδος. Αλλά έτσι κινήθηκε. Άρα, ξεκίνησε μια κατά τη στοιχεία η αγορά της ιδιωτικής τηλεόρασης το 6 χρόνια πριν και λειτουργούσε χωρίς σοβαρό νομικό πλαίσιο. Όπου καθένας έκανε ό,τι ήθελε. Άρα, στρεβλό εξ αρχής. Περίπου και αυτό είναι τώρα εδώ. Δηλαδή είχαν την ευκαιρία να το οργανώσουν σωστά μετά από διάλογο και να είχαν φτιάξει μια καλή αγορά. Δεν μπήκαν καν σε αυτό.
1: Στην πραγματικότητα έχουμε μια σκιαμαχία αυτή τη στιγμή. Ναι. Είναι βέβαιο, εκτός αν έχουμε κάποια πολύ μεγάλη έκπληξη, ότι θα μείνουμε με το άρθρο 16 ως έχει. Είναι βέβαιο ότι δηλαδή στη συνταγματική αναθεώρηση δεν θα λυθεί αυτό το θέμα το επόμενο διάστημα. Άρα κλωτσάμε το τενεκεδάκι ακόμα παρακάτω και μένουμε με αυτά που έχουμε. Και είναι πραγματικά κρίμα, γιατί μας λείπει εντελώς η εθνική αυτοπεποίθηση σε αυτό το θέμα. Και υπάρχουν δυνάμεις, κατά τη γνώμη μου, και σε πολλά κόμματα. Δηλαδή, μπορεί να βλέπεις ότι έχουν κάθετες διαφωνίες στη Βουλή και στα τηλεοπτικά πάνελ και στα ραδιοφωνικά πάνελ, αλλά υπάρχουν δυνάμεις ακόμα και σε κόμματα που λένε όχι με τίποτε, που βλέπουν πολύ θετικά και έχουν και ιδέες και μπορούν.
0: Α, βασικά η κοινωνία.
1: Αλλά έχεις μία σκιαμαχία. Εδώ έχεις μία σκιαμαχία. Και βλέπεις πώς εγκλωβίστηκε το Πασόκ σε αυτή την υπόθεση.
0: Ναι, το Πασόκ που δεν πραγματικά προσπαθεί να καταλάβει. Ναι, ένα τρίτο προσπαθεί να καταλάβει ποιες είναι οι απόψεις και θέσεις του για τα πράγματα.
1: Δηλαδή, θέλει να περάσει μια διατύπωση μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά. Έχει ψηφίσει παρόν και σε αυτή τη διάταξη, σε όλες τις διατάξεις τις αναθεωρητές. Να πούμε ότι τη Δευτέρα ολοκληρώνεται στη Βουλή το πρώτο κομμάτι για την ψηφορία. Θα έχουμε την τελική τέλος Αυγούστου. Και είχαμε και ένα μικρό τζαρτζάρισμα, να το πω έτσι πολύ απλά. Όταν βγήκαν κάποιοι βουλευτές και υποψήφιοι, ο συντονιστής του προγράμματος, ο Λευτέρης Καρχημάκης, που είπε εμείς δεν θα εφαρμόσουμε τον νόμο Πιερακάκη.
0: Ναι.
1: Που ο Τσίπρας είπε θα τον εφαρμόσουμε.
0: Ναι, ναι, αυτό εκεί το κέρδισε.
1: Έτσι, εκεί έγινε. Και βγήκε και η Νάντια Γιανακοπούλου και είπε, παιδιά, εγώ δεν ξέρω τι θα ψηφίσουμε και δεν ξέρω αυτή την άποψη ότι θα τον εφαρμόσουμε τον νόμο Πιερακάκη. Μετά από ποια διεργασία τη βγάλαμε? Έγινε καμία συνεδρία, έβαλε θέμα ξανά το γνωστό θέμα, όργανα, ποιος παίρνει τις αποφάσεις για το ποιες είναι οι θέσεις του Πασόκ.
0: Φανταστείτε να ήταν και πολύ στο Πασόκ.
1: Είπες μια μεγάλη κακία τώρα.
0: Ναι, δηλαδή, είναι γιατί το Πασόκ στα προηγούμενα, στα παλιά χρόνια είχαμε τους λοχάδες.
2: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις? Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
3: Software Lab, η viral επιλογή. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδατοday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδατοday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
4: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώροι με άποψη και διαχρονικό design.
5: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Εντάξει.
0: Μου διαφεύγει, συγγνώμη.
1: 35 δις.
0: Είναι πολύ μεγάλο.
1: δίνουμε 35 δις σε συντάξεις. Και αυτό συμβαίνει πριν φτάσουμε σε λίγα χρόνια. Θα είμαστε στο πικ. Γιατί έχουμε το πτώνο στο θέμα της υπογεννητικότητας και γιατί οι άνθρωποι που είναι τώρα στα 50 τους και είναι απόλυτα ενεργοί επαγγελματικά κτλ. Έτσι, αυτό είναι πάρα πολύ κάτι που έρχεται, είναι πολύ κοντινό. Ναι, οπότε θα κρασάρει το σύστημα. 35 δις για τις συντάξεις του προϋπολογισμού δεν είναι καθόλου λίγα χρήματα.
0: Ναι, αλλά και κάπως πρέπει να λειτουργούν οι άνθρωποι που δεν έχουν. Άρα πρέπει να λειτουργήσει ο ανταγωνισμός, να μειωθούν οι τιμές. Εκεί δεν έχουμε παρεμβάσεις.
1: Έχεις άλλες απορίες, γιατί νομίζω.
0: Όχι, ολοκληρώσαμε.
1: Μόνο τα είπαμε όλα για την κεντροαριστερά.
0: Τα λύθη.
1: Θα πας στη δεξίωση του Προέδρου αύριο.
0: Δεν έχουμε δουλειές. Σοβαρέστε. Είναι για τους ανθρώπους που λαμβάνουν την πρόσκληση. Εμείς είμαστε εδώ να περιγράφουμε τα. Καταγράφουμε τα γεγονότα. Για να λέμε τι είναι αυτό που συμβαίνει. Περιμένουμε. Ο κόσμος είναι σε μία, νομίζω, σε μία αναζήτηση. Και υπάρχει μια υποβόσκουσα αθόρυβη οργή, η οποία εκδηλώνεται στο παρκάρισμα, στο φρενάρισμα, σε τέτοια πραγματικότητα, γιατί δεν βρίσκουν διέξοδο κάποιος να τους πει: παιδιά, το πρόβλημα θα το λύσουμε έτσι.
1: Θα δούμε. Θα πείσει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ και ο κόσμος θα πει: ας πάρω αυτά που μου δίνει και είναι σίγουρα, ή.
0: Μα γιατί πρέπει να είναι το να δώσουμε ένα επίδομα. Ποια, δηλαδή, και να μιλήσουμε το πρόβλημα πώς μπορούν να ζουν όλοι με αξιοπρέπεια.
1: Τα παίρνω αυτά που μου δίνει και πάω αλλού. Θα δούμε. Αυτά είναι τα στοιχήματα του φθινοπόρου.
0: Λήξη αγώνα.
1: Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Η Μαρία Νταλιάνη, δημοσιογράφος. Το Δελτίο Ειδήσεων τα μεσάνυχτα. Με την Αθηνά Μαράκη, ο Κώστας Πανός στη ρύθμιση του ήχου. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια, Μελένα Σαμαραδέλη δημοσιογραφική υποστήριξη, Ρούλα Βρετάκου τηλεφωνικό κέντρο, Βασίλης Κουφόπουλος μικρόφωνο, μετά Άρης. Ναι. Ο Άρης Πρωτοσάλτε, τώρα η Αθηνά Μαράκη. Καλό βράδυ.
7: Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Καλύπτεται μια αληθινή ιστορία, κρυμμένη για δεκαετίες κάτω από τον ιδρυτικό μύθο της μεταπολίτευσης. Και όμως, μέσα στην καταχνιά και την καταπίεση της δικτατορίας, άνθησε ο πολιτισμός σε όλες τις μορφές του. Ερεύνησαν, περιγράφουν και αναλύουν Στάθης Καλύβας, καθηγητής πολιτικής επιστήμης στην Οξφόρδη, Νατάσα Τριανταφύλλη, σκηνοθέτης. Η έκρηξη του πολιτισμού στα χρόνια της Χούντας. Κάθε Σάββατο στις 9 το πρωί.
8: Παρουσίαση Άρης Πορτοσάλτε. Sky Πολιτισμός. Χορηγός ΔΕΗ.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαράκη. Τη μεγαλύτερη έως τώρα επίθεση στο Ιράν εξετάζει ο Ντόναλντ Τραμπ, όπως ο ίδιος δήλωσε σήμερα στο Άξιος. Πρόσθεσε ότι θα μπορούσε να συμμετέχει σε αυτές τις επιθέσεις και το Ισραήλ, εάν τους το ζητούσε. Παράλληλα, ο Τραμπ εξαπέλυσε επίθεση κατά της Τεχεράνης, θεωρώντας την υπεύθυνη για τις επιθέσεις των Χούθη εναντίον σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Στο μεταξύ, ένας αμερικανικός πύραυλος έπληξε νωρίτερα το ιρανικό νησί Κέσμ κοντά στα στενά του Ορμούς, όπως μετέδωσε το πρακτορείο Τάσνιμ. Σιρήνες συνεγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και ντρόνς. Η Γερμανία ανακοίνωσε σήμερα ότι αποσύρει δύο πολεμικά πλοία της που βρίσκονταν κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα με σκοπό να λάβουν μέρος σε μια διεθνή επιχείρηση για την ασφάλεια των στενών του Ορμούς μετά τις επιθέσεις σε σαουδαραβικά πετρελαιοφόρα. Την ίδια ώρα, στα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent, καθώς εντείνονται οι ανησυχίες μετά τις νέες επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα αλλά και τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ για χτυπήματα εναντίον των Χούθη. Αυτή την ώρα το Brent καταγράφει αύξηση 6% στα 99,8 δολάρια το βαρέλι. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Λιβάδι, στο Δήμο Θέρμης στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα στα νησιά της Περιφερειακής Ενότητας Ρόδου. Το τελευταίο 24ωρο το πυροσβεστικό σώμα αντιμετώπισε 51 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα, με την επιχειρησιακή πίεση να συγκεντρώνεται στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. Το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ανακοίνωσή του, απευθύνει εκ νέου ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδεικνύουν τη μέγιστη προσοχή και να αποφεύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Συνελήφθη εντωμεταξύ άνδρας στοιχείο για πρόκληση πυρκαγιάς από αμέλεια κατά τη διάρκεια εργασιών με θαμνοκοπτικό μηχάνημα, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 1.800 ευρώ. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με κυρία χαρακτηριστικά τις ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σήμερα σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Σε πορτοκαλί συναγερμό θα είναι η Μαθία, η Πιερία, η Θεσσαλονίκη, η Χαλκιδική, η Φθιώτιδα και η Νότια Εύβοια. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδόμων και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Η Ελλάδα αλλάζει καθημερινά. Η χώρα της στασιμότητας ανήκει πια οριστικά στο παρελθόν, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης, επισημένοντας ότι η χώρα δεν υπόσχεται απλώς νέα έργα, τα κατασκευάζει, τα ολοκληρώνει και τα αποδίδει στην κοινωνία. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο θάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδουν τοπικά μέσα ενημέρωσης, το απόγευμα η 40χρονη μετέβησε σπίτι, έχοντας κατά τις ίδιες πληροφορίες καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της. Την πόρτα άνοιξε μία γυναίκα και ακολούθησε έντονη λογομαχία ανάμεσά τους. Λίγο αργότερα στο σημείο εμφανίστηκε και ο σύζυγος της γυναίκας που έμεινε στο σπίτι. Κατά τη διάρκεια του και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, η 40χρονη τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Το σύστημα ασφαλείας που επιτρέπει την αυτόματη πέδηση των τρένων δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία, σύμφωνα με όσα ανέφερε στη Βουλή ο Διευθύνων Σύμβουλος των Σιδηροδρόμων Ελλάδος Χρήστος Παλιός, 3 χρόνια μετά την τραγωδία των Τεμπών. Μιλώντας στην αρμόδια επιτροπή της Βουλής και απαντώντας στη Μιλένα Αποστολάκη, διευκρίνησε πως το σύστημα έχει εγκατασταθεί και είναι λειτουργικό ως προς την υποδομή του, ωστόσο δεν έχει ακόμη τεθεί σε λειτουργία. Ποινικές διώξεις για δωροδοκία κατά εξακολούθηση ασκήθηκαν στον ιατροδικαστή Χανίων και στο διευθυντή του Εργαστηρίου Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης, που κατηγορούνται πως παραποιούσαν τοξικολογικές εξετάσεις ώστε να φαίνονται ως τοξικομανείς άτομα εμπλεκόμενα σε υποθέσεις ναρκωτικών. Και οι δύο πήραν προθεσμία να απολογηθούν το πρωί της Δευτέρας. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε ότι θα υποδεχθεί τον Κινέζο ομολογό του Σι Τζιν Πινγκ στην Ουάσιγκτον στις 24 Σεπτεμβρίου. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τη Σπάξη στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε την Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική σήμερα Παρασκευή θα υπάρχει λίγη συννεφιά που βαθμία θα αυξηθεί και το απόγευμα βράδυ θα σημειωθούν τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Ανεμιβόρη 3 με 5 μποφόρ και στα ανατολικά το βράδυ 6. Η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα άστατος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες που θα είναι περισσότερες και εντονότερες το μεσημέρι και το απόγευμα. Η θερμοκρασία έως 28 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Παρασκευή αναμένεται κακοκαιρία στη χώρα μας με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις περισσότερες περιοχές. Τα φαινόμενα ωστόσο θα είναι περισσότερα και εντονότερα αρχικά στην Κεντρική Μακεδονία και βαθμία στη Θεσσαλία, στις Σποράδες, στην Εύβοια, στην Ανατολική Στερεά και το βράδυ στο Βόρειο Ανατολικό Αιγαίο. Οι άνεμοι βαθμία θα γίνουν βόρειο-βορειοδυτικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα βόρεια έως 29 με 30 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα έως 30 με 32, στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα έως 33 βαθμούς. Το Σάββατο οι βροχές που θα εκδηλώνονται στο Αιγαίο βαθμία θα σταματήσουν, έτσι την Κυριακή και τη Δευτέρα ο καιρός θα είναι παντού γενικά αίθριος. Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο και από την Κυριακή θα εξασθενήσει. Οι βοριάδες, κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Επόμενη σύντομη ενημερωσή σας στις 12.30.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Σας καλωσορίζω όλες και όλους στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, 5η 23 Ιουλίου. Ευχόμενος τα καλύτερα. Παίρνουμε μια κάποια ανάσα δροσιά σήμερα. Δεν έχει αλλάξει εντελώς ο καιρός. Ξεκίνησε η αλλαγή του καιρού χθες το πρωί. Όλα αυτά τα μπουρίνια μετακόμισαν από την Κέρκυρα, από τη Δυτική Ελλάδα στην Ανατολική Ελλάδα, πήγαν Εύρο και εκεί στην περιοχή στο Άκρον, το ανατολικό της πατρίδας. Εχθές δεν ήταν συννεφιά, δεν ξέρω κάτι, τώρα δεν θέλω να μπω στα δουλειά των μετεωρολόγων, αλλά ήταν ένα πράγμα αποπληκτικό όπως όλα. Λοιπόν, καλώς ήρθατε, καλώς ορίσατε, υγεία πάνω απ' όλα για να ανταπεξέλθουμε και σήμερα στα καθήκοντά μας, υποχρεώσεις μας, στο ότι θέλουμε να κάνουμε, είτε κατοικούντες, είτε εμείς εδώ της ελλαδικής επικάτειας, είτε εσείς κυρίες και κύριοι συμπατριώτες από την, από τον κόσμο, ενώ συμπατριώτες που ζείτε σε άλλα κράτη και εσείς ομογενείς που κάποιοι ξημών μπαίνετε στην παρέα μας για να πάρετε γεύση πατρίδας. Ξεκινούμε.

αυτή η περιοχή ψηρή έχει μείνει χωρίς ρεύμα από χθες στις 12 παρατέταρτο έως 6 το πρωί που μου στέλνει το μήνυμα. Στο τηλεφωνικό δεν διέει η κλασική απάντηση ότι έχει σπεύσει συνεργείο για αποκατάσταση από χθες. Τεράστια ζημιά μου λέει. Στο μήνυμα το καταλαβαίνω. Κάποιος από όλους τους εργαζόμενους ΔΔΕ να αναλάβει μια υποχρέωση σαν γραφείο εσωτερικών υποθέσεων. Πώς θα το πω, δεν κάνω ένα παραλληλισμό. Ζητώ συγγνώμη τώρα που παρεμβαίνω εγώ, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε της, του ΔΔΕ, μπαίνω στα πόδια σας, αλλά εμένα αυτό με ενδιαφέρει είναι η σωστή ενημέρωση, η σοβαρή ενημέρωση του κοινού και ας διαρκέσει η αποκατάσταση ένα μήνα. Πώς θα το πω, δηλαδή, το λέω πολύ χοντρά. Μπορούν να ξέρουν οι πολίτες το ακριβές. Η σωστή πληροφόρηση σταματάει κάθε παραπληροφόρηση και σταματάει και κάθε ανοησία η οποία γεννάται από την παραπληροφόρηση. Άρα, ένα γραφείο εσωτερικών υποθέσεων που να παρακολουθεί με αντικειμενικό τρόπο και ας είναι και εις βάρος της εταιρείας τα συνεργεία είτε τα συνεργαζόμενα που προφανώς παίρνετε εργολαβικά είτε τα δικά σας να παρακολουθούν με ακρίβεια. Και το ίδιο θα έλεγα και να ενημερώνουν με ακρίβεια το κοινό. Το ίδιο θα έλεγα και για την ΕΙΔΑΠ. Στέλνει η ΕΙΔΑΠ συνεργείο συνεργαζόμενο, κάνει μια σύμβαση με μια εταιρεία. Λένε ότι αποκαθίσταται η βλάβη, κατεβαίνει ο άνθρωπος να δει αν δουλεύει το συνεργείο. Του έχουν πει ότι εργάζονται. Το συνεργείο όμως έχει φύγει. Έχει βραδιάσει, έχει σκοτεινιάσει, δουλέψανε όσο δουλέψανε και έφυγαν. Αυτό εκθέτει την ΕΙΔΑΠ. Η ίδια συμβουλή θα έλεγα, να με συγχωρείτε πάλι που μπαίνω στα πόδια της διοικήσεως, κύριε διευθύνοντα σύμβουλε της ΕΙΔΑΠ, ζητώ συγγνώμη ειλικρινά, δεν είναι η δουλειά μου, αλλά εγώ το βλέπω από την πλευρά του πολίτη. Ο πολίτης και εγώ και όπως οι όλοι οι υπόλοιποι θέλουμε ακρίβεια. Ναι, το ρεύμα θα αποκατασταθεί μετά από τόσες ώρες. Τώρα σταμάτησαν, δεν δουλεύουν. Θα φάνε τον πινελίκι τους, αλλά θα ξέρουμε ότι λέτε αλήθεια. Αντιστοίχως για την ΕΙΔΑΠ. Προσπαθήστε να κάνετε ένα τέτοιο πράγμα, να παίρνει ο πολίτης ενημέρωση. Δεν ξέρω ελληνικά πώς θα το πω αλλιώς. Δεν γνωρίζω. Δεν γνωρίζω άλλες λέξεις. Ο Αλέξης Λαζάνης διαμαρτύρεται για την αδιαφορία της ΕΙΔΑΠ, η οποία τον αναγκάζει να επικοινωνήσει με μένα. Από την Παρασκευή 8 Ιουλίου ως περιπατητής εντόπισε στη συμβολή των οδών Παπάγου και Διογένου στην περιοχή του Χαλανδρίου διαρροή νερού από φρεάτιο. Συναισθανόμενος την ευθύνη του ως πολίτης, τηλεφώνησε στην ΕΙΔΑΠ. Την επόμενη Δευτέρα 13 Ιουλίου, περνώντας ξανά από το ίδιο σημείο, εντόπισε ξανά τη διαρροή. Επικοινώνησε και πάλι με την εταιρεία, αναφέροντας το γεγονός. Έκτοτε και έως σήμερα έχει επικοινωνήσει άλλες 2-3 φορές αναφέροντας το γεγονός, χωρίς να έχει υπάρξει μέχρι χθες καμία αντίδραση από την εταιρεία. Τα υπόλοιπα ΕΙΔΑΠ, τι να σας πω, δικό σας θέμα. Επαναλαμβάνω, Παπάγου και Διογένους. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία όταν τελειώσει κάποια στιγμή το νερό. Δεν θέλω να τελειώσει, αλλά καταλαβαίνετε τι προσπαθώ να πω. Δύσκολα θα πιστεί η κοινωνία ότι παιδιά τελειώνει το νερό και πρέπει να κάνουμε οικονομία. Όταν δεν το δείχνει πρώτα η εταιρεία που διαχειρίζεται το νερό. Δεν ξέρω πώς αλλιώς να το πω, πραγματικά δεν ξέρω άλλες λέξεις. Το μόνο, και ας κρύβεται πίσω Αλέξης, λοιπόν, το μόνο που έχω να πω, πάμε στο επόμενο. Το μόνο που μπορώ να πω είναι προσπαθήστε για την αξιοπιστία σας.

ΕΙΔΑΠ, το είχα κάπου βάλει εδώ στην άκρη. Μου το υπογράφει ο κύριος Μπεκιάρης, Κωνσταντίνος Μπεκιάρης, μου το έστειλε προχθές την Τρίτη. Στις 20 Ιουλίου περίπου στις 11 το πρωί σημειώθηκε διακοπή νερού στην περιοχή Καλλίπολης Πειραιά, στην οδό Θεοχάρη και Κρεβατά. Συνεργεία έσκαβαν για να περάσουν.

πυρήνα έκοψαν τη σωλήνα. Καλώντας σε ΕΙΔΑΠ, το αυτόματο σύστημα μας ενημέρωσε ότι η βλάβη θα επισκευαστεί αργά το μεσημέρι εκτός απρόπτου. Περνώντας από το σημείο, είδα το συνεργείο να δουλεύει. Κατά τις 7 το βράδυ, επικοινώνησα πάλι με την ΕΙΔΑΠ που δίνει τον αριθμό και ενημέρωση από, το αυτόματο σύστημα ήταν ότι η αποκατάσταση θα γίνει αργά το βράδυ. Κατά τις 9, μπαίνοντας στο site, έγραφε ότι η αποκατάσταση θα γίνει μέχρι τις 11. Στις 10 το βράδυ πήγα στο σημείο και τα συνεργεία είχαν φύγει χωρίς να έχει αποκατασταθεί η βλάβη. Αυτό ήθελα, σας έλεγα προηγουμένως. Μόνο και μόνο την αλήθεια, αν λέτε, θα υπάρχει αξιοπιστία. Λυπάμαι πάρα πολύ. Τα υπόλοιπα δικά σας, The DA, ADAP. Εγώ πάντως στεναχωριέμαι πάρα πολύ που πληρώνουμε ένα υπέροχο αγαθό όπως είναι το νερό, υπέρτατο αγαθό, το οποίο μάλιστα στην πόλη μας είναι ένα εξαιρετικό νερό, το οποίο το πίνουμε, το καταναλώνουμε, δηλαδή βγαίνει από τη βρύση μας. Δεν το έχουν, ξέρετε, αυτό το αγαθό πάρα πολλοί άνθρωποι σε άλλα κράτη και σε άλλες πόλεις. Εμείς λοιπόν έχουμε ένα ακριβό προϊόν, το οποίο διηρίζεται, καθαρίζεται και ανοίγουμε τη βρύση και το πίνουμε απευθείας, το πίνουμε. Και την ίδια ώρα βέβαια στεναχωρείμαι πάρα πολύ που βλέπω λαμπρούς συμπολίτες οι οποίοι με εκείνο το μαμολάστιχο πλένουν με το ίδιο νερό που το οποίο είναι πανάκριβο, το έχουμε το πανάκριβο ενώ στη διαδικασία να καθαριστεί, γιατί το πίνουμε απευθείας να διυλιστεί και όλα και όλα και τα σχετικά, με αυτό το ίδιο νερό και με εκείνο το λάστιχο να πίσω το πάω στο πλυντήριο που έχουν άλλα συστήματα πεπιεσμένου νερού, να το καταλάβω, αλλά με αυτό το λάστιχο πλένουμε το αυτοκίνητο, γιατί πάνω απ' όλα το αυτοκίνητο απ' έξω πρέπει να είναι καθαρό. Να λάμπει, φίλε μου, γιατί έχουμε επενδύσει όλο μας το είναι πάνω σε αυτό το αυτοκίνητο. Αλλά τώρα τι κάθομαι και λέω. Όλα τέλεια, όλα υπέροχα, προχωρούμε. Παναγιώτη Νταντή, σας ευχαριστώ, καλέ μου φίλε, να είστε καλά, καλημέρα σας. Αλέξανδρε Γαλάτη, ευχαριστώ πάρα πολύ για τις ευχές σας, να είστε καλά, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και να ευχαριστήσω επίσης τον φίλο Θανάση Μαρκάκη από την Πολωνία για τις 2 επιστολές του στις 21 Ιουνίου και στις 7 Ιουλίου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπητέ κύριε Μαρκάκη. Και να ευχαριστήσω και εσάς, αγαπητέ Παναγιώτη Σαρίπουλε, καρδιοχειρουργέ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Θα πάω τώρα, κυρίες και κύριοι, να σας διαβάσω 8 και 18 πρώτα λεπτά την επιστολή ενός δασκάλου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μάλλον της εισαγωγικής εκπαιδεύσεως, ακόμη πιο σημαντικό κατά την άποψή μου. Είναι λοιπόν ο κύριος Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, ο οποίος μου έγραψε επιστολή την περασμένη Παρασκευή με αφορμή τη συζήτηση που είχαμε τον Γρηγόρη Ψαριανό στις 9 το πρωί της περασμένης Παρασκευής αναφορικώς με την ποιότητα της εκπαίδευσης. Μου γράφει λοιπόν ο άνθρωπος. Αφορμή για το ακόλουθο μήνυμά μου είναι η πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που είχατε με τον κύριο Ψαριανό και ειδικά η χαμηλής ποιότητας εκπαίδευση των παιδιών πάνω στην ιστορία, στην αρχαιολογία, διαπίστωση με την οποία συμφωνώ. Αυτό στο οποίο διαφωνώ είναι πως γι' αυτό φταίει η συνδικαλιστήλα, σε εισαγωγικά, και η δημοσιοπαλληλική νοοτροπία που επικαλούμαστε ο Ψαριανός και εγώ. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού ενός δημόσιου σχολείου. Τώρα σας αναφέρω την περίπτωση, κατά την άποψή μου βάζω πρόλογο, της εξαιρέσεως. Αλλά εγώ θα επιμείνω, κύριε φίλη μου, εσείς τα δικά σας και εγώ τα δικά μου. Βεβαίως θα διαβάσω την επιστολή σας, εννοείται. Είμαι προϊστάμενος του 12ου νηπιαγωγείου Καματερού, μου γράφει ο κύριος Φίλης. Και ενός δημόσιου σχολείου σε μια λαϊκή συνοικία της Δυτικής Αττικής. Σε αυτό το σχολείο συμβαίνει να βρισκόμαστε μια πολύ ωρεξάτη παρέα νηπιαγωγών, η οποία τροφοδοτείται και με νέες εξίσου ωρεξάτες συναδέλφους κάθε χρόνο διαφόρων ειδικοτήτων, αγγλικά, παραελεστή, διεξής, κοινωνικές λειτουργοί κτλ. Ένας
ένα από τα πεδία δεξιοτήτων που έχουμε εστιάσει στο σχολείο μας είναι η γνώση της ιστορίας και κυρίως του κλασικού αλλά και αρχαϊκού και προϊστορικού πολιτισμού μας. Έχουμε τέτοιο πλούτο γύρω μας στην Αττική που είναι έγκλημα και ως άτομα και ως εκπαιδευτικοί να μην ασχολούμαστε με αυτόν τον τομέα. Έχουμε ασχοληθεί πολύ με τις συναδέλφους για το πώς μπορούμε να βάλουμε τα μικρά παιδιά σε αυτόν τον υπέροχο κόσμο με τρόπο αντίστοιχο στις προσλαμβάνουσες της ηλικίας των 4 και 5 ετών. Το έχουμε καταφέρει και όλα αυτά τα χρόνια που λειτουργεί το νηπιαγωγείο από το 2012. Τα παιδιά μας έχουν γίνει μικροί αρχαιολόγοι που εξερευνούν και μας ξεναγούν κάθε χρόνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, στο Εθνικό Αρχαιολογικό, στον Λόφο της Ακρόπολης και αλλού. Σχετικά μπορείτε να δείτε την επίσκεψή μας στο Μουσείο Ακρόπολης πριν από λίγα χρόνια όταν ξεναγήσαμε την τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, καθώς και το blog του σχολείου μας, όπου μπορείτε να δείτε τις επισκέψεις μας στα διάφορα μουσεία και μου δίνει ο άνθρωπος τις διευθύνσεις και ευχαριστώ πολύ κύριε φίλη. Αυτό που με στεναχωρεί είναι όταν βλέπω στα διάφορα μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους τα οποία επισκεπτόμαστε, δημοτικά σχολεία και γυμνάσια να πληρώνουν ξεναγούς, να λένε κάποια πράγματα στα παιδιά. Η σχολική επίσκεψη δεν είναι αυτό. Είναι δουλειά στο σχολείο από παιδαγωγούς που έχουν ήδη εμπνευστεί και έχουν μάθει για τον πολιτισμό μας, οι οποίοι με παιχνιώδη, απλό και παραστατικό τρόπο κάνουν ένα ταξίδι στα βασικά εκθέματα του μουσείου, αναδεικνύουν όμορφες ιστορίες πίσω από τα γάλματα και την εποχή και στο μουσείο πλέον τα παιδιά βιωματικά ζουν κάτι για το οποίο έχουν μάθει στο σχολείο. Είναι βιωματική κορύφωση ενός ταξιδιού η επίσκεψη στο μουσείο. Και δεν μπορεί να το κάνει καλύτερα αυτό κανένας άλλος εκτός από τον δάσκαλό τους. Όχι μόνο δεν θα έπρεπε να προσλαμβάνονται τρίτοι να κάνουν αυτές τις ξεναγήσεις, αλλά θα έπρεπε τα παιδιά να έχουν καταφέρει να μας ξεναγούν μέσα στο μουσείο. Γράφει ο κύριος Φίλης. Προσέξτε. Τεκμέρεται από το περιεχόμενο της επιστολής ότι ο κύριος Φίλης είναι η εξαίρεση και ότι η δημοσιοί υπαλλήλοι και η συνδικαλιστήλα, την οποία εκείνος μας εγκαλεί ότι τη χρησιμοποιούμε, τεκμέρεται πάλι από την επιστολή ότι ισχύει με βάση τα επιχείρηματα που ο ίδιος ο κύριος Φίλης χρησιμοποιεί. Δηλαδή όταν μου λέει ότι όταν βλέπει ότι στα άλλα σχολεία η ξενάγηση στο σχολείο δεν έχει γίνει προετοιμασία και γίνεται από επαγγελματίες ξεναγούς, σημαίνει κύριε Φίλη αυτό που σημειώναμε με τον Γρηγόρη Ψαριανό. Καταλαβαίνω, ξέρω, εγώ θέλω να αναδείξω την προσπάθειά σας και γι' αυτό διαβάζω μεγάλο μέρος της επιστολής σας. Αυτό που κατά τα άλλα εμείς κάνουμε στο νηπιαγωγείο, λέει ο κύριος Φίλης, δεν μας το είπε κανένας να το κάνουμε. Όπως εσείς ασχολείστε με την ιστορία γιατί είδατε ότι μπορείτε να το κάνετε, έτσι και εμείς επιλέξαμε να οργανώνουμε πρώτα την επίσκεψη εκ των προτέρων, έτσι ώστε τα παιδιά να ζήσουν όλο αυτό το οποίο περιεγράφει παραπάνω. Καταλήγοντας θέλω να πω ότι στην Ελλάδα βρίσκουμε πολύ εύκολα εμπόδια, υπαρκτά ίσως, που δεν μας αφήνουν να εξελιχθούμε, λέει ο κύριος Φίλης, να δουλέψουμε, να εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητές μας. Όμως ο μόνος λόγος που αυτό συμβαίνει είναι πως δεν πιστεύουμε στον εαυτό μας, δεν θέλουμε να δουλέψουμε και δεν ξέρουμε να συνεργαζόμαστε. Όταν συμβούν αυτά τα τρία, όλοι, είτε είμαστε δάσκαλοι, είτε δημοσιογράφοι, είτε σερβιτόροι, θα δούμε όλα γύρω μας να ανθίζουν. Με εκτίμηση και αισιοδοξία, Σπύρος Φίλης, προϊστάμενος 12ου νηπιαγωγείου Καματερού. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Φίλη για την επιστολή σας. Ειλικρινά σας ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το συμπέρασμα είναι αυτό στο οποίο καταλήγεται στην τελευταία πρόταση. Όταν μάθουμε να συνεργαζόμαστε, προσπαθεί η εκπαίδευση, φαντάζομαι και εσείς το κάνετε στο σχολείο σας, στο νηπιαγωγείο, να μάθετε τα μωράκια, τα μικρά παιδιά από νεαρή ηλικία, πολύ νεαρή ηλικία, να μάθουν να συνεργάζονται, ανεξαρτήτως αν πολλές φορές στην εξέλιξη ένα σημείο αναλαμβάνει να κάνει τη δουλειά γιατί τα υπόλοιπα ψιλοτεμπελιάζουν. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία, αλλά τουλάχιστον το ένα αγόρι, κορίτσι θα έχει μάθει το τι θα πει συνεργασία, αν, έστω και αν είναι κοπιώδης αυτή η προσπάθεια να μάθεις να συνεργάζεσαι. Όταν το καταφέρουμε, θα χρησιμοποιήσω πιθανώς ένα μπακαλιάρο και εγώ τώρα, μπορεί να γίνουμε μια καλύτερη κοινωνία.

ίδιο θα κάνουμε εισαγωγή και στις παρά 25, έτσι, γιατί μου αρέσει πολύ. Περασμένη Κυριακή προς μεσημέρι μπαίνω στην Αθήνα προερχόμενος από τη λεωφόρο Κηφισού, από την οδό, από τη λεωφόρο Αθηνών, και έχω κατεύθυνση την Αχιλλέως. Ανεβαίνω υπερηφάνως στον ανισόποδο της Αχιλλέως. Ανεβαίνω, πάω να πάρω την αριστερή στροφή και παθαίνω, ζητώ συγγνώμη για την έκφραση, γκάγκα. Παγώνω διότι είναι δύο κτίσματα σκιάχτρο τα οποία με υποδέχονται προς το κέντρο της πόλης με κατεύθυνση την πλατεία Καραϊσκάκη. Ένα κτίριο σκελετός, παλιό τυπογραφείο offset λέει απ' έξω, ρημαγμένο στα δεξιά μου. Όπως προβάλλει, εγώ είμαι στον ανισόπεδο, επαναλαμβάνω, Αχιλλέως, ανισόπεδο κόμβο πάνω στη γέφυρα και πέφτω, δηλαδή τα χάνω, προσπαθώ να κρατηθώ. Κάνω λίγο αριστερά το μάτι μου, ένα δεύτερο σκιάχτρο κτίριο στην είσοδο της πόλεως και μπροστά μου η πλατεία Καραϊσκάκη. Δεξιά και αριστερά αργότερα στην Αχιλλέως διάφορες είναι οι ονομαζόμενοι μαντράδες ταξί προς ενοικίαση. Δεν πάω στα ταξί, προς το παρόν τη τριδίσεων να μείνω λίγο σε αυτά τα δύο κτίρια.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Σαουδαραβικών πετρελαιοφόρων. Την ίδια ώρα στα 100 δολάρια το βαρέλι, τα 100 δολάρια το βαρέλι αγγίζει για πρώτη φορά από τον περασμένο Μάιο το πετρέλαιο τύπου Brent. Σύρινες συναγερμού ήχησαν απόψε στο Κουβέιτ για ιρανική επίθεση με πυράβλους και drones. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 10 το βράδυ στο Λιβάδι, στο Δήμο Θέρμης, στη Θεσσαλονίκη. Μέχρι στιγμής η πυρκαγιά εξελίσσεται μακριά από σπίτια. Κακοκαιρία προβλέπεται από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και το πρωί του Σαββάτου στις περισσότερες περιοχές της χώρας με ισχυρές βροχές και καταιγίδες. Σε κόκκινο συναγερμό θα βρίσκονται σήμερα οι σποράδες, η κεντρική και βόρεια Εύβοια και τα παράλια των νομών Λάρισας και Μαγνησίας. Στην Αττική θα εκδηλωθούν βροχές και καταιγίδες σήμερα το απόγευμα και το βράδυ. Παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών πραγματοποιήθηκε η τελετή παράδοσης του αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας Ε65. Σοκ έχει προκαλέσει στη Σύρο ο ποθάνατος της 40χρονης γυναίκας εργαζόμενης στο ΕΚΑΒ της Αθήνας, η οποία έφερε τραύματα από μαχαίρι στην πλάτη. Σύμφωνα με πληροφορίες τοπικών μέσων ενημέρωσης, το απόγευμα η 40χρονη μετέβη σε σπίτι, έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, λογομάχησε με το ζευγάρι που έμενε στο σπίτι και κάτω από συνθήκες που παραμένουν υπό διερεύνηση, τραυματίστηκε με μαχαίρι. Το ζευγάρι έχει προσαχθεί στο αστυνομικό τμήμα και καταθέτει. Ο Παναθηναϊκός επικράτησε 2-1 τις Πάξες στην Ουγγαρία στην πρώτη μεταξύ τους αναμέτρηση για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Ο ΠΑΟΚ κέρδισε τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία με 3-2 στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι για τον δεύτερο προκριματικό γύρο του Europa League. Και ο καιρός νεφώσει σήμερα στην Αττική με βροχές και σποραδικές καταιγίδες έως 30 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αθήνα έως 28 στη Θεσσαλονίκη.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Καλημέρα σας, καλώς ορίσατε στη σημερινή μας ραδιοφωνική συνάντηση, αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι. 23 Ιουλίου 2026, σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, είτε ζείτε εδώ στην Ελλάδα, είτε στο εξωτερικό. Ο Παναγιώτης, μετά την καλημέρα του, και ευχαριστώ πολύ, καλημέρα. Παναγιώτη, μου λέει ότι απολύτως αντιπαθεί τον συνδικαλισμό, αλλά το ότι οι εκπαιδευτικοί δεν εργάζονται, δεν δουλεύουν όπως πρέπει, δεν φταίει ο συνδικαλισμός, αλλά ο δημόσιος υπαλληλισμός. Δεν φταίει δηλαδή η διεκδίκηση, αλλά το βόλεμα. Καλή συνέχεια. Αντιθέτως, εγώ αγαπητέ μου Παναγιώτη, πιστεύω ότι στην συνδικαλιστήλα οφείλεται ο ξεπεσμός σε πολλά πεδία του δημόσιου τομέα. Διότι ο συνδικαλισμός είναι ακριβώς για να υποστηρίζει τη συνδικαλιστήλα. Να υποστηρίζει αυτή την δημοσιοπαλλική νοοτροπία και αντίληψη. Ο συνδικαλισμός τους προστατεύει και τους καλύπτει. Αυτή είναι η γνώμη μου. Πάμε. Χούλιο και Έλα Μορ.
4: Έλα Μορ.
3: Έχω μείνει παγωμένος πάνω στη γέφυρα της Αχιλλέως με κατεύθυνση την πλατεία Καρισκάκη. Δύο ικριώματα δεξιά και αριστερά, δύο κτίρια τα οποία σε μια κανονικότητα θα τα είχαμε γκρεμίσει ή θα τα είχαμε κάνει κάτι εν πάση περιπτώσει. Εμείς έχουμε λατρεία σε αυτόν τον τόπο στα μπετονένια ικριώματα. Είμαστε ρακοσυλλέκτες κτιρίων. Μην τα αντιγίζετε. Δηλαδή οτιδήποτε χρέπει είναι σαν την συνδία που έχουν την Αγελάδα και τη λατρεύουν. Δηλαδή εμείς λατρεύουμε τα χρέπια. Κανένα ναό, τίποτε. Το χρέπι, κτίριο γκρεμισμένο, και παθαίνουμε μια ιστερία αν κάποιος πάει και το ακουμπήσει. Να πιέσουμε τον ιδιοκτήτη να το πουλήσει. Να πιέσουμε, δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Δεν θα πω εγώ τι θα πρέπει να γίνει, δεν το ξέρω. Εγώ απλώς λέω, κάτι δεν πρέπει να κάνουμε. Φαντάζομαι και τον λατρεμένο τουρίστα, τον οποίο μάλιστα τον ανεβάζουμε και στο διόρροφο λεωφορείο να κάνει το tour των Αθηνών. Δεν θέλω να, επειδή μπήκα, είχα πολύ πολύ καιρό να επισκεφθώ τους γύρω δρόμους εκεί, κεραμικού κτλ. Για να βγω από την Αχιλλέως, να πάω να πάρω τον προορισμό μου προς την Πειραιώς και να ανέβω προς τα πάνω. Είχα πολύ καιρό να καθώ μέσα στα στενά, ας μην το συζητήσουμε καλύτερα, δεν έχει κανένα νόημα. Είναι μια παρατημένη Αθήνα. δεν θα είμαι εύκολος να πω φταίει ο Δούκας. Το ότι, ότι ο Δήμαρχος Αθηναίων δεν κάνει αυτή τη δουλειά, δεν χρειάζεται να το πω εγώ. Ο άνθρωπος θέλει να γίνει πρωθυπουργός. Δεν θα θέλει να ασχοληθεί με την Αθήνα, αλλά για να γίνει πρωθυπουργός, φαντάζομαι, δηλαδή θέλει ή και άλλα αξιώματα. Δεν του αρκεί το Δήμαρχος Αθηναίων, γιατί δεν το έχει. Είναι σαφές. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο έχει ως πολιτικός, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Δεν θα κάνω ψυχανάλυση του ανθρώπου. Ένα έχω να πω όμως, επειδή τις προάλλες και ο Περιφερειάρχης Χαρδαλιάς παρουσίασε το έργο του, πάλι δεν κατάλαβα αυτό το έργο στο Μοσχάτο πώς θα τελειώσει. Ψάχνω, μπήκα στη σελίδα της Περιφέρειας, πάλι δεν κατάλαβα. Ας πούμε, τώρα πάλι θα μπω στα λειτουργικά άλλων χώρων που δεν μπορείς να πούν γιατί χώνεις εσύ τα δημιούργησες σου μέσα. Είναι να πω ότι γιατί φτιάχνετε στις ιστοσελίδες σας, αγαπημένο μου Νίκο Χαρδαλιά, με bold γράμματα, το έργο Χ θα τελειώσει τότε. Έργο ψη, δεν θα τελειώσει ποτέ. Δεν ξέρω, βάλτε όποια απάντηση θέλετε, αλλά δεν θέλω να πω ότι να χτυπάμε και να λέμε αναμόρφωση εδώ κάτω του φαλυρικού όρμου. Πότε νομίζετε, πότε? Δεν ξέρω, προς το παρόν είναι ποτέ. Αλλά μπορεί να σας αδικώ εγώ τώρα. Γιατί τώρα βλέπω και την κυρία συνάδελφο από την ΕΡΤ στα εγγένεια του Ε65. Είναι πολύ μεγάλο έργο το ότι ενώσαμε την Εθνική Οδό Αθηνών Λαμίας με την Εγνατία Οδό. Πολύ μεγάλο έργο. Καλημερίζω τα Γρεβενά και τους εξαγχιστία συμπατριώτες μου στα Γρεβενά. Είμαι γαμπρός εξισίγουρ δηλαδή. Λοιπόν, να στείλω πάνω, γιατί για τα Γρεβενά είναι μοναδική ευκαιρία τα Γρεβενά να εξελιχθούν σε Αράχοβα του αύριο, δηλαδή του επόμενου χειμώνα. Φαντάζομαι και ελπίζω, γρεβενιώτες, να έχετε περισσότερο μυαλό, θέλω να πω, από τους συμπατριώτες στην Αράχοβα, οι οποίοι επλούτησαν τα όλα αυτά τα χρόνια, εννοείται, αλλά τον δρόμο που διασχίζει μέσα την Αράχοβα δεν μπόρεσαν να τον απομακρύνουν από την ψυχούλα τους και τον κράτησαν ακόμη δρόμο διάβασης αυτοκινήτων, περάσματος αυτοκινήτων και όχι διάβασης πεζών. Τι να πω. Φαντάζομαι ότι εσείς πάνω στα Γρεβενά, γιατί σε μόλις 3 ώρες να φτάνει κάποιος σε έναν ορεινό προορισμό, πολύ ορεινό προορισμό και πολύ καθαρό ορεινό προορισμό και πολύ η ομορφιά φύσης, δεν συγκρίνεται τώρα ο νομός Γρεβενών και τα ορεινά του με άλλο σημείο της πατρίδας, να φτάνει κανείς σε 3 ώρες ξεκούραστα, άκοπα, σχεδόν και με ασφάλεια, το μεγαλύτερο θέμα, ασφάλεια, κυκλοφορώντας έναν δρόμο εξαιρετικής κατασκευής, είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Φαντάζομαι να έχετε λίγο νιονιό παραπάνω, ζητώ συγγνώμη που έτσι μιλάω λίγο ελευθερόστομα, να έχετε νιονιό εκεί πάνω, να εκμεταλλευτείτε αυτό που σας δίνει σήμερα ο Ε65. Θα έρθει και ο Πρωθυπουργός, θα γίνουν και τα ταρατατζούμ, αλλά αυτό δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ όσο με ενδιαφέρει το γεγονός ότι ελπίζω να αξιοποιήσετε το εργαλείο που λέγεται σύγχρονος ασφαλής δρόμος. Next song please.

0: μετά το Χούλιο και ένας Dave Bowie και χρειάζεται. Στις 12 Ιανουαρίου του 2026 η κυρία Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, η κυρία Ζηροπούλου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια στο τμήμα θεατρικών σπουδών του Πανεπιστημίου Πατρών, μου έστελε το βιβλίο της με τον τίτλο «Ψυχή μου προς τα επάνω» για το θέατρο της Χρύσας Σπηλιώτη. Σας στέλνω το βιβλίο μου που κυκλοφόρησε πρόσφατα για τη Χρύσα Σπηλιώτη, ηθοποιό και θεατρική συγγραφέα που έχασε τη ζωή της μαζί με τον σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη στην πυρκαγιά στο Μάτι το 2018. Η Χρύσα Σπηλιώτη υπήρξε μία από τις πιο ξεχωριστές μορφές του σύγχρονου ελληνικού θεάτρου που αγαπήθηκε από το κοινό όλων των ηλικιών για τις ερμηνείες της στο θέατρο, τον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αλλά και για τις εμφανίσεις της σε παιδικές εκπομπές που έγραψε και παρουσίαζε. Που έγραφε και παρουσίαζε. Ως συγγραφέας άφησε πίσω της 10 θεατρικά έργα, βαθιά ανθρώπινα και διαρκώς επίκαιρα, που την αναδεικνύουν σε μια από τις σημαντικότερες φωνές της σύγχρονης ελληνικής δραματουργίας. Το παρόν βιβλίο, ως μελέτη αφιέρωμα στη μνήμη της, εξετάζει με σύγχρονα θεωρητικά εργαλεία το σύνολο του καλλιτεχνικού της έργου και πλαισιώνεται από πολύτιμες μαρτυρίες ανθρώπων του θεάτρου που φωτίζουν την προσωπικότητά της και τη δημιουργική της διαδρομή. Θα χαρώ πολύ αν το κρίνετε σκόπιμο να κάνετε στην εκπομπή σας μια σύντομη αναφορά στο βιβλίο αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά για το χρόνο σας. Με εκτίμηση, Κωνσταντίνα Ζηροπούλου, αναπληρώτρια καθηγήτρια τμήματος θεατρικών σπουδών Πανεπιστημίου Πατρών. Κράτησα λοιπόν αυτό το βιβλίο, κυρίες και κύριοι, για να το φέρω στη σημερινή επέτειο και να πω ακριβώς μέσα από τα λόγια της κυρίας Ζηροπούλου να υποθούν δύο κουβέντες για την Χρύσα Σπηλιώτη και το σύζυγό της Δημήτρη Τουρναβίτη, που δυστυχώς είναι μέσα στον κατάλογο, μέσα στα θύματα αυτής της τραγωδίας που έζησε η Ελλάδα μας, η κοινωνία μας το 2018. Που έχω να πω τώρα είναι ότι ούτε για αυτήν την τραγωδία, αλλά ούτε και για την άλλη τραγωδία στην Ηλία, ούτε και για την προηγούμενη τραγωδία στην Λακωνία που είχε προηγηθεί τις ίδιες εκείνες μέρες του 2007, ξέρετε, πρώτα κάηκαν άνθρωποι στη Λακωνία και μετά την ίδια μέρα, γιατί θυμάμαι ήμασταν σε συνεχή ροή ενημέρωσης, έκανε εκπομπές επί ώρες. Τότε λοιπόν από τη Λακωνία περάσαμε στην Ηλία και δεν θέλαμε να πιστέψουμε πως την ίδια μέρα καίγονταν συνάνθρωποι μας μέσα, εγκλωβισμένοι μέσα στα δάση από δασικές πυρκαγιές, έχοντας αυτά τα πρωτόγνωρα που ζούσαμε, μάλλον αυτά τα πρωτόγνωρα, όσα ζουν σήμερα στην Ισπανία, όπου και εκεί δυστυχώς εγκλωβίζονται άνθρωποι μέσα στις φλόγες. Βέβαια, κυρίες και κύριοι, μετά την ιστορία, μετά την τραγωδία στο Μάτι, ήρθε η τραγωδία στη Μαρφίν, ήρθε η τραγωδία στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Στις προηγηθήσεις τραγωδίες η κοινωνία έκατσε ήσυχη, διότι τις περιπτώσεις των θυμάτων δεν τους πήρε στην πλάτη της η αριστερά και τα άλλα ακροδεξιά κόμματα για να κάνουν αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και έμειναν ήσυχοι άνθρωποι, αστεί άνθρωποι. Δεν πήρε κανείς την ευθύνη από τη δεξιά να σηκώσει κλίμα και να κάνει διάφορες αντικυβερνητικές διαδηλώσεις εναντίον του Τσίπρα. Έμεινε η ντροπή που νιώσαμε όλοι για τον Τσίπρα με τη διαχείριση της τραγωδίας, ντροπή πραγματικά, για την οποία ποτέ ο ίδιος δεν είπε σε αυτό το περίφημο rebranding βιβλίο ένα συγγνώμη για το γεγονός ότι ήταν ντροπιαστικός ως πρωθυπουργός, τη διαχείριση επαναλαμβάνω, όχι στην ευθύνη. Δεν μπορεί κανείς να αποδώσει ευθύνη σε έναν πρωθυπουργό για ένα δυστύχημα. Είναι τόσο ηλιθιώδες και τόσο τόσης μεγάλης προσπάθειας χειραγώγησης της κοινωνίας που κανένας ζωικός άνθρωπος πλην των ακροδεξιών που δεξιών ακροδεξιών και πλην αριστερών που θέλουν να κάνουν και μαζί και των σοσιαλιστών, δυστυχώς, και γι' αυτό ο Νίκος Ανδουλάκης δεν αναγνωρίζει σήμερα τον εαυτό του στα ποσοστά που έκαναν εναντίον της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Όμως ναι, πράγματι Η αριστερά έχει μόνον εκείνη αυτό που ονομάζεται πλασματικό ηθικό πλεονέκτημα, στο οποίο τσιμπάει δυστυχώς η κοινωνία ακόμη, να θυματοποιεί τα θύματα και να λέει τα θύματα είναι δικά μας. Είναι δικά μας παιδιά και να τα παίρνουν αγκαλιά. Δεν θυμάμαι στην ιστορία κανενός άλλου κόμματος το πανό που έχει, που έχουν απλώσει στην πολυκατοικία που στεγάζεται ο ΣΥΡΙΖΑ σήμερα, το 1% του διαλυμένου ΣΥΡΙΖΑ, που οι 40 του, 45 του βουλευτές έχουν φύγει και περιμένουν το σταθμάρχη Τσίπρα να τους πει περάστε παρακαλώ, ελάτε στο κόμμα. Δεν είναι τέτοια ξεφτύλα αποστασίας που δεν την έχουμε ζήσει από το 65 που ήμασταν ψιλογεννημένοι τότε, ενώ στα 2 χρόνια και πολύ ακόμη αγέννητοι. Μη γνωρίζονται στην ιστορία βέβαια. Αλλά αυτή είναι η δύναμη της αριστεράς, να πουλάει το παραμύθι το οποίο γεύεται η κοινωνία. Το γεγονός δηλαδή ότι 8 στους 10 δεχθήκατε να χειραγωγηθείτε πέρσι από παραμύθια είναι μια ιστορία. Είναι μια ιστορία η οποία θα μας συνοδεύει και θα μας πηγαίνει. Τώρα σε ό,τι αφορά την εισαγγελική πρόταση παραπομπή στο ειδικό δικαστήριο για Τριαντόπουλο και άλλους 4, είναι μια πρόταση εισαγγελική, δεν μπορώ ούτε και να την σχολιάσω. Έχει όλα τα στοιχεία ο εισαγγελέας, ο οποίος κάνει αυτήν την πρόταση. Το αν θα περάσει ή όχι θα το δούμε πάλι στην εξέλιξη της δικαιοσύνης. Πράγματι αυτό που έχουμε να πούμε ως αντικειμενικό δεδομένο είναι ότι όταν συνέβη το δυστύχημα, δυστυχώς η Ελλάδα δεν είχε πρωτόκολλο για το πώς συμπεριφέρονται οι αρχές οι οποίες θα πάνε να δουν τι ακριβώς έγινε και να συνδράμουν σε τραυματίες και να διευκολύνουν την αποκατάσταση εκεί στο πεδίο της τραγωδίας. Δυστυχώς τέτοιο πρωτόκολλο δεν είχαμε και πήγαν όλοι μαζί, οι αστυνομίες, πυροσβεστικοί, πήγαν οι πολιτικοί και έγινε εκεί αυτό που τώρα προσπάθησε στη συνέχεια η αντιπολίτευση να το κάνει πολιτικό θέμα, μια τραγωδία πάνω δυστυχώς στην προηγούμενη τραγωδία. Και κλείνω με την επόμενη είδηση. Διαβάζω στο State Department, υπευλήθη ερώτηση, και το State Department απάντησε ότι η Τουρκία δεν πληρεί τους όρους για επανένταξη στα F-35. Γυρίζει το μυαλό μου πίσω σε κάποιες 2 Παρασκευές πριν, αν δεν κάνω λάθος, που εκείνο το πρωί εμείς ακούμε την είδηση που έρχεται από την Τουρκία που λέει, είπε η Χιουριέτ, ένας δημοσιογράφος της Χιουριέτ, που είναι μια εφημερίδα που τη γράφει ο ίδιος ο Ερντογάν, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, είπε η Χιουριέτ ότι παίρνουμε τα F-35 και παρέλυσε η χώρα. Παρέλυσε η Ελλάδα. Πω, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Η είδηση πήγε στον Κουβά, βέβαια. Την ίδια μέρα πήγε στον Κουβά η είδηση. Αλλά με αυτό δεν ασχοληθεί κανείς, γιατί την άλλη μέρα το Σάββατο, άσε που Παρασκευή βράδυ είχαμε φύγει όλοι για να πάμε παραθήνα λος. Και Σαββατοκύριακο τώρα ποιος να ασχολείται με μια είδηση που πήγε στον Κουβά, η οποία όμως για κάποιες ώρες είχε παραλύσει τη χώρα. Πω, η συμφορά μας βρήκε. Η συμφορά, παίρνουν τα F-35 οι Τούρκοι. Τι έγινε, ρε παιδιά, γιατί και πώς. Κανέναν δεν αφορούσε, ήμασταν με το μαγιό έτοιμοι να κάνουμε μπλουμ με το αντιλιακό. Ω αμάν, πήραν τα F-35 οι Τούρκοι. Έτσι δεν δείχνεις ότι είσαι σοβαρή κοινωνία. Ας τους πολιτικούς, ας τους πολιτικούς. Πολιτικοί είναι πολιτικοί. Φαντάζομαι τους αξιολογούμε όλη την σοβαρότητά τους. Φαντάζομαι. Οι πολιτικοί είναι πολιτικοί. Ενδεχομένως αυτοί οι πολιτικοί να μας αξίζουν, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς, ή γιατί τους επιλέγουμε να είναι οι πολιτικοί μας. Άρα εγώ ξαναγυρίζω σε εμάς και με συγχωρείτε που πηγαίνω κόντρα σε αυτήν την λατρεμένη κοινωνία στην οποία ζω κι εγώ, εννοείται, και ζητώ συγγνώμη για την αρθυροστομία μου που αντί να τα ρίχνω στους πολιτικούς, διαρωτώ με, είναι αυτοί που αξίζουμε, γιατί είμαστε κι εμείς το ίδιο με αυτούς. Αλλά και άλλα τέτοια που θα μου βάλετε πιπέρι στο στόμα, γι' αυτό και σταματώ. Με το θέμα των κτηρίων ή των ικριωμάτων και των με την εικόνα της Αθήνας από την είσοδο, από την πλευρά της οδού της Λεωφόρου Αθηνών και συνέχεια της Αχιλλέως, θα συνεχίσω και μετά τις 9. Γιατί έχει μείνει έχω πει το μισό μου σχόλιο, και το υπόλοιπο μισό απευθυνόμενος τόσο στον Δήμαρχο όσο και και στον Περιφερειάρχη Αττικής. Με αυτούς που έχουμε. Αυτούς ψηφίσαμε, αυτούς έχουμε. Λοιπόν, Νίκος Φιλιππίδης. Καλημέρα, Νίκο.
1: Γεια σου, Άρη. Καλημέρα.
0: Μια εικόνα πολύ γρήγορα μετά, γιατί βλέπω ότι ο κύριος πρόεδρος των ΗΠΑ συνεχίζει τους βομβαρδισμούς, οι κατσαπλιάδες είναι από κάτω. Δεν ξέρω τι κάνουν αυτοί, δεν έχω καταλάβει ακριβώς.
1: Ναι.
0: Αυτοί δέχονται να τους βαράνε.
1: Ίσως ξέρεις, το πρέπει να παρατηρούμε και ενδεχομένως πολλές φορές σε αυτές τις χώρες δεν παρατηρούμε τις εσωτερικές διεργασίες. Είναι προφανές ότι έχει αλλάξει η χέρια η εξουσία και την έχουν πάρει πιο ακραία. Είναι ξεκάθαρο αυτό σε σχέση με αυτούς
0: που έχουν πάρει. Κανονικοί κατσαπλιάδες δηλαδή. Κανονικοί όχι ντεμί, κανονικοί κατσαπλιάδες βεβαίως.
1: Μα έχουν μπει
0: με τη μασέτα στο στόμα. Ναι.
1: Έχουν μπει στη μέση Χούθη. Είναι ξεκάθαρο. Και αυτό πρέπει να έγινε στην κηδεία λογικά του Χαμενέη. Εκεί ξεκίνησε όλη η διαδικασία. Έχουν γραφτεί και δημοσιεύματα στα αμερικανικά μέσα ενημέρωση. Τι έγινε εκείνη τη μέρα και νομίζω έκτοτε βλέπουμε μια άλλη κατάσταση, μια πολύ πιο επιθετική κατάσταση και θα έλεγα και μια πιο επικίνδυνη κατάσταση, η οποία δεν κλιμακώνεται γιατί οι ΗΠΑ δεν την κλιμακώνουν, απλώς χτυπάνε ήπια σε έναν πόλεμο φθοράς μεταξύ τους, το οποίο αυτό τι προκαλεί σταθερή άνοδο του τιμών της ενέργειας και του πετρελαίου και του φυσικού αερίου, δημιουργούν θέμα από εκεί πέρα εξάπλωσης στην περιοχή, από την άλλη πλευρά πλέον της Αραβικής Χερσονήσου προς την Ερυθρά Θάλασσα, με κίνδυνο όχι πλέον μόνο για την ενέργεια αλλά και για τις ροές των εμπορευμάτων, καθώς απειλείται να κλείσει ο δρόμος προς το Σουέζ. Εδώ είναι ζητήματα τα οποία προκαλούν μεγάλη ζημιά παράλληλα με την επαναφορά των θεμάτων για δασμούς, για τιμωρία των άτακτων φαρμακοβιομηχανιών που επιμένουν να παράγουν φτηνά γενώσιμα φάρμα για τους Αμερικανούς στην Ινδία και πρέπει να τα φέρουν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Όλα αυτά δημιουργούν ακρίβεια, παντού ακρίβεια, το οποίο η οποία αλήθεια είναι επηρεάζει πρώτα προφανώς στις Ηνωμένες Πολιτείες σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό και από εκεί και πέρα εξαπλώνεται παντού. Άρα οι κυβερνήσεις σε όλο τον δυτικό κόσμο έχουν αυτό ως βασικό γνώμονα και βασικό γνώμονα πολιτικής. Και νομίζω έτσι θα κάνουμε και εκλογές κι εμείς εδώ.
0: Μισό λεπτό. Πριν πάμε στις δικές μας εκλογές, θα προηγηθούν κάποιες άλλες εκλογές. Ενώ στις είπα, γι' αυτό και προετοιμάζει το κοινό, από ό,τι καταλαβαίνω, ο Τραμπ, ότι παρεμβαίνουν οι Κινέζοι, ότι παρεμβαίνουν οι εξωγήινοι και ότι αν γίνει κανένα αποτέλεσμα δυσμενές για τον ίδιο, ότι κοιτάξτε, μας πείραξαν τις εκλογές. Λοιπόν. Μας πήρε το σύστημα.
1: Είναι προφανές ότι απευθύνεται σε ένα στενό ακροατήριο δικό του, το οποίο αρέσκεται και την πιστεύει αυτή τη θεωρία.
0: Δεν είναι λίγοι όμως, αυτό είναι το θέμα.
1: Δεν είναι λίγοι.
0: Όπως λέει σήμερα ο Κωνσταντίνος Στούπας, ο Κώστας Στούπας στο libera.gr, οι ψεκασμένοι είναι ευτυχείς άνθρωποι. Απαντούν σε όλα και είναι ήρεμοι. Κοιμούνται, δεν είναι. Δηλαδή λέει ο ορθολογιστής πρέπει να το φέρει από εδώ, να σκεφτεί εκείνο, θα διαψευστεί, διότι δεν θα βγαίνουν αυτά που έχει σκεφτεί. Θα κοιτάξει το ένα στοιχείο, τη μια έκθεση. Από εδώ ο ψεκασμός λέει τον Αύγουστο, ψεκαζόμαστε. Τελειώσαμε. Δεν υπάρχει αυτό. Ψεκαζόμαστε, έχει τελειώσει η ιστορία.
1: Ναι, είναι και εύκολες οι απαντήσεις και δεν υπάρχουν διλήμματα. Είναι χαρακτηριστικό το θέμα πανδημίας και με εμβόλιο, που όλοι μιλάνε για τις επιπτώσεις μετά, μιλάνε για τις επιπτώσεις των εμβολίων, όχι για τις επιπτώσεις του ιού, της πανδημίας. Και κανείς δεν μιλάει γι' αυτό, γιατί ο καλός ψεκασμένος προφανώς δεν θα ασχοληθεί με την αρρώστια.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Νίκο, να το πει κανένας άλλος, αυτό το καταλαβαίνω. Όταν τα ακούς και από γιατρούς, εκεί είναι που λες Παναγιά μου τώρα με τι έχω να κάνω εδώ, πού βρίσκομαι, κατάλαβες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Να το πω εγώ και εσύ, εντάξει, ναι, δεν έχω ιδέα. Αλλά να διαιρωτάται ο ίδιος ο επιστήμον και λέει μήπως εκείνο, μήπως το άλλο πάει τέλειωσε. Μόλις ο γιατρός πει μήπως, άντε καλά. Άντε γεια που λέει Κατσουκαλάς. Άντε γεια. Λοιπόν, Νίκο, συνεχίζουμε μετά τις 9. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί θα συνεχίσουμε μισό λεπτό? Γιατί σήμερα το θέμα σου θα είναι μικρομεσαίη φορολογία και πώς θα τους γαλιφάρει στην έκθεση ο Πρωθυπουργός. Με πραγματικές γαλιφιές, όχι θεωρία γαλιφιά. Κανονικά, δηλαδή αποτέλεσμα ότι παιδιά θα σας ελαφρύνουμε τα πάντα. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, δελτίο ειδήσεων και ερχόμαστε. Καλημέρα.

0: 91,6.
1: Κάποτε θα γυρίσω να δω και θα είμαι ένας άλλος εγώ. Θα κοιτάξω μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικάτω πτρισμό. Και θα αρχίσεις να μιλάς με μια σημαντική αφορμή. Θα μου πεις πως περνάνε οι μέρες, τα χρόνια ματώνει.

μέσα τα μαύρα γυαλιά, το θολό μου αντικατοπτρισμό. Και θα ανάψω ένα τσιγάρο, θα βάλω ένα ποτό. Δεν θα πάω πουθενά, θα περάσω μαζί σου το βράδυ κι ας μείνεις εδώ.